0: Δεύτερο ημίχρονο ή από εδώ. Νομίζω έχεις του Σταθερόπουλου. Μπορείς να το βάλεις λίγο που είναι το αγαπημένο. Τους από εκεί, αυτό που λέει ο Κυριάκος. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Συνεχίζουμε και Στέφανο Παλουότολο στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Ή από εδώ.
1: Δεν παίζει.
0: Δεν παίζει.
1: Δεν παίζει, δεν πειράζει. Και καλημέρα στη Διοχάντη.
0: Okay.
1: Τη Διοχάντη που μας ακούει.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι για το Λιβάγια, ο οποίος Μαρία Λιβάγια έχει δείξει ένα άλλο πρόσωπο στη Χάιντουκ. Θυμάσαι που εδώ ήταν έτσι λίγο πιο μαγκάκος, έτσι λίγα νεύρα. Λοιπόν.
1: Εντάξει. Θυμάμαι νεύρα τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν.
1: Εντάξει,
0: δραστήριο. Ξενύχτηκε, τσακώθηκε με τον προπονητή και διώχτηκε από την προετοιμασία τη Χάιντουκ. Έτσι ξεκίνησε η προετοιμασία. Κουτουλιά στον προπονητή. Η κροατική ομάδα μιλά για παραβίαση πειθαρχικών κανονισμών, όλων των κανονισμών. Καμία συμμόρφωση με κανόνες. Βγήκαν για ποτό και δεν γύρισε ποτέ πίσω ο Μάρκο Λιβάγια.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι. Αυτά. Χάιντουκ για πάντα. Ο Μάρκο είναι ανεκτήμητος, αλλά ο σύλλογος είναι πάνω απ' όλα. Αυτά ήθελα να πω. Και πραγματικά ένα άλλο που διαβάζω. Θέλω να πω κάτι, το είπε και ο Καραλίστας και συμφωνώ. Υπήρξαν στην αρχή μεγάλες αντιδράσεις για τα εισιτήρια και τις τιμές. Παρ' όλα αυτά, ο Ινφαντίνο τρίβει τα χέρια του γιατί τα εισιτήρια είναι πιο ψηλά όλων των εποχών, δηλαδή αναλογικά τηρουμένων των αναλογιών.
1: Και είναι
0: τα
1: πιο ψηλά, τι εννοείς, οι τιμές.
0: Οι τιμές
1: το ξέρουμε, ναι.
0: Αλλά τα γήπεδα είναι κατάμεστα. Οπότε εμείς αργότερα στα παγκόσμια κύπελα στην Ευρώπη θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Οπότε πρέπει να τα κρυβίνουμε κι εμείς ακόμα περισσότερο. Είναι σαν τις μεταγραφές.
0: Έχεις δει κάτι να σημαίνει.
1: Όχι, ποτέ. Ναι.
0: Είχαμε ρεκόρ προσέλευση θεατών, αλλά και hot dog. Ρεκόρ hot dog.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, 4,6 εκατομμύρια φίλαθλοι είναι η προσέλευση. Έτσι. Και αντίστοιχα, τα hot dog έφαγαν μέχρι στιγμής περισσότερα από 320.000 hot dog.
1: Α.
0: Μιλάμε για λουκανικούμπες τώρα, έχει
1: 320.000 κόσμο. Ναι, αλλά είναι 4,6 είπες, 4,6 οι θεατές, 300.000, εντάξει.
0: Για να καταλάβεις.
1: Οι υπόλοιποι τι φάγανε.
0: Φέραμε από το σπίτι τα περάκι, φακές μπελούγκα, δεν ξέρω. Για να καταλάβουμε. Για να καταλάβουμε πόσα πολλά είναι τα hot dog. Αν τα έβαζες κάτω, γιατί είναι ίδια τα λουκανικά.
1: Ναι. Έφτανες μέχρι.
0: Τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. 45 χιλιόμετρα.
1: 45 χιλιόμετρα.
0: Ναι. 45 χιλιόμετρα. Πολύ. Από εδώ μέχρι.
1: Από εδώ μέχρι, ξέρω,
0: Φίβα.
1: Την Ανάβησκο.
0: Όχι, μωρέ, πιο νωρίς.
1: Ναι.
0: Από εδώ μέχρι. Ναι. Καπανδρίτη, όχι.
1: Μέχρι Σούνιο.
0: Σούνιο. Γιατί πρέπει να πάμε προς τα
1: παραλία. Τρόπια. Θα πάμε καλοκαιριάτικα. Πού θες να πάμε.
0: Αχό ντόγκ είναι, Μαρία. Δεν σου είπε ψάρια. Προς βουνό πάμε τα γουρούνια.
1: Α, επίσης, επειδή ρωτάτε, δεν είδα ούτε ένα λαγοκέφαλο. Προχθές που βούτυξα. Εντάξει, όλη αυτή η αηδία δεν ξέρω πού ξεκίνησε. Ούτε τίποτα.
0: Έχουν επικυρηθεί.
1: Μια Σμέρνα είδα. Ναι, δεν σε πειράζει η Σμέρνα. Άμα δεν την πειράξει, δεν σε πειράζει. Ίσα-ίσα που φοβάται κιόλας. Κάτι βασιλόψαρα. Πώς τα λέγανε αυτά. Αρχοντόψαρα, πώς τα λένε αυτά.
0: Μουτάξα βασιλόπουλο.
1: Αυτό, ναι. Λαγοκέφαλο, κανέναν. Έτσι. Δεν ξέρω, είχαν πάει για προετοιμασία, δεν ξέρω.
0: Και επειδή είναι η ώρα αυτών των διεθνών ειδήσεων, Μαρία, έχεις δει που μας στέλνουν διάφορα μηνύματα, κέρδισες 1 εκατομμύριο από ένα θείο στην Αφρική.
1: Ναι, έχω κερδίσει πάρα πολλά τέτοια.
0: Ένας άνδρας στην Αυστραλία αγνόησε την ειδοποίηση της λοταρίας, νόμιζε ότι είναι απάτη, πήγε να το διαγράψει και είχε κερδίσει 27 εκατομμύρια. Λοιπόν, στο Powerball, 27 εκατομμύρια ευρώ, δεν το ήξερε καν. Έψαχναν να βρουν ποιος είναι. Λένε, κοίτα εδώ ένα mail, το έστειλε στα σκουπίδια. Τον έψαχναν στο τηλέφωνο. Λέει, α, είναι η πρακτική, δεν απαντάω κλείς που δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν πατάω κανένα link.
0: Λέει, σκάμ είναι αυτό. Γιατί γίνεται χαμός ο θείος στη Μοζαμβίκη κτλ. Και είχε κερδίσει 27 εκατομμύρια
1: δολάρια. Τα πήρε τελικά.
0: Τα πήρε.
1: Μπράβο. Να αρχίσουμε να πατάμε κι εμείς.
0: 27 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πόσες μεταγραφές κάνεις με 27
0: εκατομμύρια. Θα βοηθήσει την οικογένειά μου καλά.
1: Περίμενε, γιατί όταν κάνεις τέτοιες δηλώσεις ξαφνικά μεγαλώνει η οικογένειά σου.
0: Α, μπράβο.
1: Μεγαλώνει και το σόι. Τρίτα και τέταρτα και τέτοια. Δηλαδή,
0: πάρτα και πέταρτα.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή μην ξανοίγεσαι κι εσύ τώρα.

0: Συγγνώμη, κακογερνάει. Sorry που το λέω. Να δεις τη φωτογραφία πώς είναι τώρα στη Χάιντουκ.
1: Αλλά κάτσε να σταματήσει πρώτα την μπάλα και θα σου πω εγώ.
0: Πάει για Σένεκα εδώ. Μου κάνεις εμένα. Εγώ θα πάω για ποτάκι.
1: Είναι από, αυτό, είναι από τους ποδοσφαιριστές που δεν είναι δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά. Είναι δουλειά σπίτι, σπίτι μπαρ, μπαρ, μπουζούκια, μπουζούκια.
0: Πριν αρχίσεις τη μουρμούρα.
1: Αυτεράδικο δουλειά.
0: Πρώτα να σου πω.
1: Ναι. Και αυτά θα σκάσουν μετά. Γιατί τώρα τον κρατάει το γεγονός ότι γυμνάζεται.
0: Κατάλαβα.
1: Μόλις σταματήσει τη γυμναστική και επιλέξει μία άλλη ζωή, μάλλον αυτή τη ζωή που έχει ήδη επιλέξει χωρίς τη γυμναστική, μπορεί αυτό να του πάει μια κατηφοριά έτσι γερή.
0: Πάντως για να επιστρέψουμε στην προσέλευση, το ρεκόρ ενδιαφέροντος σε χορηγούς, κόσμο, τηλεοπτικά, διαφημίσεις, μέχρι στιγμής ποιο μάτς το έχει? Κολομβία-Πορτογαλία. Με μεγάλη διαφορά.
1: Σοβαρά.
0: Το Κολομβία-Πορτογαλία είναι μέχρι στιγμής το μάτς που είναι στο πικ όλα. 0-0 και γεια σας. Αυτό είχα να πω.
1: Εντάξει.
0: Πάμε στο διάλειμμα και γυρίσουμε.

0: Να σου πω κάτι. Τι όρεξη έχει ο κόσμος και τι εικόνες δημιουργεί μέσα στη βαρεμάρα της ημέρας. Βράζω 12, βγάλει κάποιος. Oh. Τα 10 είναι κυκλικά και τα 2 είναι μόνο του στη μέση. Σαν ταινία Δαλιανίδη μου, Γιοκλάκη Παπαμιχαήλ. Και ο χώρος να λέει βράζει, μα τι χαρά είναι αυτή. Μόνα της στο κέντρο. Για να καταλάβεις τι εικόνες δημιουργεί ο κόσμος μέσα στη βαρεμάρα της καθημερινότητας. Δηλαδή είδε 2 αυγά στο κέντρο και σκέφτηκε από πότε τα παλικάρια. Από πότε τα τσόφλια.
1: Βγαίνουν στην κατσαρόλα.
0: Ναι.
1: Την καλημέρα μας στο Ζαν, λέει, αυτό στην Αυστραλία, ο Γιάννης είναι από τη Μελβούρνη.
0: Α, έλα ρε
1: φίλε. Ισχύει, λέει, με το Powerball. Τον πήρανε 2 φορές τηλέφωνο, είχαν τα στοιχεία του καθότι μέλος του Λότο. Δεν απάντησε, κλείσει χωρίς νούμερο, σου λέει, αυτό από τράπεζα θα είναι.
0: Παίρνω από τις πρακτικές.
1: Και τότε του έστειλαν email να επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατό μαζί του.
0: Και το απέσυρε.
1: Τι ωραία είναι να σε κυνηγάνε να σου δώσουν 27 εκατομμύρια ευρώ. Τι ωραία να σε κυνηγάνε, σου παίρνουν τηλέφωνο, στέλνουν email.
0: Δεν θέλουν την ευτυχία.
1: Άσε με.
0: Δεν θέλουν. Πάρτε βαύριο, παιδιά, έχει μπάλα.
1: Α, το καλό. Καλημέρα στον Ηλία.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Ηλία, κουράγιο. Περνάει μια πολύ ζόρικη φάση ο Ηλία στη ζωή του.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Να πάνε όλα καλά. Τέλος πάντων, δεν γίνεται να πάνε όλα καλά με αυτό που του συνέβη. Αλλά τέλος πάντων, να προσπαθήσει να συνεχίσει τη ζωή του όσο το δυνατόν καλύτερα.
0: Λοιπόν, να πω μια ειδική καλημέρα, Μαρία, ποδοσφαιρική. Μια και έπαιζα στο στάδιο Αντιγόνη Τρισμπιώτη στην Καρδίτσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αφήσαμε εκεί τον απεινιδωτή που θα μείνει εκεί. Η κυρία Γιώτα έχει χαιρετίσματα. Πήγα και έφαγα. Είναι ίδια η Αντιγόνη. Μου λέει, μαμά της Αντιγόνη, είναι ίδια.
1: Έκαλε, το καταλαβαίνεις αμέσως.
0: Ναι, είναι αυτό. Να δώσω μια ειδική καλημέρα, γιατί εκεί που είμαι στο καμαρίνι, στο χώρο των αποδητηρίων που είχαμε στο γραφείο, έρχεται ένας, μου λέει, φίλε, πλέον συνεργάζομαι εδώ. Μου λέει, με έχει δει, με θυμάσαι. Του λέω, είσαι ο Στέλιος Ηλιάδης που παίζει στον ΠΑΟ και στον Παθρακικό. Μου λέει, ναι, πού μου λέει, πού με κατάλαβες. Του λέω, απλά 5 κιλά παραπάνω, λείπει μόνο το μαλάκι. Και πιάσαμε μια κουβέντα, μια ειδική καλημέρα, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Και τον ευχαριστώ για την φιλοξενία, το Στέλιο. Αυτό ήθελα να το πω, γιατί ακούνε και την εκπομπή τώρα, πάνε εκεί σε δουλειές και μας καλημερίζουν.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Από την καρδίτσα.
1: Την αγαπημένη καρδίτσα.
0: Αγαπημένη καρδίτσα, ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Γίνεται στην εκπομπή να ευχηθείτε στον πατέρα μου χρόνια πολλά, γιατί έχει γενέθλια. Τον λένε Αποστόλη, θα του άρεσε πολύ. Δηλαδή σήμερα γενέθλια, αύριο γιορτή. Πώς τα κανονίσαν έτσι.
0: Το φτιάξαν.
1: Να τον χαίρεσαι τον μπαμπά.
0: Ναι.

0: Λάκα έκανα για το Λιβάγια, ρε παιδαρά Λιβάγια, ήθελα να έρθει στον Παναθηναϊκό.
1: Θα σε γλεντήσει ο Μάρκο γι' αυτό.
0: Εν εντάξει, είχα πάει ταμείο με εκείνον τον κόλπο, τη φιλοφόρο.
1: Αλήθεια.
0: Και το βούλωσα, δεν είπα τίποτα. Δεν έχω συνέστημα στον στοιχηματισμό. Φέτος με νίστρο. Λοιπόν, ποια λέξη συχαίνεται ο coach? Είναι ήδη στην καρδιά μου.
1: Ποια?
0: Η λέξη project. Είσαι στην καρδιά μου, coach. Coach, είμαι δίπλα σου. Δυναμικά, δυνατά. Να πω και στον Κώστα Μανολιδάκη καλή αρχή, mm-hmm. που ανέλαβε εκεί. Είμαι δίπλα τους, ό,τι χρειαστείτε. Είμαι ο μάγος.
1: Τι να χρειαστείτε.
0: Α, μάγος.
1: Α, να,
0: ο μάγος της Άρτας.
1: Να ματιάσεις τις άλλες ομάδες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να τις κακοπιάσεις.
0: Είμαι μάγος της Άρτας. Για λίγο, δεν κάνω κάτι κακό. Οριακά, μια γαστρεντερίτιδα μισής μέρας. Ένα αυτό.
1: Δύο κίτρινες κάρτες στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά. Ναι.
0: Μικρά αθώα πραγματάκια. Σκέφτομαι, όντως, όλη την ώρα σκέφτομαι τέτοια μικρά. Δηλαδή στη διάβαση κάνω λίγο τον γκάζι, όχι πολύ. Για να κάνει ένα μικρό σπίτι και μου κάνει τι κάνεις.
1: Τι έκανα. Δεν έκανα.
0: Εσύ κατάλαβες λάθος. Λίγο η καθημερινότητα να λατιστεί. Όχι κάτι φοβερό. Να πάω σε ένα κλαμπ. Άλλος το ξέρω, άνοιξε, σε θέλω. Και να φύγω. Και ο άλλος να μην βγαίνει. Αυτό, τέτοια μικρά. Μετά στη διάβαση τον βρω όμως. Λίγο.
1: Οπότε δεν μας αρέσει η λέξη project.
0: Δεν μου αρέσει, είναι ψέματα.
1: Είναι ψέματα.
0: Έχουμε ένα project, the burger project. Δεν τρώω σε τέτοιο μαγαζί. The pasta project.
1: Ναι. Nail project.
0: Όχι, αυτό... δεν υπάρχει κανένα project. Φτιάξε μου τα
1: μάτια. Barber project.
0: Όχι.
1: Άσε μας ίσως.
0: Κούρεψέ με.
1: Ναι, τελείω.
0: Και δεν θέλω ζεστή πετσέτα στη μούρη μου. Και...
1: να ανοίξουν οι πόροι και να κάνουμε μάσκα και
0: βέβαια. Κούρεψέ με και μου πλένεις κάνω το κεφάλι. Φύσα το με το πιστολάκι να έχω τρίχες στα αυτιά να φύγω. Ζήτω οι τρίχες στα αυτιά. Θέλεις να τα ξεβγάλουμε? Όχι. Ρίξε με πιστολάκι και δώσε μου να βάλω εγώ κερί να φύγω. Θέλω να έχω τρίχες εδώ από κάτω κολλημένες.
1: Να ξύνεσαι σαν το σκυλί έτσι.
0: Ακριβώς. Να έχω τρίχες στην πλάτη, να πρέπει να κάνω μπάνιο εγώ μετά και ποτέ τα μαλλιά να μην είναι ίδια. Όπως είναι στο κομμωτήριο. Ποτέ δεν είναι ίδια.
1: Ποτέ.
0: Δεύτερη μέρα είσαι σαν γίδι.
1: Όλα.
0: Σαν γίδι σε δεύτερη μέρα.
1: Λες τι ωραία, α πούμε, μετά
0: λούζεσαι και είσαι ο Σαμάκ. Το θυμάσαι το Σαμάκ?
1: Όχι.
0: Που πες την Άρσενα που το κεφάλι του ήθρωνε.
1: Θυμάμαι, ναι. Όπω, τι μνήμη μου έπανε.
0: Τι reference ήταν αυτό. Σου λέω, είμαι άϊπνος. Πρέπει να μένω άϊπνος.
1: Προχθές κατάλαβα ότι τελικά έχω μνήμη, αλλά θυμάμαι τα παλιά. Πήγα στη συναυλία των Pet Shop Boys και ήξερα όλους τους στίχους όλων των τραγουδιών.
0: Θα σου έρθει mail.
1: Και μετά σκεφτόμουν. Τι έφαγες, δεν θυμάμαι.
0: Μέχρι Παρασκευή σου έρχεται το mail σου. Σου έρχεται mail. Για Cure, είσαι έτοιμη.
1: Αλήθεια.
0: Είναι τέλειο. Θα είσαι ζώνη ΑΑ. Εγώ θα είμαι VIP βέβαια. Δεν είχαμε κάτω-κάτω.
1: Εντάξει, δεν πήρα.
0: Για τις φωτογραφίες θα είμαι πάνω. Αλλά σου έχω ένα διπλό κάτω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει, ΑΑ, ωραία, κύριε.
1: Μπράβο, ρε.
0: Εντάξει, πάρε και Pet Shop Boys.
1: Τι ωραία που ήταν.
0: Ξέχασα να το πω στην Ελλάδα. Αυτή μπορεί να πει έχει και στο χωριό σου Cure.
1: Ναι, είχε και Pet Shop Boys. Είχε και Cure, είχε για τα πάντα είχε.

0: ρωτήσουμε κάτι που έχει να κάνει με τη, με την προηγούμενη γενιά από εμάς.
1: Ναι.
0: Γιατί πρόσεξε, έχω πάει στη συναυλία των Pet Shop Boys.
1: Μπράβο.
0: Έχω ξεβιδωθεί στο χώρο, γιατί εγώ, αν δεν πάω στη συναυλία. Θα πω για αυτόν τον λόγο.
1: Γι' αυτό σου κλείσα κάτι.
0: Ναι.
1: Και μετά εσύ θα λες, δεν ξέρω γιατί με πονάει ο αγκώνας.
0: Και μετά φεύγοντας από τη συναυλία, πήγα στον Νιάρχος για να πάρω το αυτοκίνητο, γιατί είχα παρκάρει εκεί. Αλλά στην πλατεία είχαν ένα ηλεκτροπάρτι.
1: Α, οκ. Okay.
0: Και κάθισα εκεί λοιπόν. Ήμουν με ένα φίλο, κάθισα εκεί πέρα και συνεχίσαμε και χορεύαμε. Και έχει πάει, ξέρω εγώ, μία, μισή, δύο η ώρα και χορεύουμε. Και έρχεται ένας τύπος και μας λέει. Λέει, ξέρω εγώ, τι κάνετε όλα αυτά. Χορεύει και αυτός μαζί μας. Λέει, πόπο, λέει, την ενέργειά σας να είχα. Και του λέω, ρε φίλε.
1: ΔΕΗ.
0: Όχι, φαινόταν ήταν πιο μικρός από εμάς.
1: Okay.
0: Και του λέω, όταν θα φτάσει στην ηλικία μας, την έχεις. Του λέω, πόσο χρόνο είσαι. Μου λέει, 35. Εντάξει, σε καμιά δεκαριά χρόνια θα έχεις και εσύ την ενέργειά μας. Αλλά ο 35άρης, δικηγόρος εντωμεταξύ.
1: Δεν την έχει. Δεν την έχουν τα παιδιά.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση, ρε εσύ.
1: Όχι.
0: Σου λέω, εγώ ήμουνα, λες και είχα μόλις ξυπνήσει. Και αυτός ήτανε, λες και έσκαμπε στο χωράφι. Λέω, τι δουλειά κάνει. Μου λέει, είμαι δικηγόρος. Ωραία.
1: Κάνε μια έφεση στον εαυτό και φύγε. Είναι ψυχολογικό, δεν έχει να κάνει με το ανασωπητικό, αλλά με την ψυχολογία.
0: Με την ψυχολογία της ηλικίας, λες.
1: Με την ψυχολογία της ζωής, δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Ο κόσμος είναι πολύ δύσκολα, τον βαραίνουν οι σκέψεις του.

0: Ξέρω εγώ. Τι έχει ο καθένα στο μυαλό του.
1: Δεν ξέρω τι έχει ο καθένα στο μυαλό του.
0: Είμαι, δεν πάει άλλο γιατί δεν βρίσκω. Δεν βρίσκω για τη Μαζεράτη μου ανταλλακτικά. Ξέρω εγώ τι έχει ο καθένα.
1: Αλλά αυτό που θα δούσε να στρίψει ένα τσιγάρο και εγώ να κάνει.
0: Α, ένα-ένα μα τα λε. Το τσιγάρο ρίχνει τον κόσμο. Ανάλογα.
1: Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ έχει και 8 μποφόρου. Πώς θα στρίβετε αυτά τα σιγάρα με 8 μποφόρου.
0: Βάζουνε την παλάμη μπροστά για
1: τώρα. Δεν σας φεύγουνε καπνί.
0: Το βάζει κάτω από το στήθος. Γι' αυτό το βάζουμε κάτω από το... Κοπελιά, άρχισε λίγο. Δεν θέλω κάτι από σένα.
1: Ρε Μαρία, η προηγούμενη γενιά πας έλεγε την πολέμηση του Τουρκοκρατία. Μετά από μένα, ρε παιδιά, όχι πριν από μένα.
0: Έχει δίκιο, Μαρία.
1: Ναι.
0: Πάμε πολιτική ενημέρωση, μπας και προλάβουμε.
1: Α, περιμένετε, έχουμε πράγματα να πούμε. Δεν πάμε πουθενά. Να, λέγαμε για την under 30 γενιά.
0: Αυτό δεν λέγαμε.
1: Ήταν over 30, δεν ήταν under 30. Αλλά η under 30, χάρη στο WhatsApp της Κοσμοτέ, μπορεί για πρώτη φορά να απολαμβάνει περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια με το WhatsApp under 30. Έτσι. Γιατί τώρα μπορεί να τα ζει όλα για πολύ πολύ περισσότερο.

0: τι διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το παιχνίδι ξεκινάμε 1710 δώρα χωρίς κατάθεση. Διασκέδαση σε στοίχημα και live καζίνο με σούπερ προσφορά χωρίς κατάθεση. Παίζει στην BWIN.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η δική του ιστορία. Συμμετέχουν ακλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη,

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε με Fresh Στέφανο Παλαιότολο, ή από εδώ του από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και μπαίνουμε μέχρι τις 10. Πλάκα κάνω, μην πείτε στο Λιβάγια κάτι τώρα, για να ματσακονιάσει κάπου.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται, Νίκα. Μπορεί να ξαναγυρίσει στην ΑΕΚ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, το Μεξικό παίζει με το Εκουαδόρ αύριο. Έτσι, Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Θα κερδίσει το Μεξικό.
1: Στο Μεξικό θέλω να σου πω ότι ερημώνουν τα πάντα. Τα πάντα. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι...
0: Κλαμπάρα, ξέρεις, όποιο τα λέμε επίθετο.
1: Πάμε για τηλεργασία παντού. Κλειστά τα σχολεία.
0: Γιατί,
1: να έχετε να δείξετε. Ναι, γιατί παίζουν παγκόσμιο κύπελο οι άνθρωποι. Λοιπόν, εφαρμογή της τηλεργασίας σε όλους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά δεν πρόκειται να πατήσει άνθρωπος στη δουλειά αύριο. Είπαμε, όλα τα σχολεία κλειστά και όλοι θα δούμε Εκουαδόρ, Μεξικό. Εντάξει, να σου πω, και εμείς θα το κάναμε. Αν ήμασταν τώρα στους 32, δεν θα δούλευε άνθρωπος.
0: Είσαι στα καλά σου. Δηλαδή τώρα εδώ θα είχε... Αν είμαστε από το Ανταλλακτικό Ρεπορτάζ, ο Μπράντοβιτς και ο Διαμαντίδης πάλι αγκαλιά. Μόνο.
1: Μόνο αυτά.
0: Τι λες τώρα, 32 να ήμασταν και... Έτσι όπως είναι οι ομάδες, αν δεν πέσεις με μεγαθύριο, έχεις ελπίδα για 16. Καλά, βέβαια, πρέπει να νικήσεις και κάποιον μεγάλο για να προχωρήσεις, αλλά... Πόσο λείπει η εθνική, δηλαδή έχω γίνει γκρινιάρης. Πόσο λείπει η εθνική μας από μια μεγάλη διοργάνωση. Δηλαδή, ξέρεις τι, λίγο αυτή η παρέα, λίγο να πας σε ένα μπαλκόνι με ένα φίλο σου, λίγο να γίνουν διαφημίσεις από μπύρες.
1: Και τώρα θα το κάνεις, αλλά ξέρεις, άμα κάτσεις να δεις Μεξικό-Εκουαδόρ, δηλαδή, οκ, θα δεις και λίγο, μετά θα το παρατήσεις το παιχνίδι, θα αρχίσεις να μιλάς για άλλα.
0: Μαρία, απλά συνδέθηκα λίγο με τον Καναδά χτες, που έπαιζαν οι άλλοι αντιποδόσφαιρο και κλωτσάγαν την μπάλα. Και λέω, χάρηκαν. Και μετά ξέρεις τι είπα, αποκλείεται ο μέσος Καναδός να χαιρόταν πιο πολύ από τον μέσο Έλληνα για μια πρόκληση. Δεν αγαπάει ο μέσος Καναδός το ποδόσφαιρο όσο εμείς. Δηλαδή, πήρε χαρά ένας άσχετος που παίζει χόκεϊ όλη μέρα.
1: Ναι, αλλά είναι και, πώς το λένε, είναι και οικοδεσπότη.
0: Και έχει φύγει και από το σπίτι του, παίζει στο, που παίζανε στο Λος Άντζελες.
1: Τώρα ναι.
0: Δηλαδή, χάρηκε, βάζει τον γκολ ο παίκτης στο 92. Και έκανε γκολ, δεν κατάλαβε κι αυτός πόσο σημαντικό
1: είναι. Ναι,
0: σκέψε τον Γιώργο τον Καραγκούνη να βάζει ένα τέτοιο γκολ στο 92, πρόκριση στην επόμενη φάση. Καταλαβαίνεις ότι εδώ... Θα είχαμε τραυματισμούς. Ο αδερφός μου είχε κρεμαστεί από το πολύφωτο. Δεν είχαμε ρεύμα σε όλη την πολυκατοικία. Δηλαδή κάποιος, ξέρω εγώ, άλλος θα βάραγε μπουνιά τραπέζι, θα του έφευγε το δάχτυλο. Μικροτραυματισμοί, δάχτυλα στο μάτι που σε αγκαλιάζει ο πατέρας σου. Μπουνιές στον πατέρα σου, δεν το συμπαθεί. Λοιπόν, έβαλα κι άλλα. Σου λέω, συνδέομαι με τον Καναδό, γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Οι άλλοι παίζανε την ποδόσφαιρο και τους σπάσανε τα νεύρα. Λέω, μακάρι να το βάλει ο Καναδάς να φύγει ο Κατσαβάκης. Λοιπόν, και τι είχαμε ως αποτέλεσμα, μετά επέστρεψα στο κυκλοθυμικό μου καταθλιπτικό καβούκι, λέγοντας πόσο θα χαιρόμουν εγώ αν γινόταν αυτό.
1: Άλλη είμαστε.
0: Το 92.
1: Αν και εφόσον.
0: Ο μέσος Καναδός. Δηλαδή, θα σου πω κάτι, το Μεξικό τώρα αν περάσει θα γίνει στη χώρα όχαμος.
1: Καλά πλάκα κάνεις. Περάσεις 16. Παιδιά, λέει, από αυτές τις ομάδες που έχουν περάσει, ειλικρινά νομίζετε πως θα κερδίζαμε κάποια από αυτές?
0: Μου κάνεις πλάκα. Μου κάνεις
1: τη
0: πλάκα.
1: Βοσνία, ζεγωβίζω, την
0: τη Βοσνία, τη Νότια Αφρική, ναι. Το πράσινο ακροτήρι. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε? Γιγαντώνονται οι ομάδες επειδή τις βλέπεις στην τηλεόραση? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι δυνατόν?
1: Βλέπετε τις
0: μισές τα κερδίζαμε.
1: Βλέπετε ένα τίμιο γκολ σήμερα στο Βραζιλία-Τζαπάν? Εγώ το βλέπω.
0: Εγώ 2-3 γκολ. Θα πάω φλόρικα.
1: Νομίζω μετά το τελευταίο μας break να κάνουμε μια μικρή πρόγνωση.
0: Βεβαίως να κάνουμε. Για το ποιος θα περάσει, λέω εγώ. Να βάλουμε πρόκριση.
1: Να βάλουμε πρόκριση, ναι.
0: Για να είναι και η παράταση. Μέσα και ένα μάτσι.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε πρόκριση. Γιατί δεν είναι καλύτερη εθνική μας από την Παραγουάη που παίζει σήμερα η Γερμανία? Όχι, τι με κόβεις? Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Εμείς κόψαμε το σήμα.

0: Λοιπόν, βλέπω το γκολ των Αυστριακών, το που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής με τον Σάσα Καλαϊτζίτς. Και με τρομάζει, πάντα θα με τρομάζει, ο τρόπος με τον οποίο πανηγυρίζουν ποδοσφαιριστές που πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον.
1: Φοβάμαι.
0: Και λέω, θα σκοτωθείτε.
1: Επίσης, δεν νομίζω ποτέ να είμαι σκόρερ για να νιώσω ότι κάποιος με πνίγει. Οπότε, εντάξει, είδα
0: που
1: και
0: κάνουν
1: να...
0: κάνουν ένα βουνό ή σκαρφαλώνει ο άλλος, πηδάει. Παιδιά, θα σκοτωθείτε και θα τραυματιστείτε. Τι βλακίες κάνετε. Περάστε στους 32.
1: Ναι, υπάρχει και ένα κοντινό στο Μαχρές που βάζει γκολ και νομίζουν ότι νευρίασε που το έβαλε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Το έχει παίξει.
1: Υπάρχει και ένα κοντινό στο. Τι έκανα τώρα. Βάλω τον ψηλό να κάνω μια κεφαλιά.
0: Ψάιντε.
1: Πλάκα κάνει, παιδιά, η εκπομπή είναι χειμωριστική τώρα. Μην...
0: Ναι, αν είναι δυνατόν.
1: Εντάξει, θα μην νομίζετε ότι υπονοούμε κάτι. Απλά νευρίασε ο Μαχρές, βάλει γκολ. Μετά ήρθε πέρα ο Γκριγκόνης που είναι 2 μέτρα αυτός, 2-5 πόσο είναι, και έκανε το γκολ. Αυτά.
0: Πάντα θα τρομάζουν πάντως.
1: 3-3 που πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον και.
0: Ναι.
1: Και αγκαλίες και μπουνιές, ε. Γι' αυτό το λέω.
0: Ή που πάει άλλο και ξαπλώνει κάτω και κάνουν ένα βουνό. Παιδιά, το παιδί, ρε. Ναι.
1: Δεν πνίγει το άλλο κάτω.
0: Και μετά θα φύγει, λες, θα είναι ζωντανός τώρα αυτός, τι θα είναι.
1: Να μην το βάζει.

0: Είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε μια έκρηξη σε κατάστημα νοικιάσεων αυτοκινήτων στα Πατήσια. Ναι. Mm-hmm. Υπάρχει ορατός κρατήρας στο κεφαλόσκαλο του καταστήματος. Ζημιές σε τζαμαρίες, σε σταθευμένα αυτοκίνητα κτλ. Βρέθηκε και εκρηκτική ύλη σε σακούλα και βραδύ καυστο φυτίλι, φυτίλι, φυτίλι που έκαιγε και κένταγε. Ναι. Και η Ελλάδα ερευνά την υπόθεση, όλα τα πιθανά. Ξεκαθάρισμα, απειλές κτλ.
1: Ναι, κατά λάθος δεν μπήκε αυτό.
0: Όχι, ούτε δεν έπεσε μάτι από πατίνι.
1: Ναι.
0: Okay. Αυτός, τα Πατήσια. Και εδώ με τον κρίνω το βίντεο που θα κάνει ή το post.

0: Καλημέρα στον Κάλιο Ντρογκμπά παρά του Ρε. Αυτός ο πανηγυρισμός λέει όταν πετάς λέει μια ψύχα και πέφτουν πάνω όλα τα ψάρια. Ναι, ή τα περιστέρια.
1: Ναι.
0: Που πλακώνουν όλα τα περιστέρια.
1: Όλα
0: αυτό
1: μαζί.
0: Αυτό μου θυμίζει για μένα. Να, για αυτό λέει, όπως πλακώνουν είναι μεσαιωνικό βασανιστήριο. Λέει και εγώ πάντα φοβάμαι. Πιστεύω λέει κάποιος ότι παθαίνω ασφυξία. Ναι, παιδί, είναι τρομακτικό. Δεν ξέρω, μπορεί να το δουλεύουν στην προπόνηση. Δεν
1: τι
0: ξέρω,
1: να δουλεύουν, βάλε εγώ να πέσουμε μακριά γαϊδούρα.
0: Ποιος αντέχει.
1: Πιστεύω ότι ουρλιάζουν εκεί πίσω. Άτε ρε, κάνε ρε.
0: Πνίγομαι
1: ρε. Πνίγομαι.

0: μάγος από το πράσινο ακροτήρι να φτιάξει τον Κηφισό. Να
1: από πει... Γκάνα δεν είναι μάγος.
0: Από Γκάνα, συγγνώμη. Να φτιάξει τον Κηφισό, να πει, ξέρω εγώ.
1: Καλά, μάγος είναι ο άνθρωπος. Δεν έχει θεό.
0: Έχει ρέμψε. Είναι άλλο πνευματικό.
1: Τώρα θα μας ζητήσει να πάρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκό.
0: Τώρα γιατί να θες να σε βρέξω μέσα στο στούντιο εδώ και είναι βρεγμένη η καρέκλα του Μιχάλη Τσόχου. Για ποιο λόγο.
1: Ραζοφυγαντού, μπράβο, μπράβο και δουλεύεις και στο Φουντουσκάι, μπράβο.
0: Λασκαριτήρια.

0: Πολλοί πάνε στην Ιρλανδία. Ποια εκνομίζω.
1: Δεν πάνε στην Ιρλανδία.
0: Τα 3-5 παιδιά.
1: Ως 4. Πιο λίγους.
0: Αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Ναι, παλιά πηγαίνανε στην Ολλανδία γιατί είχε πιο χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Γιατί πάτε, είχε 32 βαθμούς, γιατί δεν κάθεστε εδώ.
0: Διάβασα κάπου ότι στην Αγγλία ξυλώνανε, πήγε η πολεοδομία και ξύλωνε τα air condition από διαμερίσματα. Γιατί λέει δεν επιτρέπεται.
1: Επίταξη, ξέρω.
0: Ναι. Γιατί λέει δεν έχετε εξαντλήσει όλους τους τρόπους δροσίσματος, ξέρω.
1: Να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Δεν έχετε βάλει, πώς το λένε, έλικες στο ταβάνι, ανεμιστήρες.
1: Η αρχαιολογία
0: του Λονδίνου. Δεν κάνατε αρκετό αέρα με τη βεντάλια.
1: Κάτι έχει γίνει.
0: Γιατί, ναι, και δεν επιτρέπεται. Λέει γιατί είναι η έσχατη λύση το air conditioner. Αλλά έχει πάει 40 βαθμούς στο Λονδίνο, ας πούμε. Δεν είναι έσχατη. Τι περιμένετε, λένε.
1: Μιλάμε για μεγάλη ζέστη. Και δεν υπάρχει μέσα στα σπίτια air condition. Δηλαδή απαγορεύεται. Έχουν ανεμιστήρες, έχουν σερβιέτες. Ξέρω εγώ με τι κάνουν αέρα. Και πιωμένος να είσαι, που είναι πολύ.
0: Κάτι
1: την καταλαβαίνεις.
0: Με το αλκοόλ τι
1: είναι. Βράζεις. Ναι. Πηδάνε στα ποτάμια. Πηδάνε από εδώ, πηδάνε από εκεί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί πάτε στην Ολλανδία, ρε ομάδες. Καθίστε να πάτε.
0: Τα είχαν κλείσει από πριν, ρε φίλε.
1: Ακύρωση. Αφήστε ανοιχτά τα μίλια.
0: Τώρα δεν βρίσκεις.
1: Να πάτε Αλεξανδρούπολη.
0: Πού να βρει. Τώρα στο Πήλιο δεν βρίσκεις τίποτα. Είναι όλα 100% πληρότητα.
1: Να πάτε κάπου αλλού. Εδώ έχει πιο πολύ κρύο από την Ολλανδία.
0: Στην Άρτα μου είχε πει και πάλι. Στην Άρτα μου είχε πει πάλι είχε ζέστη.
1: Ναι, αλλά όταν έρχεται μετά. Όταν πέφτει ο ήλιος. Θέλει τη ζακετούλα σου. Να πα
0: εκεί. Τι να κάνουν προετοιμασία 8 η ώρα το βράδυ, 9.
1: Να κάνουν πρωί. Με κρύο, μετά βγαίνει ζέστη, λίγο βάρη και μετά πάλι βράδυ. Να κουβαλάει ένα τον άλλον καλικούτσα. Πού πάτε Ολλανδί, 35 βαθμούς ρε. Και ακούσατε και πριν τον Μπατζόγλου που μιλάει για Γιαννούλη, πολύ κοντά ο ΠΑΟΚ, στο να καλύψει τα θέλω της Augsburg. Μεγάλη μεταγραφή θα είναι αν γίνει. Έτσι.
0: Τσούβι Μαρία Καστοριά ή Κύθρα για καλοκαιρινές διακοπές. Τι σχέση έχει τώρα με το άλλο.
1: Τι είναι Καστοριά που θα κάνω διαμαντίδη στο 3-3. Δεν ξέρω,
0: ήταν περιέργως. Τώρα θα σας εκπλήξει αυτό που θα πω. Δεν έχω πάει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Τι συμβαίνει, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Ναι, αλλά στην Κέρκυρα. Καστοριά έχω πάει για παραστάσεις. Δεν έχω πάει, ξέρεις, επί τούτου που λέμε. Καλημέρα από την Πρέσπα.
0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ωραία φαγητά με πιπεριές εδώ, τις Φλόρνες και τα γύρω χωριά της Καστοριάς. Να το φάτο έχει κάνει σήμερα Πέτρου και Παύλου. Μεγάλη χάρτρο με το ψάρι με την πατάτα. Για να πω σε αυτές που παίρνει τη φωνή μου, δεν ξαναλέω συνταγή.
0: 29 του Ιούνιου και δεν έχω ακόμα κάνει ένα μπάνιο στη θάλασσα. Πώς με κόβετε.
1: Άσπρο.
0: Λίγο.
1: Σαν εμένα.
0: Ένα μικρό θύμα.
1: Σαν εμένα, ναι. Σαν εμένα.
0: Αυτό.
1: Τόσο άσπρο.
0: Να ορίστε, μας λένε ότι έπεσε η θερμοκρασία στην Ολλανδία.
1: Α, οκ, το κανονίσαμε.
0: Πάλι καλά. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Μπράιτον. Πώς είναι εκεί οι θερμοκρασίες, Νατάσα. Πάντως πέφτουν και τα αμποφόρια τώρα σε εμάς που μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει. Από Τετάρτη, Πέμπτη πέφτουν τα αμποφόρια. Ακόμα και εδώ στο λεκανοπέδιο. Ναι.
1: Μέχρι και εγώ πλατσούρισα.
0: Δεν είναι AI αυτό που βλέπω.
1: Δεν είναι.
0: Βλέπω Τσούβι στην πισίνα.
1: Και στη θάλασσα.
0: Και στη θάλασσα και στην πισίνα.
1: Απλά έχω φωτογραφίες από εδώ. Μια χαρά. Πήρα λίγο.
0: Μπράβο.
1: Ναι, μπράβο. Δηλαδή βλέπεις εμφανή διαφορά ανάμεσα στο σώμα και τη μωρή.
0: Ναι.
1: Τσιμπάω.
0: Το σώμα είναι.
1: Το σώμα είναι μόνο.
0: Για νεκροψία.
1: Ναι. Μετά τη νεκροψία. Τόσο άσπρος.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι.
1: Η
0: ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου.
1: Ναι.
0: Κανονικά, ήρθε να τα αγοράσει.
1: Εύκολα, θα απολυθούν κάποιοι.
0: Λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή μείνετε συντονισμένοι. Θα έρθει τώρα το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με πάνω κεφαλά. Αλλά μετά έρχεται Βάιος Τσούτσικας, έρχεται Μιχάλης Τσόχος μαζί με Βασίλη Μπορμπόκη.
1: Τι λες τώρα.
0: Αμέ.
1: Τι λες τώρα.
0: Ωραία. Στο παρελθόν.
1: Λοιπόν, Μάρια Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Στέφανο Παλότολο, υποδότης από εκεί. Μανώλης Μισουράκη, τον ευχαριστούμε δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Λίγο πριν φύγουμε, τι έχουμε να πούμε. Ότι το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp 30, under 30, συγγνώμη. Το WhatsApp under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για, πριν πούμε και την τελευταία έτσι, αναφορά μας. Λοιπόν, σήμερα, Βραζιλία-Ιαπωνία, ποιος περνάει.
1: Βραζιλία.
0: Εγώ θα πω Ιαπωνία. Γερμανία, Παραγουάη.
1: Γερμανία δύσκολα.
0: Γερμανία και εγώ. Και Ολλανδία, Μαρόκο. Ολλανδία.
1: Ολλανδία, πες Ολλανδία.
0: Με επηρέασε ο Μόρας που βρεθήκαμε προχθές συνέντευξη. Με επηρέασε. Ολλανδός και αυτός. Με επηρέασε. Ολλανδία θα. Και έχω πει και κατάκτηση η Ολλανδία.
1: Εσύ έχεις πει κατάκτηση, εγώ Πορτογαλία, αλλά πρέπει να παίξουμε με τον αρχηγό, ναι, το Σαϊνόβι, με τον αρχηγό από Double Dragon. Ενώ ο Μέση έχει να παίξει, σου είπα, πράσινα πουλιά, σαλένιο, ρακλή περιστερίου και πάει τελικό ο Μέση.
0: Λοιπόν, και τι θα πάμε σήμερα.
1: Τι θα πάμε.
0: Σε τρόμαξα, έτσι.
1: Ναι.
0: Σταμάτα, θα περάσουμε σε φρούτα και λαχανικά. Δροσερά σήμερα, γιατί έχει ζεστούλα, μην κοιτάς παγιμποφόρια.
1: Έχει και
0: ζεστούλα. Λοιπόν, ναι. Γι' αυτό σημασία έχει να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, είναι να το βρίσκεις κάθε μέρα, έτσι, εγγυημένα. Στα Lidl καθημερινά, λοιπόν, μπορείς να βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Και τι εννοούμε full εγγύηση? Στα Lidl εγγύονται, αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία τους. Εντάξει. Αυτοπεποίθηση εγγύησης. Τα ξαναλέμε πάλι αύριο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είπα μόνο μία καλησπέρα, γιατί κάθε φορά σε περιμένω να την πεις και νομίζω ο κόσμος ότι δεν είμαι εγώ εδώ και είναι στην αδικάστα.
1: Ναι, είσαι απ' έξω από το...
0: Μέσα, όχι απ' έξω, μέσα είμαι.
1: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος ποιος είναι?
0: Ο κύριος είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Που τελικά δεν είναι Πατρινιάς, μάθαμε το γενεολογικό δέντρο της Πάδες. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ο Πάνος ο Μπουρνιάς δεν είναι παιδί μιας Πατρινιάς.
0: Έβαλε πίθη στο γιώτα για να κάνει την νόμη καταλεξίας.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Μανώλης Μουσουράκης με την... πώς την λένε αυτήν έξω?
0: Κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ούτε αυτή θυμάσαι πια.
1: Όχι.
0: Ούγαρα έρχεται μόνον.
1: Εντάξει. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας

0: Τα τηλεφωνά μας θα σας χρειαστούν, διότι ο Σταύρος όλο και κάτι δεν θα σας δώσει σήμερα. Το έχεις τίποτα, ρε?
1: Έχω, ρε φίλε, έχω. Δεν θα είχα, αλλά έτσι όπως το είπες, με εξέθεσες. Δηλαδή, θα φανώ εγώ πάλι ο τσίπης, κατάλαβες. Είσαι στα λόγια άπλας και εγώ είμαι ο τσίπης.
0: Για λέγε, τι έχει.

0: καλοκαίρι, είναι ένα ταξιδάκι έτσι, το πλοϊκά, να πάμε στα νησάκια.
1: Ορίστε κύριε,
0: δηλαδή,
1: ορίστε.
0: Από όλο τον πλανήτη έρχονται για τα δικά μας νησιά. Είναι. Και να μην πάμε εμείς.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Μια κουβέντα αυτό.
0: Καλά, γι' αυτό, επειδή είναι δύσκολη η κατάσταση, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπου πραγματικά σας αξίζει. Σήμερα λοιπόν, η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Και να μπείτε βεβαίως στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει της διαθεσιμότητας. Δεν έχω πάει Τίνο, φίλε. Έχω πάει και Άνδρο και Μύκονο.
1: Έχω πάει.
0: Έχω πάει Τίνο πάρα πολύ μικρός που δεν θυμάμαι τίποτα. Δηλαδή, δύο χρόνια τριών.
1: Αλλά όποιος πάει Τίνο και μείνει στην Τίνο είναι.
0: Έχει είναι.
1: Πρέπει να πας στα χωριδάκια έξω και στα. Έχει φοβερά χωριδάκια. Πολύ ωραίες παραλίες. Έξω από την Τίνο όμως.
0: Και έχει γίνει μόδα το νησί τα τελευταία 2-3 χρόνια, μπορεί και κάτι παραπάνω. Πλέον δεν πηγαίνουν μόνο για θρησκευτικό τουρισμό. Αλλά πηγαίνει πάρα πολύ κόσμος και όντως είναι πάρα πολύ όμορφο από ό,τι έχω δει.

0: από τα Φιλαδέλφια της των Ηνωμένων Πολιτειών πήγε στο μάτς Κροατίας Γκάνα.
1: Ωραίο ήτανε.
0: Ναι, ωραίο. Πούλη στην Ιγαρία είμαστε σήμερα και ο Αντώνης και ο Βασίλης, αλλά και τα Χανιά με τον Βίρονα. Όπου τώρα λέμε Ικαρίες, λέμε
1: Χανιά. Λέγαμε πριν Άνδρο, Τίνο, Μύκονο.
0: Άστανα,
1: και εμείς εδώ Μοσκάτο.
0: Μοσκάτο και Πηγάλη. Είναι λάθος η θέση που, είναι, που έχουμε το στούντιο.
1: Με κοιτάει με ένα έφος. Ξέρεις, είναι ο πρωτομάστρος που πρέπει να αλλάξουμε τα σχέδια. Για πες.
0: Λέει, έπρεπε να το έχουμε στη... μπροστά, στη φάτσα που, είναι, που βλέπουμε θάλασσα.
1: Δεν βλέπει, είμαστε χαμηλά. Αν πας στον τέταρτο όροφο.
0: Να πάμε στον τέταρτο.
1: Αυτό,
0: δηλαδή, τι κάνουν
1: αυτό είναι το σωστό.
0: Δηλαδή,
1: αυτό είναι το σωστό. Και δεν βλέπουν.
0: Αυτοί στον τέταρτο τι κάνουν.
1: Και στα λέω γιατί και εγώ, στην φωτογραφία από εκεί είναι.
0: Έλα.
1: Είσαι έστω το βαράει ο ήλιος.
0: Έλα τώρα, ναι.

0: Λέει ότι με 1000 ευρώ μισθό και σύζυγο με νίκαιο παιδί 17 χρονών προετοιμασία για πανελλήνιες, όχι νησί δεν μπορούμε να πάμε, ούτε στην Ψιτάλια.
1: Είναι δύσκολη συνθήκη.
0: Και την Ψιτάλια.
1: Είναι γεγονός, όχι. Γι' αυτό που λέω φίλος.
0: Καλώς την Animal Print.

0: Έχω νέα να σου πω.
1: Ναι, για πες.
0: Μπορεί να μην έχει τα νωρίς Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έχει στις 8 η ώρα νωρίς όμως σήμερα το νοκάουτ το πρώτο.
1: Τι ώρα είναι?
0: Λοιπόν, σήμερα είναι στις 8.
1: Ωραία. Ένα έχει μόνο.
0: Έχει Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8.
1: Ωραία.
0: 11.30 έχει Γερμανία-Παραγουάη.
1: Ωραία.
0: Το πολύ καλό το έχει 4 ώρα το Ολλανδία
1: Μαρόκο. Από εδώ και πέρα αρχίζει το κλάμα, έτσι.
0: Ναι, από εδώ και πέρα είναι σοβαρή η φάσουλα. Ναι,
1: γιατί μέχρι τώρα καλά τη βγάζαμε, κάναμε και μπισκότα, κάναμε και διάφορα τέτοια.
0: Αλλά 3 η ώρα τι έχει.
1: Τι έχει.
0: Ήταν 3.30, πήγε στις 3. Ούγκο Γκαστόν, Στέφανος Τσιτσιπάς. Πριν πεις οτιδήποτε, Wimbledon παρακαλώ.
1: Θες να σου μιλήσω κανονικά?
0: Θέλω να
1: κλείσουμε τα μικρόφωνα.
0: Όχι.
1: Και να σου μιλήσω ή να σου
0: θέλω
1: μιλήσω από το μικρόφωνο.
0: Να ενημερώσω τον κόσμο, ρε φίλε, επειδή δεν ενδιαφέρεσαι ένα τόσο το τένις.
1: Έχουμε ξένη με αυτός για να δούμε Αργεντινή, δεν ξέρω εγώ, κάνα καλό ματσάκι, ας πούμε. Να ξενυχτήσουμε για να δούμε τις...
0: Τώρα, ρε!
1: Τι τώρα, στις 3 ώρες?
0: Ναι, γι' αυτό έγινε νωρίτερα για να το δεις.
1: Πες μας έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Πάνος και επιστρέφουμε. Να ξέρετε, κύριοι, το σημείο που βρίσκεστε είναι ουσιαστικά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τουλάχιστον η τζιτζιφιά που είναι δίπλα σας είναι σε αρνητικό υψόμετρο. Yeah. Ολλανδία γίνεται, είναι 12 χώρες. Ισχύει αυτό, παλιότερα εδώ θάλασσα.
1: Ένας φίλος θυμήθηκε το...
0: το είδε και γέλασα.
1: Το δήμαρχο.
0: Ας πάμε παρακάτω, δεύτερο δήμαρχο.
1: Εντάξει, λέγανε... είναι περιφέρεια.
0: Μπράβο, τα έργα της περιφέρειας. Απλά βρίσκουμε το δήμαρχο Μπόσικο.
1: Ναι, και τον επέρμαντε.
0: Και το ρωτάμε για να μας ενημερώνει. Δεν έχει να κάνει όμως με δικές του ενέργειες.
1: Πάντως τις τελευταίες μέρες τα έργα είναι σε έξαρση.
0: Και γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί σε λιγάκι άδειες χειρόφρονο.
1: Ναι.
0: Υποθέτω, δεν ξέρω.
1: Λες να μας αφήσουν ψακριά το λουτρό.
0: Εσύ τι περιμένεις, δηλαδή, αυγουστιάδικα να τρέχουν όλοι με τον καύσωνα για σένα?
1: Για μένα τρέχουν, ρε.
0: Το κακό είναι άλλο. Έπρεπε να έχουν γίνει, εγώ το καταλαβαίνω τώρα, με 36 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Τι πίσα να ρίξεις και τι να... Έχει μια λογική.
1: Ποια πίσα, ρε, δεν είναι έτοιμη, γέφυρα θα βάλουν, ρε.
0: Αυτό λέω, ότι ρίχνουν, ρε, παιδί μου, αλλά από την άλλη, υποτίθεται μέχρι τα Χριστούγεννα έπρεπε να έχει γίνει.
1: Πέσπα.
0: Κανονίστε,
1: το τηλέφωνο του Viber θέλουν, γιατί δεν το πιάσαμε.
0: Είναι πολύ εύκολο. 6988.
1: 6988.
0: Και μετά είναι το 946.
1: 946. Το ξέρεις ότι εσύ το είχα τηλέφωνο κάποια στιγμή.
0: Μην πεις το καινούριο. Λοιπόν, κανονίστε, Βραζιλιάνοι, να κλείσουμε το Μουντιάλ από σήμερα. Σιγά τώρα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Πάντως στο τελευταίο του μάτς δείξανε μια
0: παιχνίδι,
1: πρόοδο.
0: Παιχνίδι είναι
1: δείξανε μια πρόοδο. Δείξανε μια πρόοδο.
0: Οι Άπολες είναι ωραία. Λείπουν βέβαια δύο.
1: Θα τους βγουν
0: τα σηκώτια.
1: Τα σηκώτια, ναι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον το μάτς. Γενικά και τα τρία μάτς σήμερα. Άντε, στο Γερμανία-Παραγουάη όχι τόσο. Αν και επειδή η Παραγουάη κλείνεται. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν οι Γερμανοί να βρουν διαδρόμους. Εντάξει, εδώ υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί.
1: Αν μας δώσει κίνητρο Τσιτσιπάς τώρα το μεσημέρι.
0: Άχι, τη πλακή τώρα. Εγώ αυτό που μιλάω σοβαρά. Και το πιο αμφίλεπο μάτς ίσως όλη τη διαδικασία σε αυτή τη φάση του 32 είναι αυτό που γίνεται στις 4 ώρα. Το Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Ναι, ωραίο μάτς θα γίνει. Ωραίο μάτς. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουν οι Μαροκινοί απέναντι στους Ολλανδούς. Αλλά θα γίνει.
0: Νομίζω ότι μαζί με το Αυστραλία-Αιγύπτος είναι το πιο αμφίροπο μας.
1: Ναι.
0: Ενώ με το λιγότερο ξεκάθαρο φαβορί.

0: παιδιά, λέει, εμείς σας ακούμε για τη φρεσκάδα σας, τη χαρούμενη ατμόσφαιρα και το δημοσιογραφικό σας έργο. Εδώ
1: Ουρτατάρε.
0: Στο τελευταίο αρχίζω και καταλαβαίνω ότι πρόκειται περί τρολαρίσματος. Ναι. Δεν θέλουμε δώρα. Κακό χρόνο να έχετε.
1: Γεια σου Νικόλα από τις Καστανιές Εύρου.
0: Έχει μια δροσουλάκι πάνω. Τώρα καλοκαίρι είναι ωραία, το χειμώνα είναι ζώρικα.
1: Σε δύο σημεία είναι καλά. Στο Πήλιο επάνω ψηλά και στις...
0: Πήλιο πάνω δεν έχω πάει. Καστανιές όμως έχω πάει.
1: Έχω βγάλει καύσωνα στο Πήλιο.
0: Όχι καύσωνα.
1: Όχι, ναι.
0: Περίοδο καύσωνας άλλους.
1: Ναι. Λέει καύσωνα και εγώ μας τις άλλο.
0: Εμείς εδώ μέσα κετάκια. Είμαστε και κουβαρτάκια
1: κοιμόμαστε. Κουβουλωθείτε.
0: Εγώ σκέψω, έχω πάει στο φεστιβάλ του Άρδα, στο δεύτερο, τρίτο που έχει γίνει πριν από 20 χρόνια, 25. Που έχει παραπάνω τώρα που το σκέφτομαι. Και ενώ ήμασταν σε αντίσκηνο, και τώρα υποτίθεται βράζει. Ήμασταν μια χαρούλα, έχω να σου πω.
1: Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Big Wings Sport FM 94 και 6.

0: Μάριος από Ορστιάδα. Εδώ εγώ λέω που έπεσα από το πατάρι ενώ άκουγα μπαμ και κάτω και συνεχίζω και ακούω. Κύριε Λεκτή, άκουσε τον μπαμ, κάτω, πάρ' τον κάτω.
1: Okay.
0: Ελπίζουμε να μην έχει πάθει τίποτα εδώ πέρα πλάκα τώρα. Σαν φίλο παλέ θα βάλω και το Πορτογαλία, Κροατία, λέει ο Κώστας. Όντως, ισχύει.

0: Καλησπέρα, λέει από Μόντρεαλ.
1: Αν είσαι στενές ο Καναδάς, ποιον από τους Ολλανδία και Μαρόκο θα προτιμούσατε να κερδίσει σήμερα? Καλή ερώτηση. Τώρα,
2: κοίταξε.
1: Νομίζω ότι με οποιοδήποτε ομάδα για να παίξει ο Καναδάς, outsider θα είναι.
2: Νομίζω ότι ο Καναδάς. Εντάξει.
1: Μέχρι εδώ ήταν.
2: Μέχρι εδώ. Φοβήθηκε πολύ το χθεσινό μάτς. Δεν ήταν ο Καναδάς που βλέπαμε στα προηγούμενα μάτς.
1: Γεγονός βέβαια από την άλλη είναι λίγο και το παιχνίδι της Νοτιού Αφρικής τέτοιο που ξέρεις είναι ταμπούρι, είναι χαμηλό τέμπο, δεν αφήνει χώρους, δεν. Ο Μάριος λέει την έβγαλα καθαρή, μια εβδομάδα μόνο πόνος είχα. Φίλε, πήγες το κοίταξες εσύ. Άντε λίγο πονά, δεν πειράζει, θα περάσει. Ήταν ο γιος μου, λέει, το Σαββατοκύριακο με Ακαδημία Ποδοσφαίρου, λέει, για το Τίνος ΚΑΠ. Εκεί επιστρέφουν αυτή την ώρα με την κούπα. Μπράβο, να είναι καλά τα παιδιά. Συγχαρητήρια και στα παιδιά που πήραν την κούπα και σε όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος. Δηλαδή, κυρίως σε αυτές τις ηλικίες είναι αυτό που μετράει, είναι συμμετοχή.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Ίσως ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαρικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6.
1: Για του ότι φωνή σου αχ να ξέρες τη δύναμη.
0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Και έχω δύο ενδιαφέροντα μηνύματα να διαβάσω. Καλησπέρα Σταύρο και Μπάμπη. Έχω πιάσει θέση στην pub του Golf Pub για να απολαύσω το Τσιτσιπά, λέει ο Κώστας από το Newcastle.
2: Ωραία ρε φίλε.
0: Ευχαριστώ πιστεύω. Τι πιθανότητες δίνεις να ισχύει αυτό?
2: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Λοιπόν, και στέλνει και ο Γιώργος από Καλαμάτα που φάνω γιατί λέει μαύρη θύελα. Εγώ πάντως βλέπω τους Σαμουράι σήμερα να δίνονται Βραζιλιάνοι.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θα δυσκολευτούν οι Βραζιλιάνοι, αλλά κουτσά στραβά νομίζω θα περάσουν,

τους που αγαπάμε. Το εξωτερικό τώρα η μεταγραφολογία καλά κρατεί και όχι μόνο στο εξωτερικό δηλαδή, αλλά για αυτό θα μιλήσουμε τώρα καθώς ο Άγιαξ εξετάζει το ενδεχόμενο της απόκτησης μεδανισμού του Τερ Στέγκεν, ψάχνει τερματοφύλακα 34 ετών, ο οποίος επανήλθε μετά από τραυματισμό, πέρασε αγωνιζόταν ως δανεικός στην Τζιρόνα. Από το μέσο της σεζόν και μετά και είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στη Λα Λίγκα που την ίδια σεζόν και πανηγύρισε τον τίτλο, διότι ανήκε μέχρι το μέσο της σεζόν στην Μπαρσελόνα που κέρδισε το πρωτάθλημα, αλλά και υποβάσκε, γιατί ήταν ο παίκτης της Τζιρόνα στο δεύτερο εξάμηνο.

Θε Σταύρο, λέει, τι κράξι μου έφαγε ο Τσιτσιπάς από την Πατώσα. Τεράστιο γλέντι, λέει. Για ασχολείσαι αυτό το σοβαρό αθλητικό ζήτημα, παρακαλώ. Τι να σχολιάσω, παιδιά, τώρα. Μέσα στο ζευγάρι δεν είναι κανείς. Και είναι και κίτρινο ζήτημα αυτό τώρα, κίτρινο θέμα. Δεν μας αφορά η καλοκαθάριση προσωπική ζωή και αν είναι ωραίος, σωστός ή όχι.

0: Παραλυπέντες, εγώ πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι θα μας επιβεβαιώσει και ο Γιάννης μάλλον στην συνέχεια. Το τίμιο goal-goal της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Βραζίλ με την Τζαπάν, λέει ο Άκης.
1: Ναι.
0: Goal-goal, ε.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Αν και νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο σφίχτο το ματσάκι. 1-0, το βλέπω το 2-0 εκεί. Αλλά ναι. Αν σκοράρει η Ιαπωνία, δεν ξέρω κατά πόσο θα φάει δύο παστέλια.

0: Πάντως το goal goal από ό,τι βλέπω δίνει 2. Και goal goal και over δίνει 2,60. Έτσι. Να βρίσκεται μέχρι να βγει ο Γιάννης. Κουβέντα να γίνεται. Από αυτά που είδες στο σουκού, τι σου έμεινε? Σου έμεινε τίποτα?
1: Όχι. Δεν μου έμεινε κάτι. Μέχρι τώρα ήταν τράβα με να σε τραβώ. Δηλαδή, εντάξει, επιβεβαιώνεται κάποιο ότι είναι φαβορή. Αλλά τώρα που αρχίζουν τα νοκάουτ, θα πρέπει να το δείξουν κιόλας.
0: Αυτό που με απογοήτευσε ήταν το Ουρουγουάη Ισπανία. Το περίμενα καλό μας και δεν τζούλησε καθόλου.
2: Στην αρχή των τραγουδιών το αχ είναι.
0: Επίσης το Πορτογαλία Κολομβία ήταν καλύτερη Κολομβιανή.
1: Ναι.
0: Δεν είπα ότι έπρεπε να κερδίσουν 2 και 3-0, αλλά εάν κάποια ομάδα έπρεπε να κερδίσει, αυτή ήταν η Κολομβία. Και δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό για την Πορτογαλία που από εδώ και πέρα θα έχει αντιμετωπίσει αντιπάλους αυτού του επίπεδου και παραπάνω.
1: Α, είπαμε τώρα για όλους θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν το κάτι καλύτερο. Και αυτό αφορά όλους.
0: Να είδες τώρα που είναι νοκάουτ, πόσο περισσότερο ενδιαφέρον αποτελεί κάθε αναμέτρηση για τους ακροατές. Αυτό το περίπτωση της Βραζιλίας τώρα με την Ιαπωνία ήδη μου έχουν στείλει 15 μηνύματα. Άλλος λέει πρόκριση Βραζιλίας στην παράταση, παίζουμε σήμερα, λέει ο Βαλίξ 21.

Πάντως λέει δεν ήταν σωστό να καλέσει τον Νεϊμάρ Αντσελότη, αυτό ήταν φάουλ, λέει, το αξίζει καθόλου. Εντάξει, θα διαφωνήσω, διότι ακόμα και σε αυτή την κατάσταση ο Νεϊμάρ κάτι μπορεί να δώσει, το κάτι παραπάνω. Είδατε με το που μπήκε και τη διάθεση που έδειξε, λογικό είναι. Και νομίζω ότι βοηθάει και στα αποδυτήρια, βοηθάει και στην ψυχολογία τον γύρω του, η παρουσία του, η φυσική παρουσία, ακόμα και ας μην είναι στο 100%. Και στην τελική δεν έχει αφήσει κάποιον υπερταλαντούχο παίκτη εκτός αποστολής για να πάρει τον Νεϊμάρ. Να πούμε ότι είναι αδικία γιατί δεν πήγε ο Μπάμπη, ξέρω εγώ, και μπήκε ο Νεϊμάρ. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά στους Πέτρους, στους Παύλους και στις Παυλίνες. Και στις Πετρούλες, ξέρω, φαντάζομαι. Κάτσε να λάνω όντως είναι, γιατί από μνήμης το είπα. Είναι, δεν είναι χρόνια τους πολλά. Όχι, όντως είναι.

Πίτσα θα είχαμε την Media Day της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών, καθώς υπάρχουν τα παιχνίδια της Εθνικής μας κόντρα στην Γερμανία και την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στόχος μας είναι και ο Νίκης, ήταν το μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη. Εντάξει, αναμενόμενο θα πω εγώ. Πρέπει, λέει, να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα. Συμπλήρωσε όμως που είναι ο κόσμος τεχνικός. Εκτός για τα δύο αυτά παιχνίδια είναι ο Φλιώνης, ενώ ο αμφίβολος είναι ο Μήτογλου.

μεταξύ, η μπασκετική αποψήλωση της Βαλένθια συνεχίζεται, καθώς όπως όλα δείχνουν, η Ρεάλ προσφέρει γη και είδωρο, όπως γράφουμε στο σέντρο Sport FM, για τον Χάιμε Πραντίγια, καθώς προτίθεται να καλύψει τον buyout του που είναι ύψους 1,5 εκατομμύριο, αλλά και το συμβολαιό του, να του προσφέρει δηλαδή 9,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για 5 χρόνια στον 25χρονο power forward.

μια σειρά για την Καβάλα σήμερα που γιορτάζει. Να δώσω χαιρετίσματα και στο φίλο μου τον Γιάννη, παιδικό φίλο. Που του αρέσουν οι μουσικές μας. Πάλι καλά, Γιάννη, που παίζουμε καλές μουσικές και μας ακούς. Μπράβο, ρε. Ωραίος φίλος 40 χρόνια.

Φίλος ο φίλος μου ο Γιάννης λέει ότι αν έπαιζες λέει άλλο τύπο μουσική, τραπ και τα λοιπά, δεν θα σ' άκουγα, ούτε εγώ θα μ' άκουγα Γιάννη μου, οπότε μην ανησυχείς. Με μάλα, άμα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διακοπούλα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: ξέρεις. Θέλω να σχολιάζω. Δεν σε θέλω αδρανή.
1: Έτσι, βάλτε εκεί που δεν το βλέπω, οπότε είναι οκ. Okay. Και εγώ θα σχολιάζω που κόβας. Δηλαδή τώρα τι, για ποιο είναι αυτό?
0: Wimbledon, ρε φίλε, εντάξει τώρα, είναι καλό. Grand Slam, είναι.
1: Είναι καλό, άμα προχωράς, ρε φίλε, άμα φεύγεις από το...
0: Για να προχωρήσεις πρέπει να ξεκινήσεις.
1: Α, σε αυτό είμαστε τώρα, στο ξεκίνημα.
0: Πρώτος γύρος, ναι.
1: Α,
0: μάλλον. Όχι, πλέον με γυναίκες τώρα, τις τα πέγκω, ας συνεχίσουμε.
1: Οκ. Okay.

0: Ανόμαστε, να δούμε τι. Είχε δε χαμούλη. Περιμένω.
1: Αυτός που παίζει είναι τίποτα καλός ή είναι τίποτα. Για τα μπάζα.
0: Μην μιλάς έτσι τώρα. Είναι άσχημο να μιλάς έτσι. Παγωροί είμαστε.
1: Α, είμαστε.
0: Εμείς οι τσιτσιπάδες.

0: Και νομίζω το μονοπάτι είναι δύσκολο μετά πάει.
1: Όχι, αρχίσαμε από τώρα, είναι δύσκολο το μονοπάτι. Είναι
0: και μέχρι και εσύ θα το καταλάβεις. Μετά πέφτει σε Τζόκοβιτς. Είναι δύσκολο, δεν είναι.
1: Στο Τζόκοβιτς πέφτει.
0: Όπου κομματάρα.

0: μόλις αρχίσω τη τσιπάς θα φύγω. Θα πάω δίπλα στο γραφείο να ράξω στο...
1: Να το δεις με την ησυχία σου.
0: Να το δούμε την ησυχία μου. Δεν σε πειράζει. Αν χρειαστείς κάτι μου λες.
2: Αλλά τουλάχιστον δεν είναι ψέματα.
0: Για να έχω λόγο μετά να το, να το συζητήσω, να το κρίνουμε.
1: Ακόμα και πήγε λίγο πιο πίσω, ήταν να αρχίσει. Και στην αρχή να αρχίσει.
0: Αυτά μου κάνει τώρα. Μα είναι
1: αρχίσει. Θέλει να φύγει, για να μην σε αφήσει να φύγει. Έτσι. Είναι η εκδίκησή του, αυτή η θεία δίκη. Ήταν να αρχίσει στις 3.30 μετά το περίμενα στις 3, τώρα πήγε 3.20, περιμένουμε.
0: Ακόμα είναι 3.15, ρε. Πλάκα μας.
1: Τι θα κάνουμε, ρε φίλε.
0: Με αυτή την αγωνία θα ζήσουμε
1: εδώ. Ναι, ναι. Πέρδευτε απογλώσια.

0: Θα κάνεις προαναγγελία, ποιοι είναι διαιτητές, ποιοι είναι προπονητές και τα λοιπά.
1: Όχι,
0: θα το αφήσεις έτσι σκέτο.
1: Όχι, όχι, σκέτο. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι εμείς φταίμε τώρα. Ποιος είναι διαιτητής, τι έχει σφυρίξει, τα αποτελέσματα φέρνει. Γενικά το συντηρούμε. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Θέλω να είμαι και στο τέννις, έχουμε παράπονα από τη διαιτησία.

0: Και δεν ξέρω αν έχει πάρει είδηση ότι ο Τόνι Πάρκερ είναι ο προπονητής της Βιλερμπάν που φέτος κάνει φοβερό άνοιγμα. Και έχει πάρει ένα προπονητικό επιτελείο, ένα και ένα είναι όλοι. Πήρε Κολέ, πήρε τον Πιετρού, τον Καουτί. Δηλαδή, μένει και κάποιοι που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με τον μπάσκετ, αλλά δεν είχε να μπήκε στον Πιετρού.
1: Ναι. Αλλά δεν ήταν και τίποτα φοβερό.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, έχει πάρει το Βετσάν Κολέ. Από...
1: Λέω ότι ο Κολέ είναι όμως. Προπονητικά τώρα.
0: Γι' αυτό, ναι. Αυτό λέω ότι προπονητικά δεν έχει κάνει. Παίρνει. Θυμάσαι αυτό το. Τον Λεπτούλη, τον Αδυνατούλη, τον προπονητή της Εθνικής Γαλλίας όλα τα χρόνια. Τον Κολέ. Ναι. Πήρε αυτόν. Να έχει ένα προπονητή. Έχει πάρει τον Πιετρού. Που παιχτικά ήταν πολύ, σε πολύ ψηλό επίπεδο, δεν ξέρω τώρα προπονητικά τι κάνει. Το έχει κάνει λίγο σαν το American Football. Ο ένας άνε για την επίθεση, ο άλλος άνε για την άμυνα, ο άλλος άνε για... Δηλαδή, το πάει έτσι.
1: Δεν μπορείς να πάμε σε ένα διάλειμμα να ηρεμήσουμε.
0: Πάμε, πάμε.

0: Μπορεί να τον βάλει σε διαθεσιμότητα μου.
1: Λες.
0: Γιατί όχι. Ποιος θα του κολλήσει.
1: Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ. Είναι λίγο, να σου πω κάτω, να είσαι ιδιοκτήτης και προπονητής. Είναι λίγο σαν να παίζει.
0: Είναι αυτός ο
1: Αυτός, αυτός. Όταν υπάρχει ο καλός αυτός που ξέραν NBA και τα λοιπά, αυτός. Και ακριβώς επειδή προπονητικά δεν. Έχει πάρει σου επιτελείο.
0: Ναι, πήρε πολύ.
1: Έξυπνο όμως, να σου πω κάτι. Από να το πάω να το παίξω. Εγώ ξέρω και κανένα άλλο. Ναι. Και δεν έχει πάρει σου κανένα, δεν έχει πάρει απλά βοηθητικού και συμπληρωματικού.
0: Ναι.
1: Τον προπονητή της Εθνικής Γαλλίας επί 20 χρόνια πήρε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καλός, κακός,
0: ναι,
1: είναι προπονητής, ρε παιδί μου, δεν απαντήνει.
0: Ναι.
1: Επιμένει εδώ ο φίλος. Πολλά με λίγα λέει, πέτ της Ιαπωνίας. Το έχει δει το όνειρο αυτός.
0: Οκ. Okay.
1: Έχω την αίσθηση πως ο Τσιτσιπάς άκουσε τη δήλωσή σου με το που αρχίσει το μάτς αφηγής και επίτηδες δεν βγαίνει να παίξει.
0: Ναι. Τον έχω, εγάνω.
1: Από τις και 20 πήγε και μισή η προγραμματισμένη έναρξη.
0: Ναι, σιγά μην τον περιμένω.
1: Σιγά. Έλα, θα βγει και ο Γιάννης, μια χαρά θα πούμε, έχουμε

0: Αλλά
1: λαλά θέλουμε, φίλε, όχι λαλαμένους.
0: Έχει μπαγιατέψει.
1: Παίξτε πρόκριση Μαρόκου στην παράταση με γκολ LKB στο 116. Αυτό λέγεται το στοίχημα. Καλά, τώρα αυτά είναι στα δικά σου μυαλά. Τα φέρεις όπως θες για να γουστάρεις και καλά κάνεις, αλλά δεν θα το πληρώσουμε κιόλας.
0: Οκ. Χάδια γυρεύουν μια φορά κι ύστερα μ' αποφεύγουν. Έλα, στο έχει πάει πολύ μακριά. Να δω, αλλά αφού ζω να προπονεί τέσσερις. Το Βαγγέλη να προπονεί Φορτούνη και τον Ηλιόπουλο το Γιώβιτς.
1: Νομίζω πιο πολύ το Ηλιόπουλος Γιώβιτς που κάνει. Τον Ηλιόπουλο τον έχω πιο δραστήριο, παιδί μου. Να δίνει κινήσεις, να κάνει κινήσεις, να δίνει εντολές, να φωνάζει, να κάνει. Ο μόνος.
0: Αλλά έχει δηλώσει ο οδηγός.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί μου, σαν προσωπικότητα. Έτσι είναι πιο έντονη με τις κινήσεις του όταν μιλάει. Είναι πιο.
0: Okay.
1: Μου κάνει πιο πολύ απάγω. Αν ο μόνος που θα μπορούσε.
0: Ναι.
1: Και το βλέπω.
0: Ναι.
1: Είναι ο Μπέος.
0: Ο Μπέος, ναι, εντάξει. Το έχει κάνει.
1: Πρώτος ομάδος. Δεν το έχει κάνει, αλλά ναι. Έχει καθίσει πάγκο με πολλούς ρόλους τέλος πάντων. Δηλωμένους.
0: Μέχρι και διερμηνέας.
1: Φυσιοθεραπευτής νομίζω και τέτοια μεταφραστής. Συνεχίζω άλλος. Σας το έχω πει, λέει, θα τους αλαλιάσουμε. Είδες, μπορεί να δείτε, αλαλιάσουμε στο τρέξιμο. Ιάπωνας από Βέλγιο. Όντως, αυτός είναι όλες τις μέρες με τους Ιάπωνες. Δεν είναι τώρα. Όπως και ο Μανώλης Μουσουλάκης, έτσι, είχε έρθει εδώ και είχε πει ότι υποστηρίζει δύο μήνες πριν.
0: Ναι, υποστηρίζω Ιάπωνες.
1: Η Ιαπωνία, Μεξικό και Κονγκό, μας είχε πει τις καλές αδυναμίες του.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγο να το πάρουν το Μουντιάλ. Με ποιες ομάδες θα είναι σε αυτό το Μουντιάλ. Ο άλλος λέει, παίξτε, λέει, ακριβές σκορ. Όχι, όχι ακριβές σκορ, καλό είναι αυτό. Ανά πάσα στιγμή ένα-ένα.
0: Είναι καλό σκορ.
1: Δεν έχω παίξει ποτέ τέτοιο στιγμή. Δεν ξέρω πώς παίζετε. Όχι, δεν είναι ότι.
0: Είναι στα ειδικά.
1: Αυτό, δεν έχω πει στη διαδικασία να το ψάξω καθόλου και είναι όντως μια χαρά
0: παίζει. Το παίζει στο νοπάπ, δεν το παίζει στα.
1: Α, δεν ξέρω που υπάρχει και δει, αλλά. Κοίτα, μην χάσει τη γιορτή σε κλεψί απάτη. Μόνο χωρί αγάπη φω γλιστρήσει από το χάρτη. Φιλιά σε όλη τη Σκύρο, στέλνει κάποιος που δεν μας λέει ποιος είναι.

0: κογκό, οι σαμουράι έρχονται, έχει φαγωθεί αυτό. Εσύ το εσκαρφό στο μάτς. Δηλαδή, άντε και εμείς συμπαθούμε τους Ιάπωνες, αλλά εσύ το έχεις κάνει λύσα.
1: Κι όμως να που μεγαλώνω, στον καθρέφτη μου ακόμα θυμώνω, με σημάδια στο βλέμμα

σημαντική η κίνηση του Πανσεραϊκού, ο οποίος διατήρησε στο ρόστερ του τον Άλεξ Τεϊσέιρα. Παρά το γεγονός ότι υποβιβάστηκε, μιλάμε για τον πολύπειρο Βραζιλιάνο επιθετικό που κάνει την διαφορά ακόμα και στα 36 του χρόνια. Το σοπίσμα, όμως τώρα... Πάμε με το τραγουδάκι σε πολιτική ενημέρωση, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με Γιάννη Καρατζαφέρη για να τα πούμε όλα.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όμως έχει τη δική του ιστορία.

0: Θέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δώστε.
1: Θέλω να είσαστε ταπεινοί τώρα με τον Γιάννη, να μην άρχισετε πάλι τις φανφάρες και τα αυτά και τα εκείνα over 3,5, over 5,5, over.
0: Θα πω γιατί. Για μα βάζει τώρα και τέτοιο, τι θα πούμε.
1: Ναι, πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Ο καθένας θα πει ότι
1: πέφτει. Έχετε μπλοκάρει τις στοιχηματικές όλες δηλαδή. Πραγματικά. Ταπεινά. Ταπεινά.
0: Τι είναι ταπεινά, ρε.
1: Δηλαδή.
0: Κάνε ταπεινά, λέγανε και δεν τι κάναν. Λοιπόν, γελάω διότι. Συνεχίζει ο φίλος προφανώς, είναι ο ίδιος με τα πολλά με λίγα με τις Ιαπωνίες και τα λοιπά. Και λέει: θα έχουμε νέο Pearl Harbor στη χώρα της άμας. Θα τους στείλουμε, λέει, για καφέ.
1: Γεια σου, Ειρήνη Παουτζού.
0: Γεια σας, δεν σας ακούω περίπου ένα χρόνο και μυαλό δεν έβαλες από εγώ. Απλά έτσι για ένα γεια για αρχή, ό,τι θες, Ειρήνη, εδώ είμαστε. Και εδώ είμαστε ο DJ, λέει: ευχαριστούμε για την εκπομπή.
1: Βέβαια, παστίτσιο λέει. Στο στείλει.
0: Ο DJ.
1: Εδώ για την Ειρήνη. Όλοι θέλεις. Και τι θέλει.
0: Να στείλει αυτή, όχι να στείλουμε εμείς.
1: Μην αλλάξουμε.
0: Είπε, στέλνω αυτό για αρχή και ενώ στείλω ότι θες, εδώ είμαστε.
1: Μην αλλάξουμε και τους όρους του παιχνιδιού.
0: Εντάξει. Επίσης, αν θες από τα χεράκια μου, Παστίσιο, άσε κάτι να πάρει delivery. Άντε, κάνω περισσολάκι να φτιάξω.

0: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Είμαι η Ιαπωνίτζης, έτσι ακριβώς το γράφει,
1: ναι.
0: Με φιλοκορεατικά αισθήματα και αντιβραζιλιάνος.
1: Χιστομούρης δηλαδή.
0: Φαν. Όχι, δεν είναι έτσι. Ποιος υποστηρίζει.
1: Αυτό λέω, τους Χιστομούρης.
0: Λοιπόν, δεν κατάω σχόλια απόσταση από το συγκεκριμένο σχόλιο.
1: Είναι ρατσιστικό σχόλιο.
0: Ναι, ναι. Σας δίνω, λέει, δύο δωράκια σήμερα. Over 1,5 τη Βραζιλία μόνη της και over 1,5 τη Γερμανία μόνη της, λέει ο γερός από τον Κορδαλό. Κι εγώ, δεν είναι κακό.
1: Το βλέπω. Άμα μας πεις και πόσο κάνει αυτό, τη δίνει διαπόδοση.
0: Λοιπόν, θα σου το πω εγώ και να σου πω κάτι. Βάζεις και over 1,5 και το.
1: Ναι.
0: Το Ολλανδία Μαρόκο. Να μια τριάδουλα.
1: Αυτό κάτι. Είναι πολύ δυσκύλιο, ρε.
0: Γι' αυτό λέω, ναι. Όχι μια ομάδα. Εκεί να γίνουν και από τους δύο. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα. Γεια σα, κατά τα φέρει κοντά μας μέχρι να το βρω εγώ. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε μου.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, τρία ματσάκια. Περάσαμε στα νοκάουτ. Εντάξει, μας πλήρωσε ο Καναδάς έστω και στο 92 και αυτό καλοδεχούμενο είναι. Και τώρα αρχίζει το πραγματικό μουντιάλ, νομίζω, για πολλούς.
1: Μάχε.
2: Να το είστε.
1: Να δούμε πότε θα αρχίσει το μουντιάλ, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι...
0: Αυτό είναι τώρα αρχίζει.
1: Εντάξει, θα δούμε.
2: Και είναι νοκάουτ, τουλάχιστον.
1: Δηλαδή, αν το χθεσινό μάτς ήταν μουντιάλ, συγγνώμη κιόλα, δηλαδή. Το Παρασεραϊκός Καβάλα ήταν καλύτερο.
0: Λίγα δηλαδή, η ομάδα μας, έτσι.
1: Προχώρα. Ναι.
2: Τώρα εντάξει, από Νότιο Αφρική περίμενες κάτι πολύ περισσότερο και πάλι εκεί που φτάσαμε παιδιά, μπράβο τους. Λοιπόν, πάμε Βραζιλία, Ιαπωνία. Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, να πω ότι δεν βλέπω κανένα θρίαμβο των Βραζιλιάνων απόψε. Δηλαδή νομίζω ότι θα ιδρώσουν για να προκριθούν. Να συνυπολογίσουμε ότι στο σημαντικό μάτς που έπαιξαν στον όμιλο με το Μαρόκο 1-1, θυμόμαστε όλοι στην πρεμιέρα τους πως με βάση την εικόνα του αγώνα το Μαρόκο άξιζε να κερδίσει. Πάντως η αλήθεια είναι το Αντσελότη προχωρώντας στο τουρνουά βρήκε μια εντεκάδα που είναι πιο δεμένη.
1: Και έδειξε δηλαδή, και κάποια πράγματα στη συνέχεια, έδειξε.
2: Έδειξε, ναι, έδειξε και έχουμε ξαναπεί ότι εμείς παλιότερα δεν είναι Βραζιλία, ας πούμε, που έχουμε δει σε άλλα μουντιάλ. Αλλά εντάξει, τρώγεται. Μαρκίνιος, Γκάμπριελ,
1: και έχει το ταλέντο σε κάποιους ποδοσφαιριστές που μπορούν από μόνοι τους να κάνουν διαφορά. Δηλαδή, ο Βινίσιος μπορεί
0: σε δύο φάσεις να βάλει ένα
1: κάνει, ρε φίλε, το πράγμα. Δηλαδή να το νοστιμήσει, ας πούμε.
0: Όσο και αν τον αντιπάθουμε.
1: Δεν έχει σχέση γι' αυτό.
0: Αυτό λέω.
1: Σαν ταλέντο τώρα.
0: Βέβαια, τι να λέμε τώρα.
1: Ο άλλος θα παίξει, ο της Μπαρτσελόνα.
0: Όχι, νομίζω. Λοιπόν,
2: ο Ραφινιά, όχι.
0: Επειδή χρωστά μια πάτη, συγγνώμη Γιάννη, το over 1,5 η Βραζιλία, over 1,5 η Γερμανία συνολικά δίνει 2,75 και βάλει και το over 1,5 μαζί το Ολλανδία-Μαρόκο, δίνει 3,75. Έλα Γιάννη, συγγνώμη, αλλά το χρωστούσα από πριν.
1: Συγγνώμη, okay. Γιατί πρέπει να απαντήσω στην Ειρήνη. Η Ειρήνη θα είναι πολύ καλοδεχούμενο.
0: Εννοείται. Λοιπόν. Πόλη κλείσαμε ένα ταψιπαστήσιο, Γιάννη μου, για να σε ενημερώσουμε και εσένα.
1: Δηλαδή,
2: ωραία.
1: Είναι κάτι που με ξεπερνάει και δεν μπορώ να καθίσω να μιλάω τώρα για μουντιάλ.
0: Όχι, μπορεί να
2: το κάνω.
1: Όταν γίνεται προπαρασκευή για παστίτσα.
0: Όχι, εσύ είμαστε multitasking. Μπορούμε να μην μιλάμε και για το ένα και για το άλλο. Λοιπόν, αφού συγκατάσταση.
2: Αν το έταξε σε εσά του δύο, εγώ.
0: Να έρθει και εσύ.
2: Αν το ταψί, σκέτο.
1: Θα έρθει.
2: Αλλά είναι καλό ταψί, ρε παιδί.
1: Θα έρθει και εσύ και θα σου φυλάξει ένα κομματάκι ο Σταύρο.
0: Μια κομματάρο, ένα κομματάκι. Αναλόγω το ταψί που θα μα φέρει ρίγκ. Αν είναι μια μισμερίδα, καταλαβαίνεις, είναι σαν δυο μπουκές θα σου κρατήσω.
1: Δεν τη βλέπω για τσίπισα.
0: Ούτε λέω, ρε παιδί, μπορεί να είναι μικρό το ταψάκι, να μην έχει άλλο εύκαιρο. Τέλος πάντων, πάμε να τα δικά μας.
2: Άλλωστε το παστίτσιο ποτέ δεν είναι αρκετό.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Το παστίτσιο και ο μουσακάς.
0: Κυρίως ο μουσακάς. Λοιπόν.
2: Άντε πάμε που για ο Βινίσιος τώρα. Έχουν δέσει.
1: Δεν να αρέσει το παστίτσιο και ο μουσακά στο Βινίσιους.
2: Άμα έχει δοκιμάσει, θα έχει βάσει πλάκα.
1: Ναι.
2: Και αυτοί που βάζουν και γρήγορα κιλά και πολλά.
1: Οι Βραζιλιάνοι τρώνε κάτι κρεατικά τέτοια. Κάτι.
0: Ποιο θα δοκιμάσει μουσακά και θα το αρέσει τώρα.
1: Ο Βινίσιους.
2: Νομίζω το φαινόμενο πρέπει να έχει δοκιμάσει.
0: Καλά, εννοεί.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wins Sport FM 94,6 στο πρωινό της 3ης 30 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wins Sport FM και τους 94,6. Είναι ο Στέφανο Παλότολο, ο ένας και μοναδικός στην τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα για σήμερα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές. Εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε τερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα. Από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φω το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, για όσους ξυπνάτε τώρα, Ολλανδία-Μαρόκο είναι στο ξεκίνημα της παράτασης, ναι. Η Ολλανδία επικράτησε στην κανονική διάρκεια 1-0. Ποια κανονική διάρκεια, μέχρι το 90 και στο 91 το Μαρόκο με κεφαλιά έστειλε το μάτς στην παράτα, η οποία παράτα έχει ξεκινήσει εδώ και 3 λεπτά και οι δύο ομάδες είναι στο 1-1 σε ένα ζευγάρι που επιβεβαιώνει ότι έχει το χαρακτήρα του ντέρμπι. Πάμε να στείλουμε εμείς σιγά σιγά τις πρώτες καλημέρες, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά που λέμε και εμείς εδώ. Λοιπόν, που ξεκινάμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, λέει η αδέρφια ο Γιώργης Οπενιρλή. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη 7 Κορυδαλάρα, εννοείται και σήμερα συντονισμένος. Καλημέρα, Βάγκο, κύριε Χολύπτα. Κουρτουά είναι ο Ιερλέκος της Αγωμητήλης, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Εντάξει, ο Νόιερ νομίζω λίγο πιο πάνω. Εμένα πιο πολύ αγαπημένος μου Κουρτουά. Καλημέρα τρελόπεδα, ματσάρα βλέπουμε Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα στον Αλέξη τον ΑΕΚΤΖΙ, στον Βίκτορα Πέραμα 7, στον Δημήτρη 7 από την Πάφο. Καλημέρα ομορφόπεδα των Ερζιανών, καλή κουμπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα ο Τζορτανάκος σας. Καλημέρα σε όλους πάντα κοντά σας, Πανάθα από τον δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπσταρ Γερμανίας. Τι σας έγραψα χθες, ότι μακάρι να χάσει η Γερμανία και να έχουμε ισχύ από εδώ και πέρα, έγινε και αυτό. Μακάρι το Σεπτέμβριο να τους πετύχουμε και εμείς, έτσι λέει. Α, και ένα λέει πας για νενάρα ολέ ο Σωτήρης, που δεν το ξεχνάει το πας για νενάρα ολέ. Γλυκές καλημέρες από Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, ευχαριστούμε για την καθημερινή παρέα. Στέλνει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, την αγάπη μας Κωνσταντίνε, εκεί στη Σαλόνικα. Καλημέρα παιδες, έτσι λοιπόν οι Γερμανοί πρέπει να πληρώσουν για δεκαετίες εκείνη τη Δευτέρα, δύο Μουντιάλ αποκλεισμός στον όμιλο, τρίτο Μουντιάλ αποκλεισμός στο πρώτο νοκάουτ, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά Στενιοβύρων. Καλημέρα Βαγγέλη Λεωμόντι. Καλημέρα σας από τον πανέμορφο Βόλο, Νίκη Βόλου 1924. Μετά την απόκτηση Μάτζη Παυλίδη Χάμοντ, ανανέωση Λουκίνα, έχουμε πάρει ό,τι καλύτερο υπάρχει. Πάμε Γιάνοδο Φόρτσα Νικάρα, λέω Αλεκάρας. Καλημέρα παιδιά από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα μια όμορφη μέρα, πάντα με υγεία. Καλό που σου κουφόρτσα, Ομόνια Λευκοσίας Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη Στέφανε. Καλή εκπομπή. Πώς εξηγήσω ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι στιγμής στη φάση του 32 οριακά κερδίζονται με κόλλες καθυστερήσεις, αν δεν πάνε παράταση και πέναλτι. Εντάξει. Νοκάου του Μουντιάλ είναι. Μπορεί να συμβεί, Μάκη. Καλημέρα, καλησπέρα, παρέα. Λέει ο Παντελής. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή. Βαγγέλη, με ετοιμάζουν, τι γίνεται. Γιάννη, τι γίνεται. Τα έχουμε πει, τι γίνεται. Όπα, Μαρόκο. Ό, τι έβγαλε. Τι έβγαλε. Ανεπανάληπτο τετ χάνει το Μαρόκο. Πολύ μεγάλο τετ. Κρατάει ο τερματοφύλακας της Ολλανδίας εδώ το 1-1. Στο 96 είμαστε περίπου. Λοιπόν, 18 Ιουλίου Σάββατο, Γιάννη, το αντάμωμα. Αντάμωμα είναι ουσιαστικά το καλημέρο μπαλαδιτών. Στο Εγάλεο, στο Σούγκαρ. Στην πλατεία εκεί, στο μετρό, πίσω από την εκκλησία. Και το βραδάκι, Σάββατο, εκεί θα είμαστε. Πολλές καλημέρες από την Τροσερία Άνδρο, Βαγγέλη Στέφανε, καλή εκπομπή. Εύχομαι την αγάπη μου, θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Πάντα συντονισμένος Ιωάννης είναι ο κόρος καλλιτέχνης άνθρωπος. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανε, και σε όλη την παρέα Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα και στο Σταθάρα. Καλημέρα, ματσάρες, είδαμε ευτυχώς από χθες. Επίσης, μια φορά έπαιξα απίστευτο ένα. Απέξα στοίχημα ένα απίστευτο bet builder, λέει, και εγώ πάταγα το cash out και δεν πατήθηκε. Ευτυχώς πληρώθηκα δευτερόλεπτα αργότερα. Λέω Θοδωρή στο Παόκι. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανε. Και στην παρέα πίσω από τους δέκτες με το καλό να μας χαιρετήσει και η Ολλανδία. Λέω Δημητρός. Θέλετε outsider όλοι, ε. Λοιπόν, αυτά ως εισαγωγικό, ως πρώτη καλημέρα για μένα. Καλημέρα, ξυπνώ και στην πρώτη καλημέρα που ακούω. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Καληνύχτα από Αστόρια, Αντώνης Παναθηναϊκός και Ουράνιε. Πάμε να περάσουμε στα πέναλτι, λέει ο φίλος. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε ορτάζονται σήμερα. Τελικά η Γερμανία χάνει και στα πέναλτι, λέει ο Μάικ 13. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στο παιδί στους ήχους. Να είστε πάντα καλά. Μία και σήμερα για πενταήμερη απόδραση. Προσοχή στους δρόμους, λέει ο Σπυράν από Μαρούση. Ναι, αυτό μου άρεσε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στο παιδί στους ήχους. Ναι, έτσι ακριβώς. Διότι είναι νέος και εξελίσσιμος. Κάποια γιορτή είναι σήμερα, παλότερα. Τι είναι? Το Αποστόλο σήμερα γιορτάζουν οι Αποστόλητες. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα. Και λέω να ξεκινήσουμε τον κόσμο. Τι λες, Στέφανε? Πάμε στις γραμμές, πάμε στον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε και για σήμερα. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Καλή σου μέρα και σένα και στον Στέφανο και στην παρέα μας. Καπτακός, τι κάνεις?
0: Γεια σου, καπετάνια, καλά.
1: Έστειλα μήνυμα, έστειλα δυστυχώς. Είχα ένα δυσάρεστο εκεί στο χωριό να πούμε στη Θεόδρα. Ένα παλικάρι 22 και ο 23χρονος παλεύει ακόμη στο ΜΕΘ. Αυτά είναι υγεία, υγεία και τύχη.
0: Μόνο.
1: Άμα δεν υπάρχει υγεία και τύχη, Βαγγέλη, είμαστε τίποτα.
0: Έτσι είναι, φίλε.
1: Χαίρομαι πάντα που σας ακούω. Ξέρεις ότι είμαι άρρωστος, ήταν ήδη του πόρα μου, αλλά εγώ δεν βγαίνω. Εντάξει, αλλά πάντα σας ακούω. Κερδίζω να τα πάλι στην παρέα, να είμαστε καλά, με υγεία. Να χαίρει την κοράκλα σου και όλοι τα παιδιά μας, τα εγγόνια και λοιπά. Λοιπόν, εδώ κάνω μπανάκι τώρα να πούμε στον Κοταμώνα μέχρι την Πέμπτη. Τόσο μας είναι η πολιτική να πούμε. Παραπάνω από εβδομάδα δεν υπάρχει, λέει, για τους Έλληνες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, καπετάνιε. Να είσαι καλά. 2-10-95-79-283-4-5, το τηλεφωνικό κέντρο έχει αρκετό χώρο για όποιον θέλει να βγει και να τοποθετηθεί. Λοιπόν, το 1-1 παραμένει ανάμεσα στην Ολλανδία και στο Μαρόκο. Και χτες πραγματικά είχαμε μεγάλα ντέρμπι και με τη Βραζιλία απέναντι στην Ιαπωνία. Οι Βραζιλιάνοι που δικαιώθηκαν στο τέλος ένα σπουδαίο παιχνίδι, στο οποίο οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι οι Ιάπωνες έκαναν κατάθεση ψυχής και έπαιξαν μόλο τους το είναι για να παλέψουν για την πρόκριση και τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Ωστόσο, η Βραζιλία μπορούμε να πούμε ότι δικαιώθηκε, διότι ήταν η ομάδα που το ψάξε πολύ, ήταν καλύτερη. Ωστόσο, λίγο μετά ήρθε η πρώτη βόμβα στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Να μην λέμε μόνο το Μουντιάλ της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών. Με την μαχητική Παραγουάη να τιμωρεί την Γερμανία, η οποία Γερμανία δεν ήταν καλή. Είχε απλά μια ανούσια κατοχή μπάλας. Ένα passing game το οποίο δεν οδηγούσε πουθενά, καθώς συνήθως δεν μπορούσε να απειλήσει το επιθετικό τρίτο. Βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ, λέω. Στο σκορ. Αυτό του άρεσε, του άρεσε αυτό. Του άρεσε αυτό. Του άρεσε. Γιατί το έκανα αυτό, Σαρδά, με τον παλό τώρα απέναντι τώρα. Τώρα γιατί το έκανα αυτό. Βρέθηκε πίσω στο σπορ, λοιπόν, η Γερμανία. Και μη γελάς, ρε. Θα κάνω κι άλλο. Βρέθηκε πίσω στο σπορ, η Γερμανία. Με αυτή τη συνθήκη, ενώ ήταν μονίμως μπροστά, μία φορά βγήκαν οι Παραγουάνοι. Αυτό κάνουν οι Παραγουάνοι. Οι Παραγουάνοι αυτό κάνουν. Αυτό είναι το παιχνίδι τους. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, θωρακίζουν τα μετόπισθεν και όταν βρουν μια επίθεση να βάλουν ένα γκολ να πάρουν το μάτς. Το έκαναν αυτό, προηγήθηκαν. Μετά στο δεύτερο μπήκε η Γερμανία, το πάλεψε. Κατάφερε να ισοφαρίσει με μια εξαιρετική κεφαλιά του Χάβερτς. Ωστόσο, το μάτς έμεινε εκεί. Οδηγήθηκε στα πέναλτι και εκεί. Οι Παραγουάνοι πλήγωσαν τους Γερμανούς στέλνοντας τους πίσω στο σπίτι. Λοιπόν, τι λέει εδώ το μήνυμα? Καλημέρα στο φίλο τον πατέρα που στέλνει την καλημέρα του. Ο Κούμαν παρουσιάζει ένα πράγμα που δεν λέγεται Ολλανδία, μόνο οι φανέλες, λέει εδώ. Τελικά, λέει, κάποια παιχνίδια είναι μόνο για μένα, νυχτερινά. Πώς λέμε, λέει, μόνο ΑΕΚ. Είναι λοιπόν μόνο για να στάσει τα παιχνίδια τα νυχτερινά, να στάσει εντροπές. Καλημέρα την αγάπη μου. Για να στάσει, εντάξει, είναι. Για σένα και για τους υπόλοιπους βραδινούς, γιατί πιστεύω ότι όποιος είναι βραδινός στη δουλειά σήμερα, αυτό το μάτς σίγουρα το έχει δει, το Ολλανδία Καμερούν, το οποίο είναι πλέον στο 102 στην παράταση, στο 1-1. Ήρθε κανένα κόσμο. Πάμε. Παρακαλώ.
2: Ολλανδία, Μαρόκο, όχι Καμερούν.
0: Είπα Καμερούν.
2: Ναι, ναι, Στέφανε, σημείωνε.
0: Όχι, αυτό δεν είναι σημείωση, το άλλο είναι.
2: 6 και 14 στο σπορ και τώρα Καμερούν. Για καλό που σπίεσαι.
0: Ωραίος φίλος.
2: Άμα οι φίλοι δεν τα κάνουν αυτό, ποια τα κάνουν.
0: Τι 6 και 14 το σπορ.
2: 6 και 14 είπε στο σπορ.
0: Δεν, πριν ένα λεπτό, το είπα μόνο.
2: Ναι, ναι, το σημείωσα εγώ.
0: Το είσαι σημείωση, Στέφανο, μη στενοποιήσει. Δεν σε αν περίμενε τώρα αυτό.
2: Καλημέρα, καλά, καλά, καλά.
0: Τι έγινε, κοιμηθήκαμε κάνα 10 ώρα και σηκωθήκαμε φρεσκούλιδες τώρα. Πώς θα κάνουμε σαρδάμ. Και εγώ αν κοιμόμουν από τις 8.30 ώρα, δεν θα έκανα σαρδάμ τώρα.
2: Άκου, παραπάνω από 6-7 ώρες δεν έχω κοιμηθεί ποτέ. Τι ήθελα να πω.
0: Δεν ξέρω.
2: Παιδί μου, και το χάσαμε αυτό το παιχνίδι και φαίνεται ματσάρα. Καλά που είπες ότι είναι συμπαράταση, το ξέχασα τελείως.
0: Το ξέχασα.
2: Δεν είπες όμως το πιο σημαντικό νέο.
0: Τι να σου πω, Μαγκά.
2: Ότι ο Μπογδάνοβιτς είναι ελεύθερος από χθες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό νέο για μας Παναθηναϊκούς.
0: Ναι, αλλά
2: είναι τώρα η Βραζιλία.
0: Δεν είναι οριστικό όμως ακόμα ότι θα έρθει η Ευρώπη. Κούκλα είναι οριστικό.
2: Δεν είπα εγώ ότι θα έρθει η Ευρώπη. Μπράβο. Εγώ είπα ότι χθες οι Λίπερς τον άφησαν ελεύθερο.
0: Ναι.
2: Επίσημα. Δεν είπα ότι ούτε trade έγινε, ούτε είπα θα έρθει στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι δεδομένο αν θα έρθει η Ευρώπη.
0: Επειδή αυτή εκεί στο NBA ξέρεις είναι λίγο μυστήριο μέχρι να ξέρουμε πού θα καταλήξει ο παίκτης, σας περιμένουμε.
2: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι είναι ελεύθερος, άρα δεν είναι. Αν ήταν θα έχει γίνει ανταλλαγή χθες. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Εκτός αν σήμερα κλείσει κάπου, που κάνουν πρόταση. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Στην αλήθεια, όπως έλεγατε και χθες με τα παιδιά στην εκπομπή και από τον Ντάκη, είναι λίγο περίεργο το NBA, το πώς κινείται.
0: Ναι, ναι, και οι Nuggets έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον λέει, για αυτόν. Έτσι και περιμένει να δούμε τώρα δηλαδή αν θα το υπενθυμίσουν το ενδιαφέρον τους.
2: Μακάρι να μην ασχοληθώ.
0: Μακάρι να μην
2: ασχοληθώ. Το παιδί φτάνει, πήγε 33.
0: Στείλ ένα mail. Παιδιά, πες μην ασχοληθείτε με τον Μπογδάνοβιτς.
2: Αφού ξέρεις ότι εγώ δεν θέλω πολύ.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Ήρεμα. Λέω παλικάρι μου, μας κάνεις χαλάσεις. Από τον χρόνο μπορεί να έρθει και εσύ. Μην είσαι τέτοιος. Να τον έχεις εδώ. Γιατί να τον έχεις εκεί. Να μην γίνει λίγο γράφικο. Εγώ το Μαρόκο. Καλά παίζει το Μαρόκο,
0: Στείλες τον Δένβερ Νάγκετς email. Πες είμαι γνωστός με έναν ξάδερφο του Μπογδάνοβιτς από τη Σερβία. Έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, μην ασχοληθείτε μαζί του. Το κρύβει.
2: Έτσι τραβάμε. Εν τω μεταξύ, είδες, όλος ο κόσμος χαίρεται με τον αποκλεισμό της Γερμανίας. Δεν είναι τυχαίο.
0: Εντάξει, γιατί χαίρεστε τόσο πολύ.
2: Εντάξει, εγώ δεν το έχω κρύψει. Είναι αγώνευτος λαός. Δεν είναι ζεστός λαός. Δεν είναι. Οι Άγγλοι είναι τα μυαλά τους πάνω από το κεφάλι.
0: Γιατί
2: κάθε χρόνο οι τσικάμικοι μας έχουν ανακτήσει. Το 66 ήμασταν όλοι αγέννητοι, πότε το πήρε και 60 χρόνια έτσι coming home. Χωρίς λόγο δηλαδή το λένε. Άλλες χώρες, παράδειγμα το Μαρόκο, είναι συμπαθητική ομάδα. Την Ολλανδία την αγαπάς. Στο βγάζουν αυτό. Η Ιταλία είναι άλλο στυλ. Έχει μερικές εθνικές που δεν καταλαβες. Γιατί βλέπω τώρα στα σχόλια που μπήκα, έκανα μια γύρα. Πολλοί κόσμος. Εντάξει, δεν κακό να χαρείς. Γιατί έχουν ένα στυλάκι Γερμανοί.
0: Κοιτάξτε, αυτό το στυλάκι, φίλε, τώρα το έχουν ξεχάσει οι Γερμανοί. Από το 14 που πήραν το Μουντιάλ στη Βραζιλία, τους έχει φάει μαρμάγκα. Λες και τους κυνηγάει κατάρα.
2: Καλό είναι. Καλά πάθουνε. Να μάθουν να μην
0: κάνουν. Λες και τους κυνηγάει κατάρα. 18-22, 18-22 αποκλείστηκαν στον όμιλο και τώρα σε αυτό αποκλείστηκαν στο πρώτο νοκάουτ. Δηλαδή, ζούμε τρομερά πράγματα. 3 Μουντιάλ χωρίς την Ιταλία, 3 Μουντιάλ που η Γερμανία δεν μπορεί να πάει καν στους 16. Δηλαδή, πράγματα τα οποία για εμάς τους πιο παλιούς είναι αδιανόητα.
2: Η αλήθεια να λέγεται ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και ειδικά για την Ιταλία και εμένα με πειράζει πάρα πολύ. Είναι από τις παραδοσιακές.
0: Βέβαια τώρα Μουντιάλ χωρίς Κουάντρα Τζόρα. Βλέπεις τον Τελπιέ, τον Μπάτζιο τώρα στις κερκίδες στα παιχνίδια και κάθεται βλέπει τους άλλους.
2: Ναι,
0: πραγματικά. Μπάσε, τι έγινε άλλο, εσύ πώς πας, καλά είσαι.
2: Μια χαρά, Βαγγέλη μου. Είδα λίγο, πρόλαβα και εδώ από τη Βραζιλία γιατί μεταξεράθηκα. Δεν αντέξα. Εντάξει, κοιτάξτε να δεις, η Ιαπωνία δεν είναι. Ήταν καλή ομάδα. Δεν ήταν. Έχουν την ταχύτητα, παίζαν έξυπνα, περίμενα και στην κατάλληλη στιγμή τάκ. Το κόσαρα το κολλάκι και προηγήθηκαν. Δεν είναι η Βραζιλία με τα χρόνια, δεν ξέρω, Βαγγέλη μου. Έχει χάσει το αυτό που είχε, ξέρω εγώ, πριν 20 χρόνια. Δεν το έχει. Δεν έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα στηρίζεται πολύ σε ατομικό ταλέντο, στηρίζεται πολύ σε ένα, δυο, τρεις παίχτες. Μαξ. Δεν έχει αυτό το στυλ.
0: Εντάξει, έχει πάλι παιδιά. Έχει πάλι παιδιά που είναι καλοί ποδοσφαιριστές και έχει και ένα μεγάλο προπονητή στον πάγκο. Αυτό είναι πάντα σημαντικό.
2: Αυτό δεν το συζητάμε.
0: Αυτό είναι πάντα σημαντικό.
2: Βέβαια.
0: Και τον Αντσελότη όσο προχωράει να τον υπολογίζει. Μπορεί να ζωρίσει και από του 32 να πάει στου 16, αλλά όσο προχωράει να τον υπολογίζει τον Αντσελότη. Γιατί ξέρει να παίρνει τίτλου ο Αντσελότη.
2: Και,
0: και αυτοί έχουν μια σειρά από παίκτες που είναι πολύ ποιοτικοί οι Βραζιλιάνοι. Φίλε, όπως και αν το κάνουμε τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Απλά λέω ρε παιδί μου, επειδή ξέρει μέσα στο μυαλό μας έχει μείνει εκείνη η Βραζιλία, το στυλ αυτό. Η πιο απελευθερωμένη ομάδα και ένα από τα φαβορί είναι η Αργεντινή και φαίνεται. Έχει απελευθερωθεί πάρα πολύ. Στο παιχνίδι τη, στο πώς είναι μεταξύ του οι παίκτες, βλέπει όλο αυτό το, τη γλώσσα του σώματος που λέμε ρε παιδί μου, πώς μπαίνουμε στα παιχνίδια. Είναι λίγο πιο απελευθερωμένη. Έως τώρα από τα λίγα παιχνίδια, από τα όσα λίγα έχω δει, η στιγμιότυπα για αυτά, λίγο η Αργεντινή ξεχωρίζει. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άλλες ομάδες, κατάλαβες πώς το λέω. Στα δικά μου τα μάτια είναι λίγο πιο απελευθερωμένη. Τώρα θα απελευθερωθεί και ο Παναθηναϊκός με τον Νίστρουπ, γιατί εκεί πάει η δουλειά. Και θα πάνε όλα όμορφα και ωραία. Με το καλό να έρθουν και επόμενες μεταγραφές. Να δούμε και το φιλικό. Να σε ρωτήσω πριν κλείσω.
0: Ναι.
2: Τετάρτη έχει η κάλυψη το πρώτο φιλικό της ομάδας. Γιατί 1η Ιουλίου έχουμε φιλικό Τετάρτη. Αύριο δηλαδή.
0: Από όσο ξέρω όλα θα τα δείχνω σκαί, ναι.
2: Τι ώρα είναι. Είναι απόγευμα. 6 ώρα το βρήκα εγώ σε μια εφαρμογή που...
0: Θα το δω. Αλλά ξέρω ότι θα έχει κάλυψη όλα ο...
2: Ωραία, ωραία. Παιδιά, καλή εκπομπάρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα σε όλους, προσοχή στους δρόμους. Και πάμε Ολλανδία να το σηκώσουμε.
0: Έγινε, μαγκά. Θα λέμε γεια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Κύριε Λεωνίδα, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
3: Καλά είμαι. Θα ήθελα να πεις πόσο είναι το σπόρο.
0: Αστιατόρας είσαι, αστιατόρας. Είσαι αστιατόρας.
3: Λίγο μου. Έχω καιρό να πάρω και είπα να...
0: Να πάρεις, να κάνεις το κομμάτι σου. Εντάξει, μην ασχολείσαι με αυτό, έτσι άλλως θα το ακούς τα επόμενα χρόνια τώρα. Αυτό.
3: Για πολλά χρόνια να πεις.
0: Ναι, είναι μια στιγμή η οποία καταγράφηκε, σημειώθηκε. Τα επόμενα χρόνια θα την ακούτε.
3: Θα ζούμε και να την ακούμε. Και εγώ για τη Γερμανία πήρα. Νομίζω ότι αυτό που είχε κάνει, δηλαδή, γιατί εντάξει, μεγάλες ομάδες δεν χρειάζεται να δει, να το δείχνουν με φτάνοντας στο σκορ 7-1. Θα μπορούσε να είναι με το, στο 3-4-1 και να, να καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, το να εκτίθεις μια άλλη μεγάλη ομάδα είναι, πώς να το πω, μόνο οι Γερμανοί θα μπορούν να το κάνουν, νομίζω. Να το πάνε.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εκείνο το βράδυ, πέρα από το γλέντι που έκαναν οι ίδιοι, κέρδισαν, δημιούργησαν πολλές αντιπάθειες. Δηλαδή και εγώ που δεν ήμουν ποτέ Βραζιλία, δηλαδή εκείνο το βράδυ τους έκραζα. Λέω ρε, φτάνει ρε ξεφτύλες. Εντάξει, φτάνει, έβαλες 5, φτάνει. Γύρνα την μπάλα.
3: Δεν χρειάζεται να βάλει 7. Μπορεί να είναι 3-1 και να παίζει έξω από την περιοχή, να το βλέπει ο άλλος, δηλαδή να καταλαβείς το σκότο πώς θα πάει 7, 8, 9. Δεν χρειάζεται να το κάνεις όμως. Αυτοί δεν είναι, είναι οι Γερμανοί. Και νομίζω ότι τώρα το πληρώνουν από τότε. Και θα το πληρώνουν για το καιρό. Γιατί είναι αυτό που...
0: Βέβαια, Λεωνίδα, να πούμε και κάτι άλλο πέρα τώρα από αυτά, το τι πληρώνουν και τι κάνουν. Δεν έχουν και την ποιότητα που είχαν. Δεν έχουν δηλαδή, ας πούμε, έναν επιθετικό σημείο αναφοράς όπως είχε πάντα η Γερμανία, έναν παιχτάρα μπροστά. Δεν έχουν έναν κρος στα χαφ. Έχει γεράσει πάρα πολύ ο Νόιερ, δεν παίζει ούτε στο 50% πίσω. Δηλαδή, τώρα όταν βλέπεις δηλαδή, τη Γερμανία, ας πούμε, να τρέχει ένα Κίμιχ, να εκτελεί όλα τα στημένα, να πάει από κόρνερ σε κόρνερ, να μαρκάρει αυτός, να παίρνει. Δηλαδή δεν έχουν την ποιότητα που είχαν στα Γερμανία. Ξεκάθαρα.
3: Και φαίνεται και στις ομάδες τους. Δεν είναι ότι υποστηρίζονται πια σε πάρα πολλά παιδιά από την Αφρική, από την Τουρκία, από δηλαδή, μετανάστες οι οποίοι δεν επιλέγουν και τη Γερμανία για να πέσουν στην εθνική. Δηλαδή, κάποιοι επιλέγουν, κάποιοι δεν επιλέγουν. Και κάπου εκεί το χάνω. Αλλά νομίζω, εγώ νομίζω ότι σαν κατάρα θα την πείσει. Κάτι σαν την Μπενφίκα.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή θα σπάσει και αυτό.
3: Καλά, ναι, εντάξει. Τι να πω, μου κάνει τέτοιο, γιατί δηλαδή φαίνεται ότι δεν σπάει ρε παιδί μου κιόλας. Πρώτα να σου πω, είναι το mood. Φαίνεται ότι δεν σπάει κιόλας. Αυτά. Τώρα για την ομάδα μου περιμένω να δούμε από τις μεταγραφές, γιατί εδώ και 15-20 μέρες όλο έρχεται κάποιος.
0: Όχι, μα είναι ξεκάθαρο ότι πάει τώρα στην τελική ευθεία του χάφ, από τη λένε ο Ριμπάλτα τώρα το...
3: Και την περασμένη εβδομάδα το αναιρέσαμε και την προπερασμένη.
0: Κοίταξε, Λεωνίδα, από τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει αποφασίσει να κάνει 3-4 μεταγραφές, νομίζω ότι δεν είναι και κάτι το δύσκολο. Έτσι, δηλαδή έχει πάρει τον έναν, θα αποκτήσει ακόμη έναν τώρα στις επόμενες μέρες. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που ψάχνει.
3: Για μένα έπρεπε, να, έπρεπε τουλάχιστον δηλαδή το χαφ και ένα δεύτερο δεξί μπακ που να τα έχει πάρει. Για να, γιατί ξεκινάει, γιατί 6 του μήνα ξεκινάμε. Δεν είναι, μεθαύριο. Αυτό θα έλεγα. Και με δεδομένο ότι μας λέγανε, δηλαδή ότι λένε ότι υπήρχαν οι παίκτες, τους έχουμε βρει τους παίκτες, είναι έτοιμη η ομάδα. Αυτά που μας λένε, έτσι λέμε τώρα, δεν λέμε κάτι παραπάνω, δεν λέω κάτι παραπάνω, κάτι παρακάτω. Και ότι έχει γίνει προεργασία. Ούτε. Η προεργασία ήταν ο ένας παίκτης.
0: Κάτσε να δεις και ποιοι άλλοι θα έρθουν, φίλε. Η πρώτη μεταγραφή σου άρεσε.
3: Απλώς αρχίζουμε να γκρινιάζουμε και να έχουν να λέμε. Θα περάσει και το καλοκαίρι.
0: Αν είναι από αυτή την έννοια, εντάξει, οκ.
3: Να λέγαμε. Δεν μου λες, είσαι υπέρ αυτού του σχεδίου του Βενγκέρ που λέει για το σώμα να είναι ένα σώμα. Γιατί εντάξει τώρα, δηλαδή, έχουν αποκλειστεί δύο ομάδες, έχουν με ένα μητάκι παπούτσι, δηλαδή υποφερό.
0: Είναι εποχή. Εσύ λες για το πλεονέκτημα στον επιθέμενο,
3: ναι, να είναι σώμα, ρε παιδί μου, να είναι σώμα, να είναι κορμί. Όχι τώρα μητάκι τώρα, να πει, δηλαδή ο άλλος δεν έχει 18, ο άλλος 16 και να αποκλείεται. Μην τράφουμε τώρα.
0: Δεν είναι κακό αυτό που λες, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πώς θα τηρείται αυτό. Δηλαδή, μην είναι κατά το δοκούν, ας πούμε, άλλος το τηρεί, άλλος δεν το τηρεί, δεν ξέρω πώς θα είναι. Αλλά ότι είναι αδικία να χάνεις γκολ τώρα για ένα χιλιοστό του παπουτσιού, ναι.
3: Το σώμα, τι όγκο έχεις απλά για ένα σώμα, ρε παιδί μου, 30 πόντους, 40, μιλάμε για το βράτσο χέρι, κατάλαβες, λέω, ναι. Αυτό. Ναι, πόσο είναι, πόσο, εντάξει, μιλάμε για αθλητή, δεν μιλάμε για μένα που έχω τα κιλάκια μου, πόσο, 30-40 πόντι.
0: Πρέπει να έχει εκτόπισμα σε άλλωστε, δεν μπορεί να είσαι έτσι.
3: Εντάξει, ναι. Για το κάθισμα το κάνω.
0: Για το κάθισμα. Να κάνει καλή εφαρμογή, ναι, το κατάλαβα. Τώρα το πες.
3: Λοιπόν, αυτά, νομίζω ότι είναι καλό, δηλαδή μισό σώμα, πώς το λένε, να είναι εμφανές, παιδί μου. Τώρα, αυτό δηλαδή με το παπούτσι τώρα με το Ιράν και με την άλλη χώρα, θα θυμάμαι ποια ήταν, είναι τρομερό το. Είναι τρομερό, δηλαδή είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Έτσι το βλέπω.
0: Έγινε, λέω.
3: Να πω να προσέχει ο κόσμος πολύ στον δρόμο, γιατί πάλι το βράδυ είχε άσχημα, πολύ άσχημα τροχιά.
0: Ναι.
3: Προσοχή, ρε παιδιά, προσοχή. Να είστε καλά, χαιρετώ.
0: Έγινε, γεια. 28 είναι, να το βγάλουμε και να διακόψουμε. Καλά, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Εγώ.
0: Εσύ είσαι, γύρισα, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Τώρα θα κάτσω και λίγο μετά το break, έτσι.
0: Ξεκίνα και όσο θες.
4: Λοιπόν, ναι, και εγώ συμφωνώ για τη Γερμανία και συμφωνώ ότι τιμωρείται για εκείνη την εφτάρα. Είμαι και Βραζιλία εδώ μεταξύ, ήταν πιο βαρύ για μένα. Εγώ είμαι Βραζιλία-Ολλανδία στις εθνικές, οπότε όπως καταλαβαίνεις,
0: εδώ πολλά χρόνια. Ντέρμπι τώρα,
4: πολύ φάπα τα τελευταία χρόνια.
0: Εντάξει, έχει κάτσει η αποχή της Βραζιλίας τώρα που είναι στα 24 χρόνια, γι' αυτό η Βραζιλία συνήθως είναι και πολύ νίκης, άλλωστε έχει 5 τρόπα έτσι.
4: Ξέρετε, πιστεύω, δεν έχει πολλές προσωπικότητες πλέον η Βραζιλία. Δηλαδή, είναι ελάχιστες, καλούς παίκτες μπορεί να έχει, αλλά προσωπικότητες είναι ελάχιστες. Και αυτές οι προσωπικότητες συνήθως δεν κατεβαίνουν και σοβαρά. Δηλαδή, στα προηγούμενα Μουντιάλ, να μου βάφεις μαλάκια, να κοιτάς τώρα. Κατέβα, μπες μέσα, ας πούμε, και παίξε ποδόσφαιρο, γιατί δεν παίζανε. Τώρα, εντάξει, έχουν και ένα προπονητή που τους βάζει τα δύο ποδιά.
0: Έχει σοβαρό προπονητή, έχει κάποιες προσωπικότητες, όπως είναι ο Μαρκίνιος, όπως είναι ο Καζεμίρο, κάποια σοβαρά παιδιά, ο Άλισον είναι ένα πολύ σοβαρό τέρμα. Έχει, ρε παιδί μου, δεν έχει. Μπροστά ο Βινίσιους φυσικά είναι ο στάρ της εποχής. Δεν να πεις ότι δηλαδή είναι μια άδεια Βραζιλία, ότι δεν έχει τίποτα. Ότι όμως δεν μπορεί να συγκριθεί παράδειγμα με του δύο με τα Ρο, με Ρονάλντο, Ριβάλτο
4: και τα λοιπά.
0: Έτσι.
4: Ούτε η Αργεντινή, ας πούμε.
0: Ροναλντίνιο.
4: Δεν πιάνει τις παλιές, έτσι.
0: Η Αργεντινή όμως το βελάκι της την τελευταία δεκαετία είναι προς τα πάνω. Γιατί την Αργεντινή την έχω δει και χειρότερα. Δηλαδή η Αργεντινή το 86 πέρα από τον Ντιέγκο να έχει δύο-τρεις καλούς παίχτες, άλλους δεν είχε τίποτα. Δηλαδή την έχουμε δει την Αργεντινή έτσι. Η Βραζιλία πάντα ήταν ομάδα η οποία είχε μέσα στην εντεκάδα της 5-6 παιχταράδες. Πάντα. Παιχταράδες τώρα, έτσι.
4: Για τους hate, για τις μισητές ομάδες που έλεγε πριν, για τη Γερμανία.
0: Κάνε μια παύση τώρα. Κάνε μια παύση να ακούσουμε ενημέρωση. Ναι.
5: Οι ειδήσεις σε σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τρεις Ουκρανοί μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του, και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε τα εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του 2026. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι, οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με ορούς. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίων και Πολιτισμού.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr.
4: Κάνουν τα πέναλτι και 5-6 παίχτες της Αργεντινής.
0: Ναι, κάνανε κοντράδες εκείνη η μέρα. Κάνανε κοντράδες κάποιοι, ναι.
4: Κάνανε. Βέβαια, εντάξει, το χάρηκα στο τέλος που ο Μέση χρειάστηκε να ανέβει να σηκώσει το κύπελο φορώντας το ζυμπουνάκι. Εντάξει. Εκείνο το ζυμπουνάκι.
0: Ό,τι και να είναι το ζυμπουνάκι δεν μειώνει τίποτα από την τεράστια καριέρα του.
4: Καλά, ναι, εντάξει, και να είτε τώρα. Κύπελο πει δεν πάει να λες εσύ.
0: Ό,τι και να είναι, δεν πάει να μου λες εσύ τώρα για τα ζυμπουνάκια.
4: Δεν πάει να λες εσύ. Και να σου πω τώρα και ένα έτσι για ένα θέμα να μου πεις τη γνώμη σου. Γιατί πολλοί, ας πούμε, έτσι μπαίνουμε και λέμε για τη FIFA που ξεζουμίζει τους ποδοσφαιριστές. Τα κάνει όλα για τα λεφτά. Τώρα έβαλε, ας πούμε, αυτό το cooling break, το οποίο το φοβερό ήταν σε έναν αγώνα. Υπήρξε κάτι, ένας τραυματισμός στο 21ο λεπτό. Το cooling break γίνεται στο 23.
0: Ναι, στα μισά.
4: Και ζητήσαν από το διαιτητή να μαζευτούν τώρα οι παίχτες που υπάρχει ο τραυματισμός,
0: ναι,
4: για να γλιτώσουν το τέτοιο. Όχι, τους είπε, τους απαγόρεψε. Σε 2 λεπτά θα το κάνουμε.
0: Ναι,
4: γιατί εκεί είναι τα διαφημιστικά σου.
0: By the book, by the
4: book. Ό,τι γίνονται όλα για τα λεφτά. Και λέω όμως καμιά φορά, ρε γάματο. Okay, η FIFA τα κάνει όλα για τα λεφτά. Εμείς τι κάνουμε, άμα δεν το γουστάρουμε? Κλείνουμε ποτέ την τηλεόραση.
0: Μην δηλαδή, μου πεις τώρα, μην πεις τώρα για... μην δούμε και μουντιάλ τώρα, μην μου τα αρχίζεις αυτά τώρα.
4: Όχι, πρόσεξε, να σου πω κάτι. Όταν παίζει, ξέρω εγώ, Μεξικό, πράσινο ακροτήρι, έχεις πολύ ενδιαφέρον να ανοίξεις τηλεόραση, να δώσεις νούμερα? Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν σου είπα τώρα στους 32,
0: εγώ που είμαι αρρωστάκι θα το βάλω να το δω.
4: Εντάξει.
0: Αλλά εγώ δεν είμαι ο μέσος όρος. Δεν είμαι ο μέσος όρος.
4: Όχι, είσαι ο μέσος όρος.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν είμαι. Βλέπω παραπάνω από τον κανονικό άνθρωπο. Εγώ αθλητικά, ποδοσφαιρικά δεν βλέπω το ίδιο. Μόνο βλέπω παραπάνω.
4: Okay. Mm. Εγώ πιστεύω. Ή ας πούμε το Παγκόσμιο Συλλόγων, ρε παιδί μου, που λένε όλοι τι τους στέλνουν εκεί πέρα τους ανθρώπους να τους ξεζουμίζουν. Πόσοι το βλέπουν? Άκουγα πέρυσι που πήγανε και όλες οι καλές ομάδες. Δεν ξέρω κιόλας, δεν το παρακολουθώ. Μπορεί να πηγαίνουν πάντα. Και άκουγα εδώ στην εκπομπή σου ή στη βραδινή και έπαιρνε κόσμος. Και ανέλυε μάτς και το είδα και... ρε φίλε, άμα έχουν νούμερα, φυσικά και θα τα κάνουν. Και θα τους ξεζουμίσουν.
0: Εγώ τι θες δηλαδή τώρα για τον Ιφαντίνο να μην δω Μουντιάλ τώρα, πλάκα μου κάνεις?
4: Όχι, δεν σου είπα να μην δεις το Μουντιάλ, αλλά ναι, εγώ έχω δει 2 μάτς στη φάση των ομίλων. Τώρα στα νοκάουτ φυσικά και θα δω περισσότερα. Αλλά στη φάση των ομίλων που λέμε, κοίτα να δεις, τους έκανε 48 και πάει να τους κάνει 60 τις ομάδες. Ναι, ρε φίλε, αλλά έχει νούμερα. Εσύ τι κάνεις για να μην τις κάνει 60? Τις αποδεικνύεις ότι καλά θα τους έκανε 48 και καλά θα τους κάνει και 60. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, οκ.
4: Δεν σου λέω μόνο για το Μουντιάλ. Σου λέω για όλα αυτά που γίνονται με γνώμονα το χρήμα. Κατάλαβες? Το cooling break. Ή σου είπα για το Παγκόσμιο Συλλόγων. Και απ' την άλλη, δεν ξέρω, στο θέτω τώρα, ρε παιδί μου, ως θέμα για την κουβέντα. Και απ' την άλλη, είναι και σκέφτομαι καμιά φορά οι ποδοσφαιριστές που ταλαιπωρούνται, που λένε ταλαιπωρούνται οι ποδοσφαιριστές και δεν τους αφήνουν χρόνο και τέτοια. Είπαμε ποτέ σε έναν ποδοσφαιριστή, να σου πω, θα σου μειώσουμε τα παιχνίδια, γιατί πραγματικά σε έχουμε κάνει λάστιχο, αλλά θα σου μειώσουμε και 30% την αμοιβή σου. Ρωτήσαμε ποτέ κανένα ποδοσφαιριστή αν το δέχεται αυτό ή αν θέλει να συνεχίσει να τον κάνουν λάστιχο και να παίζει όλο τον χρόνο? Δεν τον ρωτήσαμε.
0: Τελείωσε μόλις το μάτς, να πω, και οδηγείται στην διαδικασία του πέναλτι, το Ολλανδία Μαρόκο.
4: Έγινε, καλημέρα.
0: Εντάξει, πέφτει. Καλημέρα, φιλιά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτή η Βραζιλία δεν βλέπω για τελικό. Λάμπη, θα πω αυτό που είπα και πριν, ότι όσο προχωράει, μην το λες αυτό. Θεωρείς πιθανό να κινηθεί ο Παναθηναϊκός για Μπογκδάνοβιτς? Θα το δούμε. Αν ο Μπογκδάνοβιτς κλείσει την πόρτα του NBA και αποφασίσει να έρθει στην Ευρώπη, ναι, το θεωρώ πιθανό. Καλημέρα, παιδιά. Γιάννης Ολυμπιακός, είμαι αντικειμενικός. Με βάση ότι έχω καταφέρει να δω το Μαρόκο νομαδάρα, MVP Ολλανδός κίπερ, ο Βερμπούκεν λες, δεν λέγεται αυτός? Νομίζω ο Βερμπούκεν λέγεται. Προσωπική άποψη, κάθε ήττα της Γερμανίας είναι ήττα του ποδοσφαίρου. Βρίσκουν ομάδα σε κακό φεγγάρι και παλεύουν να την ταπεινώσουν. Κάθε ήττα της Γερμανίας, άρα είναι νίκη το ποδοσφαίρο, της απίσης. Γιάννη, τα μπέρδεψες. Γιατί λες μετά βρίσκουν ομάδες κακό φεγγάρι και παλεύουν να την ταπεινώσουν, ειδικά στο τελικό με τη Βραζιλία. που επίσης δεν συμπαθώ ιδιαίτερα, είναι απαράδεκτη συμπεριφορά. Αυτή γενικά όμως είναι η κουλτούρα του, κανένα σεβασμό στον αντίπαλο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είσαι παίκτης και ξέρεις ότι μια ομάδα έχει στον πάγκο τον Ζώζο. Το ξανασκέφτεσαι και λες να μην πάω? Λέω εγώ, λέει, για Μοντέρο και Ντόρση. Όχι, έχουν τελειώσει οι υποθέσεις. Ο Μοντέρο είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Νομίζω μόνο μια πιθανότητα να του κάνει κάτι τρελό από NBA μπορεί να αλλάξει αυτή την συνθήκη, αλλά δεν το νομίζω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σπύρου Σαϊκάρα, πάντα εκεί παντού. Πάντως η περσινή γκρίνια του αποδείχθηκε γούργη, λέει. Καλημέρα, Λεωνίδα, keep walking, λέει ο φίλος ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στο Στέφανο. Έχοντας ζήσει 12 χρόνια στη Γερμανία και έχοντας γνωρίσει αυτόν τον κρύο κόσμο, η χαρά μου για τον αποκλεισμό του σήμερα το πρωί που το είδα ήταν απερίγραπτη. Κρίμα για τους μπλε σαμουράι, άξιζαν να συνεχίσουν. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Αργύρης. Λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω. Λάμπρο, και επειδή αναφέρει ένα όνομα ο οποίος είχε κάποιες διαμάχες εδώ πέρα με το ραδιόφωνο, δεν θέλω να το διαβάσω το μήνυμά σου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άντε να τελειώνει το Μουντιάλ. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Κοιμόμαστε με βάρδιες, λέει, για να μην χάνουμε τα παιχνίδια. Άρε, Τσούβι, πόσο δίκαιο είχε στην αγάπη μας, λέει ο Γιώργος. Σωστός, Βαγγέλη. Διορθώνεις, λέει, πάγωσαν τα μυαλό μου. Συμβαίνει, Γιάννη, και σε μένα συμβαίνει πολλές φορές. Τι να κράξω σένα. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο από Κοκκινιά. Λέει ένας με τις αποδεσμένες Μπακασέτα και Σιώπη, τι γίνεται, λέει, ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα για άλλη μια μεταγραφή. Είναι τελείως διαφορετικές υποθέσεις του Μπακασέτα με το Σιώπη, αδερφέ. Ο Μπακασέτας είναι εκτός ομάδας και ψάχνει τον επόμενο προορισμό. Το Σιώπης είναι κανονικά στην προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό. Δεν λέω ότι θα είναι η πρώτη επιλογή του προπονητή, αλλά λέω ότι είναι κανονικά στο γκρουπ. Οι Μαροκινοί έχουν αρχίσει προσευχές. Μην αγχώνεστε, λέει, στο Παρίσι θα πάει φέτος ο Αναστάσης από Σεντροπέ. Κοίταξε, Αναστάση, ότι η Γαλλία έχει μια πολύ ισορροπημένη και πολύ καλή ομάδα και είναι μέσα στα φαβορί. Ναι. Τώρα, το αν θα πάει εκεί θα το δούμε. Αλλά σίγουρα είναι από τις καλύτερες και πιο γεμάτες ομάδες που υπάρχουν και είναι σταθερά στις καλύτερες ομάδες τα τελευταία 15 χρόνια οι Γάλλοι. Έτσι. Μην περνάμε στα ψηλά και αυτό που συμβαίνει και με την Παρί, παιδιά. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
12: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε Βαγκού, καλέσαι.
12: Ωραία, καλά. Βαγγέλη, τώρα η Παραγκουάη που πέρασε πέφτει πάνω στο νικητή Γαλλία-Σουηδία, ε.
0: Ποιος?
12: Η Παραγκουάη που πέρασε πέφτει πάνω στο νικητή Γαλλία-Σουηδία. Και το πιο πιθανό πάνω στη Γαλλία θα πέσει.
0: Δεν πιστεύω για τη γλίτωση. Εκεί δεν πιστεύω για τη γλίτωση. Εκεί δεν πιστεύω για τη γλίτωση.
12: Οπότε καλά πανηγυρίσανε χτες με την ψυχή τους. Και εγώ βλέπω να πέταει καμιά τεσσάρα στη Σουηδία τώρα. Θα παίξει κανυχτά τώρα αυτή, τώρα φάνε καμιά τεσσάρα τώρα. Εντάξει, με τη Γερμανία το βλέπαμε όλοι, ότι θα πούμε γερασμένη ομάδα, θέλει και αυτή τώρα...
0: Πολύ μέλη και από τη Γαλλία τίποτα. Δηλαδή δεν σε έπιθε, άοσμη, άνευρη. Δηλαδή άχρωμη, τι να πω, δηλαδή...
12: Φαινόταν.
0: Δεν ήταν καλή.
12: Πάντως, Βαγγέλη, έτσι όπως είδα τα παιχνίδια της Βραζιλίας στο πρώτο ομίχρονο που δεν βλεπόταν.
0: Ναι.
12: Η αποκρίση και χθες η Γερμανία, εγώ βλέπω την Αργεντινή να το παίρνει για πλάκα. Θα μου πεις, δεν ξέρω η Αγγλία τώρα τι θα κάνει τώρα, την Πορτογαλία δεν την έχω. Η Αγγλία, Βαγγέλη, με ποια ομάδα παίζει?
0: Με τον Κογκό δεν παίζει. Κογκό παίζει, νομίζω.
12: Μπράβο, ναι.
0: Κογκό.
12: Δεν ξέρω. Η Αργεντινή πραγματικά, έτσι όπως είδα τις ομάδες, το παίρνει για πλάκα. Να κάνει back to back.
0: Εντάξει, τώρα μην το λες και εσύ για πλάκα τώρα, γιατί κάτσε και δηλαδή, άμα πάνε οι Γάλλοι, δηλαδή θα το πάρει για πλάκα η Αργεντινή. Μαδαρά οι Γάλλοι.
12: Μπράβο, ρε, πω, είναι και η Γαλλία, μπράβο.
0: Ναι, μην ξεγράφεις τους Γάλλους, είναι ομαδάρα, ρε.
12: Όπου δεν πήγε το μυαλό καθόλου.
0: Να πάει και εκεί το μυαλό σου, φίλε, είναι καλή ομάδα η Γαλλία. Είναι πολύ καλή ομάδα.
12: Ξεχάστηκα, συγγνώμη, ναι. Πόλησα με το Μέση, ναι, γι' αυτό. Εντάξει, ναι, είναι και η Γαλλία. Έλα σου πω, Βαγγελή, αύριο ξεκινάει το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
12: Λογικά δεν θα βγάλουμε πολλά συμπεράσματα.
0: Είναι και μικρή ομάδα αυτή η Χέλμον Σπορτ, πώς τη λένε. Πρώτο πέναλτι τη Ολλανδία στο μεταξύ.
12: Τώρα παίζει η Ολλανδία.
0: 1-0 η Ολλανδία στα πέναλτι.
12: Τώρα
0: παίζουν πέναλτι Ολλανδία Μαρόκου.
12: Α, είναι σε ΛΕΠ.
0: Ναι, 1-0 μόλις.
12: Οπότε κλείνω, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Έγινε, γεια. Δεν πειράζει, ναι. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
13: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς στον κύριο Δημήτρη, ναι, εσύ μιλάς.
13: Τι χαρέτε, Βαγγέλη και πάνω, καλά είστε?
0: Είμαστε ο Βαγγέλης και ο Στέφανος σήμερα.
13: Στέφανος, ναι. Σήμερα. Να σε ρωτήσω, εσύ Βαγγέλη, μέχρι πότε θα είσαι στο μικρόφωνο?
0: Για την καλοκαιρινή άδεια εννοείς, κύριε Δημήτρη μου,
13: Ναι, ναι.
0: Άλλο ένα μήνα, μέχρι τέλος Ιουλίου.
13: Α, μετά παίρνει.
0: Ναι, αρχές Αυγούστου παίρνω άδεια, ναι.
13: Η εκπομπή μου πάντως δεν σταματάει
0: καθόλου. Ο πηγούρης πορεφόν δεν σταματάει ποτέ, αυτό το ξέρεις, 365.
13: Αφού μετά αρχίζουν και τα... Να σε ρωτήσω, του Παναθηναϊκού λέει τη ρεβάνς με την Πάξη θα τη δείξει ο Σκάι.
0: Θα τη δείξει ο Σκάι, έχασε το πέναλτι το Μαρόκο το πρώτο, το στείλε ψηλά out. Ναι, θα δείξει ο Σκάι.
13: Εγώ τα βλέπω τώρα, αλλά δεν με πειράζει. Το παιχνίδι όμως το πρώτο που θα γίνει στην έδρα της Πάξης δεν άκουσα να λένε που θα παιχτεί, σε ποιο κανάλι, ξέρεις?
0: Νομίζω ότι, άσε με να το δω λίγο, μη σου πω με κάτι λάθος. Περίμενα να το δω.
13: Μάλλον θα είναι στις Κοσμοτέ, γιατί δεν έχει χάσει τα δικαιώματα της Κοσμοτέ.
0: Ισχύουν από τα play-off και μετά τα δικαιώματα της Κοσμοτέ. Τότε ξεκινάνε. Στα πρώτα προγραμματικά δεν υπάρχουν δικαιώματα, γι' αυτό και τα βλέπεις διάφορα. Ολλανδία, το χάσε και η Ολλανδία, δοκάρι.
13: Α, ναι.
0: Δοκάρι, το χάσε και η Ολλανδία. Παραμένει το 1-0. Λοιπόν. Βλέπω εδώ πέρα, βρίσκω το χθεσινό, βρίσκω αυτό, δηλαδή ότι το εντός έδρας παιχνίδι με την Πάξη.
13: Ναι. Ξέρεις, ούτε στις ειδήσεις το είπατε που ακούω.
0: Από το Σκοσκάι θα το δείξει και εκεί. Αφού λέει, κάτσε. Το σταυλικά σου και στο πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό.
13: Ναι.
0: Ναι.
13: Τόσο σταυλικά, έτσι ακριβώς το έλεγε. Δεν έλεγε το εκτός έδρας.
0: Ναι. Κάτσε, θα το ψάξω και Δημήτρη και θα σου πω για το εκτός έδρας το πρώτο.
13: Μάλιστα. Ναι. Αυτά.
0: Έγινε.
13: Είναι, θα λέμε. Άμα είναι πέσου σαν ηθό, θα ακούω και...
0: Ναι. Το βάλε Στέφανο Μαρόκο τώρα. Το βάλε 1-1. Γιατί δεν έβλεπα. Κοίτωσα κάτι. Το βάλε. 1-1 λοιπόν μετά από 2 πέναλτι. Το Ολλανδία Μαρόκο. Έβαλαν οι Ολλανδοί το πρώτο. Χάσαν το Μαρόκο. Οι Μαροκινοί το πρώτο. Στο δεύτερο. Πώς το φαγε. Ο Παμπρούγκεν. Τι έκανε. Παιδιά, το έχει βγάλει ο τερματοφύλακας της Ολλανδίας. Το έχει πιάσει και του φεύγει από τα χέρια. Και πηγαίνει κάτω από το σώμα του και χτυπάει στη φτέρνα και μπαίνει γκολ. Η μπάλα είναι μισό μέτρο έξω από την εστία, για να καταλάβετε. Δηλαδή το βάζει κυριολεκτικά μόνο στο Φερμπρούγκεν, αλλά τι να του πεις, γιατί πήγανε γενικά πολύ καλή εμφάνιση και στο 90 κάτι κράτησε και την Ολλανδία. Δηλαδή την κράτησε στο 1-1. Τα είχε δεχτεί γκολ από πριν. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο εμείς. Πάμε στον κόσμο και εγώ θα σας ενημερώνω για να δω και αυτό το πέρα στην Ολλανδία στο τρίτο. Αν θα γίνει τώρα το 2-1. Λοιπόν, πάρε ανάσα. Σήκωγε πάντα το που λέγει ο Τσουβί. Λοιπόν, το βάλει η Ολλανδία τώρα. Σε 3-5, 2-1 η Ολλανδία και βαρώνει η Μαροκινή το τρίτο. Παρακαλώ, καλημέρα.
14: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
14: Κώστα Σάκ, Ταύρος, τι κάνεις?
0: Γεια σου Κώστα μου, καλά εσύ?
14: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Να βγει και ένας που θα πει για τη Γερμανία όμως. Έτσι. Λοιπόν, εγώ όπως σου είπα και την προηγούμενη φορά, το πρώτο Μουντιάλ που παρακολούθησα, έτυχε και υποστήριξα τη Γερμανία. Και αυτή είναι η ομάδα που υποστηρίζω.
0: Ναι.
14: Πριν της χώρας προφανώς, όταν παίζουν Μουντιάλ ή στα Euro, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να ξέρεις ότι αυτό που βγαίνει ότι οι περισσότεροι δεν γουστάρουν η Γερμανία έχει να κάνει καθαρά με τα πράγματα αυτά που έχουν συμβεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενδόμηχα υπάρχει αυτή η εικόνα. Και αυτό το πράγμα, αυτή η αίσθηση. Και γι' αυτό πολλοί κόσμος, και θα σου, για τους Έλληνες...
0: Τους αντιπαθεί. Το ξέρω αυτό.
14: Γι' αυτό τους αντιπαθούνε.
0: Το ξέρω.
14: Δεν ξέρω αν μπορείς να θυμηθείς, εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ ποτέ, αντιαθλητική συμπεριφορά των Γερμανών σε όλα τα μοντιάλ που έχω δει, η υπεροψία των Γερμανών. Ποτέ μα ποτέ. Το γεγονός και μόνο ότι παίζανε μέχρι τελευταία και πολλές προκρίσεις, γι' αυτό έχει μείνει και το ρητό του Λίνεκερ που είχε πει τότε ότι παίζουν και
0: στον Γερμανοί.
14: Είναι προφανώς επειδή είναι υπερόπτες και το παλεύανε μέχρι τέλους και κέρδιζαν. Οπότε αντιαθλητική συμπεριφορά ή κάτι τέτοιο δεν μπορείς να τους προσάψεις στους Γερμανούς. Μην ξεχνάμε ότι είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα μαζί με τη Βραζιλία Έχει παίξει 11 φορές Μουντιάλ ημιτελικούς.
0: Τι έχει κάνει ο άλλος, έχει βαρέσει πέναλτι. Δύο μέτρα out τώρα, η Ολλανδία έχασε πέναλτι. Και πολύ άστοχο κιόλας, έτσι μιλάμε για πολύ άστοχο. Άρα τώρα πρέπει να...
14: Αν το βάλει το Μαρόκο προηγείται δηλαδή.
0: Αν το βάλει τώρα το Μαρόκο προηγείται, ναι. Είναι σε, η Ολλανδία έχει βαρέσει, αν δεν κάνω λάθος, 4 πλέον και έχει βάλει τα 2. Το Μαρόκο έχει βαρέσει 3 και έχει βάλει τα 2. Άρα

0: Συνεχίζω. Ναι. Τώρα και όσον αφορά αυτό με την Βραζιλία, τα 7 γκολ που είχε ρίξει, για μένα, προσωπική γνώμη έτσι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια συνθήκη, όπως παίζει ο άλλος με 10 παίχτες, έχει κάνει όλες τις αλλαγές και έχει τραυματιστεί ο τερματοφύλακας του ή παίζει παίχτης για τερματοφύλακας, μπορείς να ρίξεις 10, τα ρίχνεις. Γιατί για μένα, εάν σταματήσεις, και εμένα αυτό με ενοχλεί περισσότερο, ο άλλος να με λυπηθεί. Δεν θέλω να με λυπηθεί. Αν σταματήσει το 11 με 11 γιατί και καλά σε σέβεται, για μένα σε λυπάται. Και οπότε εγώ δεν το προτιμώ. Και το κλείνω εκεί πέρα, στο θέμα. Όσον αφορά και τη Γερμανία. Και να κλείσω και με ένα τελευταίο σχόλιο για την, και για την ΑΕΚ. Και όχι απάντηση στο Λεωνίδα, σαν αντίλογος ρε παιδί μου. Η ερώτηση είναι η εξής. Τους εμπιστεύεσαι τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς. Τον εμπιστεύεσαι. Και τον εμπιστεύεσαι γιατί το κέρδισαν οι άνθρωποι αυτό το πράγμα. Με την περσινή φετινή, με τη σεζόν που τελείωσε και με τα αποτελέσματα που έφεραν. Οπότε,
1: λοιπόν, οι Ολλανδοί έχασαν κι άλλο πενάλτι. Είναι τραγικές οι εκτελέσεις τους.
0: Τι γίνεται, ποιος το έχασε πάλι.
1: Και τώρα πλέον το Μαρόκο θα έχει match point, πώς το λένε. Εκτελεί πενάλτι, το βάζει και περνάει στους 16.
0: Το πέμπτο είναι, το τελευταίο.
1: Το πέμπτο, το τελευταίο. Οι Ολλανδοί τα έκαναν μαντάρα. Οι εκτελέσεις αυτός τώρα εδώ πέρα δεν ήταν και.
0: Μα είναι δυνατό, ρε φίλε. Ενδεχόμενο ήταν για πέναλτι και να μην κάνει. Τι να πω.
1: Τι έκανε, ο άλλος πλασέ ψηλά. Δηλαδή που ψηλά πέναλτι θα χτυπήσεις με δύναμη ή το ρίχνεις κάτω σιρτά ποτέ. Δηλαδή είναι κανόνας αυτός. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν,
0: τέλος πάντων.
1: Και τώρα οι Μαροκινοί έχουν το πέναλτι το οποίο εκτελούν και τους στέλνουν στους 16 και τους Ολλανδούς στο σπίτι. Κάτσε να δούμε και αυτό, εμείς ξαναδιακόψω για να μιλήσει μια και καλή μετά.
0: Να τα ακούσω live.
1: Ναι, να ακούσουμε το, να περιγράψω αυτό και να πάμε μετά να τοποθετηθείς να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, για να δούμε αν οι Μαροκινοί θα το κάνουν. Τρία χαμένα πέναλτι Ολλανδία. Μαρόκο γκολ, πέρασε στους 16.
0: Μπράβο, ρε, Ολλανδία Μαρόκο.
1: Στο σπίτι της.
0: Μπράβο, ρε, Μαρόκο.
1: Και από ό,τι διαβάζω και από τον κόσμο που μου στέλνει μηνύματα, πολλοί που έχουν δει το μάτσο όλο, αλλά και εδώ πέρα ένα συνάδελφο που ήταν μέσα στην αίθουσα σύνταξη, αυτό που μου πάνε το Μαρόκο γενικά ήταν καλύτερο. Και το κυνήγησε περισσότερο το παιχνίδι. Μπράβο στο Μαρόκο λοιπόν για αυτή την πολύ μεγάλη πρόκληση. Έλα, γόρι.
0: Γουστάρουμε Μαρόκο.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Οπότε και αυτό και κλείνω. Οπότε από τη στιγμή που λες ότι έχεις εμπιστοσύνη στον Νίκολ και τον Ριμπάλτα, δεν έχεις τις αμφιβολίες σου. Προφανώς, οι κινήσεις που θέλει να κάνει η ΑΕΚ είναι κινήσεις οι οποίες είναι για επίπεδο Champions League, εάν γίνεται, ή για Conference, οπότε χτυπάει κάτι πολύ καλό. Δεν είναι εύκολο να το χτυπήσει. Αν ήταν να πάρει για να πάρει, προφανώς θα έκλεινε παίχτες. Οπότε υπομονή, εμπιστοσύνη υπάρχει.
1: Μα αυτό το είπα και εγώ. Δεν το είπα και εγώ, αυτό το είπα. Δηλαδή, και επειδή είναι τόσο συγκεκριμένα τα πράγματα στην ΑΕΚ, δηλαδή, όταν πας να κάνεις τώρα 3 και 4 μεταγραφές, είναι τόσο συγκεκριμένα τα πράγματα.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Δεν είναι ότι θέλει 10 μεταγραφές για να κλείσει και λες, ρε παιδιά, τι γίνεται, ξέρω εγώ, ή έχεις καινούριο προπονητή. Οπότε είναι διαφορετικά τα δεδομένα.
1: Να παίξει και ο 4 φέτος, γιατί και αυτός επιλογή Ριμπάλτα είναι, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ο Ριμπάλτα τον ήθελε στην ΑΕΚ τον 4. Και εγώ πιστεύω ότι φέτος, δηλαδή, αν δεν είναι άτυχος με τους τραυματισμούς, το πιστεύω τον 4 πολύ.
0: Τεκτικά τα στοιχεία τα έχει. Πάρα πολύ. Το θέμα είναι αυτό που λες.
1: Και δηλαδή, είναι πάντα όλα τα χρόνια διψήφιος με γκολ και τα λοιπά. Δηλαδή.
0: Ναι. Μακάρι ο άνθρωπος να μην έχει τραυματισμούς και να αποδείξει.
1: Ναι, έγινε.
0: Λοιπόν, κοιτά μου την αγάπη μου, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα. Καλή φιλεγιά. Τα λέμε. Πάμε, γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι.
1: Καλώς τον.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Κάποια πράγματα ήθελα να πω για Παναθηναϊκό και μετά για Γερμανία.
1: Ναι.
2: Δεν είμαι ευχαριστημένος από τον Πασχετικό Παναθηναϊκό με τις μεταγραφές. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Κατά τη γνώμη μου χρειάζεται δύο πάρα πολύ καλά playmaker νεότατα. Και ακόμα και τι να σου πω με τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό.
1: Φάλ.
2: Φάλ, ναι. Δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο για να μην πω κάτι χειρότερο.
1: Γιατί τον πήρες για βασικό?
2: Ναι, αλλά κατά τη γνώμη μου, όταν παίζεις και στην Ευρωλίγκα, σίγουρα επειδή ο σέντερ υπόκειται σε μεγάλες καταπονήσεις, θα χρειαστείς οπωσδήποτε τρεις βαρβάτους.
1: Ναι, ο Χφάλ θα είναι ο τρίτος όμως.
2: Δεν μου γεμίζει το μάτι, να σου το πω έτσι.
1: Ούτε λαϊκά. Για τρίτος.
2: Όχι, θα βγάλει κι άλλες, κατά τη γνώμη μου θα βγάλει κι άλλες.
1: Ωραία, και τι άλλο δεν σου άρεσε για πες, ο Μπαντιό?
2: Ναι, δεν μου λέει πολλά πράγματα.
1: Δεν σου λέω Μπαντιό.
2: Ναι, θα ήθελα δύο πάρα πολύ καλούς playmaker και δύο πάρα πολύ καλά center. Αυτή τη στιγμή δεν τα βλέπω εγώ αυτά τα πράγματα.
1: Οκ.
2: Πάμε παρακάτω, γιατί για την ΠΑΕ, εντάξει, να δούμε τι θα γίνει. Πραγματικά χρειάζεται ένα οργανωτή εκεί στο κέντρο, η ομάδα.
1: Γι' αυτό πάει να πάρει
2: τον
1: ένα...
2: Οποίο δεν βλέπω, τον οποίο δεν βλέπω να έρχεται.
1: Αφού δεν έχει έρθει ακόμα, πώς θα το δεις.
2: Ναι, δεν ξέρω, όσο δεν έρχεται τόσο τα πράγματα, τι να πω. Και υπάρχει και πρέπει να γίνει και κάποια ενίσχυση στα εξτρέμ. Πάμε τώρα για το προηγούμενο που είπε ο κύριος, για τη Γερμανία.
1: Ναι.
2: Η Γερμανία, τι είχε πει ο Λίνεκερ, είπατε κάτι, είπατε ότι και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ θα πω ότι και στο τέλος χάνουν οι Γερμανοί.
1: Τώρα, τα τελευταία χρόνια.
2: Ιστορικά,
1: τα τελευταία χρόνια.
2: Από τον πρώτο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που έχασαν.
1: Μην βλέπουμε το ποδόσφαιρο με τον Παγκόσμιο Πολέμο όμως. Άλλο το να τα έκανα, με συγχωρείς τώρα.
2: Η διάθεση θέμα Παγκόσμιο Πολέμου. Και κατά το δεύτερο, δεν ξέρω γιατί πρέπει να είμαι με τους Γερμανούς από τη στιγμή που τα στιγμή υπάρχουν και εδώ. Όλα αυτά τα ωραία αποτελέσματα που έχουμε. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω.
1: Οκ. Okay.
2: Εσείς τι λέτε.
1: Τι να πω εγώ.
2: Αυτό λέω κι εγώ. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα για τον Παναθηναϊκό.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Καλά.
1: Καλημέρα, γεια. Λοιπόν, Παλότολε, ας να διαβάσω μηνύματα τώρα δύο λεπτάκια για να μην βγάλουμε κάποιον και τον κόψουμε πάλι. Έτσι, και το βάλουμε να περιμένει. Πού βρίσκομεθα. Να υπενθυμίσω στον κόσμο που μπαίνει τώρα στο αυτοκίνητο να πάει για δουλειά ότι το Μαρόκο μόλις απέκλεισε την Ολλανδία στα πέναλτι με 3-2, κανονική διάρκεια του αγώνα 1-1, με την Ολλανδία να προηγείται και το Μαρόκο να ισοφαρίζει στο 92 στην κανονική διάρκεια του αγώνα, να πάνε οι ομάδες παράταση, να μένουν στο 1-1 και στα πέναλτι το Μαρόκο 3-2. Καλημέρα, Βαγγελάρα, με αφορμή το φίλο Σπύρο Αεκάρα πάντα και παντού. Εγώ θα γίνω Χάρης Αεκάρα πάντα και παντού και πάντα μόνο ΑΕΚ. Καλή εκπομπή να έχεις, λέει ο Χάρης. Καλημέρα στο Σπυράνι τον ΑΕΚΤΖ. Μόλις τσέκαρα, λέει, αύριο δείχνω σκάι το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού σε 6 το απόγευμα. Ναι, δεν ρωτούσαμε γι' αυτό, Τζόρνταν. Για το εκτός έδρας με την Πάξη ψάχνω. Για το πρώτο, για τα φιλικά, το είναι. Σωστά το λες, είναι όλα στο σκάι αυτά. Καλά, ο κύριος Δημήτρης λέει, θα σε παίρνει λέει, και την περίοδο της άδειας για να ρωτήσει, λέει, γιατί σε είδα και αγχώθηκε στο Μαστροβάγκο. Δεν θα με βρίσκει. ο Νικολακόπουλος λέει τώρα, λέει, από μέσα του να αποκλειστεί το Μαρόκο να γυρίσει ολκαμπή στην προετοιμασία. Έχει με τις εθνικές αλλεργία. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο. Έξω Γερμανοί και Ολλανδοί. Ξεκίνησε ωραία βραδιά και τελείωσε. Πολύ αισιόδοξος ο φίλος, λέει. Απορώ με τόση αισιοδοξία. Και εγώ το σκέφτηκα, αλλά δεν ήθελα να το πω γιατί θα με πείτε κακό. Θα με πείτε κακό. Και ο Πέτρος εδώ λέει πώς βλέπω την κατάσταση με τις εκλογές της Λίγκας. Ναι, λοιπόν, σήμερα είναι οι εκλογές της Λίγκας, παιδιά. Όπου πάμε για τον πρόεδρο και είναι κυριολεκτικά όλα ανοιχτά. Υπάρχουν δύο μέτωπα, δύο πλευρές που ερίζουν για την προεδρία της Λίγκας. Η μία πλευρά που ο Βαγγέλης Μαρινάκης προτίθεται να διεκδικήσει την προεδρία για τέταρτη φορά, πόσο αν θυμάμαι καλά. Και από την άλλη ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος δέχεται πιέσεις από τους υπόλοιπους του δικού του μπλοκ για να μπει υποψήφιος, δεν το έχει αποφασίσει ακόμα. Πώς είναι οι συσχετισμοί αυτή τη στιγμή? Φαίνεται να υπάρχει μια τεράστια ισορροπία ανεπανάληπτη, η οποία δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Και εξηγούμε. Ό,τι λέει το ρεπορτάζ τώρα της ΕΠΟ, σας λέω και ότι γράφουν οι άνθρωποι που νομίζω ότι είναι και μέσα κιόλας. Ο Ολυμπιακός έχει στο πλευρό του Άρη, Βόλο, Αστέρα Τρίπολης, Όφη, Ατρόμητο και Καλαμάτα. Οι 7 είναι αυτοί από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά, αν θα βάλει ο Γιάννης Αλαφούζος του Παναθηναϊκού, εκτός του Παναθηναϊκού την ψήφο, έχει μαζί του την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, τον Λεβαδιακό, την Κηφισιά και τον Πανετολικό. Έτσι μοιάζουν να είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Αν δεν υπάρξει κάποια διαρροή εισαγωγικά, δηλαδή κάποιος από αυτούς να κάνει γυριστή την τελευταία στιγμή και να ψηφίσει κάτι άλλο, πάμε σε ισοπαλία και δεν ξέρω τι θα γίνει με τον πρόεδρο της Λίγκας. Αλλά ας περιμένουμε μέσα στη μέρα. Θα τα μάθουμε όλα το απόγευμα του τι ακριβώς θα συμβεί. Τώρα μπορούμε να πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα στις 7, καθώς είμαστε στον δρόμο τα μισά και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Top FM 102,4.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Στο πρωινό τη 3η 30 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται. Μέρο δεύτερο, 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Στέφανο Παλαιότολο στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιά στο μικρόφωνο. Μαζί μου εδώ στη δεύτερη ώρα έχω και το φίλο μου τον Μανώλη, που είναι καινούριο στο χώρο μα με τη δημοσιογραφία. Να πάρει μια τζούρα. Λοιπόν, φέτο το ρίζε καζίνο, κύριε Παλαιότολε. Στον πόρτα τη Καζίνο Μονπαρνέ μέχρι τι 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλ η φάση. 40 μέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπρο Ποδοσφαίρου, στο Ρίζες Καζίνο Μονπαρνέ, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό goal in one. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 και τι μου λέει ο φίλος, την ΑΕΚ την είπες λέει για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Όχι ρε φίλε, δεν την είπα την ΑΕΚ για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Είπα Ολυμπιακός Βόλος Αστέρας Όφη Ατρόμητος Καλαμάτα Άρης και είπα Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Λεβαδιακός Ηρακλής και Φυσιά Πανετολικός. Αυτό είπα, δεν μπορεί να το πω λάθος. Λοιπόν, φύγαμε στον κόσμο τώρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα μου, καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε μου, εσύ.
1: Δεύτερη μέρα, σέρι,
0: έτσι. Δεν πειράζει, μωρέ, τι.
1: Λοιπόν, πώς αλλάζουν τα πράγματα, Βαγγέλη. Εκεί που ήταν στα δικαστήρια ο Άρης με τον Μαρινάκη, ο πρόεδρος του Άρη, μάλλον, με τον κύριο Μαρινάκη, τώρα είναι στο ίδιο blog, τέλος πάντων.
0: Τι να πεις.
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτό θα. Όχι λίγο, τέλος πάντων. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, ας το πούμε έτσι. Ας κάνουμε ομάδα και θα προχωρήσουμε.
0: Να πω λίγο κάτι εγώ, Νικόλα, πριν προχωρήσεις, ότι επειδή μου το έστειλε και ένας φίλος, αλλά το είδα και εγώ ψάχνοντας πριν, ότι είναι ακόμα σε διαπραγματεύσεις το πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού, το εκτός έδρας. Ακόμα δεν έχει κλείσει με την τάξη η τηλεοπτική του μετάδοση. Αυτό, 23 Ιουλίου. Έχει κλείσει ο παραληπτικός, γίνεται διαπραγματεύση για το πρώτο μάτς. Συνεχίζει.
1: Οκ, ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω λίγο για το ποδόσφαιρο, να πω πρώτα. Εντάξει, νομίζω ότι και ο πηγεμός μάλλον του 4 στην προετοιμασία και οι τελευταίες μεταγραφές του επιθετικού, ο οποίος από ό,τι φαίνεται τον πήραμε για τρίτο και μη μας είχε κανένας πρώτος, δεν ξέρω.
0: Ακούγονται πολύ καλά σχόλια για αυτό το
1: παιδί. Εγώ διαβάζω πάρα πολύ καλά. Εντάξει, δεν λέω για τα βιντεάκια.
0: Εγώ κοίταξε, δεν είναι μόνο τα σχόλια, επειδή το ξέρουν και πολλοί Έλληνες στην Ελβετία.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
0: Αυτοί εμένα μου λένε ότι είναι ο
1: τελευταίος. Εμένα ακριβώς, επειδή έχω αρκετούς, τέλος πάντων, αρκετούς γνωστούς, ναι, από την εταιρεία που τέλος πάντων έχει έδρα την Ελβετία και είναι και πάρα πολλοί σχόλοι, πάρα πολλοί Έλληνες εκεί συνάδελφοι. Έτσι, από περιέργεια μίλησα με κάποιους και μου είπαν ότι πάρα πολύ καλά λόγια, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν το περίμενα, γιατί και η ομάδα δεν είναι καμιά σπουδαία, okay,
0: δεν είναι πρωτάθλημα φέτος όμως.
1: Ναι, εντάξει, απλά δεν είναι από τις μεγάλες βασικές.
0: Ναι, δεν είναι, όχι, έτσι, δεν είναι, όχι, ναι.
1: Μακάρι να βγει και μάλιστα πολλοί μου λέγανε ότι δεν περίμενε κανένας ότι θα έρθει αυτός ο παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Περιμένω ότι θα πάει, γι' αυτό από ό,τι διάβασα, δεν είναι τυχαίο δηλαδή, είχε ζητήσει 15 μέρες, ενώ είχε συμφωνήσει όλα εδώ και 15 μέρες.
0: Γιατί έψαχνε καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Μπράβο. Ναι, γιατί ήθελε να πάει σε κάποιο καλύτερο πρωτάθλημα, ναι. Τέλος πάντων, μακάρι να μαζί και από εκεί πέρα και ας το ζητήσουμε τα άλλες ομάδες, εντάξει. Γιατί οι ομάδες πρέπει να πουλάνε κιόλας, έτσι δεν πρέπει μόνο να αγοράζουν, αλλιώς δεν έχει, τέλος πάντων. Είναι κάτι που ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια ειδικά το κάνει πάρα πολύ καλά και μπράβο του που το έχει καταφέρει, γιατί θέλει πάρα πολύ, θέλει συνεργασίες, θέλει με μάνατζερ συνεργασίες, δεν είναι απλά να είναι καλός ο παίχτης. Γιατί αν είναι καλός ο παίχτης θα τον πουλήσει, αλλά θα τον πουλήσει όσο πρέπει, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω για το πρώτο. Τώρα για το άλλο με το μπάσκετ που πήρε κάποιος φίλος και ανησυχούσε. Εντάξει, μην ξεχνάμε παιδιά ότι είναι σήμερα έχουμε 30 Ιουνίου, έτσι. Το πρωτάθλημα στο άτυχη προετοιμασία, να πω, γιατί πες ότι τους θέλεις όλους στην προετοιμασία. Αρχίζει πότε, 20 Αυγούστου, κάπου εκεί από ό,τι θυμάμαι.
0: Το πρωτάθλημα.
1: 15. Όχι, το.
0: Η Ευρωλίγα ξεκινάει 25 Σεπτεμβρίου φέτος και ξεκινάει πιο νωρίς. Αλλά τέλος Σεπτεμβρίου είναι σε 3 μήνες ολόκληρους, ναι.
1: Άντε, η προετοιμασία ξεκινάει 15 Αυγούστου, 20 Αυγούστου, κάπου εκεί. Πάντως σίγουρα μέσα στον Αύγουστο. Οπότε έχουμε 1,5 μήνα, έτσι. Δεν είναι θέμα ότι. Εντάξει, και από το NBA μπορεί να περιμένει, γιατί αυτά συνήθως γίνονται αργότερα και. Εγώ έχω πει πολλές φορές, εφόσον υπάρχει αυτός ο άνθρωπος επικεφαλής, δεν με ανησυχεί τίποτα. Mm-hmm. Θα γίνουν όλα στην ώρα τους και όπως πρέπει.
0: Εντάξει, κοίταξε, και εγώ διαφωνούσα με τον φίλο πριν με την απεισοδοξία, αλλά απλά ξέρεις ότι ο καθένας έχει
1: γνώμη του. Ναι, και αυτές που έχουν γίνει και οι κινήσεις που έχουν γίνει δεν είναι.
0: Εδώ πέρα υπάρχει ερώτηση αν θα έρθει στο πάρτι 18 Ιουλίου από τον κόσμο, Νικόλα. Φέτος, αν θα έρθει. Ναι, θα έρθει φέτος, θα κάνει.
1: Γιατί πέσα, αν είμαι εδώ εκείνο το Σαββατοκύριακο θα έρθω, ναι.
0: Ωραία.
1: Το υπόσχομαι. Απλά επειδή ξέρεις τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού.
0: Είναι λίγο ανοιχτά όλα, ναι, είναι όλα ανοιχτά.
1: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάντως για αυτούς που ρωτάνε.
0: Όχι, ένας φίλος ρώτησε.
1: Ναι, άντε το φίλο, αυτό εννοώ, ναι. Και ήθελε κάτι άλλο να πω για την Ολλανδία. Κρίμα, ρε γαμώτο. Δηλαδή, ενώ δεν το συμπαθώ σαν λαό, έτσι, γιατί είπε κάποιος προηγουμένως με άλλα κριτήρια τέλος πάντων ότι κρίνουμε τις ομάδες και αυτά.
0: Ναι.
1: Σαν λαός γενικά και αυτοί δεν μας συμπαθούν ιδιαίτερα, οφείλω να το πω και αυτό. Αλλά σαν ομάδα νομίζω ότι σε όλα τα μουντιάλ έχει αδικηθεί, ρε γαμώ. Όχι σε όλα τα μουντιάλ έχει αδικηθεί. Δεν της έχει πάει καλά σε πολλά μουντιάλ.
0: Απλά δεν έχει όμως και τόσο καλή ομάδα σε αυτό το τουρνά όσο έχει άλλα.
1: Σε αυτό, δηλαδή, όχι, δεν εντάξει, έχει τόσο καλή αυτό ομάδα. Δεν ήταν για να πάει ούτε στους 8 ας πούμε. Απλά τέλος πάντων, εντάξει, σε προηγούμενα έχει πολύ καλή ομάδα και δεν κατάφερε να πάει έστω ένα.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος ο Πενελίου, ο διοργανωτής, ρώτησε. Να ξέρεις. Ο Γιώργος είναι ο διοργανωτής. Αυτός αποφασίζει. Αυτός αποφασίζει πού θα γίνει το πάρτι, σε ποια περιοχή, σε ποιο μαγαζί. Όλα αυτά τα αποφασίζει.
1: Καταρχήν αυτός αποφάσισε αν θα γίνει.
0: Αυτός αν θα γίνει, σοβαρά. Ναι, από εκεί να ξεκινήσουμε, ότι αυτός αποφάσισε ότι θα γίνει.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σου, Νικόλα. Πάμε μια γραμμούλα, κύριε Στέφανε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Εγώ.
0: Εσείς αυτός, ναι.
2: Εγώ είμαι αυτός. Μιχάλης από Νέα Μάκρη.
0: Σε κατάλαβα από τη φωνή, από τι άλλο θα μπορούσα, βέβαια.
2: Που το λες πάντα, είσαι παλιά. Λοιπόν, καλημέρα και στον παλό, το λέω το λόγο.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή.
0: Ναι.
2: Εγώ το offside θα ήθελα να είναι από τη μεγάλη περιοχή και μέσα. Η γραμμή είναι της μεγάλης περιοχής, την ομορφιά και το ποδόσφαιρο να παίζει, να γίνεται επιθετικό, να μπαίνουν γκολ και να υπάρχει θέαμα, το έλεγα από τότε που ήμουν στην διαιτησία.
0: Άρα δηλαδή όχι, όχι από το κέντρο, όχι από το κέντρο δηλαδή λες.
2: Όχι, είναι πολύ τεχνικό, πάρα πολύ τεχνικό.
0: Είναι μια ενδιαφέρουσα άποψη αυτή από την περιοχή.
2: Είχε δοκιμαστεί σε κάποια πρωταθλήματα παγκόσμια νέων που γίνονταν, αλλά το απορρίψανε. Αλλά γιατί πέναν πολλά γκολ.
0: Ναι.
2: Αλλά εγώ η άποψή μου, εντάξει, δεν είναι. Την άποψή μου λέω.
0: Καλά κάνεις, ρε φίλε.
2: Λοιπόν, ναι, για το θέμα των εκλογών της Super League, αν είναι οι ομάδες που είπε στα μπλοκ,
0: ναι.
2: Η ψηφοφορία είναι μυστική ή η φανερή.
0: Νομίζω μυστική. Δεν είμαι βέβαιος όμως.
2: Αν είναι μυστική θα βγει ο Μαρινάκης, το λέω από τώρα. Αν είναι μυστική.
0: Και πώς θα μαθαίνουμε.
2: Και θα σου στείλω σε μήνυμα γιατί.
0: Ξέρω ποια ομάδα υποψιάζει ότι θα κάνει γυριστή. Ξέρω, υποψιάζει μια ομάδα που θα κάνει γυριστή που η οποία ξανακάνει.
2: Αυτό σου λέω. Ναι.
0: Πάντως οι άνθρωποι που ασχολούνται
2: με... Αν είναι φανερή και έχουν εκδηλωθεί, ναι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Αν έχουν εκδηλωθεί και είναι φανερή, ίσως δεν έχουν κάνει πίσω. Αλλά άμα είναι μυστική, πιστεύω ότι έτσι εγώ τώρα, γνώμη μου, έτσι βλέπω το ένα, λέμε και τ' άλλο. Συναντιούνται η Γαλλία με την Αργεντινή στα...
0: Η Γαλλία με την Αργεντινή νομίζω ότι δεν συναντιούνται, φίλε, όχι. Δεν συναντιούνται.
2: Αν δεν συναντιούνται, αν και Βραζιλιάνος εγώ, έτσι υποστηρίζω Βραζιλία, πιστεύω ότι αυτός θα είναι ο τελικός. Χάρηκα με το Μαρόκο. Αλλά είμαι λίγο σοκαρισμένος προχτές, ήμουν στο προπό, πήγα να παίξω ένα στοίχημα 2-4 φορές 7 ευρώ. Φυσικά εμείται ένα διπλά μου που δεν τον έκομαι το μάτι σου με τίποτα, μπαίνει μέσα. Ναι. Τον ξέρα φυσικά μετά στον προπό που ρώτησα. Λέει πόσο δίνει το Μαρόκο, λέει τώρα εκείνη την ώρα, εγώ τώρα περιμένω γιατί μιλάω και με το παιδί που είναι στο προπό. Λέει 2.000 παίξω. Μπαμπα που κάνεις 2.000 και πεις 2.000. Και το Μαρόκο και μένω από τώρα εγώ. Με το που γίνει ο Μαρόκο. Τι, έτσι παίζει λέει αυτός, έτσι παίζει. Το άκουτα, 2.000 ποντάρι. Με το κοιτάζει να τα βάλε κακακακά. Έτσι, ότι τελικό Μαρόκο, όχι τελικό, να το πάρει το Μαρόκο, έτσι. Τέλος πάντων, έτσι το αναφέρω. Για τους Γερμανούς, αυτό που οφείλουμε να πούμε όλοι, ότι είναι ομάδα, η Εθνική Γερμανίας που παίζει όχι 90, 100 λεπτά μες στο παιχνίδι, έτσι. Αυτή η ομάδα όμως εδώ δεν είχε ταλέντο καθόλου. δεν είχε κάτι να μας δείξει. Και δεν πιστεύω ότι και ο προπονητής αυτός είναι για τη Γερμανία που ήταν. Εγώ τουλάχιστον, έτσι, η γνώμη μου. Τώρα, επειδή από μικρό και από το λιώμα φαίνεται στην αλήθεια, είμαστε σε ένα ξενοδοχείο που 15 χρόνια με τη γυναίκα μου που ήταν μόνο ξένοι μέσα. Μόνο ξένοι. Εδώ ξενοδοχείο, εδώ Ελλάδα. Ήταν το 90% Γερμανοί. Έχει μόνο μία ακόμα οικογένεια με Έλληνες που είναι μαμά, γιαγιά και δύο παιδάκια. Ο άντρας ερχόταν Σαββατοκύριακα, τους είχε αφήσει για διακοπές στο ξενοδοχείο και ερχόταν Σαββατοκύριακα. Και όταν έχει γεμίσει τώρα στο πρωινό του εστιατόριο με Γερμανούς, γυρνάει τώρα να πηγαίνει στη μαμά του. Μαμά, όλοι αυτοί είναι Γερμανοί, ε. Ναι, παιδάκι μου, ναι. Ο μπαμπάς λέει ότι η Γερμανία είναι γουρούνια. Σταμάτα παιδάκι μου, σταμάτα. Έτσι, το είπα για να σπάσω αυτό. Θα προσπαθήσω με να έρθουμε στις 19.
0: Ούτως ή άλλως ο Πενιρλίες τηλε μήνυμα. Παίρνω παρουσίες, λέει ο Μιχάλης, θα έρθει και γελάει. Αυτή τη δουλειά θα έχουμε τώρα, Πενιρλί. Τώρα μέσα στο του μήνα, αυτή τη δουλειά θα έχουμε τώρα.
2: Ωχ, αρχίζαμε.
0: Δεν πλέξιμο που έχουμε φάει.
2: Θα κοιτάξω να πάρω ρεπό τώρα, αφού το ξέρουμε να πάρω ρεπό, γιατί στην Δευτέρα θα δουλεύω.
0: Έγινε, ναι.
2: Αλλά θα κοιτάξω να πάρω ρεπό. Καλή δύναμη, παιδιά, καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σου, Μιχαλιό.
2: Έτσι, γεια σας.
0: Λοιπόν, δεν γίνεται τελικός Βραζιλία-Αργεντινή, είπετε στο φίλο. Δεν ρώτησε για τη Βραζιλία-Αργεντινή. Γαλλία-Αργεντινή ρώτησα, συναντιόνται, αδερφέ. Γαλλία-Αργεντινή. Λοιπόν, τώρα πάμε σε time out αναγκαστικό και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Τότε δεν στο cool.
5: Στην πόλη αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Καζίνο Μον Παρνές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο macrismec.gr.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω.
12: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το υπάς θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. Υπάς, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστροφή στη δράση λοιπόν στα 22 μετά τις 7 συντονισμένη με τη σωστή συχνότητα του Big Win Sport FM και του 94,6. 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
16: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα, φίλε.
16: Ο Γιώργος ο Παθήνας, ο Καλυθέα, τι κάνεις?
0: Γεια σου Γιώργα, τι έγινε?
16: Καλά, καλά. Να σε ρωτήσω, επειδή είπες σήμερα για την ψηφοφορία στη Λίγκα, έχεις εικόνα αν θα γίνει και η ψηφοφορία αν θα ανέβουν τρεις ομάδες στο κόσμο Super League 2? Θα γίνει σήμερα αυτό?
0: Πρόταση για να αυξηθούν οι ομάδες.
16: Ήταν να πέσει στο τραπέζι και μια τέτοια ψηφοφορία, για να ανέβουν το χρόνο, να γίνει αναδειράτες και να ανέβουν το χρόνο τρεις.
0: Ναι. δεν ξέρω αν θα τα ψηφίσουν. Ότι μπορεί να συζητηθεί, μπορεί να συζητηθεί. Αλλά δεν το βλέπω για φέτος να γίνεται καμία αλλαγή.
16: Δεν νομίζω για το φέτος, θα πάει για τον χρόνο.
0: Για τον χρόνο θα πάει να γίνει κάτι, ναι.
16: Ε, πιστεύω να μην έχουμε τέτοιο θέμα, βέβαια. Εμείς, γιατί βλέπω η ομάδα ενισχύεται πολύ καλά, θεωρώ, για την
0: νομίζω ότι μέχρι τώρα οι μεταγραφές πιο πολύ Πανιώνιος και Νίκη Βόλου δείχνουν ότι το έχουν πάρει πολύ ζεστά.
16: Ναι. Καλά, και οι Σέρες. Εντάξει, έχουν κρατήσει τον κορμό.
0: Και οι Σέρες έχουν κρατήσει τον κορμό τους. Ναι, και οι Σέρες έχουν κρατήσει, σωστά το λες, ναι. Και οι Σέρες θα είναι διεκδικητές σίγουρα.
16: Ναι,
0: δεν υπάρχει Λάρισα. Δεν υπάρχει Λάρισα και δεν ξέρω αν θα υπάρχει και
16: ο Λάρισα. Με τη Λάρισα δεν ακούγεται κάτι για τον αυτό που ήταν.
0: Ακόμα, κοίταξε, η Λάρισα ακόμα καταφέρει και κρατήσει την ομάδα και δεν οδηγηθούν στη ΓΑΜΑ Εθνική, δηλαδή, γιατί τώρα είναι μια κατάσταση εκεί με τον μεγαλομέτωχο μυστήρια. Δεν θα είναι διεκδικήτρια. Και αυτό είναι ένα σύν για τις ομάδες που θα παλέψουν, ότι θα είναι μείον ένας διεκδικητής. Γιατί η Λάρισα δεν έχει κάνει τίποτα ακόμα από σχεδιασμό. Δηλαδή και να κατεβάσει ομάδα θα είναι απλά για να παραμείνει.
16: Ναι, σωστά. Τώρα στο βαλίγο το Μουντιάλ, έβαλα βουλίβο την Βραζιλία χθες. Αν εξαιρέσει τον Βινίσιος, όλοι οι υπόλοιποι ούτε κόνο δεν μπορούν να στρέψουν να τριπλάρουν έτσι. Δηλαδή, φοβερό αυτό Βραζιλία, ομάδα Βραζιλίας τώρα και να μην έχει μέσα.
0: Μπροστάλες.
16: Δηλαδή, θα έχουμε δει τώρα τα μάτια μας τα τελευταία χρόνια Τζιοβάνι και Ροναλντίνιο και Ριβάλντο.
0: Μπροστάλες. Για μπροστάλες, γιατί στις άλλες γραμμές.
16: Ναι, ναι.
0: Στις άλλες γραμμές έχει καλώς
16: το πει. Να κάνει την βούκα, την τρίπλα, την περίτεχνη, την ενέργεια, είναι φοβερό πράγμα αυτό.
0: Το απρόβλεπτο που λέμε, ναι.
16: Το πρόβλημα, ναι, ναι. Ο Μίμης έκανε εκεί στο 50 κάτι μια φοβερή ενέργεια και πήγε μπάσα στο δοκάρι λίγο με την ακούμπη στο τερματοφύλακας. Θα τον εγκολάρα αυτό, αλλά μόνο αυτό. Δεν έχεις να λύσεις όλο το μάτι τίποτα κάποια ενέργεια φοβερή από Βραζιλία τώρα, έτσι. Να πεις, ωραία, τι λέει. Ναι, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Φοβερή εντύπωση. Αυτά, καλή συνέχεια, να έχεις χάρηκα που τα είπαμε.
0: Έγινε, φλαράκο μου.
16: Και να είμαστε καλές, τα καταφέρα τα πούμε και από κοντά και στο event 18 του μηνός, να γνωριστούμε και από κοντά.
0: Σε περιμένω, να είσαι καλά.
16: Καλή συνέχεια.
0: Το λύσαμε εδώ πέρα, λέει. Όχι, Βαγγέλη, ρώτησε για Γαλλία. Λέει, του είπε ότι νομίζει πω δεν συναντιούνται και μετά είπε ότι ήθελε Βραζιλία Αργεντινή στο τελικό. Λοιπόν, να το πω πάλι. Ας πούμε ότι η Γαλλία με την Αργεντινή μπορούν να παίξουν μόνο τελικό. Η Βραζιλία με την Αργεντινή θα πάνε, αν περάσουν και οι δύο, παίζουν στον ημιτελικό. Έτσι. Έτσι οδηγούνται τα ζευγάρια. 2-10-95-79-283-4-5 τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε χώρο, κύριε Στέφανο. Άδειοι είμαστε τώρα, όποιο θέλει να βγει. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Από το Βόλο λέει ο Λουκάς. Βαγγέλης, αν σου άρεσε το Μαρόκο, πώς παίζει, θα φτάσει μακριά ή απλά μέχρι εδώ. Τι να σου πω, πόσο μπορεί να φτάσει, δεν ξέρω. Σήμερα δεν έχω δει το μάτς για να έχω συνολική εικόνα. Παιδιά, έχω δει το τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Από τις 6 παρά 20 και μετά είδα τα τελευταία λεπτά και μετά την παράταση. Αλλά από ό,τι διάβασα και από ό,τι μου στείλανε και άνθρωποι που το είδαν, το Μαρόκο ήταν καλύτερο. Βαγγέλη, καλημέρα. Θέλω να σχολιάσω το επίπεδο των εκφωνητών, λέει. Ούτε άλλοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τα βασικά πράγματα. Π.χ. ότι παράδειγμα υπάρχει ακόμη μια αλλαγή, ιδιαίτερα στο Μάτς Μαρόκο-Ολλανδία. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτή με τα πράσινα στην Κυριακή δεν είναι Μαροκινή. Και εγώ, τι να σου πω τώρα. Δεν θέλω να... Εγώ θεωρώ ότι παντού υπάρχουν κάποιοι που είναι πολύ καλύτεροι, κάποιοι που είναι λίγο πιο μέτροι. Εντάξει, τώρα μην. Δεν μ' αρέσει να σχολιάζω για συναδέλφους. Βαγγέλη, καλημέρα. Μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας και της Γερμανίας, πρώτο φαβορή η Γαλλία που είναι ομαδάρα. Χαίρεσε να βλέπεις αυτή την ομάδα. Βραζιλία δεν με πείθει με τίποτα. Αργεντινή θα χρειαστεί κάτι παραπάνω από το Μέση για να κάνει τον back-to-back. Τι παραπάνω από το Μέση, έχει βάλει 6 γκολ σε 4 παιχνίδια. Μία και σήμερα λέει παιχταρά, να την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια για άνδρο. Και στις διακοπές ξυπνάμε σταθερά στις 6 για την αγαπημένη μας εκπομπή. Χριστός Πανώθα μέχρι το τέλος του κόσμου. Στην άνδρο είναι και ο νεοκόρος και θα με το συναντήσει που θέλει. Να περάσει καλά, φιλαράκι, να περάσει καλά. Ο φίλος ο Ραλής λέει καλημέρα, παιδιά. Μανώλη, μάθε μπαλίτσα από τον καλύτερο δημοσιογράφο που υπάρχει, που έλεγε και ο συγχωρημένος ο Αλέφατος Βαγγέλης. Best of the best, σταμάτα, είσαι. Παρά είσαι δικός μου, έχεις γίνει, μου φαίνεται. Ποιο πάρει τη Ραλή, σε λείψα 5 μέρες, λέει, για ένα γάμο και κάνετε, λέει, πραγματάκια. Στον Πενιλή ρωτά, Νικόλα. Μαγανίνη, ο Πενιλή θα κανονίζει όλα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα.
17: Καλημέρα σας παιδιά, συγχαρητήρια την εκπομπή.
0: Γεια σου.
17: Παιδιά, φοβερό το μάτς του Μαρόκο. Συμφωνείτε ότι μπορεί το Μαρόκο να πάει πιο ψηλά με τον Καναδά, δηλαδή να περάσει την επόμενη φάση και να πάει στην οκτάδα?
0: Ναι. Σήμερα σε τσάκωσα, σήμερα σε τσάκωσα. Έλα. Άλλαξε το, κάνε κάτι άλλο. Δεν έπιασε σήμερα.
17: Καταλαβαίνω.
0: Δεν θα γίνουμε virus σήμερα. Δεν σου την πέσανε Ηρακλειδής. Για λέγε.
17: Δεν καταλαβαίνω, κύριε, τι λέτε. Κύριε Νεραδιά.
0: Ναι.
17: Εγώ αναφέρομαι για το. Εγώ μιλάω, παιδιά.
0: Αναφέρομαι
17: για το Μαρόκο σχετικά.
0: Ναι.
17: Εγώ θεωρώ, ας πούμε, το Μαρόκο ότι είναι υποτιμημένο. Και δηλαδή μπορεί να φτάσει, ας πούμε, την οκτάδα και μπορεί να καταφέρει πράγματα. Γιατί παρατηρούμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ότι οι ομάδες οι οποίες έχουν πολλές υποχρεώσεις ευρωπαϊκές δεν μπορούν να αποδώσουν τα αναμενόμενα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, ναι.
17: Εσείς τι βλέπετε για απόψε στα παιχνίδια?
0: Βλέπω να γίνονται μεγάλες μάχες. Για το κομμάτι που ακούμε, έχετε κάποια απόψη, το έχετε ακούσει, σας αρέσει?
17: Δεν καταλαβαίνω.
0: Το τραγούδι που ακούτε στα ακουστικά, σας αρέσει? Λέω, γιατί είναι ποιοι την τελευταία εποχή, ας πούμε.
17: Δεν αντιλαμβάνω. Νομίζω ότι κάποιο λάθος έχει γίνει.
0: Κάποιο λάθος έχει γίνει? Στο κομμάτι, να βάλουμε κάτι άλλο. Δεν έπιασε σήμερα. Πήγε να με γλεντήσει πάλι. Μια φορά την πατάω, βλάχο. Σουβί, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
18: Έλα, Μάγκη, καλημέρα.
0: Έλα, Γιώργη, έλα.
18: Καλό.
0: Ήθελα να μου τη φέρω όπως την άλλη φορά με τους Ηρακλείδες. Θυμάσαι το άλλο σκηνικό που γελάει ο πλανήτης μαζί μου.
18: Εγώ γελάγα τώρα και με κοιτάγα δίπλα σου. Τι γελάει αυτό που δώσε από το αυτοκίνητο μόνο του? Αλλά λέω ότι δεν έχει δαγκώσει ο Βαγγέλη την περάστο. Ό,τι και να γίνεται. Να σου πω κάτι. Θέλω μια. Δεν μου είχε απαντήσει την άλλη φορά.
0: Τι?
18: Αγγλία, Γαλλία συναντιόνται κάπου στα ημιτελικά, κάπου ενδιάμεσα.
0: Ποιο?
18: Αγγλία-Γαλλία.
0: Αγγλία-Γαλλία. Περίμενα να βρω την κυρία Αγγλία. Να σου πω.
18: Μπορεί να συναντηθούν
0: Αγγλία, Αγγλία, όχι τελικό.
18: Ωραία. Λοιπόν, στο έχω δηλώσει από την αρχή. Αγγλία-Γαλλία είναι ο τελικό. Ευρωπαϊκό ήταν ο τελικό.
0: Να σου πω. Τώρα ο Τσουβέλλα λέω δεν ήταν αυτό. Λες να τον πάρει.
18: Πρέπει να σου πω, έκλεισε ένα άνθρωπο.
0: Δεν τον έκλεισε. Είμαι ο Τσουβέλλα, δεν ήμουν εγώ, μιλή.
18: Εγώ δεν νομίζω. Μπα και τώρα πάλι σε παίζει τώρα.
0: Ναι, αυτό ήταν, παιδιά. Εσύ πώ ήταν αυτό. Έπαλο το λε, πώ ήταν αυτό, δεν ήταν. Αυτό ήταν, ρε.
18: Σε παίζει, σου λέω. Δεν γίνεται.
0: Ναι, αφού όλο ο κόσμο αυτό λέει, ο Τσουβέλλα ήταν. Ναι, τώρα. Αλήθεια λέω, λέει. Τώρα τι να σου πω, πα περιπτώσει.
18: Καλά, εντάξει, μα δουλεύει με Τσουβέλλα.
0: Δεν μα πει.
18: Δεν ξέρουμε τη φωνή του να πούμε ό,τι και να κάνει, παίζει ότι δεν έχει πατήσει τώρα.
0: Εν πάση περιπτώσει, αν δεν ήταν ο Τσούβης, εντάξει, συγγνώμη από το φίλο που το έβαλα. Που το έβαλα τον Κυφισό, εντάξει, δεν του πάει τίποτα. Ένα τραγούδι του βάλα ακούσει.
18: Δεν μπορεί, αν δεν ήταν ο Τσουβέλλα, τι να σου πω, αυτό δεν έχει μορφωθεί τώρα. Τι μου λένε αυτή τώρα. Δεν νομίζω, ήταν έτσι.
0: Πάντως ήταν ίδια η φωνή.
18: 100%. Σε δουλεύει τώρα, σε παίρνει.
0: Πες τον Τσουβέλλα, λέει να μιλάς στο τηλέφωνο όταν οδηγεί.
18: Τώρα 8 ώρα που θα βγει, πες το χρόνο να βγαίνει.
0: Ναι, δεν έρχεται τώρα.
18: Τώρα 8 ώρα που θα βγει θα γελάσουμε και θα του στείλω μήνυμα μετά. Λοιπόν, ο 18 το μήνα θα είμαι εγώ πέρα στο κύριο Παγκοσμίου, λοιπόν,
0: ναι.
18: Αφού μαζεύει υπογραφές ο κόσμο. Το μαγαζί μόνο στείλει μας πέντε παιδιά, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω πού είναι.
0: Θα το πούμε πολλές φορές. Είναι στο μετρό του Εγάλου, εκεί πέρα στην πλατεία.
18: Α, μετρό Εγάλου πλατεία, μάλιστα. Πολύ ωραία. Έγινε, ρε Πάγκο.
0: Έγινε.
18: Λοιπόν, αγόρι μου, καλή συνέχεια, ματιό.
0: Γεια.
18: Άντε, γεια.
0: Γεια σου, Γιώργη. Είναι και 31, άρα περιμένω από στιγμή να παίξουμε δελτίο. Τι να σου πω τώρα, Τσούβι, τι να σου πω. Αν την πάτησα έτσι με τον άνθρωπο, τι να σου πω. Είδες αυτό που λέει να καεί στο γάλα, λέει. Το ξέρεις πάνω, το λέει. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε ένα-δύο μηνυματάκια μέχρι να οδηγηθούμε στο break. Καλημέρα πάντως, κύριε Νίκο, λέει που σε πήραξε ο Άρης Λεοκαρυπίδης. Δεν έχει διαρκεία στον Ολυμπιακό όπως ο Πρίτσας στον Παναθηναϊκό. Και επίσης κολλητίνο Αλαφούζος με τον Κομπό, αρκετά με την προπαγάνδα έλος. Έγινε, Γιάννη. Καλημέρα, παιδιά. Λέει πότε θα ξέρετε σε ποιο μαγαζί θα γίνει συνάντηση. Μήπως καταφέρουμε να έρθουμε. Έχουμε κανένα νέο για τον ΠΑΟΚ. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ειρήνη ΠΑΟΚΤΖΟΥ και τον Θοδωρή ΠΑΟΚ, Βαγγέλης ΠΑΟΚ Ανάβησο. Το μαγαζί είναι το Sugar, φιλέ. Στο Εγάλο Sugar. Αν βάλετε Sugar Cube στο μετρό του Εγάλο, εκείνο το μαγαζί. 18 Ιουλίου το βράδυ, το Σάββατο θα είμαστε. Καλημέρα στον Κοσμά τον Τούκη. Μια ευλογημένη μέρα μόνο εικονικός και πάνω απ' όλα Ελλάς. Πού σε Κοσμά? Λοιπόν, δελτίο και ερχόμαστε.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στο Εγάλεο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς. Τρεις Ουκρανοί μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν δύο ακόμα κατηγορούμενοι. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγο στο θαλάσσιο χώρο 14 χιλιόμετρα ανατολικά από τον Κότρονα Λακωνίας. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς σε θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
21: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
22: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
21: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
22: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
21: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
22: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
21: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
22: Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
23: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
24: Γιώργο, πού χάθηκες?
25: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
24: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
25: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
24: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
26: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
27: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
28: BWIN Sport FM 94,6.

Λοιπόν, παιδιά, ο Τσούβη ισχυρίζεται ότι δεν ήταν αυτό. Με πήρε. Έχει χαθεί στα γέλια. Μου το είπε και αυτό, βέβαια, ότι πραγματικά μου λέει και εγώ θα την πάταγα στη θέση σου, γιατί μοιάζει πάρα πολύ. Ένα εδώ μου λέει, ο Ρίλο παλιότερα λέει την πάτησε με τηλεφώνημα που νόμιζε ότι ήταν ο Τσούβη, λέει, και μάλιστα του είπε να του φέρει και καφέ. Ναι. Ένα άλλο μου λέει, κρίμα που τον κατάλαβε στον παγάστα, δεν έκανε πολύ γέλιο. Δεν ξέρω, παιδιά, τι να σα πω. Δεν ξέρω, τι να σα πω. Λέει ότι δεν ήταν αυτό. Αν δεν ήταν αυτό, λοιπόν, και ήταν ο φίλο, φίλε μου, σε περιμένω αύριο να μιλήσουμε και για το Μαρόκο και για τι ευρωπαϊκέ ομάδε. Συγγνώμη, σε πέρασα για το Τσουβέλα, ότι πήρα να με γλεντήσει. Δεν είχα κάποιο θέμα μαζί σου. Λιώνει την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι, cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνέ. Στην πάνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερέ γεύσει και φυσικά οι πιο cool κληρώσει για ω 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλού τυχερού. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για ω 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι, η πάνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο τη Αθήνα με πολλέ εκπλήξει καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχή με τη δωράνη είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αργεντινή, Πορτογαλία, λέει που συναντιούνται. Παιδιά, με έχετε τρελάνει σήμερα με τις διασταυρώσεις. Λοιπόν, η Αργεντινή είναι από εδώ. Για να βρω που είναι η Πορτογάλη. Για να σας πω. Α, είναι σε διαφορετικά. Είναι σε διαφορετικές πλευρές. Άρα, η Πορτογαλία πάει εδώ, εδώ και εδώ. Αν το βλέπω καλά, μπορούν να παίξουν τελικό. Βρε τον Ανθόφοβο, λέει, που δεν σε λυπάται καθόλου, λέει, πήγε να σου κάνει το 2-0. Και εσείς δεν το πιστεύετε, ε? Και εγώ ακόμα δεν το πιστεύω ότι δεν ήταν αυτός. Καλημέρα, Βαγγέλη Κώστας, κέντρο ΑΕΚ. Γεια σου, Κωστάρα. Τσουβέλας, λέει. Ναι. Γαλλία, Αργεντινή, είπα για τελικό. Είπα, λέει, ότι είμαι Βραζιλία. Μιχάλης από Νέα Μάκρη. Καλημέρα στον Μιχαλάρα που βγήκε πριν. Βαγγέλη, καλημέρα που θέλουμε τον Καρνανία, στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρα, μήπως δεν ήταν ο Τσούβη. Χρήστο, τι να σου πω. Ο Τζόρνταν λέει ο Τσουβέλας ήταν 100%, εγώ πέθανα στα γέλια πάντως. Καλημέρα, παιχταράδες. Χθες ήταν ο Μητσοτάκης στο Σούγκαρ στο Γάλλο. Απλά το αναφέρω. Ελπίζω να υπάρχει ακόμα το μαγαζί μέχρι να κάνουμε τη μάζοξη. Ελπίζω να καταφέρει να έρθει και το Παόκι από τη Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια σε όλους, Ειρήνη Παοκτσού. Ναι, το ξέρω για την χθεσινή εκδήλωση. Είμαι ενημέρωση. Νομίζω ότι όλα καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Από μένα και τη χαρά, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου.

0: Ατζέντα ημέρα. Λοιπόν, 8 η ώρα έχουμε ακτή Ελεφαντοστού του Νορβηγία, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στην ΕΡΤ 2. 12 η ώρα τη νύχτα Γαλλία-Σουηδία στην ΕΡΤ 2. Μας βλέπω πάλι αύριο να είμαστε μεταξύ Σειρμού και Αποβάθρας, άμα κάτσουμε να δούμε και αυτό μέχρι τις 2.30. Και 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ στην ΕΡΤ 1. Αυτό θα τελειώσει όταν θα είμαστε εδώ για την εκπομπή. Και συνεχίζεται βέβαια και το Wimbledon, το σπουδαιότερο Grand Slam tennis. Εκεί όπου και ο Τσιτσιπάς χθες έκανε ιδανική αρχή, νίκησε 3-0 στο πρώτο του παιχνίδι των Γκαστών, νούμερο 118 από τη Γαλλία, ο Γκαστών. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την παρέα. Ο Τσούβι ήταν σίγουρα πριν, αλλά αν τυχόν δεν ήταν, λέει, να τον ντουμπλάρει στις παραστάσεις, λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Λοιπόν, έλα ρε, ο Τσούβι ήταν, λέει, ακόμη και το χαρακτηριστικό θού ακουγόταν, λέει. Ο Τσούβι ήταν, Βαγγέλη, και το ίδιο στυλ ήταν και ο τρόπος ομιλίας. Σε ποια εκπομπή μπορούμε να βρούμε, λέει, μερακλειδής που είπες? Μπορείς να το βρεις στο YouTube. Μπορείς να το βρεις στο YouTube. Τσουβέλας κάνει πλάκα, φάρσα στον Ερατζιά κτλ. Θα στο βγάλει κατευθείαν αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα. Να λήξουμε με τις εκκρεμότητες, να ολοκληρώσουμε και ερχόμαστε για την τελική ευθεία.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το FM 102,4.
0: Τι σημαίνει? Εγώ πει ποτέ ότι διαβάζω όνειρα, ότι αναλύω? Ξέρω παλιά ότι το φίδι είναι εχθρός. Από μικρό παιδί. Λοιπόν, Σας έχω μια πολύ σημαντική είδηση στο μπάσκετ όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά τη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πού κολλάει η Βαλένθια και πού η Ρεάλ Μαδρίτης, λοιπόν. Η Ρεάλ είχε αποφασίσει το τελευταίο διάστημα να ολοκληρώσει συνεργασία με τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Και έγραφαν στα ρεπορτάζ ότι η Ρεάλ κοιτούσε τον Τούδη, τον Αταμάν και τον Σφερόπουλο. Έτσι έγραφαν στις τελευταίες ημέρες. Όμως, χθες το βράδυ βγήκε στη Μάρκα ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να σπάσει το συμβόλαιο του κυρίου Πέδρο Μαρτίνεθ, του προπονητή της Βαλένθια, να πληρώσει buyout και να συνεργαστεί με τον ίδιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Τι άλλο θα πάθει φέτος η Βαλένθια? Δεν ξέρω τι άλλο θα πάθει. Πήγε ο Ολυμπιακός, της πήρε το Μοντέρο. Πήγε ο Παναθηναϊκός, της πήρε τον Μπάντιο, πληρώνοντας ρήτρες. Τώρα, μα πάει η Ρεάλ και της πάρει και τον προπονητή, τον Πέδρο Μαρτίνεθ, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση ήταν ο Βαλενθιάνος, πρόεδρος της ομάδας, ο οποίος, να πούμε ότι δεν είναι και κανένας ο οποίος ήθελε να διαλύσει την ομάδα, ότι δεν έχει χρήματα. Έχει πάρα πολλά χρήματα. Είναι πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας. Και ήθελε να τη διατηρήσει την ομάδα, γι' αυτό και είχε βάλει μεγάλες ρήτρες και τα λοιπά. Παράδειγμα, η ρήτρα τώρα για τον προπονητή είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Πού να φανταστείς τώρα ότι ο άλλος θα έρθει να σκάσει 1 εκατομμύριο. Βέβαια, έχει πάρει 1 εκατομμύριο τώρα, άμα πάρει από τον Μαρτίνεθ, και 1,5 από τον Μπάντιο, 2,5 και 600 από τον Μοντέρο, 3 εκατό μόνο σε ρήτρες buyout. Αλλά βέβαια, έχει χάσει τους 2 καλύτερους παίχτες του και τον προπονητή του. Τι άλλο να του συμβεί? Τρομερό αυτό. Να πω εδώ ότι ο κύριος Πέδρο Μαρτίνεθ είναι 65 χρονών. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί ακούγαμε διάφορα στις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον Ομπράντοβιτς. Έλα ρε, ο Τσούβιταν λέει, τη συγκεκριμένη φωνή την έχει κάνει άπειρες φορές στην εκπομπή σου. Συνήθως με αυτή τη φωνή παριστάνει κάποιο γραφικό αναλυτή αγώνων ή κάτι τέτοιο παρόμοιο, ο ακροατής 0. Λοιπόν, δεν ξέρω παιδιά, τι να σας πω. Ο άνθρωπος εμένα με πήρε και μου είπε ότι δεν ήταν αυτός. Τώρα Τσούβι είναι αυτός. Τι να σας πω. Θα το δούμε. Άμα πάρει ο άλλος αύριο τηλέφωνο και μου πει χτες δεν μ' άφησες να μιλήσω και μου βάζεις το κυφισό, ποιο βάλες το κυφισό, βάλες, ποιο βάλες. Τι έπαθα άνθρωπος.

Τι έγινε με τον Μπογκδάνοβιτς, λέει ο Γιάννης. Με τον Μπογκδάνοβιτς, εντάξει, έγινε μια. Είχαμε μια εξέλιξη χθες το βράδυ, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι σημαίνει κάτι αυτό. Οι Clippers άφησαν ελεύθερο τον Μπόγιαν Μπογκδάνοβιτς. Έτσι. Από τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου που είχε με τους Los Angeles Clippers, που θα έπαιρνε περίπου 16 εκατομμύρια. Και πλέον τώρα ο 33χρονος Γκάρτ είναι ελεύθερος αυτός να διαλέξει την επόμενη ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί, χωρίς να έχει κάποιο περιορισμό. Βέβαια, όπως λέει και ο Ρομπόλης και όλοι οι μπασχετικοί, ο παίχτης θα ψάξει πρώτα τις επιλογές του στο NBA και μετά θα κοιτάξει το κομμάτι της Ευρώπης. Ας το κρατήσουμε αυτό και ας μην βιαζόμαστε λοιπόν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άκουσα τη φάρσα και δεν έμοιαζε η φωνή του ανθρώπου, γι' αυτό λέει και το έκλεισε. Στη φάρσα πάντως φαίνεται ότι είναι αυτός, Βασίλης από Περιστέρη. Βασίλη, τι να σου πω, φίλε. Δεν μπορώ να πω κάτι. Είπαμε, αν ο άνθρωπος ήταν πραγματικά άλλος, ας με πάρει αύριο το πρωί να τα πούμε.

0: αρμύρα στα αυτιά από τη Σαλαμίνα, δεν είναι ο παλιός παλότολα του Κορδαλού. Πλατεία Ελευθερία, κόσμο, κοπέλε.
1: Έχει
0: χαλαρώσει αέρας. Μπες στα αυτιά του. Τι κάνεις φίλε μου, βλέπεις την καταστροφή σου. Λοιπόν, το θέμα. Το θέμα είναι ότι εγώ προσπάθησα κάτι τη φωνή και έκανα. Ρε παιδιά, το Μαρόκο πώς το βλέπετε και έφυγε αυτόν τη φορά την περούκα. Βεβαίως ήμουν, εγώ έχω βγάλει το φατζουλί. Να λέω τέτοια. Αλλά εγώ γέλασα τόσο πολύ που αυτό τον άνθρωπο λέει τον έφυγε σε ταραχή.
1: Τον έφαγα.
0: Του βάλες τέτοια.
1: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε.
0: Τι λέτε, λέει. Του βάλες τραγούδια. Άντρε, μην ξαναπάρεις ο Καραγκιόζη.
1: Όχι, δεν είπα. Καραγκιόζη δεν
0: είπα. Οριακά. Ποιο Μαρόκο ρε, ο Καναδάς θα το κατραπακιάσει. Γέλασα τόσο πολύ.
1: Όλοι γελάσαμε.
0: Τόσο πολύ. Γελούσα, σου λέω, και μου λέει: μάνα μου, αυτά θα σου δώσω να φας. Τι γελάσα.
1: Αυτά μου δεν είναι να φάω.
0: Ναι, αυτό τι είπα. Αλλά προσπάθησα να κάνω αυτή τη φωνή. Ναι. Το Μαρόκο, ρε παιδιά, και δεν μου βγαίνει. Μου βγαίνει λίγο και άλλο.
1: Άρα δηλαδή την πάτησε ο καψερός, ε.
0: Και εγώ λέει: είμαι βλάχος και δεν την πατάω, έλεγε.
1: Μια φορά
0: μια την πατάει ο βλάχος. Ναι. Λέω: τι λέει. Και προσπαθούσα, οδηγούσα, λέω: να κάνω στην άκρη να του γράψω. Δεν είμαι χώρη. Και στάστερα μετά μαζεμένα. Λέω, δεν είμαι χώρη.
1: Αν μας ακούει ο άνθρωπος, να του πω να καλέσει αύριο να μιλήσουμε.
0: Όχι, δώσ' του ένα διπλό ποτάκι για το πάρτι.
1: Να του δώσω ένα διπλό ποτάκι.
0: Ναι, ένα ποτάκι. Και μετά χρέωσέ τώρα. Δηλαδή, δώσ' του το.
1: Και μετά χρέωσέ.
0: 8-16 ευρώ είναι. Να μην έπαιρνε τηλέφωνο. Καταλαβαίνεις ποια είναι η μοίρα σου, εσύ μικρέ. Είσαι σίγουρος.
1: Είσαι σίγουρος ότι θα ασχοληθείς με την αθλητική δημοσιογραφία, Μανούλη.
0: Σε φοράς τα περούκα, να βγάλεις λεφτά σε εμένα καραγκιοζηλίκια. Τέλος πάντων. Η ομάδα είσαι, Μανώλη. Όχι, εντάξει,
1: εντάξει. Να σου πω. Και εσύ στην αρχή αθλητικογράφος, είναι κανονικός. Μετά το γύρισες στο.
0: Έτσι, το Μανώλη. Ο Μανώλης είναι και ωραίο παιδί. Εγώ που πήγαινα έτσι με αυτή τη μύτη.
1: Ομόρφινος όσο μεγάλωνες.
0: Όχι, ρε, δεν
1: ήταν αντίστροφη.
2: Να σας πω λίγο κάτι, ρε παιδιά. Εσείς τι πιστεύετε? Το Μαρόκο μπορεί, ας πούμε, να.
1: Φύγε έξω. Φύγε έξω από εδώ. Φύγε έξω από εδώ. Αυτός ήταν, ρε. Ας τώρα που μας γλεντάει εδώ πέρα. Άντε τελειώνε τώρα να πούμε. Τσούβι λέει δεν αγοράζουμε σίσουν. Τσούβι αποδέξου την ήττα σου λέει. Έχασες. Δεν παίζεται λέει ο φίλος. Καλημέρα Βαγγέλο κυραστή στα Κυριάκος Ανάκασα λέει από το Σάββατο. Άνδρο, καλημέρα φίλε. Θα ρογρατήσει όλη μέρα λέει σήμερα για να σε ξαναπάρει αύριο Τσούβι για να δείξω ότι δεν ήταν λέει πλάκα. Καλημέρα Βαγγέλη, δεν ήταν ο Τσούβι, είχε κάποια ομοιότητα εφωνία, αλλά δεν ήταν λέει. Άκουγα λέει που είχες αμφιβολίες και γέλαγα Παναγιώτης, είναι και Ολυμπιακός. Μην είσαι σίγουρος. Καλημέρα ο Τσούβι, το αρνείται γιατί προσπαθεί να σπείρει την αμφιβολία, λέει εδώ ο Δημήτρης. Καλημέρα να πάρει τώρα ο φίλος να μιλήσει με τον Τσούβι στον αέρα, λέει. Ποιος να πάρει, αφού αυτός ήταν. Παρότολε, ποιος να πάρει να μιλήσει στον αέρα, αφού αυτός ήταν.

Μύθια από τον Μάρκο τον Λιβάγια στην Κροατία. Ο Λιβάγια που παλιός παίκτης ΑΕΚ, είναι γνωστό ότι αμυγός ποδοσφαιρικά πρόκειται για μια μεγάλη παιχτάρα, αλλά ένα παιδί το οποίο είναι ιδιαίτερο, είναι δύσκολο. Όπως γράφουν λοιπόν στην Κροατία, η Χάιντουκ σκέφτεται να τον αποδεσμεύσει. Και αυτό γιατί είχαμε παραβεί στον πειθαρχικό κανονισμό του συλλόγου και μη συμμόρφωση με τους κανόνες. Καθώς όπως αναφέρουν στην Κροατία, μετά την νίκη της Κροατίας επί της Γκάνας και την πρόκληση στο Μουντιάλ, 8 παίχτες ανάμεσά τους και ο Μάρκο Λιβάγια αποφάσισαν να βγουν να γιορτάσουν, να το κάψουν για ποτό και όχι για ένα ποτό όπως αντιλαμβάνεστε. Την επόμενη μέρα ο προπονητής τους έβαλε σε καψόνι στην προπόνηση να τρέχουν ασταμάτητα. Αυτό δεν άρεσε στον Λιβάγια, ο οποίος είχε έντονο φραστικό επεισόδιο με τον προπονητή της ομάδας και τον αθλητικό διευθυντή. Έγινε χαμός εκεί. Και όπως όλα δείχνουν, ο Λιβάγια που παίζει στη Χάιντουκ από το 21 μοιάζει να είναι σε μια οριακή κατάσταση σχέση του με την ομάδα. Είναι 33 ακόμα ο Λιβάγια, έτσι δεν είναι πολύ μεγάλο ηλικιακά, αλλά είναι ένα παιδί ιδιαίτερο, όπως λέω. Πολύ την πάτησα και εγώ, λέει. Ρε παιδιά, αυτός λέει, ούτε όνομα δεν είπε, λέει. Έλα Τσούβι, αποκαλύψου. Γενικά η εντύπωση που υπάρχει είναι αυτή και νομίζω ότι κατά εκεί πάμε και ο Τζόρνταν λέει 100%. Τζόρνταν, τώρα που θα βγω θα κοιτάξω και το τηλέφωνο του, ρε φίλε. Να δω τις κλήσεις του. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα κοιτάξω, δεν πιστεύω να κάνει διαγραφή. Εκτός να την κάνει τώρα που είμαι μέσα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι και για τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον Στέφανο Παλότολο, το μεγάλο και ανυπέρβλητο, ο οποίος το πήρε το σαρδαμάκι του πάλι σήμερα. Δεν θα φύγει μαδιά χέρια από το 6-8. Έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Μανώλη εδώ που είναι καινούριο στο χώρο και να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Πήρε μια γεύση από το πρωινό Μάνο. Να πάρω όλα καλά, εύχομαι, παλικάρι μου. Είπαμε δουλειά, δουλειά και ξανά δουλειά. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν μαζί σας από τις 6-8 ευχές για μια όμορφη Τρίτη. Να προσέχετε, μείνετε γιατί ακολουθούν ή από εδώ τους από εκεί Αλέξανδρος Σουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη αδέρφια, καλημέρα και στο Δωρή από Καλαμάτα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
0: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Top FM 102,4.
8: Θέση προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν για τους Πειραιώτες. Μέχρι την Παρασκευή οι οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού Χαυστινάε, και ενώ στην τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του. Νέος εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής αναλαμβάνει με απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ, Νίκος Παντερμαλής. Στόχος μας οι δύο νίκες, το μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη εν ώψη των αναμετρήσεων της εθνικής ομάδας μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα, συμπλήρωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Νοκάουτ ο Φλιώνης, αμφίβολος ο Μητόγλου. Εκτός των επόμενων ημερών, η συνάντηση του Κώστα Παπα-Νικολάου με τους αδελφούς Αγγελόπουλους για την ανανέωση του συμβολαίου του στον Ολυμπιακό. Άμεσα και οι συζητήσεις για την πρόορη επέκταση των Walkup και Dorsey, τη μεταγραφή τους στους Ερυθρόλευκους, πρόδωσε μέσω Instagram μετά τον Τζιν Μοντέρο και ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ. Ευλογία που θα παίξω στην ΑΕΚ είναι η κατάλληλη ομάδα για μένα. Τα πρώτα λόγια του νέου σέντερ της Ένωσης, Νέλη Τζόζεφ, στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Επένδυση για τους κυτρινόμαυρους, καθώς έκλεισαν το 18χρονο γκάρτ Σταύρο Γυμνόπουλο. Στον δεύτερο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επιβλήθηκε άνετα του Γάλλου Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ. Στον επόμενο γύρο, ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζοκόβιτς. Εποχή Έντσο Μαρέσκα και επίσημα στη Manchester City, που ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού στη θέση του Pep Guardiola. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε με τους Citizens μέχρι το 2029. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε σε...
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
10: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
11: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
12: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
9: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
13: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 2310-31-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
0: Top FM 102,4.

0: 10 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη σήμερα 30 Ιουνίου, το Φεγγάρι Πάνω Θέμου με τον Τόλι Βοσκόπουλο, μια μοναδική ερμηνεία για όσους και για αυτούς που δεν κατάφεραν να απολαύσουν τα ξημερώματα την Πανσέλινο της Φράουλας. Μοναδικό το θέμα, όπως μας λένε αυτοί που έμειναν ξύπνοι μετά τις 2.30 ώρα και απόλαυσαν την Πανσέλινο της Φράουλας. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, Ιρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, με ζέστη και υγρασία, μια χαρά είμαστε. Καλά να είμαστε και τα υπόλοιπα τα αντιμετωπίζουμε. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 22410-68585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69373-48348. Η κυβέρνηση κήρυξε ακόμη μια φορά ανένδοτο κατά τις ακρίβειες, έτσι για να περνάει η ώρα και να προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα πολίτη ότι ασχολείται με τα βασικά του προβλήματα που είναι η τσέπη του. Εξήγηλε μετά από σύσκεψη στο Μαξίμου ο Θεοδωρικάκος για σταθερές τιμές, ότι από το Σεπτέμβριο θα έχουμε αποκλιμάκωση. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι είναι λόγια του αέρα, απλά για να περιορίσουν τις απομακρύσεις φίλων στελεχών και ψηφοφόρων από το κόμμα τους. Εξάλλου, τι να πει κανένας για την ακρίβεια που συνέχεια την πολεμάει η κυβέρνηση και πάντα αυξάνει. Γιατί έτσι στηρίζει και τα ταμεία του κράτους για να κάνει μετά τη φιλάνθρωπο κυρία και τους μεγάλους παίκτες που είναι και δική της. Σε κατάσταση, λέει, φτώχειας, διάβαζα τώρα το πρωί στο in.gr, ένας στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Τι είναι, πολεμά την ακρίβεια ο κύριος Μητσοτάκης? Ένας στους 10 εργαζόμενους είναι σε φτώχεια. Δεν μπορεί να ζήσει. Απλά κατανοητά. Έχουμε και τον Βασίλη Φεύγα. Μάθαμε και τον Φεύγα. Ποιος είναι ο Φεύγας? Δεν νομίζω ότι θα φύγει. Φεύγας είναι το επιθετό του. Είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και ζητά να διορθώσει Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε, το σύμφωνο για τα ομόφυλα ζευγάρια? Ναι, να το καταργήσει δηλαδή, με λίγα λόγια, για να ξαναμαζέψουν τα ακροδεξιά κομμάτια τους και να επιστρέψει ο Σαμαράς, ναι. Αυτά τα δύο ζητά. Και είναι και γραμματέας του στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας. Φεύγας, μάθαμε και το Φεύγα. Σε τοπικό επίπεδο ότι έχουμε ένα τυχείο, γκρεμίστηκε, δεν γκρεμίστηκε, δεν πολύ καταλάβαμε. Δεν είχε δώσει, λέει, το OK η εφορία νεότερων μνημείων. Αλλιώς τα λέει δε η Άρκιο Βαγιανός. Καλό θα ήταν να βγει, να μας τα πει, ή να δώσει μια συνέντευξη τύπου, να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Γιατί τώρα ψαχνόμαστε γενικώς, όχι εμείς, κάποιοι άλλοι ψάχνονται. Έχουμε την κατάργηση των επαρχίων, κυρίες και κύριοι. Ένας θεσμός αναγκαίος στην νησιωτική Ελλάδα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Εξάλλου είχα την τύχη να υπηρετήσω το θεσμό του επάρχου πριν από πολλά πολλά χρόνια και ξέρω την αναγκαιότητά του. Τον καταργεί λοιπόν ο Λιβάνιος με τον κώδικα αυτοδιοίκησης. Ναι, μέχρι τέλος του χρόνου, που καταργεί εταιρείες, ΔΕΡΜΑΕ, ΑΝΔΟ, ενεργειακές, όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ελλάδα. Να κάνει τι? Να τα μαζέψει όλα στο Δήμο, όλα στην περιφέρεια, όλα στο επιτελικό κράτος. Πού πάμε? Αυτή είναι η αποκέντρωση? Αυτό είναι το νέο κράτος που επαγγέλλονται και δημιουργούν? Από ό,τι μάθαμε, έχει εξαγριωθεί ο Περιφερειάρχης και δικαίως, γιατί έπαιρνε υποσχέσεις ότι δεν θα καταργηθούν και τους καταργεί μέχρι τέλος του 2026. Ας αφήσει να ολοκληρωθεί η τετραετία και μετά, εντάξει, θα το συζητήσουμε. Ο Λιβάνιος τελικά αποδεικνύεται λίγο πολύ περίεργος, τέλος πάντων, να δίνει υποσχέσεις και μετά να τις τεινάζει στον αέρα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε απεργία, αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη των αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης. Έχουν αρκετά προβλήματα. Έχουμε και μια δέσμευση του Μητσοτάκη που υλοποιείται. πέρασε στο ΦΕΚ της κυβέρνησης η δημιουργία τεχνικής επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο. Ένα αίτημα πάνω από 10-15 χρόνια του εργατικού κέντρου που ήρθε η ώρα να υλοποιηθεί. Για να δούμε. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Σαν να δούμε τις επετείους και τις εορτές, Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού, ημέρα αστεροειδών και βεβαίως γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Απόστολος. Εμείς έχουμε το φίλο μας τον Απόστολο τον Ασπράκη. Του ευχηθήκαμε ήδη τηλεφωνικά. Είναι καλό να μιλάμε με τους ανθρώπους πέραν του Facebook, του Twitter και του Instagram. Χρόνια πολλά λοιπόν Απόστολε Ασπράκη. Να είσαι γερός, δυνατός, φωτεινός και χρήσιμος όπως ήσουν, είσαι και φαντάζομαι θα συνεχίσεις να είσαι στην κοινωνία. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Αποστόλιδες της Αποστολίας. Αν έχετε κανέναν Απόστολο, ευχηθείτε του. Να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν να μπούμε καλύτερα στην επικαιρότητα, στο ρυθμό της επικαιρότητας. Δημοκρατική. Πρώτο θέμα. Ακρίβεια. Τέλος το πλαφόν. Συμφωνία κυβέρνησης, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ για σταθερές τιμές και μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Άλλοι τίτλοι. Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Χθες ήταν στην Κάσο. Οι κυκλικοί κόμβοι αλλάζουν το κυκλοφοριακό χάρτη της Ρόδους. Αποστόλη Ασπράκης. Θέλω να έχει υπομονή ο κόσμος. Αποστόλη, Αποστόλη. Ναι, εσύ θα την πληρώσει και γιορτάζει σήμερα. Σφοδρή αντιπαράθεση για τον έλεγχο της ΔΕΡΜΑΕ ανοίγει μέτωπο στο Δήμο Ρόδου. Καλά, εδώ είναι η αστιότητα της τοπικής πολιτικής κοινής. Πλακώνονται για ένα συμβούλιο το οποίο θα καταργηθεί τέλος του χρόνου σύμφωνα με το νέο κώδικα του Λιβάνιου. Και πλακώνονται γιατί ενώ είχε προταθεί η κυρία Χριστίνα Δέσποινα Παπασάβα από τον κύριο Γερονικόλα στην προηγούμενη διαδικασία, τώρα προτάθηκε το ίδιο πρόσωπο από τον Αντώνη Καμπουράκη και έχει γίνει ένας κακός χαμός. Όπως μας είπε χθες η κυρία Παπασάβα, τότε του έκανα να είμαι αναπληρωματικό μέλος και τώρα δεν κάνω επειδή με προτείνει κάποιος άλλος. Αυτά είναι να μην τα χαρακτηρίσω. Ο ερωτευμένος Ροδίτης ξαναχτύπησε και χάραξε τη λέξη love στο χλωοτάπητα της Μεσσονικής πόλης. Είναι ωραίο αυτό, τρυφερό θέμα. Στο διοικητικό εφετείο Πειραιά η αγωγή του ΟΤΕΚΑΤΑ του Δήμου Ρόδου για οφειλές 3.048.444 ευρώ. Στη μάχη με τις φλόγες αλλά με ελλείψεις ηχηρό μήνυμα των πυροσβεστών 12νήσου πριν το δύσκολο καλοκαίρι. Και ύστερα μας λένε ότι είναι όλα καλά. Ελεύθερη ο σύντροφος της γιαγιάς και ηλικιωμένη μετά την απολογία τους μετά από καταγγελία γενετήσιας προσβολής 5χρονης. Λοιπόν, αυτά από την Δημοκρατική. Να περάσουμε πολύ γρήγορα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Η Ροδιακή». Και εδώ πρώτο θέμα η ακρίβεια στο άνοιγμα. Μέτρα κατά της ακρίβειας. Από το Σεπτέμβριο η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για Μείωση Τιμών. Καλά, μέχρι το Σεπτέμβριο ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Άλλοι τίτλοι από τη Ροδιακή. Ο αθέατος αγώνας των οικογενειών απέναντι στην άνοια. Συνελήφθη στην Αθήνα 32χρονη που θα έφερνε στη Ρόδο 18,5 κιλά χασίς. Κατερίνα Διδασκάλου στη Ροδιακή. Ένας ρόλος και μια σιωπή που γίνεται φωνή. Νίκος Κουρμαδιάς. Στο γιατρό της Ρόδου Δημήτρη Μακρύ χρωστάω τη ζωή μου. Αυτά και από το πρωτοσέλιδο της Ροδιακής. Και να κλείσουμε με κάποιους τίτλους από το πρωτοσέλιδο του Top FM. Σύλληψη 32χρονη στο Ελευθέριος Βενιζέλος με 18,5 κιλά κάναβης για τη Ρόδο. Ακυρώθηκαν οι εκλογές στον Αϊσρόδου μετά από επεισόδιο. Νέα ημερομηνία στις 8 Ιουλίου. Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται η περιοδία στα 12νησα. Το πρόγραμμα σε Κάσο Κάρπαθο. Αντώνης Καμπουράκης. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε κύριε Γερονικόλα. Και για να δούμε κάποιους άλλους τίτλους από το πρωτοσέλιδο του Top FM. Χρήστος Στεριόπουλος, νέα πρόκληση ο Ευαγόρας, δύσκολη η αλφα κατηγορίας για όποιον έχει υποχρεώσεις. Και Στέργος Κασέκα στο σταθμό μας, ήρθε η ώρα της εισπύρωσης και της ευθύνης απέναντι στον Ηρακλή. Αυτά κυρίες και κύριοι από το πρώτο σέλιδα του τοπικού τύπου, 20 λεπτά μετά τις 8, 30 Ιουνίου σήμερα. Αποχαιρετάμε τον Ιούνιο και μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Μακάρι αυτό το καλοκαίρι να είναι ήρεμο για όλο τον κόσμο, ειρηνικό, να σταματήσει να σταματήσουν οι πόλεμοι, να χαρούμε τη θάλασσα, τη ζωή, να χαρούμε τους δικούς μας ανθρώπους, τα πλάσματα που έχουμε γύρω μας και λατρεύουμε. Πάμε να καλημερίσουμε την Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε σένα και τους ακροατές μας. Το καλοκαίρι και η σεζόν έχει μπει και τα καλά και ένα από τα φαινόμενα που παρατηρείται εντός εισαγωγικών, τα φαινόμενα που παρατηρείται στο νησί μας κάθε χρόνο τέτοια εποχή είναι και αυτό των εισαγόμενων πλανόδιων μικροπολιτών, συνήθως Ρωμά, που κατασκηνώνουν εντός εισαγωγικών σε διάφορα σημεία της πόλης, κάποιες φορές σε κεντρικά, κοντά σε μνημεία και δημιουργείται έτσι...
0: Σε πάρκα, στο παλιό νοσοκομείο, σε αυλές παιδισχολιών, παντού, όπου τους βολεύει.
1: Ναι, πέρσι είδαμε και κάποιες εικόνες οι οποίες ήταν πραγματικά, δηλαδή μπουγάδες κοντά...
0: Καλά, οι μπουγάδες είναι πάντα μάλλον σταθερές,
1: ναι.
0: Σταθερό αξεσουάρ σε όλο αυτό το σκηνικό.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι εκτός από την εικόνα που δημιουργείται είναι και θέματα υγιεινής, γενικά δημιουργούνται πάρα πολλά θέματα και τέλος πάντων δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Χθες λοιπόν ο Δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Χαρκιά, ανέβηκαν τα σκαλιά του Μεγάρου της Αστυνομίας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης και εξέθεσαν το θέμα αυτό στους αρμοδίους της Ελλάς. Έκανε κάποια δήλωση ο Δήμαρχος, δηλαδή ο ίδιος το έκανε γνωστό. Είπε ότι στις προθέσεις του είναι αν χρειαστεί ακόμη να πάνε και στην εισαγγελία να ζητήσουν τη συνδρομή της. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, οι αρμόδιοι της Ελλάς είπαν ότι θα κάνουν διάφορες επιχειρήσεις για να τέλος πάντων σε σημεία που έχουμε τέτοιου είδους εικόνες και τέτοιου είδους καταλήψεις κοινοχρήστου χώρου. Να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος.
2: Επειδή έχουμε εντοπίσει τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως τελευταία εβδομάδα, την μάζοξη αρκετών Ρωμά σε κάποια σημεία της πόλης και εκτός πόλης, τις οποίες πραγματικά μας προκαλούν μια ανησυχία και ένα προβληματισμό. Θα επισκεφθούμε τώρα μαζί με τον Δήμαρχο τον κύριο Χαλκιά την αστυνομική διευθύνση και ίσως είναι κριθεί απαραίτητο να πάμε και στην εισαγγελία για να δούμε ποια ακριβώς είναι η διαδικασία και πώς θα συντονισμένα οι αρμόδιοι φορείς, οι υπηρεσίες θα αποτρέψουν το να αρχίσουν να γίνονται άλλοι χώροι συγκέντρωσης Ρωμά αυθαίρετα σε διάφορα σημεία του νησιού. Εντοπίσαμε και στην Καλυθέα χθες και έχουμε και φωτογραφικό υλικό, αλλά και επισκεφθήκαμε κάποια στιγμή το σημείο όταν με πληροφόρησαν συμπολίτες μας. Όπως επίσης και στους τρεις, εκεί κοντά στο παλιό στρατόπεδο στους τρεις, βλέπουμε την εγκατάσταση τελευταίες 10 μέρες, μάλλον λιγότερο εδώ και μια εβδομάδα, σαν μια πιθανή εγκατάσταση ή εκεί προσδιορίζουν, εκεί προσπαθούν να πάνε, εκεί δεν καταλαβαίνω, κάποιοι από τους Ρωμά, οι οποίοι δεν νομίζουν να είναι εδώ από τη Ρόδο, Ρωμά που έρχονται εκτός Ρόδου ή ίσως και να είναι εδώ. Άρα πάμε τώρα στην αστυνομία για να δούμε ακριβώς τι ακριβώς, αν έχουν ενημερωθεί, αν είναι ενήμεροι και τι. Ποια είναι η προδιάθεση, τι σκοπεύει να κάνει η αστυνομική δύναμη και η κάθε υπηρεσία αρμόδια για ένα τέτοιο γεγονός. Είναι κάτι που μας προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι και άλλα σημεία της πόλης, όπως το παλιό νοσοκομείο, όπως κάτω στο Ζέφυρο, σημεία τα οποία καλούμε την αστυνομία πάει, τους διώχνει και ξανά επανέρχονται μετά από μία-δύο μέρες. Έχουν γίνει σημεία όπου αυτή η συγκέντρωση έχει δημιουργήσει αιστείες μόλυνσης και μερικές φορές θα έλεγα ότι και ανησυχίες και προβληματισμό ότι έχει να κάνει με την ασφαλεία των συμπολιτών μας πολλές φορές, γιατί υπάρχει μεγάλη παραβατικότητα, δεν το κρύβουμε, το νέο. Και θα πάμε τώρα στην αστυνομία να δούμε σε τι ακριβώς ενέργειες έχει προβεί και αν δεν έχει προβεί θα ζητήσουμε ένα πρόβλημα, γιατί είναι κάτι που μας ανησυχεί πάρα πολύ και μας προβληματίζει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Βέβαια αυτό το φαινόμενο δεν είναι φετινό, έτσι, τα τελευταία 10-15 χρόνια. Κάποια φορά, δεν ξέρω, επί ποιου δημάρχου, Κυριακή, ίσως να θυμάσαι εσύ, είχε γίνει μια συμφωνία με την αστυνομία και τους σταματούσε την ώρα που κατέβαιναν από το καράβι.
1: Θυμάμαι ότι ο αείμνηστος δήμαρχος Ρόδου, ο Φώτης Χαρτιδιάκος, είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό. Μπορεί να ήταν και επί της θητείας τους, όμως τελικά το νομικό πλαίσιο αποδεικνύεται αδύναμο. Δηλαδή μπορεί η Ελλάδα, φαντάζομαι, να κάνει ελέγχους στο λιμάνι, το λιμεναρχείο κτλ. Όμως πρέπει να υπάρχει δηλαδή και κάποιος λόγος. Δεν μπορείς να σταματάς κάποιους, σε οποιουσδήποτε, οι οποίοι κατεβαίνουν αποβιβάζονται από τα πλοία και να τους απαγορεύεις να πατήσουν πόδι εδώ, να το πούμε έτσι, σε έναν τόπο. Μπορούν να διενεργήσουν οι αρχές κάποιον έλεγχο για άλλους λόγους. Τώρα, το να τους απαγορεύσουν να κατέβουν από τα πλοία, αυτό νομίζω δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή, δίχως κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Θυμάμαι ότι το είχε προσπαθήσει ακόμα και τότε που είχαμε δημοτική αστυνομία, και τότε ήταν δύσκολο ακόμη. Δηλαδή, μετά πια όταν καταργήθηκε και η δημοτική αστυνομία, μόνο όπου μπορεί να παρέμβει η Ελλάς.
0: Λοιπόν, καλά, θα δούμε αν έχει αποτελέσματα η παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής στην αστυνομική διεύθυνση. Έχουν μειωθεί βέβαια τα μπλόκα, πρέπει να πω εγώ, το τελευταίο διάστημα, γιατί έχουν και άλλες δουλειές τέλος πάντων. Αλλά τώρα θα ασχοληθούν με τους Ρωμά, και τα προηγούμενα χρόνια που υποτίθεται τα σχολιόταν η Ελλάς πάντα, τα αποτελέσματα ήταν ελάχιστα. Έφευγαν από το ένα πάρκο και πήγαιναν στο άλλο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Κυριακή Πετρίδου?
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε έκτακτες συνεδριάσεις τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής. Οι έκτακτες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι διαπεριφοράς και είναι για δύο θέματα. Το ένα από αυτά, το σώμα καλείται να πάρει απόφαση επί του σχεδίου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και μάλιστα έρχεται με τη μορφή του κατεπήγοντος λόγω ημερομηνιών. Είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα το νησί μας το τελευταίο διάστημα. Και έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πούμε ότι συνεδριάζει διαζώσεις και η Δημοτική Επιτροπή, και αυτή εκτάκτως, και αυτή επειδή υπάρχουν κάποια θέματα που έρχονται με τη μορφή του κατεπήγοντος λόγω προθεσμιών και ημερομηνιών. Ένα από αυτά είναι η λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης ώστε να διοργανωθεί εδώ το 2028, να διοργανωθεί στη Ρόδο το Συνέδριο των Πόλων Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Το έχει πει κατά καιρούς ο Δήμαρχος ότι θα διεκδικούσε η Ρόδος τη φιλοξενία αυτού του συνεδρίου. Η Ρόδος ανήκει σε αυτές τις πόλεις λόγω της Μεσαιωνικής Πόλης. Μάλιστα μας είχε πει ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται να έχει μια συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, στην Αθήνα, στο Υπουργείο, και ένα από τα θέματα που θα συζητούσαν είναι και αυτό.
0: Έχει και Περιφερειακό Συμβούλιο στη 1 η ώρα. Θα μπει το θέμα της κατάργησης των επαρχίων στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, παρά τις υποσχέσεις, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μου, που είχαν δοθεί στον κύριο Χατζημάρκο από το Υπουργείο, από τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο. Καταργούνται όπως η Ενεργειακή, η Δερμαέ, δεν ξέρω, η Ανδό, για την περιοχή μας λέμε. Γενικώς καταργούνται όλες αυτές οι εταιρείες φορείς που έχουν δήμοι και περιφέρειες, και δεν μένει τίποτα στο τέλος.
1: Ναι, ο Κολοσσός.
0: Ναι, δεν μένει τίποτα. Δηλαδή τα πάντα σωματώνονται είτε στο Δήμο είτε στην περιφέρεια. Και τα επαρχία βέβαια, επειδή εγώ τον ξέρω το θεσμό του επάρχου και ειδικά στο Νότιο Αιγαίο, είναι αναγκαίος αυτός ο θεσμός. Δεν κατάλαβα καλά. Από πού και ως που ο Λιβάνιος παίρνει ένα στυλό και διαγράφει. Ξέρει την ισχυωτικότητα, πώς αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξει το θέμα αυτό και καταργούνται τέλος του χρόνου. Θα μπορούσαν να πάνε με την λήξη της θητείας της Περιφερειακής Αρχής. Λοιπόν.
1: Να πούμε, είναι ένα θέμα πάνω που θα απασχολήσει έντονα τους Δήμους. Οι εταιρείες αυτές τους έδιναν κάποια ευελιξία, τις χρειάζονταν.
0: Είναι. Πάνε να δημιουργήσουν επιτελικά κράτη σαν και αυτό που έχουν στο Μαξίμου, που βλέπουμε τα χαΐρια τους σε κάθε δήμο και περιφέρεια. Λοιπόν, και να ελέγχουν καλύτερα βεβαίως τους δήμους και τις περιφέρειες, γιατί αυτός είναι ο στόχος, ο βασικός, έτσι. Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Εδώ.
0: Την καλημέρα μας. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, 31 λεπτά μετά τις 8, όλα τα καταργεί ο κύριος Λιβάνιος. Ξέρω προς τα πού το πάνε, τις σκοπεύουν. Βεβαίως, εντάξει, κάνουμε κάποιες σκέψεις από εκεί και πέρα, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, 31 λεπτά μετά τις 8 και επανερχόμαστε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Top FM 102,4.

0: 36 λεπτά μετά τις 8, τρίτη σήμερα 30 Ιουνίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, ρεαναστά γεγονότα. Τελειώνει ο Ιούνιος, από αύριο υποδεχόμαστε τον Ιούλιο. Θα μείνουμε στο θέμα. Είχαμε ασχοληθεί και χθες, είχαμε μιλήσει με την κυρία Δέσποινα Χριστίνα Παπασάβα. Ένα θέμα που δημιουργήθηκε από το πουθενά, με προσπάθεια του κυρίου Νίκου Γερονικόλα, πρέπει να είναι πάντα στον αφρό, να καταγγέλει διάφορα από εδώ και από εκεί. Για τη ΔΕΡΜΑΕ, για μια εταιρεία που ουσιαστικά με το νέο κώδικα φτάνει μέχρι τη λειτουργία της μέχρι τέλος του Δεκέμβρη και, εν πάση περιπτώσει, ας το δεχτούμε. Αλλά γιατί το πρόσωπο που είχε προτείνει στην προηγούμενη διαδικασία για τη ΔΕΡΜΑΕ, για να είναι αναπληρωματικό μέλος, τώρα το πρότεινε ο Αντώνης ο Καμπουράκης. Διαπλοκή, οι δύο παρατάξεις Κολιάδη Καμπουράκης τα βρήκανε και αυτά, και εμείς διασφαλίζαμε τη διαφάνεια. Λες και η κυρία Παπασάβα τη διασφάλιζε τη διαφάνεια πριν από 3 χρόνια και τώρα δεν τη διασφαλίζει. Μα μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο που είναι γνωστό στη ροδιακή κοινωνία. Πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε με έναν έμπειρο αυτοδιοικητικό, χρόνια αντιδήμαρχος, τώρα αντιπρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδο, ο κύριος Στράτος Καρίκης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι έκανε πριν εχθές παρέμβαση ο κύριος Καρίκης, ότι οι ανακοινώσεις του κυρίου Γερονικόλα ξεφεύγουν από το πλαίσιο της κοσμιότητας και των πραγματικών επιχειρημάτων. Γιατί έχουμε πραγματικά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, και δεν έχουμε προβλήματα που έχει καθένα στο μυαλό του επειδή θέλει να γίνει δήμαρχος της Ρόδου. Βέβαια, όσο και να το προσπαθεί ο συγκεκριμένος δήμαρχο, δύσκολα τον βλέπουμε. Κύριε Στράτο Καρίκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται με τον κύριο Γερονικόλα, αλήθεια?
1: Το πρόβλημα αυτό που με ενόχλησε δεν ήταν μόνο οι τοποθετήσεις γενικές και ως ένα μικρό σημείο οι πολιτικές. Ήταν λέξεις όπως ο κόσμος γελάει μαζί σας, να μην θεωρούμε τους δημότες ανόητους, υπάρχει αξιοπρέπεια στη ζωή αλλά όχι για όλους, δουλοπρεπής, ηρωνία, έχει και πιο κάτω. Σε ποιους αναφέρεται ο κύριος Γερονικόλας? Σε ποιους αναφέρεται? Εμείς μέσα από την πορεία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, 20 χρόνια παρακαλώ κλείνω αυτή την περίοδο, έχουμε δείξει συγκεκριμένο δρόμο. Συγκεκριμένο δρόμο, τίμιο, καθαρό, δεν υπήρξε ποτέ καμία ανακοίνωση η οποία να προσβάλλει τον οποιοδήποτε. Εδώ μιλάμε, και δεν το θέτω, βάζω τελεία και παύλα, για λέξεις και εκφράσεις οι οποίες έχουν και ποινική υπόσταση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ποιο προσβάλλει τον κύριο Καμπουράκη? Είχε ανάγκη ο κύριος Καμπουράκης αυτή τη στιγμή να συναλλαγεί με τον οποιοδήποτε και για ποιο θέμα? Δηλαδή, για χρήματα, για πολιτική θέση, για το μέλλον, για ποιο λόγο να συναλλαγεί? Ας γίνουμε συγκεκριμένοι, ας κοιτάξουμε να διατηρήσουμε το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου σε όσο πιο δυνατό ψηλό σημείο μπορούμε, και ας μιλήσουμε με επιχειρήματα, με θέσεις, με προτάσεις, πώς πρέπει να γίνει αποτελεσματικός ο Δήμος. Είναι βάρος όλων μας, είναι ευθύνη όλων μας αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο τέλος αυτής της θητείας, να έχει παραχθεί έργο. Όχι να λέμε λόγια. Αυτή τη στιγμή ποιος εμπόδισε, όχι τον κύριο Γερονικόλα ή Δημοτικό Σύμβουλο, οποιοδήποτε πολίτη της Ρόδου να ασκήσει έλεγχο σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη πράξη? Αν ο διορισμός της κυρίας Παπασάβα είναι παράνομος, υπάρχουν τα αρμόδια όργανα να ακυρωθεί. Εγώ είδα μια κοπέλα που δεν την ξέρω και προσωπικά το προηγούμενο διάστημα, που δραστηριοποιήθηκε πολύ έντονα. Μέχρι τη Σαουδική Αραβία έφτασε αυτή ως τουριστικός πράκτορας, αυτή η κοπέλα, για να ανοίξει ένα νέο κανάλι για τη Ρόδο, με συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Ήρθαν άνθρωποι από τη Σαουδική Αραβία, ήρθαν πράκτορες από τη Σαουδική Αραβία. Ήταν ένα άνθρωπο πολύ ενεργητικό στα θέματα της Ρόδου, στα θέματα του τουρισμού, με δημόσιες τοποθετήσεις. Ένα άτομο τίμιο, καθαρό. Ας προσέξουμε πώς μιλάμε, ας μην προσβάλλουμε. Και στο κάτω-κάτω ας αναλογιστούμε λίγο και την κατάσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή δεν φταίει κανένας που ο κ. Γερονικόλας έμεινε μόνος του στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Δεν φταίει κανένας από εμάς. Εμείς δεν το σχολιάσαμε ποτέ. Εάν βρείτε μια ανακοίνωση πάνω σε αυτό το θέμα από εμάς, από εμένα, από τον κύριο Καμπουράκη, θα σας πω μπράβο. Ούτε μία ανακοίνωση. Αντίθετα, χαρακτηρισμοί για τον Βαγγέλη τον Μανδρακό, χαρακτηρισμοί για όλους. Για ανθρώπους που είναι διαμάντια. Ποιος, ο Βαγγέλης ο Κατσοχρηδάκης, που το φτάσαμε σε σημείο αυτή τη στιγμή τον άνθρωπο να μην ασχολείται Έναν άνθρωπο με ιδέες, με απόψεις, με όνειρα, έχει φτάσει στο σημείο να μην έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο γιατρός, ο κύριος Σαρικάν, όλοι αυτοί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που την παρουσία τους έφυγαν. Είχαν πει όταν έφυγαν συναλλαγή, το άλφα, τι αποδείχθηκε στην πορεία. Μια καθαρή θέση, μια τίμια θέση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο σε κάθε συνεδρίαση με τη θέση τους, με την άποψή τους, με την πρότασή τους. Να σεβαστούμε πάνω απ' όλα τον συνάδελφο. Εμένα θεσμικά υπάρχει αυτή η ευθύνη και κάπου για να φτάσω στο σημείο να βγάλω μια ανακοίνωση, ξεπεράσαμε τα όρια. Και θεσμικά αυτή τη στιγμή σαν αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Είστε ένας άνθρωπος που χάρηκα μέχρι στιγμής και για την εκλογή του κυρίου Γερονικόλα στη θέση του γραμματέα, αλλά και για τη θέση του μέχρι σήμερα, η οποία έβγαζε μια κοσμιότητα. Κάπου έχουμε ξεπεράσει τις γραμμές και κάπου μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο κάποιοι άνθρωποι που έχουν θεσμικό ρόλο πρέπει να μιλήσουν και να βγουν αυτό το μεγάλο stop. Θα πω χαρακτηριστικά ότι το 2007 η συνεδρική στάση Γιαννόπουλου έφερε το ωραίο κλίμα. Θυμάστε τις κόντρες 2002-2006 Χατζηευθυμίου, Χατζή και Γιαννόπουλου. Όταν δεν εκλέχθηκε μόνο ο Χατζής ο Χατζηευθυμίου, η συνεδρική, η όμορφη παραγωγική στάση του Γιώργου του Γιαννόπουλου έφερε την ηρεμία στο Δημοτικό Συμβούλιο και την παραγωγή έργου.
2: Έτσι,
1: υπάρχουν άνθρωποι που μας δίδαξαν. Μετά ο Σάββας ο Καραγιάννης, ο Τιμόθεος ο Παρασκευάς, τόσοι άλλοι που ήμασταν εμείς τυχεροί να συνυπάρξουμε μαζί τους στα Δημοτικά Συμβούλια, ο Γιάννης ο Γιαννακάκης, τόσοι άνθρωποι έδειξαν έναν δρόμο συγκεκριμένο. Τώρα φτάσαμε το τελευταίο διάστημα. Παραγωγή έργου μηδέν από το Δημοτικό Συμβούλιο, από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν μιλάω, Δημοτική Αρχή είναι άλλο κομμάτι. Κρίνεται και θα κριθεί. Και το μόνο που να κάνουμε ανακοινώσεις με λέξεις οι οποίες είναι και ιδιαίτερα προσβλητικές. Ποιον να προσβάλλουμε, δηλαδή. Δεν κατάλαβα τι ανάγκη έχει ο Αντώνης ο Καμπουράκης αυτή τη στιγμή να συναλλαγεί με τον οποιοδήποτε. Μήπως αυτή τη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι ο Α, ο Β, ο Γ υποψήφιο στις επόμενες εκλογές, αν ενωθούν δύο συνδυασμοί, τρεις, τέσσερις.
2: Τίποτα δεν έχει.
1: Είναι πολύ νωρίς. Ναι. Άρα, για ποια συναλλαγή μιλάμε. Όταν μιλάς λοιπόν και λες αυτά τα πράγματα, να είσαι και συγκεκριμένος. Γιατί προσβάλλεις τον άλλο.
2: Δεν κύριε Καρίκη, όταν το ίδιο πρόσωπο το προτείνει εσύ, δηλαδή ο κύριος Γερονικόλας είχε προτείνει την κυρία Παπασάβα πριν από 3 χρόνια, πότε κάνετε τις διαδικασίες για ένα πληρωματικό μέλος στη ΔΕΡΜΑΕ. Και τώρα επειδή την προτείνει ο Καμπουράκης, δεν εξυπηρετεί τη διαφάνεια στη ΔΕΡΜΑΕ και δεν βοηθάει και πάει για συγκάλυψη συναλλαγή. Είναι περίεργα.
1: Μα εντάξει, είναι παράνομο, ας τα κυρωθεί. Τη δούπε δύο εντόξει λαμπρών, χωρίς πολλά λόγια, κάνε την προσφυγή σου, θα την ακυρώσεις αυτή την πράξη, είναι παράνομη. Γιατί μιλάμε για πράγματα οποία είναι νόμιμα, είναι δικαιώματα του Δημοτικού Συμβουλίου, που επειδή σε κάποιους δεν αρέσουν, πηγαίνουμε και ξεκινάμε και βρίζουμε και ειρωνευόμαστε. Δεν ταιριάζει. Εμένα προσωπικά ούτε μ' αρέσει και γι' αυτό έπρεπε και στο σημείο να βγάλω αυτή την ανακοίνωση που δίνεται πόσο μετρημένη ήταν. Στοπ στα Δημοτικού Συμβούλια σε αυτό το πράγμα. Και στοπ να εξυβρίζουμε, να ειρωνευόμαστε ανθρώπους οι οποίοι με την πορεία τους δεν έχουν δώσει το παραμικρό δικαίωμα για αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Έλεγχος κάποιας πράξης, ναι. Έλεγχος κάποιες πράξεις, ναι. Αυτό το έχει και ο τελευταίος πολίτης αυτή τη στιγμή. Το έχει να μας πει ο κ. Γενικός τι παράνομο υπάρχει γενικά. Εμείς μαζί του. Σε ό,τι παράνομο βγάλει γενικότερα, είμαστε μαζί του να ελεγχθεί. Δεν είμαστε αντιπολίτευση, είμαστε. Δεν έχουμε εμείς θέση αυτή τη στιγμή μέσα στη Δημοτική Αρχή. Αλλά να μιλάμε πολύ συγκεκριμένα. Στη θητεία μου ως επικεφαλής αντιπολίτευσης 2014-19 μίλωσα κάθε εβδομάδα με τον συγχωρεμένο τον Αΐνο στον Φόρητο Χατζηδιάκο. Τι λέγαμε άραγε, συναλλασσόμασταν. Το 19 ήμασταν αντίπαλοι. Η θέση μου δηλαδή ότι ψήφισα εγώ το 85% των αποφάσεων της θητείας του σημαίνει ότι συναλλάχθηκα. Καμία συναλλαγή. Το 2019 είχα το συνδυασμό μου και έχασα, είχε το συνδυασμό του και έχασε. Δηλαδή, εντάξει, εάν η συνεργασία αυτή τη στιγμή την καταδικάσουμε στο ΑΒΓ στην πρόταση ενός προσώπου που στο κάτω-κάτω μια χαρά πρόσωπο είναι και θα προσφέρει ή σε οποιοδήποτε άλλο τομέα, τότε μπαίνουμε σε μονοπάτια τα οποία δεν έχουν λογική.
2: Και δεν ταιριάζουν μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, σε ένα δήμο. Που εν πάση περιπτώσει εκεί όλοι έχετε εκλεγεί για να βοηθήσετε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της συγκεκριμένης περιοχής.
1: Και όταν λέμε ότι θα μειωθεί ο έλεγχος, μα και ο τελευταίος πολίτης Ιδρώτα αυτή τη στιγμή έχει την ικανότητα, έχει την νομική δυνατότητα και πραγματικά και την πραγματική δυνατότητα να ελέγξει οποιαδήποτε πράξη του Δήμου.
2: Αλλά μόνο ο κύριος Γερονικόλας ενδιαφέρεται για την νομιμότητα.
1: Οποιοδήποτε.
2: Ναι, δεν γίνεται.
1: Κανείς δεν εμπόδισε κανέναν. Εγώ πραγματικά δεν νιώθω εμποδισμένος αυτή τη στιγμή να ελέγξω οποιαδήποτε πράξη μπορώ. Και επίσης θα πω και κάτι. Εμείς θα παράταξε ποτέ ο κ. Σκοπιδέτη βγήκε κάποιοι. Ο Καμπουράκης έβαλε τον Καρίκη να τον υπερασπίσει. Πρώτον, ναι, δεν έχει καμία ανάγκη ο Καμπουράκης να τον υπερασπίσει κανένα. Δεύτερον, δεν μπορεί να στερήσει το δικαίωμα να μιλήσει από ένα αυτοδιοικητικό που εκλέγεται συνεχώς επί 20 χρόνια και μάλιστα συνεχώς στις πρώτες θέσεις να πει την άποψή του. Να κάτσουμε όλοι εμείς την πάντα να μιλάει ο ΑΒΓ και εμείς όταν πρέπει
2: ναι,
1: να μιλήσουμε.
2: Ναι, να μιλάει μόνο ο Γερονικόλας, ναι.
1: Όχι. Εντάξει, λοιπόν, μιλήσαμε κι εμείς μία φορά και είπαμε αυτά που πρέπει. Και πάλι όταν πρέπει ξανά να μιλήσουμε να πούμε αυτά που πρέπει με σοβαρότητα και κυρίως γιατί μας ενδιαφέρει η παραγωγή έργου, τον πολίτη αυτή τη στιγμή. Τον ενδιαφέρει αν γίνεται έργο. Ας μιλήσουμε γι' αυτό. Τον ενδιαφέρει.
2: Αν βελτιώνεται η καθημερινότητά του, η ζωή του.
1: Ο τουρισμός αυτή τη στιγμή, να ξεπεραστεί αυτή η δύσκολη χρονιά, να δουλέψουν οι εργαζόμενοι, να δουλέψουν οι επιχειρηματίες, το νησί μας, η εικόνα του, η καθημερινότητα, το κυκλοφοριακό. Θέματα που πρέπει όλοι με προτάσεις να μπούμε μπροστά. Γιατί από εμάς περιμένει ο Ροδίτης και η Ροδίτης αυτή τη στιγμή να μπούμε μπροστά, να μιλήσουμε, να προτείνουμε, να αποφασίσουμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα. Άρα προσοχή σε αυτά που λέμε. Σας έφερα το παράδειγμα ότι εγώ στη θητεία του Φώτου Χατζηδιάκου συνένεσα σε πάρα πολλά. Δεν συναλλάχθηκα. Το 2019 ήμασταν αντίπαλοι. Δηλαδή έπρεπε να αρχίσουν να λέμε «Α, ο Καρίκης και η παράταξή του ψηφίζει αυτή τη στιγμή, αποφάσισε που τα θέματα που φέρνει ο Φώτης, ο Χατζηδιάκος, ο αείμνηστος και από εκεί και πέρα υπάρχει και συναλλαγή». Δηλαδή αυτά είναι και λίγο παλαβά πράγματα. Και σεβαστούμε και λίγο και τους ανθρώπους και στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταξη του κοινωνικού τους ανθρώπους. Εγώ διαχρονικά όποτε είχα παράταξη σεβάστηκα απόλυτα όλους τους ανθρώπους που ήταν ή έφυγαν από την παράταξή μου. Το 19 με μια σύμπαξη που νομίζω ήταν πολύ σωστή έκανα τους ανθρώπους μου αντιδημάρχους και απέδωσαν. Ονόματα τα οποία ο Παναγιώτης ο Σταμάτης, ποιο τα θυμηθώ, ο Βυρίνης, ο Θανάσης, ο Σπύρος, ο Σπυρόπουλος, άτομα τα παιδιά τα οποία μέσα από από τη Ρόδο, μέσα από τη ζωή έγιναν αντιδήμαρχοι και προσέφεραν. Και πάντα σεβόμαστε τις αποφάσεις. Δεν κατέβηκαν κάποιοι, όχι κάποιοι από αυτούς, όλοι σχεδόν από αυτούς στην επόμενη. Αυτή δεν έπρεπε εγώ να πω, μα γιατί δεν κατέβηκε ο Α, γιατί δεν κατέβηκε ο Β, γιατί έφυγε ο Γ. Ας προσέχουμε και ας σεβόμαστε, ας μην σπηλώνουμε χαρακτήρες, ας προσέχουμε τις λέξεις μας. Αν έχουμε κάνει λάθη, ας κάνουμε και μια αυτοκριτική. Λυπάμαι, αλλά αυτό λείπει στο φίλο μου τον Νικόλα, γιατί εγώ φίλο τον νιώθω. Δεν έχει κάνει καμία αυτοκριτική μέχρι σήμερα, γιατί μια παράταξη έχει μείνει με ένα άτομο. Ένα άτομο έχει μείνει. Και εμείς δεν το σχολιάσαμε.
2: Οι περισσότεροι σύμβουλοι του φύγανε μια εβδομάδα μετά τις εκλογές, στο δεύτερο γύρο.
1: Δεν το σχολιάσαμε ποτέ. Τότε έχουν φύγει όλοι οι σύμβουλοι ναι. του. Όχι περισσότεροι.
2: Όχι, λέω όλοι για τους πρώτους που φύγανε ναι. τρεις-τέσσερις. Ναι. ναι. ναι. Ήτανε την επόμενη εβδομάδα μετά το δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.
1: Εγώ με καλόπιστη λέω γιατί ποτέ δεν θα δίνει ούτε μία δήλωσή μου για το συγκεκριμένο θέμα. Ποτέ και πολύ καλά έκανα και όποιο έκανα που δεν σχολίασαν τίποτα, να κάνουμε λίγο και την αυτοκριτική μας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι κοσμήματα, είναι διαμάντια για το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Και όπως είπα και πριν, υπάρχουν και άνθρωποι που τους αναγκάσαμε, ενώ είχαν φοβερή διάθεση και ήταν αποτελεσματικοί, και άνθρωποι που τιμούν την ροδιακή κοινωνία, όλοι, όπως είπα. Mm-hmm. Αλλά έχω το παράδειγμα του κ. Κατσογλυδάκη, ο οποίος πια δεν έρχεται και στα Δημοτικά Συμβούλια. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που με έπιασε με το που πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μου λέει «Αντιπρόεδρε, θέλω να μπω εδώ, θέλω να προσφέρω, θέλω να δουλέψω, έχω ιδέες, έχουμε απόψεις». Δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να διώξουμε ανθρώπους μέσα από τέτοιες διαδικασίες, ανθρώπους που εκλέχθηκαν και με μεγάλη προτίμηση των συμπολιτών μας, να τους απομακρύνουμε με τις συμπεριφορές μας. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω πολύ σωστά, πολύ κόσμια, τοποθετήθηκα, είπα ξεκάθαρα τα πράγματα. Και από εκεί και πέρα ας λένε και ό,τι θέλουν, δεν με νοιάζει, εγώ πάντα θα λέω αυτό που πιστεύω.
2: Λοιπόν, κύριε Στράτο Καρίκη, θερμά σας ευχαριστώ, την καλημέρα μας.
1: Και εγώ καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στράτος Καρίκης, 20 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, σε σημαντικά πόστα, με μεγάλη προσφορά, τα είπε όλα. Εμείς δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βγαίνεις για να προσφέρεις, θα πεις την άποψή σου, θα κάνεις προτάσεις, θα ελέγξεις τη δουλειά σου αυτή. Αλλά τώρα έχεις μείνει μόνος σου. Σου έχουν φύγει όλοι οι σύμβουλοι περισσότεροι από τη δεύτερη, από την πρώτη εβδομάδα των δεύτερων δημοτικών εκλογών. Τώρα γιατί, δεν μάθαμε ακριβώς ή περίπου υποπτευόμαστε, ναι. Και τώρα να ξυφουλκείς γιατί θες να παραμένεις στον αφρό, είναι λίγο μετάκι παρατραβηγμένο.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είχαμε κανονίσει αυτή την ώρα, θα τον βρούμε κάποια στιγμή με τον Παναγιώτη τον Εγγλέζο, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, να τα πούμε. Προφανώς μιλάει κάπου αλλού. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες των οικογενειών. Λοιπόν, τώρα παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Παναγιώτης Εγγλέζος. Λοιπόν, το ρολόι είναι 55 λεπτά, αλλά σε 5 λεπτά μπορεί να αλλάξει όλος ο κόσμος, ξέρετε, ναι. Λοιπόν, θα υποδεχτούμε τον Παναγιώτη Εγγλέζο, για να μην τα λέω εγώ, να τα πει ο ίδιος. Έχουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, τον κύριο Εγγλέζο. Κύριε Εγγλέζο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και συγγνώμη, ήμουν στη διαδρομή. Συγγνώμη, κύριε Βαγγελάκη, καλημέρα σε
0: εσά. Εγώ νόμιζα ότι μιλούσατε σε άλλο ραδιόφωνο. Ναι. Λοιπόν, τι έγινε, άντε, μια δέσμευση που έδωσε ο Μητσοτάκης την υλοποίησε. Για πέστε μας.
1: Ναι, για προς έκπληξη όλων μας, κύριε Βαγγελάκη, ακριβώς το δεκαήμερο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ίδρυση τεχνικής επιθεώρησης στην Δωδεκάνησο με έδρα τη Ρόδο. Ένα όνειρο, ένας αγώνας πάνω από δεκαετία. Ο προκάτω κόσμος Σάββας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή και μάλιστα στην αλλαγή της κοιτάλης του εργατικού κέντρου ήταν μια παρακαταθήκη την οποία...
0: Παραλάβατε εσείς.
1: Ναι, και έπρεπε να την υλοποιήσουμε. Ευτυχώς ο αγώνας, η προσπάθεια, η επιμονή όλων μας και σε αυτό το σημείο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Νικητιάδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, για τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις στη Βουλή και τοποθετήσεις για το θέμα αυτό. Βέβαια και στον κύριο Χατζημάρκο, που βοήθησε και μάλιστα και μέσα από τη σύσκεψη βγήκε το αποτέλεσμα αυτό. Ήταν μια δικαίωση όλων των προσπαθειών. Και αυτό δεν είναι μια απλή απόφαση, κύριε Βαγγενάκη. Αυτή η απόφαση έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές. Άρα λοιπόν λέμε ότι και μόνο η δημιουργία αυτού του τμήματος περιοχή και ο φόβος που θα έχουν οι μη συνεπείς εργοδότες να τηρούν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας θεωρούμε ότι θα σώσει συναδέλφους και μία ζωή να σωθεί για μας είναι τεράστια επιτυχία αυτό.
0: Δεν μου λέτε, έχει αποφασιστεί από πόσα άτομα θα αποτελείται,
1: ναι,
0: υπάρχει οργανωτική έτσι εικόνα της τεχνικής...
1: Από ό,τι μου είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία εχθές ο Γενικός Γραμματέας και Βούλτσης στο τηλέφωνο, το επόμενο διάστημα μπορεί και μέσα στην εβδομάδα να υπάρχει άφηξη κλιμακίου στην Ρόδο με επικεφαλής τον ίδιο. Θα το μάθουμε σήμερα ή αύριο αυτό, όπου θα ανακοινώσει ακριβώς τις λεπτομέρειες. Αυτό που μου είπε είναι ότι έχει βρει στελέχη να επαντρώσει το συγκεκριμένο τμήμα και αν έχει γίνει αυτό, μιλάμε για άμεση λειτουργία του τμήματος, κ. Βαγγελάκη. Δηλαδή δεν θα περιμένουμε να βρεθεί προσωπικό για να λειτουργήσει. Από ό,τι που είπε στο τηλέφωνο, είναι στη διαδικασία πλέον να ολοκληρώσει και να έρθει κάτω να κάνει τις εξαγγελίες ώστε να είναι άμεσα λειτουργικό το γραφείο αυτό, τόσο για την περιοχή μας αλλά και για όλα τα Δωδεκάνησα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η τεράστια αυτή επιτυχία αφορά όλους τους Δωδεκανήσιους που θα νιώθουν η ασφάλεια οι συνάδελφοι πηγαίνοντας στο χώρο εργασίας ότι θα υπάρχουν τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε να δημιουργηθεί το συντομότερο. Θα είναι πολύ σημαντικό τμήμα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Ένα αίτημα χρόνια του Εργατικού Κέντρου που έστω και τώρα υλοποιείται. Κύριε Παναγιώτη Εγγλέζο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα
1: μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, καλό είναι που θα έχουμε μια τεχνική επιθεώρηση στη Ρόδο. Θα καλύπτει και όλη την Δωδεκάνησα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα το απόγευμα στο Νεστορίδιο έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου του συναδέλφου μας του Πάνου Σόμπολου για τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα. Είναι στις 7 το απόγευμα στο Νεστορίδιο με σημαντικούς ομιλητές. Μια πολύ καλή πρόταση για σήμερα. Λοιπόν, 59 λεπτά μετά τις 8 πάμε αμέσως σε διαφημίσεις. Ειδήσεις από τον Sport FM και μετά θα δούμε τα επαρχία που καταργεί ο Λιβάνιος μέχρι τέλος του χρόνου. Ναι, πάμε.

0: Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: Δολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, Δολμάς. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Φουλ εκπλήξεις στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, με την Παραγουάη και το Μαρόκο να πετούν εκτός συνέχεια στη διαδικασία των πέναλτι, της Γερμανία και Ολλανδία αντίστοιχα μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση. Νωρίτερα η Βραζιλία πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, καθώς με ανατροπή στις καθυστερήσεις επικράτησε 2-1 της Ιαπωνίας. Καναδάς Μαρόκο το πρώτο ζευγάρι στους 16, με την Παραγουάη να περιμένει μία εκ των Γαλλίας ή Σουηδίας και τη Βραζιλία τον νικητή του ακτήλεφαντος του Νορβηγία. Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα, ο 24χρονος Φόρελ Μίν Ράστοντερ, αφού η ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του μέχρι το 2030. Περνά εργομετρικά και ανακοινώνεται σήμερα ο Ντεφράι. Στις 10 Ιουλίου επιστρέφει ο Πελίστρη, ο οποίος θα πάρει άδεια μετά το τέλος των υποχρεώσεών του στο Μουντιάλ με την Ουρουγουάη. Συνεχίζει στον ΠΑΟΚ ο Τάισον, ο οποίος συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του για έναν ακόμα χρόνο και θα μεταβεί στην Ολλανδία. Δίχως Παυλένκα, Χατσίδη, Σόρε, Τίρε και Ντεσπόντοφ, η πρώτη μέρα της προετοιμασίας, κανονικά θα μπουν από σήμερα οι δύο πρώτοι. Σε πρώτο πλάνο η απόκτηση του Γιαννούλη. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Στάνιτς στον Ολυμπιακό, με την προσφορά στη Λουντογκόρετς να κυμαίνεται στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Προτάθηκε ο Άλεξ Τέλες της Μποταφόγκο για τη θέση του αριστερού μπακ. Με διπλή προπόνηση στο Ρέντι άρχισε χθες η προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν για τους Πειραιώτες. Μέχρι την Παρασκευή, οι οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ σε τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του. Νέος εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής αναλαμβάνει με απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ, Νίκος Παντερμαλής. Στόχος μας οι δύο νίκες, το μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη εν ώψη των αναμετρήσεων της εθνικής ομάδας μπάσκετ με Ρουμανία και Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα, συμπλήρωσε όμως πονδιακός τεχνικός. Νοκάο το Φλιώνης, αμφίβολος ο Μίτογλου. Εντός των επόμενων ημερών η συνάντηση του Κώστα Παπανικολάου με τους αδελφούς Αγγελόπουλους για την ανανέωση του συμβολαίου του στον Ολυμπιακό. Άμεσα και οι συζητήσεις για την πρόωρη επέκταση των Κόκαπ και Ντόρσεϊ. Η μεταγραφή τους στους Ερυθρόλευκους πρόδωσε μέσω Instagram μετά τον Τζιν Μοντέρο και ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ευλογία που θα παίξω στην ΑΕΚ είναι η κατάλληλη ομάδα για μένα. Τα πρωτολόγια του νέου σέντερ της Ένωσης Νέλη Τζόζεφ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Επένδυση για τους κεντρινόμαυρους, καθώς έκλεισαν τον 18χρονο γκάρντ Σταύρο Γυμνόπουλο. Στον δεύτερο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επιβλήθηκε άνετα του Γάλλου Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ. Στον επόμενο γύρο ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Εξέλιξη βόμβα στην Ισπανία, καθώς σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων ο Πέδρο Μαρτίνεθ θα αφήνει τη Βαλένθια για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρεται, ο 65χρονος προπονητής έχει ενημερώσει τις νυχτερίδες ότι μετακομίζει στη Βασίλισσα, η οποία θα πληρώσει 1 εκατομμύριο ευρώ που είναι το buyout του. Εποχή Έντσο Μαρέσκα και επίσημα στη Manchester City, που ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού στη θέση του Pep Guardiola. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε με τους Citizens μέχρι το 2029. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το BFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το BFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το BFM1024.gr.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
11: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
12: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
11: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
12: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
11: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί, το πεφέμερα να στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Αποχαιρετάμε σήμερα τον Ιούνιο, υποδεχόμαστε αύριο με τιμές, με χαμόγελα, με χαρά, όσο γίνεται, όσο μας το επιτρέπουν οι συνθήκες. Τον Ιούλιο, την καρδιά του καλοκαιριού. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε. Να καλημερίσω την Ομογένεια που μας ακούει σταθερά ή να την καλησπερίσω στο topfm1024.gr. Να είστε πάντα καλά. Να έχετε κοντά τους ανθρώπους που αγαπάτε και να τους το λέτε. Δεν είναι κακό. Απαραίτητο είναι. Κάποια στιγμή μετανιώνουμε όταν κάποιοι άνθρωποι δικοί μας φεύγουν και δεν τους έχουμε πει αυτά που θέλαμε. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου και η Μάνια εδώ, η μασκότ μας, τα πόδια μου, κάτω από το τραπέζι στο στούντιο. Λοιπόν, σας έλεγα για τα επαρχία που καταργεί ο Λιβάνιος με στον κώδικα της αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε στη Βουλή. Και τα καταργεί μέχρι τέλος του χρόνου, τέλος του 26. Μαζί με ΔΕΡΜΑΕ, όλους τους φορείς που έχει ένας Δήμος, Ανδό, ο Κολοσσός, Ενεργειακή, δεν αφήνει τίποτα. Δηλαδή οι Δήμοι παραμένουν ως Δήμοι, τίποτα άλλο, δεν έχουν κανένα άλλο εργαλείο στα χέρια τους. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τις περιφέρειες. Και εδώ καταργεί και τα επαρχία, που είναι αναγκαία στην νησιωτική Ελλάδα. Φέρτε σε εικόνα, μεγάλη εικόνα, το Νότιο Αιγαίο, το πολυνησιωτικό Νότιο Αιγαίο. Πώς διοικεί μια περιφέρεια αυτά όλα τα νησιά, έτσι, από το κέντρο που, από τη Ρόδο, δεν χρειάζονται τα επαρχία, μα τα επαρχία είναι θεσμός εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα ο κύριος Λιβάνιος τα καταργεί. Πάμε να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφερειακής Αρχής, τον κύριο Κώστα Ταρασλιά. Είναι σε μία από τις τηλεφωνικές γραμμές. Κύριε Ταρασλιά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βαγιανάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι έγινε, πήρε φόρα ο κύριος Λιβάνιος και δεν αφήνει τίποτα όρθιο?
1: Το θέμα δεν είναι ότι δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα εύλογο διάστημα να ξεκινήσει ο νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα 2,5 χρόνια. Οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτές τις εκλογές συμμετείχαν μέσα σε ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση. Η εκτίμησή μας είναι ότι δεν έπρεπε να υπάρξει κατάργηση των επαρχείων, τουλάχιστον πριν λήξει αυτή η θητεία, η πενταετής για τις περιφέρειες. Για μας είναι ένα κομβικό σημείο η προσπάθεια του Περιφερειάρχη στις τελευταίες εκλογές να έχει πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι του ζητήθηκε να τεθούν επικεφαλής πολλών νησιών ανά το Νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, ήταν στα πλαίσια και στη λειτουργία αυτού του νόμου. Η ξαφνική άμεση η άμεση εφαρμογή του νόμου είναι κάτι το οποίο δεν ήταν κάτι που μας άρεσε. Ήταν τελείως διαφορετικό να γνωρίζουμε ότι οποιοδήποτε θέλει να πάει για περιφερειά στις επόμενες εκλογές έχει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και τελείως διαφορετικό στα μισά της θητείας να γίνεται αυτό. Αυτό λοιπόν ενόχλησε πάρα πολύ την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και γι' αυτό το λόγο μια και σήμερα έχουμε το περιφερειακό μας συμβούλιο εδώ στη Ρόδο και μάλιστα αύριο θα γίνουν και οι διαδικασίες για την εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και όπως γνωρίζετε στα 2,5 χρόνια αλλάζουν αντιπεριφερειάρχες και γίνονται κάποιες ανακατονομές.
0: Θα προταθεί η κυρία Μάρα Αντωνιάδου?
1: Το πιο πιθανό είναι αυτό. Το πιο πιθανό. Επίσημα δεν έχει γίνει ανακοίνωση, είναι το πιο πιθανό. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι δεν μπορεί στα μισά της θητείας να γίνεται αυτή η εφαρμογή, κάτι το οποίο δημιουργεί μία αναστάτωση στον προγραμματισμό μας. Λοιπόν, αυτό το θέμα σήμερα θα εισαχθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μία διαμαρτυρία για αυτή την άμεση λειτουργία του νόμου. Εκτιμάμε ότι η πολυνησικότητα που υπάρχει στο Νότιο Αιγαίο εξυπηρετείται τουλάχιστον σε αυτή την
0: πράξη. Ένα λεπτό. Η περιφέρεια διαφωνεί επειδή τελειώνει τα επαρχία ο Λιβάνιος τέλος του χρόνου ή διαφωνεί επειδή ο θεσμός του επάρχου είναι σημαντικός και δεν πρέπει να εξαφανιστεί?
1: Κοιτάξτε, για μας ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ σημαντικός και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν οι άνθρωποι στα νησιά. Διότι δεν μπορούν να καταλάβουν στο κέντρο ότι οι αποστάσεις μεταξύ των νησιών και οι αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν πρέπει να είναι άμεσες και πρέπει να έχουμε τους κατατόπους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και αν διαφωνούμε με την κατάργηση των επάρχων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση. Από τη στιγμή που υπάρχει μία περίοδος ακόμα 2,5 ετών για τη λήξη αυτής της συγκεκριμένης περιφερειακής αρχής, ο προγραμματισμός έχει γίνει με βάση το παλιό νόμο. Οι άνθρωποι έχουν συμμετοχή σε αυτές τις διαδικασίες με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με συγκεκριμένους κανόνες και θεωρούμε ότι δεν πρέπει να λήξει. Αυτό λοιπόν θα αποτελέσει θέμα έκτακτο σήμερα, μια διαμαρτυρία την οποία θα κάνουμε προς τα πάνω και μάλιστα ο Περιφερειάρχης θα πραγματοποιήσει και κάποια στιγμή αύριο και μια σύσκεψη με την ΕΝΠΕ για κάποια θέματα που άπτονται τέτοιων θεμάτων εφαρμογής.
0: Το θέμα αυτό υποθέτω ότι κατά τη διάρκεια του διαλόγου πρέπει να είχε τεθεί από τον κύριο Χατζημάρκο, μιας και τα επαρχία κυρίως αφορούν το Νότιο Αιγαίο και κάποια ελάχιστα νομίζω στο Βόρειο. Είχε τεθεί στον κύριο Λιβάνιο?
1: Έχουν τεθεί πάρα πολλά θέματα. Έχουν τεθεί πάρα πολλά θέματα και αν θέλετε να σας το πω και διαφορετικά, είναι και ένα σημείο καμπής όπου μην το θεωρήσετε και λίγο, έτσι να σας το πω, απόλυτο, αλλά θεωρούμε ότι κακώς δεν μας ακούσανε. Δεν μπορεί ο συγκεκριμένος περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, να τρέχει σε όλα τα επίπεδα διαδικασίες και να μην γίνεται αντιληπτό ότι κάθε πρόταση την οποία κάνει είναι προς το ευρύτερο συμφέρον. Αυτό ενοχλεί όταν υπάρχει μία άποψη τέτοια. Γιατί ξέρετε, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, αυτό αφορά τους νησιωτικούς, τις νησιωτικές περιφέρειες.
0: Και πρωτίστως στο Νότιο Αιγαίο με τόσα νησιά που έχει, κύριε Ταραζλιά.
1: Έτσι. Δεν αφορά, ας πούμε, την στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία εκεί πέρα. Πράγματι, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης στην έδρα του νομού.
0: Μα και δεν υπάρχουν επαρχία. Νομίζω ίσως σε κάποιες πολύ ορεινές περιοχές. Δεν είμαι σίγουρη.
1: Σας το λέω και λίγο πρακτικά, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η σημασία. Δεν έχει να κάνει με θέσεις. Έχει να κάνει με λειτουργία. Με λειτουργία του οργανισμού. Διότι φανταστείτε μία περιφέρεια που έχει 4-5-6 νομούς στην έδρα του κάθε νομού υπάρχει ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος μπορεί να ελέγξει την ευρύτερη υπηρωτική περιοχή, η οποία είναι στερεά και μπορεί να μετακινείται με ένα αυτοκίνητο, οτιδήποτε. Στα νησιά είναι τελείως διαφορετικά με τις συγκοινωνίες, όχι μόνο το χειμώνα που είναι δύσκολες, αλλά ακόμα και το καλοκαίρι, οι αποστάσεις δεν είναι το ίδιο όπως θα ήταν με ένα αυτοκίνητο. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει μία αμεσότητα μεταξύ των πολιτών και της διοίκησης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν ήταν και η αιτία που μας δυσαρέστησε η συγκεκριμένη ενέργεια. Θα γίνει διαμαρτυρία, δεν ξέρω πώς μπορεί να μαζευτεί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα το καταλάβουν, τουλάχιστον να γίνει μία αναβολή για την συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση και περιμένουμε.
0: Λοιπόν, 1 η ώρα είναι το περιφερειακό, ξεκινά.
1: Σήμερα το μεσημέρι στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ρόδου, στις 1 ακριβώς, όπου μαζί με τα υπόλοιπα θέματα τα οποία υπάρχουν, θα μπει και αυτό το έκτακτο θέμα για να μπορέσουμε να αποφαθούμε σαν σώμα σχετικά με αυτό.
0: Λοιπόν, κύριε Ταραζλιά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βενιανάκη. Καλησπέρα.
0: Αυτά λοιπόν από για το θέμα της κατάργησης των επαρχείων μέχρι τέλος του 2026 καταργούνται στα μέσα της θητείας, έτσι. Αυτό ούτε λειτουργικό είναι, ούτε κομψό είναι, καλά το κομψό είναι το λιγότερο που ενδιαφέρει, αλλά ούτε σωστό. Προφανώς και δεν ακούστηκε ο κύριος Χατζημάρκος από τον κύριο Λιβάνιο και ίσως δεν ακούστηκε και σε άλλα θέματα. Θα περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου σήμερα το μεσημέρι στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

0: 27 λεπτά μετά τις 9 και μετά τον Κώστα τον Ταραζιά και την κατάρριση των επαρχιών μέχρι τέλος του χρόνου από τον κύριο Λιβάνιο, που έχει προκαλέσει αναταράξεις μεταξύ της περιφέρειας και της, του κυβερνητικού μηχανισμού, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι κομψά. Θα δούμε το μεσημέρι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αναμένουμε να αστράψει και να βροντίξει ο κύριος Κατζημάρκος κατά Λιβάνιου. Φαντάζομαι κατά Λιβάνιου. Ξαναγυρίζουμε σε αυτά όλα που έχουν δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό με αφορμή τη Δερμαέ, η οποία Δερμαέ τελειώνει και αυτή τέλος του χρόνου, έτσι, και την πρόταση του Αντώνη του Καμπουράκη για την Δέσποινα Παπασάβα ως τακτικό μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία η κυρία Παπασάβα είχε προτείνει ο κύριος Γερονικόλας πριν από 3 χρόνια στην προηγούμενη διαδικασία. Τότε συμφωνούσε μαζί της ο κύριος Γερονικόλας, τώρα καταγγέλει για συναλλαγές, ότι δεν θα υπηρετείται η διαφάνεια και όλα αυτά. Και βεβαίως βάλει κατά του κυρίου Καμπουράκη, αλλά κυρίως και κατά της κυρίας Παπασάβα. Και προσπαθεί να αναδειχθεί ως ο άνθρωπος, ο παράγων τέλος πάντων, που από αυτόν εξαρτάται η διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση. Πάμε να καλημερίσουμε τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Αντώνη του Καμπουράκη, τον Θανάση τον Στάμο. Ένα μετρημένο άνθρωπο, σοβαρό, και το ξέρει όλη η Ρόδος αυτό που λέω. Κύριε Στάμο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Πώς πήγε χθες ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο Σεσκλή της Σύρου?
1: Ήταν μια πολύ όμορφη ημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από τα ωραία.
1: Στο Σεσκλή, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία ήταν. Να είμαστε καλά. Σας συνιστώ του χρόνου να πάτε.
0: Είχε πολύ κόσμο?
1: Πάρα πολύ κόσμο. 2 φορές πήγαν και ήρθαν τα καράβια με μια τέλεια οργάνωση. Ο κόσμος ευχαριστημένος. Όλος ο κόσμος, οι προσκυνητές έφαγαν προσφορά της Μονής του Πανορμίτη, ένα ωραιότατο παστίτσιο με όλα τα συναφή, και επέστρεψαν όλοι δωρεάν μεταφορά πάνω κάτω και λοιπά. Μια πολύ, πάρα πολύ ωραία μέρα και μια θρησκευτική εκδήλωση.
0: Μια ωραία εμπειρία, έτσι, μια ωραία
1: πάρα
0: μέρα.
1: Πολύ, είναι η δεύτερη χρονιά που πάω και έμεινα πολύ ευχαριστημένος.
0: Κάπου διάβαζα ότι στο Εκκλησάκι υπάρχει μια εικόνα του Αποστόλου Παύλου που έχει βρεθεί από τη θάλασσα. Δεν το θυμάμαι
1: δεν,
0: και
1: αυτά,
0: καλά.
1: Αυτά δεν τα ξέρω εγώ. Ναι. Ξέρω ότι στα βήματα του Αποστόλου Παύλου περιλαμβάνεται και η Τευτλούσα, σαν το Σεσκλή, λόγω θαλασσοταραχής. Πήγα να ξεκουραστούν εκεί πηγαίνοντας από Κόπρος, Ρόδο κλπ. Και αυτό τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, όπως είναι καταγεγραμμένα, που έφυγε από τη Ρόδο, πήγε στην πατρίδα σας εκεί, στους καλούς λιμένες κλπ. Αυτά τα βήματα ακολουθούν και σύμφωνα και με τις περικοπές του Αποστόλου Παύλου, που είναι από την Καβάλα, από αυτό κλπ. Αυτή σε όλα αυτά τα μέρη γιορτάζεται πανηγυρικά και τιμάται ο Άγιος στη Λίδο. Από όπου πέρασε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Πώς είδατε όλη αυτή τη ρητορική από την πλευρά του κυρίου Γερονικόλα για την πρόταση της κυρίας Παπασάβα στο Συμβούλιο της Δερμαέ?
1: Εγώ θα ξεκινήσω από το εξής, γιατί πάρα πολλά όλοι κρίνουν και οι κρίνοντες κρίνονται και εμείς κρινόμαστε. Εγώ εκλέχθηκα με μία παράταξη, με την παράταξη που επικεφαλής είναι ο Αντώνης Καμπουράκης. Σε αυτή την παράταξη στηρίζω, αυτήν υποστηρίζω και σε αυτήν παραμένω πιστός, εκεί που με έταξε ο ροδιακός λαός, και δεν έχω αληθωρήσει ποτέ μου ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε κάτω από το τραπέζι, ούτε πάνω από το τραπέζι, ούτε συνδιαλλαγές κλπ. Αυτή την παράταξη λοιπόν να είστε σίγουροι ότι θα υποστηρίζω μέχρι την τελευταία ημέρα που θα βρίσκομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα άλλα όλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πρώτον. Δεύτερον. Έχουμε επιτρέψει, κυρία Βελιανάκη, δυστυχώς, και θέλω να πιστεύω ότι πρόκειται για μορφωμένους ανθρώπους, για λογικούς ανθρώπους, το Facebook να έχει γίνει ο εθνικός δικαστής. Να κρίνει, να επικρίνει, να κατακρίνει οτιδήποτε στην πολιτική ζωή της Ρόδου, και αυτό το πράγμα δεν είναι επιτρεπτό και δεν είναι λογικό. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν τα αρμόδια όργανα μέσα στα οποία μπορούν να συζητηθεί το καθένα. Τρίτον, πάμε στην κυρία Παπασάβα. Η κυρία Παπασάβα είχε προταθεί από τον κύριο Γερονικόλα όταν υπήρχε μία συμπαγής παράταξη με 6-7 άτομα, πόσα είχε μέσα, 5-6, δεν θυμάμαι. Όταν λοιπόν και είχε προταθεί και έγινε αποδεκτό, πώς είναι δηλαδόν ένα άτομο τα 2 χρόνια τα πρώτα να είναι καλό, αποδεκτό και μετά το ίδιο άτομο να είναι μαύρο πρόβατο? Δεν έχω καταλάβει. Ο κύριος Καμπουράκης το δικαίωμα του παρήχε ο νόμος, γιατί αν παρανόμησε και εισηγήθηκε κάτι, κάτι που δεν έπρεπε να κάνει, ας το καταδικάσουνε να εκπέσει, να εξεταστεί κλπ. Τι έκανε, είχε το δικαίωμα. Σκέφτηκε η κυρία αυτή, ήταν και την προηγούμενη φορά, στην ξαναπροτείνουμε. Αυτό έγινε. Ο κύριος Καμπουράκης δεν άλλαξε πορεία πλεύσης. Αυτό που ήταν, αυτό κράτησε. Όπως θέλω να σας πω και το εξής, ότι και στις ιαματικές πηγές έμπαινε ένας από την πλειοψηφία και ένας από την μειοψηφία. Τότε λοιπόν ο κύριος Καμπουράκης πρότεινε εμένα από πλευράς παράταξης, της δικής μας παράταξης, η δε πλευρά του κυρίου Κολιάβη την θέση της πλειοψηφίας την έδωσε στον κύριο Μαυρακό, που ήταν της παράταξης του κυρίου Γερονικόλα. Θέλω να πω λοιπόν, επειδή ο γιατρός τότε ξέβρασε την επιθυμία σαν ρευματολόγος και σαν άτομο της ροδιακής κοινωνίας που έχει ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, έγινε μια συνεννόηση και εκπροσώπησε τη Ρόδο ο ίδιος, ο κύριος Μαυρακός. Θέλω να σας πω με αυτά που λέω ότι πρέπει να υπάρξει σύνδεση και λογική. Τώρα, αν λοιπόν κάποιος από την παράταξή μας, από την παράταξη, την οποιαδήποτε παράταξη, δεν έχει δικαίωμα και ένα λόγο να βγει να υποστηρίξει τα της παράταξής του και αυτόν που πιστεύει, και κρίνεται και επικρίνεται κάθε φορά και γράφουν από κάτω και ένα κάρο άλλοι το ένα και το άλλο, το κοντό τους και το μακρύ τους, για να βγάλουν τα εσώψυχά τους. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, δηλαδή δεν μας τιμούν ούτε σαν άτομα ούτε σαν δημότες. Την πορεία μου την ξέρετε, κυρία Βενιανάκη, το τι έχω κάνει στη Ρόδο κλπ. Δεν έχω δώσει δικαίωμα σε κανέναν να με χαρακτηρίσει με οποιοδήποτε χαρακτηρισμό και δεν θα το επιτρέψω. Είμαι δημοτικός σύμβουλος. Εάν διαφωνήσω με τον κύριο Καμπουράκη, θα υποβάλω την παρέτησή μου, θα αφήσω τη θέση μου, θα έρθει ο επόμενος και τελείωσε η ιστορία. Άλλα μισόλογα, άλλα μπρος, άλλα πίσω. Ναι, μεν, αλλά αυτά είναι για ανθρώπους τους οποίους δεν θέλω να πω όπως σκέπτονται. Ο δικός μου το σκεπτικό, η δική μου ηθική, η δική μου αξιοπρέπεια επιβάλλει αυτή τη στάση. Τώρα υπήρχε μια κυρία, έγινε ανατολικό ζήτημα. Έγινε
0: έτσι
1: το
0: ακριβώς
1: Ιράκ,
0: είναι
1: το
0: όπως το λέτε.
1: Για το όνομα,
0: ναι,
1: του Θεού.
0: Ναι.
1: Για το όνομα του Θεού, δηλαδή γελά ο κόσμος. Αν σταματήσετε κάπου και πείτε αυτήν εδώ την αντιπαράθεση, τι το κακό έκανε ο Καμπουράκης, πέστε μου. Τι το κακό έκανε? Πρότεινε μια κυρία που ήταν και την προηγούμενη φορά.
0: Ναι. Και που είχε προταθεί από τον κύριο που σήμερα κάνει αυτές τις καταγγελίες, έτσι.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, να είμαστε σοβαροί. Τον κύριο Γερονικόλα τον γνωρίζω χρόνια και τον εκτιμώ και ξέρω την οικογένειά του. Δεν νομίζω ότι η τακτική αυτή είναι σωστή. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν,
1: δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Κύριε Θανάση Σταμό, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Την καλημέρα μας.
1: Καλά.
0: Νομίζω
1: καλά.
0: Τα είπε όλα ο κύριος Θανάσης Σταμός, είπε και παραπάνω, καταλάβαμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, το τι, πώς το σκέφτεται, πώς το βλέπει. Ναι, δημιουργείται ένα θέμα μόνο και μόνο γιατί να είμαστε στην επικαιρότητα πάνω ότι εμείς είμαστε οι σωστοί, είμαστε υπέρ της διαφάνειας, όλοι οι υπόλοιποι είναι της διαπλοκής. Για ποιο θέμα? Για ένα πρόσωπο που είχε προταθεί από αυτόν πριν από 3 χρόνια, από αυτόν που σήμερα τα καταγγέλει όλα αυτά. Καταγγέλει το πρόσωπο ουσιαστικά και βάζει βέβαια όλα τα υπόλοιπα, ότι τα βρήκαν Κολιάδης με καμπουράκι κλπ. Και πού κολλάει η κυρία Παπασάμπα? Την είχε προτείνει ο κύριος Γερονικόλας πριν από 3 χρόνια. Τότε έκανε. Ήταν υπέρ της διαφάνειας η κυρία Παπασάμπα, ήταν ικανή για τα τουριστικά, για τη Δερμάη, και τώρα δεν κάνει επειδή την πρότεινε ο κύριος Καμπουράκης. Μόνο και μόνο να ακούγονται, να μιλούν εκεί που θέλουν. Βεβαίως έχουν εισχωρήσει το σύστημα, αλλά το σύστημα αυτό απλά τους χρησιμοποιεί. Και όταν θα έρθει η ώρα, θα ξαναδούν το πρόσωπο του συστήματος όπως τα έχουν δει τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε διαφημίσεις.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου, εσύ!
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 22 41 0 79 914. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι έχει 43 λεπτά μετά τις 9, σήμερα είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου, τέρμα και ο Ιούνιος. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε, πριν πάω στο θέμα που θα συζητήσουμε, σας το έχω προαναγγείλει, ότι χθες βράδυ είχαμε μία σεισμική δόνηση ανάμεσα σε Κάσο Κάρπαθο, 3,6 βαθμών Ρίχτερ, δεν υπήρξε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Με γυροφέρνουν και εμάς οι σεισμοί. Πριν από λίγο καιρό προσπαθούσε το σύστημα πέριξ του Υπουργείου Υγείας, Ροηλός, ο Άδωνης, βουλευτές, να μας πείσουν ότι τι φωνάζετε που δεν έχει γιατρούς στο νοσοκομείο. Εδώ προκηρύξαμε 23 θέσεις. Περιμέναμε κι εμείς, αν και μας έλεγαν οι έμπειροι ότι η Ρόδος, το νοσοκομείο της Ρόδου, δεν είναι ελκυστικό για τους νέους γιατρούς. Και αυτό δυστυχώς αποδείχτηκε περίτρανα. Μέχρι τώρα, τι στοιχεία έχουμε? Έχουμε ανάρτηση του Υπουργού, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει και το σχετικό σχεδιάγραμμα. Και γράφει στην ανάρτηση για το νοσοκομείο της Ρόδου. Το πώς το γράφει, αντιλαμβάνεστε το θέμα. Βέβαια δεν δίνει και πολλά στοιχεία. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, παρά το μεγάλο αριθμό των 23 προκηρυχθήσεων θέσεων, οι 14 απέβησαν άγονες, ενώ οι 9 προσέλκυσαν υποψηφίους. Συνολικά στα νησιά που υπάγονται στη δεύτερη και στην έκτη ΥΠΕ, από τους 142 προκηρυχθήσεις θέσεις, 85 καλύπτονται, ποσοστό 60%, και οι 57 δεν προσέλκυσαν ακόμα υποψηφιότητες. Στη Ρόδο λοιπόν, 23 θέσεις, τις οποίες διαφήμιζαν ένα δίμηνο ροηλός και περιμένετε και ξαναπεριμένετε και εμείς εδώ φροντίζουμε, ο ίδιος ο υπουργός. Και τώρα μας λέει ο κύριος Άδωνης, από τις 23 θέσεις που προκηρύχθηκαν, οι 14 ήταν άγονες και οι 9 το αφήνει γενικός. Είναι γιατροί που υπηρετούσαν και έκαναν πάλι χαρτιά. Έχει προκύψει καμιά νέα νέος γιατρός. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών, τον κύριο Βασίλη Κινούς. Ίσως αυτός μας βοηθήσει περισσότερο στο να ξεδιαλύνουμε την εικόνα, που δεν είναι καθόλου αισιόδοξη. Κύριε Κινούς, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εσείς τι ξέρετε και τι καταλαβαίνετε από την ανάρτηση του κυρίου Άδωνη?
1: Ακούστε, ούτως ή άλλως φαίνεται ότι όντως υπάρχει μεγάλο θέμα με το νοσοκομείο της Ρόδου. Αυτό το λέγαμε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι δεν είναι ελκυστική με βάση αυτά τα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί. Υπήρξαν και προηγούμενες, στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, προκηρύξεις των ίδιων θέσεων, αυτών των σημαντικών θέσεων, να διευκρινίσουμε, τις οποίες τις έχουμε άμεσα ανάγκη, και δεν υπήρξε καμία υποψηφιότητα από κανένα συνάδελφο. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, πάλι από τις πληροφορίες τις δικές μας, γνωρίζουμε ότι οι βασικές ειδικότητες που έχει ανάγκη άμεσα το νοσοκομείο της Ρόδου βγήκαν άγονες. Δηλαδή, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, στις παθολογικές κλινικές οι παθολόγοι, οι καρδιολόγοι, οι χειρουργοί, η μονάδα εντατικής θεραπείας, το τμήμα επιγόντων περιστατικών, που είναι, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι ολόκληρο το νοσοκομείο. Δεν έχει ουσία πλέον να βγαίνουμε και να λέμε τα ίδια πράγματα. Έχουμε φτάσει τώρα σε ένα σημείο το οποίο όντως ήταν οριακή η κατάσταση στις περισσότερες από αυτές, όχι στις περισσότερες, σε όλες από αυτές τις κλινικές τις οποίες ανέφερα και τα τμήματα προηγουμένως, αλλά τώρα θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.
0: Οι εννέα θέσεις που φαίνεται να έχουν καλυφθεί, που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, τι θέσεις είναι?
1: Ακούστε, ούτως ή άλλως η πληροφορία δική μας είναι ότι έχουν υποβάλει σίγουρα οι επικουρικοί γιατροί που ήδη εργάζονται στο νοσοκομείο της Ρόδου, σε θέσεις μόνιμες οι οποίες άνοιξαν, και ότι υπήρχε μόνο μία καινούρια αίτηση για μία ειδικότητα η οποία είναι εντελώς περιφερειακή. Τώρα αυτό ούτως ή άλλως μπορεί να υπάρχουν και κάποιες άλλες υποψηφιότητες οι οποίες έχουν δηλώσει τη Ρόδο στην τρίτη ή τέταρτη, δεν ξέρω και εγώ ποια επιλογή, που είναι σίγουρο ότι αποκλείεται να εμφανιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά αυτό θα το δούμε. Στην η ουσία έχει σημασία, για να μην χάνουμε την ουσία, είναι η εξής. Ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τώρα θα ξεκινήσουν οι μετακινήσεις με βάση το νόμο που ισχύει, οι μετακινήσεις γιατρών από αυτές τις ειδικότητες σε άλλα νοσοκομεία της αρεσκίας τους, από αυτές τις ειδικότητες που έχουμε άμεσα ανάγκη εδώ, δηλαδή που υποφέρουμε. Θα ξεκινήσουν να μετακινούνται περίπου 4 ή 5 γιατροί, από οι οποίοι είναι χειρουργοί και ούτως ή άλλως αυτό, και καρδιολόγοι και παθολόγοι θα μετακινούνται σε νοσοκομεία της αρεσκίας τους, επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ερωδίτες, θέλουν να επιστρέψουν στην
0: πυρηνική. Για πόσους μιλάμε, κύριε Κινούς?
1: Ακούστε, ούτως ή άλλως 5-6 είναι σίγουρο,
0: ναι,
1: ότι θα μετακινηθούν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, ότι το επόμενο, το άμεσα επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν και θα πρέπει να εγκαταλείψουν το νοσοκομείο, δυστυχώς, όχι δυστυχώς, διότι πλέον έχουν περάσει και το κλείνουν και το τρίτο έτος της παράτασης, οι γιατροί που είχαν πάρει που είχαν συνταξιοδοτηθεί. Και αυτοί οι γιατροί δυστυχώς είναι σε τμήματα και κλινικές που από αυτές που έχω αναφέρει. Είναι παθολόγοι, είναι χειρουργοί και αυτοί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση θα γίνει πλέον όχι τραγική, ότι δεν θα ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε πώς θα είναι η λειτουργία μετά αυτού του νοσοκομείου. Αυτό που έχει σημασία όμως τώρα να πούμε αυτή τη στιγμή, διότι και να ξαναπροκηρυχθούν οι θέσεις κάτω από τις ίδιες συνθήκες,
0: θα έχουμε περίπου το ίδιο αποτέλεσμα.
1: Δεν,
0: ναι,
1: προλαβαίνουμε. Μα δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Θα πρέπει να καθίσουν όλοι και να μας πούν ποιο είναι το, αν υπάρχει κάποιο πλάνο. Κάποιο πλάνο, τι θα γίνει μετά από όλο αυτό που έρχεται. Διότι λένε διάφοροι ότι θα γίνουν αποσπάσεις γιατρών. Αποσπάσεις γιατρών από πού? Και οι γιατροί δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα. Δεν είναι φαντάρι. Δεν μπορεί να πείσει εύκολα γιατρούς να εγκαταλείψουν το μέρος τους,
0: το σπίτι τους, την οικογένειά τους.
1: Είναι και παράνομο αυτό μέσα εισαγωγικά. Δεν ξέρω αν είναι και νόμιμο. Και πόσο μπορεί να το κάνεις. Λοιπόν, και να έρθουν να βοηθήσουν να υπηρετήσουν το νοσοκομείο της Ρόδου. Άρα αυτό που ζητάμε, δηλαδή αυτό που πρέπει να ακουστεί αυτή τη στιγμή, είναι να καθίσουμε όλοι και να αποφασίσουμε ποιο είναι το plan B, αν υπάρχει. Αν υπάρχει, καλώς, να το συζητήσουμε. Αν δεν υπάρχει, κάτι πρέπει να γίνει. Οπότε με κάποιος πρέπει να συζητηθεί αυτό το σοβαρότατο θέμα που θα αντιμετωπίσουμε σε μικρό χρονικό διάστημα από τώρα. Αυτή είναι η ουσία και αυτό είναι το σημαντικό.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασίλη Κινούς. Μας τα είπατε όπως είναι και μας κάνατε πάει την καρδιά περιβόλη. Αλλά πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Κατά τα λοιπά, το η κοινότητα Γενναδίου προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να βραβεύσουν το Ροϊλό, ναι, το διοικητή της δεύτερης δεν ξέρω πώς τη λένε, ποτέ έτσι, ποτέ αλλιώς. Πάση περιπτώσει, συνονοηθήκαμε. Και τον Άδωνη, ναι, και έναν άλλον που έχει δώσει λεφτά ευεργέτης, κάτι τέτοιο. Αυτό θα το συζητήσουμε. Αλλά τους άλλους, χωρίς κίνητρα, σε αυτή την κατάσταση στο νοσοκομείο. Μας την περιέγραψε ο Βασίλης Κινούς με τις 23 προσλήψεις που μας διαφήμιζαν. Όλοι περίπου φοβόμαστε το αποτέλεσμα. Και ειδού τα αποτελέσματα που εμέσως πλην σαφώς τα αποτυπώνει ο κύριος Γεωργιάδης στην ανακοίνωσή του. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, παρά το μεγάλο αριθμό των 23 προκηρυχθήσεων θέσεων, οι 14 απέβησαν άγονες, ενώ οι 9 προσέλκυσαν υποψηφίους. Μας εξήγησε ο κύριος Κινούς πώς προκύπτουν οι 9 θέσεις που πληρώνονται από επίκουρους γιατρούς και από

0: Δεν αντιληφθήκατε τίποτα. Ναι. Τον κύριο Ανδρουλάκη όμως τον είδατε, για πέστε μας.
1: Τον κύριο Ανδρουλάκη τον είδαμε. Είδαμε και την συνοδεία του. Το συνόδευε ο βουλευτής ο Δεκανήσου.
0: Ο κύριος Νικητιάδης.
1: Μας, ο Γιώργος Νικητιάδης και ο βουλευτής Ηλίας, ο Μιχάλης ο Κατρίνης. Ήταν μια παρουσία σημαντική για το νησί. Είναι η πρώτη φορά που ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ από τις ιδρύσεις του φτάνει και επισκέπτεται το νησί. Ήταν κάτι το οποίο κέντρισε τον ενδιαφέρον αρκετών. Η αίθουσα που έγινε η συγκέντρωση αυτή, η αλληλοενημέρωση από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη, που απάντησε σε ορισμένα ερωτήματα των παρευρισκομένων, ήταν γεμάτη, σφιχτικά γεμάτη μπορώ να πω, και ήταν σε γενικές γραμμές μια επιτυχημένη παρουσία και επίσκεψη στο νησί μας.
0: Ναι. Τι ήταν αυτό έτσι από αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση?
1: Κοιτάξτε, εστίασε καταρχήν, είχε κάνει μια δήλωση στην ΕΡΤ και εστίασε το ενδιαφέρον του πάνω στην εθνική εξωτερική πολιτική. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και κάτω σε ένα ακριτικό νησί εφάπτεται του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είχαμε το συμβάν αυτό που είχαμε τον Ιούλιο του 2024 με την παρενόχληση του ερευνητικού ιταλικού σκάφους νότια του νησιού, και παράλληλα αναφέρθηκε και στην νησιωτικότητα και ειδικότερα στην μικρονησιωτικότητα. Μίλησα και εγώ και είχα πει για ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν, και ήταν μια σημαντική ευκαιρία αυτή που είχαμε προημερών να ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχαμε κάνει προτάσεις, είχα κάνει μάλλον προτάσεις σε συνεννόηση με τους άλλους μικρονησιώτες, τους συναδελφούς μου, που έχουν σχέση με τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των μικρονησιωτικών δήμων κάτω από 1.500 κατοίκους, τις οποίες βέβαια απέστειλα και στους βουλευτές των Δεκανήσου, αλλά στους αρχηγούς των κομμάτων και σε συγκεκριμένη περίπτωση και στον εισηγητή από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Παναγιώτη τον Δοδονή. Δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί ψηφίστηκε την Παρασκευή, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι πέρασε και αν πέρασε κάτι από αυτά. Θα το δούμε, γιατί το έργο αυτό είναι ένα τεράστιο έργο. Ο κώδικας αυτός είναι ένας πολυσέλιδος κώδικας.
0: Ψηφίστηκε την Παρασκευή στο ΣΥΕΒΤΗ.
1: Ψηφίστηκε την Παρασκευή στην Ολομέλεια.
0: Στην Ολομέλεια ψηφίστηκε. Γιατί και παίρνω ένα μήνυμα από ένα φίλο Κροατή ότι δεν έχει ψηφιστεί. Αλλά και εγώ ξέρω ότι έχει ψηφιστεί την Παρασκευή.
1: Ψηφίστηκε την Παρασκευή. Και μάλιστα πρέπει να δημοσιευθεί και μέσα στη βδομάδα, αν δεν έχει δημοσιευθεί χθες.
0: Καταργεί επαρχία, γιατί κάνει πολλά και διάφορα.
1: Ναι, κάνει καταργεί
0: εταιρείες, ναι, εκλογικό σύστημα, ναι, ναι, με την πρώτη Κυριακή, πρώτη επιλογή, δεύτερη επιλογή, κάτι τρελές καταστάσεις,
1: ναι, ναι, ναι, κατά Λιβάνιο. Ναι, ναι, τα οποία, ναι, είναι, δεν ξέρω από πού τα ανακαλύψουν.
0: Ούτε στην Ουγκάντα και εκεί έχουν προοδεύσει, δεν εφαρμόζονται τέτοιες διαδικασίες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στην πράξη, αλλά είναι, πιστεύω, κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό για τα δεδομένα τα δικά μας. Περιμένουμε να δημοσιευτεί στο ΦΕΚΑ, δεν έχει δημοσιευτεί χθες, γιατί έχει σχέση και ένα άνθρωπο από αυτά, έχει σχέση και με τις διμερεσίες. Οι διμερεσίες πρέπει να γίνουν, να έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Αλλά επειδή υπήρχε αυτή η ιδιαιτερότητα με την ψήφισή του, πρέπει να γίνει με το νέο σύστημα. Οπότε περιμένουμε και εμείς να δούμε ακριβώς με ποιο σύστημα θα προβούμε στην ημέρηση. Εμείς όλοι οι Δήμοι, μικροί και μεγάλοι, και οι περιφέρειες. Και οπότε πρέπει να μέσα στη εβδομάδα να έχει γίνει αυτό, να δημοσιευτεί στο ΠΕΚ για να ισχύσει.
0: Ναι, και να έχετε την εικόνα. Λοιπόν, αλλάζουν πολλά, δεν ξέρω αν είναι προς το καλύτερο, δεν φαίνονται. Μακάρι να αποδειχτούν ότι είναι καλύτερα από τα ισχύουν μέχρι σήμερα, αλλά υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις.
1: Κοιτάξτε, κυρία Βενιανάκη, και αν θέλετε να κλείσουμε και με αυτό, οι λειτουργικές δαπάνες των Δήμων, οι αιτήσεις λειτουργικές δαπάνες είναι γύρω στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Το κράτος με τα αδείας μας χορηγεί 2,6-2,9. Τα υπόλοιπα 2,5-2,6 κάπου εκεί. Υπάρχει έλλειμμα. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν δήμοι. Τουλάχιστον εγώ βλέπω από το δικό μου δήμο που δεν είναι ένας... Είναι ένας μικρός, ακριτικός, νησιωτικός δήμος, όπως και τα άλλοι δήμοι, οι ορεινοί, δεν μπορούν να συντηρηθούν από τον τουρισμό, γιατί απλώς δεν έχουμε τουρισμό. Τα έσοδα μας είναι τα ανταποδοτικά τέλη που πολλές φορές έχουν αρνητικό πρόσημο. Και περιμένω βέβαια τους ΚΑΠ. Εκεί πρέπει να δημιουργηθεί μια ρήτρα νησιωτικότητας, να υπάρχει ένας αυξημένος συντελεστής που να προβλέπει αυτό. Γιατί έτσι όπως πάμε σιγά σιγά, ευτυχώς βέβαια ακόμα δεν έχουμε πάρει κάποιο δάνειο, αλλά έτσι όπως πάει σιγά σιγά πάμε προς τα εκεί. Κάνουμε τη διαχείριση αυτή που πρέπει να κάνουμε, προσπαθούμε να εκμεύσουμε κάποια έργα τα οποία τα προτείνουμε για εκτέλεση στην κεντρική διοίκηση κυρίως. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί αν δεν υπάρξει έτσι μια ανάσα οικονομική για τους δήμους.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Μιχάλη Ρωτόκριτε, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο της ηρωικής νήσου Κάσου, τον Μιχάλη τον Ρωτόκριτο. Ένας άλλος φίλος μου λέει: το νομοσχέδιο δεν καταργεί, που είναι νόμος, αυτό ξέρουμε εμείς, τις αναπτυξιακές. Τώρα, ανάλλαξε, εμείς είχαμε και δηλώσεις του διευθυντή της Ανδό πριν από ένα μήνα που μιλούσε, που έκρυε τον κόδωνα του κινδύνου για τις καταργήσεις. Μακάρι να μην τις έχει καταργήσει. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας αφήνουμε κυρίες και κύριοι να περάσετε όμορφα. Γεια σας.

0: Που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την επιστροφή του Κάρμο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με τον Αγγολέζο στόπερ να αρχίζει την τρίτη του θητεία στους Ερυθρολευκούς. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Στάνιτς, με την προσφορά στη Λουντογκόρετς να κυμαίνεται στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Προτάθηκε ο Άλεξ Τέλες της Μποταφόγκο για τη θέση του αριστερού μπακ. Στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία θα ενσωματωθεί σήμερα ο Έλμιν Ράστοντερ, που χθες ανακοινώθηκε από το Τριφύλι μέχρι το 2030. Εντός της ημέρας αναμένεται και η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ντεφράι. Στις 10 Ιουλίου επιστρέφει ο Πελίστρι, ο οποίος θα πάρει άδεια μετά το τέλος των υποχρεώσεών του στο Μουντιάλ με την Ουρουγουάη. Την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ θα κάνει σήμερα το νέο μεταγραφικό απόκτημα Ρίτσε Λουστόνδο. Εκτός αναμένονται οι Μεϊτέ και Ντεσπόντοβ, δύσκολα και ο Χατσίδης. Συμφώνησε για νέο μονοετέ συμβόλαιο ο Τάισον, ο οποίος θα μεταβεί στην Ολλανδία. Φουλάρι για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, ο δικέφαλος του Βορρά. Μέχρι την Παρασκευή, οι οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του αμυντικού χαφ στην ΑΕΚ, ενώ σε τελική φάση βρίσκονται οι συζητήσεις της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του. Νέος εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής αναλαμβάνει με απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ, Νίκος Παντερμαλής. Εντός των επόμενων ημερών, η συνάντηση του Κώστα Παπανικολάου με τους αδελφούς Αγγελόπουλους για την ανανέωση του συμβολαίου του στον Ολυμπιακό. Άμεσα και οι συζητήσεις για την πρόωρη επέκταση των Walkup και Dorsey. Τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους πρόδωσε μέσω Instagram μετά τον Τζιν Μοντέρο και ο Κοντι Μίλερ Μακιντάιερ. Στον δεύτερο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επιβλήθηκε άνετα του Γάλλου Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ. Στον επόμενο γύρο, ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζοκόβιτς. Φουλ εκπλήξεις στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Παραγουάη και το Μαρόκο να πετούν εκτός συνέχεια στη διαδικασία των πέναλτι της Γερμανία και Ολλανδία αντίστοιχα μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση. Νωρίτερα η Βραζιλία πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, καθώς με ανατροπή στις καθυστερήσεις επικράτησε 2-1 της Ιαπωνίας. Καναδάς Μαρόκο το πρώτο ζευγάρι στους 16, με την Παραγουάη να περιμένει μία εκ των Γαλλίας ή Σουηδίας και τη Βραζιλία τον νικητή του ακτή ελεφαντος του Νορβηγία. Την αποκάλυψη ότι θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Αλσάντ προέβη ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας. «Θα υπογράψω», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, που έχει συμφωνήσει για 2 χρόνια με την ομάδα του Κατάρ, με ετήσιες απολαβές τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Μένει οριστικά στον ΑΠΟΕΛ ο Ντάνιελ Μαντσίνι. Η κυπριακή ομάδα ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Αργεντινό Εκστρέμ, ο οποίος είχε πρόταση και από τον Άρη. Τέλος εποχής για τον Σέιν Λάρκιν στην Ανατολού Εφές, η οποία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό Γκάρντ, ο οποίος φορούσε τη φανέλα της από το 2018. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 33χρονος έχει δώσει ήδη τα χέρια με τη Φενέρμπαχτσε, που με τη σειρά της θα ανακοινώσει σύντομα τη μεταγραφή του. Εξέλιξη βόμβα στην Ισπανία, καθώς σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων, ο Πέδρο Μαρτίνε θα αφήνει τη Βαλένθια για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρεται, ο 65χρονος προπονητής έχει ενημερώσει τις νυχτερίδες ότι μετακομίζει στη Βασίλισσα, η οποία θα πληρώσει το 1 εκατομμύριο ευρώ του buyout του. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.
11: Σε παίρνω για να...

0: τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θαγητό.
2: Top FM 102,4.

Την υγειά μας να έχουμε, το χαμόγελό μας να αγαπάμε και να μας αγαπούν, την αξιοπρέπειά μας ψηλά και... Θα είμαστε σε θέση σήμερα όλη τη μέρα να λέμε χρόνια πολλά στον Απόστολο που γιορτάζει. Ο Αποστόλης, η Αποστολία έχουν τη γιορτή τους, να χαίρονται τη μέρα, να χαίρονται την αγάπη τους. Τους αγαπημένους και τις αγαπημένες βέβαια. 102,4 υποσχιάν από το Top FM με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Live24.gr, η radio αλλά και το site του σταθμού topfm1024.gr μας παίζουν κανονικά, δυνατά και καθαρά. Ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας, όπως τον κατονομάζουμε στη διάθεσή σας, 6937 348 348, το τηλέφωνο για να μπείτε στο Viber το δικό μας, για να μας αφήσετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, να μας έρθει εδώ στο στούντιο του σταθμού και να το διαβάσουμε.

Πάει η Γερμανία στο παγκόσμιο κύπελο. Πάει και η Ολλανδία στο παγκόσμιο κύπελο. Αρχίσαν οι εκπλήξεις. Αρχίσαν οι εκπλήξεις, αλλά και η κατάσταση να δείχνει ότι... Επιτρέψτε μου την άποψη, οι μικροί μεγάλωσαν.

0: όσο και να σ' αγαπώ, δεν μπορώ να εμπιστευτώ.
1: Είχαμε λοιπόν χθες, μέχρι και τα ξημερώματα βλέπαμε μπάλα.
0: Το μαζί προσωρινό.
1: Ολλανδία Μαρόκο 1-1 στην κανονική διάρκεια, 2-3 στα πέναλτι. Γερμανία Παραγουάη 1-1 στην κανονική διάρκεια, 3-4 στα πέναλτι. Η Βραζιλία στα χασομέρια κέρδισε την Ιαπωνία 2-1. Αλλά επιτρέψτε μου την άποψη. Η Βραζιλία έδειξε να έχει προπονητή. Σημαντικό αυτό που σας λέω.

σήμερα έχουμε ακτή ελεφάντας του Νορβηγίας στις 8 και Γαλλία-Σουηδία στις 12. Αύριο στις 4 το πρωί Μεξικό ή σημερινός.

Είχαμε λοιπόν μαροκινή σφαλιάρα, όπως τη λένε οι συνάδελφοι, η Ολλανδία εκτός Μουντιάλ, αφού στα πέναλτι έχασε από το αλήγιστο και ασυμβίβαστο Μαρόκο στα πέναλτι. Και από την άλλη υπήρχε η ταπείνωση για τη Γερμανία, η ατσάλινη Παραγουάη σόκαρε τη Μάνσαφτ στα πέναλτι με ήρωες τον Χιλ και τον Κανάλι, αν θυμάμαι καλά. Ναι.

Στο μπάσκετ τώρα έχουν προαναγγελθεί οι μεταγραφές και του Μοντέρο και του Μακιντάιερ στον Ολυμπιακό. Υπάρχει το αντίο της ΕΦΕΣ στον Λάρκιν που οδεύει στη Φενέρμπαχτσε. Δεν αποχαιρετάμε απλώς ένα παίκτη, λέει η ΕΦΕΣ. Ένα παίκτη μπάσκετ, αλλά ένα πρότυπο.

Ναι, σιγά μη σε κρατήσουν ρε φίλε. Συγγνώμη δηλαδή για την έκφραση, αλλά... Θα μου πείτε στη Γερμανία είμαστε. Ο Νάγκελσμαν μετά το φιάσκο με την Παραγουάη λέει «Θέλω να συνεχίσω, είμαι έτοιμος». Θα του το πούμε κι άμα θέλει.

ποδόσφαιρο, οι ενισχύσεις στους μεγάλους στο Big Four ή στο Big Five, πάρτε το πως θέλετε, συνεχίζονται. Ο Κάρμο επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται και για άλλη ενίσχυση. Το ίδιο συνεχίζεται και στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος εξ ΠΑΟΚ και ο κόσμος του εξακολουθεί να ασχολείται με την άρνηση του Κωνσταντέλια να μην συνεχίσει την εθνική. Είναι πολλοί εκείνοι που λένε ας τον έβαζε περισσότερο να έπαιζε κτλ. Αλλά στα 23 σου έχω την αίσθηση ότι δεν βγάζεις το εθνόσημα από τη φανέλα και λες τέρμα μέχρι εδώ. Και για το θέμα αυτό έχω την αίσθηση ότι πρέπει να πάρει θέση η πολιτεία. Και έναν εκείνη που θα κρίνει στην προκειμένη περίπτωση ο ομοσπονδιακός προπονητής αν τελικά του κάνει ένας ποδοσφαιριστής ή όχι.

θέλετε την προσωπική μου άποψη, Κωνσταντέλιας, σπουδαίος παίκτης. Όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και για τα ευρωπαϊκά. Εξού βέβαια και οι προτάσεις που έρχονταν στον ΠΑΟΚ και έρχονται ακόμα.

Αυτό είναι το ρεμπέτικο του Απών και της Μαριός. Ο Απών, ο οποίος συνεχίζει την εκπομπή μας σε κάτι διαφορετικό όμως αυτή τη φορά. 22 λεπτά μετά τις 10 είμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι ο καφές είναι αναχείρας. Θέλω να πιστεύω ότι η καλή διάθεση υπάρχει πάντα.

είναι και κάποια πράγματα που σου κεντρίζουν, που σου γύρουν τις αισθήσεις. Υπάρχει στο YouTube, αυτό το λέω για τους ακροατές μου και τις ακροάτριες μου, όλους. Υπάρχει στο YouTube μια συνέντευξη του Χάρη του Τσουκαλά. Είναι ο Καλύμνιος, βραβευμένος πλοίαρχος του Αίολος και Ντέρης, σε μια κατάθεση ψυχής. Τα λέει όλα, τα πάντα. Έχει περάσει και από τη Δανέα, ξέρετε. Επαναλαμβάνω, τα λέει όλα. Με όλη τη σημασία της λέξης. Αν τη βρείτε, διαβάστε την. Γιατί έχω την αίσθηση ότι οι θαλασσινές ιστορίες αξίζουν τον κόπο.

0: Πάμε να πετάξουμε τώρα μαζί με το χαρταετό της Μαντούς. Τη Μαντό της Μαντούς.
1: Τα καρδιοχτύπια, κολαφούς τα ψέματα σου που ήπια.
0: Πάνω από το Αιγαίο. Λίγο πριν πάμε σε κάτι διαφορετικό στη συνέχεια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Πειρά Νίκου Ανδρουλάκη από την Κάσο στην κυβέρνηση για ελληνοτουρκικά και ηλεκτρική διασύνδεση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για επικοινωνιακούς σχεδιασμούς αντί για ουσιαστική προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Ο κ. Ανδρουλάκης εστίασε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τονίζοντας ότι το στρατηγικό αυτό έργο έχει παγώσει και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να δώσει άμεσα σαφές χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου. Παράλληλα, ζήτησε από την Αθήνα να επιδιώξει τη ρητή καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης περιοδεύει στην Κάρπαθο και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σφοδρή επίθεση κατά του Νικόλα Γερονικόλα εξαπείλησε ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευστράτιος Καρίκης. Με γραπτή του δήλωση καταδικάζει τις πρόσφατες ανακοινώσεις του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κάνοντας λόγο για ύβρις και ηρωνίες που ξεφεύγουν από το πλαίσιο της κοσμιότητας και υποβαθμίζουν το δημόσιο διάλογο. Ο κ. Καρίκης υπεραμείνθηκε πλήρως του επικεφαλής της παράταξής του, Αντώνη Καμπουράκη, τονίζοντας ότι αποτελεί παράδειγμα παραγωγικής λειτουργίας με ισχυρά επιχειρήματα. Κατέληξε δε επισημένοντας ότι ο ροδιακός λαός απαιτεί έργα, ουσία και αποτελεσματικότητα και όχι άγονες προσωπικές αντιπαραθέσεις. Για πολιτική σκοπιμότητα και αχαριστία κάνει λόγο με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη η Δέσποινα Παπασάβα, απαντώντας στις επιθέσεις που δέχεται για τη συμμετοχή της στη ΔΕΡΜΑΕ. Στρέφοντας τα βέλη της κατά του κύριου Γερονικόλα, υπενθύμησε την ανοιχτή προεκλογική στήριξη της οικογένειάς της, ενώ τόνισε ότι η θέση της εγκρίθηκε ομόφωνα από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Απορρίπτοντας κάθε πολιτική εξάρτηση, η κυρία Παπασάβα αρνείται να γίνει πιόνι ξένων αφηγημάτων, καταλήγοντας ότι όλοι κρινόμαστε καθημερινά από τις πράξεις μας. Ανατροπές στις βαθμολογίες των πανελλαδικών στα Δωδεκάνησα δείχνει η στατιστική ανάλυση της εκπαίδευσης. Η οικονομία και η βιολογία πλήγωσαν τους υποψηφίους, ενώ η φυσική αποτέλεσε σωσίβιο. Τα στοιχεία φέρνουν στην επιφάνεια και έντονες γεωγραφικές ανισότητες. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων, Κώστας Κωνσταλίας, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, δήλωσε: «Η Ρόδος εμφανίζει αισθητά υψηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με την Κο και τα μικρά νησιά. Υπάρχουν μαθητές που διακρίνονται, όπως τη Λέρο, όμως απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία για να μειωθούν οι εκπαιδευτικές ανισότητες». Η κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων που εισάγεται ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα κυριαρχεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που διεξάγεται στη Ρόδο. Στην ατζέντα της συνεδρίασης βρίσκονται οι γνωμοδοτήσεις για τα νέα χωροταξικά πλαίσια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, σήμερα στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής με τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 9 μόνιμες θέσεις γιατρών προκηρύχθηκαν στα Δωδεκάνησα. Οι προσλήψεις αφορούν τα κέντρα υγείας ΚΟ, Πάτμου, Αρχαγγέλου και Έμπονα, καθώς και τα περιφερειακά ιατρία Γεναδίου και Ολύμπου Καρπάθου, στις ειδικότητες της Γενικής Ιατρικής Παθολογίας και Καρδιολογίας. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης θα μείνει η Ρόδος την 4η 1η Ιουλίου λόγω 24ωρης απεργίας ιδιοκτητών και οδηγών από τις 6 το πρωί. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα υψηλά πρόστιμα που αφορούν τα όρια οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Το κοινωνικό φαινόμενο των γυναικοκτονιών συζητείται απόψε στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Στην ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου στις 7 το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο, δικαστικοί, αστυνομικοί και ψυχολόγοι θα αναλύσουν το κρίσιμο αυτό ζήτημα παρουσία του συγγραφέα. Πολιτική σύσκεψη διοργανώνει η Λαϊκή Συσπήρωση σήμερα Τρίτη στις 7.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Πλάζα της Ρόδου. Ο επικεφαλής της παράταξης, Τάκης Πότσος και Γιάννης Αγγέλου, θα αναλύσουν τις πολιτικές εξελίξεις και θα απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε πολίτες και φορείς για το συντονισμό των επόμενων αγωνιστικών διεκδικήσεων. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι. Φλεγμονές. Ατονία. Στόχος. Επαναφορά. Αποκατάσταση. Ανανέωση. Η λύση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά. Μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 069 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
3: Δεκαέξι λεπτά πριν από τις 11. Πάμε μια βόλτα πάνω από το Αιγαίο τώρα. Αρχικά με την Αιγαίο Πελαγίδης, όπως τιτλοφορείται, Άννα Βύση. Και στη συνέχεια, μιας και μπαίνει αύριο Ιούλιος, θα κινηθούμε παραδοσιακά. Είναι και γιορτή σήμερα των Αγίων Αποστόλων. Για άλλη μια φορά να πω χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία που γιορτάζουν.
4: Μου πες χρόνια πολλά, φεύγω να σε καλά.
3: Στον Τόλι.
4: Είμαι στην ίδια τη θέση.
3: Στον Αποστόλη.
4: Με το

νησιώτικα μας που έχουν γίνει remix. Η Στέλλα Εικονιτοπούλου που πήρε μαζί της τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο συγκεκριμένο τραγούδι. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα Αυστραλία. Καλησπέρα Ντανάντα. Τα φιλιά τα ψεύτικα μας τα είπαν μαζί η Στέλλα Εικονιτοπούλου, επαναλαμβάνω, και ο Γιώργος Παπαδόπουλος και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ανεβαίνει στα καμπαναριά.

στις 11 θα έχουμε μια ραδιοφωνική επισκέπτρια, αρκετά επώνυμη. Για να ασχοληθούμε με ένα τραγούδι που συμμετέχει γνωστή τηλεπαρουσιάστρια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
12: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών για νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα. Το θαύμα της ζωής.

0: Στο Άστρα Live, τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.

0: ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 11 και έχω την αίσθηση ότι ήρθε η ώρα να παίξουμε στη τσόχα της καθημερινότητας το 10ο καλό.
1: Κάτια που ψάχνουν για υπόστεγα.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για αυτό το 10ο καλό άμεσα με την Κρινιώτη Νικολάου.
1: Που λες και είναι ο...
0: Την Κρινιώτη Νικολάου που προσωπικά εγώ τη γνώρισα το 1996 στο Zoom. Κρινιώ, καλά τα λέω?
2: Πάρα πολύ καλά τα λέω, κοίτα μου. Πάρα πολύ καλά, ναι.
0: Θυμάμαι εκείνη τη φοβερή ομάδα Μητροπάνος, Κρινιώ, Νικολάου, Φάνης, Μεζίνης. Τι να λέω τώρα, εντάξει.
2: Ήτανε πραγματικά μία περίοδος και μία συγκυρία εκπληκτική, τι να πω, μία ατμόσφαιρα. Ακόμα ακούω πολλές φορές τα ηχογραφήματα από το Zoom, γιατί είχε ηχογραφηθεί αυτό. Mm-hmm. Και ήταν live και νιώθω την αίσθηση αυτή και πραγματικά νιώθω... Τι να πω, ότι ήταν μοναδικές στιγμές. Αυτές οι στιγμές που περνάμε στη ζωή μας και μένουν ανεξίτηλες.
0: Σίγουρα ήταν μοναδικές οι στιγμές. Να σου δώσω να καταλάβεις τώρα κάτι. Εγώ για πρώτη φορά, σε εκείνο το βράδυ που σας επισκέπτηκα, άκουσα το Μητροπάνο, τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο, να ερμηνεύει εκείνο το τσιγάρο ατέλειο, το βαρύ μοναξιά μου και... Έφτανε.
2: Είχε ένα μοναδικό τρόπο όταν έβγαζε από το δικό του, από τις δικές του φωνητικές χορδές, ένα τραγούδι. Το έκανε δικό του. Αυτό συνήθω, επειδή αυτό το τραγούδι το έχει τραγουδήσει, το έχω τραγουδήσει. Δεν ήταν πρώτη εκτέλεση.
0: Όχι, βέβαια.
2: Αλλά και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Όταν τραγουδάς μετά άλλα τραγούδια, παραμένει στο αυτί σου η πρώτη εκτέλεση. Ο Δημήτρης Δωροπάνος είχε τη φοβερή έτσι, ικανότητα να τα κάνει δικά του. Δηλαδή, τα άκουγες από αυτόν και μετά ήθελες να τα ακούσεις από αυτόν. Πάλι.
0: Στο μεταξύ, 2026 φτάνουμε και προκύπτει μια συνεργασία της Κρινιώς με τη Μαρία την Μπεκατόρου. Πώς προέκυψε αυτό?
2: Είναι από αυτά τα πράγματα στη ζωή που δεν το προγραμματίζεις. Απλά έρχονται και ξαφνικά όπως περπατάς βρίσκονται μπροστά σου και σου λένε γεια. Τι κάνεις αυτό, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό ήταν μια στιγμή που μια πρόταση που με έγινε από την ξαδέρφη της Μαρίας Μπεκατόρου, mm-hmm. Να γράψω ένα τραγούδι το οποίο αυτό θα πεζόταν σαν έκπληξη από την ξαδέρφη της, η οποία είναι η Γιώλα Αργυροπούλου και είναι η συνεργάτης μου το τελευταίο καιρό. Θα παρουσιάζαμε σαν έκπληξη την εκπομπή της Δέφτας Μακρυμπούλια.
0: Πολύ ωραία.
2: Αυτές τις αφιερωματικές εκπομπές. Ήταν η αντίδρασή της τόσο αφόρμητη, με την ίδια να συγκινείται τόσο πολύ και να τα αποκρίνεται σε όλο αυτό, ανέτρεψε όλο λίγο το κοινικό και το τραγούδι λοιπόν αυτό ηχογραφήθηκε εκ νέου με τη Μαρία στο στούντιο, οπότε το ενέταξε στο άλμπουμ.
0: Πολύ ωραία.
2: Έτσι ακριβώς έγιναν τα πράγματα και μετά από αυτή τη συγκυρία τη στιγμή, σε μια έτσι αφόρμητη στιγμή της Μαρίας, εξέφρασε την επιθυμία να τη γράψουμε άλλα ένα-δύο τραγούδια, τα οποία θα ήταν λίγο διαφορετικά, λίγο πιο ευχάριστα. Mm-hmm. Η Μαρία, όπως την ξέρουμε, Μπεκατόρου, η οποία είναι μια... πραγματικά, πριν τη γνωρίσω, έλεγα ακριβώς τα ίδια λόγια για αυτή. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ, πολύ αγαπητό πρόσωπο. Από τα λίγα αυθόρμητα και αληθινά πρόσωπα στην τηλεόραση.
0: Αυτό ακριβώς πήγα να σου πω. Ναι. Αυθόρμητη και αληθινή.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι έτσι και πραγματικά είναι αυτό που δείχνει. Είναι στο γυαλί, όπως ακριβώς είναι στην πραγματικότητα και είναι ένα μάτσο παιδί. Πραγματικά, εγώ θα την πω έτσι. Έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε τους ανθρώπους, τους μεγαλύτερους, όχι τα παιδιά, ξέρω εγώ, τα μικρά, όταν πραγματικά δεν έχουν αποσιωπήσει το παιδί μέσα τους. Το έχουν προς τα έξω, το έχουν ελεύθερο.
0: Κατάλαβα. Εγώ να τολμήσω να ρωτήσω, εκτός από το 10ο καλό ή τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ, αυτή τη στιγμή η Κρινιώ η Νικολάου τι κάνει? Εμφανίζεσαι κάπου που να προβάλλεις τα τραγούδια σου ή που να διασκεδάζεις τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει?
2: Δεν είμαι κάπου μόνιμα σε αυτό το καλοκαίρι, γιατί όλο αυτό το χειμώνα έτσι είχα δώσει πάρα πολύ την ενέργειά μου σε αυτά τα τραγούδια, τα 7 τραγούδια του άλμπουμ. Έχω ένα live το Γήθιο 18 του Ιουλίου. Έχω άλλο ένα το οποίο προγραμματίζεται τώρα τον Αύγουστο. Αλλά περιμένω τη στιγμή τώρα, ετοιμαζόμαστε για τη στιγμή που θα κάνουμε την παρουσίαση αυτού του CD όλοι μαζί.
0: Πού θα γίνει?
2: Θα γίνει στον Ιαννό. Η ημερομηνία ακόμα δεν ξέρω ακριβή. Είναι προς το τέλος του Σεπτέμβρη θα γίνει η παρουσίαση του άλμπουμ. Οπότε ο χειμώνας αυτός σίγουρα θα ξεκινήσει και με live και μετά την παρουσίαση.
0: Έχω την αίσθηση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχεις περιλάβει τουλάχιστον στο πρόγραμμά σου τη Ρόδο?
2: Πώς, δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι στο πρόγραμμα, αλλά όταν προκύψει θα πετάξω τη χαρά μου, γιατί Ρόδος, όπως ξέρεις,
0: ξέρω,
2: είναι ένα πολύ αγαπημένο μου νησί, γιατί έχω ζήσει απίστευτες στιγμές σε αυτή ένα καλοκαίρι, πολύ έτσι όμορφο, πολλά χρόνια πριν, που έμεινα ένα ολόκληρο καλοκαίρι εκεί, σε ένα χώρο, μια μουσική, μάλλον δεν είναι μουσική σκηνή, ένας χώρος που μας φιλοξένησε και περάσαμε απίστευτα βράδια. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό ή αν το έχεις δει.
0: Πού μείνατε?
2: Μιλάμε τώρα ότι είναι πολλά χρόνια. Είναι στα πρώτα βήματά μου, αλλά ήταν πραγματικά συγκλονιστικά. Και έτσι έχω αγαπήσει τον κόσμο της Ρόδου. Έχω κάνει φίλους, έχουν παραμείνει φίλοι μου από τότε. Οπότε ήταν η μεγάλη μου χαρά, δηλαδή, να επισκεφτώ και να ξαναζήσω έτσι στιγμές μουσικές κάτω στη Ρόδο.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, Γκρινιού. Έχεις κάτι άλλο στο σιρτάρι, δηλαδή, μετά το 10ο καλό ή μετά από αυτό το άλμπουμ που είναι ήδη σε κυκλοφορία, υπάρχει κάτι στα σκαριά που να μας βγει μελλοντικά πριν έρθει ο χειμώνας?
2: Όχι, πριν έρθει ο χειμώνας, ανήκει αυτή η περίοδος μόνο στο 10ο καλό, αλλά με τη Γιώνα την Αγγυροπούλου, της υπουργό όλων αυτών των τραγουδιών. Έχουμε ήδη στο σιρτάρι, όπως είπες, και άλλα τραγούδια, τα οποία θα πάρουν τη σειρά τους, αλλά μετά από λίγο καιρό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει τα πρωτεία το 10ο καλό, αυτή η παρτίδα.
0: Ναι, να φανταστώ ότι είναι καινούργιο ακόμα, είναι φρέσκο ακόμα, δηλαδή πρέπει να κάνει τον κύκλο του το άλμπουμ, ούτως ώστε να αποφασίσεις ή να συναποφασίσετε να βγάλετε κάτι καινούργιο.
2: Ακριβώς. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό, να φανταστείς, βγήκε 9 Ιουνίου από το 8ο group. Βγήκε λοιπόν 9 Ιουνίου, είναι πάρα πολύ φρέσκο, πάρα πολύ έτσι νοπό, να το πω έτσι, και του χρωστάω το ταξιδάκι του. Οπότε το ταξιδάκι του άλμπουμ εννοώ. Μετά από αυτό το ταξιδάκι θα βγάλουμε και τα άλλα τραγούδια σίγουρα.
0: Αφού κρατάς το 10ο καλό, Κρινιό, δεν έχεις πρόβλημα κανένα. Καλό τάξιδο να είναι. Καλό τάξιδο να
2: είναι. Μαζί με τη Μαρία το κρατάμε και με τη Γιώλα, βέβαια, την Αργιοπούλου. Αλλά μαζί με τη Μαρία, γιατί η Μαρία είναι ένα ακριβώς 10 καλό μόνη της.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Εξάλλου τα προείπαμε αυτά. Έχω την αίσθηση ότι και οι τρεις κυρίες, εισαγωγικά η λέξη, τίτλος τιμής δηλαδή, και οι τρεις μαζί θα κάνετε πολλά, έτσι νομίζω.
2: Πιστεύω και εγώ και το εύχομαι πολύ. Φυσικά.
0: Καλό τάξιδο, ό,τι κάνεις. Καλό τάξιδο, όχι μόνο το 10ο καλό, αλλά ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα μέχρι...
2: Σε ευχαριστώ, Νικήτα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά και...
2: Εύχομαι και σε σένα και στη Ρόδο πολύ αγάπη και καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά και εμείς επίσης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ήταν η Κρινιό Νικολάου. Πάμε να ακούσουμε το 10ο καλό. Και συνεχίζουμε ημέρα. Έχει πολλά ακόμα.

Πάμε παρακάτω. Πλησιάζουμε μεσημέρι. Ήταν η Κρινιό η Νικολάου στους δέκτες μας. Με στη νύχτα, στο σκοτάδι. Με αυτό το πολύ όμορφο δέκατο καλό. Έχοντας μαζί της τη Μαρία την Πεκατόρου. Με μια λάμψη, με τη λίγη. Και παρουσιάζοντας το στην εκπομπή της Ζέντας της Μακρυπούλια.

μάλιστα, μάλιστα. Η Ολλανδία μπορεί να αποκλείστηκε, αλλά ο Ρόναλντ Κούμαν λέει: δεν δίνω δεκάρα για την κριτική που θα μου κάνουν.

Αυτό συμβαίνει πάντα στη Ρόδο, από άκρους άκρη. Κάθε καλοκαίρι γίνεται πάρτι. Έτσι λέει ο Χρήστος ο Δάντης.

Από το Θοδωρή το φέρει τώρα. Πάμε στον Νίκο τον Οικονομόπουλο, στην τελευταία του επιτυχία με τίτλο «Ένοχο κορμί». Δεν τέθηκε ακόμα σε κυκλοφορία, αλλά ο ίδιος το ερμηνεύει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται. Ακυκλοφόρητο που λέμε.

0: Δελτίο διαφημιστικά και επαναρχόμαστε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Πειρά Νίκου Ανδρουλάκη από την Κάσο στην κυβέρνηση για ελληνοτουρκικά και ηλεκτρική διασύνδεση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για επικοινωνιακούς σχεδιασμούς αντί για ουσιαστική προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Ο κ. Ανδρουλάκης εστίασε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τονίζοντας ότι το στρατηγικό αυτό έργο έχει παγώσει και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να δώσει άμεσα σαφές χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου. Παράλληλα, ζήτησε από την Αθήνα να επιδιώξει τη ρητή καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης περιοδεύει στην Κάρπαθο και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σφοδρή επίθεση κατά του Νικόλα Γερονικόλα εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευστράτιος Καρίκης. Με γραπτή του δήλωση καταδικάζει τις πρόσφατες ανακοινώσεις του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κάνοντας λόγο για ύβρις και ειρωνίες που ξεφεύγουν από το πλαίσιο της κοσμιότητας και υποβαθμίζουν το δημόσιο διάλογο. Ο κ. Καρίκης υπεραμείνθηκε πλήρως του επικεφαλής της παράταξής του, Αντώνη Καμπουράκη, τονίζοντας ότι αποτελεί παράδειγμα παραγωγικής λειτουργίας με ισχυρά επιχειρήματα. Κατέληξε δε επισημένοντας ότι ο ροδιακός λαός απαιτεί έργα, ουσία και αποτελεσματικότητα και όχι άγονες προσωπικές αντιπαραθέσεις. Για πολιτική σκοπιμότητα και αχαριστία κάνει λόγο με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη η Δέσποινα Παπασάβα, απαντώντας στις επιθέσεις που δέχεται για τη συμμετοχή της στη ΔΕΡΜΑΕ. Στρέφοντας τα βέλη της κατά του κύριου Γερονικόλα, υπενθύμησε την ανοιχτή προεκλογική στήριξη της οικογένειάς της, ενώ τόνισε ότι η θέση της εγκρίθηκε ομόφωνα από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Απορρίπτοντας κάθε πολιτική εξάρτηση, η κυρία Παπασάβα αρνείται να γίνει πιόνι ξένων αφηγημάτων, καταλήγοντας ότι όλοι κρινόμαστε καθημερινά από τις πράξεις μας. Ανατροπές στις βαθμολογίες των πανελλαδικών στα Δωδεκάνησα δείχνει η στατιστική ανάλυση της εκπαίδευσης. Η οικονομία και η βιολογία πλήγωσαν τους υποψηφίους, ενώ η φυσική αποτέλεσε σωσίβιο. Τα στοιχεία φέρνουν στην επιφάνεια και έντονες γεωγραφικές ανισότητες. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων, Κώστας Κωνσταλίας, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, δήλωσε: «Η Ρόδος εμφανίζει αισθητά υψηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με την Κο και τα μικρά νησιά. Υπάρχουν μαθητές που διακρίνονται όπως τη Λέρο, όμως απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία για να μειωθούν οι εκπαιδευτικές ανισότητες». Η κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων που εισάγεται ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα κυριαρχεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που διεξάγεται στη Ρόδο. Στην ατζέντα της συνεδρίασης βρίσκονται οι γνωμοδοτήσεις για τα νέα χωροταξικά πλαίσια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, σήμερα στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση Λαϊκής Αρχής, θύματα που τέθηκαν από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 9 μόνιμες θέσεις γιατρών προκειμένου υπορούν τα ΚΕΠΑΤΜΟ Αρχαγγέλου καθώς και τα περιφερειακά ιατρία Ολύμπουκα στις ειδικότητες της Γενικής Ιατρικής Παθολογίας και Καρδιολογίας. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης θα μείνει η Ρόδος την 4η 1η Ιουλίου λόγω 24ωρης απεργίας ιδιοκτητών και οδηγών από τις 6 το πρωί. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα υψηλά πρόστιμα που αφορούν τα όρια οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Το κοινωνικό φαινόμενο των γυναικοκτονιών συζητείται απόψε στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Στην ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου στις 7 το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο, δικαστικοί, αστυνομικοί και ψυχολόγοι θα αναλύσουν το κρίσιμο αυτό ζήτημα παρουσία του συγγραφέα. Πολιτική σύσκεψη διοργανώνει η Λαϊκή Συσπήρωση σήμερα Τρίτη στις 7.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Πλάζα της Ρόδου. Ο επικεφαλής της παράταξης, Τάκης Πότσος και Γιάννης Αγγέλου, θα αναλύσουν τις πολιτικές εξελίξεις και θα απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε πολίτες και φορείς για το συντονισμό των επόμενων αγωνιστικών διεκδικήσεων. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά

0: Σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τέλειος μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη και 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Top FM 102,4.
7: Εσείς μπήκαμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, ώρα να πούμε καλημέρες παντού τώρα. Εκείνη ξέρει, λέει ο Λούκας ο Γιώργας, στα 14 λεπτά πριν από τις 12.

Να καλημερίσω το φίλο, το Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του που είναι μαζί μας καθημερινά. Τον Κώστα και τον Τσαμπίκο με τους οποίους συμβαίνει το ίδιο πάντα. Καλημερίζω τον Τεό, τον Μοσχό που είναι μαζί μας. Τον Σταύρο, τον Μαυρουδί, τον Ανδρέα, τον Τσακμαγκίδη, τον Γιάννη, τον Βιτόρη στην Κάρπαθο. Τη Λίτσα, τη Ζερβού και την οικογένεια Ζερβού στην Κρεμαστή. Το φίλο μου τον καλό, τον Παύλο, τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο. Πόσα της έχω δώσει, μα δεν... Το Σέργιο, τον Κασάπη, την Κουμπαρούλα μου την αγαπημένη, τη Δέσποινα Αμφίτσα Δελαπόρτα. Αυτά που θέλω για εμένα να ξέρει. Καλημέρα στη Μαρία που είναι μαζί μας. Ξέρει, αυτά θα ξέρει. Στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του, στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου, στο Φαλιράκι, όπως επίσης και στο φίλο μου τον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους, ασχολούνται με τα θαλάσσια σπορ. Καλησπέρα στον Παναγιώτη Ντόξου λέει και τα άλλα τα παιδιά στην Αυστραλία. Ξέρει που χαρίζει τη ζωή της. Καλημέρα λέμε στο Βασίλη το Χάτσι Χριστοδούλου, στο φίλο μας το Σάβα, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη. Καλημέρα Σκύπη. Εκείνη ξέρει, εκείνη... Καλημέρα στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη. Ψάμε και μόνο, μα δεν θα μάθει αν για κίνημα τόνο. Στον άνθρωπο του χιούμορ, το δικό μας άνθρωπο, τον Χρήστο τον Κώστα. Στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Διαγόρα τον Μουστάκα, στο Σάββα τον Παούρη, στο Γιώργο τον Πετρόπουλο, στον Κωνσταντίνο τον Κυπουρό, στον Τάσο τον Αρνά, στο Γιώργο τον Διακοσάβα, στη φίλη μας την Ελισάβετ, στην κυρία Άννα.

0: Καλημερίζω την κυρία Φωτεινή Μαγιόγλου, το Μιχάλη το Ματσαμά και όλα τα Μαρίτσα.
1: Δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Εκείνη ξέρει πόσα της έχω.
0: Την Μαθιού, το Τζίμι τον Μποζατζή, τον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη.
1: Τελειώς.
0: Το φίλο μου τον καλό, τον Άλκη τον Πανάκη στη Βάρκιζα, παρακαλώ.
1: Να ξέρει.
0: Τον Απόστολο τον Πονιά και την οικογένειά του είναι στην Κο. Ανδρέα τον Σταύρου, τη Μαρία τη Χατζησταμάτη επίσης στην ΚΟ, τον Μιχάλη τον Παπαντονίου, τη Μαρία την Ξενάκη, τον Κώστα τον Βασιλότο, τον Σουλεϊμάν Καλιοζού, το Η Ζωή τη Χατζη Νικόλα.
1: Και τα κομμάτια τη...
0: Καλημέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε.
1: Είναι που πια...
0: Πάμε σιγά σιγά, ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου σας. Ξάλλου είναι 12 παρά 10. Καινούριος Σταμάτης Γονίδης.

Ο φίλος μου ο Βαγγέλης είναι μαζί μας. Και μαζί του πολλά παλιόπαιδα. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Πλησιάζουμε στο φινάλε της εκπομπής. Κάτι έχουμε επιλέξει και για σήμερα. Και τελικά...

Όταν γυρνούσες πίσω, σταμάτησε Γονίδης. Και μιας και πάμε στο φινάλι της εκπομπής, εγώ είπα να θυμηθούμε κάτι από τα παλιά.

Ανασκάλεψα λοιπόν το αρχείο μου, ανασκάλεψα το φάκελό μου, ανασκάλεψα τα δεδομένα και βρήκα δύο συμμετοχές του φίλου μου του Νότη σε άλμπουμ άλλων καλλιτεχνών. Εντάξει, μπορεί να είναι καλοκαίρι, κατά καλό καιρό, αλλά το χειμώνας είναι, έχω την αίσθηση ότι παίζει ακόμα. Επαναλαμβάνω, δύο συνεργασίες του Νότη σε άλμπουμ άλλων καλλιτεχνών. Από το δωμάτιο του Χρήστου του Δάντη.

να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει αυτή την ώρα. Στον κουμπάρο μου το Δήμο τον Καραγιάννη εκεί στο πλατή και Παρίσι την Κό και στην ομάδα του όλη. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου στην Αθήνα. Είμαστε στο φινάλε με συμμετοχές του Νότι, επαναλαμβάνω, σε άλλα άλμπουμ, σε άλμπουμ άλλων καλλιτεχνών.

φύγουμε από το δωμάτιο, το άλμπουμ του Χρήστου του Δάντη, στο οποίο συμμετείχε με αυτό το τραγούδι, όπως ακούσατε, ο Νότης. Και να πάμε σε άλλη μια συμμετοχή που δεν είναι άλλη από το άλμπουμ του Βασίλη του Παϊτέρη, που έχει τίτλο «Θα την ταξιδέψω την ψυχή». Θα ακούσουμε το μόνιμο τραγούδι μαζί με τον Βασίλη τον Παϊτέρη. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά.

0: για μπάσκετ.
1: Στοπ.
0: Χρήστος Κατσαρός. Τελειώνει 7.32. Πάμε για ποδοσφαίρου.
1: Στοπ.
0: Όπα. Δημήτρης Πράς. Πράς. Τελειώνει σε 3.31. Πάμε παρακάτω για χάντμπολ.
1: Στοπ.
0: Παρίσογλου Μιχάλης. Τελειώνει σε 8.57. Πάμε για τις τρεις μπλουζάρες Animal Print.
1: Στοπ.
0: Βαγγέλης Μαρκοσιάν. Τελειώνει σε 6.58. Δεύτερη μπλούζα.
1: Στοπ.
0: Αντώνης Γιακουμάτος. Τελειώνει σε 7.22. Τρίτη μπλούζα.
1: Στοπ.
0: Κουμούνδρος Γιάννης ή Κουμούνδρος. Τελειώνει σε 8.79. Πάμε για τα τρία βιβλία MVP Publication. Πρώτα οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα.
1: Στοπ.
0: Νίκος Μπένος. Τελειώνει σε 4.84. Πάμε για την Αγγλία.
1: Στοπ.
0: Σπύρος Μενδρινός. Τελειώνει σε 9.67. Και πάμε για την ιστορία του Μουντιάλ.
1: Στοπ.
0: Σπύρος Κίτσος. Τελειώνει σε 8.66. Τα δώσαμε και σήμερα. Μπράβο. Δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά και μετά τον Σκαρπετόπουλος.
2: Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
3: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα.

0: χωριάτικη barbecue πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστικ.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουρουστικ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Η μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι προανήγγειλε με ανάρτησή της στα social media ΕΠΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ την πρώτη του προπόνηση με το Τριφύλι θα κάνει σήμερα ο Ράστον Ντέρ, που χθες ανακοινώθηκε μέχρι το 2030. Στην απόκτηση αριστερού μπακ, στόπερ και χαφ επικεντρώνονται οι πράσινοι. Μόνο η ανακοίνωση της ΑΕΚ απομένει για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας με τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος θα υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο. Σε καλό δρόμο και η ανανέωση του Πίλιου για τα επόμενα 4 χρόνια. Τις επόμενες ημέρες οι εξελίξεις για τον ΧΑΦ στην Ένωση, στην Allwyn Arena μεταφέρονται τα γραφεία της Ερασιτεχνικής. Την επιστροφή του Κάρμου ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Εδώ νιώθω ευτυχισμένος και απολαμβάνω να παίζω, τόνισε ο Αγγολέζο στόπερ στην κάμερα της ΠΑΕ. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Στάνιτς, με την προσφορά στη Λουντογκόρετς να κυμαίνεται στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Προτάθηκε ο Άλεξ Τέλες της Μποταφόγκο για τη θέση του αριστερού μπακ. Την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ θα κάνει σήμερα το νέο μεταγραφικό απόκτημα Ρίτσελου στον ΔΟ. Εκτός αναμένονται οι Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ, δύσκολα και ο Χατζηδής. Συνεχίζονται οι επαφές για τους Γιαννούλη και Χατζηδιάκο. Ψηλά στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά παραμένει ο 31χρονος χαφ Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Προς διαζύγιο οδεύουν Άρης και Άλβαρο Τεχέρο, με τους κίτρινους να ενημερώνουν τον Ισπανό μπακ πως είναι εκτός των πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου. Οριστικά τέλος η περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνη για τους Θεσσαλονικείς, καθώς ο Αργεντινός εξτρέμ συμφώνησε να ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Αποέλ. Εντός των επόμενων ημερών η συνάντηση του Κώστα Παπανικολάου με τους αδελφούς Αγγελόπουλους για την ανανέωση του συμβολαίου του στον Ολυμπιακό. Άμεσα και οι συζητήσεις για την πρόωρη επέκταση των Walkup και Dorsey. Η μεταγραφή τους στους Ερυθρόλευκους πρόδωσε μέσω Instagram μετά τον Τζιν Μοντέρο και ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ενίσχυση στην περιφέρεια για τον Ηρακλή, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρτ Χασάν Διαρά. Την περσινή σεζόν ο Αμερικανός αγωνίστηκε στη Λιθουανική Γιουβέντους, όπου είχε κατά μέσο όρο 12,8 πόντους, 2,8 ασίστ και 1,6 rebound. Παίκτης της καρδίτσας για τα επόμενα 3 χρόνια, ο 22χρονος γκάρτ Κωνσταντίνος Μπιλάλης. Την αποκάλυψη ότι θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Αλσάντ προέβη ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας. Θα υπογράψω, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, που έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Κατάρ, με απολαβές στα 3,5 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Τέλος εποχής για τον Σέι Λάρκιν στην Ανατολού Εφές, η οποία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκάρντ, ο οποίος φορούσε τη φανέλα της από το 2018. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 33χρονος έχει δώσει ήδη τα χέρια με τη Φενέρμπαχτσε, που με τη σειρά της σύντομα θα επισημοποιήσει τη μεταγραφή του. Εξέλιξη βόμβα στην Ισπανία, καθώς σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων, ο Πέδρο Μαρτίνε θα αφήνει τη Βαλένθια για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Εντός της ημέρας η συνάντηση της Βασίλισσας με τον Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος θα ενημερωθεί για το τέλος της συνεργασίας τους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Σε περνώ...

0: Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.
3: Πάμε, είναι ήδη σε άδεια, αλλά εγώ παρέχω την ανησυχία μου σήμερα. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Πώς είσαι, καλά?
4: Mm-hmm.
3: Εντάξει, ευχαριστημένη εδώ από την εμπειρία.
4: Ναι.
3: Θα τα πούμε παρέα, θα κάνουμε εκπομπή κανονικά.
4: Ναι.
3: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break και έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα. Μουντιαλικά καταβάσιμα ύπνος, άξιζε όμως το ξενύχτη, διότι αυτά τα δράματα τύπου αποκλεισμός Γερμανίας, αποκλεισμός Ολλανδίας κτλ. Αν δεν τα δεις από κοντά, δεν μπορεί να στα περιγράψει κανείς. Αν δεν τα δεις από κοντά θα ήταν υπέροχο, θα είμαστε στην Αμερική. Αν δεν τα δεις την ώρα που συμβαίνουν, θέλω να πω. Στις 4 το πρωί το μάτς των Ολλανδών, στις 2.30 τελείωσε το μάτς των Γερμανών. Εντάξει, ωραία, περάσαμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες.

Η είδηση χτες ότι αποκλείστηκαν οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί, ότι πέρασε η Βραζιλία. Εγώ θα έλεγα το δεύτερο, ότι πέρασε η Βραζιλία με τον τρόπο που πέρασε. Με τον γκολ της καθυστερήσης του Μαρτινέλη απέναντι στην Ιαπωνία, που στο πρώτο ημίχρονο ήταν εξαιρετική, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο

Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε ομάδες οι οποίες δεν φοβόντουσαν τίποτα. Δηλαδή το Μαρόκο δεν φοβήθηκε καθόλου την Ολλανδία και σε τελική ανάλυση γιατί δεν τη φοβηθεί. Το Μαρόκο έχει καλύτερα αποτελέσματα από τους Ολλανδούς αυτά τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Έπαιξε ημιτελικό στο Κατάρ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έπαιξε τελικό στο Κόπα Αφρικα που διοργάνωσε και το οποίο την έκβαση του ξέρουμε ακόμα και θα κριθεί στα δικαστήρια. Είναι και τώρα πολύ ανταγωνιστικό και το έχει δείξει και στα πρώτα παιχνίδια. Η Ολλανδία είχε δείξει στα πρώτα παιχνίδια μια φοβερή αστάθεια, ακόμα και στις νίκες της. Δηλαδή, το εμβληματικό παιχνίδι των Ολλανδών σε αυτό το Μουντιάλ ήταν το μάτς με τη Σουηδία. Όπου αν δεις το τελικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι κέρδισαν πολύ εύκολα και αν έχεις δει τον αγώνα, καταλαβαίνεις ότι είναι μαγική εικόνα. Μια ομάδα η οποία έχει τόσες ανασφάλειες στην άμυνα, όταν φτάνει να παίξει με μια καλή ομάδα όπως αναμφίβολα είναι το Μαρόκο, τι κάνει, παίζει άμυνα. Προσπαθεί δηλαδή να βελτιώσει αυτό το οποίο είναι το πρόβλημά της. Η Ολλανδία μαζεύτηκε πίσω, έπαιζε ένα κατενάτσιο της αρκούδας, πρέπει να πω, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από ένα ξεκίνημα, ας πούμε, κάπως ισορροπημένο. Όλοι κυνηγούσαν τον Σαϊμπάρι που τους πήρε παραμάζωμα. Βρήκαν ένα γκολ όπως σκοράρουν οι ομάδες που παίζουν κατενάτσιο, δηλαδή με μια αντεπίθεση απίθανη. Το γκολ αυτό το έβαλε ο Χάπκο που με όλα αυτά που έχουν γίνει με τη γυναίκα του, με την αποβολή και τα λοιπά. Εγώ πίστεψα ότι να, εδώ περάσανε και μας δίνουν και μια ιστορία από αυτές που μετά μπαίνουν στα βιβλία του Μουντιάλ. Αλλά η μοίρα δεν το θέλει έτσι ακριβώς. Δηλαδή, ναι, το γκολ, ναι, το κλάμα του Χάπκο, ναι, ο μεγάλος Ολλανδικός πανηγυρισμός. Αλλά μετά ήρθε ο Ντιόπ, ένα στόπερ που έπαιξε σέντερ φόρ στο τέλος και που μια σέντρα εξαιρετική πρέπει να πω την αξιοποίησε όπως πρέπει στο 91 και εκεί το μάτς κατάλαβες ότι άλλαξε. Και άλλαξε για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί το Μαρόκο ξαναβρήκε τα πατήματά του. Ήταν καλύτερο σε όλο το παιχνίδι, ήταν καλύτερο και στην παράταση. Όπου μάλιστα έχασε και την μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού, πρέπει να πω. Και ήξερε ότι αν το μάτς πάει στα πέναλτι θα το πάρει. Γιατί οι Ολλανδοί στα πέναλτι δεν κερδίζουν ποτέ. Η Ολλανδία είναι μια χώρα, την έχω γράψει στην ιστορία, στο βιβλίο που γράψει για το Euro, που έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια να μαζευτεί ένας αριθμός υπογραφών, να πάνε στη FIFA και να καταργήσουν τη διαδικασία των πέναλτι. Γιατί πιστεύουν ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν παίρνανε ποτέ. Έχουν τα δίκια τους, αλλά τι να κάνεις. Λοιπόν, και στα πέναλτι, τα οποία ήταν μερικά από τα οποία πρέπει να πω ήταν τα χειρότερα πέναλτι που έχουν χτυπηθεί σε διοργάνωση, περίμεναν όλοι τον Σαϊμπάρι να βάλει το κρίσιμο, γιατί ήταν ο πρωταγωνιστής της βραδιάς και τα κατάφερε. Εντελώς άλλη ιστορία, το Γερμανία-Παραγουάη. Για μένα η έκπληξη με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Μπορούμε μετά να βρούμε διάφορες εξηγήσεις, αλλά το να αποκλειστεί η Γερμανία στα πέναλτι είναι από μόνο του κάτι απίθανο. Δεν έχει συμβεί ποτέ σε καμιά πενταριά χρόνια, πρέπει να πω. Από τότε που υπάρχει διαδικασία των πέναλτι, αν θυμάμαι καλά, είναι από την δεκαετία του 70 που έχει ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτι ως τελική λύση. Οι Γερμανοί με τον ένα με τον άλλο τρόπο τα κατάφεραν πάντα να περνάνε στα πέναλτι στα παγκόσμια κύπελλα. Ήταν είδηση όταν αποκλείονταν στα πέναλτι σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Αλλά αυτή η Γερμανία ήταν λιγότερο Γερμανία που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Υπό την έννοια ότι ήταν μια Γερμανία που προσπαθούσε να παίξει γερμανικό ποδόσφαιρο επιθετικά, έτσι, με κουράγιο, με πάμε μπροστά, με πολλούς κυνηγούς. Τελειώνει το παιχνίδι με το Virts δεκάρι, με ξέρω εγώ τι είχε στον πάγκο, το έβαλε ο Nagelsmann. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό όταν οι κυνηγοί σου δεν είναι καλά, όπως ο Virts και ο Μουσιάλα, και δεν είναι και παίκτης με φοβερή και τρομερή προσωπικότητα. Πράγμα απαραίτητο για να υποστηριχθεί ένα παιχνίδι με τέτοιο ρίσκο, ας πούμε. Μάλλον τόσο μπροστόβαρο, θα έλεγα, γιατί ρίσκο δεν υπήρχε, υπό την έννοια ότι η Παραγουάη έπαιζε άμυνα.

0: Υπαλλήλου του ΔΕΔΙ ξεχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο της Αθήνας και οι τρεις κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξιέρχου στον Αγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου. Στο εδόλιο είχαν κάτσει η κοπέλα του δράστη, μια φίλη τους και ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Πειρά Νίκου Ανδρουλάκη από την Κάσο στην κυβέρνηση για ελληνοτουρκικά και ηλεκτρική διασύνδεση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για επικοινωνιακούς σχεδιασμούς αντί για ουσιαστική προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Ο κ. Ανδρουλάκης εστίασε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τονίζοντας ότι το στρατηγικό αυτό έργο έχει παγώσει και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να δώσει άμεσα σαφές χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου. Παράλληλα, ζήτησε από την Αθήνα να επιδιώξει τη ρητή κατά δίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης περιοδεύει στην Κάρπαθο και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σφοδρή επίθεση κατά του Νικόλα Γερονικόλα εξαπείλησε ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευστράτιος Καρίκης. Με γραπτή του δήλωση καταδικάζει τις πρόσφατες ανακοινώσεις του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κάνοντας λόγο για ύβρις και ηρωνίες που ξεφεύγουν από το πλαίσιο της κοσμιότητας και υποβαθμίζουν το δημόσιο διάλογο. Ο κ. Καρίκης υπεραμείνθηκε πλήρως του επικεφαλής της παράταξής του, Αντώνη Καμπουράκη, τονίζοντας ότι αποτελεί παράδειγμα παραγωγικής λειτουργίας με ισχυρά επιχειρήματα. Κατέληξε δε επισημένοντας ότι ο ροδιακός λαός απαιτεί έργα, ουσία και αποτελεσματικότητα και όχι άγονες προσωπικές αντιπαραθέσεις. Για πολιτική σκοπιμότητα και αχαριστία κάνει λόγο με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη η Δέσποινα Παπασάβα, απαντώντας στις επιθέσεις που δέχεται για τη συμμετοχή της στη ΔΕΡΜΑΕ. Στρέφοντας τα βέλη της κατά του κύριου Γερονικόλα, υπενθύμησε την ανοιχτή προεκλογική στήριξη της οικογένειάς της, ενώ τόνισε ότι η θέση της εγκρίθηκε ομόφωνα από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Απορρίπτοντας κάθε πολιτική εξάρτηση, η κυρία Παπασάβα αρνείται να γίνει πιόνι ξένων αφηγημάτων, καταλήγοντας ότι όλοι κρινόμαστε καθημερινά από τις πράξεις μας. Ανατροπές στις βαθμολογίες των πανελλαδικών στα Δωδεκάνησα δείχνει η στατιστική ανάλυση της εκπαίδευσης. Η οικονομία και η βιολογία πλήγωσαν τους υποψηφίους, ενώ η φυσική αποτέλεσε σωσίβιο. Τα στοιχεία φέρνουν στην επιφάνεια και έντονες γεωγραφικές ανισότητες. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων, Κώστας Κωνσταλίας, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, δήλωσε: «Η Ρόδος εμφανίζει αισθητά υψηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με την Κο και τα μικρά νησιά. Υπάρχουν μαθητές που διακρίνονται όπως τη Λέρο, όμως απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία για να μειωθούν οι εκπαιδευτικές ανισότητες». Η κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων που εισάγεται ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα κυριαρχεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που διεξάγεται στη Ρόδο. Στην ατζέντα της συνεδρίασης βρίσκονται οι γνωμοδοτήσεις για τα νέα χωροταξικά πλαίσια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, σήμερα στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής με τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 9 μόνιμες θέσεις γιατρών προκηρύχθηκαν στα Δωδεκάνησα. Οι προσλήψεις αφορούν τα κέντρα υγείας ΚΟ, Πάτμου, Αρχαγγέλου και Έμπονα, καθώς και τα περιφερειακά ιατρία Γεναδίου και Ολύμπου Καρπάθου, στις ειδικότητες της Γενικής Ιατρικής Παθολογίας και Καρδιολογίας. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης θα μείνει η Ρόδος την 4η 1η Ιουλίου λόγω 24ωρης απεργίας ιδιοκτητών και οδηγών από τις 6 το πρωί. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα υψηλά πρόστιμα που αφορούν τα όρια οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Το κοινωνικό φαινόμενο των γυναικοκτονιών συζητείται απόψε στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Στην ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου στις 7 το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο, δικαστικοί, αστυνομικοί και ψυχολόγοι θα αναλύσουν το κρίσιμο αυτό ζήτημα παρουσία του συγγραφέα. Πολιτική σύσκεψη διοργανώνει η Λαϊκή Συσπήρωση σήμερα Τρίτη στις 7.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Πλάζα της Ρόδου. Ο επικεφαλής της παράταξης, Τάκης Πότσος και Γιάννης Αγγέλου, θα αναλύσουν τις πολιτικές εξελίξεις και θα απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε πολίτες και φορείς για το συντονισμό των επόμενων αγωνιστικών διεκδικήσεων. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι. Η Νομαρχία στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Top FM 102,4.
8: Πρέπει να πω ότι στη διαδικασία αυτή χτυπηθήκαν μερικά πέναλτι. Πραγματικά είναι ένα απόρριψη. Δηλαδή ήταν σαν να περιμένουν όλοι τον Σαϊμπάρη να βάλει την υπογραφή γιατί ήταν ο καλύτερος παίχτης πώς το λένε, του γηπέδου, και έπρεπε να είναι αυτός ο οποίος θα κρίνει κατά κάποιο τρόπο και την πρόκριση στη συγκεκριμένη περίπτωση των Μαροκινών. Βατερλό πάνε να πάθουν οι ευρωπαϊκές ομάδες, όπως στο Μουντιάλ του 2014. Ήδη είναι έξω η Γερμανία και η Ολλανδία. Στο Μουντιάλ του 2014 το Βατερλό ήταν απόλυτο και ήταν στη φάση των ομίλων. Είχαν φύγει στη φάση των ομίλων οι Άγγλοι, οι Ιταλοί, οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί. Τώρα δεν είναι έτσι ακριβώς. Περάσανε την φάση των ομίλων οι ευρωπαϊκές ομάδες. Αλλά πώς το λένε, η συνέχεια θα είναι σκληρή και δύσκολη. Είναι δεδομένο. Και εδώ τώρα παίζουν ρόλο δύο πράγματα. Το ένα, οι ώρες που γίνονται τα παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια που γίνονται το μεσημέρι είναι παιχνίδια τα οποία στα μπέμπα συμβούν τα πάντα. Έτσι, να το ξέρουμε αυτό, να το έχουμε υπόψη μας. Τα ταξίδια που κάνουν οι ομάδες επίσης μπορεί να προσθέσουν κόπος ή σε παίκτες οι οποίοι έχουν δώσει του κόσμου τα μάτς στην διάρκεια της χρονιάς. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ότι εγώ διακρίνω ότι υπάρχει, ειδικά στις αφρικανικές ομάδες, μια μεγάλη ευρωπαϊκή πειθαρχία πια. Έχουν οι περισσότερες προπονητές που έχουν περάσει από την Ευρώπη, που ξέρουν αυτού του τύπου τις διοργανώσεις, που δεν παίζουν ποδόσφαιρο όσα πάνε και όσα έρθουν. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μπλέξουν πάρα πολύ τους Ευρωπαίους, που μεταξύ μας είναι καλοί, αλλά είναι και λίγο προβλέψιμοι. Δηλαδή, ξέρεις τι θα κάνουν οι Γερμανοί, παραδείγματος χάρη. Οι Ολλανδοί είναι άλλη ιστορία. Οι Ολλανδοί πέσανε σε μια καλύτερη ομάδα και την πάτησαν. Δεν ρωτάς αν η ψυχιά σου λέει ποιος θα πάει το Μουντιάλ, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να το βρει από σένα. Να το ρωτήσουμε, μην μας τα πει αργότερα, εδώ είναι, γι' αυτό την έφερα. Τις διετησίες του Μουντιάλ, πως τις βλέπεις, πάρα πολύ καλές. Και μου αρέσει που εμφανίζονται διάφοροι απίθανοι, ξέρω εγώ, κάτι Βραζιλιάνοι, κάτι Μαροκινοί, κάτι από το Ελσαλβαδόρ. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η μεγάλη ομάδα κτλ. Δεν μασάνε το παραμικρό. Σφυράνε ό,τι βλέπουν και πρέπει να πω ότι βοηθάνε και αυτοί μέχρι τώρα στο να είναι τα παιχνίδια αυτά. Πώς το λένε, τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ ανοιχτά γενικά. Βλέπετε τι γίνεται στα νοκάουτ, από τη μέρα που ξεκίνησαν τα νοκάουτ, έχουμε δύο προκρίσεις του Καναδά και της Βραζιλίας με γκολ καθυστερήσεις, ποιος θα το έλεγε, και δύο προκρίσεις στα πέναλτι. Αν πάει έτσι, εντάξει, μιλάμε για χτυποκάρδια περιγράπτα. Ο Χακίμι δεν κάνει κακό μουντιάλ, διαφωνώ. Μπορεί να μην είναι ο Χακίμι της Παρή που μπορεί να πάρει το μάτς μόνος του, αλλά χτες είχε και δοκάρι. Μόνο το πέναλτι δεν ήταν καλό, εντάξει. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι λέει θα τους σηκώσουν, μην ανησυχείτε. Εγώ θα χαρώ να τους σηκώσουν οι Αμερικάνοι, μια χαρά ομάδα έχουν και μια χαρά μπάλα παίζουν, αλλά δεν το βλέπω. Λοιπόν, έκανε κανένας Γερμανός σπριντ σε όλο τον αγώνα. Κάποιοι κάνανε. Μην είσαι τόσο άδικος. Και ο Μπράουν έκανε κάποια σπριντ και ο Σανέ. Αλλά δεν είχαν και χώρους για να κάνουν σπριντ. Δηλαδή, μπάτρεχεις αν δεν βρίσκεις χώρους. Ο Σάμερβιλ ήταν ο μόνος, λέει, που πάλευε από τους Ολλανδούς και η άμυνά τους. Και μάλιστα είδα και πράγματα από την άμυνα των Ολλανδών που δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή, τον. Πώς το λένε τώρα, τον ψηλό της Λίβερπουλ να κόβει μια αντεπίθεση των Μαροκινών, να σταματάει το Σαϊμπάρι, αν θυμάμαι καλά, και να πανηγυρίζει σαν να έβαλε γκολ. Θα έχουμε και άλλα. Λένε, ένας φίλος προβλέπει αποκλεισμό των Ισπανών που είναι αποδεκατισμένοι και δεν έχουν εξτρέμα από την Αυστρία. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν μπορώ να το πω. Αλλά είναι αλήθεια ότι έχουν προβλήματα οι Ισπανοί γενικώς. Και είναι αλήθεια ότι η Αυστριακή είναι μια ομάδα που πρεσάρει πάρα πολύ. Αν αντέξει και βγάλει κανένα ημίχρονο χωρίς να δεχτεί γκολ, μετά δεν παίρνω ορκό για τίποτα. Αν τους ανοίξουν όμως οι Ισπανοί, μπορεί να τους κερδίσουν, αν τους βάλουν ένα γκολ νωρίς δηλαδή, μπορεί να τους κερδίσουν σχετικά εύκολα, παρά τις ελλείψεις που έχουν και παρά τους τραυματίες που έχουν, γιατί μερικοί και από αυτούς που παίζουν, ο Γιαμάλ παραδείγματος χάρη, δεν είναι ούτε στο 60% νομίζω. Λοιπόν, βιβλία θα σας δώσω. Θα σας δώσω βιβλία. Λοιπόν, θα σας δώσω τρία βιβλία. Αρχίζουμε από τώρα. Ένα μήνυμα εδώ πέρα. Ξέρετε με την γνωστή διαδικασία, όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας δώσω ένα βιβλίο που έτσι φέρνει δροσούλα. Λέγεται Χιόνισε στο Λιανοκλάδι. Το έχει γράψει ο Ντίνος Σπυρόπουλος και είναι αστυνομικό. Έτσι και είναι μια ιστορία η οποία διαδραματίζεται στη Λαμία το 1966, όταν ο ανωματάρχης της πόλης Θανάσης Δαγρές αναλαμβάνει να εξιχνιάσει το θάνατο μιας εντυπωσιακής γυναίκας στην γειτονική Κωμόπολη. Όνομα επώνυμο, ότι πρέπει για παραλία, ένας θα κερδίσει. Πάμε να κάνουμε ένα break, να ακούσουμε τον Αθανασίου.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε.
12: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες.
18: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
19: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
18: Το FM 102,4.
20: More.com παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
21: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
9: bwinsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, η Νανά μου λέει εδώ πέρα ότι έχει κερδίσει ένα βιβλίο από την Παρασκευή και δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί της. Πιθανότατα σε πήραν και δεν σε βρήκανε, αλλά πάρε ένα τηλέφωνο στο 210-95-79-283-84-85, θα βρεις και την Αφροδίτη και θα τα βρείτε όλα. Τον έχουμε τον Νικόλα. Καλώς το να.
22: Καλημέρα, Κάρπετ, τι κάνεις?
8: Μια χαρά. Δεν μου λες, είναι στην επικαιρότητά τους εκεί ο αποκλεισμός ή στο χωριουδάκι που βρίσκεστε ασχολούνται με άλλα πράγματα, όπως ας πούμε. Πώς πάνε τα γελάδες της περιοχής και τέτοια εκεί.
22: Θα σου πω, ναι. Επειδή το μάτι ήταν τα ξημερώματα, ναι. Εδώ τρεις τελείωσε καλές, 5-5.30 και ναι. Με το που ξυπνήσαμε πήγαμε στην προπόνηση.
8: Δεν έχεις επαφή. Ναι.
22: Δεν σου πω. Εχθές που πήγαμε το βράδυ μια κοντινή βόλτα μέχρι το Άρνεμ, που είναι περίπου μισή ώρα από το Apeldoorn, την ώρα που κάναμε μια περιπλάνηση στους δρόμους με τον κύριο Δεσίλα,
8: ναι.
22: Ακούμε ένα βουητό, ένα ποδοβολητό και πανηγυρισμούς. Λέμε τώρα εδώ, να είναι Ιαπωνέζοι και να πανηγυρίσουν, δύσκολο.
8: Ήταν Βραζιλιάνοι.
22: Μια φωλά Βραζιλιάνων.
8: Ναι, ναι, ναι.
22: Είχε περίπου 100 Βραζιλιάνοι σήμερα που το κάρφωσε ο Μαρτινέλη και έγινε έτσι ένα.
8: Κοίτα, εγώ ήμουν στο Κολονάκι και έβλεπα το παιχνίδι. Ναι. Δεν ναι. καταλαβαίνεις τι γινότανε. Νόμιζες κάποια στιγμή ότι είσαι ο Σάο Πάολο. Ναι, δεν ξέρω πόσοι Βραζιλιάνοι μαζευτήκαν εκεί πέρα και βλέπανε το. Ναι. Μιλάμε για και γυναίκες, έτσι. Να τσιρίζουν, όχι μια κάποια ηλικία, υποτίθεται σοβαρές κυρίες. Να τσιρίζουν, να χτυπιούνται, δεν μπορώ να το περιγράψω.
22: Όπου... Χθες ήταν η πιο ωραία μέρα του Μουντιάλ, πάντως.
8: Όπου υπάρχει Βραζιλία, υπάρχει χαμός, ας πούμε. Ναι.
22: Έχω αυτή την αίσθηση. Ότι χθες ήταν η πιο ωραία μέρα από όλες.
8: Είσαι αντιγερμανός κι εσύ, γι' αυτό δηλαδή.
22: Όχι, καθόλου. Δεν είμαι αντί με κανέναν.
8: Ναι.
22: Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις, μ' αρέσουν τα πέναλτι.
8: Ναι.
22: Από πιτσιρικά, από 5 χρόνων, όταν έλειπα ένα μάτσο που δεν έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
8: Θα δεις κι άλλα. Θα δεις κι άλλα πέναλτι, γιατί θα γίνει ο χαμός, ας πούμε. Όπως ξεκίνησε δηλαδή.
22: Να ξαναδούμε το μέση σε τελικό, εγώ αυτό νομίζω.
8: Ναι, μπορεί.
22: Το ένα συμπέρασμα. Και το άλλο συμπέρασμα θα δούμε. Ποιο θα είναι. Λοιπόν, πάμε εδώ στα δικά μας, γιατί
8: ναι.
22: σήμερα αναμένεται να ενσωματωθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού Έλμιν Ράστοντερ. Ανακοινώθηκε χθες από τον Τριφύλλη. Έχει έρθει στην Ολλανδία μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη. Οπότε, επειδή αύριο έχει φιλικό, νομίζω θα τον δούμε στην προπόνηση της Πέμπτης. Θα κάνει κάποιο ατομικό, κάποια. Εκγύμναση μόνος του. Ο Ντεφράι αναμένεται να ανακοινωθεί από λεπτό σε λεπτό. Πέρασε τα ιατρικά, έκανε και εργομετρικά και θα κάνει το απόγευμα ένα ατομικό πρόγραμμα με τον γυμναστή του Παναθηναϊκού. Οπότε οι δύο πιο πρόσφατες προσθήκες του Τριφυλλίου θα είναι εδώ μαζί με την ομάδα. Σήμερα ο Νίστρουπ δούλεψε και πάλι στο κομμάτι της ανάπτυξης του παιχνιδιού με τη συμμετοχή και του τερματοφύλακα στον build-up. Τα ξυπάματα που τα ξέρουμε, τα έχει κάνει στην Κοπεχάγη. Προφανέστατα κάποια από αυτά τα περισσότερα θα τα κάνει και στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω τώρα όλο το βάρος θα πέσει στα όσα θα προκύψουν από το αυριανό φιλικό που μπορεί okay, να μην απέναντι σε κάποια δυνατή ομάδα. Γιατί είναι η Χέλμοντ, μια ομάδα δεύτερης εθνικής κατηγορίας που τερμάτισε πέρσι τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Αλλά τουλάχιστον θα είναι έτσι μια πρώτη γεύση, μια πρώτη εντύπωση να δούμε πώς λειτουργεί ομαδικά ο Παναθηναίκος και να δούμε και κάποια πράγματα όσον αφορά το ατομικό κομμάτι. Από εκεί και έπειτα με τα γραφικά, γιατί νομίζω και αυτά είναι που απασχολούν τον κόσμο και μετά από πολλά καλοκαίρια βιώνουμε ένα καλοκαίρι που δεν έχει γκρίνια, να το πω και αυτό. Και το αντιλαμβάνεσαι, εντάξει, εμείς το αντιλαμβάνομαι στην καθημερινότητα, γιατί okay, όταν έχεις φωνή και λόγο σε διάφορα μέσα, υπάρχουν και τα social media, μπορείς να καταλάβεις λίγο την περίεργη ατμόσφαιρα. Ο Παναθηναϊκός, όσον αφορά το timing των μεταγραφών του, είναι πάρα πολύ καλά. Έχει ολοκληρώσει ήδη 7 κινήσεις. Συμπεριλαμβάνω τη μεταγραφή του Ζαρουρί και την ανανέωση του ΕΣΜΟ του Τσάβες. Και 5 μεταγραφές, 5 συν 2, 7. Οπότε πάει τώρα να φουλάρει, να αγκαζώσει μέσα στην εβδομάδα για αριστερό back. Εκεί όπου υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

0: για την ώρα τον ξεχνάμε. Μετά υπάρχει εκκρεμότητα του έτερου κεντρικού αμυντικού που θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός, και αυτός εν δυνάμει βασικός. Πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την περίπτωση του Φαντρόγγελεν, αν και τις τελευταίες μέρες έχει ψιλοπαγώσει, γιατί οι Τούρκοι σε κάθε επαφή, ενώ ξέρεις πάνω που έλεγαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, να εδώ τώρα κάπως πάμε να τα βρούμε, ζητούσαν και περισσότερα χρήματα, θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι τόσο απλό. Και εκεί ο Παναθηναϊκός ψάχνει να είναι έτοιμος και άλλες εναλλακτικές, και υπάρχει πάντα ανοιχτό έτσι το φλέγον ζήτημα, που δεν είναι τόσο φλέγον τη δεδομένη χρονική στιγμή, η μεταγραφή του κεντρικού χαφ, αλλά και ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια πολύ δυνατή μεταγραφή, να φέρει ένα παίκτη ο οποίος θα του κάνει την διαφορά. Αλλά νομίζω, η δική μου ταπεινή άποψη, ότι εκεί δεν θα πρέπει να βιαστεί. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι έχει αυτή τη στιγμή τον Τσέριν, τον Τζιριβέγια, τον Καμαρά, τον Τζέριν, τον Τζιριβέγια, τον Καμαρά, τον Κοντούρι, έτσι, τέσσερις. Αν θέλει να παίξει με 4-2-3-1, μάλλον αν έχει τέσσερις διαθέσιμες λύσεις για δύο θέσεις. Και στο 10, λίγο πιο μπροστά, έχει τον Ταμπόρδα και τον Γιάκουσιτς. Και μην ξεχνάμε ότι το ημερολόγιο δείχνει 30. 30 δεν έχουμε σήμερα. Ναι,
1: 30.
0: Η μεταγραφική περίοδος είναι ακόμα 2,5 μήνες.
1: Ναι.
0: Και όταν θα ολοκληρωθεί το Μουντιάλ, είναι δεδομένο, το έχει δείξει η ίδια η ζωή του ποδοσφαίρου, ότι προκύπτουν και πολύ καλές ευκαιρίες και περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμες στην αγορά αυτή την εποχή. Ναι, πάντα είναι πολύ σημαντικό για μένα, και το πιο το θέμα του κεντρικού αμυντικού δεν θα ήταν, πώς να το πω, δεν θα ήταν καταστροφικό, ρε παιδί μου, να μπορέσει αυτή η σκηνή να τις κάνει λίγο, λίγο αργότερα.
1: Και τώρα, υπάρχουν και δύο ακόμα πράγματα. Το ένα είναι ότι έχεις στο τέλος του καλοκαιριού μπροστά σου το σύνολο των υποχρεώσεων. Δηλαδή, ξέρεις τι έχεις να κάνεις. Αν έχεις ομίλους, ξέρω εγώ, τι ομίλους έχεις. Γιατί ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είναι. Στο conference μπορεί να βρεθεί.
0: Είμαστε μόνοι που δεν έχουμε επιλογή, Άντων.
1: Οι άλλοι μπορεί να βρεθούν εδώ, μπορεί να βρεθούν αλλού. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ εννοώ. Αλλά και καμιά φορά αλλάζουν και στην πορεία τα δεδομένα. Δηλαδή, σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ για την αύξηση των αριθμού των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών άνω των 23 χρονών. Εντάξει, που μπορεί μια ΠΑΕ μέλος συνεταιρισμού να διατηρήσει τη δύναμή της από 5 σε 6. Όπως καταλαβαίνεις, διάβασα την ανακοίνωση, δεν άρχισα να μιλάω έτσι.
0: Μιλάμε ξένους.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέμε μη κοινοτικούς.
1: Μη κοινοτικούς, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, εδώ πέρα έχεις μια έξτρα δυνατότητα.
0: Ο Ολυμπιακός είχε ένα θέμα σε αυτό πέρσι, αν θυμάμαι, η
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ο Ολυμπιακός είχε ένα θέμα, γιατί θυμάσαι, έκοβε ένα παίκτη κάθε φορά.
0: Μετά έκοβε δύο.
1: Και αν θυμάμαι καλά, θέλω όμως να το κοιτάξω, έχει αλλάξει κάτι και σε ό,τι έχει να κάνει με τους περίφημους κοινοτικούς β' ζώνης. Νομίζω ότι συμπεριλαμβάνονται και σε αυτούς πλέον οι ποδοσφαιριστές από την Αφρική, όπως οι Μαροκινοί, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι έχουν γεννηθεί στη Γαλλία. Και δεν παίζουν την Γαλλία κλπ. Και αυτό νομίζω ότι έχει αλλάξει τελευταία. Οπότε και εκεί μπορεί να έχουμε μια κάποια αλλαγή. Δηλαδή να πάρεις έναν ποδοσφαιριστή, θέλω να πω, ο οποίος να φέτος να αντιμετωπίζεται ως, να λογίζεται ως κοινοτικός. Λοιπόν, αυτά
0: όταν,
1: είναι.
0: Όταν γίνεται η ζωή εύκολη των ομάδων, είναι ωραίο. Ας μπορέσουμε κάποια στιγμή να βάλουμε και στο πρωτάθλημά μας αυτό που έχουμε κάνει πάρα πολύ σωστά και ωραία στο κύπελο. Με δύο κάτω.
1: Δύο μικρούς,
0: δύο μικρούς, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και στο πρωτάθλημα, να βοηθήσουμε λίγο, νομίζω.
1: Πάντως ξέρω ότι έχει λίγο γκρίνια αυτό. Έχει λίγο γκρίνια αυτό γενικά. Εμείς μπορεί να το γουστάρουμε, οι ομάδες δεν είναι πάρα πολύ.
0: Αντώνη, να μάθουν να δουλεύουν σωστά. Και να μάθουν να δουλεύουν προς όφελος και αυτού τους. Δεν λέω για άλλες ομάδες, περισσότερες. Αυτές που φέρουν καραβιές. Μανατζαριές που λέω εγώ, χωρίς να τα κάνουν τους παίχτες, κάνουν έτσι ένα ξεσκόνισμα πρόχειρο και τους φέρνουν. Ενώ στην ακαδημία τους θα μπορούσαν να δείξουν ένα δύο παιδιά που οικονομικά.
1: Είναι όμως μια μεγάλη συζήτηση, γιατί υπάρχουν και ομάδες οι οποίες δεν έχουν λεφτά για ακαδημίες, ξέρεις, δηλαδή είναι. Τι να σου πω.
0: Βέβαια εδώ κάτι λεφτά το στοίχημα τα παίρνουν για να εξελίξουν.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Για να είναι δίκαιο. 1,5 εκατομμύρια από το χρόνο.
1: Εννοείς για την κανονική επιδότηση, όχι λεφτά από το στοίχημα, δηλαδή.
0: Ναι, σωστό. Αυτό εννοώ. Πάντα
1: στα καινούργια.
0: Λοιπόν, να εξηγήσω για το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Μπορούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να μπουν στο pao.gr να δουν τις λεπτομέρειες. Έχει πάρει ο Παναθηναϊκός 100 εισιτήρια για το παιχνίδι στο Έρμελο το απόγευμα του Σαββάτου. Τοπική ώρα στις 5, και αναφέρω την τοπική ώρα γιατί όσοι έρθουν εδώ για την τοπική ώρα ενδιαφέρονται. Και όσον αφορά τώρα τις εκλογές στη Super League, έτσι, αυτό το οποίο μπορούμε εμείς εδώ καλύπτουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού να καταθέσουμε, ότι το αν ο μεγαλομέτωχος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος θα κατέβει στη διαδικασία είναι κάτι το οποίο θα κρυθεί τελευταία στιγμή.
1: Και νομίζω ότι θα κατέβει αν έχει και πιθανότητα να κερδίσει. Δηλαδή, μην το κατεβάσουμε
0: πάλι. Ναι, τώρα που μιλάμε, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο, τι ώρα είναι η συνεδρίαση, εκεί η δική σας, μεσημέρι.
1: Το απόγευμα είναι. Το απόγευμα.
0: Ναι, okay. Ναι. Δηλαδή, πιστεύω θα το μάθουμε λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά αυτό που μπορούμε εμείς να μεταφέρουμε με σιγουριά, έτσι, δεν υπάρχει απόφαση. Θα ληφθεί απόφαση τελευταία στιγμή. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε όλοι ότι αυτή η διαδικασία, όσοι επιλέγουν να κατέβουν σε εκλογές στη Super League, είναι μια διαδικασία απόλυτα δυναμική και ρευστή.
1: Ναι.
0: Έτσι, για όλους.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αυτά και τα υπόλοιπα αύριο.
1: Έγινε.
0: Άντε το.
1: Μάλιστα. Έλα να δώσουμε ένα βιβλίο. Θα μου πεις ένα αριθμό από το 1 ως το 35.
2: 30.
1: Έγινε. Θα το βρούμε ποιος είναι το 30, μετά το δελτίο θα το πούμε. Έλα.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Νιώσε το παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής.
6: Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με ενοπλασματική ασθένεια η Φλόγα.

0: Φλεγμονές. Ατονία. Στόχος. Επαναφορά. Αποκατάσταση. Ανανέωση. Η λύση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία. Όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά. Μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: 2,8 πόντους, 2,8 assist και 1,6 rebound. Παίκτης της καρδίτσας για τα επόμενα 3 χρόνια ο 22χρονος γκάρτ Κωνσταντίνος Μπιλάλης. Πρεμιέρα στο Wimbledon για τη Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει την Κλάρα Τόσον από την Δανία. Πρώτο σερβί σε λίγα λεπτά, μετάδοση από Nova Sports 6. Στην αποκάλυψη ότι θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Al Sadd προέβη ο Ρασβάν Λουτσέσκου μιλώντας στον τύπο της Ρουμανίας. Θα υπογράψω, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ που έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Κατάρ με απολαβές στα 3,5 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Τέλος εποχής για τον Σέιν Λάρκιν στην Ανατολού Εφές που ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκάρντ, ο οποίος φορούσε τη φανέλα της από το 2018. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 33χρονος Άσος έχει δώσει ήδη τα χέρια με τη Φενέρμπαξε, που με τη σειρά της σύντομα θα επισημοποιήσει τη μεταγραφή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
3: Ενενήντα τέσσερις κόμμα έξι.

0: μπαμπάς λέει δεν είναι αλήθεια ότι βλέπεις Μουντιάλ. Όταν παίζουν νωρίς λέει ο Ρονάλντο, ο Εμπαπέ και ο Μέση τα βλέπεις.
1: Καμιά φορά, αλλά αν είναι κάποια ομάδα η οποία δεν μου αρέσει, ρωτάω τον μπαμπά ποιος παίζει.
0: Ναι, ποιος αρέσει δηλαδή. Πορτογαλία.
1: Ποιος παίζει.
0: Ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Σας αρέσει ο Ρονάλντο, αυτά είναι. Ποιος κέρδισε το βιβλίο.
1: Ο Σωτήρης
0: Γκοβαρής. Ο Σωτήρης Γκοβαρής και στο βιβλίο. Θα δώσουμε ένα ακόμα λοιπόν αφού κέρδισε ένα. Ο Σωτήρης θα δώσουμε ένα βιβλίο επίσης αστυνομικό του Γιώργου Μπακαλόπουλου. Λέγεται Τέσσερις Μέρες. Δεν είναι μεγάλο. Μια χαρά είναι για παραλία ό,τι πρέπει. Λοιπόν, εδώ είναι μια ιστορία μιας δίκης στην πραγματικότητα. Αυτό διαβάζω. Ένας καινούργιος αγγελέας έρχεται να συνδράμει στη μάχη για την πάταξη της διαφθοράς. Μια δίκη θα αποτελέσει την αφορμή να μετρηθούν ο δίκαιος και ο άδικος λόγος στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, εκδόσεις Περίπλους στην προκειμένη περίπτωση. Ένας καινούργιος αγγελέας έρχεται να συνδράμει στη μάχη για την πάταξη της διαφθοράς. Μια δίκη θα αποτελέσει την αφορμή να μετρηθούν ο δίκαιος και ο άδικος λόγος στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, εκδόσεις Περίπλους στην προκειμένη περίπτωση. Το άλλο ήταν για να λέμε κανένα εκδοτικό έργο, γιατί μετράει. Ήταν εκδοτικός οίκος Πρώτη Ύλη του βιβλίου του Ντίνου Σπυρόπουλου που κέρδισε ο κύριος Γκοβάρης. Τώρα θα στείλετε όνομα, επώνυμο και πώς το λένε, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να σας βρούμε. Τι άλλο τώρα, τι άλλο τώρα. Λοιπόν, για το Βίχο, αν ενδιαφέρει το Παναθηναϊκό στον Μπάρι, το λέω εγώ, δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε τον Αθανασίου. Αλλά για την ώρα δεν μου προκύπτει. Μάλλον θα μείνει στο Λεβαδιακό και βλέπουμε προσεχώς. Μάλιστα, ξεκόλλησε με την πιπίλα, λέει ότι ο κόσμος θέλει μεταγραφές. Αν έχεις ομάδα δεν θέλεις μεταγραφές. Αν δεν έχεις θέλεις. Είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι μια πώς το λένε, αντίληψη λίγο παράξενη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεκτό. Είναι αλήθεια βέβαια ότι η Paris Saint-Germain πήρε το Champions League χωρίς να κάνει καμία μεταγραφή πέρσι το καλοκαίρι. Αλλά ήταν η Paris Saint-Germain που είχε πάρει το Champions League την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή είναι δύσκολο να έχεις καλύτερος, θέλω να πω. Μεταγραφές κάνεις για να γίνεις καλύτερος. Αυτός είναι, πρέπει να είναι ο σκοπός. Αν είναι να κάνεις μεταγραφές για να κάνεις μεταγραφές, κακώς κάνεις μεταγραφές. Σε αυτό συμφωνώ με το φίλο, αν ήθελε να πει αυτό ακριβώς.

μοναδικός παίκτης που έχει παίξει λέει, σε τρεις τελικούς μουντιάλ και μάλιστα δύο αρχηγός είναι ο Καφού. Αν το καταφέρει και ο Μέση, θα είναι ο μοναδικός αρχηγός με τρεις συμμετοχές τελικών. Νομίζω και ο Πελέ έχει παίξει τρεις τελικούς. Έτσι, αν και κανένας άλλος που έχει παίξει τρεις τελικούς. Και οι Γερμανοί είχαν παίξει κάτι τελικούς μαζεμένους έναν καιρό. Ο Καφού είναι ήταν ο πρώτος που έχει παίξει πέντε μουντιάλ, αν θυμάμαι καλά. Ρεκόρ που έσπασε προπολού από τα τέρατα που παίζουν τώρα.

0: Σε ευχαριστεί ο κύριος Σωτήρης για το βιβλίο που κέρδισε. Έστειλε μήνυμα.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι πρέπει. Είπε θα βάλει κάτι φραγκέτα, το ξεχάσει. Ναι, θα βάλουμε μετά. Βάλουμε τη Σέριφο. Βρε ένα έτσι καλοκαιρινό ωραίο για να κλείσουμε πιο μετά. Ο κύριος Γιάννης είναι στην κονσόλα του ήχου, θέλω να πω. Υπάρχει ένας φίλος, μάλλον ο ίδιος πρέπει να είναι, που με ρωτάει κάθε μέρα για τον Όφη. Υπομονή λέω, τίποτα άλλο. Δεν ξέρω κάτι ειδικά. Αν ήξερα κάτι θα το έλεγα. Όχι, δεν έπαιξε ως αρχηγός ο Πελές τους τελικούς. Αν αυτό είπες δεν το κατάλαβα, αλλά έπαιξε σίγουρα τρεις τελικούς. Δεν ξέρω, το ξαναλέω, δεν θυμάμαι πόσους τελικούς έπαιξε ο Ματέος, ας πούμε, που ήταν και αρχηγός. Ο Καφού, ναι, πρέπει να έπαιξε τους τελικούς ως αρχηγός και αν τα καταφέρει και ο Μέση θα τους έχει παίξει και αυτός ως αρχηγός, έτσι, μην το ξεχνάμε. Αλλά και να μην παίξει ο Μέση τελικό, έχει κάνει φέτος πράγματα τα οποία είναι, θα μείνουν στην ιστορία, θέλω να πω. Λοιπόν, άλλωστε νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα για να μην κερδίσει και τον τίτλο πρώτο σκόρερ. Γιατί αν κρίνω από το γεγονός ότι αυτός βασικά σκοράρει στα παιχνίδια της Αργεντινής και ότι η Αργεντινή έχει κάνει δύο ακόμα παιχνίδια στα μέτρα της, μπροστά της, μπορεί να έχει ο Μέση και εκεί κάτι να μας πει ακόμα.

Επίσης, δεν έχω ανεβάσει ακόμα το κείμενο για τους αποκλεισμούς που με ρωτάτε στο blog και στο Carpet Show για τους αποκλεισμούς της Ολλανδίας και της Γερμανίας, γιατί είχα ένα προβληματάκι. Νομίζω το λύσαμε και θα το ανεβάσω τώρα εντός ολίγου στο break εδώ πέρα. Θα γίνει και αυτό. Καλά κάνετε και με ρωτάτε. Ένα μυαλό είναι, τα ξεχνάω κιόλας. Βραζιλία πρέπει να έχω γράψει, πρέπει να έχει ανεβεί κανονικά, έτσι, αυτό. Ας άλλωστε με ρωτάει, πώς είμαι τόσο σίγουρος ότι ο Γιαννούλης τελικά θα πάει στον ΠΑΟΚ. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά αυτά που ακούω, διαβάζω, βλέπω, παρακολουθώ, ξέρω, μιλάω, θέλω να πω, όλα με οδηγούν σε αυτού του τύπου το συμπέρασμα, το οποίο είναι πολύ απλό. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Γιαννούλη, από τη στιγμή που τα έχει βρει με τον Γιαννούλη, δεν θέλει να δώσει τα χρήματα που ζητάει η Augsburg και παίζει καθυστέρηση που λένε. Να ξέρετε ότι εγώ εμφιβάλλω πάρα πολύ και αυτή, για αυτά που κυκλοφόρησαν περί βελτιωμένης πρότασης και είναι ωραία αυτά, θέλω να πω, αλλά δεν πολύ πιστεύω. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να πει στην Augsburg ότι αυτά είναι. Ο παίκτης θέλει να μείνει εκεί, πάρτε τα και πάμε παρακάτω.

0: Λοιπόν, αν δεν με ακούτε να μιλάω, είναι γιατί βλέπω λίγο τι γράφετε γενικώς, τι μου στέλνετε εδώ πέρα. Έχει πολλά για τον Νικολακόπουλο. Θυμίζω, δεν είμαι ένα βιβλίο ακόμα. Είναι του Γιώργου Μπακαλόπουλου, Τέσσερις Μέρες λέγεται, ένα αστυνομικό, εκδόσει Περίπλους. Στέλνετε ένα απλό μήνυμα με όνομα επώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να σας πούμε ότι σας περιμένει εδώ και πρέπει να περάσετε να το πάρετε. Ελάτε όμως να τα πάρετε τα βιβλία, γιατί σήμερα που πήγα να πάρω αυτά τα τρία για να σας τα δώσω και είδα τη βιβλιοθήκη εκεί πέρα, πιάστηκε η ψυχή μου, είναι γεμάτη από βιβλία τα οποία κάποιοι τα έχουν κερδίσει και δεν έχουν έρθει να τα πάρουν, ενώ είμαι σίγουρος ότι κάποιοι άλλοι τα θέλανε. Οπότε σε εσάς που έχετε κερδίσει απευθύνομαι, περάστε να τα πάρετε, αλλιώς θα τα ξαναδώσουμε. Δεν έγινε και τίποτα. Πάμε για break. Πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον BetBuilder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
10: Medium rare.
9: Αμέσως, μωρό μου.
11: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος.

Μάλιστα, μάλιστα. Έχει θεματάκι ο Ολυμπιακός διάφορα εδώ πέρα που διαβάζω. Λοιπόν, θυμίζω ότι για λίγο ακόμα μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα εδώ πέρα με όνομα επώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας, όπως έχει κάνει για παράδειγμα ο Χρήστος Κάτσικας στην προκειμένη περίπτωση, για να κερδίσετε το βιβλίο του Γιώργου Μπακαλόπουλου 4 μέρες. Ωραίο θεματικό για το καλοκαίρι.

0: Καλημέρα, λέει, να σου πω, δύο παιδιά λέει, που σπουδάζουν στο ΕΚΠΑ ΜΜΕ και επικοινωνία στην Αθήνα. Θα μπορούσαν να έρθουν στο στούντιο. Πρέπει να συνοηθείς εδώ με τα αφεντικά φίλια εδώ, με τους ανθρώπους. Η Ανιψιά είναι δική περίπτωση τώρα. Έχει πώς το λένε, περιορισμό των διαδρομών εδώ πέρα, κάρτα. Το επόμενο μουντιάλ θα είναι πάλι 48, οι ομάδες θα γίνουν λιγότερες. Όχι, μπορεί να γίνουν και περισσότερες στο επόμενο μουντιάλ. Λιγότερες αποκλείται. Λοιπόν. Τι άλλα τώρα. Κοιτάζω, τον έχουμε τον Κώστα, δεν τον έχουμε ακόμα, έτσι. Τον έχουμε, καλώς τον, καλώς τον.
1: Έλα, Κάρπε, τι κάνεις.
0: Ναι.
1: Στον Ολυμπιακό είμαστε σε μέρες που περιμένουμε εξελίξεις από πολλά μέτωπα, θα έλεγα, μεταγραφικά και μη, καθότι είναι σαφής η διάθεση του συλλόγου να ενισχυθεί γενικότερα επί του μεταγραφικού. Βλέπουμε έτσι, με την γλώσσα του σώματος που λέμε, ξέχωρα δηλαδή από τις δηλώσεις που κάνει ο Κάρμο, ότι είναι ένας παίχτης που έρχεται με άλλες συνθήκες από αυτές τις οποίες είχε έρθει την προηγούμενη φορά που επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση του Conference Link. Τότε ήταν μια επιστροφή από τον Κάρμο, επειδή δεν τον κράτησε η Πόρτο στην οποία είχε πάει και είχε κάνει προετοιμασία. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα βλέπεις έναν άνθρωπο, καταλαβαίνεις να το πω έτσι, έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται συνειδητοποιημένα, έρχεται χαρούμενος να παίξει σε μια ομάδα με την οποία έχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του κιόλας, ένα ευρωπαϊκό τίτλο και ένα double, μην το ξεχνάμε αυτό, και αυτό πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και θα είναι σπουδαία δουλειά να έχει πραγματικά ο Ολυμπιακός τον Κάρμο και τον Πιρόλα για την θέση του αριστερού στόπερ. Δεν ξέρω, ενίοτε ίσως και για... έχουν παίξει και μαζί, αν θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Παρότι αριστεροπόδα, έβαζε τον Πιρόλα σε κάποια μάτς δεξί στόπερ. Εντάξει, και αριστερό μπακ τον είχε βάλει τον Πιρόλα στην αρχή μέχρι να, μέχρι να πάρει τα πάνω του. Αλλά τέλος πάντων η ουσία είναι αυτή. Βεβαίως είναι αλλιώς τα πράγματα. Τώρα ο Κάρμο τώρα πρέπει να παλέψει για να πάρει τη θέση την ενδεκάδα, γιατί υπάρχει ένας παίκτης από τον οποίο όλοι στον Ολυμπιακό είναι πολύ ευχαριστημένοι και βέβαια αναφέρομαι στον πώς το λένε, στον Πιρόλα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είμαστε σε αναμονή εδώ και μέρες βέβαια με τα θέματα του Στάνιτς και του Ρόκα και κάπως, ξέρεις, σκεφτόμαστε ότι αν δεν γίνεται κάτι τόσες μέρες για καλό δεν το λες, ξέρω εγώ. Αλλά επειδή είναι δύο περιπτώσεις που πραγματικά, ας πούμε, τις κυνηγάει τόσο καιρό Ολυμπιακός και τις θέλει, ας κάνουμε υπομονή. Κατά κάποιο τρόπο έχουμε φάει το γάιδαρο που λέμε, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αν και στην Ισπανία κάτι ψιλολένε ότι υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι πλέον, δηλαδή ξέραμε ότι υπήρχαν, αλλά ότι για το Ρόκα ότι υπήρξαν πλέον και προτάσεις από άλλες ομάδες, με ό,τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται. Υποτίθεται, λέμε μάλλον, να το πω πιο σωστά, ότι θα τελειώσει καλά και αυτή η ιστορία, αλλά μέχρι να τελειώσει και αυτή και του Στάνιτς δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι παραπάνω, έτσι δεν είναι? Τώρα ψάχνοντας από Ισπανία για την υπόθεση του Ρόκα, αυτό το οποίο μου προέκυψε είναι πληροφορία ότι μπορεί να έχουμε και άλλη επιστροφή στον Ολυμπιακό. Για ποιο λες?
0: Έλεγαμε από χτες ότι θα έχουμε δύο επιστροφές. Όχι, όχι, θα έχουμε μία προσθήκη και μία επιστροφή.
1: Ναι, πριν λέω.
0: Μέρες.
1: Ναι, λέμε τώρα για. Όχι, πώς το λένε, παίκτη.
0: Όχι, μάνατζερ, για μάνατζερ λέγαμε.
1: Ναι.
0: Μάνατζερ.
1: Μάνατζερ, τι εννοείς μάνατζερ?
0: Εννοώ τεχνικό διευθυντή.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Το όνομα αυτό είναι ο Αντώνιο Κορδόν.
0: Ναι, βέβαια.
1: πρέπει να πω. Ναι. Αυτό λένε οι πληροφορίες από την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε, η αλήθεια είναι, για να είμαι τίμιος, καμία επιβεβαίωση από πλευράς του Ολυμπιακού, αλλά οι πληροφορίες από την Ισπανία λένε ότι ο Ολυμπιακός μιλάει από χτες, τουλάχιστον αυτή είναι η πληροφορία, με τον Αντώνιο Κορδόν για να ξανασυνεργαστεί. Να θυμίσουμε ότι ήταν το καλοκαίρι του 2023 που είχε έρθει ο Κορδόν και μάλιστα με αυξημένες τότε αρμοδιότητες, ουσιαστικά το είχε πάρει πάνω του το ποδοσφαιρικό τμήμα με το κομμάτι των μεταγραφών. Με
0: και τώρα άμα έρθει, κάπως έτσι έρθει. Δεν έρχεται ο Κορδόν για να ακούει, ξέρω εγώ, διάφορους. Άμα έρθει, έρχεται με αρμοδιότητες. Και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να ξενυχτήσει το βράδυ, να δεις και το παιχνίδι του Μεξικού με το Εκουαδόρ. Γιατί ο Κορδόν και το Εκουαδόρ είναι και το ίδιο. Εντάξει. Δηλαδή, ναι.
1: Ο τελευταίος που ήρθε από το Εκουαδόρ είναι ο Πορόζο, ε.
0: Δεν έχει σημασία, από το Κορδόν ήρθε. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι έχει έρθει στην Ευρώπη από το Εκουαδόρ έχει έρθει από τον Κορδόν.
1: Ναι, όχι, ναι.
0: Κάτσε να το δει στο Εκουαδόρ, γιατί μπα, έχει τίποτα. Παίχτες,
1: ο Πορόζο παίζει στο Εκουαδόρ, μπα.
0: Δεν νομίζω. Είχε και ένα θέμα με την καρδιά του, ο Πορόζο ήταν. Είχε θεματάκια διάφορα.
1: Η ουσία είναι ότι στον Ολυμπιακό υπάρχει συζήτηση με έναν Πορτογάλο φεράνθρωπο για να αναλάβει ένα υπεύθυνο πόστο στρατηγικό, όχι σκάουτερ. Όχι,
0: εγώ σκάουτερ ξέρω. Ναι.
1: Όχι.
0: Και μάλιστα έχει και ειδικότητα στους μικρούς λίγο συγκεκριμένα. Έτσι ξέρω εγώ.
1: Αυτό είναι άλλο που λες. Αυτός είναι ένας Πορτογάλος που λες για την Ακαδημία. Εγώ σου μιλάω για την πρώτη ομάδα.
0: Ναι.
1: Για πρώτη ομάδα εγώ σου μιλάω. Γίνεται συζήτηση. Και ότι πλέον ακούμε, όπου στην Ισπανία ζει και εργάζεται 300 χρόνια που λέμε ο Κορδόν, αυτή την πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός είναι σε επαφή μαζί του για να ξανασυνεργαστούν.
0: Παρεμπιπτόντως είναι ο Πορόζος στο Μουντιάλ και έχει παίξει και 26 λεπτά.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτά
1: είναι.
0: Αυτό το είναι. Παιδί γερό να είναι, γιατί θυμάμαι ότι είχε θεματάκια με τη...
1: Αυτό είναι, αυτό είναι. Ο Πορόζος, ο Γίγας Πορόζος. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι δεν παίζει καθόλου ο Ελκαμπή και τον χάνουμε κιόλας και δεν παίζει και συνεχίζει το Μαρόκο. Δεν βλέπω να έρχεται ποτέ ο Ελκαμπή, ποτέ που λέω λόγο.
0: Μέσα από εκεί για πάντα. Ναι.
1: Για προετοιμασία εννοώ. Ναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε για προετοιμασία.
0: Δεν έφερε τον Κορμπεράνο Κορδόν, φίλε μου.
1: Όχι, το Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.
0: Ναι.
1: Το Μαρτίνεθ.
0: Καμία
1: Μαρτίνεθ.
0: Σχέση με τον Κορμπεράνο.
1: Όχι, ένα χρόνο πριν ήταν ο Κορμπεράνο. Ναι, όχι, ναι, ένα χρόνο πριν. Ναι, πριν το Μίτσελ. Ναι. Το Μαρτίνεθ έφερε και αυτές τις μεταγραφές που θυμόμαστε.
0: Τον Έσε, τον
1: Έσε Ορτέγκα, ο Ελκαμπή και αρκετοί που δεν βγήκαν βεβαίως.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Οπότε εκεί είμαστε.
0: Τον Πορτογάλο που έφερε τη Φουρνιά, Κάρμο, Τσικίνιο.
1: Ο Πέδρο Άλβες.
0: Ναι, αυτό
1: ο Γίγας,
0: ο Γίγας αυτό.
1: Και αυτόν πίσω. Πώς είναι να πάμε πίσω.
0: Αυτός
1: δεκαπέντε.
0: Είχε φέρει 5 ή 4 παίξανε. Οι άλλοι έχουν φέρει 15, παίξαν 2. Δηλαδή, εντάξει.
1: Γι' αυτό δεν τον φέρνουν.
0: Γι' αυτό
1: λοιπόν.
0: Μάλλον. Για να έχει, πιο, να έχει μεγαλύτερο.
1: Μου φαίνεται πως δεν έχει ξαναδουλέψει ποτέ από τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Πέδρο Άλβες, αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων, καλά να είναι και ο άνθρωπος. Και βλέπουμε. Αυτά, 4 με 6 θα
0: έχουμε. Έχεις πει στον κόσμο την εμπειρία σου ως βαρίστας.
1: Την είπα.
0: Τα είπες, μπράβο.
1: Την είπα στο YouTube όμως, γιατί δεν πρόλαβα. Είπα και εδώ στο ράδιο που βγήκα μετά όμως. Είμαστε 10 λεπτά και δεν. Στα 10 λεπτά τι να πρωτοποιήσω.
0: Ναι.
1: Ήταν καταπληκτική όπως και φοβερός ο Ρωσέτη, πραγματικά.
0: Ναι. Ήταν φοβερός βαρίστας ο Νικολάκο.
1: Νομίζω ότι κέρδισε τις εντυπώσεις. Βαρίστας είχα 2-2, ε.
0: Ναι. Αργήσατε λίγο, σας έκανε και παρατήρηση ότι παιδιά πρέπει να πάμε πιο γρήγορα, τέλειωσε το μάτς μέχρι να πάρετε απόφαση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι η απόφαση ήταν σωστή.
1: Την πρώτη αμέσως την πήρα, την πρώτη ήταν εύκολη. Του είπα, αυτή ήταν εύκολη. Μου βάλε πιο δύσκολη, τη δεύτερη ήταν λίγο. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε το βάρο καλύτερα.
0: Αυτά. Άντε, καλό καλοκαίρι και τα λέμε.
1: Επίσης, Αντώνη μου, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να δώσουμε και το δεύτερο βιβλίο, ε. Mm-hmm. Πρέπει να μου πεις ένα αριθμό για να δούμε τώρα. Είναι περισσότεροι τώρα. Είναι από το 1 ως το 57.
2: Οχ.
0: 21. 21, θα δούμε ποιος κέρδισε μετά.

0: 100,3.
1: Κατάρρευση μέρους τετραόροφης πολυκατοικίας σημειώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες πριν από λίγο επί της οδού Αλκμίνη στα Κάτω Πετράλωνα. Η πυροσβεστική επιβεβαιώνει την πληροφορία, ωστόσο δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισού από την Παραλιακή προς Τουρέντη λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και Συσταδίου. Μία στις δύο επιχειρήσεις εντοπίστηκε να φοροδιαφεύγει σε ευνηδιαστικούς ελέγχους που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Ανατολική Αττική το τρίμερο 26 με 28 Ιουνίου. Συγκεκριμένα σε ελέγχους που έγιναν σε 38 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρων αναψυχής, διαπιστώθηκε παραβατικότητα σε ποσοστό 53%. Βεβαιώθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 ευρώ. Σε δύο επιχειρήσεις στο Πορτοράφτη επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και διαρρήξεις σε οικία στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Συνελήφθη 48χρονη στη Βάρη, η οποία άφησε το μεσημέρι τον σκύλο της κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητό της. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη, πειρά Νίκου Ανδρουλάκη από την Κάσο στην κυβέρνηση για ελληνοτουρκικά και ηλεκτρική διασύνδεση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για επικοινωνιακούς σχεδιασμούς αντί για ουσιαστική προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Ο κ. Ανδρουλάκης εστίασε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τονίζοντας ότι το στρατηγικό αυτό έργο έχει παγώσει και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να δώσει άμεσα σαφές χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου. Παράλληλα ζήτησε από την Αθήνα να επιδιώξει τη ρητή καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης περιοδεύει στην Κάρπαθο και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σφοδρή επίθεση κατά του Νικόλα Γερονικόλα εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευστράτιος Καρίκης. Με γραπτή του δήλωση καταδικάζει τις πρόσφατες ανακοινώσεις του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κάνοντας λόγο για ύβρις και ειρωνίες που ξεφεύγουν από το πλαίσιο της κοσμιότητας και υποβαθμίζουν το δημόσιο διάλογο. Ο κ. Καρίκης υπεραμείνθηκε πλήρως του επικεφαλής της παράταξής του, Αντώνη Καμπουράκη, τονίζοντας ότι αποτελεί παράδειγμα παραγωγικής λειτουργίας με ισχυρά επιχειρήματα. Κατέληξε δε επισημένοντας ότι ο ροδιακός λαός απαιτεί έργα, ουσία και αποτελεσματικότητα και όχι άγονες προσωπικές αντιπαραθέσεις. Για πολιτική σκοπιμότητα και αχαριστία κάνει λόγο με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη η Δέσποινα Παπασάβα, απαντώντας στις επιθέσεις που δέχεται για τη συμμετοχή της στη ΔΕΡΜΑΕ. Στρέφοντας τα βέλη της κατά του κύριου Γερονικόλα, υπενθύμησε την ανοιχτή προεκλογική στήριξη της οικογένειάς της, ενώ τόνισε ότι η θέση της εγκρίθηκε ομόφωνα από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Απορρίπτοντας κάθε πολιτική εξάρτηση, η κυρία Παπασάβα αρνείται να γίνει πιόνι ξένων αφηγημάτων, καταλήγοντας ότι όλοι κρινόμαστε καθημερινά από τις πράξεις μας. ανατροπές στις βαθμολογίες των πανελλαδικών στα Δωδεκάνησα δείχνει η στατιστική ανάλυση της εκπαίδευσης. Η οικονομία και η βιολογία πλήγωσαν τους υποψηφίους, ενώ η φυσική αποτέλεσε σωσίβιο. Τα στοιχεία φέρνουν στην επιφάνεια και έντονες γεωγραφικές ανισότητες. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων, Κώστας Κωνσταλίας, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, δήλωσε: «Η Ρόδος εμφανίζει αισθητά υψηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με την Κο και τα μικρά νησιά. Υπάρχουν μαθητές που διακρίνονται, όπως τη Λέρο, όμως απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία για να μειωθούν οι εκπαιδευτικές ανισότητες». Η κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων που εισάγεται ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα κυριαρχεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που διεξάγεται στη Ρόδο. Στην ατζέντα της συνεδρίασης βρίσκονται οι γνωμοδοτήσεις για τα νέα χωροταξικά πλαίσια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, σήμερα στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής με τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 9 μόνιμες θέσεις γιατρών προκηρύχθηκαν στα Δωδεκάνησα. Οι προσλήψεις αφορούν τα κέντρα υγείας ΚΟ, Πάτμου, Αρχαγγέλου και Έμπονα, καθώς και τα περιφερειακά ιατρία Γεναδίου και Ολύμπου Καρπάθου, στις ειδικότητες της Γενικής Ιατρικής Παθολογίας και Καρδιολογίας. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης θα μείνει η Ρόδος την 4η 1η Ιουλίου λόγω 24ωρης απεργίας ιδιοκτητών και οδηγών από τις 6 το πρωί. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα υψηλά πρόστιμα που αφορούν τα όρια οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Το κοινωνικό φαινόμενο των γυναικοκτονιών συζητείται απόψε στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Στην ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου στις 7 το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο, δικαστικοί, αστυνομικοί και ψυχολόγοι θα αναλύσουν το κρίσιμο αυτό ζήτημα παρουσία του συγγραφέα. Πολιτική σύσκεψη διοργανώνει η Λαϊκή Συσπήρωση σήμερα Τρίτη στις 7.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Πλάζα της Ρόδου. Ο επικεφαλής της παράταξης, Τάκης Πότσος και Γιάννης Αγγέλου, θα αναλύσουν τις πολιτικές εξελίξεις και θα απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε πολίτες και φορείς για το συντονισμό των επόμενων αγωνιστικών διεκδικήσεων. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

0: Το Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
1: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
2: Άντε στην υγειά μας!
1: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Top FM 102,4.
5: Ο Βάσεβιτς τους ξέρει, τους έχει δει. Τώρα γιατί δεν ανακοινώνονται, γιατί προφανώς κάποιο θεματάκι υπάρχει. Θα δούμε προσεχώς. Αυτό όλο, ενώ εγώ το εξηγώ απλά και είναι και απλό σε τελική ανάλυση, θέλει έναν τύπο ο οποίος να το συντονίσει. Αυτό, γι' αυτό προφανώς συζητάνε για το αν θα έρθει ο Κορδόν ή κάποιος άλλος ο οποίος να ξέρει και λίγο τον Ολυμπιακό. Μην χρειάζεται δηλαδή να προσαρμοστεί εδώ πέρα, για να κάνει και τη δουλειά. Η οποία, το ξαναλέω, είναι απλή και συγχρόνως σύνθετη. Και γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι προπονητής ο οποίος παίρνει τηλέφωνο τους παίχτες ο ίδιος και λέει: έλα, σε θέλω, ας πούμε, σε περιμένω. Σε περιμένω, Έκτορ Κούπερ, πολύ γάστο όπως παλιά. Λοιπόν, την ιστορία με τον Καραγκούνη και την πρόκριση της Εθνικής με την Ακτή Αλφαζή την έχω πει πολλές φορές, δεν θέλω να το ξαναπώ. Εντάξει, προφανώς οι λεπτομέρειες είναι διαφορετικές. Δηλαδή, αυτό τώρα που έγινε με τους Κορεάτες που το προπονητή του απαγορεύσαν την επιστροφή στη χώρα, δεν ξέρω αν ξαναγίνει. Ή με αυτά με τον Μπιέλσα και τέτοια. Αλλά γενικώς το φινάλε είναι πάντα επεισοδιακό όταν έχεις αποτύχει στις εθνικές στο Μουντιάλ. Δηλαδή, αυτό το πήγαμε στο Μουντιάλ και είμαστε ευτυχισμένοι γιατί τα καταφέραμε, ισχύει για λίγους, πάρα πολύ λίγους. Αν πας στο Μουντιάλ, θέλεις να περπατήσεις κιόλας. Πόσο μάλλον όταν από τους ομίλους περνάνε τρεις ομάδες. Έτσι, και το να έρθεις τέταρτος και να μην περάσεις είναι πρόβλημα, και το να μην περάσεις ενώ έχεις έρθει τρίτος είναι πρόβλημα. Και γενικώς, όταν είσαι και ομάδα με ιστορία όπως η Ουρουγουάη, είναι πρόβλημα. Και όταν πιστεύεις ότι έχεις και τρομερό ποδόσφαιρο όπως η Νότιο Κορεάτης, επίσης είναι πρόβλημα. Και ο πρόεδρος της Νότιο Κορεάς είναι όντως πολύ απαιτητικός, είναι αλήθεια. Και ξέφυγε και λίγο σε αυτά που είπε, αλλά όλα είναι πράγματα που συμβαίνουν. Καλό καλοκαίρι μου στέλνετε, καλό καλοκαίρι σας στέλνω. Εσύ τι θα κάνεις το καλοκαίρι, Δεσποινής?
6: Εγώ θα πάω στο χωριό μου και θα παίζω όλη μέρα στην πλατεία.
5: Α, αυτά είναι. Πού θα πας δηλαδή?
6: Σε αγορά.
5: Θα πας σε αγορά, στο Πύλιο. Με ποιον θα πας εκεί? Με τη γιαγιά?
6: Ναι, με τη γιαγιά.
5: Με τη γιαγιά αρχικά. Μετά θα έρθουν και όλοι ή με τη γιαγιά θα τη βγάλετε όλο το καλοκαίρι?
6: Με τη γιαγιά.
5: Με τη γιαγιά, αυτά είναι.

0: τερματοφύλακας της Παραγουάης, φοβερός ο Τζιλ ή Χιλ, πώς διάβολο λέγεται, και τα δύο είναι σωστά νομίζω. Παίζει στη Σαν Λορέντσο, μένα με εντυπωσίαση. Είναι, κάποια στιγμή θα γράψω ένα κομμάτι με 10 παίχτες που δεν ξέρω και που με εντυπωσίασαν. Τώρα αυτοί δεν είναι παίχτες βέβαια που θα έρθουν στην Ελλάδα, μένα με εντυπωσίασαν. Αυτόν, πώς το λένε, θα τον δούμε σίγουρα κάπου προσεχώς. Έτσι, είναι πάντως από τις αποκαλύψεις αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου, όπως ήταν ο Μπόνου, ας πούμε, ο Μαροκινός στο προηγούμενο που είχε κάνει φοβερά πράγματα. Χθες έπιασε ένα πέναλτι όρθιος. Συμβαίνουν και αυτά. Ο Κωνσταντίνος μου εύχεται να κάνω υπέροχες διακοπές με τους ανθρώπους που αγαπάω και που με αγαπούν. Κείμενα Κωνσταντίνε μου κάθε μέρα έχει το blog μου. Δηλαδή σταματάω από εδώ, από το Sport FM σταματάμε, γιατί η σύμβασή μας είναι δεκάμενη. Μην νομίζετε ότι μας δίνουν 2 μήνες διακοπές. Μας δίνουν 2 μήνες, αλλά όχι πληρωμένες, έτσι. Δηλαδή μας σταματάμε και επιστρέφουμε. Κείμενα όμως κάθε μέρα. Χιλ λέει ένας φίλος και όχι Τζιλ. Και όχι Γκιλ. Εγώ, επειδή άκουγα και την περιγραφή των Ιταλών, αυτοί τον λέγανε Γκιλ. Αλλά δεν είναι και η πιο αξιόπιστη, πρέπει να πω. Τέλος πάντων, πώς τον λέει ο Σπυρόπουλος, είναι σωστό αυτό. Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
8: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
10: Άσε με γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας. Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Με σαν αριθμό από το 1 στο 25. Έλα.
14: 4.
0: Μάλιστα. Θα βρω εγώ ποιος κέρδισε και θα το πούμε. Έχουμε Γιώργο Τσακίρη. Καλώς τον.
15: Καλώς τον. Και βέβαια.
0: Καλώς τον.
15: Κερδισμούς και στην παρέα σου.
0: Ανιψιά μου είναι.
15: Έτσι.
0: Καταλαβαίνεις.
15: Κερδισμούς. Ευχαριστώ.
0: Ναι.
15: Υπάρχει ωραίο πράγμα να ακούς φωνούλα.
0: Ναι.
15: Δεν υπάρχει όμως πράγμα. Ναι.
0: Λοιπόν.
15: Ναι.
0: Τι έχουμε τίποτα.
15: Κοίτα, σε επίπεδο ουσιαστικής ειδησιογραφίας, όχι, ενώ να έχουμε ανακοινώσεις, να έχουμε κάτι που να καταδεικνύει ότι θα έχουμε αύριο κάτι τέτοιο, αλλά έχουμε αυτή την γενική συνέλευση της τεχνικής που θα γίνει σήμερα, γιατί χθες δεν υπήρξε απαρτία ως συνήθως όπου τα γίνονται στα σωματεία και πάει για σήμερα στις 5 ώρα, ανεξαρτήτου παρουσίας απόψε θα γίνει κανονικά. Εκεί θα φυσικοποιηθεί η τοποθέτηση στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή. Θυμίζω ότι η Γενική Διευθύντρια ήταν μέχρι πρότινος η κυρία Λεμονιά, η οποία παρατήθηκε. Η θέση αυτή αναβαθμισμένη θα λάβει ο Παντεμαλής, ο οποίος τοποθετείται εκεί μέχρι τη σύμφωνη γνώμη και εισήγηση του Μάρη Λεόπουλου, προκειμένου, όχι βασικά σύμφωνη γνώμη, με την εισήγηση και επισήμανση ότι θα κάνει το κουμάντο. Ο συγκεκριμένος εννοείται ότι όλο αυτό θα συζητηθεί στην Κουσού και θα περάσει από εκεί, αλλιώς δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι. Αλλά είναι κάτι το οποίο και τα μέλη της Ελευθερίας ζητούσαν και η συντηρητική πλειοψηφία, μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό, για αλλαγή της κατάστασης, γιατί έβλεπαν ότι δεν υπάρχει προοπτική, να το πω πιο έτσι, sick, με την περίπτωση της προεδρίας του Αλεξίου. Οπότε είναι ένα κομμάτι αυτό. Η πρώτη κίνηση θα γίνει πάνω σε αυτό το τομέα που δείχνει και μια επιθυμία να βγει μπρος το κλαμπ, η ΠΑΕ δηλαδή, και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, είναι ότι θα υπάρξουν γραφεία και θα γίνονται εκεί όλα για την αεροτεχνική στο γήπεδο της ΑΕΚ, στην Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αγιοσοφιά. Εκεί θα πάει τα γραφεία, τα τρόπαια, θα δημιουργηθεί αίθουσα συμβουλίου, όλα θα γίνει.
0: Κανονική έδρα.
15: Μπράβο, κανονική έδρα αεροτεχνικής, προκειμένου να υπάρχει απόλυτος έλεγχος, να το πω έτσι, και παράλληλη εργασία. Παύλα συνεργασία, γιατί επαναλαμβάνω ότι ο Παντεμαλής θα είναι εκεί ως επιλογή του Ηλιόπουλου. Ο Ηλιόπουλος ήταν αυτός που παίρνει όλο το κομμάτι πάνω του, έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω και πεντάχρονο παιδάκι. Δεν μπορεί κανείς να πάει να ζητήσει ευθύνες στον μέχρι πρώτο μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ, που νομίζω παραμείνει και μέλος της ΠΑΕ. Από εκεί πέρα, στα κομμάτια που αφορούν το αγωνιστικό, να πούμε ότι φαίνεται πως είμαστε σε μια αντίστοιχη μέτρηση για τον εκλεκτό του Χαβιέρη Μπάλτα για τη μεσαία γραμμή και του Νικόλιτς, βέβαια, μιας και είναι γνωστό ότι είχε εγκρίνει την περίπτωση. Θεωρητικά μέχρι το τέλος εδώ.
0: Έλα.
15: Θετική αρνητική, ορίστε.
0: Ναι, δεν έχεις χαλθεί για λίγο γι' αυτό. Έλα. Ναι.
15: Λέω ότι θα έχει ουσιαστική εξέλιξη, θετική ή αρνητική, μέχρι το τέλος εβδομάδας. Αυτή είναι και η επιδίωξη του Τσάκ. Προφανέστατα δεν βιάζεται τόσο, αλλά καλό είναι, θέλει να.
0: Πότε αρχίζει, Γιώργο?
15: 6 Ιουλίου θα φύγει η Ολλανδία.
0: Ναι. Μια εβδομαδούλα. Είναι
15: 12 Αυγούστου.
0: Ναι.
15: Το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, έτσι, γιατί θα ξαναπάει.
0: Και πέρσι, γιατί αν θυμάσαι, κάποιες μεταγραφές γίνανε μετά το ξεκίνημα. Δηλαδή, γίνανε για την ακρίβεια μετά το ξεκίνημα των υποχρεώσεων στο Conference League. Δηλαδή, η ΑΕΚ είχε παίξει με την Μπερσεβά και έπαιρνε τότε το Γιώβιτς, ήταν πριν και καιρό. Ναι.
15: Σωστά, είχαμε φέρει και πάλι νωρίς κάποιοι.
0: Είχαν έρθει κάποιοι.
15: Ναι, πολύ μεγάλη ανάγκη, όπως ήταν ο Ρέλβας, ο Πεν Ράις. Μετά ήρθε ο Γιώβιτς, έχεις πολύ δίκιο. Εντάξει, καλά το πάει. Σε επίπεδο χρόνων, πάντα καλά το πάει ο Ριμπάλτα. Ξέρει, γι' αυτό

0: του σχεδιασμού του καλοκαιριού αυτού να μπουν 3 με 4 μόνο παίχτες σε ένα ήδη πολύ καλά δουλεμένο σύνολο. Αυτό θέλει ο Νίκολιτς. Και βέβαια και με την επισήμανση να μην παραχωρηθεί κανείς, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: αυτό είναι βασικό.
0: Και να... Έτσι ακριβώς, γιατί υπήρξαν κρούσεις και προτάσεις για Ρέμβας, για Κοϊτά, για Μουκουντή. Mm-hmm. Δεν μπήκε η ΑΕΚ στη διαδικασία, με τη σύμφωνη γνώμη και των παιχτών βέβαια, γιατί μπορεί να έρθει κάποια ομάδα που γραφόταν για τον Μουκουντή που δεν είσαι, η Μίλαν, και να μπορεί να το είσαι να το συζητήσει το παιδί. Έτσι, αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Εγώ λέω για αυτά που έχουν έρθει στην ΑΕΚ, για αυτούς τους τρεις που η ΑΕΚ δεν τα συζήτησε. Και γι' αυτό λέμε κιόλας ότι είναι και πολύ καλά σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά και προγραμματισμού χρονικού για την ΑΕΚ, γιατί δεν χρειάζεται πολλές αλλαγές φέτος επιτέλους η ΑΕΚ. Και αυτό είναι και το μεγάλο της ατού απέναντι στον ανταγωνισμό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι έχει τη χημεία, ότι
1: είναι έτοιμη, σε συνέχεια, σε συνέχεια.
0: Μπράβο.
1: Σε
0: συνέχεια. Ότι μπορεί να πάει με τρεις κινήσεις, τέσσερις να κάνει αυτό που θέλει και θα έχει συνέχεια και συνέπεια, όπως λες, ενώ οι άλλοι θα ψάχνουν να το βρουν λίγο πιο πολυχρονικά. Για μένα αυτά είναι, αν το βρεις.
1: Έγινε. Έχεις κάτι υπάρχει. Άλλο?
0: Όχι, ρε, μία, εντάξει, ασφαλή.
1: Έγινε, εντάξει, εντάξει.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, να πάμε τα πούμε να κάνουμε grand finale. Λοιπόν, να πω πρώτα ότι το βιβλίο για τον Μπόι το κέρδισε ο Απόστολος Μπεστεμιώτης. Ελπίζω να το αρέσει το, πώς το λένε, να το αρέσει ο Μπούι.

0: Λοιπόν, άντε να κλείσουμε καλοκαιρινά. Ποιο θα πάρει το μουντιάλ, λέτε, σπινή μου.
1: Λοιπόν. Ο Μέση, αλλά εγώ θα ήθελα τον Ρονάλντο.
0: Θέλει τον Ρονάλντο, ε. Γιατί?
1: Δεν ξέρω, το συμπαθώ πιο πολύ.
0: Γιατί το συμπαθεί πιο πολύ?
1: Δεν ξέρω.
0: Σου άρεσε πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Κάνει και τον πανηγυρισμό του Ρονάλντο. Ο Μέση δεν έχει πανηγυρισμό δικό του. Χαρακτηριστικό. Δεν έχει. Ποιον άλλο πανηγυρισμό κάνεις?
1: Πώς?
0: Ποιον άλλο πανηγυρισμό κάνεις?
1: Του Εμπαπέ.
0: Ναι, αλλά με τον Εμπαπέ δεν είσαι. Είσαι με τον Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα έρθεις να κάνουμε και άλλη εκπομπή άλλη φορά.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και εγώ να πω τα τελευταία και να φύγουμε. Αφού θυμίζω ότι σήμερα παίζει η Σάκαρη, ότι στο Wimbledon υπάρχει ένα παιχνίδι ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και τον Τσιτσιπά. Έτσι, ιστορική σημασία. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας ήταν η Νόβα. Η Νόβα, σας ρωτάει αν έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνη λύση, σε ένα κοινό πακέτο. Η Νόβα το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη. Nova More λέγεται το πακέτο. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ακολουθούμε εδώ πέρα τους κυρίους Χριστόγλου και Χοντροθύμιο που έρχονται τώρα και πιάνουν τα μικρόφωνα. Η Ανιψιά, όχι, δεν ήταν στα Πέρξη Παραλίκης όπως ο Πανούτσος. Η Ανιψιά ήταν δίπλα μου σήμερα. Δεν ήρθε με μηχανή, όχι ακόμα. Έτσι δεν έχεις μηχανάκι ακόμα.
1: Όχι.
0: Όπως ο κύριος Πανούτσος, όχι έτσι.
1: Όχι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης ήταν στην κονσόλα του ήχου. Καλό καλοκαίρι. Και τα λέμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
7: Σε περνώ...

0: Τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.
3: Σε την Ελληνίδα τενίστρια που προηγείται με 4-2 και στο δεύτερο. Τον Έτορε Μεσίνα αποχαιρέτησε οριστικά η Ολύμπια Μιλάνο, καθώς ο Ιταλός που παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία τον Νοέμβριο αποχώρησε και από τη διοίκηση. Έχει μια θέση στην ιστορία της ομάδας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος, που στο διάστημα της παρουσίας του κατέκτησε συνολικά 10 τίτλους, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση στην EuroLeague. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και κάτω.
4: FM 94,6.

0: Ο Big Win Sport FM σας εύχεται καλό μεσημέρι. Ο Γιώργος ο Γιαννίτης σας εύχεται ένα δροσερό μεσημέρι. Και ένα μήνυμα προς τον Μανώλη Μουσουράκη που είναι στην παραγωγή. Ο κομμουνισμός δεν θα έρθει ποτέ. Δεν ξέρω γιατί το απευθύνει στο Μανώλη Μουσουράκη αυτό. Σας είπα πουλάκια μου ένα anytime Βραζιλία και ότι οι Ολλανδοί θα φύγουν. Τι άλλο να κάνει. Όντως μας το είχε πει. Ε?
1: Γερμανία τι μας είπε όμως.
0: Δεν ξέρω. Τι θες?
1: Τίποτα, όλα καλά.
0: Σε βλέπω σε μια ανησυχία, επειδή παίζει σάκαρη.
1: Όχι, μια χαρά πηγαίνει σάκαρη.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, έχει πάρει το πρώτο σετ.
0: Εντάξει, δεν είναι και μουτσούνα με αυτή που παίζει τώρα.
1: Αυτή που παίζει όμως είναι νούμερο 24.
0: Ναι, δεν είναι μουτσούνα για να,
1: δεν
0: να περάσει.
1: Δεν κάνουμε καλυστία όμως.
0: Και ο άλλος παίζει με τον...
1: Με τον άλλο.
0: Με τον Τζόκοβιτς.
1: Τάπα.
0: Ναι, τα πάμε. Τα πάμε, τα συμφωνήσαμε. Και 5 έχει πολύ δροσιά έξω, να προσέχετε.

0: Εντάξει, δεν είναι και από τις συνηθισμένες φάτσες η τύπισσα που παίζει με τη Σακάρη. Κυλίτσα έχει, δηλαδή.
1: Με στην κακή άρεσε βουτυγμένο. Μια χαρά να το κορίτσι.
0: Με συγχωρείς, δηλαδή. Δεν βλέπεις ότι έχει κυλίτσα.
1: Τώρα σε αφήνω και κυλίτσες. Δηλαδή ο Μαραντόνα τύχε.
0: Μαραντόνα δεν είχε κοιλιά, ήταν μπόι όλο.
1: Ναι, ναι, τον είδαμε. Απλά να σου πω ότι πριν αρχίσει το παιχνίδι, φαβόρη δεν ήταν η Σακάρη.
0: Και τώρα που βρισκόμαστε?
1: Τώρα βρισκόμαστε στο 1-0, 4-3.
0: 1-0 προηγείται Σάκαρη.
1: Ναι. Και 4-3 προηγείται στο δεύτερο.
0: Πάλι Σάκαρη.
1: Ναι. Και τώρα είναι 40-40.
0: Πρέπει να τσέκασε βαριά η Γουρνοπούλα αυτή. Πες μου, σε παρακαλώ.
1: Τι μπότι σε έμικη είναι αυτό, ρε.
0: Πες μου, σε παρακαλώ. Και δεν την κρύβει κιόλας.
1: Γιατί να την κρύψει, ρε. Άσος από τη Σάκαρη. Φέτες η Σάκαρη. Αυτά δεν τα λέτε.
0: Φέτες η Σάκαρη, εντάξει.
1: Μετράς τους Κυλιακούς, αυτά δεν τα λες.
0: Μια έχει Κυλιακούς και η άλλη έχει
1: Κυλιακούς. Έναν Κυλιακό, γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή όποιος έχει κοιλιά, τι.
0: Και αυτή είναι νούμερο 24.
1: Δεν έσυλλο.
0: Απάνω έχει.

0: Καλησπέρα, λέει Μπάμπη και Στάλλο. Σήμερα λιώνουμε, λέει ο Αλκιβιάδης. Α, έχει. Θέλετε, λέει, απόψη να. Μεξικό, Χ και πρόκριση στην παράταση. Ακτή πρόκριση έναντι της Νορβηγίας. Γιατί το βάζω, λέει, για να δω πόσοι θέλουν να το πάνε, λέει, με την Βραζιλία. Όχι, δεν βλέπω ακτή. Λοιπόν, σας έδωσα, λες, κόρερ Μέση. Σας έδωσα γκολ-γκολ Ολλανδία και Βραζιλία. Σπαθιά να καταπιώ. Και σήμερα, λέει, Νορβηγία γκολ-γκολ, λέει ο Κώστας από τη Φιλαδέλφια. Ναι, το γκολ-γκολ της Νορβηγίας το βλέπω, γιατί άμυνα της Νορβηγίας δεν μπροστά όμως τα παστελώνει, οπότε πολύ πιθανό.
1: Γκολ-γκολ, λοιπόν, και να περάσει η Νορβηγία.
0: Λογικά, ναι. Αντάξει, λογικά. Αμφίροπο είναι, αλλά γέρνω προς τους Νορβήγους. Εγώ, λες, για αλλιώς τελικό Βραζιλία-Πορτογαλία έχω παίξει με 80 ευρώ. Εάν σου δίνει cash out, κάντο όσα και να σου δίνει.
1: Δεν ξέρω, ρε.
0: Δεν τις βλέπω ούτε τους μεν ούτε τους δε.
1: Οι Βραζιλιάνοι είναι μια. Σε κάθε match βλέπω και μια ελαφριά βελτίωση. Εγώ δεν βλέπω ότι είναι, ξέρεις, φαβόροι, αλλά σε κάθε μάτς που παίζει βλέπω και μια βελτίωση.
0: Κοιμόσουνα χθες.
1: Ναι, εντάξει, κοιμόσουνα.
0: Δηλαδή, ξέρεις τι μου θύμισε, κακία τώρα θα πω, μην λες μόνο εσύ. Ναι. Μου θύμισε την εθνική μας ομάδα στο Euro του 2008 που είχαμε κατοχή 60-65% και τα στόπερ μας άλλαζαν απλά την μπάλα, θυμάσαι, μπροστά από τον τερματοφύλακα, δεξιά-αριστερά. Δηλαδή, δεν έκαναν τίποτα στο παιχνίδι. Άλλαζαν την μπάλα τα στόπερ με τον Καζεμίρο, λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή, και δεν έκανε κανένας από τους Βραζιλιάνους κίνηση. Εάν φτάσει μπροστά, έχουν το ταλέντο με προσωπικές ενέργειες να δημιουργήσουν φάσεις, ευκαιρίες, κόλ, οτιδήποτε. Αλλά μιλάμε τώρα για τόσο βαρετό
1: μας. Όμως ότι παίζανε με μια ομάδα που έτρεχε πάρα πολύ.
0: Και τι να κάνουμε, ναι, από εδώ και πέρα όμως θα παίζουν με πολύ καλές ομάδες. Ναι. Αυτό λέω, ότι με μια ομάδα που έτρεχε πάρα πολύ και δεν μπορούσε, το πήρε η Σάκαρη 5-3 λοιπόν, οπότε είναι ένα game μακριά από την πρόκριση. Έτρεχε όντως πάρα πολύ.
1: Στις δύο νίκες είναι εδώ.
0: Στις γυναίκες, ναι, οι άντρες είναι στα τρία σετ.
1: Λοιπόν... Παντού διακρίσεις, ρε φίλε, παντού.
0: Τι γίνεται.
1: Παντού διακρίσεις. Λοιπόν... Δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί να είναι δύο στις γυναίκες και τρεις στους άντρες.
0: Γιατί μπορούμε.
1: Φίλε, μετά μιλάμε για ισότητα. Τι ισότητα, ισότητα είναι αυτή.
0: Λοιπόν...
1: Ξεβρακότητα είναι.
0: Τι θέλεις να υποτίσει σήμερα. Έχει μπει πολύ ζέστη, το ξέρω. Φέρε τον άνθρωπο να αλλάξει τον κύριο Χριστόγλου, γιατί δεν είναι σε καλό mood. Ναι, έτρεχε όντως η Ιαπωνία, έκλεινε χώρους, αλλά ακριβώς όταν τρέχουν οι άλλοι, πρέπει και εσύ να τρέξεις λίγο, να κάνεις κάποια κίνηση, να ζητήσεις μπάλα, να. Μιλάμε τώρα για... Πραγματικά, γύρω-γύρω όλοι, πάσες, ούτε καν πάσες προς τα μπροστά λίγο ή τέτοιο. Παράλληλες πάσες, ο ένας δεξιά στον άλλον αριστερά, ο άλλος αριστερά στον άλλον δεξιά. Τι ωραία.

0: Καλησπέρα από Μόντρεαλ. Τελικά μας έπεσε το Μαρόκο και θα έχει ενδιαφέρον το Σάββατο. Όπως ενδιαφέρον και ο τροματοφυλακάς του Μαρόκου που έχει γεννηθεί στο Μόντρεαλ, λέει ο Κώστας. Ενδιαφέρον μπορεί να έχει, νομίζω ότι το Μαρόκο είναι φαβορί.
1: Η τύπισσα δεν μπορεί να περάσει την μπάλα.
0: Έχει απογοητευτεί τώρα. Γιατί την
1: έχει απογοητευτεί.
0: Την έχει ματιάσει να
1: μην. Τη έχει κάτσει το κατσίκι μαζί με αυτό στο στομάχι και δεν μπορεί να κουνηθεί.
0: Την έχει κατσιάσει να μην. Το κακό το μάτι, το δικό σου είναι αυτό που
1: φταίει.
0: Θα την ενημερώσω.
1: Δηλαδή τη βλέπει αυτή στον δρόμο και λε αυτή είναι αθλήτρια, παίζει τένις σε υψηλό επίπεδο και είναι νούμερο 24.
0: Ναι, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ τη βλέπω και λέω πίνασα γάμο την τρέλα.
0: Έλα τώρα. Να. Η σάκαρη στο φίλε, τώρα εδώ δεν τα λες.

0: Φίλε, ή αυτή που έχει φάει τη γουρνοπούλα όλη.
1: Τι, τι σε πειράζει εσένα, δηλαδή, ότι δεν, σου μείνε, δεν έμεινε για σένα.
0: Δεν έμεινε κομμάτι για μας, κοίτα να δεις εδώ. Ούτε να κουνηθεί δεν μπορεί. Μα βλέπω και τους θεάτες έχουν την ίδια απορία με μένα.
1: Match point.
0: Σου λέω δεν μπορεί να παράσει την μπάλα.
1: Έχει απογοητευτεί. Γιατί γελάζε με την προσπάθεια των αθλητών και των
0: αθλητών. Δεν γελάω με την μπάλα. Δεν παίρνει την μπάλα το φιλέρε. Εμένα να με βάλουν τουλάχιστον μια φορά να την περάσω.
1: Σιγά. Να μια φορά την πέρασα.
0: Τελείω. Την πέρασα και την έστειλε στο
1: κέρδισε. Κέρδισε ζάχαρη. Αμαν το φάγε στο κορίτσι το άλλο.
0: Λοιπόν. Δεν το φάγα αυτό. Αυτοί είμαστε φαγιόλου.
1: Πάμε λοιπόν πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό.
0: Βλέπει τη χειραψία να ρεύτηκε.
1: Σταμάταρε, σταμάταρε. Λοιπόν. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνετα, άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε εκεί που πραγματικά σας αξίζει και όπως πραγματικά σας αξίζει. Λοιπόν, σήμερα η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στείλτε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Και μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει της διαθεσιμότητας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Betsson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betsson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
8: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χρειάζεσαι περισσότερο Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τώρα που είδες τα απ' έξω από το, από το γήπεδο, θα πήγαινες ποτέ μέσα?
7: Ναι, και
6: με
7: μέσα και έξω.
6: Με τους κήπους, με τα λουλούδια, με τις τέντες, με τα
7: αυτά, το γούμπλε, τον είναι άλλη ιστορία. Εσύ...
6: Με την παρέλαση που γίνεται, ξέρω εγώ, από εκεί και τα λοιπά, να μην αναφέρω τώρα εδώ.
7: Μα αυτό είναι το ωραίο, ότι μπορείς να πας εκεί, έχει μετά να καθίσεις. Κάνεις...
6: Όταν είδες το απ' έξω, θα πήγαινες ποτέ μέσα?
7: Ναι, ναι, και τα δύο.
6: Ακόμα και αν έπαιζε ο Σάκαρης με τον...
7: Και τα δύο.
6: Ο Τζόκοβιτς με το...
7: Ναι, γιατί το έξω δεν φεύγει. Πας, βλέπεις τον αγώνα, πριν και μετά πίνεις το καφεδάκι σου.
6: Ούστα από εκεί που θα πήγαινα. Μέσα έξω θα καθόμουν. Και θα είχα για την καλύτερη θέση. Γιατί όλοι θα τρέχανε. Εγώ θα ψάχνα να βρω την καλύτερη θέση για να έχω το μάτι μου να κυκλοφορεί.
7: Όχι, όχι, είναι πολύ ωραίος και ο περιβάλλοντας χώρος, τον έχω φτιάξει πάρα πολύ ωραίο, με γρασίδια, γκαζόν, πάγκους.
6: Πραγματικά έδειξε κάποιες εικόνες από το έξω και λέω ότι ποτέ δεν θα μπαινα μέσα, δηλαδή, ακόμα και αν έπαιζε ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
7: Παγώθηκε.
6: Με

0: 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Πάμε στον πρώτο για σήμερα.
1: Παρακαλώ. Γεια σας. Ναι, εσείς.
2: Ο Δημοσθένης του Χατζηφόρος είμαι, ο γιατρός.
1: Γεια σου Δημοσθένη.
2: Ναι, καλά.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Είχαμε μιλήσει πριν 4 μήνες περίπου και είπα μια φορά να σας επισκεφτώ στο στούντιο.
1: Να έρθεις ρε φίλε, πώς θα γίνει, δηλαδή. Φέρε και τα εργαλεία μαζί, φέρε και τα εργαλεία.
2: Εντάξει, και άλλα πράγματα.
1: Τα εργαλεία να του δώσεις, να του ρίξεις μια ματιά στο νου, γιατί δεν είναι καλά τον τελευταίο καιρό, δεν είναι καλά τον τελευταίο καιρό.
0: Κάτσε ρε γιατρέ, κάτσε τώρα. Σου λέει ένας ότι κάποιος άλλος είναι καλά και εσύ αντί να σκύψεις πάνω στο πρόβλημα, χαμογελάς. Εκτός να μας βλέπεις όλους όσους πελατολόγιους, νόπα. Το πήραμε το κατασταρικά γη.
2: Μπορώ να έρθω πότε?
1: Και σήμερα γιατρέ μου, άμα είσαι κοντά, έλα.
2: Σήμερα όχι.
1: Εντάξει. Έλα αύριο.
2: Να πω για Πέμπτη που είμαι σίγουρα.
1: Έλα Πέμπτη που θα έχουμε και καλεσμένο.
0: Θα μου φύγει.
1: Ναι. Όχι. Έλα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Τι θες ρε παιδί μου, ο άνθρωπος θέλει να κάνει επίσκεψη. Θα πληρώσει. Δεν θα έρθει τσάμπα.
0: Επίσκεψη
1: πληρώνεται. Δεν θα έρθει τσάμπα, δηλαδή τι σε έπιασαν οι αυτές σου, οι ανησυχίες σου. Θα έρθει ο άνθρωπος, θα πληρώσει κάτω στην είσοδο, πώς το κάνει, θα δώσει το αντίτιμό του και θα περάσει. Ορίστε. Θα είχαμε τύχη αν βάζαμε 10 ευρώ την είσοδο.
0: Δεν ξέρω και δεν θέλω να μάθω. Εμείς είμαστε για το λαό. Είμαστε με τον
1: με
0: Μανώλη Μουσουράκη.
1: Δεν τα παίρναμε εμείς. Σε κοινωνικούς σκοπούς θα τα δηλαδή.
0: Τα σουλάκια είναι κοινωνικό σκοπό.
1: Δεν είναι.
0: Δεν ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι.

0: Πότε παίζουν οι άλλοι τώρα?
1: Λοιπόν, έχουμε σήμερα νωρίς, στις 8 η ώρα.
0: Το ρε, είσαι με τα καλά σου, ρε. Για τένις μιλάμε. Πότε παίζει ο Σάκαρης με τον Τσιτσιπά?
1: Λοιπόν,
0: πώς το λένε, ο Τζόκοβιτς.
1: Περίμενε. Αύριο παίζουν. Δεν κρατιέσαι.
0: Όχι, ρε φίλε. Σοβαρά μιλάς, μου κάνει τέτοια ζημιά. Καλά, πες την μπάλε. Έχουμε μήπως περάσω την ώρα μου με αυτά.
1: 8 η ώρα σήμερα, ακτήρα φανταστού, Νορβηγία.
0: Εντάξει.
1: Όποια ομάδα περάσει,
0: ναι,
1: πάει και αντιμετωπίζει τη Βραζιλία.
0: Ωραία.
1: Τα μεσάνυχτα. Γαλλία-Σουηδία. Η νικήτρια. Έλα, εντάξει, το παίρνει μεγάλη. Η νικήτρια θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη.
0: Έτσι λέγαμε και για τους Γερμανούς. Έλα, εντάξει, θα το πάρουν οι Γερμανοί.
1: 4 η ώρα. Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Να σου πω την αλήθεια, αυτό ψήνομαι να κάτσω να το δω.
1: Εγώ χθες έκανα την απόπειρά μου στο Ολλανδία-Μαρόκο. Είδα μέχρι το ημίχρονο, πήγε 5 η ώρα. Δεν ήταν και το πρώτο ημίχρονο και κανένα που ξεκρατούσε. Λέγατε.
0: Εγώ ήμουν πιο έξυπνο.
1: Τι ξύπνησε και εδώ στο πρωί?
0: 5 η ώρα, ναι.
1: Ναι, αλλά εγώ, φίλε, είδα τη Γερμανία, πήγε μέχρι 2.30.
0: Την είδα και εγώ τη Γερμανία.
1: Τι να κάνω, και εδώ μια ώρα και να ξέρω.
0: Έβαλα εκεί την καργαλιέρα λίγο.
1: Όχι, όχι.
0: Πήρε λίγο ύπνο.
1: Λοιπόν, και η νικήτρια.
0: Είχα ξεχάσει να ανοίξω ανεμιστήρε ελκοντήρε.
1: Γι' αυτό ξύπνησε μετά.
0: Ξύπνησα λούτσα.
1: Λοιπόν, και ξεχνάνε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Μεξικό, είπαμε Εκουαδόρ. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα ανάμεσα σε Αγγλία και Κονγκό.
0: Την Αγγλία τη βλέπω να περνάει.
1: Δεν τη βλέπεις?
0: Ναι.
1: Από το Κονγκό. Α, τη βλέπεις.
0: Τη βλέπω.
1: Είπα και εγώ.
0: Την Αγγλία τη βλέπω.
1: Κάπου όπα. Λοιπόν, κάτσε, είδα ένα ωραίο μήνυμα. Εδώ ο Ιάπωνας από το Βέλγιο, το θυμάστε το δικό μας.
0: Ναι.
1: Χαρακίρι, λέει, κάναμε χθες. Δεν περίμενα τόσο φοβική Ιαπωνία. Όντως ήταν φοβική. Δεν επιτρέπω την είσοδο του προπονητή Ιαπωνίας στο Βέλγιο. Σιγά μην θα σε ρωτήσει.
0: Ναι.
1: Άντε και σε ρωτάει και την είσαι εσύ, όχι. Και έρχεται.
0: Τι θα του κάνεις?
1: Έτσι που τους βλέπεις αυτούς τώρα, η μισή και παραπάνω, και λίγο, λέω το 90%, ξέρω πολεμικές τέχνες. Τι γελάς, Γιάννη μου, δεν ξέρουν τι. Ή όσο δεν ξέρει. Ρισκάρεις. Εσύ είπαμε, θα ρισκάρεις. Έχει και αυτό το ύφος το βουλέ.
0: Όχι,
1: περάστε εκεί και συγγνώμη κιόλας.
0: Με βλαμμένο δεν τα έχει βάλει ποτέ
1: κανένας. Περιμένει. Μην ξεχνάμε, λέει, ότι είναι πολύ δύσκολο μουντιάλ για Βραζιλιάνους, γιατί θες 5 νοκάουτ μαζί
0: από
1: με τον...
0: Από τους παραγωγούς του Sport FM, όταν λες βλαμμένος, σε ποιον σε πάει, ρε
1: φίλε? Διάλεξε να στην τύχη.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, κάτσε να...
0: Ποιος μπορεί να είναι βλαμμένος από τους παραγωγούς του Sport FM? Πες ένα όνομα, ρε φίλε, να είναι βλαμμένος, ας πούμε.
1: Με κοιτάς που σε κοιτάω.
0: Λοιπόν. Έστω κι αν πεις εμένα.
1: Αυτό, έτσι έχω, είπα, διαλέξεις την τύχη. Αλλά εκτός αυτού, α, στην τύχη δίπλα μου σε έχω.
0: Ναι.
1: Γιατί να πάμε σε ξένοι, σε ξένους και διαφορετικούς παραγωγούς.
0: Βλαμμένο.
1: Λοιπόν, έλεγε ο άλλος.
0: Εγώ το Καρπετόπουλο θα λέγα.
1: Γιατί ρε εσύ.
0: Έτσι. Εσύ πώς λες εμένα, ναι, ρε, και εγώ λέω το Καρπετόπουλο.
1: Λοιπόν. Όχι, γιατί δεν θα δω. Είναι
0: έχει
1: πολύ
0: τρέλα τώρα. Μεγάλη. Δηλαδή, τρέλα. Μπορεί να μην είναι βλαμμένος, ας πούμε. Δηλαδή έχει τρέλα μεγάλη.
1: Δηλαδή το...
0: Εκεί που σου μιλάει για τη δεύτερη, για τη δεύτερη σειρά προτεραιότητας σε ένα μάτς το οποίο το έχει διαβάσει και πάει κτλ. Κτλ. Σου πετάει ότι ο Γκαμπρόφσκι έκανε μια ταινία το 1822 που στο δεύτερο γυναικείο ρόλο τον πήρε ένας άντρας.
1: Λοιπόν. Ο βλαμμένο μπορεί να...
0: Είναι βλαμμένο.
1: Μπορεί να έλεγα τον ακτύπη.
0: Είναι βλαμμένος. Όχι, ο χτύπης δεν είναι βλαμμένος. Είναι για μέσα. Ο χτύπης δεν είναι. Μιλάμε για βλαμμένος ο οποίος να κυκλοφορεί, ρε φίλε. Ο χτύπης δεν είναι για να κυκλοφορήσει. Δηλαδή, αν δεν ήταν τη συνοδεία Μαραθιανού η εκπομπή, δεν θα βγαίνε.
1: Λοιπόν, περίμενε. Έχω αφήσει τη μέση μήνυμα που ήθελα να σχολιάσω. Μη είσαι αρχής της περάματικα σήμερα. Ασυγκράτητος είσαι. Λοιπόν, μην ξεχνάμε, λέει, ότι είναι πολύ δύσκολο το Μουντιάλ για τους Βραζιλιάνους, γιατί θες 5 νοκάουτ μαζί με τον τελικό. Επίσης δύσκολο για τους Άγγλους. Κάτσε, αδερφέ. Και για τους άλλους τόσα είναι τα νοκάουτ. Γιατί είναι,
0: δηλαδή, πώς θα γίνει,
1: γιατί είναι δύσκολα τα 5 μάτς για τους Βραζιλιάνους και δεν είναι για τους Γάλλους ή τους Άγγλους?
0: Υπάρχει κανένας που δεν θα παίξει 5 νοκάουτ.
1: Όχι, να φτάσει και στο τελικό. Με τον τελικό δεν μπορεί, δεν υπάρχει κανένας. Αυτό λέει, γιατί είναι μόνο για τους Βραζιλιάνους. Κάτι δεν έχω καταλάβει σωστά, μάλλον. Αυτή είναι με την κίτρινη φανέλα χθες από τη Βραζιλία. Νόμιζα έβλεπα πανετολικός Ατρόμητος.
0: Κοντά είσαι.
1: Ο Πατρόμητος μπορεί να κάνει και κανένα δυο
0: κοντά είσαι.
1: Παραπάνω.
0: Κοντά είσαι.
1: Αυτά και μας καταφέραμε να κάνουμε και over. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Πειρά Νίκου Ανδρουλάκη από την Κάσο στην κυβέρνηση για ελληνοτουρκικά και ηλεκτρική διασύνδεση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για επικοινωνιακούς σχεδιασμούς αντί για ουσιαστική προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Ο κ. Ανδρουλάκης εστίασε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τονίζοντας ότι το στρατηγικό αυτό έργο έχει παγώσει και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να δώσει άμεσα σαφές χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου. Παράλληλα ζήτησε από την Αθήνα να επιδιώξει τη ρητή καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης περιοδεύει στην Κάρπαθο και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σφοδρή επίθεση κατά του Νικόλα Γερονικόλα εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευστράτιος Καρίκης. Με γραπτή του δήλωση καταδικάζει τις πρόσφατες ανακοινώσεις του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κάνοντας λόγο για ύβρις και ηρωνίες που ξεφεύγουν από το πλαίσιο της κοσμιότητας και υποβαθμίζουν το δημόσιο διάλογο. Ο κ. Καρίκης υπεραμείνθηκε πλήρως του επικεφαλής της παράταξής του, Αντώνη Καμπουράκη, τονίζοντας ότι αποτελεί παράδειγμα παραγωγικής λειτουργίας με ισχυρά επιχειρήματα. Κατέληξε δε επισημένοντας ότι ο ροδιακός λαός απαιτεί έργα, ουσία και αποτελεσματικότητα και όχι άγονες προσωπικές αντιπαραθέσεις. Για πολιτική σκοπιμότητα και αχαριστία κάνει λόγο με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη η Δέσποινα Παπασάβα, απαντώντας στις επιθέσεις που δέχεται για τη συμμετοχή της στη ΔΕΡΜΑΕ. Στρέφοντας τα βέλη της κατά του κύριου Γερονικόλα, υπενθύμησε την ανοιχτή προεκλογική στήριξη της οικογένειάς της, ενώ τόνισε ότι η θέση της εγκρίθηκε ομόφωνα από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Απορρίπτοντας κάθε πολιτική εξάρτηση, η κυρία Παπασάβα αρνείται να γίνει πιόνι ξένων αφηγημάτων, καταλήγοντας ότι όλοι κρινόμαστε καθημερινά από τις πράξεις μας. Ανατροπές στις βαθμολογίες των πανελλαδικών στα Δωδεκάνησα δείχνει η στατιστική ανάλυση της εκπαίδευσης. Η οικονομία και η βιολογία πλήγωσαν τους υποψηφίους, ενώ η φυσική αποτέλεσε σωσίβιο. Τα στοιχεία φέρνουν στην επιφάνεια και έντονες γεωγραφικές ανισότητες. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων, Κώστας Κωνσταλίας, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, δήλωσε: «Η Ρόδος εμφανίζει αισθητά υψηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με την Κο και τα μικρά νησιά. Υπάρχουν μαθητές που διακρίνονται όπως τη Λέρο, όμως απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία για να μειωθούν οι εκπαιδευτικές ανισότητες». Η κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων που εισάγεται ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα κυριαρχεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που διεξάγεται στη Ρόδο. Στην ατζέντα της συνεδρίασης βρίσκονται οι γνωμοδοτήσεις για τα νέα χωροταξικά πλαίσια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, σήμερα στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής με τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 9 μόνιμες θέσεις γιατρών προκηρύχθηκαν στα Δωδεκάνησα. Οι προσλήψεις αφορούν τα κέντρα υγείας ΚΟ, Πάτμου, Αρχαγγέλου και Έμπονα, καθώς και τα περιφερειακά ιατρία Γεναδίου και Ολύμπου Καρπάθου, στις ειδικότητες της Γενικής Ιατρικής Παθολογίας και Καρδιολογίας. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης θα μείνει η Ρόδος την 4η 1η Ιουλίου λόγω 24ωρης απεργίας ιδιοκτητών και οδηγών από τις 6 το πρωί. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα υψηλά πρόστιμα που αφορούν τα όρια οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Το κοινωνικό φαινόμενο των γυναικοκτονιών συζητείται απόψε στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Στην ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου στις 7 το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο, δικαστικοί, αστυνομικοί και ψυχολόγοι θα αναλύσουν το κρίσιμο αυτό ζήτημα παρουσία του συγγραφέα. Πολιτική σύσκεψη διοργανώνει η Λαϊκή Συσπήρωση σήμερα Τρίτη στις 7.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Πλάζα της Ρόδου. Ο επικεφαλής της παράταξης, Τάκης Πότσος και Γιάννης Αγγέλου, θα αναλύσουν τις πολιτικές εξελίξεις και θα απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε πολίτες και φορείς για το συντονισμό των επόμενων αγωνιστικών διεκδικήσεων. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Έχει πέσει ζέστη πολύ τώρα, που εγώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση σε Χεζόνια και Μπόγκα. Τρελή πρόταση.

0: Μιας και λες για Ρεάλ, στο στόχαστρο της Ρεάλ,
1: ναι,
0: είναι ο... πάμε στο ποδόσφαιρο, έτσι, αφήνουμε το Χεσόνια που ήταν στη Ρεάλ, στο μπάσκετ. Λοιπόν, είναι ο κύριος Κβαρατσχέλια. Εκεί στρέφει το ενδιαφέρον της για να αποκτήσει ένα νέο μεγάλο αστέρι η Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, δύσκολο το βλέπω, αλλά...
1: Έχει μαζέψει πολλούς, ρε φίλε. Δηλαδή, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Βινίσιους, Εμπαπέ, τον άλλον, τον πώς τον λένε.
0: Κάποιοι θα φύγουν.
1: Δηλαδή, ποιος θα φύγει, ο Εμπαπέ ή ο Βινίσιους. Ξέρω.
0: Εντάξει, χθες
1: δεν χωράνε, δηλαδή. Με πόσους θα παίξει μπροστά, με πέντε.
0: Θα παίξει το σύστημα Chapman, 5-5. WOM. Λοιπόν. Να πούμε ότι χθες στην διαδικασία του πέναλτι του αγώνα Ολλανδία-Μαρόκο βγήκαν εκτός εστίας τέσσερα πέναλτι, φίλε, δεν έχει ξαναγίνει. Ενώ όχι αποκρούσεις. Τι πήγες να πεις?
1: Ο ένας φίλος μας γράφει Τζολάκης ήταν και πάει. Εδώ και τρία χρόνια ακούω αυτή την κουβέντα, ρε φίλε. Τζολάκης είναι και φεύγει. Okay. Κάποια στιγμή θα φύγει.
0: Σου. Πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ορίστε, ναι. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Για χαρά.
2: Λοιπόν, δεν πήρα για αθλητικά.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, πέθανε η μάνα μου το Σάββατο.
1: Να ζεις, και δεν έχω... να ζεις να τη θυμάσαι.
2: Ναι, και δεν έχω για τα έξοδα της κηδείας. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε εσείς ή ο κύριος Αλαφούζος.
1: Ναι.
0: Δεν αφήστε είναι... το τηλέφωνο στη γραμματεία.
1: Αφήστε τη γραμματεία να...
2: Δεν έχω τηλέφωνο.
0: Όχι,
1: αυτό που πήρατε.
2: Ναι, και τι να, και τι να πω.
0: Αυτό να που είπατε, αυτό είναι, που είπατε σε εμάς. Να δούμε τι μπορεί να γίνει.
2: Και πώς θα επικοινωνήσω μετά, τι θα γίνει.
0: Αυτό θα σας πούνε στη γραμματεία.
1: Θα το πούνε.
2: Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
3: Καλό μεσημέρι, Μπάμπη, Χριστόγνωμο και Σταύρο, Πατροφίδη, τι κάνετε?
0: Χαίρετε.
1: Καλά είμαστε.
3: Είμαι ο κύριος Αντρέας από Νέας Μην, είμαι Παναθηναϊκός, τι κάνουμε, καλά είστε?
1: Όλα καλά.
0: Εσείς πώς είστε?
3: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, Σταύρο, μετά έχει κάτι 5 μέρες, τώρα πάει για άλλες 3 ακόμα.
0: Δεν σας κατάλαβα.
3: Έχει κάνει 5 μέρες ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, θα πάει για άλλες 3 ακόμα, ε.
0: Θα δούμε, λογικά ναι. Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
3: Για μέσο, για αριστερό μπακ και για στόπερ σίγουρα. Άλλο ναι. Ακούγονται ονόματα για οχτάρι, αυτό ήθελα να δεις πιο πολύ σήμερα.
0: Δεν έχει προκύψει κάτι καινούριο.
3: Πάντως κάτι έχουν, σας κάνει, κοιτάνε βέβαια, για κάποια
0: προεργασία. Έχουν δείξει κιόλας ότι υπάρχει προεργασία εδώ και καιρό, είδε ότι γι' αυτό έχουν προχωρήσει και τόσο γρήγορα και οι μεταγραφές μέχρι τώρα.
3: Ο Γιάννης δεν τα χαλάει, ε.
0: Είναι λίγο δύσκολη περίπτωση, δεν βλέπω να προχωρά.
3: Κοιτάει αλλού τώρα ο κύριος Κοτσόνης και ο κύριος Κορώνα. Ε?
0: 5 μεταγραφές έχουμε εκεί, ακόμα από μέχρι τώρα τι. Θέλετε άλλες 5.
3: Θέλω πάρει ακόμα ένα 8, ένα 8 και
0: ναι, ναι, αυτά που είπαμε. Μπακ. Ναι, ναι.
3: Θέλω να δεις και στο μπάσκετ, πώς κύριε θα γίνει ακόμα μετά το πάντιο και το φάλλο.
0: 8. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε ακόμα.
3: Δεν έχει
0: είναι πολύ νωρίτερα. Ο σχεδιασμός δεν έχει προχωρήσει τόσο όσο το ποδόσφαιρο. Τώρα έρθει ο κύριος Ομπράδοβιτς, θα κάνει τα κουμάντα του.
3: Πήρε το φαλ, πήρε το μπαντιό.
0: Ναι.
3: Και τώρα σιγά σιγά θα κλείσουν και άλλες τρύπες που λέμε.
0: Έχει
4: έρθει. Τι κάνετε?
0: Έχει έρθει και ο κύριος Μαραθιανός εδώ να σας χαιρετήσει. Έλα μέσα. Ο κύριος Ανδρέας έπαιρνε κάθε μέρα σχεδόν. Και ζητούσε το Γιώργο το Μαραθιανό και τα λέγανε στο τηλέφωνο, όχι στον αέρα.
1: Ναι.
0: Πάρε, κάτσε Γιώργο.
1: Κάτσε Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρα, Γιώργο.
0: Περίμενε. Τώρα σα ακούει. Κύριε Αντρέα, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρα.
0: Είμαι πολύ θυμωμένος μαζί σα.
1: Συμφωνείτε κι εσεί ότι ο πιο. Συμφωνείτε κι εσεί ότι.
0: Είμαι πολύ.
1: Συμφωνείτε κι εσεί ότι ο πιο βλαμμένος εδώ μέσα είναι ο Μαραθιανός.
3: Όχι καλέ, όχι καλέ.
0: Έχει, επειδή έχει κι άλλους το λέει.
3: Ίσως το όλοι και πέρα πια χαρά.
0: Όλοι βλαμμένοι. Κύριε Αντρέα, είμαι θυμωμένος μαζί σας. Έχετε χαθεί. Πού είστε τόσο καιρό?
3: Όχι, μου έλεγε Γιώργο, δεν έχω κανένα. Αλλά μη σας ενοχλώ τα χτυπήματα.
0: Δεν σας έχω πει ότι δεν ενοχλείτε, ότι είναι χαρά μας εδώ να σας εξυπηρετούμε.
3: Καλά, το ξέρω, Γιώργο. Έγινε, Γιώργο μου.
0: Γιατί ήρθε εδώ να σας μιλήσει ο Γιώργος ο Μαριανός και το κλείνετε έτσι?
3: Όχι καλέ.
0: Έχετε πειραχτεί από κάτι? Σας έχει πει κάτι που δεν έπρεπε? Γιατί όχι, εγώ θυμάμαι. Εσύ ήταν.
4: Τα λέμε 15 χρόνια. 15 χρόνια με τον κύριο Αντρέα.
3: 15 χρόνια.
4: Έτσι. Πέσω, από τότε που είχατε τη λέσχη, την έχουμε ακόμα.
3: Όχι, όχι, όχι. Το κλείσαμε.
4: Ωραία, το κλείσαμε. Ανοίξαμε κάτι άλλο να πούμε, γιατί δεν μπορούμε να πούμε εκεί.
3: Μπαρμπέρικο κούριο έγινε για να το νίκιασα.
4: Αλλά δεν είναι δικό σας, δεν είναι δικό σας αυτό.
3: Ενίκιο παίρνω, κτίριο.
4: Αν κουρευτώ εγώ εκεί, παίρνετε κάποιο ποσοστό.
3: Έγινε γερμένα η πρώτη και όλα θα το πείσουμε.
4: Έτσι, εντάξει. Κύριε Ανδρέα, χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε, να παίρνετε συγνότερα.
0: Κύριε Ανδρέα.
3: Έχουμε υγεία. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, να έχουμε και τίποτα άλλο.
0: Κύριε Ανδρέα, υπήρχε φορά που τηλεφωνήσατε με τον Γιώργο και δεν σας απάντησε, δεν σας έδωσε μάλλον τις σωστές απαντήσεις.
4: Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν μην απαντήσεις.
3: Μιλάμε τακτικά. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
3: Καλό
4: να είστε καλά.
3: Τα ξαναλέμε, να είστε καλά. Περί Γιώργο μου να είναι καλά και γυρνά σου και σε
4: ευχαριστώ και εσείς, κύριε Ανδρέα, γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Ο κύριος Ανδρέα λοιπόν έπαιρνε συνέχεια να ζητήσει τον Γιώργο Μαραθιανό στη σύνταξη και μετά τα λέγανε κανένα δεκαλεπτά και τα λεφτά. Να αυτό λέω, όχι στον αέρα. Μιλάμε έτσι, χτίζουν οι ανθρώπινες σχέσεις. Τα εμά θέλω, Γιάννη. Πάμε στα εμά.
1: Ναι.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Αν είναι ρατσιστικό σχόλιο το ότι δεν μπορεί με το σερβίς της να περάσει το φιλέ, εντάξει, τι να σου πω, πραγματικά. Το ότι ένας αθλητής έχει κυλίτσα και την οποία βλέπουμε και τη λέμε, και αυτό δεν είναι ρατσιστικό σχόλιο. Οκ, λοιπόν.
2: Οπότε λέω θα φύγω, είχα πει θα φύγω, είχα πει.
1: Πάμε παρακαλώ. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Γιάννης από Αθήνα.
1: Γεια σου. Γεια σου Γιάννη.
3: Κύριε Σταύρο, μαζί θα, για τον Παναθηναϊκό ήθελα να μιλήσουμε. Παρατηρώντας έτσι, είμαι 35 χρονών, έχω ζήσει εποχές δύσκολες με τον Παναθηναϊκό, πέρα από το πρωτάθλημα που πήραμε τη σεζόν 9-10, με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, και ήθελα να ρωτήσω, λέγανε λίγο όταν έφυγε ο Μπενίτεθ ότι ζήτησε 11 βασικούς, 11 μεταγραφές και γι' αυτό πρέπει να φύγει, γιατί δεν αξιοποιεί το ρόστερ, γιατί ζητάει πολλές μεταγραφές ενώ η
4: ομάδα...
3: Όχι,
4: το ένα δεν εμπλέκεται με το άλλο. Το ότι είχε ζητήσει μεταγραφές δεν έχει να κάνει με ότι αυτός ήταν ο λόγος που έφυγε. Νομίζω ότι η εικόνα της ομάδας ήταν αυτός που οδήγησε την κατάσταση αυτή σε διαζύγιο.
3: Συμφωνώ, ναι, και εμένα η εικόνα της ομάδας δεν μου άρεσε, έτσι όπως παίζαμε, φουλ αμυντικά, με γιώμες από πίσω, διοξήματα, δώσε πέτα την μπάλα στο Ντετέι να τρέχει να παλεύει μόνος του χωρίς συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Συμφωνώ, απλά θυμάμαι πολλοί δημοσιογράφοι λέγανε και για τις μεταγραφές, δηλαδή ένα επιχείρημα που έπρεπε να φύγει ο Μπενίτεθ ήταν και ότι ζήτησε 11 βασικούς. Και...
1: Δεν υπόθηκε ποτέ από τον Παναθηναϊκό αυτό, ρε φίλε. Το ότι το είπε κάποιος δημοσιογράφος δεν σημαίνει ότι το είπε ο Παναθηναϊκός αυτό.
3: Και ότι δεν αξιοποίησε το ρόστερ.
4: Σε αυτό
3: δεν...
4: ναι, υπήρχαν απόψεις από συναδέλφους που, ναι, που το έλεγαν. Και όντως ίσχυε εν μέρη.
3: Και βλέπουμε τώρα ότι η ομάδα πάει για 8 με 10 μεταγραφές. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση τη νέα χρονιά να παίζουν, να παίξουν σε ένα παιχνίδι
1: καλώς,
3: μαζί.
1: Καλώς πάει για τόσες μεταγραφές, θεωρείς ο
3: Παναθηναϊκός? Ναι. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Απλά...
1: ποια είναι η απορία σου? Ναι, ποια είναι η απορία σου?
3: Η απορία μου είναι το πώς έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή, η ομάδα από πέρσι που πήγαμε με το Βιτόρια, έκανε την προετοιμασία. Είδαμε τελικά... βασικά, η απορία μου είναι ότι κάθε χρόνο είμαστε το γεωφρύ της Άρτας. Το γκρεμίζουμε και το ξαναχτίζουμε, αλλάζουμε προπονητές. Μακάρι να, ο συγκεκριμένος να πετύχει και να φέρει αποτέλεσμα και να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αλλά το μοτίβο που έχει η ομάδα τα τελευταία χρόνια δεν δείχνει αυτό.
1: Να συμφωνήσουμε όμως ότι ένας καινούριος προπονητής που έρχεται πρέπει να χτίσει.
3: Ναι,
4: εσείς, κάτι για να καταλάβω. Εσείς θεωρείτε ότι έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα φέτος το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, με την συγκεκριμένη πρόληψη προπονητή, με τις συγκεκριμένες μεταγραφές κτλ. Και το αοριστικό στυλ που θέλει ο προπονητής να παίξει ποδόσφαιρο η ομάδα του, είναι στον δρόμο το σωστό, είναι κάτι που σας βρίσκει σύμφωνος, έχετε κάποια διαφωνία σε αυτό, κάποια αμφιβολία?
3: Συμφωνώ, αλλά και πέρσι λέγαμε ότι η ομάδα με το Βιτόρια πήγε καλύτερα και γι' αυτό ανα. Και αυτό το κράτησε.
4: Και τελικά αποδείχθηκε λάθος.
3: Και αποδείχθηκε λάθος. Θέλω να πω ότι δεν μπορείς να μην είσαι επιφυλακτικός. Δηλαδή,
4: καλά, δεν είπε κανένας να μην είναι επιφυλακτικός και ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός φέτος και θα σαρώσει όλα.
3: Ζητάει η ομάδα συσπήρωση και να είμαστε όλοι μαζί, αλλά δεν μπορούμε να. Μετά από τόσες αποτυχίες, είναι λογικό και ο κόσμος του Παναθηναϊκού να έχει αμφιβολίες.
1: Ναι, τι θα έπρεπε να κάνει δηλαδή ο Παναθηναϊκός, για πείτε μου.
3: να δώσει χρόνο στον νέο προπονητή.
4: Ακριβώς.
3: Να δει.
4: Ουσιαστικά, χρόνο, αυτό που είπατε πριν για τη συσπήρωση που λέτε και την εμπιστοσύνη, αυτό είναι. Να μην κρίνει τίποτα μέσα στο πρώτο δίμηνο, τρίμηνο και να αφαιθεί ο χρόνο στον νέο προπονητή και στο νέο πλάνο, να δούμε αν θα λειτουργήσει ή όχι.
3: Ναι.
4: Αυτό δεν είναι το ορθολογικό.
3: Συμφωνώ. Ναι,
4: εγώ καταλαβαίνω ότι είναι πιο δύσκολο στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, διότι τα συνεχόμενα χρόνια μακριά από τον τίτλο έχουν κάνει και τον κόσμο και όλους γύρω από την ομάδα να είναι, ξέρεις, λίγο πιο απαιτητικοί, να μην έχουν τόσο υπομονή κτλ. Επίσης λογικό.
3: Μα είναι, έχουν αλλάξει τόσοι προπονητές, δηλαδή από τον Γιωβάνοβιτς και μετά. Είναι.
4: Ναι, αλλά ξέρετε, γίνεται. Κάνουμε μια κουβέντα τώρα πάλι με την χυμένη καρδάρα με το γάλα, κοιτάζοντα τα πίσω. Τα έχουμε πει αυτά. Είπαμε και τα λάθη, τι έχει γίνει σωστά, τι δεν έχει γίνει, που τα περισσότερα δεν ήταν σωστά.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ναι μεν αλλά.
3: Μακάρι. Μακάρι να πάει καλά, okay. Να πάει καλά η ομάδα. Σας ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Συνήθως ακούγοντας τους φίλους του Παναθηναϊκού, ακούμε ένα ναι μεν αλλά. Δηλαδή να πάρουμε καινούριο προπονητή, να χτίσει ο καινούριος προπονητής, αλλά ο προηγούμενος που προσπάθησε να κάνει αυτό κτλ. Δεν γίνεται έτσι όμως.

0: Δεν τολμάνε
1: ευθέως να πούνε αυτό που πρέπει. Εγώ που τολμάω το λέω. Κύριε, όποιος θέλει να έρθει θα πληρώνει 10 ευρώ. Τελείωσε.
0: Μάλιστα, εγώ αεξής είμαι.
1: Και μάλιστα εμείς είπατε... επειδή είμαστε large εδώ με το Σταύρο και τα λοιπά, το δεκάρικο δεν θα το παίρνουμε εμείς. Θα το δίνουμε σε κοινοφελή σκοπό. Δηλαδή θα βρούμε γιατρούς για τις λέρες.
0: Κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τι δεν υπάρχει περίπτωση?
0: Είναι ανίατη η περίπτωση.
1: Okay, η επιστήμη έχει κάνει μεγάλα βήματα. Μεγάλα βήματα. Άμα είχατε δει τις λέρες μικρά που ήρθαν εδώ, δηλαδή το Μαραφιανό και τον Ακτύπη.
2: Ο Ακτύπης δεν είμαστε δε μικρός.
1: Η πρόοδος είναι τεράστια. Τεράστια η πρόοδος. Αλλά η επιμέλειά μας εδώ, οι γιατροί, οι νοσοκόμες, όλα τα παιδιά που τους φιλοτέχνησαν, πώς
0: έτσι,
1: το λένε.
0: Έτσι έχουν περιβάλει, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, δηλαδή μεγάλη πρόοδο, κύριε, μεγάλη πρόοδο. Δηλαδή, μακάρι να είχαμε τα παλιά βίντεο εδώ που κρατάγαμε καμιά φορά, αλλά μετά λέει ότι είναι ρουφιάνοι εδώ και κρατάγανε τα βίντεο όχι γιατί θέλανε να κρατήσουν αρχείο, αλλά γιατί
0: ήταν, αυτό,
1: γιατί ήταν ρουφιάνοι. Ναι, τα χαλάσαμε, τα ήρθε εδώ το τμήμα των ηθών και το χάλασε.
0: Λοιπόν, συμφωνώ για το δεκάρικο. Το ταμείο όμως ο κύριος Χοντροθύμιος να μην το πλησιάζει, γιατί είναι επιρρεπής.
1: Όχι, είναι άψογος. Είναι άψογος. Βάζει από την τσέπη του για τα σουβλάκια. Αυτά τα λεφτά δεν πρέπει να τα πειράξει, γιατί θα είναι για σκοπό, για ιερό σκοπό. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Χάρηκα που σας άκουσα.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε μικρό διαφημιστικό, πάμε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Η μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι προανήγγειλε με ανάρτησή του Παναθηναϊκός, ενώ ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Ολλανδού στόπερ από την Ίντερ. Ήταν μια εύκολη απόφαση, πρόκειται για ένα τεράστιο σύλλογο τον οποίο ξέρω ότι μπορώ να βοηθήσω, τόνισε ο Ράστοντερ. Την παραχώρηση του Λιμνιού στον Αποέλ έκανε γνωστή το τριφύλι. Μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος, το μήνυμα της ΠΑΕ στον Χουάνκαρ που κρέμασε τα παπούτσια του. Μόνο η ανακοίνωση της ΑΕΚ απομένει για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας της με τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος θα υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο. Σε καλό δρόμο και η ανανέωση του Πίλιου για 4 χρόνια. Τις επόμενες ημέρες οι εξελίξεις για τον ΧΑΦ στην Ένωση. Την επιστροφή του Κάρμου ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Εδώ νιώθω ευτυχισμένος και απολαμβάνω να παίζω, τόνισε ο στόπερ από την Αγκόλα στην κάμερα της ΠΑΕ. Ρόκα και Στάνιτς, οι επόμενες κινήσεις των Ερυθρολεύκων. Σενάρια στην Ισπανία περί επαφών με τον Αντώνιο Κορδόν, που είχε εργαστεί ως αθλητικός διευθυντής στο παρελθόν στους Πειραιώτες. Για ακόμα ένα χρόνο επεκτάθηκε ο δανεισμός του Μάντσα στη Ρίο Αβε. Συνεχίζονται οι επαφές της διοίκησης του ΠΑΟΚ για Γιαννούλη και Χατζηδιάκο με τους Θεσσαλονικείς να εκφράζουν αισιοδοξία για τις δύο υποθέσεις. Σε ευχαριστούμε για όλα, Λούκα. Η ανάρτηση της ΠΑΕ για τον Ιβανού Σρέτς, του οποίου έληξε ο δανεισμός και επιστρέφει στη Φέγενορτ. Προς διαζύγιο οδεύουν Άρης και Άλβαρο Τεχέρο, με τους κίτρινους να τον ενημερώνουν πως είναι εκτός των πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Λεγκανές έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ισπανό αριστερό μπακ. Οριστικά τέλος η περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνη για τους Θεσσαλονικείς. Την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ περί αύξησης του αριθμού ξένων ποδοσφαιριστών άνω των 23 ετών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τίχημαν Super League. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία. Ενίσχυση στην περιφέρεια για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρτ Χασάν Διαρά την περσινή σεζόν. Ο Αμερικανός αγωνίστηκε στη Λιθουανική Γιουβέντους, όπου είχε κατά μέσον όρο 12,8 πόντους, 2,8 ασίστ και 1,6 rebound. Παίκτης της καρδίτσας για τα επόμενα τρία χρόνια ο 22χρονος γκάρτ Κωνσταντίνος Μπιλάλης. Με τη φανέλα της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Νικολάι Κόλεφ. Ο 29χρονος βούλγαρος διεθνής κεντρικός στην προηγούμενη διετία έπαιζε για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ελπίζω να πανηγυρίσουμε πολλές επιτυχίες, τόνισε στις πρώτες δηλώσεις του. Σαρωτική Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της στο τουρνουά Γουίμπλεντον. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Κλάρα Τάουσον από την Δανία και στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την νικήτρια της αναμέτρησης Καλίνινα Ραχίμοβα. Τον Έτορε Μεσίνα αποχαιρέτησε οριστικά η Ολύμπια Μιλάνο, καθώς ο Ιταλός που παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία τον Νοέμβριο αποχώρησε και από τη διοίκηση. Έχει μια θέση στην ιστορία της ομάδας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος, που στο διάστημα της παρουσίας του κατέκτησε συνολικά 10 τίτλους, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση στη EuroLeague. Επομένη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr. Ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών.

0: Το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Top FM 102,4.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Dope FM 102,4, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Είναι 10 λεπτά μετά τις 3 και υπενθυμίζω ότι είμαστε κοντά σας καθημερινά για να τα πούμε αθλητικά περίπου μέχρι και τις 4, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM.

Μείνετε μαζί μας, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά πραγματάκια και κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Και βέβαια σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο 6937 348 348. Αυτό είναι το Viber που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Πέρα από τα τοπικά έχουμε και το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με εκπλήξεις, καθότι Γερμανία και Ολλανδία έμειναν εκτός από μια ομάδα της Νοτιοαμερικής και μια της Αφρικής αντίστοιχα. Η Γερμανία έχασε από την Παραγουάη στα πέναλτι με 4-3, μένει εκτός συνέχειας, και η Ολλανδία ιτήθηκε επίσης στα πέναλτι από το Μαρόκο με 2-3. Και οι Ολλανδοί μένουν εκτός συνέχειας. Η Βραζιλία είναι η ομάδα που πιστοποίησε τον τίτλο του φαβορή απέναντι στην Ιαπωνία, νίκησε με 2-1 και πέρασε. Και ο Καναδάς βέβαια είναι ο πρώτος ο οποίος προκρίνεται στη φάση των 16, κερδίζοντας τη Νότια Αφρική με 1-0 από την Κυριακή. Και μένουν ακόμα αρκετά να γίνουν μέχρι, κυρίες και κύριοι, και το Σάββατο που θα ολοκληρωθεί η φάση των 32 και θα δούμε αν θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις και πώς από τα λεγόμενα υποτιθέμενα φαβορί, θεωρητικά πάντα, θα μπορέσουν να πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης για τη φάση των 16. Πάντως νομίζω ότι αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά το ότι η ψαλίδα μεταξύ των ομάδων και στο παγκόσμιο κύπελο έχει μειωθεί. Δηλαδή νομίζω ότι τα παλιότερα χρόνια θα ήταν πολύ δύσκολο να δούμε το Μαρόκο να προκρίνεται σε βάρος της Ολλανδίας ή και η Παραγουάη σε βάρος της Γερμανίας. Όχι ακατόρθωτα αυτό, περισσότερο νομίζω το Μαρόκο απέναντι στους Ολλανδούς και λιγότερο η Παραγουάη απέναντι στη Γερμανία, αλλά όπως και να έχει, και αυτό το αποτέλεσμα, ο αποκλεισμός της Γερμανίας, νομίζω ότι αποτελεί έκπληξη. Για τα παλαιότερα χρόνια δύσκολα θα μπορούσαμε να δούμε κάτι τέτοιο. Οπότε οι διαφορές μεταξύ των ομάδων έχουν μειωθεί, τα δεδομένα έχουν αλλάξει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορεί να γίνουν συγκρίσεις με τον προηγούμενο καιρό. Θα τα δούμε όμως αυτά και στη συνέχεια. Και επειδή καταπιαστήκαμε με παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, να ξεκινήσω με αυτό σήμερα την εκπομπή. Δεν πειράζει, ξεκινάω έτσι, μιας και είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Νομίζω ότι από τις σημαντικές εικόνες που είδαμε ήταν η κίνηση του προπονητή της Ιαπωνίας, Χατζίμε Μοριγιάσου, έτσι λέγεται, που απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αποτελέσματα, τρόπαια και διακρίσεις, αλλά είναι και αξίες. Όσο και αν το ποδόσφαιρο πλέον μπαίνει σε άλλους δρόμους, γίνεται πιο ηλεκτρονικό, θα μου επιτρέψετε να πω, ωστόσο, ευτυχώς υπάρχουν ακόμα και κάποιες αξίες, διατηρούνται κάποιες αξίες. Δεν ξέρω τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, πιθανόν θα μειώνονται όλο ένα και περισσότερο αυτές οι παραδοσιακές που λέμε αξίες, γιατί αυτό προστάζει το λεγόμενο σύστημα, όμως προς το παρόν διατηρούνται ακόμα κάποιες αξίες. Μετά τον αποκλεισμό λοιπόν της Ιαπωνίας από τη Βραζιλία στο Μουντιάλ του 2026, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Σαμουράι στάθηκε μπροστά στους Ιάπωνες φιλάθλους και έκανε μια βαθιά υπόκληση, ευχαριστώντας τους για τη στήριξή τους μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η εικόνα φυσικά δεν ήταν πρωτόγνωρη, καθότι ο ίδιος άνθρωπος είχε κάνει ακριβώς την ίδια κίνηση και στο παγκόσμιο κύπελο του 2022 στο Κατάρ, όταν η Ιαπωνία αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Κροατία στη φάση των 16, για όσους το θυμούνται. Τότε η φωτογραφία του Μοριγιάσου να υποκλίνεται μπροστά στην εξέδρα είχε κάνει το γύρο του κόσμου και χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ένα από τα πιο όμορφα στιγμιότυπα του σύγχρονου ποδοσφαίρου. 4 χρόνια αργότερα η ιστορία επαναλήφθηκε. Η Ιαπωνία έφτασε ξανά κοντά σε μια
μεγάλη υπέρβαση. Προηγήθηκε μάλιστα απέναντι στη Βραζιλία, αλλά λύγησε στις καθυστερήσεις. Ο Μοριγιάσου όμως παρέμεινε πιστός στις αρχές του. Δεν αναζήτησε δικαιολογίες, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του και δεν ξέχασε εκείνους που ταξίδεψαν χιλιάδες χιλιόμετρα, από την Ιαπωνία δηλαδή, για να στηρίξουν την ομάδα. Η διπλή αυτή υπόκληση το 2022 και το 2026 αποτελεί κατά την άποψή μου πλέον το προσωπικό του σήμα κατά τεθέν και μια υπενθύμηση ότι ο πραγματικός σεβασμός και η αξιοπρέπεια φαίνονται περισσότερο στις ήττες, κυρίες και κύριοι, παρά στις νίκες, κατά την άποψή μου πάντα. Ένα από τα σημαντικά στιγμιότυπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα μείνει βαθιά χαραγμένο στις μνήμες μας. Και βέβαια από εκεί και πέρα μιλάμε για τις εκπλήξεις, τις αγωνιστικές εκπλήξεις με τη νίκη της Παραγουάης στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στη Γερμανία μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια. Οι Νοτιοαμερικανοί αποδείχθηκαν πιο ψύχρεμοι επικρατώντας με 4-3 στα πέναλτι. Ισχυρό πλήγμα ο αποκλεισμός της Γερμανίας. Τα τελευταία χρόνια αδυνατεί να επανέλθει στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και προφανώς θα υπάρξουν εξελίξεις εκεί στην εθνική. Και το Μαρόκο επιβεβαίωσε ότι η εντυπωσιακή πορεία του στο Μουντιάλ του 22 δεν ήταν μια συγκύρια. Μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας, επίσης στα πέναλτι, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και σε αυτό το παιχνίδι 1-1 είχαμε, και της παράτασης, επικράτησαν με 3-2 στα πέναλτι. Η ομάδα του Βαλίτ Ρεγκραγκή απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι διαθέτει χαρακτήρα, ποιότητα και την νοοτροπία μιας ομάδας που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο. Οι αποκλεισμοί τώρα της Γερμανίας και της Ολλανδίας υπενθυμίζουν ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τα βαριά ονόματα τελικά δεν αρκούν από μόνα τους. Και ξαναλέω αυτό που είπα και πριν, ότι οι αποστάσεις έχουν μειωθεί μεταξύ των ομάδων, μεταξύ της δυναμικής των ομάδων, και οι εκπλήξεις αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του παγκοσμίου κυπέλου, καθότι το ποδόσφαιρο έχει διαφοροποιηθεί και δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με αυτό που ξέραμε τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Αυτά για το παγκόσμιο κύπελο. Απλά να υπενθυμίσω ότι έχουμε σήμερα στις 8 ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία για τη φάση των 32 και μετά θα πάμε στα αυριανά παιχνίδια με Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό ησημερινός, Αγγλία-Κογκό αύριο, Βέλγιο-Σενεγάλη, την Πέμπτη Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, την Παρασκευή Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος και το Σάββατο τα δύο τελευταία παιχνίδια της φάσης των 32, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήριο και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη 19 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Σε λίγο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα είναι μαζί μας ο Νίκος Κρομίδας, ο νέος προπονητής της και μάνατζερ παράλληλα της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας της ΑΣΤΙΡ η Αλισού, Ladies η Αλισού, όπως αλλιώς λέγεται, και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτή την επιλογή του να πάει στις γυναίκες αφήνοντας το ανδρικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα θα κάνει δίδυμο με τον Μιχάλη Πιτσουρδάκη, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Στελεχώνεται όσο το δυνατόν πιο δυνατά δηλαδή η γυναικεία ομάδα εν ώψη της συνέχειας, εν ώψη του νέου πρωταθλήματος το οποίο θα συμμετάσχει τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για ένα τριετές σχέδιο, μια τριετή οργάνωση, και ο στόχος, ο μεγάλος στόχος είναι η επιστροφή στην Α εθνική κατηγορία. Όπως τονίζεται, μετά την ολοκλήρωση ενός ιστορικού κύκλου, ο σύλλογος προχωρά με σεβασμό στην παρακαταθήκη του Βαγγέλη Χατζιαντωνίου, αλλά και με ξεκάθαρη ευθύνη απέναντι στην επόμενη ημέρα, λέει μεταξύ άλλων
η σχετική ανακοίνωση από τις Ιαλισσού Ladies, όπως είναι το όνομα της ομάδας. Θα τα πούμε περισσότερο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, να πω καλησπέρα σε όσους μας ακούν και μέσα από το διαδίκτυο. Καλησπέρα στους φίλους στο Messenger που δεν μας ξεχνούν ποτέ. Και να πω ότι καλησπέρα στο Γιώργο που μου λέει ότι γιατί όχι μεγάλο φαβορί είναι η Αμερική όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Φαβορί κιόλας. Όχι, δεν θα συμφωνήσω. Δεν θα συμφωνήσω ότι η Αμερική είναι το φαβορί. Μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είπαμε ότι έχουν μειωθεί οι αποστάσεις. Σωστά. Το βλέπουμε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο γενικότερα. Αλλά δεν είναι. Μην πάμε εκεί. Καλησπέρα στον Νικόλα που μου γράφει εδώ μέσα από το Messenger. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. Να πω καλησπέρα στον Ιάκωβο που μου λέει ότι το νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου θα είναι λειψό, καθότι θα υπάρξει πρόβλημα όπως λέει εδώ στο μήνυμα που μου στέλνει διάφορα. Δεν ξέρω αν όλες αυτές οι ομάδες που μου λες αγαπητέ φίλε δεν θα μπορέσουν να πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Νομίζω μου λες πάρα πολλές. Σίγουρα υπάρχει θέμα, υπάρχει έντονος προβληματισμός. Σίγουρα, σίγουρα αρκετά πιθανό να αποχωρήσουν κι άλλοι. Δεν ξέρω, θα το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Πάντως τα πράγματα δεν είναι καλά και νομίζω ότι είμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο των τελευταίων ετών αναφορικά με το τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Ο Νικόλας μου λέει φτάνει στη Ρόδο επιτέλους, ετοιμάσου να πιούμε καφέ. Βεβαίως, ναι, γιατί όχι, θα πιούμε, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, και ο φίλος ο Γιάννης που μου λέει για τον Ιάλης ότι θα κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Λοιπόν, μιας και ο λόγος για τρίτη εθνική, να πω ότι ο Μάρκος Στεφανίδης είναι στο στόχαστρο του ΑΕΡΑ για την τεχνική ηγεσία της ομάδος του Αφάντου. Όπως γράφουν τα ρεπορτάζ, γράφει και ο Ηλίας Λοΐζος εδώ, ο φίλος μου, στο news12.gr. Και μάλιστα αναμένεται να έρθει στο νησί μας αύριο, 1η Ιουλίου. Θα συναντηθεί με τη νέα διοίκηση των Αφαντενών. Γνωστός ο Μάρκος Στεφανίδης, καθότι είχε περάσει από τον Ιάλισσο για λίγο στη Ρόδο, δεν πρόλαβε έτσι. Ήταν για λίγο χρονικό διάστημα, αλλά και από άλλες ομάδες, Αθλητικό Όμιλο Χανιά, Ζάκυνθο, Καλαμάτα, Αθλητική Ένωση Σπάρτη, ΑΕΤ των Σπάτων, Τηλικράτης Λευκάδας επίσης, Αθλητικός Όμιλος Διαβολιτσίου, Αθλητική Ένωση Ερμιονίδας και Επισκοπή. Όλες αυτές τις ομάδες έχει περάσει ο Μάρκος ο Στεφανίδης, που είναι γνώστης της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έχει όρεξη για δουλειά, από όσο ξέρουμε και από ό,τι δείχνει και μέσα από το προφίλ του στα γήπεδα εννοώ και τη δουλειά που έχει κάνει ως τώρα. Φαίνεται ότι είναι ένας ωρεξάτος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν σίγουρα θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδος. Αυτό θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, όπου και πιστεύω ότι θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις. Θα το δούμε και εδώ θα είμαστε για να τα παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, στα 24 λεπτά μετά τις 3. Συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, υπενθυμίζω ότι τα λέμε καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, και βέβαια στη ρύθμιση του ήχου όπως πάντα είναι ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου. Πάμε να πούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το τοπικό, μιας που έχουμε χρόνο μέχρι το δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Ο Ιάλισσος ανακοίνωσε την αποχώρηση του Δωματά από την ομάδα. Δεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στη τρίτη εθνική, τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Δεν το ανακοίνωσε ο Γιάλισος, διορθώνω, το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Δωματάς με ανάρτηση που έκανε. Τονίζει ότι φεύγω πρωταθλητής γεμάτος με ευχάριστες αναμνήσεις. Ευχαριστώ όλους για την άψογη συνεργασία, διοίκηση, προπονητικό team, ποδοσφαιριστές και τον κόσμο που στάθηκε δίπλα μας όλη τη χρονιά. Εύχομαι η ομάδα να καταφέρει τους στόχους που θα θέσουν τη νέα χρονιά. Καλό καλοκαίρι με υγεία σε όλους, λέει στην τοποθέτηση που έκανε. Επίσης ο Λευτέρης Κατσούλης παραμένει στον αντίμαχο, στις ακαδημίες του αντίμαχου, για να πω κάτι και από την ΚΟ. Θα προσφέρει τις υπηρεσίες του και την νέα αγωνιστική περίοδο. Ωραία. Επίσης σε άλλες ειδήσεις να πω ότι έχει δοθεί στη δημοσιότητα η προκήρυξη του κυπέλου Εραστεχνών Ελλάδας, όπου είναι υποχρεωτική η συμμετοχή για τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας, άρα και για αέρα Διαγόρα Απόλλων Καλυθιών, αλλά και προαιρετική για τους κυπελούχους των ΕΠΣ. Οι κυπελούχοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν αν θα συμμετάσχουν. Όπως λέει η προκήρυξη, σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής δήλωσης συμμετοχής κυπελούχου ομάδας ΕΠΣ, που δεν συμμετέχει βέβαια στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής της φιναλίστ. Επαναλαμβάνω, που δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Γιατί αν συμμετέχει στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής και παράλληλα είναι και κυπελούχος, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κύπελο Εραστεχνών και τη συμμετοχή. Απλά να πω ότι η δήλωση συμμετοχής ορίζεται έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στις 2 το μεσημέρι. 17 Ιουλίου 2026 στις 2 το μεσημέρι. Πάμε σε κάποιες άλλες ανακοινώσεις. Ο Ορφέας συνεχίζει το σχεδιασμό του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου με τις ανανεώσεις. Άλλοι δύο παίκτες παραμένουν, ο Γιώργος Γιαννόπουλος και ο Μιχάλης Βογιατζής, δύο αθλητές που συμφώνησαν για να παραμείνουν εκεί. Στον ΠΑΟΚΟ θα συνεχίσει ο Γιάννης Γιακούμαρος, είναι επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΟΚΟ. Επίσης ο αντίμαχος ανακοινώνει ότι η Συνεσίου είναι δύο ξαδέρφια, να πω, θα είναι και τη νέα χρονιά στην ομάδα της αντιμάχιας. Επίσημη ανακοίνωση επίσης του αντίμαχου, που προσπαθούν και εκεί στην ΚΟ, έτσι, να κάνουν τον καλύτερο σχεδιασμό εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έχουμε άλλες ανακοινώσεις από τον ΠΑΟΚΟ, το είπα για τον ΠΑΟΚΟ. Ο ταξιάρχης Καλάθου κράτησε τον Γιάννη Σταμούλη, υπάρχει σχετική ανακοίνωση. Ο 18χρονος Μάριος Μαστρογιαννάκης έμεινε στον Ακουσίλα Οφανών. Στους υπότες παρέμεινε ο Τάσος Μπάμπαλης, ανανέωση συνεργασίας, είναι 20 ετών, το ανακοίνωσαν και επίσημα. Αυτά προς το παρόν με επίσημες ανακοινώσεις, ανανεώσεων και μεταγραφών, αλλά και τέλος συνεργασιών, κυρίες και κύριοι. Οι ομάδες σε καθημερινή βάση προετοιμάζονται, προσπαθούν να παρουσιάσουν ένα καλό σύνολο, ένα καλό ρόστερ, το οποίο θα μπει αργότερα στην προετοιμασία και πιο μετά στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος, βεβαίως.

Η ώρα εδώ στο στούντιο του Top FM, το ρολόι δηλαδή, μας δείχνει και 29. Λίγο πριν πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό διάλειμμα, σας προτείνω να παραμείνετε συντονισμένοι μαζί μας για να ακούσετε περισσότερα και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο οποίο θα πάμε σε λιγάκι αφού ακούσουμε πρώτα τις ειδήσεις και μερικές διαφημίσεις. Μείνετε ακριβώς εκεί που είστε, στο Top FM 102,4.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Πειρά Νίκου Ανδρουλάκη από την Κάσο στην κυβέρνηση για ελληνοτουρκικά και ηλεκτρική διασύνδεση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για επικοινωνιακούς σχεδιασμούς αντί για ουσιαστική προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Ο κ. Ανδρουλάκης εστίασε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τονίζοντας ότι το στρατηγικό αυτό έργο έχει παγώσει και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να δώσει άμεσα σαφές χρονοδιάγραμμα για την πώτιση του καλωδίου. Παράλληλα, ζήτησε από την Αθήνα να επιδιώξει τηρητή κατά δίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης περιοδεύει στην Κάρπαθο και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σφοδρή επίθεση κατά του Νικόλα Γερονικόλα εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευστράτιος Καρίκης. Με γραπτή του δήλωση καταδικάζει τις πρόσφατες ανακοινώσεις του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κάνοντας λόγο για ύβρις και ηρωνίες που ξεφεύγουν από το πλαίσιο της κοσμιότητας και υποβαθμίζουν το δημόσιο διάλογο. Ο κ. Καρίκης υπεραμείνθηκε πλήρως του επικεφαλής της παράταξής του, Αντώνη Καμπουράκη, τονίζοντας ότι αποτελεί παράδειγμα παραγωγικής λειτουργίας με ισχυρά επιχειρήματα. Κατέληξε δε επισημένοντας ότι ο ροδιακός λαός απαιτεί έργα, ουσία και αποτελεσματικότητα και όχι άγονες προσωπικές αντιπαραθέσεις. Για πολιτική σκοπιμότητα και αχαριστία κάνει λόγο με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη η Δέσποινα Παπασάβα, απαντώντας στις επιθέσεις που δέχεται για τη συμμετοχή της στη ΔΕΡΜΑΕ. Στρέφοντας τα βέλη της κατά του κύριου Γερονικόλα, υπενθύμησε την ανοιχτή προεκλογική στήριξη της οικογένειάς της, ενώ τόνισε ότι η θέση της εγκρίθηκε ομόφωνα από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Απορρίπτοντας κάθε πολιτική εξάρτηση, η κυρία Παπασάβα αρνείται να γίνει πιόνι ξένων αφηγημάτων, καταλήγοντας ότι όλοι κρινόμαστε καθημερινά από τις πράξεις μας. Ανατροπές στις βαθμολογίες των πανελλαδικών στα 12 δείχνει η στατιστική ανάλυση της εκπαίδευσης. Η οικονομία και η βιολογία πλήγωσαν τους υποψηφίους, ενώ η φυσική αποτέλεσε σωσίβιο. Τα στοιχεία φέρνουν στην επιφάνεια και έντονες γεωγραφικές ανισότητες. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων, Κώστας Κωνσταλίας, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, δήλωσε: «Η Ρόδος εμφανίζει αισθητά υψηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με την Κο και τα μικρά νησιά. Υπάρχουν μαθητές που διακρίνονται όπως τη Λέρο, όμως απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία για να μειωθούν οι εκπαιδευτικές ανισότητες». Η κατάργηση των επάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων που εισάγεται ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα κυριαρχεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που διεξάγεται στη Ρόδο. Στην ατζέντα της συνεδρίασης βρίσκονται οι γνωμοδοτήσεις για τα νέα χωροταξικά πλαίσια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, σήμερα στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής με τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 9 μόνιμες θέσεις γιατρών προκηρύχθηκαν στα Δωδεκάνησα. Οι προσλήψεις αφορούν τα κέντρα υγείας ΚΟ, Πάτμου, Αρχαγγέλου και Έμπονα, καθώς και τα περιφερειακά ιατρία Γεναδίου και Ολύμπου Καρπάθου, στις ειδικότητες της Γενικής Ιατρικής Παθολογίας και Καρδιολογίας. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης θα μείνει η Ρόδος την 4η 1η Ιουλίου λόγω 24ωρης απεργίας ιδιοκτητών και οδηγών από τις 6 το πρωί. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα υψηλά πρόστιμα που αφορούν τα όρια οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Το κοινωνικό φαινόμενο των γυναικοκτονιών συζητείται απόψε στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Στην ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου στις 7 το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο, δικαστικοί, αστυνομικοί και ψυχολόγοι θα αναλύσουν το κρίσιμο αυτό ζήτημα παρουσία του συγγραφέα. Πολιτική σύσκεψη διοργανώνει η Λαϊκή Συσπήρωση σήμερα Τρίτη στις 7.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Πλάζα της Ρόδου. Ο επικεφαλής της παράταξης, Τάκης Πότσος και Γιάννης Αγγέλου, θα αναλύσουν τις πολιτικές εξελίξεις και θα απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε πολίτες και φορείς για το συντονισμό των επόμενων αγωνιστικών διεκδικήσεων. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι. Η Νομαρχία στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι.

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Το BFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Είμαστε μαζί σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. 21 λεπτά πριν από τις 4, όπως είπα στο πρόλογο μου, μαζί μου τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο νέος προπονητής και μάνατζερ της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας της Ιαλισσού, της Ιάλισσος Ladies, είναι ο Νίκος Κορομίδας. Καλησπέρα Νίκο, καλώς ήρθες στο Top FM.
6: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές σου.
5: Σε ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να ρωτήσω πώς και έκανες αυτή την επιλογή, αφήνοντας ουσιαστικά το ανδρικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν θα είναι για λίγο, για πολύ. Θα το δείξει νομίζω ο καιρός, έτσι.
6: Ναι, έτσι. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια, είχα αποφασίσει να μην ενεργοποιηθώ, να το πω έτσι, για την φετινή χρονιά, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, όχι για κάτι άλλο. Φυσικά και με ενδιαφέρει η προπονητική. Απέρριψα κάποια projects. Όταν ήρθε όμως αυτό το τηλεφώνημα από τον πρόεδρο, τον οποίο γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, η αλήθεια.
5: Το Σάββατο Μπεταλά, να πούμε.
6: Το Σάββατο Μπεταλά, ναι. Καταρχήν με ξάφνιασε. Αλλά σκεπτόμενος τα όσα μου είπε, άρχισα να ενθουσιάζομαι και να το βάζω πιο καλά στο μυαλό μου για να πω το ναι.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, είναι μια πρόκληση νομίζω. Ναι. Το ποδόσφαιρο γυναικών, όπως πρέπει να λέγεται, Δημήτρη. Mm. Ποδόσφαιρο γυναικών είναι αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι σε εμβριακή κατάσταση. Έτσι τα λίγα που κατάφερα να, να διαβάσω και να μάθω, και οπότε υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης τόσο για το ποδόσφαιρο και γενικότερα όσα το ακολουθούν το ποδόσφαιρο γυναικών, εννοώ.
5: Ναι, στην Ελλάδα προφανώς είναι αρκετά πίσω σε σχέση με το εξωτερικό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, νομίζω. Μια μικρή αναζήτηση από τον οποιοδήποτε θα βγάλει αυτό το συμπέρασμα πάρα πολύ εύκολα.
6: Έτσι ακριβώς, ναι.
5: Είναι αλήθεια, βέβαια έχει και αυτό όμως τις δικές του συγκινήσεις και έχουμε δει και παιχνίδια τα οποία είναι πάρα πολύ καλά ποιοτικά.
6: Βέβαια.
5: Και γίνεται και μια πολύ καλή προσπάθεια και είναι πολύ πολύ έτσι σημαντικό.
6: Δημήτρη, είναι ένα. Τώρα αν παίζετε από άντρες, γυναίκες, παιδιά, είναι άλλο πράγμα. Το ποδόσφαιρο σαν άθλημα είναι ένα.
5: Ναι, ναι. Τι πιστεύεις ότι θα συναντήσεις, πού πιστεύεις ότι θα πρέπει να εστιάσεις περισσότερο προπονητικά, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, φαντάζομαι θα τα δεις, θα τα ψάξεις, ναι, θα κάνεις αναλύσεις σου, αλλά έτσι γενικά τώρα τι είναι αυτό που φαντάζεσαι, που έχεις στο μυαλό σου?
6: Είναι πολύ νωρίς ακόμα, όπως είπες. Εγώ να πω ότι κάνουμε προπονήσεις τώρα με τα κορίτσια.
5: Α, κάνετε προπονήσεις.
6: Ναι, θα συνεχιστούν οι προπονήσεις μέχρι 24 Ιουλίου περίπου. Μετά θα τους αφήσουμε για ένα μήνα περίπου και 24 Αυγούστου περίπου θα ξεκινήσει και η προετοιμασία μας για τη νέα χρονιά σε συνεργασία με τον Μιχάλη τον Πιτσουρδάκη, ο οποίος είναι γνωστός στο χώρο και αυτός και θέλει να ξεκινήσει να κάνει τα πρώτα του βήματα. Να σου πω την αλήθεια, μαθαίνω το τι γίνεται στο ποδόσφαιρο γυναικών, πώς είναι μια γυναικεία ομάδα, το σκεπτικό των κοριτσιών, λίγο να μάθω τις ικανότητές τους. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα μου φέρει, αλλά με εξιτάρει όλο αυτό.
5: Ναι. Πριν είχες παρακολουθήσει καθόλου ποδόσφαιρο γυναικών εδώ στη Ρόδο, έχεις δει παιχνίδια?
6: Δεν θα πω ψέματα, Δημήτρη, όχι, δεν είχα παρακολουθήσει. Μόνο ότι μάθαινα από τα τοπικά μέσα και κάποια πολύ σύντομα βιντεάκια που έβλεπα.
5: Ναι, κατανοητό.
6: Αυτό. Δεν θα πω ψέματα. Όχι,
5: εντάξει, ναι, δεν υπάρχει. Μα δεν είναι κακό, έτσι, γιατί να πεις ψέματα. Εντάξει, η ασχολία σου ήταν με το ανδρικό ποδόσφαιρο, ήσουν εκεί, αφιέρωνες όλο σου το χρόνο εκεί. Εντάξει, είναι απολύτως φυσιολογικό, δεν είναι κάτι κακό δηλαδή και δεν υπάρχει λόγος να πεις ψέματα.
6: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα κορίτσια με ξαφνιάσανε λίγο ευχάριστα, γιατί περίμενα το επίπεδο λίγο χαμηλότερο, αλλά υπάρχει κάποιο ικανοποιητικό επίπεδο και υπάρχουν και πολλά περιθώρια βελτίωσης. Επίσης υπάρχουν πολλά μικρά κορίτσια, μικρά εννοώ 15, 16, 17 χρονών, που τα οποία είναι πολύ εξελίξιμα και αυτό είναι πολύ ωραίο.
5: Μάλιστα, άρα είναι θετικές οι εντυπώσεις από τις προπονήσεις αυτές που κάνετε μέχρι τώρα.
6: Ναι, είναι πάρα πολύ θετικές.
5: Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν, είπες, όλο το καλοκαίρι, δεν θα υπάρξει κάποια διακοπή?
6: Μέχρι περίπου 20-24 Ιουλίου θα τις αφήσουμε να ξεκουραστούν λίγο και μετά θα ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Μην ξεχνάμε ότι συμμετέχουμε σε εθνική κατηγορία.
5: Σωστά.
6: Είναι και αυτό κάτι που με ενθουσίασε, η εθνική κατηγορία, και επίσης με όσα μου έχει πει ο πρόεδρος και με όσα θέλει να κάνει, με τη βοήθεια τη δική μου και των άλλων συνεργατών, θέλουμε να φτιάξουμε ένα πλάνο ώστε τα επόμενα 2-3 χρόνια η ομάδα να ανέβει και κατηγορία.
5: Ναι, αυτό θα ρωτούσα τώρα, γιατί βλέπω ότι ο Πύχης μπαίνει ψηλά. Διάβασα και μια ανακοίνωση που έβγαλε η διοίκηση. Έτσι οργανώνεστε, θα έχεις και συνεργάτες. Είναι ο Μιχάλης ο Πιτσουρδάκης εκεί, είναι άλλα δύο άτομα, έτσι, δεν τα έχω πρόχειρα τώρα.
6: Είναι ο Μιχάλης ο Πιτσουρδάκης σαν συνεργάτης, προπονητής. Είναι ο Σάββας ο Πότσο σαν προπονητής φυσικής κατάστασης. Είναι η Ελένη Μαμουζέλου που είναι στην ΚΟ η Ελένη και επιβλέπει εκεί λίγο τα παιδιά, τα κορίτσια που έχουμε στην ομάδα. Θα είναι προπονήτρια στην K17 μαζί με τον Σάβα, τον Πότσο, τον γυμναστή. Mm-hmm. Και όλοι αυτοί θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε, να το πω έτσι, επίπεδο την ομάδα.
5: Ναι, γίνεται κάτι οργανωμένο δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
6: Θα προσπαθήσουμε, Δημήτρη, ναι, θα προσπαθήσουμε. Δεν λέμε ότι θα τα κάνουμε όλα τέλεια από την πρώτη χρονιά, αλλά θα προσπαθήσουμε.
5: Ναι. Να πούμε βέβαια ότι έχει αφήσει τη σφραγίδα του στην ομάδα ο Βαγγέλης Χατζιαντωνίου. Έχει κάνει ένα σπουδαίο έργο τα προηγούμενα χρόνια, σίγουρα. Έχει βοηθήσει πολύ και την ομάδα και γενικότερα το γυναικείο ποδόσφαιρο.
6: Δεν το συζητάω. Είναι ο ιδρυτής της ομάδας. Ήταν για πολλά χρόνια ο προπονητής της. Έχει αφήσει σπουδαίο έργο, όπως είπες και εσύ. Mm-hmm. Ναι, για την ομάδα μας είναι το τέμ, να το πω.
5: Ναι, εντάξει, σίγουρα δεν αμφισβητείται αυτό από κανένα, νομίζω έτσι είναι η μεγάλη αλήθεια.
6: Νομίζω ότι ο Βαγγέλης με την γυναικεία ομάδα της Αλυσού συν την άλλη ομάδα της Ρόδου στις Καλυφιές
5: και Σταυρό, αυτά
6: έχουν κάνει, έχουν κάνει σπουδαία δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω είναι και πολύ παλιότεροι από τον Ιαλισσό, αλλά
5: ναι, okay, ναι, σωστά, ναι.
6: Μαζί, όλοι μαζί προσπαθούν για να ανεβάσουν το ποδόσφαιρο γυναικών και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω.
5: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, να ρωτήσω κάτι και για το ανδρικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω, διότι είσαι ένα παιδί που έχεις μεγαλώσει μέσα στα γήπεδα και σίγουρα ακόμα παρακολουθείς τα πάντα. Δεν ξέρω ποιο είναι το σχόλιο σου για όλο αυτό το κλίμα βεβαιότητας των ομάδων. Ο Διαγόρας Βατίου εκτός, τα Μαριτσά πρόβλημα, Αστέρας Μαζάρων πρόβλημα και άλλες ομάδες διαβάζω πρόβλημα. Μόνο πρόβλημα βλέπω αυτό το καλοκαίρι, έντονο, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τι θα έλεγες?
6: Δεν σου κρύβω ότι και εγώ προβληματίζομαι, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό που τελικά φταίει και υπάρχει αυτό το θέμα στο τοπικό ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε διάφορα, εντάξει. Νομίζω ότι κάπου κουράζονται αυτοί που τρέχουν τις ομάδες όσα χρόνια, όταν είναι τα ίδια πρόσωπα για χρόνια, λίγο κουράζονται, λίγο δεν υπάρχει κάτι από πίσω. Κάτι πολύ σημαντικό για μένα είναι οι ακαδημίες. Δηλαδή, αν μια ομάδα δεν έχει ακαδημίες και αναγκάζεται κάθε χρόνο να ξοδεύει υπέρογκα ποσά για να έχει μόνο μια ανδρική ομάδα, νομίζω ότι όλο αυτό θα έχει ημερομηνία λήξης. Βέβαια, για τα Μαριτσά που ανέφερες, τα παιδιά έχουν ακαδημίες και τελευταία χρόνια έχει γίνει και πολύ καλή προσπάθεια στις ακαδημίες.
5: Ναι.
6: Τώρα εκεί δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολλοί λόγοι και θέλουμε ολόκληρη μέρα για να το συζητήσουμε, νομίζω.
5: Και ίσως δεν μας φτάσει κιόλας μια μέρα.
6: Και μια που ανέφερα για ακαδημίες και ξέχασα να το πω, ένας από τους στόχους μας σαν υπεύθυνη για την ομάδα της Ιαλισσού, της γυναικείας ομάδας, είναι η δημιουργία καινούριων ακαδημιών. Μέχρι τώρα υπάρχει μια K17. Εμείς σε συνεργασία με κάποια παιδιά θέλουμε να δημιουργήσουμε και τμήματα K10, K12, K14, να φτιάξουμε μια ακαδημία, τέλος πάντων, όπου πολλά κορίτσια θα μπορούν να ακολουθήσουν το άθλημα του ποδοσφαίρου. Γιατί μέχρι τώρα υπάρχουν κάποια κορίτσια που φτάνουν μέχρι τις K12 ακαδημίες μεικτές σε όλες τις ομάδες της Ρόδου. Από εκεί και πέρα όμως το παρατάνε το άθλημα, γιατί δεν υπάρχει ομάδα να τις απορροφήσει. Δεν υπάρχει K14. Μέχρι πριν 1-2 χρόνια δεν υπήρχε και K17. Οπότε θέλουμε και εκεί λίγο να το οργανώσουμε.
5: Ναι, σας το εύχομαι και εύχομαι καλή δύναμη και πάντα επιτυχίες. Νίκο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
6: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
5: Χαιρετώ, θα τα ξαναπούμε.
6: Γεια χαρά, γεια χαρά.
5: Γεια. Ο Νίκος Κρομίδας, προπονητής της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας της Ιαλισσού, λοιπόν, μας μίλησε. Τον ευχαριστώ πολύ. Εδώ στο ραδιόφωνο του Top FM 102,4 στα 8,5 περίπου λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι πάντοτε εδώ με το σταθμό μας. Τα λέμε σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Και βέβαια ο τίτλος της εκπομπής λέει «Πέρα από το σκορ». Και σήμερα, κυρίες και κύριοι.

Έχουμε πάρει και ένα δελτίο τύπου από τη Νίκη Ρόδου που αναφέρεται στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου που έγινε στη Μπάτρα και συμμετείχαν αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου. Το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου οι αγώνες έγιναν στο Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας και όπως τονίζει η Νίκη Ρόδου σε ανακοινωσή της, οι αθλητές έδωσαν δυναμικό παρόν στη διοργάνωση, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες για τη μελλοντική τους εξέλιξη. Οι εμφανίσεις τους επιβεβαίωσαν τη συστηματική και οργανωμένη δουλειά που γίνεται καθημερινά και τη συνεχή τους πρόοδο. Έκτη θέση ο Κωνσταντίνος Κάσιος στα 400 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 57.02, κατέριψε δύο φορές το ατομικό του ρεκόρ. Στα 400 μέτρα η Ριγοπούλα Δασκαλάκη είχε επίδοση 61-34. Το διοικητικό συμβούλιο της Νίκης Ρόδου θέλει να συγχαρεί θερμά τους αθλητές και τις αθλήτριες, καθώς και το προπονητικό επιτελείο για την προσπάθεια και την αφοσίωση τους, τονίζοντας ότι η συμμετοχή σε τόσο υψηλό επίπεδο διοργανώσεις αποτελεί σημαντικό βήμα για την εξέλιξή τους. Αυτά έχει ανακοινώσει η Νίκη Ρόδου, μας έχει στείλει και δύο φωτογραφίες από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Να πούμε συγχαρητήρια για τη συμμετοχή και την καλή έτσι παρουσία. Λοιπόν, αυτά είναι 7 λεπτά πριν από τις 4, σιγά σιγά τα μαζεύουμε για να κλείσουμε και μουσικά, να προλάβουμε να ακούσουμε όλο το τραγούδι το οποίο έχουμε επιλέξει για σήμερα και δεν είναι άλλο από το Dancing in the Dark, το οποίο σαν σήμερα το 1984 έφτασε στο νούμερο 2 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της καριέρας του Bruce Springsteen, σε αυτόν αναφέρομαι. Και γράφτηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, λέει ο θρύλος της ροκ, Μιχάλη Παπαγεωργίου, όταν ο παραγωγός ζήτησε από τον Springsteen ένα ακόμα κομμάτι που θα μπορούσε να γίνει μεγάλη επιτυχία. Και παρότι ο στίχος μοιάζει αισιόδοξο, στην πραγματικότητα εκφράζει την απογοήτευση, την αβεβαιότητα και την ανάγκη για αλλαγή στη ζωή ενός ανθρώπου που αισθάνεται εγκλωβισμένος. Αυτό περιγράφει το κομμάτι αυτό. Η δυναμική του μουσική σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό ήχο του 80, τον synthesizer του 80, για να πούμε και κάτι τεχνικό, το μετέτρεψαν σε ένα παγκόσμιο hit, φτάνοντας ως τη θέση νούμερο 2. Βέβαια, να σου πω, Μιχαλή, φαντάζομαι συμφωνείς και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όλα αυτά τώρα ανέβηκε στο νούμερο 2, έγινε νούμερο 1 κτλ. Δεν λένε και πάρα πολλά πράγματα, γιατί πολλές φορές είναι και παιχνίδια των εταιριών πώς προωθούν τα τραγούδια, πώς τα προωθούσαν τότε εκείνες τις εποχές και τι πεζόταν πίσω από αυτή τη βιομηχανία. Γιατί μιλάμε για ολόκληρη βιομηχανία. Ο Μιχάλης τα ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική. Οπότε δεν στέκομαι πάρα πολύ σε αυτό το αν ήταν νούμερο 1, νούμερο 2, Billboard, η MTV ή δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε, τι άλλο, έτσι. Απλά το αναφέρω για ιστορικούς λόγους, αλλά δεν εστιάζω καθόλου σε αυτό. Δεν φλιαρώ άλλο, κλείνω για να το ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι, αφού σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα κοντά μας όλη αυτή την ώρα εδώ στον Top FM 102,4. Να είστε καλά, 5 με 6 Παύλος το Κοουπίλ. Αμέσως μετά το τραγούδι σύνδεση με Sport FM και εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την πρόσληψη του Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Σενάρια στην Ισπανία περί επαφών με τον Αντώνιο Κορδόν, που είχε εργαστεί ως αθλητικός διευθυντής στο παρελθόν στους Πειραιώτες. Για ακόμη έναν χρόνο επεκτάθηκε ο δανεισμός του Manchester United. Ρόκα και Στάνιτς, οι επόμενες κινήσεις των Ερυθρόλευκων, ανακοινώθηκε η επιστροφή του Κάρμο. Η μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι προανήγγειλε με ανάρτησή του ο Παναθηναϊκός, ενώ ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Ολλανδού Στόπερ από την Ίντερ. Ήταν μια εύκολη απόφαση. Πρόκειται για έναν τεράστιο σύλλογο, τον οποίο ξέρω ότι μπορώ να βοηθήσω, τόνισε ο Ράστοντερ. Την παραχώρηση του Λιμιού στον Αποέλ έκανε γνωστή το τριφύλι. Μια φορά πράσινος για πάντα πράσινος, το μήνυμα της ΠΑΕ στον Χουάνκαρ που κρέμασε τα παπούτσια του. Μόνο η ανακοίνωση της ΑΕΚ απομένει για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας με τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος θα υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο. Σε καλό δρόμο και η ανανέωση του Πίλιου για 4 χρόνια. Τις επόμενες ημέρες οι εξελίξεις για τον ΧΑΒ στην Ένωση. Συνεχίζονται οι επαφές της διοίκησης του ΠΑΟΚ για Γιαννούλη και Χατζηδιάκο με τους Θεσσαλονικείς να εκφράζουν αισιοδοξία για τις δύο υποθέσεις. Πρώτη προπόνηση σήμερα για Ελουστόνδο. Σε ευχαριστούμε για όλα, Λούκα. Η ανάρτηση της ΠΑΕ για τον Ιβανούσετς, του οποίου έληξε ο δανεισμός και επιστρέφει στη Φέγενορντ. Προς διαζύγιο οδεύουν Άρης και Άλβαρο Τεχέρο, με τους κίτρινους να τον ενημερώνουν πως είναι εκτός των πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Λεγανές έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ισπανό αριστερό μπακ, σύμφωνα με την ΑΣ. Κάτοικος Βόλου, Αλεξέη Κοσέλεφ, με την ομάδα της Μαγνησίας να ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου Μολδαβού τραματοφύλακα που έμεινε ελεύθερος από τον Ατρόμητο. Την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ περί αύξησης του αριθμού ξένων ποδοσφαιριστών άνω των 23 ετών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τίχμαν Super League. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία. Με τη φανέλα της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Νικολάη Κόλεφ. Ο 29χρονος Βούλγαρος διεθνής κεντρικός την προηγούμενη διετία έπαιζε για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ελπίζω να πανηγυρίσουμε πολλές επιτυχίες, τόνισε στις πρώτες δηλώσεις του. Σαρωτική η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της στο τουρνουά Wimbledon. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Κλάρα Τάουσον από την Δανία και στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα. Το μπαμ με τον Σιλβέν Φρανσίσκο ανακοίνωσε η Βιλερμπάν. Ο 28χρονος γκάρτ που αποχώρησε από τη Ζάλγκυρης υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με την γαλλική ομάδα. Τον Μάικ Τζέιμς αποχαιρέτησε έπειτα από 5 χρόνια η Μονακό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.

0: Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός. Απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.
3: Του 2026 είναι προσωπικά, δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώληση και εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9-24 Αυγούστου του 2026. Για να μην μπερδευτείτε, δεν εξαιρούνται αυτές οι ημερομηνίες από ότι, δηλαδή, δεν σημαίνει ότι 9-24 Αυγούστου μπορείτε να τα πουλήσετε, να τα παραχωρήσετε. Απλά τότε δεν μπορείτε να ταξιδέψετε. Πρέπει να διαλέξετε άλλες ημερομηνίες, γιατί σε εκείνες δεν υπάρχει η δυνατότητα να εξεργυρώσετε το δώρο σας. 69-88-946-946 στέλνετε τα μήνυματά σας. Χρειάζεται μόνο το ονοματεπώνυμο και τη λέξη τζετ. Στο τηλέφωνο το βλέπουμε από το μήνυμα. Και 6 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. Και όπως πάντα θα υπάρχει ένας τυχερός που θα πάρει το διπλό εισιτήριο. Βλέπω ήδη μηνύματα εδώ για Παναθηναϊκό. Γίνεται χαμός. Να πούμε, έχουμε κανέναν. Κανέναν μέχρι τώρα. Αλλά θα τους έχουμε σύντομα. Ευελπιστούμε εδώ. Λοιπόν, να πούμε λίγο για ΑΕΚ. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη έτσι πάρα πολύ σημαντική. Να ξεκινήσω με την είδηση την πρωινή ότι τα γραφεία της ερασιτεχνικής ΑΕΚ μετά και τα χθεσινά που γνωρίζετε με την είσοδο του κ. Παντερμαλή στην ομάδα ως εκτελεστικού διευθυντή, η πρώτη απόφαση της νέας εποχής, να πούμε, της Εθνικής ΑΕΚ ήταν η μεταφορά των γραφείων από εκεί που βρίσκονται τώρα, απέναντι από το γήπεδο, μέσα στο γήπεδο, στην Αγία Σοφιά, θα είναι τα γραφεία. Και εκεί πλέον θα είναι η ερασιτεχνική ΑΕΚ, θα στεγάζεται στο γήπεδο, το οποίο έτσι κι αλλιώς προγνωρίζετε ανήκει και θα ανήκει πάντα στην ερασιτεχνική. Επίσης να πω ότι στις 5 ώρα είναι η συνέλευση, σήμερα θα γίνει, γιατί χθες δεν υπήρχε απαρτία, όπως σχεδόν πάντα συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα σήμερα περιμένουμε να εγκριθούν εκεί ο οικονομικός και ο αγωνιστικός απολογισμός και να δούμε και τι άλλο θα προκύψει από αυτή τη συνέλευση που αναμένεται με ενδιαφέρον λόγω και της παρουσίας του κ. Παντερμαλή, του εκπροσώπου του Μάριου Λιόπουλου πλέον και της ΠΑΕΑΚ στην ερασιτεχνική, που όπως είπαμε, όπως γνωρίζετε μάλλον από χθες, σηματοδοτεί και μια νέα εποχή και θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μάθουμε τις επόμενες μέρες. Μάθαμε ήδη σήμερα το πρώτο με τη μεταφορά των γραφείων και ακολουθούν άλλα ακόμη σημαντικότερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ομάδα, είπα και το πρωί στα παιδιά, στο ΑΕΚ στο Σταύρο, ότι ουσιαστικά η ΑΕΚ έχει φέρει εις πέρας τη διαπραγματεύση και με τον Μπίλιο, ο οποίος θα υπογράψει για 4 χρόνια, και με τον Γιώβιτς, που αναμένεται να υπογράψει για 3. Απλά του Γιώβιτς, επειδή εντάξει, είναι ο Γιώβιτς, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά, κρατάμε ακόμη μια πισινή, αλλά θεωρώ ότι επειδή σε όλα σχεδόν τα έχουν βρει οι δύο πλευρές, ότι εκεί όταν γυρίσει ο Γιώβιτς από το εξωτερικό θα έχουμε ανακοινώσεις για την επέκταση του συμβολαίου. Με τον Μπίλιο ίσως να συμβεί και νωρίτερα, θα το δούμε. Σημασία έχει ότι υπάρχει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο, στον Τάσο. Έλα, Τάσο, καλησπέρα.
4: Έλα, Κωστή μου, τι κάνεις?
3: Γίνεται καλά, καλά, φίλε μου, εσύ?
4: Μπράβο, εδώ, μια χαρά. Εντάξει, σήμερα τώρα το απόγευμα θα κάνει το πρώτο, μάλλον προπόνηση, όχι ζήτηση, θα κάνει το μικρό πρόγραμμα του Ντεπράι. Διότι και προέρχεται από μια άδεια λίγων ημερών, επειδή έκανε προπόνηση με τεχνική Ολλανδία, ήταν περισσότερο υπολογή για το Μουντιάλ. Οπότε περιμένουμε να κάνει το πρώτο ατομικό πρόγραμμα που ζήτησε ο ίδιος. Μάλλον και ο Ρόστερ θα κάνει. Αν και ο Ρόστερ είναι πολύ πιο έτοιμος, διότι έκανε κανονικά προετοιμασία με την Τουν. Ο Δημήτρης Λιμιάς είναι αυτός που αποχώρησε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κάτσε ένα 20% από τις σώματα από τους κυκλήτρωσε ένα σημαντικό ποσό από το συμβόλαιό του για τη νέα σεζόν.
3: Τάσο, συγγνώμη, σε διακοπτώ. Πέρυσι ήταν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού Ολυμπιός, ήταν δανεικός κάπου.
4: Και δανεικός, είπα,
3: δανεικός.
4: Φέτος ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός εξοικονόμησε το μισό συμβόλαιο που θα έδινε και το 1% στον παίκτη και συν 1% προς το μεταπόληση. Είχαμε την ανακοίνωση του Ράστοντερ, όπως είχε κάνει και πολλές δηλώσεις για τον παππού του που είχε δημιουργήσει τον Παναθηναϊκό και που τον έχει ενημερώσει για τα πάντα. Μου έκανε εντύπωση δηλώσει του Ράστοντερ για τον, στο site του Παναθηναϊκού έχει κάνει αυτή τη δηλώση. Και είχαμε φυσικά την πρωινή προπόνηση όπου για άλλο ένα παιχνίδι, για άλλη μια προπόνηση, ο Νίσης έδωσε πολύ μεγάλο βάρος στο build-up απέναντι στο pressing της αντίπαλης ομάδας, χωρίς τις παίξεις δύο ομάδες. Ίσως να δούμε και αυτές τις δύο ομάδες από ένα ημίχρονο αύριο στο πρώτο φιλικό με τη Χέρμαντσφορντ. Με συγκεκριμένες οδηγίες από τις θεματοφύλακες που έπαιρναν βασικό ρόλο για να κάνουν την πρώτη καλή πάσα για να σπάσει το pressing. Και φυσικά τις κινήσεις που έπρεπε να κάνουν οι αμυντικοί, τα χαπ, ώστε να περάσει αυτή η μπάλα. Επιμένει πάρα πολύ στο build-up όπως και στο pressing της αντίπαλης ομάδας. Αυτές τις μέρες έχει περάσει ακριβώς τον τρόπο που θέλει να παίξει ο προπονητής. Φυσικά αυτό θέλει δουλειά, όταν δεν έχει δουλέψει τόσα χρόνια. Θέλει δουλειά για να το μάθει, θα γίνει και λάθη, θα δεχτεί γκολ και η ομάδα από τέτοιες ιστορίες. Το λέω από τώρα για τον κόσμο που ακούει. Αλλά όταν επιμείνεις κάπου, μετά από κάποιους μήνες αυτό το μαθαίνεις και μετά είναι πάρα πολύ ωραίο στο μάτι. Αύριο το φιλικό είναι στις 6 ώρες Ελλάδας με τη Χέλμπορ Σπορτ, ομάδα Β' Εθνικής Ολλανδίας. Θα μεταδοθεί από το Sky απευθείας. Και φυσικά το άλλο φιλικό είναι το ερχόμενο Σάββατο πάλι την ίδια ώρα, 6 ώρα, με τον Άγιαξ. Επίσης με το Ραζοκοτκάι, το πιο δυνατό φιλικό του Παναθηναϊκού. Και φυσικά την επόμενη, μάλλον το μετά το φιλικό Παναθηναϊκού γυρνάει. Η αποστολή γυρνάει στην Αθήνα. Θα πάω μια μέρα άδεια παίκτες. Μέχρι συνέχεια στήσει προετοιμασία για τα παιχνίδια τα πρώτα, τα προετοιματικά. Να πω ότι το απόγευμα δεν έχει προπόνηση. Ο Νίστοτ θα δείξει βίντεο στους παίκτες. Ο Νίστοτ ασχολείται με λεπτομέρεια με τις προπονήσεις. Ακόμα δείχνει τις προπονήσεις σε βίντεο στους παίκτες και τα λάθη που κάνουμε σε κάποιες ασκήσεις. Και το χτίσουμε και στο pressing. Και θα αφιερωθεί το απόγευμα σε αυτό το βίντεο, σε αυτό τα λάθη που κάνει. Γενικά θα τους δείξει κάποια πράγματα στις προπονήσεις για να εμφανιστεί η ομάδα καλά όπως πρέπει στο αυριανό πρώτο φιλικό εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτά.
3: Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach.
12: Σου είπα όχι τώρα.
11: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
17: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
18: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
19: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
18: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
19: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
18: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
19: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
18: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
19: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
20: Αλλά δικό μας είναι.
19: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
22: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
21: Τώρα!
22: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
23: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novibet.

0: Σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μοκός και Τζόγλου. Θα πάμε μαζί μέχρι στις 6. Με Τάσο Νικολογιάννη και Κώστα Νικολακόπουλη, εκπομπή Reporters. Τάσο, έχεις ολοκληρώσει να πάω προς τον Κώστα.
3: Βεβαίως.
2: Κώστα.
4: Πιο καλά ακούω τον Τάσο Ολλανδία παρά τον Τζέτσι από...
2: Μην μου λες τέτοια.
4: Άμυρο ρε γαμώτο.
2: Μην μας λες τέτοια ρε Κώστα τώρα.
4: Είναι χαμηλό τόνο και έτσι, είναι χαμηλό τόνο.
2: Πάντα. Λοιπόν, πάμε με τις ανακοινώσεις. Τι είχαμε εδώ πέρα, διαπραγματευτής λέει ήρθε.
4: Είναι ο Αντώνιο Μιγγέλ, λοιπόν...
2: Καρδόσο.
4: Το νέο πρόσωπο στο οργανόγραμμα, να το πούμε έτσι, του Ολυμπιακού, ο Μιγγέλ Αντώνιο Καρδόσο, και επίκειται, αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά, η προσθήκη εκ νέου ενός άλλου Αντώνιο, του Κορδόν, που αυτό το ξέρουμε βέβαια καλύτερα, αφού ήταν τον Ολυμπιακό σε μεγάλο κομμάτι, στο πιο μεγάλο κομμάτι, σεζόν 2023-2024. Αυτός μαζί με τους συνεργάτες του είχαν κάνει τον σχεδιασμό εκείνο το καλοκαίρι της ομάδας που τελικά πήρε το Conference League με προσθήκες βέβαια πολλές πορτογαλικές, αν θυμόμαστε καλά, το Γενάρη.
2: Από τον άλλο τεχνικό διευθυντή.
4: Ναι, με τον και άλλος προπονητής, ο Κορδόν είχε φέρει τον Μαρτίνεθ. Στη συνέχεια ανέλαβε ο Πορτογάλος, ο Καρβαλιάλ. Με τον Καρβαλιάλ ο Ολυμπιακός έφερε μαζί τον τεχνικό διευθυντή τον Άλβες. Αυτοί έφεραν τους, πώς το λένε, τους Πορτογάλους πολλούς. Δεν μακροημέρευσε όμως το τεχνικό σχήμα. Έφυγαν και οι δύο, και ο Καρβαλιάλ και ο Πέδρο Άλβες. Και ήρθε ο Μεντιλίμπαρ, ανέλαβε ο Κοβάσεβιτς τότε. Ήρθε ο Μεντιλίμπαρ με την επιλογή του Μαρινάκη και έτσι γράφτηκε εκείνη η ιστορία. Ο Κορδόν τότε, να θυμίσουμε ότι είχε ο άνθρωπος πολλά προσωπικά προβλήματα τα οποία τον είχαν επηρεάσει πάρα πολύ. Ήταν κοινό μυστικό, ας πούμε, στον Ολυμπιακό. Τώρα μαθαίνουμε ότι είναι καλύτερα, πάρα πολύ καλύτερα και ότι έχει ξανανιώσει, ας πούμε. Οπότε είναι πάλι στη δουλειά. Άλλωστε ήταν για ένα χρόνο στην Σεβίλη τεχνικό διευθυντή. Την τελευταία σεζόν εννοώ.
2: Καμικάζι, καμικάζι ήταν στη Σεβίλη, να πούμε.
4: Ναι.
2: Γιατί δεν υπάρχει σάλιο.
4: Σωστά, όπως το λες. Τώρα, να πούμε για τον Πορτογάλο όμως, ο οποίος ήταν τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια μέχρι τώρα και πριν 15 μέρες που παραιτήθηκε από την Προεδρία της Γκυμαράες, ήταν πρόεδρος της Βιτόρια Γκυμαράες για 4 χρόνια. Ήταν ο άνθρωπος που την ανέβασε, ας πούμε, επίπεδο, να το πούμε έτσι. Είναι μια μικρομεσαία ομάδα, όπως και αν το κάνουμε. Οι Γκυμαράες είναι πάντα πίσω από τις τρεις μεγάλες και την Μπράγκα. Έκανε καλή δουλειά. Το μπορεί κάποιος να δει εύκολα από τον πορτογαλικό τύπο το έργο του στην Κυμαράες και πόσο σημαντικός ήταν. Στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι είναι μια σημαντική προσθήκη, γιατί θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα και με τα γραφικά σε επίπεδο και διαπραγμάτευσης και όχι μόνο, να βοηθήσει και σε θέματα ακαδημιών, να βοηθήσει γενικά σε όλο το φάσμα, αλλά περισσότερο ακριβώς το θέμα της ενίσχυσης της ακαδημίας, σε νέες αγορές, να μπει ο Ολυμπιακός σε νέες αγορές. Έχουν πάρει τις καλύτερες πληροφορίες, έχει πάρει ο Μαρινάκης για τον Καρντόσο, ο οποίος είναι 50, 49 στα 50, και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψή του σε ένα στρατηγικό ρόλο, να το πούμε έτσι, το δικό του το οργανόγραμμα. Επαναλαμβάνω, με την προοπτική να γίνει μια πολύτιμη, να γίνει ένας πολύτιμος στέλεχος, το οποίο έλειπε. κακά τα ψέματα και η κίνηση αυτή του Πορτογάλου και η άλλη του Κορδόν, για τον οποίο οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί και απόψε, ότι απόψε θα βρίσκεται στην Αθήνα, δείχνουν κατά κάποιο τρόπο αφενός μεν την διάθεση του συλλόγου να κάνει κινήσεις ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός, πιο δυνατός σε όλους τους αυτούς τους ευαίσθητους τομείς, αλλά και απ' την άλλη εξίσου αλήθεια είναι ότι υπήρξε σε τελευταίες μεταγραφικές περιόδους υπήρξαν και δυστοκίες και αστοχίες οι οποίες έπρεπε να διορθωθούν. Okay, δεν είμαστε 29 Μαΐου, είμαστε 30 Ιουνίου, δεν είμαστε 30 Μαΐου, θέλω να πω, είμαστε 30 Ιουνίου. Υπάρχουν όμως μπροστά 2,5 μήνες μεταγραφών ακόμα για να πετύχει ο Ολυμπιακός τους στόχους του. Ακριβώς και για αυτό το λόγο έγιναν αυτές οι προσθήκες για να γίνει η ομάδα πιο αποτελεσματική γενικότερα. Εδώ πρέπει να πω ότι ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς παραμένει post director, παραμένει στη θέση του αθλητικού διευθυντή και του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, να το πούμε αυτό. Κατά κάποιο τρόπο έτσι καλύπτεται και ένα κενό σε σχέση με πέρσι, με την παρεμένη σεζόν, όπου ήταν ο Εντού, όπως θυμάστε, υπεύθυνος, αυτός ήταν βέβαια υπεύθυνος όλου του γκρουπ, αλλά είχε ασχοληθεί και με τον Ολυμπιακό. Τώρα θα είναι ο Πορτογάλος και αν όλα πάνε καλά, επαναλαμβάνω, στις ειδικήσεις που θα γίνουν με τον Κορδόν, θα είναι και ο Ισπανός. Αυτές είναι οι ειδήσεις κατά βάση σήμερα στον Ολυμπιακό, που ήρθαν να ακολουθήσουν την επιστροφή του Κάρμο, που ανακοινώθηκε το πρωί σήμερα. Είχε κλείσει τη μεταγραφή εδώ και μέρες. Και τυπικά πέρασε τα ιατρικά τεστ, φωτογραφήθηκε, έκανε τις δηλώσεις του, ωραίες. Ο Δαβίδ δείχνει να είναι καλά για να ξεκινήσει τη σεζόν και να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Προς τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε νεότερα από τα υπόλοιπα μεταγραφικά μέτωπα, τα οποία είναι αρκετά και ανοιχτά. Όμως ξέρουμε πως είναι αυτά τα πράγματα, τι μπορεί να προκύψει από στιγμή σε στιγμή. Γι' αυτό και θα είμαστε, όπως λέμε, σε επιφυλακή. Το τελευταίο που έχουμε από την, από την περίπτωση του Στάνιτς, που είναι και πιο έτσι, ακριβή από όσες έχει ασχοληθεί μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός, είναι ότι το νέο νούμερο που έριξε στο τραπέζι ο Ολυμπιακός είναι 7,3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα νούμερο το οποίο είναι αρκετά κοντά στις απαιτήσεις του Λουντογκόρετς, η οποία ακόμα βέβαια παίζει και αυτή το παιχνίδι της, ότι πάρει παραπάνω για καλό θα είναι. Μπορεί και να περιμένει και άλλους ενδιαφερόμενους να μπουν στο κόλπο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα με τις μεταγραφές, δεν τα αλλάξουμε εμείς. Έτσι παίζεται το μεταγραφικό παιχνίδι. Ρισκάρεις και εσύ, ρισκάρουν και αυτοί. Και όποιος θα βγει κερδισμένος στο πόκερ, αυτός θα είναι από πάνω στο τέλος. Αυτά.
2: Άστε. Ωραία λοιπόν. Οπότε να πάμε στο Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων και να επιστρέψουμε με τα μηνύματα.

0: αποφάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στα Δωδεκάνησα με την επίσκεψή του στην Κάρπαθο και την πολιτική ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες βρέθηκε στην Κάσο που ανέδειξε τη γεωστρατηγική σημασία της και τη στήριξη των μικρών νησιών. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκρητος, η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών και τον ενημέρωσε για τις προτάσεις των μικρών δήμων σχετικά με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, ζητώντας τη στήριξη του κόμματος για τη θέσπιση ρήτρας νησιωτικότητας που θα δώσει οικονομική ανάσα στα νησιά που δεν ζουν από τον τουρισμό. Με προσφυγή στη δικαιοσύνη και κατάθεση αγωγής για συκοφαντική δυσφήμιση, προειδοποιεί ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου Ευστράτιος Καρίκης τον γραμματέα του σώματος Νικόλα Γερονικόλα. Ο κ. Καρίκης διαψεύδει κατηγορηματικά ανακοίνωση της παράταξης του κ. Γερονικόλα που τον φέρουν ως έμιστο αντιπρόεδρο στον αναπτυξιακό οργανισμό Κολοσσός 2047 μετά από συνεννόηση με τον δήμαρχο κ. Κολιάδη. Ο κ. Καρίκης ξεκαθαρίζει ότι η συμμετοχή του είναι εντελώς άμυστη και έγινε μετά από πρόταση του Αντώνη Καμπουράκη, καλώντας τον κύριο Γερονικόλα να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Αλλά και με ανακοίνωση του, αναπτυξιακός οργανισμός Κολοσσός 2047 διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της παράταξης του Νικόλα Γερονικόλα περί έμιστης θέσης του στράτου Καρίκη, τονίζοντας πως η θέση του αντιπροέδρου της είναι άμυστη. Στο Αγαθονήσι το Σάββατο 4 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για να εγκαινιάσει το νέο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Μετά από 10 χρόνια αγώνων, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου πετυχαίνει μια ιστορική νίκη για την ασφάλεια των εργαζομένων. Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ ιδρύεται το Τμήμα Τεχνικής Επιθεώρησης Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο. Ο πρόεδρος Παναγιώτης Εγκλέζος, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας πως δεν είναι μια απλή απόφαση, αλλά έρχεται να σώσει ανθρώπινες ζωές. Την έντονη αντίθεσή της στην άμεση κατάργηση των επαρχείων εκφράζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφερειακής Αρχής Κώστας Ταρασλιάς ζήτησε να μετατεθεί η ρύθμιση για την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο. Το θέμα συζητήθηκε εκτάκτως στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο εξέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας, ενώ θα απασχολήσει και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Στην αυριανή ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα γίνει η εκλογή του νέου Προεδρείου της, καθώς και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης θα μείνει αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου η Ρόδος, λόγω 24ωρης απεργίας οδηγών και ιδιοκτητών. Η κινητοποίηση ξεκινά στις 6 το πρωί με συγκέντρωση στο εμπορικό λιμάνι. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα εξοδοτικά πρόστιμα στις ώρες οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Το κοινωνικό φαινόμενο των γυναικοκτονιών συζητείται απόψε στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Στην ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου στις 7 το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο, δικαστικοί, αστυνομικοί και ψυχολόγοι θα αναλύσουν το κρίσιμο αυτό ζήτημα παρουσία του συγγραφέα. Πολιτική σύσκεψη διοργανώνει η Λαϊκή Συσπήρωση σήμερα Τρίτη στις 7.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Πλάζα της Ρόδου. Ο επικεφαλής της παράταξης Τάκης Πότσος και Γιάννης Αγγέλου θα αναλύσουν τις πολιτικές εξελίξεις και θα απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε πολίτες και φορείς για το συντονισμό των επόμενων αγωνιστικών διεκδικήσεων. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε ληστείες στην ΚΟ, προχώρησε η αστυνομία. Συνελήφθησαν τρεις νεαροί ηλικίες 17, 20 και 21 ετών, καθώς και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και ναρκωτικά. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην
5: υγειά
6: μας.
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα.
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Για τον ΑΕΚ, είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι ένας παίκτης ο οποίος ο λόγος που έφυγε πέσω τον Παναμέκο είναι ότι ήθελε να πάει να παίξει στην Ισπανία, έκανε αυτό το πρωτάθλημα που έκανε στην Τζιρόνα, πάει και κάνει μουντιάλ, το οποίο είναι ένα τρομερό μουντιάλ, και μου συζητάμε τώρα εάν θα δεχόταν να στην Ελλάδα να κάνει πισωγύρισμα στην καριέρα του σε μια στιγμή που είναι στα Τζουζένια, θα κάνει πισωγύρισμα. Είναι ανέκτητα πράγματα, ρε παιδιά, αυτά. Αν πιστεύω ότι ο Πελίσης θα αναστηθεί με τον ίστο, δεν μπορεί να είναι εξτρέμ, θα βγάζει σέντερση και όχι να σουτάρει πασάρι. Δεν ξέρω αν θα αναστηθεί με τον ίστο, που ξέρω όμως ότι με τον ίστο θα δούμε ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει. Όπως πιστεύω ότι θα δούμε και με τους υπόλοιπους παίκτες. Τώρα, τι σημαίνει ανάσταση, δεν ξέρω, πάντως εάν είναι καλά ιατρικά και δεν έχει ψάχνει να και πέσει και μείνει στο Παναμαϊκό, είμαι σίγουρος ότι θα χρησιμοποιήσει ο Ρίστο. Να σου στάρει πασάρι. Να πω ένα πράγμα. Δεν ξέρω αν θα αναστηθεί με τον Ρίστο, που ξέρω όμως ότι με τον Ρίστο θα δούμε ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει. Όπως πιστεύω ότι θα δούμε και με τους υπόλοιπους παίκτες. Τώρα, τι σημαίνει ανάσταση, δεν ξέρω, πάντως εάν είναι καλά ιατρικά και δεν έχει ψάχνει και πέσει και μείνει στο Παναμαϊκό, είμαι σίγουρος ότι θα χρησιμοποιήσει ο Ρίστο. Να πω ένα δανό που οπωσδήποτε τα τελευταία 10 χρόνια έχει πετύχει εκτός Δανίας. Γιατί τα 10 αν πούμε τα 30, ρε φίλε, τι είναι το πρόβλημα? Δεν, τώρα δεν μου έρχεται κάποιος. Ναι, δεν ξέρω τώρα σωστή αυτή η ερώτηση. Δεν μου πει κάποιος αυτή τη στιγμή. Κανένα κράκι παιχταρά έκπληξη θα πάρουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Θα δούμε, φίλε μου. Οι μεταγραφές έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ακόμα. Εγώ θεωρώ ότι είναι κράκι και ο Ντεφράι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει και στην Ίντερ και στη Λάτσιο. Σε υψηλό επίπεδο στο τελικό πρωτάθλημα. Και αν δει κάποιος την Ίντερ πώς τον αποχαιρετάει σήμερα, καταλαβαίνει πόσο σημαντικό μέρος της ομάδας ήταν. Παίρνεις έναν παίκτη ο οποίος ήταν ενεργός στην Ίντερ πέρσι. Δηλαδή τι άλλο θέλουμε να πάρεις για να πεις ότι είναι ένας παίκτης κράκτης ο συγκεκριμένος. Στα 34, στα 34, στα 29 θα τη σκεφτόταν την Ελλάδα. Με σοκό τι γίνεται, γιατί δεν έχει φύγει ακόμα. Με εξάμεινο σύνοξο για ένα χρόνο την είχαμε πάρει το δεκατήστημα. Όχι, δεν θα μείνω σοκό. Δεν ήταν τελικά 6-1, ήταν παραπάνω το συμβόλαιό του. Θα φύγει από τον Παναθηναϊκό, δεν υπολογίζεται. Αυτό μπορώ να το πούμε βεβαιότητα. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία του θεάτρου του Παναθηναϊκού πιστεύω ότι με τον Νίστρο κάτι καλό θα γίνει φέτος. Αλήθεια, σαν να αχνοφαίνεται. Παιδιά, εγώ δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Εγώ λέω να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα. Εμείς καταγράφουμε το τι βλέπουμε εδώ. Θα επαναλάβω και θα πω ότι τρέμω το καλοκαίρι το ευρωπαϊκό. Πραγματικά το τρέμω. Το τρέμω διότι εάν έρθει ένας αποκλεισμός, όλα αυτά τα σχόλια, τα καλά που διαβάζω τώρα θα γίνουν αρνητικά. Η άποψή μου είναι ότι ακόμα και αν έρθει στραβή που απέφχομαι και χτυπάω ξύλα, ο προποντής θα στηριχθεί. Όχι άποψή μου, αυτό είναι, δεν εκτιμήσω, αυτό το ξέρω. Θα στηριχθεί, διότι είναι μια επιλογή που έχει γίνει μετά από σκέψεις και μετά από συζήτηση και στο Παναθηναϊκό είναι αποφασισμένοι να το στηρίξουν και είμαι βέβαιος ότι ακόμα και στραβή να γίνει το καλοκαίρι θα δείξει πράγματα συνέχεια. Απλά εγώ τρέμω γιατί θα υπάρχει αρνητικό κλίμα αυτό. Οπότε θα δούμε. Σίγουρα όμως γι' αυτό μπορώ να πούμε, είμαι βέβαιος ότι θα δούμε ένα Παναθηναϊκό που θα παίξει κανονικό ποδόσφαιρο, ένα Παναθηναϊκό ο οποίος θα έχει σωστή ανάπτυξη, καμία σχέση με αυτά που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια που ανάγαν τα μάτια μας. Γι' αυτό μπορώ να σου πω ότι θα το δούμε με βεβαιότητα. Μπορεί να μην το δούμε στα πρώτα παιχνίδια, γιατί και από το να πας από το ένα άκρο στο άλλο δεν είναι και πολύ εύκολο. Θα το δούμε όμως στην πορεία και κυρίως στα πρώτα παιχνίδια θα δούμε τι θέλει να παίξει ο προπονητής. Θεωρώ ότι ο Πελίστη λέει ένας φίλος που έχει να καταλάβει το συμφέρον ότι είναι μέσω Παναθηναϊκού μια εθνική του πάτωσε. Λέμε ό,τι και να λέμε εμείς για τους παίκτες και τις εθνικές ομάδες, οι περισσότεροι παίκτες της εθνικής ομάδας τους έχουν πάνω της ομάδας. Είναι η εθνική ομάδα της πατρίδας του, πάντα θέλει να παίζει για την πατρίδα του, οπότε το συμφέρον του κλείνει, το συμφέρον του είναι να παίζει και το Παναθηναϊκό, να παίζει και η εθνική Ουρουγουάη. Αυτό είναι το συμφέρον του. Άλλη ερώτηση για τον ΑΕΑ, πιστεύω πως θα ενδιαφερθεί ξανά ο Παναθηναϊκός, μήπως το πρωτόκολλο είναι αποχωρητικό. Ή ο χαρακτήρας που έδειξε κυρίως το καλοκαίρι που έφυγε είναι ανασταλτικός παράγοντας. Σαν να λέω παιδιά, σταματήστε να στέλνετε μηνύματα για τον ΑΕΗ, είναι εκτός πραγματικότητας να ζητάμε ότι μπορεί να γίνει κάποια μεταγραφή. Ο ΑΕΗ, το μυαλό του είναι να παίξει στην Ισπανία σε υψηλότερο επίπεδο από την Τζιρόνα και θα το πετύχει. Αν όχι στην Ισπανία σε κάποιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και με το Μουντιάλ που κάνει, που είπε πολύ σωστά ο Κώστας, ήταν ένα από τους κορυφαίους παίκτες του Μαρόκου. Έτσι, το οποίο προκρίθηκε. Τι συζήτηση να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, έφυγε πέρσι, που ρε παιδάκι μου, okay, δεν ήταν και στα καλύτερα του. Και έφυγε πέρσι αυτό το λόγο για να πάει να παίξει στην Ισπανία. Δεν θα μείνει εκεί φέτος που έχει κάνει τέτοια χρονιά στην Ισπανία και έχει κάνει και τέτοιο μουντιάλ. Λοιπόν, ένας φίλος λέει, τάσω μια ερώτηση από περιέργεια. Αφού και ο Πάο ξεκινά το δεύτερο προγραμματικό, γιατί ξεκίνησε από τη Μασία 10 μέρες αργότερα από εμάς, ο δανοτική λόγη πιστεύεις? Δεν το ξέρω αυτό. Για το λόγιο σημείο. Ο Πάο μπορεί να το απαντήσει, δεν το ξέρω. Λοιπόν, τα μπόρδα παίζει δεξιά, φέτος θα πάει με περίεργη Παντελίδη. Τον έχει δοκιμάσει και δεξιά. Θα δούμε. Πώς θα γίνει στο 4-3-3 άμα παίξει μπορεί να το βάζει λίγο δεξιά. Η δήλωση του Ράστιντερ ότι είναι λόγω διακόψης η μεταγραφή, δήλωση ότι ο παππούς του είπε για τον Παναθηναϊκό. Γιατί δεν την κόψεις φίλε την μεταγραφή. Ίσα-ίσα από το παιδί είπε ότι το είπε καλύτερα. Για ποιο λόγο να την κόψεις, δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει λέει, δύο πολύ καλές επιλογές. στη θέση 8 εκεί πονάει χρονιά. Χρόνια τώρα ευκαιρία να φτιάξει στη ομάδα. Μα έχω την κάνει. Στη θέση 8 μία καλή επιλογή θα κάνει. Μία πολύ καλή επιλογή. Γιατί υπάρχει και ο Τσέριν, τον οποίο υπολογίζει ο νέος προπονητής. Πιστεύω θα δούμε διαφορετικό παίκτη του χρόνου. Θα κάνει μια πολύ καλή επιλογή και πρέπει να κάνει μια πολύ καλή επιλογή. Γιατί όντως τα τελευταία χρόνια εκεί έχει αποτυχημένες επιλογές. Αν θα δούμε φέτος για άλλους βασικό, πιστεύω πως ναι, το πιστεύει πάρα πολύ ο προπονητής. Το χρησιμοποιούμε στο 10 στις προπονήσεις και λίγο δεξιά. Πιστεύω θα είναι σε αρκετά μας βασικός. Αν σου πέσει το καλοκαίρι σου έλεγα ότι τα βάλει είναι τέρα τη θέση και διαφωνούσες. Τώρα σου λέω ότι τρεις γύρους νοκάτ δεν περνάμε το υπάρχον ρόστερ και βλέπω εφησυχασμό. Ενώ τα κενά της ενδεκάδας είναι πολλά. Εγώ φίλε μου πιστεύω, θυμάμαι ότι πέρσι μου στέλνεις εσύ ο ίδιος ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να περάσει το Europa League πέρσι. Και διαφωνούσαμε και σου έλεγα γιατί είσαι τόσο περισσότερο. Όπως τώρα μου λες ότι δεν κάνει τις υποκρίσεις. Okay. Είναι μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Θες τη στιγμή που υπάρχει ρε παιδί μου μια ικανοποίηση είναι έτσι πάντα να αποκαλύψει ένα αντίθετο συνέστημα. Εγώ αυτό που βλέπω, δεν βλέπω ψυχάτμο, βλέπω ενέργεια στην ομάδα. Έχει κάνει 5 μεταγραφές τέλος Ιουνίου. Έχει πάρει τερματοφύλακα βασικό. Έχει πάρει βασικό στόπερ. Έχει πάρει βασικό αμυντικό χαφ. Έτσι. Έχει πάρει δεξί μπακ που ανεβάζει τον ανταγωνισμό με το Γκαλάμπια. Ο προπονητής πιστεύει ότι τα κενά της αντικάς δεν είναι πολλά σε σχέση με εσένα. Νομίζω ότι περισσότερο νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε βάρος στο τι λέει ο προπονητής και όχι τι λέω εγώ, ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Πέτσος. Με πάλι με μπρόν τι γίνεται. Δεν υπολογίζει το πάλι με μπρόν και πιστεύω θα αποχωρήσει. Ένα λόγο τραυματισμού Αθήνα, ισχύει αυτό που λέει ο φίλος. Από τη στιγμή που έχει τόσο τραυματισμού παιδιά δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρυθμό πάλι με μπρόν. Κώστα από το Περιστέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Για δεκάρι όχι, τα μπόρδα έχει είπα. Δεκάρι τα μπόρδα και για Γκούστης. Αν έχουμε έναν κούι στα στιγμένα ρε φίλε, θα περιμένω να πεις αν έχουμε ένα Σαραβάκο στα στιγμένα. Κούι μου λες. Εντάξει. Δεν είναι. Εντάξει, στα στιγμένα απευθείας εκτελέσεις, Δεν μπορώ να σου πω ακόμα τίποτα. Ας δούμε στην πορεία. Πώς διαμορφώνεται που πλευράσει ύψους η ομάδα φέτος. Η αλήθεια είναι ότι έχει φέρει τον Καμαρά, έχει φέρει τον Ντεφράι. Είναι ψηλός και ο Ράστοντερ που έχει έρθει. Στο ύψος ο Παναθηναϊκός είναι πιο καλά από τις σχέσεις με πέρσι που ήταν και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στη Μενσφάση ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ ο προπονητής και στη σημερινή προπόνηση δούλεψε. Οπότε έτσι είναι η κατάσταση. Αυτά
6: ωραία. Διάλειμμα. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
10: Η Winsport FM

0: Hope FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Έχουμε λίγα λεπτάκια μέχρι το διάλειμμα. Να πω κάτι. Σε λεπτό. Ναι. Λοιπόν, Κώστα, δεν έχεις μηνύματα, ε? Αυτή τη στιγμή.
2: Δεν έχω, όχι. Σε παρακαλώ να μου πεις εσύ όταν είναι κάποια.
1: Βεβαίως. Δεν είναι και περιέργως, δεν είναι και πολλά για Ολυμπιακό.
2: Α.
1: Και γενικά βλέπω πάντως υπάρχει μια τέτοια. Δηλαδή το πρώτο μήνυμα λέει: φέραμε άνθρωπο να μας κάνει τις μεταγραφές Ιούλιο μήνα, μάλιστα. Έτσι δεν είναι όταν νομίζεις τα ξέρεις όλα και σε έχουν ακυρώσει τα μεγάλα γραφεία.
2: Οκ.
1: Πάω στο επόμενο.
2: Ναι. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν ακόμα 2,5 μήνες. Εάν δεν έρχονταν κάποιος, θα έλεγαν. Πολλοί κόσμος έφεραν τεχνικό διευθυντή, δεν έφεραν έναν άλλον, έναν τάδε, έναν δίναν. Δεν βγάζει τα άκρη τώρα. Μόνο τα αποτελέσματα μετράνε.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε ας περιμένουμε τα αποτελέσματα. Όλα τα άλλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε.
3: Σωστό.
1: Και πάντα μετράει ποιος θα έρθει, όχι πότε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για όλες τις ομάδες.
2: Πάνω απ' όλα είναι ποιος πιάνει μεταγραφή. Ποια πιάνει, πώς πάει η ομάδα, αυτά είναι.
3: Ναι, γιατί ένας πολύ καλός παίκτης, ρε παιδάκι μου, μπορεί να είναι ένας πολύ καλός παίκτης και να μην ταιριάξει. Να μην ταιριάξει, να μην προσαρμοστεί. Κατάλαβε, συμβαίνει και αυτό. Μπορεί να συμβεί.
1: Βεβαίως. Πάμε στο επόμενο.
2: Αυτό είναι, αρκεί να μην γίνονται, τι γίνεται, ας πούμε, πολλές φορές αυτό, γιατί μετά, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, δεν είναι σχεδιασμός ομάδας αυτός, λέει, δεν βάλαμε μυαλό. Λέει, δεν είναι σχεδιασμός ομάδας αυτός, δεν βάλαμε μυαλό.
2: Τέλος πάντων, εγώ για το Στάνιτ να πω, επειδή υπήρχαν και κάποια μηνύματα και πριν τον Καρπετόπουλο που μίλαγα τον Αντώνη και δεν πρόλαβα να απαντήσω, είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει μπει σε μια διαδικασία να κάνει 3 προσφορές στην Λουντογκόρετ. Το ξεκίνησε από πιο χαμηλά, το έφτασε πιο ψηλά, οι πληροφορίες μου λένε 7,3, τώρα αυτό θα φανεί στην πορεία και ακριβώς είναι. Η Λουντογκόρετ ξεκίνησε από τα 10, έπεσε στα 9, τώρα είναι κάπου στα 8. Είναι ένας παίχτης που πραγματικά τον θέλουν στον Ολυμπιακό, γιατί εκτιμάνε ότι έχει άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που έχουν οι υπόλοιποι μέσω επιθετικοί που ανήκουν στο ρόστερ περιπρόλευκων και θεωρούν ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα παίκτη που να βοηθήσει και τώρα άμεσα αλλά και στο μέλλον τον Ολυμπιακό ακόμα περισσότερο με την ικανότητα που έχει και να πασάρει γύρω γύρω από την περιοχή αλλά και να εκτελεί μέσα στην περιοχή. Οκ, αυτό εξαρτάται ότι το έχουν δει και άλλες ομάδες που τον θέλουν. Ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα έχει καταθέσει την πιο υψηλή προσφορά. Η Αλκμαρ είχε πλησιάσει τα 7 εκατομμύρια. Η ΑΔΕ, η Ολλανδική. Δεν τον έδωσαν οι Βούλγαροι. Περιμένουμε να δούμε τώρα την εξέλιξη της υπόθεσης με τους ερυθρόλεπτους. Που αν πιστέψουμε τον τύπο του Βελιγραδίου που κοίταζα πριν ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, έλεγε ότι ο παίχτης πιέζει από την πλευρά του την ομάδα του ώστε να αποδεχτεί τους όρους του Ολυμπιακού

0: Βέβαια, πριν μια-δυο μέρες που είχα ρωτήσει, δεν υπήρχε καμιά πρόταση που να ικανοποιούσε τον Ολυμπιακό. Αν έχει έρθει κάτι σήμερα, να πω την αλήθεια, δεν το έχω κοιτάξει. Και από εκεί και πέρα είναι σημαντικό το ότι λύγει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους σε ένα χρόνο. Άρα είναι λογικό να θέλουν στον Ολυμπιακό να τον κρατήσουν, να το επεκτείνουν δηλαδή τη συνεργασία, γιατί άμα μείνει χωρίς να υπογράψει το συμβόλαιο και να μείνει χωρίς να υπογράψει το συμβόλαιο, του χρόνου θα κινδυνεύσει ο Ολυμπιακός να το χάσει τζαμπολέ. Πρέπει να δούμε και τι θέλει το παιδί επίσης. Είναι δηλαδή ένα συνδυασμό πραγμάτων, τι θέλει ο παίχτης, τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός, εάν έρθουν προσφορές. Είναι ένα θέμα και αυτό ανοιχτό που σωστά ρωτάει ο ακροατής, και πρέπει ο Ολυμπιακός να κοιτάξει να το κλείσει ως το δυνατόν καλύτερα. Είναι ένα θέμα ανοιχτό. Από τη στιγμή που λύγει το συμβόλαιό του σε ένα χρόνο και δεν έχει μέχρι τώρα ανανεώσει, και θα μου πει μπορεί να ανανεώσει και αύριο μεθαύριο και μέχρι το Δεκέμβρη κλπ. Αλλά αυτό θα σημαίνει ότι θα είσαι πάντα με το φόβο κατά κάποιο τρόπο ότι μπορεί να φύγει ο καλύτερος τερματοφύλακας και να μην πάρεις ούτε ευρώ.
1: Και βασικά δεν πρέπει να φύγει, έτσι λέω εγώ τουλάχιστον.
0: Νομίζω ναι, πολύ... αυτό είναι το καλύτερο για τον Ολυμπιακό, να μην φύγει. Αλλά ξέρουμε πως είναι με τους παίχτες, ξέρουμε πως είναι με τους μάνατζερ κλπ. Πάντα ψάχνουν για προτάσεις. Ο Τζολάκης έχει κάνει, είναι η τρίτη σεζόν που πάει πολύ καλά. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε να έρθει κάποια πολύ πρόταση, δεν μπορούμε πραγματικά. Θα ήταν πάντως μια πολύ καλή εξέλιξη για τον Ολυμπιακό αν τον κρατούσε σίγουρα στο δυναμικό του, και γιατί υπάρχει το ελληνικό στοιχείο που πρέπει να παραμένει στην ομάδα, και γιατί...
1: Και βασικά έχει το κεφάλι σου ήσυχο, ρε Κώστα, εγώ αυτό πιστεύω, ότι και ξένος να ήταν είναι πολύ καλός θερματοφύλακας και είναι βασικό θερματοφύλακας.
0: Σίγουρα, αλλά είναι και αυτό γιατί δεν είναι πέφτες, Κώστα, θα το δεις και η ΑΕΚ τι πρόβλημα θα έχει, μακάρι να μην έχει, σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που θα έχει αναγκαστικά λιγοστούς παίχτες, γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες.
1: Ναι, και ιδίως τέτοιοι σαν το Τζολάκι, homegrown.
0: Ακόμα περισσότερο.
2: Τέσσερις και τέσσερις θέλεις, για δύο κατηγορίες.
1: Λοιπόν, παιδες, πάμε σε διάλειμμα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Κώστα, έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, τα έχω μαζέψει, θα τα πούμε μετά.
3: Η Winsport FM. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Την πρόσληψη του Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων ανακοίνωσε ο ΠΑΕ Ολυμπιακός. Σενάρια στην Ισπανία περί επαφών με τον πρώην αθλητικό διευθυντή της ομάδας Αντώνιο Κορδόν. Ρόκα και Στάνιτς, οι επόμενες κινήσεις, ανακοινώθηκε η επιστροφή του Κάρμο. Επεκτάθηκε ο δανεισμός του Μάντσεστερ ΟΑΒΕ. Τη μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι προανήγγειλε με ανάρτησή της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού από την Ίντερ. Ήταν μια εύκολη απόφαση, πρόκειται για έναν τεράστιο σύλλογο, τον οποίο ξέρω ότι μπορώ να βοηθήσω, τόνισε ο Ράστοντερ. Την παραχώρηση του Λιμιού στον ΑΠΟΕΛ έκαναν γνωστοί οι πράσινοι. Μόνο η ανακοίνωση της ΑΕΚ απομένει για την πρόωρη επέκταση συνεργασίας με τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος θα υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο. Σε καλό δρόμο και η ανανέωση του Πίλιου για 4 χρόνια. Τις επόμενες ημέρες οι εξελίξεις για τον ΧΑΦ. Συνεχίζονται οι επαφές της διοίκησης του ΠΑΟΚ και του Γιαννούλη και Χατζηδιάκο με τους Θεσσαλονικείς να εκφράζουν αισιοδοξία και για τις δύο υποθέσεις. Πρώτη προπόνηση σήμερα για Ηλόστοντο. Σε ευχαριστούμε για όλα, Λούκα. Η ανάρτηση ΠΑΕ για τον Ιωαννούσετς, του οποίου έληξε ο δανεισμός και επιστρέφει στη Φέιενορντ. Προς διαζύγιο οδεύουν Άρης και Αλβάρο, το χαίρομαι τους κίτρινους να τον ενημερώνουν πως είναι εκτός πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Λεγανές έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ισπανό αριστερό μπακ σύμφωνα με την ΑΣ. Την απόκτηση του 24χρονου Βέλγου αριστερού μπακ χαφ Ρομπ Νιζέτ ανακοίνωσε ΠΑΕ Ηρακλής. Κατοικός Βόλου Αλεξέη Κασέλεφ με την ομάδα της Μαγνησίας να ανακοινώνει τον 32χρονο Μολδαβό τερματοφύλακα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ατρόμητο. Την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ περί αύξησης του αριθμού ξένων παιχτών άνω των 23 ετών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Τούχημαν Super League. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία. Με τη φανέλα της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Νικολάη Κόλεφ. Ελπίζω να πανηγυρίσουμε πολλές επιτυχίες, δήλωσε ο 29χρονος πρώην ακραίος του ΠΑΟΚ. Σαρωτική η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της στο τουρνουά Wimbledon. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Κλάρα Τάουσον από τη Δανία και στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουζμπεκιστάν. Άλλα τρία στήρια για τους 16 του παγκοσμίου κυπέλου βρίσκουν σήμερα κάτοχο. Για τη φάση των 32 στις 8 παίζουν ακτή Λεφαντοστού Νορβηγία, στις 12 Γαλλία Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Εκουαδόρ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ. Τη σπουδαία προσθήκη του Σιλβέν Φρανσίσκο ανακοίνωσε η Βιλερμπάν. Ο 28χρονος γκάρτ αποχώρησε από τη Ζάλγκηρη και υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών με τη γαλλική ομάδα. Τον Mike James αποχαιρέτησε έπειτα από 5 χρόνια η Μονακό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.

0: στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Top FM 102,4.

Καλησπέρα, φίλε Κοράτη, φίλε Κοράτη του ΔΟΠΕΦΕΜ. Αρχίζει άλλο ένα Top και Sport σήμερα, Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιούνιου. Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά μετά τις 5. Κοντά σας θα είμαστε μέχρι και τις 6 όπως καθημερινά. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου ρυθμίζει τους ήχους, επιλέγει τις μουσικές. Ο Παύλος Ντοκοπούλου βρίσκεται στο στούντιο του ΔΟΠΕΦΕΜ. Σε μια σχετικά χαλαρή μέρα θα δούμε τα τελευταία αθλητικά νέα έτσι, από τον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου κατά κύριο λόγο. Στο δεύτερο μέρος είναι κοντά μας ο Τάσος Παστός, ο προπονητής Ακαδημιών, για να κουβεντιάσουμε για το νέο ξεκίνημα που επιχειρεί ο Άρης Τραγγέλου στην δική του Ακαδημία, την οποία προσπαθεί ήδη τις τελευταίες ημέρες να ξαναστήσει τα πόδια της. Με πολλές εκπλήξεις που περιμένουν προσεχώς τους φίλους, τους μικρούς φίλους του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, δύο πραγματάκια για το παγκόσμιο κυπέλλο και για το κουπόν του στοιχήματος, γιατί είχαμε δύο τελικά αποτελέσματα καθαρά ενημερωτικά. Στο 401 Renders Sydney Youth 0-1 διπλό και στο 1523 Valvaic Oberhausen 2-1 Άσος. Ημίχρονο 1-1 στο παιχνίδι αυτό, 0-0 σε αυτό το πάνω νωρίτερα. Το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο προφανώς βρίσκεται στο επίκεντρο, βρίσκεται το σημείο αναφοράς. Εδώ είχαμε τις πρώτες μεγάλες εκπλήξεις, καθώς και η Γερμανία και η Ολλανδία αποχαιρέτησαν. Με την Παραγουάη και το Μαρόκο να κάνουν τις μεγάλες εκπλήσεις και να συνεχίζουν στην διοργάνωση.

Βραζιλία δύσκολα την Ιαπωνία στις καθυστερήσεις του αγώνα. Έτσι είναι και 2-1. Γενικά η διοργάνωση αυτή έτσι είναι από αυτές που μας θυμίζουν πως οι παραδοσιακές δυνάμεις έτσι ενίοτε σκοντάφτουν και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κι άλλες μικρότερες εντός εισαγωγικών εθνικές ομάδες οι οποίες έχουν το δικαίωμα στον όνειρο.

Όπως το ποδόσφαιρο έχει παγκοσμιοποιηθεί προφανώς, έτσι και η συμμετοχή πάρα πολλών ποδοσφαιριστών από άλλες χώρες στα μεγάλα προηγμένα πρωταθλήματα, προφανώς έχει τον αντίκτυπό της και σε εθνικές ομάδες. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε ακτίνα του Νορβηγία στις 8 το βράδυ, στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία. Παρεπιπτόντως, η Γαλλία δεν έχει, από ό,τι διαβάζω, αποκλείσει ποτέ τη Σουηδία σε νοκάουτ αγώνα. Και στις 4 ξημερώματα το Μεξικό θα υποδεχτεί το Εκουαδόρο.

που ξεκινάω μετά τη τρίτη εθνική κατηγορία. Κάτω σπουδαίο, το ιδιαίτερα σημαντικό έτσι δεν έχουμε, κάτω στο συγκλονιστικό. Απλά ο Διαγόρας και ο Γιάννης Καρπαθάκης θα συνεχίσουν χωριστά την πορεία του. Ο Γιάννης Καρπαθάκης, ο οποίος αποχωρεί από τον Γυραιό στα 32 του χρόνια, έτσι κλείνει την δεύτερη θητεία του. Στο Διαγόρα, παρεπτόντως, που συνεχίζουμε να περιμένουμε τις εξελίξεις από τον Νίκο Σαββαίδη, κατά κύριο λόγο, έτσι, τον επικεφαλής του Συλλόγου του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, ο οποίος συνεχίζει την προσπάθειά του να βρει περισσότερα στηρίγματα. Για να μπορέσει να ξεκινήσει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός, η υλοποίησή του σε στέρεες βάσεις.

Βρδάσης ασφαλώς δεν θα λείψουν από τον Γιάννη Καρπαθάκη, όπως δεν θα λείψουν από τον Χρήστο Παζίλη. Ένα ακόμα έμπειρο παιδί, στα 26 βέβαια το χρόνια. Αποχώρησε από, από την αέρα και αυτός, έτσι ο ακραίος οπισθοφύλακας. Μέσα από τον Γιάννη στην τελευταία διετία στα φάντου, έτσι μια πολύ καλή και σταθερή παρουσία. Και βέβαια για τους Ερυθρόλεπτους, λέγαμε και χθες ότι υπό τις σημερινές συνθήκες πραγματικά το ερώτημα είναι εάν θα μείνει κάποιος από τους ποδοσφαιριστές της φετινής ομάδας ή αέρα θα ξαναχτιστεί από την αρχή.

Εν τω μεταξύ, αποχώρησε για τον Γιάλισο, ο Γιάννης Δωματάς, ο οποίος και αυτός ανακοίνωσε έτσι το τέλος της στάδιο δρομίας του στα χρώματα των Τοξοβόλ. Μια πολύ ωραία έτσι, ανακοίνωση, ευχαριστήρια σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γιάννης Δωματάς από τους πρωταγωνιστές της φετινής πορείας του Γιάλισου προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Και αυτό πρακτικά σημαίνει πως και για την τοπική μεταγραφική αγορά έτσι βρίσκεται πλέον σε διαθεσιμότητα ένας ακόμα πάρα πολύ ικανός και εμπειρός ποδοσφαιριστής. Μια και μιλάμε για το τοπικό, σήμερα είναι κρίσιμη μέρα για τον Ηρακλή Μαρισσόνη, τελευταία που μπορεί να διενεργήσει εκλογές για να αναδείξει νέο διοικητικό συμβούλιο. Αυτό θα γίνει στις 8 το βράδυ, έτσι καταληκτική ημερομηνία η σημερινή, για να δούμε πώς ακριβώς θα πορευτεί ο σύλλογος και ποιες αποφάσεις θα πάρει. Γιατί το πρώτο θέμα είναι ασφαλώς να μπορέσει το σωματείο του Ηρακλή να κρατηθεί εντός αγωγικών έτσι στη ζωή, να κρατηθεί ενεργό. Και το δεύτερο, όπως το καταφέρει και προς τα εκεί έτσι οδεύουν τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, έστω και την τελευταία στιγμή, στα Μαρίσα λένε πως μια λύση θα βρεθεί, να δούμε σε ποια κατηγορία θα δηλώσει συμμετοχή η ομάδα, τι θα επιλέξει, αν θα επιβεβαιωθεί το σενάριο που τη θέλει, να προτιμά τη δεύτερη τοπική κατηγορία για να μπορέσει να ξαναστηθεί από την αρχή. Η Άννα θα δηλώσει στην πρώτη και από εκεί πέρα θα κάνει το δικό της μεταγραφικό ντεμαράζ για να μπορέσει να συγκροτήσει μια αξιόμαχη ομάδα. Γιατί το λέμε κακά τα ψέματα, έτσι χρόνος πλέον δεν υπάρχει διαθέσιμος. Οι περισσότερες από τις ομάδες της κατηγορίας έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους, έχουν κάνει μεταγραφές. Όχι πως οι συμφωνίες δεν σπάνε, το κάθε άλλο. Έτσι, το κάθε καλοκαίρι μας έχει δείξει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πως είναι γεμάτο ανατροπές. Αλλά η κάθε ανατροπή προϋποθέτει για την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης οικονομικής δυνατότητας.

και τις εποχές που ζούμε στα περισσότερα σωματεία, έτσι κι αλλιώς τα κουκιά είναι απολύτως μετρημένα. Βλέπετε, τραβάνε οι παράγοντες κάθε καλοκαίρι, έτσι, τι κόπο πρέπει να καταβάλουν για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την πορεία ουσιαστικά των ομάδων τους την αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί. Στέκια, σουλάκια, κόπος, καλοκαιρινές εκδηλώσεις με το όποιο ρίσκο περιέχουν πάντα.

Οπότε συμπερασματικά η αποψινή βραδιά θα απαντήσει στο ερώτημα της μορφής του επόμενου πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας, πάντα σε σχέση με τον Ηρακλή, ενώ περιμένουν να απαντηθούν άλλα δύο ερωτηματικά. Το ένα έχει να κάνει με τη Ρόδο, αν θα βρει η ίδια τις λύσεις της για να μπορέσει να αξιοποιήσει το δικαίωμα το οποίο έχει να παίξει στην πρώτη κατηγορία του χρόνου, μετά το άδοξο και τόσο φθηνό τέλος της προσπάθειάς της πέρυσι στην τρίτη κατηγορία, ενώ περιμένουμε και το πηλί. Ως προς αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι. Έτσι, στο πηλί περιμένουν την ευκαιρία τους για προβιβασμό στην τρίτη εθνική, εφόσον προκύψουν και νέες θέσεις, και αυτό θα γίνει αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν πολλές ομάδες που ανέβηκαν κατηγορία μέσα από τα τοπικά πρωταθλήματα να μην κατεβαίνουν στην γάμα εθνική, προφανώς για οικονομικούς λόγους. Οπότε εκεί θα είναι η τρίτη κατηγορία ή το πιθανότερο σενάριο β' τοπικό και για την ομάδα του Πηλίου.

Στα πλάνα και της Ένωσης Εξάρου ήταν ένα πρωτάθλημα των 14 ομάδων στην πρώτη κατηγορία. Και τελικά, όπως φαίνεται, και η ίδια δεν χρειαστεί ούτε να κουραστεί, ούτε να αγχωθεί, ούτε να τσακωθεί και να χαλάσει τις σχέσεις της και να γίνει κακιά. Γιατί πάρα πολύ απλά τα πράγματα οδηγούνται εκ των πραγμάτων με τις αποχωρήσεις ομάδων σε έναν πολύ μικρότερο από το αριθμό από τον αρχικά προβλεπόμενο.

Επίσης, μας έρχεται σήμερα από το πρωτάθλημα της δεύτερης τοπικής κατηγορίας. Υπάρχει ανακοίνωση από τον Ηρακλή Λάρδου για λογαριασμό του οποίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Αουρέλ Λέση. Είναι μια ανανέωση η οποία συνιστά επιτυχία, δεδομένου πως ο Αουρέλ Λέση είχε δεχτεί προτάσεις από άλλες ομάδες και μάλιστα κάποιες από αυτές ήταν κοντά, είχαν προχωρήσει συζητήσεις. Τελικά επέλεξε τον Ηρακλή. Αυτό κάτι λέει έτσι, για την δυναμική μιας ομάδας η οποία έχει δηλώσει ξεκάθαρα πως ο στόχος της είναι το πρωτάθλημα και η άνοδος του χρόνου. Πολύ φιλόδοξος και ενισχυμένος εντυπωσιακά είναι και ο Διγενής. Αυτές λοιπόν οι δύο μέχρι στιγμής ξεχωρίζουν βάσει κινήσεων και το τι μας έδειξαν τη φετινή χρονιά.

Είναι ώρα για μια πρώτη ανάσα να ακούσουμε τη Λουσιδίσον από τον Top FM. Επιστρέφουμε σε λίγο. Κοντά μας θυμίζω θα είναι ο Τάσος Παστός, ο νέος επικεφαλής των τμήματων υποδομών του Άρη Αρχαγγέλου.

0: ακολουθήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στα Δωδεκάνησα με την επίσκεψή του στην Κάρπαθο και την πολιτική ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες βρέθηκε στην Κάσο, όπου ανέδειξε τη γεωστρατηγική σημασία της και τη στήριξη των μικρών νησιών. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκρητος, η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών και τον ενημέρωσε για τις προτάσεις των μικρών δήμων σχετικά με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, ζητώντας τη στήριξη του κόμματος για τη θέσπιση ρήτρας νησιωτικότητας που θα δώσει οικονομική ανάσα στα νησιά που δεν ζουν από τον τουρισμό. Με προσφυγή στη δικαιοσύνη και κατάθεση αγωγής για συκοφαντική δυσφήμιση, προειδοποιεί ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου Ευστράτιος Καρίκης τον γραμματέα του σώματος Νικόλα Γερονικόλα. Ο κ. Καρίκης διαψεύδει κατηγορηματικά ανακοίνωση της παράταξης του κ. Γερονικόλα που τον φέρουν ως έμιστο αντιπρόεδρο στον αναπτυξιακό οργανισμό Κολοσσός 2047 μετά από συνεννόηση με τον δήμαρχο κ. Κολιάδη. Ο κ. Καρίκης ξεκαθαρίζει ότι η συμμετοχή του είναι εντελώς άμυστη και έγινε μετά από πρόταση του Αντώνη Καμπουράκη, καλώντας τον κύριο Γερονικόλα να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Αλλά και με ανακοίνωσή του, αναπτυξιακός οργανισμός Κολοσσός 2047 διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της παράταξης του Νικόλα Γερονικόλα περί έμιστης θέσης του στράτου Καρίκη, τονίζοντας πως η θέση του αντιπροέδρου της είναι άμυστη. Στο Αγαθονήσι το Σάββατο 4 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για να εγκαινιάσει το νέο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Μετά από 10 χρόνια αγώνων, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου πετυχαίνει μια ιστορική νίκη για την ασφάλεια των εργαζομένων. Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ ιδρύεται το Τμήμα Τεχνικής Επιθεώρησης Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο. Ο πρόεδρος Παναγιώτης Εγκλέζος, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας πως δεν είναι μια απλή απόφαση, αλλά έρχεται να σώσει ανθρώπινες ζωές. Την έντονη αντίθεσή της στην άμεση κατάργηση των επαρχείων εκφράζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφερειακής Αρχής Κώστας Ταρασλιάς ζήτησε να μετατεθεί η ρύθμιση για την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο. Το θέμα συζητήθηκε εκτάκτως στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο εξέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας, ενώ θα απασχολήσει και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Στην αυριανή ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα γίνει η εκλογή του νέου Προεδρείου της, καθώς και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης θα μείνει αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου η Ρόδος, λόγω 24ωρης απεργίας οδηγών και ιδιοκτητών. Η κινητοποίηση ξεκινά στις 6 το πρωί με συγκέντρωση στο εμπορικό λιμάνι. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα εξοδοτικά πρόστιμα στις ώρες οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Το κοινωνικό φαινόμενο των γυναικοκτονιών συζητείται απόψε στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Στην ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου στις 7 το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο, δικαστικοί, αστυνομικοί και ψυχολόγοι θα αναλύσουν το κρίσιμο αυτό ζήτημα παρουσία του συγγραφέα. Πολιτική σύσκεψη διοργανώνει η Λαϊκή Συσπήρωση σήμερα Τρίτη στις 7.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Πλάζα της Ρόδου. Ο επικεφαλής της παράταξης Τάκης Πότσος και Γιάννης Αγγέλου θα αναλύσουν τις πολιτικές εξελίξεις και θα απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε πολίτες και φορείς για το συντονισμό των επόμενων αγωνιστικών διεκδικήσεων. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε ληστείες στην ΚΟ, προχώρησε η αστυνομία. Συνελήφθησαν τρεις νεαροί ηλικίες 17, 20 και 21 ετών, καθώς και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και ναρκωτικά. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Το πιο σωρό επέστρεψε και πάλι στους δέκτες σας περίπου 20 λεπτά πριν από τις 6 και μια καλή στιγμή για να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Τάσο Παστό, τον νέο υπεύθυνο Ακαδημιών του Άρη Αρχαγγέλου. Τάσο, μου χαίρομαι πολύ που σε ακούω μετά από πολύ καιρό.
1: Καλησπέρα Παύλο μου, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές.
0: Να σε ρωτήσω αρχικά πώς θα πήγες με τη σχολή προπονητών, έτσι τελείωσες?
1: Τελείωσα τη δεύτερη φάση, είμαστε στο Κιλκής τώρα. Εντάξει, μια αρκετά κουραστική εβδομάδα να σου πω. Αλλά εντάξει, ήταν μια ωραία εμπειρία. Κάθε φάση που γίνεται είναι πάρα πολύ ωραία. Κερδίζω πράγματα και τον Αύγουστο πρώτο Θεός θα πάρουμε και το δίπλωμα.
0: Δίπλωμα ΟΦΒ, υποθέτω. Ποια ήταν μαζί σου παρεπτόντως, γιατί δεν ήσουν ο μόνος από τη Ρόδο?
1: Από τη Ρόδο ήμουν εγώ, ήταν ο Νίκος Ορφανίδης και ο Παναγιώτης Σπάρταλης.
0: Και ο Παναγιώτης Σπάρταλης. Ωραία.
1: Ναι.
0: Και καλή παρέα λοιπόν.
1: Καλά, με τον, πολύ καλή.
0: Με τον Νίκο Ορφανίδη παρεκτούντος συνεργαστής έτσι πλέον και στον Άρη, γιατί ο Νίκος ανέλαβε την ανδρική ομάδα και υποθέτω πως θα υπάρχει έτσι άμεση σύνδεση και άμεση συνεργασία πλέον με την νέα ακαδημία, γιατί για κάτι καινούριο μιλάμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Κακά τα ψέματα, ο Άρης τελευταία χρόνια από ό,τι γνωρίζω έτσι υπολειτουργούσε στο κομμάτι των υποδομών και τώρα επιχειρεί όλο αυτό να το συνεφέρει και να χτίσει κάτι καλό.
1: Ναι, κοίτα, με τον Νίκο αυτή τη στιγμή είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, δηλαδή έχουμε την ίδια φιλοσοφία. Είμαστε από την ίδια σχολή, πολύ λόγος. Μέλημά μας είναι πρώτα τα παιδιά. Σίγουρα ο Νίκος έχει ένα πολύ πιο δύσκολο κομμάτι σε θέμα αντρικού. Το όλο project που έχουμε φτιάξει, που έχουμε ξεκινήσει από φέτος που το ξεκινάμε, στόχος μας είναι σε 2 χρόνια, 3, η πρώτη ομάδα του Άρη να πλαισιώνεται από τα παιδιά της Ακαδημίας. Έχουμε κοινή φιλοσοφία με τον Νίκο. Και ο Νίκος είναι φιλοσοφίας, δηλαδή ότι υποστηρίζω τα νέα παιδιά, το έκανε και στο Φίβο, το κάνει και εδώ, θα το κάνει και εδώ. Είμαστε σε επικοινωνία, είμαστε σε συνεργασία και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Τώρα να σε ρωτήσω, εντάξει, 2 χρόνια, μου ακούνται λίγα τα 2 χρόνια. Δεν ξέρω βέβαια ο Άρης αν διαθέτει αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστές, γιατί έχει μια καλή ΚΑΠΑ 14 η αλήθεια είναι. Αν διαθέτει ποδοσφαιριστές εκεί στα 15-16 χρόνια, τα οποία παίκτες, τα ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορούσαν έτσι να δουλεύοντας να φτάσουν στον στόχο αυτό.
1: Ναι, εντάξει, τα 2 χρόνια είναι σχετικά. Κοίτα, πέρυσι με όλο αυτό που έγινε εδώ στην ομάδα και στο χωριό, το καλό της υπόθεσης ήταν ότι πήραν παιχνίδια παιδιά της Ακαδημίας. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Παύλο, με ακούς? Γιατί κάνω επιστροφή.
0: Ναι, σε ακούω, είναι μια χαρά.
1: Το καλό λοιπόν με όλη την κατάσταση πέρυσι που δημιουργήθηκε ήταν ότι πήραν παιδιά χρόνο συμμετοχής που ήταν από το K16 και από το K14 στην ουσία. Όχι K14, 15-16 χρονών. Και αυτά τα παιδιά θέλουμε να τα φτιάξουμε τώρα με το αναπτυξιακό τμήμα που φτιάχνουμε, με τον Άρη Β, και πιστεύω ότι σε 1-2 χρόνια, γιατί έχουν ταλέντο τα παιδιά, θα είναι έτοιμα για να μπουν στην πρώτη ομάδα.
0: Οπότε η μαγιά αυτή υπάρχει, έτσι, μια φουρνιά η οποία ακολουθεί και η οποία θα πάρει τις εμπειρίες της από το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας. Υποθέτω ότι η ομάδα την κουτσάρεις εσύ, έτσι, τον Άρη Β.
1: Κοίτα, οι άνθρωποι με εμπιστεύονται. Αυτά τα πιο πολλά παιδιά από αυτά τα είχα πριν 2 χρόνια εγώ στην ομάδα. Οπότε και με εμπιστεύονται και εγώ εμπιστεύομαι τους ανθρώπους και τα παιδιά εμένα. Είναι μια σχέση δηλαδή, κατάλαβες. Οπότε ναι, θα έχω και τον Άρη Β. Και στόχος μας είναι σε 1-2 χρόνια τα παιδιά να είναι στην πρώτη ομάδα.
0: Και βέβαια όχι μόνο αυτό, γιατί ξεκινάει συνολικά μια προσπάθεια να ανοδοποιηθούν οι ακαδημίες από τις πιο μικρές ηλικίες. Όλη αυτή η προσπάθεια τι αντίκτυπο είχε, ενεργοποίησε τα παιδιά, τους γονείς της περιοχής, καταγράφει ενδιαφέρον?
1: Κοίτα, άμα αναλογιστείς ότι το όλο project που έχω ξεκινήσει εδώ και 1 μήνα, οι εγγραφές που έχουμε και οι συμμετοχές που έχουμε είναι πάρα πολύ μεγάλες. Γιατί όπως είπες και εσύ, το φτιάχνουν από το μηδέν, από την αρχή. Ο κόσμος του χωριού και από τα γελοχωριά έχει αγαπήσει αυτό που προσπαθούμε να φτιάξουμε. Είμαστε και είμαι προσωπικά πολύ ικανοποιημένος, γιατί ο κόσμος με εμπιστεύεται, ο κόσμος με αγαπάει. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος και θεωρώ ότι επειδή ακόμα τώρα είναι νεκρή περίοδος για εγγραφές, ακόμα και τώρα κάνουμε κανονικά τις εγγραφές μας κάθε μέρα στο γήπεδο. Οπότε βλέπω συμμετοχή και θεωρώ ότι από Σεπτέμβρη θα είμαστε ακόμα καλύτερα.
0: Δεν μου λες, η δραστηριότητα συνεχίζεται κανονικά? Μπαλίτσα παίζετε το διάστημα αυτό και θα συνεχίσετε το καλοκαίρι, σιγά σιγά?
1: Κοίτα, μπαλίτσα να σου πω ότι ακόμα και σήμερα έχουμε παιχνίδι να παίξουμε εδώ στο χωριό μεταξύ μας. παίρνω τα παιδιά κάθε φορά και παίζουμε. Και στο ευχαριστείο μας, χαρά. Αλλά τα δύσκολα θα ξεκινήσουν από Σεπτέμβρη.
0: Θέλω να σε ρωτήσω επίσης, γιατί εντάξει, τα χειρήματα αυτά δεν είναι για έναν άνθρωπο. Εάν αυτή τη στιγμή και ο Άρης σε σχέση με τη διοίκησή του έτσι έχει ανθρώπους οι οποίοι θα αφιερωθούν στην Ακαδημία και στην προσπάθεια αυτή.
1: Κοίτα, οι άνθρωποι από τη διοίκηση με έχουν εμπιστευτεί στο 100% μπορώ να σου πω. Μου έχουν δώσει το ελεύθερο να κάνω εγώ ό,τι θέλω, να το τρέξω εγώ όπως θέλω το όλο εγχείρημα. Είναι βέβαια δίπλα μου σε ό,τι χρειαστώ. Είμαστε μια οικογένεια. Και η πρώτη ομάδα μαζί με την Ακαδημία αυτή τη στιγμή πάνε να φτιάξουμε κάτι πολύ καινούργιο για το χωριό. Με εμπιστεύονται, προσπαθούμε να φέρουμε και άλλους ανθρώπους και δίπλα μου για να το χτίσουμε όλο αυτό. Και προπονητές και ανθρώπους και από τη διοίκηση, πάντως έχω τη στήριξη 100% και τη βοήθεια σε ό,τι χρειαστώ. Είμαστε ένα κομμάτι. Είμαστε μια ομάδα.
0: Τους έχεις, δηλαδή έχουν εμφανιστεί πρώτοι σε να είναι δίπλα σου και κοντά σου στην προσπάθεια αυτή.
1: Ναι,
0: επιμένω
1: ναι,
0: σε ερώτημα
1: ναι,
0: αυτό. Γιατί πάντα ξέρεις, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή, πώς ξεκινάνε και πώς μένουν στο τέλος. Και με πόσο μεράκι το βλέπουν όλο αυτό. Έτσι. Κάπου πετυχαίνει, κάπου δεν πετυχαίνει. Η δική σου διέστηση εδώ τι λέει.
1: Η δική μου διέστηση είναι ότι ξέρεις τι, Παύλο, επειδή τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε κάτι καλό στο θέμα ακαδημιών στο χωριό και επειδή βλέπουμε μια καινούργια προσπάθεια με πολλά πράγματα να γίνονται και να έχονται ακόμα και στο μέλλον, ακόμα με ακόμα καλύτερες τέτοιες. Ναι, το στηρίζουν, είναι δίπλα μου 100% οι άνθρωποι. Με βοηθάνε σε ό,τι χρειαστώ, σε ό,τι θέλω. Και τους ευχαριστώ πραγματικά μου σε την καρδιά μου, γιατί το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά. Και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να γίνει και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν πειράζει. Τώρα είναι η αρχή για κάτι καινούργιο.
0: Εντάξει, το χθες είναι χθες. Αυτό έφυγε. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Οπότε κάτι καλό πάει να χτιστεί. Θέλω να σε ρωτήσω επίσης αν η νέα Ακαδημία του Άρη θα λειτουργήσει αυτόνομα ή αν υπάρχει στη σκέψη κάποια πιο στενή συνεργασία με κάποια ΠΑΕ έτσι, σε επίπεδο ανταλλαγής τεχνογνωσίας ή όχι. Τι σκεφτείς, τι συζητάτε.
1: Κοίτα, ήταν. Η αλήθεια είναι ότι όταν γύρισα πίσω είχα τη στήριξη και μάλλον την πρόταση από ομάδες που συνεργάστηκα για να κάνουμε κάποια συνεργασία εδώ. Δεν στο κρύβω ότι υπάρχει στο μέρος του μυαλού μου και εμένα. Σίγουρα όμως τώρα προς το παρόν λέμε να το αφήσουμε λίγο προς τα πίσω, αλλά σίγουρα στη συνέχεια της Ακαδημίας σίγουρα θα κάνουμε συνεργασία. Ήδη έχουμε ανθρώπους που μας στηρίζουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια ΠΑΕ δίπλα μας, ότι δεν υπάρχουν ανθρώποι που ενδιαφέρονται για μας. Αλλά σίγουρα είναι στη σκέψη μας στο μέλλον να κάνουμε μια συνεργασία με ΠΑΕ.
0: Λοιπόν, ξέρω επίσης ότι ετοιμάζεις διάφορες εκπλήξεις για τα παιδιά και τους γονείς. Προσεχώς, μπορούμε να πούμε κάτι. Επίσκεψη ομάδας του εξωτερικού, ακούω δεξιά και αριστερά. Ο Πάτρικ Γουσότο επίσης εδώ.
1: κοίτα, θα κάνουμε ωραία πράγματα. Εντάξει, μέχρι να σίγουρα να είναι οριστικά κάτι, εντάξει, δεν μπορώ να πω πολλά. Πάντως, δύο ιδέες που έχω στο μυαλό μου και προσπαθώ να τις υλοποιήσω και άμεσα είναι μία με τον Πάτρικ τον Ογκουσό, το οποίο είναι πραγματικά μια τρομερή μορφή, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Ο άνθρωπος είναι ψυχάρα. Είναι δίπλα μου, είναι φίλος μου. Θέλει να έρθει στο χωριό να δει τις εγκαταστάσεις μας, να είναι κοντά μας, να είναι δίπλα μας. Οπότε ο Πάτρικ, αν όλα πάνε καλά, τέλος Ιουλίου θα είναι εδώ μαζί μας. Και αν μπορέσω να το φέρω και μόνιμα κάποια στιγμή, θα είναι ευλογία για μας. Συν τα εγγένεια που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε τη Ακαδημία στην ουσία, γιατί θα είναι κάτι καινούργιο, το οποίο θεωρώ ότι θα είναι, αν πάνε όλα καλά, με τη βοήθεια και της πρώτης ομάδας, και αυτό σου λέω ότι είμαστε στη συνεργασία, θα είναι μια πολύ ωραία γιορτή, όχι μόνο για το χωριό του Αφαγγέλου, αλλά θεωρώ και για το νησί της Ρόδου. Αλλά αυτό ξέρεις, επειδή θέλω πρώτα να είναι όλα τα 100% επίσημα, στο αφήνω εδώ.
0: Okay, εντάξει, υπάρχει χρόνος για αυτά. Με τις εγκαταστάσεις τι γίνεται αλήθεια, είστε καλυμμένοι?
1: Τις εγκαταστάσεις είναι ένα προβληματάκι αυτό. Το γήπεδο είναι σε εξαιρετική κατάσταση βέβαια, το γήπεδο του χωριού. Είναι ένα χαλί πραγματικό. Το θέμα είναι ότι επειδή αυτή τη στιγμή θα έχουμε και τα τμήματα της Ακαδημίας, και επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι το χειμώνα.
0: Δεν τους χωράει ποτέ. Κανένα γήπεδο δεν τους χωράει όλους. Εσύ με φυσικό γλωτάπιτα.
1: Μπράβο. Μπράβο. Υπάρχει ένα γήπεδο, όπως γνωρίζεις, πάνω στη Λιβάδα, που είναι 5 λεπτά από το χωριό. Το οποίο βέβαια ήταν λίγο σε κακή κατάσταση όταν το είδα πριν ένα μήνα.
0: Όχι, λίγο πολύ, γιατί ανέβηκα και εγώ μια βόλτα από εκεί, δεν στο κρύβω. Και εντάξει, τα κάγκελα σε μια πλευρά τη περίφραξη ήταν γκρεμισμένη προς τα μέσα. Έτσι. Δεν ξέρω, κάποιες εργασίες γίνανε. Η αλήθεια δεν ξαναπήγα να δω, έτσι, να δω τι είδους δουλειά έγινε και αν το πρόβλημα αποκαταστάθηκε. Αλλά εντάξει, χρειάζεται δουλειά εκεί.
1: Θέλει πολλή δουλειά και το γήπεδο στη Λιβάδα. Θέλει και δουλειά το γήπεδο εδώ στο χωριό. Γιατί πλέον θα υπάρχουν τμήματα υποδομής. Εγώ πάνω απ' όλα βάζω την ασφάλεια των παιδιών. Οπότε θεωρώ είναι το πρώτο μου μέλημα αυτό να κάνω ό,τι μπορώ, ενώ ότι περνάει από το χέρι μου για λόγους ασφαλείας να φτιάξουμε πολλά πράγματα και εδώ και στο γήπεδο της Λιβάδας. Αλλά ξέρεις, οι δυνάμεις μου είναι μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να διαφερθούν κι άλλοι. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, γιατί σου είπα ξανά ότι για μένα πρώτα είναι η ασφάλεια των παιδιών και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Και πέρα από το 9x9, πάντα χρήσιμο, ξέρεις, για τα μικρά, ειδικά είναι και το 5x5, αλλά αυτό δεν υφίσταται σήμερα, είναι πραγματικότητα.
1: 5x5 δεν υπάρχει.
0: Άστο, εκεί είναι πραγματικά ρημαγμένο.
1: Εκεί δεν μπορείς να περπατήσεις καν, γιατί μπορεί να πάθεις και κάποιο διάστημα να σπάσεις κανένα πόδι. Δηλαδή, πραγματικά είναι σε άθλια κατάσταση.
0: Μπορεί να στα δουν οι αρμόδιοι αυτά για να πράξουν τα δέοντα. Έτσι, γιατί αυτοί οι πνεύμονες αθλητισμού είναι απαραίτητο να υπάρχουν.
1: Ναι, είναι κρίμα τώρα ένα τόσο μεγάλο χωριό όπως ένα Αρχάγγελο να μην έχει τις υποδομές, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, να είναι ασφαλές ο χώρος αθλητισμού για τα παιδιά. Δηλαδή, δεν γίνεται. Στη Λιβάδα τώρα τα κάγκελα είχαν πέσει προς τα μέσα, τα είδες και εσύ ο ίδιος. Ένα κάγκελο να πέσει ένα παιδάκι στο κεφάλι του σκοτώσει. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα απλά. Απλά.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά προσεχώς. Έγινε, Τάσο, να σε ευχαριστήσω. Έτσι, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτό το νέο ξεκίνημα, σε αυτό το νέο εγχείρημα. Έτσι, νομίζω για το τοπικό ποδόσφαιρο το έχει ανάγκη πέρα από την ευρύτερη περιοχή του Αρχαγγέλου. Έτσι, γιατί πραγματικά τόσα χρόνια τα πράγματα εκεί στο κομμάτι των ακαδημιών γενικά υπολειτουργούν. Συμμαγάρι να πάτε καλά, έτσι, και να προσθεθεί άλλη μια καλή ακαδημία στις ήδη υπάρχουσες. Γιατί σε ορισμένες θέσεις του νησιού γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Και όχι μόνο τη Ρόδου, έτσι και στα νησιά και στην ΚΟ και πάει λέγοντας. Λοιπόν, με το καλό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Παύλο μου. Να είστε καλά.
0: Και θα τα πούμε. Για χαρά.
1: Γεια.

Από τη δεύτερη κατηγορία μας έρχονται οι δισούλες. Ανακοίνωση για τον Ορφέα, μείνει ο τραυματοφύλακας ο Γιώργος Γιαννόπουλος, έμπειρος και ο νέος μέσος ο Μιχάλης Βουλιατζής.

Με ένα νέο ανακοίνωση και από τον Ακουσίλαος, ο οποίος και αυτός συνεχίζει να οργανώνεται για τη νέα σεζόν στην δεύτερη κατηγορία, στο νέο πρωτάθλημα. Ο Μάριος Μαστρογιαννάκης συνεχίζει και εκεί στα 18 του χρόνια, μεσοεπιθετικός.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Σπανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Σπανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Κορδόν, Ρόγα και Στάνιτς, οι επόμενες κινήσεις ανακοινώθηκε η επιστροφή του Κάρμου. Επεκτάθηκε ο δανεισμός του Μάντσεστερ ΟΑΒΕ. Η μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι προανήγγειλε με ανάρτηση του Παναθηναϊκού, ενώ ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Ολλανδού στο πέρα από την Ίντερ. Ήταν μια εύκολη απόφαση που πρόκειται για ένα τεράστιο σύλλογο, τον οποίο ξέρω ότι μπορώ να βοηθήσω. Τον ισορά στον Τέρ, την παραχώρηση του Λιμνιού στον Αποέλ, έκανε γνωστή η ΠΑΕ. Μόνο η ανακοίνωση τη ΣΑΕΚ απομένει για την πρόορη επέκταση συνεργασία με τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίο θα υπογράψει νότρια τη συμβόλαιο. Σε καλό δρόμο και η ανανέωση του Πίλιου για 4 χρόνια, τι επόμενε μέρε η εξέλιξη για τον ΧΑΠ για την Ένωση. Παρελθόν αποτελεί από τον Πάκο Μαγκουμέντο Βοσδόεφ με τον Ρώσο να αποχαιρετά την ομάδα με ένα μακροσκελέ μήνυμα. Συνεχίζουν δύο επαφέ τη διοίκηση με του Γιαννούλη και Χατζιάκο, με του Θεσσαλονίκη να εκφράζουν αισιοδοξία και για τι δύο υποθέσει. Ευχαριστούμε για όλα, Λούκα, η ανάρτηση πάει για τον Ιβανούσετ, το οποίο έληξε ο δανεισμό και επιστρέψει στη Φέγενορντ. Προς διαζύγιο οδεύουν Άρης και Αλβάρο Τεχέρο, με τους κίτρινους να τον ενημερώνουν πως είναι εκτός των πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Λεγανές έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ισπανό αριστερό μπακ, σύμφωνα με την ΑΣ. Την απόκτηση του 24χρονου Βέλγου αριστερό μπακ, χαφ Ρόμπερτ Νίζετ, ανακοίνωσε πάει Ηράκλης. Κάτοικος Βόλου Αλεξέη Κοσέλεφ με το μάτι του Μαγνησίας να ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου Μολδαβού τερματοφύλακα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ατρόμητο. Την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΒΟ περί αύξησης του αριθμού ξένων ποδοσφαιριστών άνω των 20 ετών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέκρινε το ΔΣ της τύχημαν Super League. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία. Με τη φανέλα της ομάδας Βόλεϊ του Παναθηναϊκού θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Νικολάη Κόλεφ. Ελπίζω να πανηγυρίσουμε πολλές επιτυχίες, δήλωσε ο 29χρονος πρώην ακρός του ΠΑΟΚ. Στα ρωτική Μαρία Σάκα στην πρεμιέρα στο τουρνουά Wimbledon, η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Κλάρα Τάουσεν από τη Δανία και στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Γνωστά έγιναν τα 8 γκρουπ δυναμικότητα εν ώψη κλήρωση του γύρου κάποιου 8 Ιουλίου. Στο 6ο τοποθετήθηκε ο Άρης που αποφεύγει για την Καμπέλη, Νεπτούνα και Σιαολιά και στον 7ο ΠΑΟΚ που δεν θα αντιμετωπίσει London Lions τη Έμνη και Ροστόκ. Αναλυτικά τα γκρουπ στο sportfm.gr. Άλλα 3 εισιτήρια για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρίσκουν σήμερα κάτοχο για τη φάση των 32. Στις 8 παίζουν ακτή λεφαντρική Νορβηγία, στις 12 Γαλλία, Σουηδία και στις 4 στα ξημερώματα Μεξικό Εκουαδό. Τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ. Η σπουδαία προσθήκη του Σιλβέν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ο Μπιλερμπάν, 28χρονος γκάρντ αποχώρησε από τις Αλγκύρες και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τη γαλλική ομάδα του Μάικ Τζέιμς, αποχαιρέτησε έπειτα από 5 χρόνια Μονακό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
13: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
14: Άντε στη δουλειά μας!
13: Η στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
15: Το FM 102,4.

0: Σκάσε και βάλε το φουστάνι εκεί που ξέρεις. Ενώ στον τουλάπι.
1: Που γράφει απάνω, σ' αγαπώ.
0: Ό,τι έχεις να πεις, πες το γρήγορα, γιατί σε λίγο θα έχουμε
2: και μικρά παιδιά. Δεν θα πω τίποτα, θα τραγουδήσω μόνο.

0: Δηλαδή τώρα ο Μάνος από Νορβηγία που έχει στείλει μήνυμα που λέει επιτέλους λίγη ποιότητα σε αυτό το σταθμό, μένει ακόμα στην αρχική άποψή του.
1: Ναι, βεβαίως. Ελπίζω να μην έχει ξεμείνει από την προηγούμενη εκπομπή. Ε.
0: Όχι, ρε, το μήνυμα έχει έρθει 6 και 10. Πλάκα μου κάνει τώρα.
1: Συζητάω τώρα εδώ μεταξύ. Ήδη έχω μηνύματα οργής για τους προηγούμενους.
0: Α, νόμιζα ότι ήταν μηνύματα οργής για τη φωνή σου.
1: Όλο Τάσο μου και Κώστα μου ήταν, λέει. Καταρχάς να βλέπω Μενεγάκη, μου λένε εδώ.
0: Θα πρέπει να έρθεις κι εσύ λίγο στη δυσάρεστη και δύσκολη θέση, είναι αλήθεια. Οφείλεις κι εσύ να πεις συγχαρητήρια στην προηγούμενη εκπομπή. Κατάφερε να κάνει μια κλήρωση κανονικά.
1: Μπράβο. Να το πούμε αυτό.
0: Πάλι γυναίκα βγάλαμε.
1: Να το
0: πούμε.
1: Χρειάστηκε να φτάσουμε να κάνουν καμιά δεκαπενταριά εκπομπές μέχρι να πετύχουν μια σωστή κλήρωση.
0: Μπράβο.
1: Διατηρώ τις επιφυλάξεις μου για το σωστή.
0: Ναι.
1: Μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει ότι ξέρετε, αυτή που έβγαλε η κυρία που έβγαλε. Κύριε, σύμπτωση κι αυτό.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Κέτσε νωρίτερα μπορεί να είναι από μια χθεσινή εκπομπή.
0: Ναι, θα το δούμε. Όχι, εγώ είχα υπόψη μου ότι μετά τις 6 και 4 θα αρχίσει η δική μας εκπομπή. Γιατί εντάξει, πάλι μαλαγία έχουν κάνει κάποιο λάθος, τέλος πάντων.

0: είναι από τα τραγούδια που κοιτά τον εαυτό στον καθρέφτη όταν. Δεν μπορώ να πω όταν ξυρίζεσαι, γιατί δεν ξυρίζεσαι. Τέλο πάντων, να φτιάξει τα μαλλιά σου.
1: Ξυρίζομαι.
0: Δεν ξυρίζεσαι ποτέ. Δεν βάζει ξυράφιση. Δεν ξέρω γιατί. Είναι πολύ ευαίσθητο εδώ.
2: Τέλο πάντων. Δεν λε έτσι υποτιμητικά, ρε.
0: Γιατί γενικά. Όταν μιλάω για σένα, πάντα υποτιμητικά μιλάω.
2: Εσύ που ξυρίζεστε. Περίμενε ένα λεπτό. Εσύ που βάζει φαλτσέτα.
0: Ναι, βάζω φαλτσέτα, ναι.
2: Κάτσε βάλει πιο κάτω. Πού λε. Τι είστε πιο μάγκε δηλαδή από εμά που έχετε κάνει με τρίμινγκ.
0: Έλα, είχατε και στο χωριό σου
2: κάναμε εμείς streaming.
0: Για πες, κοιτάς τον εαυτό στον καθρέφτη και λες είσαι Θεός.
2: Όχι, όχι, λέω συνθήματα.
0: Περίμενε.
2: Λέω αυτό.
0: Πες ένα σύνθημα.
2: Δεν μπορώ τώρα. Είναι όλα πικάντικα.
0: Λες τα βρώμικα.
2: Είναι πολύ κλασικός ρυθμός για σύνθημα.
0: Ναι.
2: Το.
0: Είναι και.
2: Όχι, όχι. Εντάξει, δεν λέω τέτοια. Αλλά έχουν βγει πολλά συνθήματα. Κάποια πολύ άσχημα που εννοείται δεν τα λέμε. Αλλά κάποια άλλα που έχουν πλάκα. Αλλά δεν μπορώ να τα τραγουδήσω τώρα. Είπαμε, δηλαδή, θα κλείσει που θα το κλείσει. Πώς το λένε αυτό το μαγαζί, αυτή εδώ η εκπομπή. Μην το κλείσουμε από σήμερα. Αμαρτία, κάτσε να βγάλουμε το καλοκαίρι.
3: Καραβιού η ρότα, το φέρνει η ώρα του καλή.
0: Σου άνοιξε το μικρόφωνο γιατί λέει τώρα που έχει πάρει φόρα,
2: ναι,
0: ο άφωνος.
2: Θα πει και μια μαρινέλα. Σας λέω και μαρινέλα, μαθαίτε.
3: Να τον εθέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ.
0: Άμα είναι έτσι να βάλεις το Μαρία με τα κίτρινα, αρέσει.
2: Δεν είναι από
0: ποιον τα... αγαπάς καλύτερα.
2: Δεν είναι από τα κομμάτια που σου κολλάνε.
0: Ποιο, το Μαρία με τα κίτρινα, όχι, εγώ θα πάρω ναυτικό.
2: Έχω πιάσει τον εαυτό μου να σιγομουρμουρίζει. Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή.
0: Ναι.
2: Σε άσχετο χρόνο.
0: Πάντως το εγώ θα πάρω καπετάνιο, ναι, μεμονωμένο, είναι κάτι που θα μπορούσε να τραγουδάει ο Μάριος Ηλιόπουλος.
2: Ναι, εντάξει.
0: Αφού έχει εταιρεία με καράβια κτλ. Σου λέει εγώ θα πάρω καπετάνιο.
2: Ναι, εντάξει, αλλά. Εδώ μιλάμε για σχέση συναισθηματικού χαρακτήρα.
0: Αυτό, ναι.
2: Ναι, αλλά που δεν μπορείς να πεις ότι δικαιολογείται από κάπου. Δεν έχω κανένα σκοπό τέτοιο. Αλλά είναι. Δεν σου κολλάνε σε ένα ρυθμί και τραγούδια άσχετα και άκυρα που μπορεί να τα λες και σε φάσεις που δεν προκύπτει από κάπου, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Εγώ σου είπα την άλλη φορά, ξύπναγα για πολλές μέρες με το ρυθμό της ηλεκτρονικής εποχής στο κεφάλι μου.
0: Ναι. Όχι, εμένα μου κολλάνε ηλίθιες παραφράσεις, τις οποίες εγώ φτιάχνω στο μυαλό μου. Δηλαδή, τις προάλλες εδώ νομίζω με μπουρνά, δεν μπορώ να θυμηθώ.
2: Ναι.
0: Έπαιξε κομμάτι του Μπίγαλη που λέει το έχει κι αλλού πορτοκαλιές. Α, το καπελάκι μου στραβά.
2: Ναι.
0: Που λέει σε κάποια φάση έχει κι αλλού πορτοκαλιές.
2: Φόρεσα κι άντε για χαρά.
0: Έχει κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Εγώ λοιπόν έχω φτιάξει στο μυαλό μου μία δική μου στιχουργική παρέμβαση που λέει έχει κι αλλού παρακαλιές που κάνουν παρακάλια.
2: Παρακαλιές.
0: Και το επαναλαμβάνω σαν ηλίθιος.
2: Ναι.
0: Σαν δεν χρειαζόταν.
2: Αν υποθέσουμε, μου αρέσει, ξέρεις ότι αυτές οι ηλικιότητες είναι πειρασμός μεγάλος για
0: κέρδισα,
2: μένα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αν υπήρχε ένα δέντρο τέτοιο ή ένα φυτό.
0: Η παρακαλιά.
2: Η παρακαλιά.
0: Ναι.
2: Καταρχάς είναι δέντρο ή αναρριχόμενο φυτό.
0: Όχι, θα ήταν δέντρο.
2: Δέντρο.
0: Ναι, ναι. Αντίστοιχο με την πορτοκαλιά.
2: Η παρακαλιά λοιπόν. Καταρχάς είναι ο ποροφόρο, είναι.
0: Ναι.
2: Έχει καρπό.
0: Μπορώ να κόψω 2-3 παρακάλια. Σου λέω είναι ακριβώς όπως η πορτοκαλιά ή είναι ρατζιά.
2: Ναι.
0: Μόνο που βγάζει παρακάλια.
2: Γιατί να θες όμως να κόψεις παρακάλια. Δηλαδή, συνήθως, ποιος είναι αυτός που θέλει παρακάλια. Κάποιος που το παίζει δύσκολος.
0: Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, πρόσεξε, εγώ θα τα κόψω για να παρακαλέσω κάποιον. Ναι.
2: Α, για να τα κόβουμε τα παρακάλια για να τα χρησιμοποιήσουμε.
0: Μπράβο, ένα αυτό λέει τι. Ας πούμε. Παίζαμε μπιλιάρδο.
2: Ναι.
0: Και έκανε μια στεκιά ο άλλος.
2: Ναι.
0: Και λέγει: Πες μωρή για την μπάλα. Λέει: τι, παρακαλετώ, παίζουμε.
2: Α, έτσι.
0: Σε μια τέτοια περίπτωση, αν είχα παρακάλια στα χέρια μου, θα μπορούσα να τα πετάξω εκεί.
2: Μπράβο. Δηλαδή, άμα δω, ας πούμε, αύριο μεθαύριο τον Κατσίνοβιτς να μπαίνει από αριστερά.
0: Μπράβο.
2: Έτσι, μπορώ να, άμα υπήρχε αυτό το φυτό, να κατεβάσω. Θεέ μου, ας μην το σουτάρει αυτό πολύ ψηλά.
0: Μπράβο, ναι.
2: Αν γίνεται.
0: Και εκεί θα χρησιμοποιούσες το ένα παρακάλι που είχες.

0: θίξει ποτέ εδώ. Αυτό ναι, το ζήτημα.
1: Το έχουμε θίξει.
0: Και πού είχαμε καταλήξει, γιατί καμιά φορά μας χάνω.
2: Ότι η Μαρία είναι αεκάρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Καλά, και άλλο είναι η Μαρία. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί έχουμε αρχίσει και ροπιάζουμε άσχημα και είναι πολύ, πολύ νωρίς ακόμα. Πολύ νωρίς ακόμα. Κάνουμε ένα μικρό έτσι, πώς το λένε, reset. Ακούτε εσείς κάποιες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω.
9: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
8: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου.
9: Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το υπάς θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. Υπάς, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
14: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
13: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
14: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
13: Άντε, ξεκινάει
14: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
15: Διψάγια,
14: και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Κυριακή.
1: Περίμενε ρε, εμένα πας να ξεφτυλίσεις τώρα. Ότι τραγουδάω τώρα σαν κυμπουλά, δεν τρέπεσαι.
0: Τι είχα ξεφτύλα να τραγουδάω κυμπουλά.
1: Όχι, ότι δεν έχω και καλά καλή φωνή, αλλά... Συμβαίνει ό,τι ακριβώς στο σχολείο. Έτυχε να είμαι σε μια τάξη για μα τη βλάκες.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ήμουν ο καλύτερος.
0: Ξεχώριζες.
1: Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτήν την εκπομπή.
0: Ο Ιμίβλακας φαινόταν Αϊνστάιν.
1: Σου λέω, ό,τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν την εκπομπή. Εγώ ακούγομαι Παβαρότη τώρα. Ο Άγγελος Απολίτης, καταρχάς να πούμε στον άλλο Άγγελο από Χίο, καλές διακοπές γιατί στέλνει από Φλωρεντία.
0: Ωραία.
1: Που κάνει αυτό που θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μην δουλεύουμε. Τέλος πάντων, ο Άγγελος Απολίτης τώρα λέει, αφού στέλνει τα χαιρετήματά του κτλ., τώρα λέει που ξεμπέρδεψαν την εισαγωγή μου, να πω στο θέμα. Καλά, ρε ακαθάρματα. Εσείς δεν είστε που κάθε μέρα μας λιβανίζετε ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες στο Insta. Τι γκρινιάζετε μετά ότι βγάζει πάλι γυναίκες η κληροτίδα στους άλλους. Εμείς ακολουθούμε τις γυναίκες.
0: Χαίρομαι που πρόσεξες τόσο πολύ την προφορά της λέξης κληροτίδα.
1: Δεν υπάρχει άλλη λέξη που να προσέχω τόσο.
0: Ωραία.
1: Πολύ.
0: Ένα αυτό και ένα δεύτερον, εμείς δεν κερδίζουμε κάτι από αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη. Δεν υπάρχει κάποιο υπονοούμενο πίσω από αυτό.
1: Εκτός αν φτιάξουμε ένα ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram.
0: Ναι. Ακολουθούμε τους άντρες.
1: Και όχι, και κερδίζουμε στους διαγωνισμούς του.
0: Του κυρίου Κετζόγλου.
1: Του κυρίου Κέτσα, ναι.
0: Ναι. Καλά, κάτσε να την κάνει πρώτα και μετά κερδίζουμε κιόλας. Με όλα αυτά που μας πρόλαβαν ήδη και μας απασχόλησαν, ξέχασα να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα και τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Με θέλει Γιαννήση για να συνεχίσει στα DEX μετά από πολύ καιρό που καταδέχτηκε να μας κάνει την τιμή.
1: Για μία ώρα όμως.
0: Για μία ώρα, ναι.
1: 7 η ώρα έχει πάρει πουλ.
0: Ναι, δεν είναι για χόρταση. Ο Γιαννήσης είναι μεζές. Γιώργος Πετρίδης και βασικά Κωνσταντίνα Πανούτσου και Γιώργος Πετρίδης στην προσπάθεια να την ενοχλήσει όσο κάνει τη δουλειά της. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 8. Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε με παρακαλιές, να ξεκινήσαμε με ερμηνείες σε κομμάτια, με Μαρινέλα, Καπετάνιους και όλα αυτά. Αλλά δεν πρέπει αυτό να σας ξεγελάει, ότι έχουμε ετοιμάσει και σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος, και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram. Εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Και τώρα που είπες και Superbet και ακούμε και Φλωρινιώτη.
0: Ναι.
1: Άκου, το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις. Μιλάμε για την απόλυτη βεντέτα της Superbet. Γιατί το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις, όχι δικές σου βέβαια,
0: ναι.
1: Σιγά μην περιμέναμε από σένα, και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις, πάλι όχι από εμάς. Με τα super social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες. Βέβαια, αν είσαι εσύ, τι να το κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Στην πραγματικότητα εσύ θα μοιράζεις, Σοφία. Να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, Γιώργο, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Ξέρεις τι κάνει.
0: Τι κάνει.
1: Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παιχτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ο φίλος ο Λευτέρης προσπαθεί να δώσει ένα δικό του ορισμό για την παρακαλιά.
1: Ναι.
0: Έχει αγκάθια η παρακαλιά,
1: ναι.
0: Και μυρίζει σαν τα κεριά της Γκουίνεθ Πάλτροου. Επίσης...
1: Ωραίος, ξέρει πολλά.
0: Ωραίο, συνθηματικό, ωραίο. Επίσης, έχει ξινό καρπό από το γνωστό νοκονομικό. Έχει
1: αυτό
0: δίκιο.
1: Αυτό που λέει παρακαλιά.
0: Ναι. Παρακαλιά. Ξινό... παρακαλιά.
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Έχει
1: δηλαδή,
0: δίκιο.
1: Κάπως έτσι άρχισα κι εγώ από τη στιγμή που αντιλήφθηκα ότι δεν μπορώ να ξεφύγω από το κεφάλι μου.
0: Ναι.
1: Μου έχει συμβεί κι άλλες φορές. Κάπως έτσι άρχισα κι εγώ να φαντασιώνω με το συγκεκριμένο δέντρο.
0: Η παρακαλιά
1: δέντρο.
0: Είναι δύσκολο δέντρο. Αυτό που λες. Πώς το λένε, μπελαλίδικο.
1: Ναι.
0: Δεν...
1: Θέλει πολλά χρόνια πότισμα μέχρι να κάνει τον πρώτο του καρπό.
0: Μπράβο, θέλει φροντίδα πολύ, ναι, δεν μένει ποτέ ικανοποιημένη.
1: Και στο τέλος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος λες δεν άξιζε τον κόπο.
1: Να σου πω, ακόμα περιγράφουμε την παρακαλιά ή κάτι άλλο. Και πάντα μαζί μας ο αγροτικός κόσμος της χώρας. Άκουσε για παρακαλιές και τα λοιπά. Λέει, κάνουμε μπάνιο μέσα σε κτήμα με ακτινίδια. Ελέγχουμε για βουλωμένα μπεκάκια και σε λίγο θα βάλουμε στο βαρέλι το νητρικό κάλι. Οι συνάδελφοι στα βόρεια σε τι φάση βρίσκονται? Είναι ο Βαρδάνκαλος από Άρτα.
0: Ελέγχουμε για βουλωμένα μπεκάκια.
1: Ναι.
0: Σκέψω, αυτή είναι. Ναι. Σκληρή αρμοδιότητα.
1: Ναι, γιατί σου λέει τώρα θα δουλεύει το αυτόματο πότισμα και άμα το μπουκάκι. Το μπουκάκι.
0: Το μπουκάκι.
1: άμα το μπεκάκι έχει βουλώσει.
0: Σκέφτομαι, παιδί μου, εσύ τι κάνει, μοιράζουμε τις δουλειές εκεί στα κτίρια. Λοιπόν, εσύ ξεβουλώνεις μπεκάκια σήμερα. Είναι χώσιμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω ποια είναι η άλλη.
1: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι συλλογική η εργασία, συνάδελφε.
0: Όλοι περνάνε από τα μπεκάκια.
1: Ναι, ότι μιλάμε ότι είναι μια κολεκτίβα εκεί πέρα. Ναι. Όλοι περνάνε από μπεκάκια ή μπουκάκια.
2: Πλατείες γεμάτες, ψυχές φευγάτες, εικόνες γραφίτι.
0: Γεια σας παιδιά, είστε η πιο ασυνάρτητη εκπομπή του πλανήτη. Γι' αυτό και σας ακούω, καλή εκπομπή και καλές ζέστες να έχετε. Τι είναι ο Γιάννης από την Ατλάντα.
1: Τι πάει να πει καλές ζέστες.
0: Δεν ξέρω, εκεί τώρα δεν έχουν και εκεί ζέστα.
1: Δεν ξέρω, φίλε. Έχουν σίγουρα μουντιάλ.
0: Κάπου την εκτιμάνε τη ζέστη που δεν την έχουν. Ναι. Να μην είμαστε χάριστοι.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι. Έτσι κι αλλιώς όλη τη χρονιά γκρινιάζω. Είτε για τη βρέχη, είτε για τη ζέστη.
0: Δεν είχα παρατηρήσει.
1: Είτε γιατί έχει καλό καιρό.
0: Α, τώρα που το είπες, ναι.

0: κάνετε που κάνετε τόσα διαλύματα, κάντε και ένα cooling break όπως το Μουντιάλ. Λέει ο φίλος ο Γιάννης Παναθηναϊκός και Χαρναϊκός. Μ' αρέσει, το έχουν βαφτίσει hydration break, δεν είναι cooling break.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα, αλλά όχι για hydration. Θα κάνουμε διάλειμμα γιατί έχουμε Άρια Σβεστά στη γραμμή.
0: Τι, δεν είναι δροσερός ο Άρια Σβεστά?
1: Τέρμα δροσερός είναι, αλλά θα βγει για άλλο λόγο να μας μιλήσει. Θα μας πει τι έγινε στη συνεδρίαση της Super League και γενικά όλο το ρεπορτάζ. Καλώς τον, ναι.
0: Γεια σου,
2: Άρη.
1: Καλά, φίλε, εσύ?
2: Καλά είμαι κι εγώ. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει από τις 6 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League και η εκλογική διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί για να ακολουθήσει τα υπόλοιπα θέματα. Λοιπόν, νέος πρόεδρος στη Λίγκα δεν προέκυψε. Υποψήφοι ήταν ο απερχόμενος πρόεδρος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και ο Γιάννης Αλαφούζος. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν 7-7. Επτά ΠΑΕ ψήφισαν τον Μαρινάκη, 7 ΠΑΕ ψήφισαν τον Γιάννη Αλαφούζο. Η ΕΠΟ, που είναι η 15η, που συμμετέχει, το 15ο μέλος της Super League, ψήφισε λευκό. Δεν πήρε θέση σε αυτήν τη διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόεδρο και ότι θα πάμε σε επαναληπτική ψηφοφορία. Mm-hmm. Επαναληπτική εκλογική διαδικασία.
1: Ναι.
2: Προσεχώς, σε νέα ημερομηνία. Θα γίνει. Κάτι έχω ξενογλου θα εκτελεί καθήκοντα μέχρι τότε.
0: Επειδή, όπως συμβαίνει και στις εκλογές σε άλλα πράγματα, τα μετράμε τα κουκιά πριν από αυτό. Υπήρχε εικόνα ότι μπορεί να φτάσουμε σε ισοψηφία?
2: Ναι, αυτή ήταν η εικόνα ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Ότι θα ήταν ισοψηφία.
1: Ναι.
2: Και προσπαθούσαν και οι δύο πλευρές μέχρι και την τελευταία στιγμή μήπως μπορέσουν να κάνουν το 8-6.
1: Άρη, στο υποθετικό ενδεχόμενο που και την επόμενη φορά προκύψει το ίδιο αποτέλεσμα, τι κάνουμε?
0: Ναι, δηλαδή να έχουμε δύο χτιστά μπλοκ.
1: Ξανά μέχρι να προκύψει, δηλαδή. Ναι.
2: Ξανά μανά μέχρι να προκύψει, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Ακριβώς. Για την ιστορία, να σας πω ότι τον Βαγγέλη Μαρινάκη τον ψήφισε βεβαίως η ομάδα του, ο Ολυμπιακός, τον ψήφισε ο Άρης, τον ψήφισε ο Όφη, τον ψήφισε ο Βόλος, τον ψήφισε ο Ατρόμητος, τον ψήφισε ο Αστέρας Τρίπολης και τον ψήφισε και η Καλαμάτα. Ενώ το Γιάννη Αλαφούζο τον ψήφισε η ομάδα του, ο Παναθηναϊκός, τον ψήφισε η ΑΕΚ, τον ψήφισε ο ΠΑΟΚ, τον ψήφισε ο Λεβαδιακός, τον ψήφισε η Κηφισιά, τον ψήφισε ο Πανετολικός και τον ψήφισε και ο Ηρακλής.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. 7-7, το περιμέναμε, ξέραμε ότι είναι 7-7.
1: Ναι.
2: Ξέραμε δηλαδή τα δύο μπλοκ, ας πούμε, ποιες ομάδες έχουν στο πλευρό τους. Και περιμέναμε μήπως κάποιος μπορέσει να κάνει το 8-6.
1: Άρη, και φαντάζομαι ότι έτσι όπως το λες και το λευκό της ΕΠΟ το περιμέναμε.
2: 100%. Mm-hmm. 100%. Πάντα σε εκλογικές διαδικασίες στη Λίγκα πάντα λευκό ψηφίζει.
1: Ναι.
2: Ναι. Η ΕΠΟ δεν παίρνει θέση.
1: Ναι.
2: Να δούμε αν θα επιμείνει αυτό βέβαια και τις επόμενες
1: διαδικασίες. Λες ότι μπορεί να αλλάξει ο συσχετισμός μέσω της ΕΠΟ, θεωρείς ότι υπάρχει
2: διαφορά? Αμφιβάλλω πάρα πολύ. Όχι, ναι. Δεν το λέω. Δεν το πιστεύω ότι θα γίνει. Αλλά τέλος πάντων κάποιος πρέπει να αλλάξει. Τώρα διαφορετικά.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τώρα τι θα γίνει και πώς θα αλλάξει, αν αλλάξει.
0: Να το κάνουμε ένα εξάμηνο, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ. Τι να πω.
2: Να σου πω κάτι. Γι' αυτό και ήταν υποψήφιοι και οι δύο, πρέπει να πούμε. Γιατί είχαν εξασφαλίσει.
0: Ότι τουλάχιστον θα χάσουν.
2: Το 7-7. Ακριβώς. Τουλάχιστον το 7-7. Εάν κάποιος είχε αισθανθεί ότι θα ιτηθεί, δεν θα κατέβαινε καθόλου.
1: Ναι. Σκληρή μάχη αυτό. Έχουμε και χρόνια να δούμε κάτι τέτοιο. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι, και στις προηγούμενες εκλογές 7-6 νίκησε ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος.
1: Ναι.
2: Το 24.
1: Μάλιστα.
2: Εκρήθηκε από το λευκό του Πανετολικού τότε.
1: Ναι. Α, και τώρα, οπότε και αντίστοιχα τώρα, ας πούμε, αν κάποιος προκύψει, δεν χρειάζεται να αλλάξει στρατόπεδο, μπορεί κάποιος να ψηφίσει λευκό. Καλά, κάνεις και το λες για να έχει εικόνα και ο κόσμος. Δηλαδή, αν κάποιος απλά αλλάξει.
2: Ναι, να μην πάει. Να μην πάει, να ξεχάσει.
1: Ναι. Να ξεχάσει. Μ' αρέσουν αυτά τα ξεχάσει. Ναι, είναι ωραία αυτά τα ξεχάσει. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, φιλέ.
0: Okay.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Πάντως φαντάζομαι να πηγαίνουμε διπλωμένο έτοιμο το ψηφοδέλτιο όπως παλιά γινόταν με όλη την οικογένεια, μην χάσουμε την ψήφο.
1: Μια ωραία λύση είναι εδώ που λέει γιατί δεν βαράνε πέναλτι. Λέει, αυτό θα μπορούσε.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς να κάνουμε το cooling και hydration break και επανερχόμαστε.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: και ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στα Δωδεκάνησα με την επίσκεψή του στην Κάρπαθο και την πολιτική ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες βρέθηκε στην Κάσο που ανέδειξε τη γεωστρατηγική σημασία της και τη στήριξη των μικρών νησιών. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο δήμαρχος της ηρωικής νησού Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκρητος, η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών και τον ενημέρωσε για τις προτάσεις των μικρών δήμων σχετικά με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, ζητώντας τη στήριξη του κόμματος για τη θέσπιση ρήτρας νησιωτικότητας που θα δώσει οικονομική ανάσα στα νησιά που δεν ζουν από τον τουρισμό. Με προσφυγή στη δικαιοσύνη και κατάθεση αγωγής για συκοφαντική δυσφήμιση, προειδοποιεί ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου Ευστράτιος Καρίκης, τον γραμματέα του σώματος Νικόλα Γερονικόλα. Ο κ. Καρίκης διαψεύδει κατηγορηματικά ανακοίνωση της παράταξης του κ. Γερονικόλα, που τον φέρουν ως έμιστο αντιπρόεδρο στον αναπτυξιακό οργανισμό Κολοσσός 2047, μετά από συνεννόηση με τον δήμαρχο κ. Κολιάδη. Ο κ. Καρίκης ξεκαθαρίζει ότι η συμμετοχή του είναι εντελώς άμυστη και έγινε μετά από πρόταση του Αντώνη Καμπουράκη, καλώντας τον κύριο Γερονικόλα να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Αλλά και με ανακοίνωση του, Αναπτυξιακός Οργανισμός Κολοσσός 2047 διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της παράταξης του Νικόλα Γερονικόλα περί έμιστης θέσης του στράτου Καρίκη, τονίζοντας πως η θέση του αντιπροέδρου της είναι άμυστη. Στο Αγαθονήσι το Σάββατο 4 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για να εγκαινιάσει το νέο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Μετά από 10 χρόνια αγώνων, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου πετυχαίνει μια ιστορική νίκη για την ασφάλεια των εργαζομένων. Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ ιδρύεται το Τμήμα Τεχνικής Επιθεώρησης Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο. Ο πρόεδρος Παναγιώτης Εγκλέζος, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας πως δεν είναι μια απλή απόφαση, αλλά έρχεται να σώσει ανθρώπινες ζωές. Την έντονη αντίθεσή της στην άμεση κατάργηση των επαρχείων εκφράζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφερειακής Αρχής Κώστας Ταρασλιάς ζήτησε να μετατεθεί η ρύθμιση για την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο. Το θέμα συζητήθηκε εκτάκτως στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο εξέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας, ενώ θα απασχολήσει και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Στην αυριανή ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα γίνει η εκλογή του νέου Προεδρείου της, καθώς και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης θα μείνει αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου η Ρόδος, λόγω 24ωρης απεργίας οδηγών και ιδιοκτητών. Η κινητοποίηση ξεκινά στις 6 το πρωί με συγκέντρωση στο εμπορικό λιμάνι. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα εξοδοτικά πρόστιμα στις ώρες οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Το κοινωνικό φαινόμενο των γυναικοκτονιών συζητείται απόψε στη Ρόδο με αφορμή το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου. Στην ανοιχτή εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου στις 7 το απόγευμα στον Εστορίδιο Μέλαθρο, δικαστικοί, αστυνομικοί και ψυχολόγοι θα αναλύσουν το κρίσιμο αυτό ζήτημα παρουσία του συγγραφέα. Πολιτική σύσκεψη διοργανώνει η Λαϊκή Συσπήρωση σήμερα Τρίτη στις 7.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Πλάζα της Ρόδου. Ο επικεφαλής της παράταξης Τάκης Πότσος και Γιάννης Αγγέλου θα αναλύσουν τις πολιτικές εξελίξεις και θα απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε πολίτες και φορείς για το συντονισμό των επόμενων αγωνιστικών διεκδικήσεων. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε ληστείες στην ΚΟ, προχώρησε η αστυνομία. Συνελήφθησαν τρεις νεαροί ηλικίες 17, 20 και 21 ετών, καθώς και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και ναρκωτικά. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Πίνασες. Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Το Μπαμπρίζ.
0: Α, δεν αρκεί μόνο να βγάζει έναν παράξενο ήχο κάθε φορά.
1: Δηλαδή, ούτε παράξενο ήχο με πτωή.
0: Ναι.
1: Ούτε.
0: Πώς το λένε, έχουν ακόμα.
1: Ναι, ούτε
0: έχουν
1: να, αφήνει σημάδια, ούτε να αφήνουν σημάδια ότι. Κοίτα εδώ, το κάνει ρε παιδί μου σαν να είναι ηλιοβασιλεύ, πώς το λένε, ουράνια τόξα.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι, όχι. Μέχρι να αρχίσει, αν δεν αρχίσει να χαράζει, δεν τον αλλάζω.
0: Πάντως, σε ό,τι αφορά τα μπεκάκια για τους υαλοκαθαριστήρες, δηλαδή αυτά που βγάζουν το νερό. Έχω να κάνω την εξής καταγγελία. Τόσα χρόνια έχει προχωρήσει τεχνολογία στα αυτοκίνητα. Βγάζουν 700.000 ύπους.
1: Ναι.
0: Είναι υβριδικά. Κινούνται με χαμομήλι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν να βρουν έναν τρόπο να σημαδεύουν ακριβώς το παρμπρίζ και να μην έρχεται.
1: Δεν το ξαναπεί παρμπρίζ.
0: Στο μπαμπρίζ.
1: Ωραία.
0: Ούτε καν ρο. Στο μπαμπρίζ.
1: Μπαμπρίζ είναι.
0: Και να μην έρχεται στον άτυχο δικυκλιστή ο οποίος ακολουθεί.
1: Ναι.
0: Γιατί βλέπει συνεχώς ένα συντριβάνι, δηλαδή όλο το νερό σκάει στο δικό μου το κράνος.
1: Και,
0: και αυτός είναι ο βασικός λόγος που φοράμε κράνος, έτσι, γιατί μας πιτσιλάει.
1: Ένα από τα αγαπημένα μας παιχνίδια όταν ήμασταν μικροί και καραγκιόζηδες. Ήταν.
0: Τώρα είσαι μεγάλος και καραγκιόζηδες. Τρέσου, διατηρείς τη μία από τις δύο ιδιότητες.
1: Ήταν να γυρνάμε τα μπεκάκια, να κατεβαίνουμε βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να γυρνάμε τα μπεκάκια. Να γυρνάμε τα μπεκάκια και να πιτσιλάμε. Ανυποψία στους δικυκλιστές υπεραστικούς όταν
0: ήταν...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή... Παιδιά, μακάρι να βλέπατε τη χαζοχαρούμενη φάτσα του νερό που το περιγράφει.
1: Ήτανε, δηλαδή για μένα ήταν ίδιο επίπεδο ψυχαγωγίας στην εφηβική ανοησία που μας έδωσε, έτσι, με τα κουδούνια. Δηλαδή δεν μπορούσα να σκεφτώ με τι ψυχαγωγούμε περισσότερο.
0: Ναι.
1: Κουδούνια ή μπεκάκια.
0: Ομολογώ ότι πραγματικά δεν το ήξερα. Πέρασα δύσκολα παιδικά χρόνια, τώρα το καταλαβαίνω.
1: Ο φίλος λέει να πάρει βελόνα να καθαρίσει τα μπεκ και μετά να χρησιμοποιεί μόνο αφιονισμένο νερό, λέει ο Διονύσης από το Γκολονό. Με βελόνα γίνεται δουλειά. Πολύ πρόχειρη λύση, μου φαίνεται.
0: Εντάξει, άρα πρέπει να πας σε μπεκά.
1: Ναι, υπάρχει ειδικό τεχνίτης.
0: Ναι, αλλά κυρίως όμως για τους κινητήρες με πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αναφέρεται στο μοτέρ, όχι σε.
1: Ναι.

0: Χαίρομαι πάρα πολύ που ο κόσμος μας εμπιστεύεται τόσο πολύ, ακόμα και για πολύ, πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις της ζωής του.
1: Όπως αυτό με τα μπέξ.
0: Όχι.
1: Αρκετοί πάντως λένε ότι ή βελόνα ή καρφίτσα ή κάτι τέτοιο.
0: Α, γίνεται δουλειά.
1: Οι επιστήμονες.
0: Ναι.
1: Και τώρα που είπα επιστήμονες, να δώσουμε χαιρετισμούς στον καθηγητή κινητού πανεπιστημίου.
0: Α, βεβαίως.
1: Με τον οποίο συναντηθήκαμε νωρίτερα, καθώς πηγαίναμε σε ένα λεπουδιάρικη εκπομπή.
0: Αν μας αναγνώρισε μέσα από τα κράνη.
1: Δηλαδή, αν θέλαμε να τον ληστέψουμε και πιστεύαμε ότι τα κράνη θα κάλυπταν την ταυτότητά μας.
0: Όχι.
1: Είχαμε... Αλλά εμείς είχαμε τους καλύτερους σκοπούς γι' αυτόν.
0: Σήμερα δεν είχαμε ληστεία στο πρόγραμμα. Οπότε, ναι, να στείλουμε την αγάπη μας στον αδερφό μας. Δεν, δεν προλάβαμε να δούμε και το όνομά του πώς είναι. Λέμε τώρα έτσι, αόριστα. Καλησπέρα σας, λέει ένας άλλος. Έχω τα γενέθλιά μου σε λίγες μέρες. Θα τα κάνω σε ένα ρεμπετάδικο.
1: Α, ωραία.
0: Ωραία, ωραία. Παρακαλώ την πρότασή σας για δύο τραγούδια. Με απεριόριστη αγάπη και εκτίμηση, ό,τι πείτε, αυτό θα ακολουθήσω.
1: Περίμενε. Πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το κουτούκι, δηλαδή πρέπει να
0: ρεμπετάδικο.
1: Πούμε δύο ρεμπέτικα.
0: Ναι.
1: Ή μπορούμε. Δηλαδή...
0: Στο ρεμπετάδικο είναι πιο ευρεία ναι, το πεδίο, δεν είναι.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορεί να παίξει τώρα Λουκάς και ηλεκτρονική
0: εποχή. Όχι, αλλά.
1: Εκτός αν η κομπανία είναι τόσο δυνατή που μπορεί με μπουζουκάκι, μπαγλαμά κτλ. Να κάνει μια διαφορετική δική της εκτέλεση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ενώ ότι υπάρχει ένα πεδίο ευρύ, με ποια έννοια. Ότι θα ακούσεις το ρεμπετάδικο και το μάγκα του βοτανικού, θα ακούσεις και το απόψε στις ακρογιαλιές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που είναι το ένα είναι χαροπό, το άλλο πιο βαρύ, κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά...
0: αλλά επειδή μιλάμε για εορταστική περίσταση, μην βάλουμε τώρα κάτι πολύ βαρύ. Βάλουμε κανένα βαμβακάρι, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Αν μπορούμε δηλαδή να βρούμε κάτι. Βοηθήστε και οι υπόλοιποι να το γλεντήσουν όπως πρέπει τα παιδιά.
1: Έχει ένα δίκιο σχετικά με τις όχι με τις παρακαλιές.
0: Συγγνώμη, είπα αφιονισμένο νερό.
1: Είπα κάτι να σου πω, αλλά σ' άφησα, δεν πειράζει. Γιατί έχω δει και άλλα μηνύματα που μου την έχεις χαρίσει και εσύ. Να το ξέρεις.
0: Τώρα,
1: ο Κώστας από Χανιά λέει, και έχει απόλυτο δίκιο, δεν έχει σημασία τι βγάζουν οι παρακαλιές, Ρεανίδη ή δημοσιογραφίσκη. Σημασία έχει τι επιδότηση πιάνουν.
0: Σωστό.
1: Για να δούμε αν αξίζει.
0: Σωστό.
1: Γιατί με νοιάζει εμένα.
0: Σωστό.
1: Επιδότα παίζει.
0: Κοίτα, επιδότα για παρακαλιές, Εντάξει, στην Κρήτη από εκεί και κάτι θα παίρναμε, ρε φίλε. Θα το στριμώχναμε.
1: Ναι, θα το στριμώχναμε.
0: Θα βάζαμε μια παρακαλιά μέσα. Ηλεκτρονική εποχή
1: που καλέσταστας στην ζωή. Ο Παναγιώτης δίνει μια άλλη διάσταση στην παρακαλιά. Λέει θα μπορούσε επίσης να είναι ψαγμένο με ζωδοπολείο σε ακτογραμμή, με μουσαμάδες και ζωντανή μουσική με ορχήστρα σε κουρελούδες. Μεσιαλιτέ τη ορμονή, μια σαλάτα που έχει καρύδια, λιαστή ντομάτα και κλειθαροκουλούρα. Εντάξει. Καλό πιάτο, αλλά όχι για να κάνει 18 ευρώ.
0: Πιο πολύ μου κάνει ως όνομα παραλία για λίγους σε φασέικο νησί. Δηλαδή είναι φασέικο νησί.
1: Μπράβο,
0: και σου λέει.
1: Και ακόμα πιο φασέικη.
0: Ναι, ακόμα πιο φασέικη παραλία. Σου λέει που θα πας ψέριμο. Θα σε ψηλώ εγώ, θα πας παρακαλιά. Δεν ξέρουν πολύ. Δεν κατεβαίνει, έχει με ένα μονοπάτι. Κατεβαίνει εκεί.
1: Χρειάζεσαι 8 ώρες.
0: Έχει μια ταλέπα φοβερή για να πας που υποτίθεται ότι θα ανταμυφθεί επειδή τα νερά είναι πολύ καθαρά.
1: Τίποτα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τίποτα.
0: Άμα είναι να κάνω το κρικρί για να κατέβω στην παραλία, στο καλύτερα.

0: Energy.
1: Ένα τελευταίο μήνυμα.
0: Παρακαλώ.
1: Μπορώ να το διαβάσω από τον απεδείο Πομπέο Μάγκλο που λέει: παιδιά, μην ασχολείστε με Μπέκ. Εμείς 3 χρόνια τον είχαμε στην Πανάθα και δούλεψε ελάχιστα. Ήταν συνέχεια χαλασμένος.

0: 94,6. Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
2: Ω, κόκκιπε,
0: κομπάνιο.
3: Team colleague.
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
10: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
11: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
14: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
13: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
14: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
13: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: παράδειγμα.
1: Τι να κάνουμε με τον φίλο τον Δημήτρη από Καμαδερό που μας ρωτάει εμάς, δηλαδή βρήκε εμάς να ρωτήσει. Καλησπέρα σας.
2: Χαίρετε.
1: Μήπως γνωρίζετε πότε θα ανέβει on demand η εκπομπή ρεπόρτερ?
2: Κάτσε ρε πονηρέ. Κάτσε ρε πονηρέ.
0: Σκαρφαλώσε απ' τα βουνά και τα φεύγα της.
2: Να παρακαλέσουμε τον σύγχρονο Τιέστο να βάλει το remix Losing It με Τερλέγκα, ο φίλος Σκότης Βολάνης, ο οποίος θα δίνει όρπες πολύ χαμηλά για να ακούσει ένα κομμάτι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή φτάνει στο σημείο να αποθεώσει το Γιαννίση.
1: Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που μπήκε έτσι στο τρυπάκι να μας δώσει λύσεις για το θέμα με τα...
2: Με τα μπεκάκια.
1: Με τα μπεκάκια. Ναι. Θα προσέχω πάρα πολύ. Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι με καρφίτσα γίνεται δουλειά. Ο φίλος ο Μανώλης λέει αέρα με πίεση. Έτσι μου τα ξεβούλωσε ο προσωπικός μου μπεκάς. Και μ' αρέσει που έχει προσωπικό μπεκά.
2: Έχει προσωπικό μπεκά. Μόνο σε μένα ακούστηκε συνθηματικό αυτό.
1: Ναι, σχεδόν ναι.
0: Ποιος ήταν άντρας με καρδιά.
1: Αρκετά μπελαλίδικος και όχι μόνο. Είναι ο τρόπος που προτείνει φίλος ο οποίος δεν θέλει να μοιραστεί περισσότερα στοιχεία για τον εαυτό του.
2: Ναι.
1: Αρκεί το μήνυμα που λέει: κολλάς τα χείλη σου στο μπέκ και ρουφάς με δύναμη. Στόχος σου είναι μετά. Το κάνω έτσι. Να αποτελέσει, λέει, εύναυσμα για τα μπέκ να ξεβουλώσουν.
2: Κάτσε ρε φίλε. Θα πάω να ρουφήσω. Πάτε καλά, ρε. Και άντε πες ότι καταλήγω για κάποιο λόγο ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Ωραία. Δεν σκέφτομαι την εικόνα μου. Δηλαδή, ναι, περνάει κάποιος από την πιλωτή ή από το δρόμο και με βλέπει σκυμμένο πάνω στον μπαμπρίς που λες και εσύ να ρουφάω τα μπεκάκια. Ναι. Τι θα υποθέσει δηλαδή.
1: Θα ρουφάγες μπεκάκια ενός φίλου.
2: Όχι, δηλαδή, όχι. Εδώ θα ρουφάω τα δικά μου.
1: Ότι είσαι πολύ καλός, ρε παιδί, θα σου αρέσει. Γιώργο, έρχεσαι να μου ρουφήξεις τα μπεκάκια.

0: Κάποια άλλα συνθηματικά μηνύματα λαμβάνω, να ξέρεις.
1: Για πες.
0: Μπορεί να μπει ένα στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, το αφιερώνω στον κύριο Γιαννίση. Πείτε του από τον Κουπεπέ, ξέρει αυτός.
1: Όπα.
0: Μαρακιανέ, κλείσε το μάτι.
1: Ναι.

0: Ο Τζον λέει καλησπέρα στους καλύτερους.
1: Καλησπέρα.
0: Και αναρωτιέσαι, έχει στείλει μήνυμα στη σωστή εκπομπή. Και το έχει κάνει. Λέει, το πιο φοβερό, λέει, στην εκπομπή σας είναι ότι μετά από τρελές δόσεις διασκέδασης, με τρελά άσματα και νοήματα που πολλές φορές πέφτουν πολύ χαμηλά, τόσο που στην ουσία ανεβαίνουμε επίπεδο, τότε λοιπόν έρχεται στο τέλος το σήμα του σταθμού να εκφωνείται από το μεγάλο Χρήστο Σωτηριακόπουλο, έτσι που δίνεται μια μέγιστη σφραγίδα αξιοπιστίας και επίπεδου. Σαν λέει ο σταθμός, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για όλα αυτά που ακούσατε, είμαστε πολύ υπερήφανοι και αυτό το τελευταίο κερασάκι στην τούρτα κάνει κάθε μέρα την εκπομπή να βγάζει κι άλλο γέλιο. Όταν βέβαια έχεις κι εσύ σαν ακροατής σχετικά καλή διάθεση.
1: Ναι. Δεν ξέρω, νιώθω ότι...
0: Η Winsport FM, αυτό δηλαδή, για τους Τρακόπουλους, ναι. Ραδιόφωνο μισθή.
1: Μ' αρέσουνε και τους Τρακόπουλους πάντως αυτά.
0: Ποια?
1: Αυτά τα κομμάτια που παίζουμε κι εμείς. Μ' αρέσουνε.
0: Εμείς το αρέσουμε.
1: Αυτός δεν θα τα βάζε στη δική του εκπομπή.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι είναι κάπου σε κάποια παρέα κάποια στιγμή ο Χρήστος ο Τρακόπουλος και λέει, λέρες, που λένε δικά μου, τους πίστευα την πρώτη στιγμή.
1: Ποτέ. Και αν το λέει, το λέει ψέματα.
0: Κανονικά και δεν με φάει αυτός. Δεν θα πεις ότι πήγε με φάει.

0: τη μέθοδο που περιέγραψε νωρίτερα ο φίλος. Ναι, το ρούφιγμα στα μπέκ για να ξεβουλώσουν. Είναι, λέει, γνωστή μέθοδος τσιμπεκάκια. Ναι, μην τρέπεστε τώρα. Έτσι, μην τρέπεστε. Δηλαδή, σας φαινόταν νορμάλη εικόνα να ρουφά τα μπέκ από το αμάξι και τώρα σας πείραξε η μέθοδος.
1: Για να δεις αν μπορούν να πετάξουν το υγρό που έχουν μέσα τους, έτσι. Και να πούμε ότι έχει δίκιο ο φίλος ο Άντι, ότι όλα αυτά έχουν ξεκινήσει για τα μπέκ ποτίσματος. Ναι, αλλά εμείς, επειδή δεν είμαστε αγρότες και δεν γνωρίζουμε από τα μπέκ ποτίσματος, το φέραμε στα μπέκ του αυτοκινήτου που βγάζουν νερό από τους αλλοκαθαριστήρες.
0: Έχω ρουφήξει μπεκάκια από αμάξι φίλης της γυναίκας μου, αλλά δεν ξεβούλαναν με τίποτα. Είμαι σίγουρος ότι δεν μιλάει κυριολεκτικά.
1: Αυτό που λέει ο Βίρονος από Χανιά, ότι τα παρακάλια θα μπορούσαν να είναι κριτικό συγκρότημα, εσύ που είσαι κριτικός.
0: Τα παρακάλια.
1: Τα παρακάλια.
0: Όχι, δεν παρακαλάμε εμείς στην Κρήτη. Sorry. Βρείτε κανέναν άλλο.
1: Πολύ.
0: Βρείτε κανέναν άλλο τρόπο.

0: Και όπως λέει και ο Άγγελος που επιμένει στα παρακάλια ως παραλία για ψαγμένους, λέει, και να φτάσει στα παρακάλια μετά από 2 ώρες ποδαρόδρομο μέσα στο λιοπύρι και να είναι γεμάτο λαγοκέφαλο.
1: Όχι. Δεν έχει δει. Πρόσεξε, όχι με την ονομασία τα παρακαλιά, η παρακαλιά.
0: Η παρακαλιά.
1: Είναι η παραλία, η ψαγμένη που λέγαμε. Σου λέει, είναι για λίγους, είναι για γνώστες η παρακαλιά.
0: Λοιπόν, εμφανίστηκε ο πρίτανης κινητού πανεπιστημίου που συναντηθήκαμε στον δρόμο εμείς με τη μηχανή και αυτός στη σχολή του και λέει, είναι ο Τάσος και λέει, εγώ ήμουν ο Κιτρινιάρης που σας χαιρέτησε Λερόνια. Τάσος, Λέρας από Κούνια.
1: Άντε Τάσε, δικό σου ο τρελέγκας.

0: 7, ακούει αυτό το κομμάτι. Χτυπιέται λίγο στο ρυθμό, αλλά κάνει και μία κίνηση με το κεφάλι του, σαν σου λέει να δεις τι σου έχω για μετά. Δηλαδή, παίρνοντας τέτοιο lead-in.
1: Έχει αρχίσει και κατηφορίζει πολύ ο Μπουρνάς. Και χαίρομαι.
0: Είναι πολύ του κλαρίνου. Για να το δέσω με τα μπεκάκια.
1: Χαίρομαι. Οπότε, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ακούμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: 92,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Το θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το δάγει.
2: Top FM 102,4.
3: Και μπορούμε, λέει, να μάθουμε η ηλικία του κυρίου Μπουρνά? Είναι μεταγραφή που κούμπωσε χωρίς να χρειάζεται χρόνο προσαρμογής.
4: Ισχύει αυτό.
3: Είσαι καψούρης και πονάς, Μπουρνάς, εγκόμιο από τον Αρλούμπα. Και
4: τον Αρλούμπα 69.
3: Το πιο κολακευτικό είναι ότι έφτιαξε ένα ολόκληρο μήνυμα χωρίς να βάλει κάπου τη Βιενέτα.
4: Ναι, ότι αν ο Μπουρνάς για τους κολύπτες είναι ό,τι. Ναι, κάτι τέτοιο.
3: Πόσο είσαι, ρε, πάνω? Πόσο χρόνο?
4: 27.
3: Ε? 29.
4: Είδες πόσο κοντά έπεσα.
3: Κόβει
4: με το μάτι μου. Μπεμπέκος.
3: Ενώ καλοκολακευτικά το λέω.
4: Νομίζω ότι το έδεσες με τα μπέκ.
3: Μικρό.
4: Ο Μιχάλης αναφέρεται στην παραγκαλιά και λέει: η παραγκαλιά είναι πόα.
3: Είναι πόα.
4: Με πλούσιο πράσινο φύλλωμα και άνθη. Τα παρακάλια, τα οποία ανθίζουν 3 ώρες το χρόνο και με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τη φροντίδα του.
3: Ναι, σου λέει αυτό είναι σπάνιο. Πρέπει να το πετύχει αυτό.
4: Παρακαλιά.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super Trilliza τη Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας τους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν, Γιώργο.
3: Πόσο, 1 εκατομμύριο €?
4: 1 εκατομμύριο €, σωστός. Μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή, λοιπόν, του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Υπάρχουν και άλλοι προβληματισμοί που έχουν δημιουργηθεί στους ακράτες. Ο φίλος ο Νίκος λέει: είμαι στον δρόμο, πάω να αφήσω το αμάξι για σέρβις. Αν του πω να μου ρουφήξει και λίγο τα μπέκ, λέτε να έχω θέμα. Εγώ το σκέφτομαι και από την ανάποδη μεριά του Μάστορα, που προσπαθεί να δικαιολογήσει το κοστούμι που σου φτιάξε στο τέλος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και βάζει πολλά πράγματα. Να σου πω, σου άλλαξα και τα τακάκια, σου ρούφηξα και λίγο τα μπεκάκια.
1: Ναι, καλά.

ηλίθιες ιδέες. Δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Ο φίλος ο Αναξαγόρας λέει: αν την ώρα που ρουφάς τα μπέκ, κάποιος πατήσει το διακόπτη των ελαιοκαθαριστήρων, μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα και καθαρισμό στα δόντια. Έτσι τσεκάρεις. Έκανες καλό ρούφημα.

0: Η αλλαγή του Γιάννη με τον Μπουρνά μου θύμισε κάποιους λίγους ευτυχώς αγώνες στην Πανάθα που έβγαινε ο Κουίνσι, ο Βούσο, ο Αμπέγε για να μπει ο Χωακίνε Σπάρθα.
1: Μπράβο.
0: Από δύο δηλαδή
1: που λες, μπλέκι που λες ότι αποκλείεται να γίνει χειρότερα, επιβεβαιώνεται ότι μπορεί να γίνει χειρότερα. Ο Στέφανος, και μάλιστα είναι το πρώτο μήνυμα που στέλνει.
0: Καλώς ήταν, στην παρέα.
1: Κάθε φορά που σας ακούω, η γυναίκα μου λέει: πάλι αυτούς τους γελίους και εμετικούς ακούς. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι λέει και τους κολλητούς μου. Μήπως να ανησυχώ ότι δεν εγκρίνει ούτε εσάς ούτε τα άλλα όργια που κάνω παρέα, λέει ο φίλος από την Παιανία.
0: Ναι, στήλη. Απλά να το πούμε ότι.
1: Έτσι ξεκινάνε όλες.
0: Είναι μεγάλο το κλαμπ τέτοιων περιπτώσεων και όλες. Γιατί βέβαια, φίλε, το ξέρεις, όλες οι ίδιες είναι. Όλες στο τέλος καταλήγουν να μας αγαπάνε.
1: Όλες είσαστε ίδιες. Βάλτο, αφού υπόθηκε τώρα.
0: Να το αφιερώσουμε στην προσωπική σύζυγο του Στέφανου.
1: Βεβαίως. Καλώς
0: είναι άσμα κατάλληλο για παιδιά.
1: Ναι,
0: okay,
1: ναι, δεν λέει τίποτα.

0: Σκέφτομαι τώρα πώς να συνδέσω τα γεγονότα με τις μουσικές επιλογές. Ναι. Έτσι. Και το λέω, το προσπαθώ να το κάνω στα γρήγορα. Έχει έρθει ο αδερφός μας ο Λάμπης, τον οποίο τον έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Έχει έρθει και ξανά στο παρελθόν εδώ.
1: Συνεργάτης της εκπομπής.
0: Μπράβο.
1: Στέλνει μηνύματα καθημερινά.
0: Δικό μας παιδί.
1: Το ίδιο μπορούμε να πούμε για τα παιδιά του. Δικά μας παιδιά και εσύ είναι δικά του.
0: Μας εμπιστεύεται τόσο πολύ που φέρνει και τα παιδιά του κάθε φορά εδώ. Κακό του κεφαλιού του. Και σκέφτομαι τώρα ότι όταν μπήκανε, ακούγοντας αυτό που έχουμε τώρα στα αυτιά μας, τα παιδιά τα οποία έρχονται από τη Σκωτία. Έτσι, δεν θα σκεφτούν λογικά ότι πρόκειται για κάποιο video game. Δηλαδή, μπορείς να ξαναβάλεις την εισαγωγή αυτού του κομματιού που ακούγαμε πριν από λίγο.

0: video game που έπαιζε εσύ πριν από 30 χρόνια.
1: Παίζουν, γιατί τώρα τα παιδιά τι παίζουν, δηλαδή, συγγνώμη. Λαμπή, δεν έχετε τέτοιου τύπου video games τώρα, δεν παίζουν τα παιδιά τέτοια.
2: Κοίταξε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Για άλλη μια φορά. Τώρα θα την απευθύνω την ερώτηση σε σένα,
1: μπράβο,
2: Γιώργο.
1: Ωραία.
2: Επειδή είσαι
1: και σοβαρό.
2: Επειδή είσαι και γονιό. Επειδή είσαι και γονιό.
1: Ναι. Το υπεύθυνο άτομο
3: τη. Πα εκεί, ότι είμαι άκληρο.
2: Όχι, περίμενε. Θα πάρω revanche, περίμενε. Να θυμίσω ότι ένα από τα γνωστά άσματα τα οποία παίζουν, παίζει πολύ συχνά κατά τη διάρκεια τη εκπομπή σα, είναι το λεγόμενο chicken banana.
0: Το chicken banana, ναι.
2: Καταλαβαίνεις το επίπεδο.
1: Το έχουν ακούσει τα παιδιά, το chicken banana.
2: Εγώ μπορώ να το έχω ακούσει πιο πολλές φορές.
1: Καλά, ναι, δεν αμφέβαλα.
2: Γιατί υπάρχει αυτή η διαβολεμένη λειτουργία του repeat.
1: Ναι.
2: Η οποία γυρίζει και δεν τελειώνει ποτέ και δεν το ευχαριστούνται και ποτέ.
1: Λοιπόν, καρχά να σε καλωσορίσουμε και πάλι.
2: Να είστε καλά.
1: Δεν ξέρω τι λέει για την κατάστασή σου, ότι κάθε φορά που επιλέγει να έρχεσαι στην Ελλάδα, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνει είναι να περνά από εδώ να μα βλέπει.
3: Σχεδόν μα έχει σαν το χωριό του.
1: Ναι.
3: Σου λέει πηγαίνω πρώτα πατρίδα.
1: Πρώτα έρχεται εδώ και μετά πάει διακοπές.
3: Έτσι,
1: για να καταλάβετε.
2: Εντάξει, να φέρουμε λίγο σκοτσέζικο αέρα.
1: Ναι.
2: Και μετά να πάρουμε το.
1: Δεν του φέρει κανένα σκοτσέζικο whisky καλύτερα. Αυτό τα εκτιμά περισσότερο.
2: Την επόμενη φορά σίγουρα, γιατί είχα ακόμα. Ήμουνα στο memory ότι είναι τζινάκια, όχι τόσο πολύ.
3: Είμαι περισσότερο τζινάκια. Αλλά είμαι και ρουμάκια. Είμαι και ουισκάκια.
1: Ούτε τζινάκια, ούτε ουισκάκια. Ο άνθρωπο είναι νεροχήτη. Αυτό, γαταρί, ό,τι ρίξει το κατεβάζει.
3: Αλλά μόνο ποιοτικά, έτσι. Μόνο ποιοτικά.

0: ο Γιώργος αναφέρεται στα θέμα των, στο θέμα των Μπέκς και λέει ρίχνεις κανονικό νερό, όχι αφιονισμένο, ρίχνεις λέει και λίγο ξύδι, έτσι δεν ξαναβουλώνουν ποτέ και θα έχεις και ένα διακριτικό άρωμα ξυδιού.
1: Ναι.
0: Εγώ να πω κάτι.
1: Ποιος το θέλει αυτό?
0: Είναι ποτέ διακριτικό το άρωμα του ξυδιού?
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Όχι. Αλλά ποιος θέλει να έχει μια έτσι ελαφρά εσάνς από ξύδι?
0: Στο μεταξύ, πώς θα έχεις την ελαφρά εσάνς από ξύδι αφού με τα Μπέκ ψεκάζεις το έξω μέρος του μπαμπρίζ.
1: Ναι.
0: Μπαμπρίζ, έτσι. Ναι. Πώς είχε.
1: Εντάξει, άμα είναι καλό το καμένο, είναι καλό το σοξιδιάς, την περνάει και μέσα.
0: Σοξιδιάς. Πόσα θέματα λέει, έχετε βάλει σήμερα, έχω μπερδευτεί. Εντάξει, παιδιά, η αλήθεια είναι, έχουμε ανοίξει πολλά μέτωπα εδώ.

0: Ο Θανάσης λέει και μακάρι να συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το καλό με εσάς είναι πως όταν σχολάω, οδηγώ με ανοιχτά παράθυρα και αναγκαστικά περνάω μέσα από Εκάλη, Διόνυσο και Δροσιά. Με κοιτάνε σαν εξωγήινο τη μέρα ανεξαρτησίας.
1: Δεν κατάλαβα, λέει, τι ακούνε εκεί στα βούπου, ας πούμε. Ακούνε κάτι. Δεν είναι αρκετά ποιοτική η εκπομπή.
0: Ναι, την επόμενη εκεί. Μας βάλουμε όπερα.
1: Ο φίλος ο Θέμης που συστήνεται η επικύρωση του ύπατος.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Παιδί, λέει, πότε ξεκινάει ο Θωμαίδης. Παιδιά, το φάγαμε το Θωμαίδη. Για το καλοκαίρι, έτσι. Για το καλοκαίρι, όχι μονίμως.

0: Κοίτα, να δεις μνημονικό που έχει η φίλη μας η Βερόνικα η Τερναβίτσα. Λέει: καλησπέρα, αγαπημένες Λέρες. Χαιρετισμούς στους φιλοξενούμενους σας και ιδιαίτερα στη μικρή Ζωή που την προηγούμενη φορά νομίζω δεν μίλησε στην εκπομπή. Και νομίζω ότι σήμερα είναι αποφασισμένη μάλλον να κάνει το ίδιο.
1: Είναι μια καλή ευκαιρία και έχει πάρει και τις κατάλληλες συστάσεις για το ποια πρέπει να είναι η πρώτη λέξη που θα πει. Περιμένουμε, βέβαια, έχουμε υπομονή.

0: Για πες Λάμπη τώρα, αφού δεν μιλάει η ζωή. Η Πανάθα, πώς τη βλέπεις? Ξέρεις, να κάνουμε μια κανονική καφενιακή κουβέντα.
1: Αισιοδοξία στο ποδοσφαιρικό κομμάτι.
2: Ναι, να τα. Κατσίλη στο μπασκετικό δεν είπε, ο Μπράντοβιτς πήρατε.
1: 1-1. Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι πάμε καλά. Ναι. Φαίνεται ότι μπαίνουν τα πράγματα σε μια τάξη. Εντάξει, το μπάσκετ νομίζω ότι ήταν μονόδρομος η πρόσληψη του Μπράντοβιτς και ότι ήρθε. Φαίνεται ότι και εκεί τα πράγματα πάνε σε καλό δρόμο. Μακάρι, μακάρι. Θα δούμε.
2: Εντάξει, είδες μαζεμένος, ωραίος. Δεν θέλει να κάνει πολλές μεγάλες δηλώσεις. Είμαστε καμένοι, δεν μιλάμε πολλά.

0: Τι έγινε, έπεσε με το τσίκι μπανάνα, έπεσαν όλα τα σπίτια.
1: Μα τελειώσανε τα τραγούδια. Να φτιάξουμε. Ολοκληρωποιητή έχει εδώ.
0: Μια και λέμε για φαγιά πάντως. Μια και λέμε για φαγιά, έστω και λίγο ασυνάρτητα μεταξύ τους, να σας πω ότι όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεται για τον αγώνα έρχεται με τη World. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%. 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως τις 19 Ιουλίου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Είστε ακόμα συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6, την εκπομπή δύο λέρες μόνο, που και σήμερα έχει τη χαρά να φιλοξενεί τον αδερφό μας το Λάμπι με τα δύο παιδάκια, με τη Ζωή και το Δημήτρη. Ο Δημήτρης, από ό,τι έμαθα από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε εδώ, άλλαξε και ομάδα και θέση. Και όταν λέω άλλαξε ομάδα, όχι την ομάδα που υποστηρίζει, γιατί αυτό είναι λίγο δύσκολο με τον μπαμπά.
1: Αλλά από τώρα θα τον είχε αποκληρώσει.
0: Αλλά
1: και με την ημερομηνία γέννησης, έτσι.
0: Τι?
1: 3 Φεβρουαρίου.
0: Το ξέρεις ότι και ο δικός μου μεγάλος γιος, ο οποίος είναι και αυτός Δημήτρης, είναι γεννημένος ανήμερα των γενεθλίων του Παναθηναϊκού.
2: Μωρή Πανάθα.
1: Αλλά με λάθος ομάδα.
0: Αλλά εκεί είναι, εκεί το αλλάξαμε. Ο οποίος μου λέει εδώ τώρα ότι όχι μόνο άλλαξε θέση, από χαφ έγινε επιθετικός. Πλέον τα κολλάει και το ένα μετά το άλλο. Χατρίξε 20 λεπτά, μου είπε. Καλά, τα λέω, Δημήτρη. Ε, στην καινούργια ομάδα. Δώσε είναι το όνομα της καινούργιας ομάδας.
3: Μπέλιστον Θίσλ.
0: Κάτσε με βαρύ αυτό.
2: Για μισό λεπτό.
0: Πάμε πάλι.
2: Ακόμα και με δύο πτυχία αγγλική δεν μπορείς.
0: Παρά ήταν σκοτσέζικο. Παρά ήταν σκοτσέζικο αυτό. Και δεν μου λες σαν ποιον παίκτη του Παναθηναϊκού θα γίνεις, ρε Δημήτρη. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
3: Είμαι σαν Ταμπόρδα και Τετέι.
0: Ταμπόρδα, ωραία φίλε, δυνατό μείγμα αυτό. Ταμπόρδα και Τετέι. Κοίτα, αν πάρεις αποτελεσματικότητα Ταμπόρδα και φυσικά προσόντα Τετέι.
2: Τώρα εσύ μιλάς, τώρα κάνεις τον ειδικό στο ποδόσφαιρο. Είδαμε για τα αγγλικά σου σε τι επίπεδο είναι.
0: Δεν είπα κάτι, δεν μίλησα εγώ αγγλικά. Εγώ άκουσα μέχρι τώρα. Στο listening έχω κάποια κενά, δεν είμαι τόσο καλός.

0: φαντάζομαι τον Δημήτρη να γίνεται μεγάλος και τρανός στάρ αύριο μεθαύριο. Ναι. Από αυτές τις βεντέτες που βγαίνουν για να κάνουν προθέρμανση φορώντας ακουστικά.
1: Σαν αυτά που φοράς εσύ τώρα.
0: Ναι, όπως αυτά που φοράω τώρα, ξέρεις, για να κάνουν τα σουτάκια τους κτλ. Και να ακούει τον νυχτοκρόλι, ξέρω, ναι, και άλλα τέτοια hits της εκπομπής.
1: Θα το κάνει το hat-trick σε 10 λεπτά αντί για 20.

0: Αφιερώνω, λέει, στο Μίτσο τον Μπεκταρά. Να το. Τον ύμνο Πάρε πόδια από γυναίκα Μαραντόνα. Το οποίο είναι, το έχουμε, καιρό, έχουμε καιρό να παίξουμε έχουμε, γυναίκα, ναι, Μαραντόνα.
1: Όντως,
0: είναι,
1: όντως.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία να βάλουμε γυναίκα Μαραντόνα. Θα το κανονίσει ο φίλος μας ο Πάνος. Τόσα έχετε πει και έχετε παίξει. Λέει, αυτό το άσμα, επειδή είναι αφιερωμένο, θα πειράξει το παιδί και ρωτάς αν είναι κατάλληλο για παιδιά. Για ποιο,
1: για
0: λέει,
1: ποιο άσμα τώρα.
0: Ο Σπύρος ο Κουσκούς. Δεν κατάλαβα. Πες για ποιο.
1: Ωραίο το παρατσούκλι του, αλλά είναι λίγο δυσνόητο το μήνυμα.
0: Ναι. Το μεσημέρι στην εκπομπή του Μπάμπη είχε, ναι, θέμα ποιος είναι ο πιο βλαμμένος συνάδελφος. Και εγώ είπαμε χίλια εσάς, λέει ο
1: Γιώργος. Κάτσε λίγο. Μας θεωρεί.
0: Είμαστε ένα, με προσβάλλει με ένα
1: στόχο. Ναι. Μήπως θέλει να πει ότι και οι δύο μαζί δεν κάνουμε ούτε ένα κανονικό βλαμμένο συνάδελφο.
0: Ακού, βλαμμένο να με πεις. Μισό ακτύπη δεν θέλω να, ναι, με πεις.
1: Βάλτε ένα σούπερ πάριο και ηλεκτρονικό και πιο διακοπές από πάριο δεν παίζει. Ναι. Έχει ένα δίκιο.
0: Βάλουμε.
1: Σου λέει για τα παιδάκια να βάλουμε ένα σούπερ πάριο.
0: Την επιστροφή.

0: καμιά χώρα να το κάνει.
1: Έχει στοιχεία από γκάιντα που μπορεί κάτι να πούνε στα παιδιά. Ε, Λάμπη, δεν έχει λίγο.
2: Το λεγόμενο και bagpipe.
1: Bagpipe.
2: Επειδή πάει προς τα πίσω, έτσι πέφτει. Με φαντασία.
1: Αυτό έτσι σκέφτηκε, ναι.
2: Τι παίζετε ρε ζώα, αναρωτιέται ο δυστύχης Μπλέτσας.
1: Δηλαδή δεν ξέρεις. Τώρα συντονίστηκες ρε δυστύχη. Εσύ είσαι παλιός πελάτης του καταστήματος. Δεν είναι δυνατόν να τα ρωτάς αυτά.
2: Ρωτάω σε κάποιον στον Μπουρνά, ρε Μπουρνά, με αυτές τις μουσικές θα παίξουμε λίγο τους χορηγούς, θα κάνουμε τις αναφορές μας. Και μου λέει, όχι, μπορείς να το κάνεις με το επόμενο.
1: Δεν θες ένα ποδοσφαιρικό χαλί.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Γυναίκα Μαραντώνη, υπάρχει κάτι καλύτερο.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο, διότι αναφερόμαστε ποδόσφαιρο, ποδοσφαιρικό χαλί, μουντιάλ, το οποίο φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου,
1: ναι.
2: Αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός. Η Super Trilliza της Super Bet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να κερδίσουν έπαθλα που φτάνουν μέχρι και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Λοιπόν, η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του μουντιάλ. Διαφορετική εμπειρία, όπως είναι και η δική μας εκπομπή. 21 Plus παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Bug pipe, όχι back pipe.
1: Bug.
2: Γι' αυτό εγώ νομίζω ότι είναι back. Συγγνώμη κύριε, δεν έπιασα το.
3: Ναι. Είναι και η ορολογία είναι σωστή, γιατί ουσιαστικά κρατάς ένα σκο σαν τσάντα, ο οποίος έχει φλογέρα.
2: Σαν την ασκομαντούρα.
1: Ασκομαντούρα.
2: Το ίδιο πράγμα.
1: Θα
2: βάλεις δίπλα την ασκομαντούρα, δίπλα στην γκάιντα.
1: Όχι, με κάνεις σε βάθος.
2: Πολύ ανώτερη ασκομαντούρα.
1: Τα παίζαμε εμείς ασκομαντούρα.
2: Και το έχεις βάλει και το αρνί.
1: Πριν. 2-1.
2: Για να βγάλεις τον ασκό.

0: Πάντως για να επανέλθουμε στο θέμα με τα μπεκ. Mm-hmm. Έχει δίκιο ο Θαλής ο Μιλφίσιος που λέει με πασόκ. Όταν βούλωνα τα μπεκ, αλλάζαμε αυτοκίνητο. Ναι. Δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα.
1: Είναι δυνατόν να απασχολούμε, σου λέει.
0: Ναι. Έχει... Δεν δουλεύει ο ελαιοκαθαριστήρας, δεν βγάζει νερό.
1: Εδώ μεταξύ, άλλο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει να σου χαλάσουν τα μπεκ βενζίνης. Εκεί είναι η ζημιά.
0: Όχι, όχι.
1: Εκεί
0: όχι.
1: Δεν έχει πιει κανένα. Δηλαδή,
0: έχουν πασχολούν... και οι βενζινοκινητήρες έχουν μπεκ.
1: Καλά, εγώ.
0: Μόνο με το πετρέλαιο.
1: Τελείω άσχετο. Εγώ τα ξέρω αυτά και δεν τα ξέρει εσύ.
0: Δεν καραγκιόζει, μήπω έχουν πιάσει τόσο πολύ κορόιδο.
1: Σίγουρα. Δηλαδή υπάρχει κάποιο που δηλώνει. Που δηλώνει όσο γνώστη κι αν είναι ότι μία φορά δεν του έχουν πιάσει τον κόλο. Να το πω έτσι. Μάστορε σε συνεργείο, είναι δυνατόν.
0: Όχι, όχι. Στην αρχή έχω δοκιμάσει να κάνω ότι παρακολουθώ.
1: Ναι.
0: Και μετά ξέρει, του λέω. Ό,τι νομίζετε, κύριε.
1: Λάμπει εσύ στη Σκωτία. Έχει χρειαστεί να πα στο αυτοκίνητο και να υποψιαστεί ότι ο Σκοτσέζο μάστορα.
0: Ναι.
1: Λίγο πάει να σε ρίξει.
0: Ξεκδάρι, ναι.
1: Ναι.
2: Δύο φορέ έχει τύχει να μου βγάλει ζημιά το αυτοκίνητο. Αν και τα 9 χρόνια που είμαι στη Σκωτία έχω αλλάξει 3 αυτοκίνητα. Γιατί εκεί δουλεύει πολύ το leasing.
1: Ναι.
0: Γιατί, γιατί εγώ βγάζω πολλά λεφτά.
2: Και βολεύει πολύ περισσότερο. Τώρα πλέον τα αυτοκίνητα με τα ηλεκτρονικά πολλά μπορούν να σου συμβούν και δεν είναι όπως ήταν παλιότερα που ήξερες μια μηχανική βλάβη ναι. πάνω κάτω τι μπορεί να σου δείξει. Ενώ τώρα με τα ηλεκτρονικά είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Ωραία, αν
0: έχει εγκέφαλο αυτό. Έχει εγκέφαλο.
1: Ωραία, αφού δεν έχει μάστορες, σε ποια επαγγελματική κατηγορία μπορούμε να εντοπίσουμε στη Σκωτία δυνατά λαμόγια.
0: Να το κρατήσει αυτό, ναι. να το σκεφτεί λίγο, να τα πούμε μετά
1: λίγο.
0: Το διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Αφού μπορώ να επιτεθώ στον ακροατή που λέει ρε νούμερα, αυτό είναι από Judas Priest, το Nightcrawler. Σε εμάς το λες,
1: ναι. Χαίρο πολύ.
0: Χαίρο πολύ, Χαιρόπουλος.
1: Διάλειμμα, ναι. δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Και μετά έρχεται ο Λάμπης με απαντήσεις.
1: Μπράβο. Έτσι.

0: 100,3.
1: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στο Δερβένιο Ρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη και λόγω των δυνατών ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις. Η σώρος του άνδρα βρέθηκε από πυροσβέστες σε δασική έκταση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Επίσης, πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα 40 ετών με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λιτής. Το μέτωπο της φωτιάς αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί. Σε ύφεση, η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Κυραυρίση Κορινθία, στο σημείο επιχειρούν οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Να σημειωθεί ότι έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολυοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Πριν από λίγο δόθηκαν στη κυκλοφορία και γυροδρόμοι, οι οποίοι παρέμεναν κλειστοί από το μεσημέρι. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αυλία. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιταλία από το κύμα καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στα Δωδεκάνησα με την επίσκεψή του στην Κάρπαθο και την πολιτική ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες βρέθηκε στην Κάσο που ανέδειξε τη γεωστρατηγική σημασία της και τη στήριξη των μικρών νησιών. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκρητος, η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών και τον ενημέρωσε για τις προτάσεις των μικρών δήμων σχετικά με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, ζητώντας τη στήριξη του κόμματος για τη θέσπιση ρήτρας νησιωτικότητας που θα δώσει οικονομική ανάσα στα νησιά που δεν ζουν από τον τουρισμό. Στο Αγαθονήσι το Σάββατο 4 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για να εγκαινιάσει το νέο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Μετά από 10 χρόνια αγώνων, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου πετυχαίνει μια ιστορική νίκη για την ασφάλεια των εργαζομένων. Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ ιδρύεται το Τμήμα Τεχνικής Επιθεώρησης Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο. Ο πρόεδρος Παναγιώτης Εγκλέζος, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας πως δεν είναι μια απλή απόφαση, αλλά έρχεται να σώσει ανθρώπινες ζωές. Την έντονη αντίθεσή της στην άμεση κατάργηση των επαρχείων εκφράζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφερειακής Αρχής Κώστας Ταρασλιάς ζήτησε να μετατεθεί η ρύθμιση για την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο. Το θέμα συζητήθηκε εκτάκτως στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο εξέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας, ενώ θα απασχολήσει και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Στην αυριανή ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα γίνει η εκλογή του νέου Προεδρείου της, καθώς και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης θα μείνει αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου η Ρόδος, λόγω 24ωρης απεργίας οδηγών και ιδιοκτητών. Η κινητοποίηση ξεκινά στις 6 το πρωί με συγκέντρωση στο εμπορικό λιμάνι. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα εξοδοτικά πρόστιμα στις ώρες οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε ληστείες στην ΚΟ, προφόρησε η αστυνομία. Συνελήφθησαν τρεις νεαροί ηλικίες 17, 20 και 21 ετών, καθώς και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και ναρκωτικά. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 22 41 0 79 914.
0: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι. Η Νομαρχία στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22 410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Πλέον χρησιμοποιούν το AI, καταλαβαίνουν αυτό που λες.
7: Ναι.
6: Είναι σαν να παίρνεις σε κάποιο από αυτά τα αυτόματα τηλέφωνα που, ναι, τους λες τι θέλετε να σας βοηθήσω, δύο-τρεις λέξεις, και αυτομάτως σε καθοδηγούν που πρέπει να πας, που, ναι, πρέπει να σε συνδέσουν.
7: Άκου τώρα. Παιδιά,
8: ακούτε, εγώ σε αυτά είναι διηγήσεις από το μέλλον, δηλαδή κρατάτε σημειώσεις τώρα.
7: Εγώ σε αυτά είμαι με την πατροπαράδοτη τεχνική του λαμογιού. Δηλαδή, όπως το φίλο που με είχε πάρει, που σου είπα τις προάλλες.
8: Από τη ΔΔΕ.
7: Από τη ΔΔΕ, έτσι, είχε δηλώσει, και όταν αναρωτήθηκα πού βρήκε τα στοιχεία μου, μου είπε από την πλατφόρμα. Έτσι, δηλαδή. Ναι. Αυτό, την πατροπαράδο τιμωρία. Να μπορεί ο άλλος να είναι τιμόλογος να σου απαντήσει επί τόπου από πού τα βρει. Τώρα μπορώ να κάνω κουβέντα με το AI.
8: Εμένα πριν από μερικά χρόνια συνέβη κάτι αντίστοιχο. Σηκώνω το τηλέφωνο, ο άγνωστος αριθμός και ακούω. Μπαμπά, χτύπησε! Οπότε αναγκαστικά τώρα δεν πα το AI.
7: Δεν σκέφτηκε την πιθανότητα να είναι κάποιο παιδί που δεν έχει αναγνωρίσει. Δηλαδή, έστω και εκεί.
8: Μπορώ να είμαι σταθερό. Αφού δεν το αναγνώρισα τότε, συνεχίζω να μην το αναγνωρίζω.
7: Α, φέρτε
8: βενζίνη να με τρελάνει. Άκουσε για μπέκ, πετρέλαια και βενζίνη.
7: Δυνατός Καραγκιόζης, ναι. Τα μπέκ λέει στη Σκωτία ψεκάζουν μπύρα, λέει ένας εδώ. Δεν αποκλείεται.
8: Αυτό είναι το σίγουρο. Οπότε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο τι υποστηρίζουμε, τι υποστηρίζαμε, τι υποστηρίζουμε πέρα από το...
7: Πέρα από τους αντιπάλους της Αγγλίας.
8: Ναι, οκ. Okay.
7: Έτσι, τι άλλο υποστηρίζουμε στο παγκόσμιο κύπελο.
6: Κοίταξε, την Αγγλία, όχι επειδή μένω τη Σκωτία τα τελευταία 10 χρόνια, δεν ήμουν φίλος ποτέ, δεν τους συμπαθούσα. Μόνο και μόνο για αυτή την έπαρση, it's coming home και it's coming home, και όλο στον δρόμο είναι.
7: Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν κάμπτεται αυτή η έπαρση από το ότι την πίνουν συστηματικά. Αυτό του το δίνω αυτό δηλαδή.
6: Όχι. Εγώ επειδή το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που θυμάμαι το 86, θυμάμαι που έβλεπα την Αργεντινή. Έχω έτσι μια συμπάθεια στην Αργεντινή. Ναι. Ανεξαρτήτως ποιος θα παίζει, δεν είναι θέμα προσωπολατρίας, Μέση, Μαραντόνα και τέτοια. Δεν το βλέπω να το παίρνει η Αργεντινή. Η Πορτογαλία είναι πολύ καλή.
8: Ναι. Κάτσε, είναι πιο καλή από την Αργεντινή.
7: Ένα μειονέκτημα μεγάλο έχει η Πορτογαλία.
8: Αυτό το ξέρεις τώρα. Ο άνθρωπος είναι εμπαθής.
7: Αν εξαιρέσεις αυτό, δηλαδή είναι και εγώ, θα την έβαζα και εγώ στα φαβορί.
8: Δηλαδή, φαντάζομαι τι λάθος δρόμο θα είχε πάρει η καριέρα του Κριστιάνο εάν ήταν ο προπονητής που είχε στη Sporting Λισαβόνα, ήταν ο Μαραθιανός. Δεν τον έβαζε ποτέ. Ποτέ για κανένα λόγο.
7: Στη Sporting ήταν μια χαρά. Έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε. Δηλαδή δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει.

0: Μπορεί να μην είναι ουίσκι από τη Σκωτία. Γι' αυτό να μην το πιάνει. Γιατί, ναι. Γιατί εκεί δεν, δύσκολα θα βρεις ουίσκι να μην σε πιάνει. Έτσι.
1: Έχει και ουίσκια τα οποία είναι μέτρια. Έχει και ουίσκια τα οποία
0: μέτρια
1: είναι...
0: εννοείς σε ποιότητα.
1: Σε ποιότητα.
0: Ναι. Ναι. Αλλά μην, να βρεις ένα ουίσκι στη Σκωτία, να μην σε πιάνει. Να πεις αυτό είναι λαβρύ.
1: Το κακό με τους Βρετανούς είναι ότι δεν είναι όπως εμάς. Οι Βρετανοί πίνουν ναι. χωρίς να τρώνε, χωρίς τίποτα. Μέχρι τελικής πτώσεως.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ δύσκολο να συνδυάσουμε το οποιοδήποτε ποτό χωρίς κάτι, είτε είναι πατατάκι, είτε είναι ξηροκάρπι, ναι. οτιδήποτε. Εκεί δεν είναι, είναι.
2: Δεν μιλάω, δεν μιλάω. Δεν μιλάω, δεν μιλάω.
0: Δηλαδή, εγώ από τα δείγματα που έχω κοντά μου μπορώ να πω. Δεν βλέπω κάποια δυσκολία, ας πούμε.
2: Εγώ τις θερμίδες μου τις πίνω, δεν τις τρώω.
0: Ναι.
1: Σωστό κι αυτό.
2: Είμαι ξεκάθαρος. Αν πρέπει να έχω ένα όριο, πόσο λένε 2.000 θερμίδες, εγώ θα τις πιω.
1: Πάντως αυτό που έχω παρατηρήσει. Επειδή έχω ζήσει και στην Αγγλία και στη Σκωτία.
2: Κοίτα, είσαι εδώ να μου κάνει να μου σπουλήσει μούρι.
1: Μάλλον οι Σκοτσέζοι το αντέχουν πιο πολύ το πιωτό από τους Άγγλους.
0: Ναι, και πού πιστεύεις ότι.
2: Οι Σκοτσέζοι βασικά απλά δεν αντέχουν τους Άγγλους. Τα υπόλοιπα τα αντέχουν.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Εδώ θυμάμαι στον τελικό του Euro που ήταν η Ιταλία. Αν πει
2: ποιότητα, έτσι.
1: Ναι. Ζήτησαν έτσι και το πάρει η Αγγλία, η Ιταλία το Euro να κάνουν την επόμενη μέρα αργία, να το γιορτάσουν.
0: Ναι. Φαντάζομαι το γιορτάσαμε, έτσι.

0: Ναι, τώρα για να ακούσεις Μάκη, ας πούμε, πρέπει να φας και ένα μπέργκερ μαζί με την ουσκάρα, δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, άμα πας στο Μάκη, φροντίζεις να έχεις πάει φαγωμένος πρώτα. Εκεί θα έχει κατανάλωση.

0: όταν εσεί βυζένατε, λέει, ο Χρήστο ο Μελιτζανιά έπινε σφινάκια αμόλυβδη, ούστου ρακοτάγκι που θα μιλήσετε για το βενζινοκίνητο έπο. Ο Μελιτζανιά είναι ο καλλιτέχνη που με το whisky δεν με πιάνει.
1: Okay.
0: Δεν τον καλλιτέχνη.
1: Αυτό είναι το επώνυμό του.
0: Ο Χρήστο. Καταρχά είναι από τα ονοματεπώνυμα που συντάσσεται απαραίτητο με δύο άρθρα. Δεν λε ποτέ ο Χρήστο Μελιτζανιά. Είναι ο Χρήστο ο Μελιτζανιά. Είναι σαν τον Μπάμπι Ντενέ. Γιατί δεν ήταν Ντενέ.
1: Έλα τώρα, πρέπει να κάνουμε ένα
0: διάλειμμα. Πρέπει να κάνουμε ένα μικρό. Τελευταίο για σήμερα. Ναι, δεν θα πρέπει να κόψουμε έτσι το μάκι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα επανορθώσουμε μετά.

0: 94,6.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά με τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
10: Στούντιο Σταλής. Πιβίτα.
11: Γεια σου,

0: Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, η μαγεία της εκπομπής σας κρύβεται στο ότι μέσα σε 5 λεπτά έχετε μιλήσει για Χριστοδουλόπουλο, Ουίσκι, Μεγάλη Βρετανία, Μπεκ και δυνητικά προπονητή Μαραθιανό σε Ρονάλντο. Mm-hmm. Και το πιο μαγικό είναι πως εμείς γουστάρουμε, έβγε και πάλι έβγε, είναι ο Γιάννης ο υπτάμενος. Yeah. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς που πετάει και πώς, αλλά θα ήθελα να το κρατήσω έτσι στο μυαλό μου, αδιευκρίνιστο.
1: Δεν πιστεύεις κι εσύ ότι όλα αυτά δένουν αρμονικά όπως μια συνταγή fusion που λένε ότι παίρνεις, ας πούμε, σου λέει θα παντρέψω την κριτική κουζίνα με την Ιαπωνέζικη.
0: Ναι.
1: Και θα σου κάνω καλιτσούνια με ρύζι.
0: Κριτική με Ιαπωνέζικη.
1: Ναι, σου είπα ήδη μια ωραία συνταγή.
0: Ναι. Ναι, μ' αρέσει. Θα το φτιάξουμε στο τεπανιάκι.
1: Τι τεπανιάκι, ρε Φλόρε. Σούσι με αντικριστό.
0: Σου, όχι.
1: Αντί για ψάρι θα βάζουμε αντικριστό.
0: Α, άμα είναι να το φτιάξουμε. Δεν μου πειράξεις το αντικριστό και μου πεις να κάνω.
1: Μα γι' αυτό σου κρατάμε το λασπωμένο. Είναι αλήθεια ρύζι που χρησιμοποιούν εκεί.
0: Ωραία.
1: Και αντί να βάλουν αυτά τα ομάδα ψάρια, θα βάλουμε ψητό αντικριστό.
0: Θα φάμε το κανονικό πιλάφι που έχουμε. Το γαμοπύλαφο θα φάμε σούσια. Πάτε καλά, ρε. Εσύ που είσαι φίλος σούσι. Έτσι. Θα επέλεγες ποτέ το σούσι?
1: Όχι, όχι. Θα έτρωγα 2-3 για να μην προσβάλλω το συμπέθερο από την Ιαπωνία.
0: Να μην δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο.
1: Όχι, το γαμοπύλαφο που είναι τώρα.
0: Με αφορμή αυτό που είπε ο Λάμπης νωρίτερα με τις απάτες τις τηλεφωνικές που επιχειρούνται στο UK, λέει, έστειλε και ο αδερφός μας ο Δημήτρης που έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε νέα του. Γιώργη, μετά από σχεδόν 10 χρόνια στο UK, η συνταγή είναι μία. Δεν σηκώνεις ποτέ τηλέφωνα, ποτέ. Όποιος σε ψάχνει σοβαρά θα αφήσει μήνυμα. Ακούς το μήνυμα, αξιολογείς και άμα είναι τους παίρνεις πίσω, ακολουθήστε το και δεν θα χάσετε. Λέει. Εγώ το ακολουθώ και με τους κανονικούς που με παίρνουν τηλέφωνο.
1: Και εγώ το ίδιο, δηλαδή.
0: Όχι μόνο με το.
1: Εγώ γενικά δεν σηκώνω το τηλέφωνο, διότι ή θα είναι κάποιος που ξέρω και δεν θέλω να του μιλήσω, γιατί δεν θέλω να μιλήσω με κανέναν.
0: Ναι.
1: Ή θα είναι κάποιος αριθμός που δεν ξέρω και σιγά μην το σηκώσω. Πλάκα μου κάνετε τώρα.
0: Και μόνο που νευριάζεις τη σκέψη, καταλαβαίνει κανείς.
1: Ναι. Και νομίζω ότι μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι ήταν γνήσιος ο εκνευρισμός μου. Δηλαδή δεν το παίζω ιστορία. Yeah.

0: πριν μπούμε στην τελική ευθεία, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει και το παιχνίδι του Μουντιάλ ανάμεσα στην ακτή ελεφαντοστού και την Νορβηγία, να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα. Και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks για αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής, όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως μείον 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Προσφορές που ισχύουν μέχρι τις 19 Ιουλίου.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί ο φίλος που στέλνει μήνυμα. Λέρες, δεν νομίζετε πως το έχετε παρακάνει λίγο? Μπορώ, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, θέλετε να το κλείσουμε με μια πρόβλεψη για το μάτς που ακολουθεί σε λίγα λεπτά?
0: Επειδή δεν με ενδιαφέρει η δική σου άποψη, θα με ρωτήσω το Δημήτρη.
1: Ο Δημήτρης, ναι. Δημήτρη. Είναι ο μοναδικός που ξέρει τόσο πολύ μπάλα.
0: Ο μόνος σε αυτό το στούντιο που μπορεί να ξέρει λίγο μπάλα. Δημήτρη, ποιος θα πάρει το Μουντιάλ?
2: Ο Φραντς ή ο Πορτογκάλ?
0: Ο Φραντς ή ο Πορτογκάλ.
1: Άρα η Γαλλία ή η Πορτογαλία.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Θέλω ένα όμως.
1: And what about this game in particular?
2: Ivory Coast.
1: Ivory Coast, okay. Ivory Coast. I agree with you.
0: Έκπληξη, ε.
1: Μα και εγώ. Είμαι μαζί του, ξέρεις, δεν είμαι πολύ φίλος Χάλαντ.
0: Ναι. Ναι. Okay. Και Φραντς. Winner.
2: Η Αργεντίνα.
0: Η Αργεντίνα. Τώρα μου το άνοιξες πολύ.
2: Αργεντίνα.
1: Όσο συνεχίζει, θα σου πει κι άλλο.
0: Ωραίος είναι αυτός. Παπατζής, ωραίος. Δεν του λέει κάτι να πετύχουμε.
1: Παπανδρεϊκός.
0: Άρε, με συγκινείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που μείνατε παρέα μας για τις δύο προηγούμενες ώρες και τα παιδιά που ήρθαν και μας κάνανε παρέα στο δεύτερο κομμάτι. Το φίλο μας το Λάμπη, το Δημήτρη και τη Ζωή, η οποία είναι λίγο ντροπαλή και δεν μας είπε γεια, αλλά θα το κάνει την επόμενη φορά που θα ξανάρθει. Εκτός κι αν θέλει τώρα.
1: Θα πει τώρα.
0: Νο.
1: Quickly.
0: Δεν πειράζει.
1: Κοίτα, άμα ξανάρθει σε 7-8 χρόνια μπορεί.
0: Την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρνά, ο οποίος μας βοήθησε να πέσουμε ακόμα πιο χαμηλά από ό,τι το είχε κάνει ο Γιάννης νωρίτερα. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργη τον Πετρίδη, δεν βλέπω κάποιο προφανή και ιδιαίτερο λόγο να τους ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα.
1: Όχι τόσο, γιατί έχει.
0: Έχει και ποδόσφαιρα.
1: Έχει φιλικά. Έχει ΠΑΟΚ, έχει Παναθηναϊκό.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει εδώ θα είμαστε μέχρι
1: τώρα.
0: Ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4.

αντιμετωπίζει την Σουηδία στην Νέα Υόρκη, στο MetLife Stadium. Ο νικητής θα παίξει πλέον με την Παραγουάη, άρα είναι μια ήδη καλή είδηση αυτή, δεν θα αντιμετωπίσει την Γερμανία. Θυμίζω ότι η Γαλλία έχει ολοκληρώσει με εντυπωσιακό τρόπο τη φάση των ομίλων. Νίκησε 4-1 την Νορβηγία στον ντέρμπι κορυφής. Έκανε το 3-3 με τον Ντεμπελέ να κάνει χατρίκ σε λιγότερο από 30 αγωνιστικά λεπτά. Τον Εμπαπέ να έχει 2 assist και σιγά σιγά η Γαλλία να αρχίσει να ξεδιπλώνει τις αρετές της. Με τον Ντουέ να βάζει το κερασάκι στην τούρτα. Η Σουηδία δεν νομίζω ότι θα είναι αμεληταία ποσότητα. Μπορεί να προκρίθηκε ως μία από τις καλύτερες 8 τρίτες, αλλά είχε και καλές και κακές στιγμές στη φάση των ομίλων. Το 1-1 με την Ιαπωνία στην Αυλαία. Νομίζω ότι της έδωσε το εισιτήριο. Δεν είναι η ομάδα σίγουρα που φοβίζει τους Γάλλους. Είναι διαφιλήνω και το φαβορεί η Γαλλία, αλλά είναι μια άκρως επιθετική ομάδα η Σουηδία. Και θεωρώ ότι θα έχει αρκετό ενδιαφέρον το παιχνίδι, ειδικά αν η Γαλλία δεν προηγηθεί νωρίς. Η Σουηδία έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Τέσσερις τα ξημερώματα, το τελευταίο σημερινό εισαγωγικά παιχνίδι. Το Μεξικό αντιμετωπίζει το Εκουαδόρ στο Αζτέκα, της πόλης του Μεξικού. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα επικρατήσει από το Αγγλία Κονγκό. Λογικά την Αγγλία. Σίγουρα θα έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο. Το Μεξικό που πήρε την πανηγυρική πρόκριση στην επόμενη φάση σίγουρα έχει προβάδισμα λόγω της έδρας, λόγω της καλής κατάστασης που έχει βρεθεί, αλλά το Εκουαδόρ νομίζω ότι είναι μια ομάδα που έχει δείξει χαρακτήρα και αυταπάρνηση μέχρι στιγμής στις φάσεις των ομίλων. Κατάφερε να νικήσει τη Γερμανία, έτσι, από εκεί νομίζω ότι είχαν αρχίσει και φαινόντουσαν τα σύννεφα. Παρότι αδιάφορα τα Πάντζερ, νομίζω ότι δείξαν πολλές αγωνιστικές αδυναμίες σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ότι οι Αμερικάνοι το πίστευσαν πάρα πολύ, κατάφεραν να το γυρίσουν και νομίζω ότι έχουν αρκετούς πρωταγωνιστές για να μπορέσουν να προβάλλουν αντίσταση. Σίγουρα, ξαναλέω, το Μεξικό έχει το προβάδισμα, αλλά θεωρώ ότι παρά το προχωρημένο της ώρας, ίσως λέω, να είναι και το πιο ενδιαφέρον της σημερινής τριάδας αγώνων.

0: Είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις την νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet με 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι World και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher. Μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα 21 συν. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε συνέχεια στο σημερινό newsroom. Πριν μπούμε σε κανονική ροή ρεπορτάζ, να επαναλάβω λίγο τα όσα συνέβησαν σήμερα στην Super League και είναι σε τρία μέτωπα. Δεν είναι μόνο οι εκλογές, είναι και οι ειδήσεις που βγήκαν σε ό,τι αφορά και την εκκλήρωση του πρωταθλήματος, αλλά και το γεγονός ότι αλλάζει η κατάσταση με τους ξένους. Αρχίσουμε από τις εκλογές που, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, θα επαναληφθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς Γιάννης Αλαφούζος και ο Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους και συγκεκριμένα τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ψήφισαν εκτός από την ομάδα του η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Λεβαδιακός, η Κηφισιά, ο Πανετολικός και ο Ηρακλής, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον εδώ και δύο χρόνια πρόεδρο της Σούπερ Λίγκας, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Όφη, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας Άκτορ και η Καλαμάτα. Η ΕΠΟ ψήφισε Λευκό και έτσι οι δύο πλευρές θα οδηγηθούν σε επαναληπτικές εκλογές, ξαναλέω, τις επόμενες ημέρες, όσο του γίνει γνωστή η καινούργια ψηφοφορία. Χρέη Προέδρου αναλαμβάνει η κυρία Κάτια Κοξενόγλου, αντιπρόεδρος της Σούπερ Λίγκας τα τελευταία χρόνια. Και όπως άκουσα από το ρεπορτάζ του Άρη Σβεστά, η ΕΠΟ δεν πρόκειται να αλλάξει η στάση, άρα νομίζω ότι κάποια ομάδα πρέπει να το κάνει αυτό για να εκλεχθεί τις προσεχείς ημέρες ένας από τους δύο. Θα γίνουν σίγουρα ζυμώσεις και θα έχουμε την έτοιμη γορία της κάλπης, όπως λέμε. Από εκεί και έπειτα έγινε γνωστό ότι 16 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, σε δύο περίπου εβδομάδες δηλαδή, και κάτι παραπάνω. Ενώ από το πρωί είχε γίνει γνωστή ότι πλέον οι ομάδες στην στοίχημα του Super League έχουν τη δυνατότητα να έχουν έναν παραπάνω μη κοινοτικό ποδοσφαιριστή. Από 5 έγιναν 6 με πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Πήγε προς έκριση στην ΕΠΟ η απόφαση και αναμένεται να την εγκρίνει και τυπικά τις επόμενες ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι πλέον θα μπορούν οι ομάδες να έχουν 6 ξένους στο ρόστερ τους. Εννοώ μη Ευρωπαίους, έτσι, να μην γίνονται παρανοήσεις. Προφανώς αυτό βέβαια γίνεται επειδή υπάρχει θέμα ανέβρεση καλών Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Κάτι το οποίο μακάρι να λυθεί στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ήταν λίγο αναγκαίο και γι' αυτό κιόλας ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το συγκεκριμένο μέτρο.

0: Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Παραμένει το 0-0, να πω έτσι, στο ακτίλεφαντος του Νορβηγία, 21ο λεπτό πλέον. Με την ακτή να είναι λίγο πιο επιθετική από όσο έχω προλάβει να δω. Πάμε να αρχίσουμε με τα νέα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Διονύση Δεσίλα είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία μου.
1: Γεια σου, Νίκο μου, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ? Μετράμε αντίστροφα για Ντεφράη?
1: Ναι. Και ο Ράστοντερ και ο Ντεφράη πήγαν το απόγευμα για να κάνουν ένα ατομικό πρόγραμμα, να κάνουν μια δική τους προπόνηση. Και περιμένουμε απλώς το επίσημο. Mm-hmm. Ήταν και ωραίο το βίντεο, δεν ξέρω αν το έχεις δει, που ανέβασε η ΠΑΕ.
0: Ναι. Της προαναγγελίας.
1: Μια προαναγγελία, ναι, με το πιάνο, γιατί παίζει πιάνο Ντεφράη, οπότε ήταν ένα ωραίο βίντεο. Γενικώς κάνουν μια πολύ ωραία δουλειά τα παιδιά στα social με τα βίντεο που ανεβάζουν.
0: Ναι, και το χθεσινό του Ράστοντερ ήταν ωραίο.
1: Του Ράστοντερ, ναι. Είναι, ήταν ωραία. Ο Ντεφράη είχε ζητήσει να κάνει το απόγευμα με το γυμναστή ατομικό, το ίδιο έγινε και με το Ράστοντερ που πήγαν. Και περιμένουμε τώρα την επισημοποίηση επί της ουσίας, έτσι για να τελειώσει και αυτό που, τυπικό είναι. Και έτσι κάπως προχωράει ο Παναθηναϊκός με τα γραφικά. Και περιμένουμε τη συνέχεια. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στη συνέχεια.
0: Κάτσε, μου βιάζεσαι.
1: Ναι.
0: Πολύ ενημερωμένος ο Ράστοντερ, έτσι. Για Ελβετός, για Παναθηναϊκό.
1: Αναφέρεσαι στο κομμάτι των δηλώσεων που έκανε.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχει μιλήσει στο κανάλι της ΠΑΕ. Μεταξύ άλλων, είπε ότι μου μίλησε ο παππούς μου για τον Παναθηναϊκό και ανατρίχιασα. Το πρώτο πράγμα που έκανα, είπε, όταν έμαθα για τον Παναθηναϊκό, ήταν να πάω στον παππού μου και να το πω. Είναι και εκείνος ένας οπαδός παλιάς σχολής, μου μίλησε για το σύλλογο, μου είπε κάποια πράγματα και ανατρίχιασα. Είδα βίντεο στο YouTube και όλα όσο αφορούν και τον κόσμο και ενθουσιάστηκα, ανυπομονώ να τους δώσω γήπεδο. Είπε ότι είχε κάπου 6-7 συζητήσεις με τον Στέφανο Κοτσόλη και με τον προπονητή και ήταν καλές. Μου είπα κάποια πράγματα για την ομάδα. Είπε ότι πιστεύω ότι ταιριάζω στο αγωνιστικό στυλ και το σύστημα του προπονητή με το έντονο pressing και την υψηλή ένταση. Για το δικό του προφίλ είπε, όταν είμαι στο γήπεδο δίνω το 120% για την ομάδα μου και τρέχω συνεχώς. Νομίζω ότι διαθέτω όλα όσα χρειάζεται ένας επιθετικός. Δεν είμαι απολύτως ψηλός και δυνατός, έχω και τεχνική. Στην εστία μπροστά είμαι ψύχραμος. Κάποια πράγματα έτσι για το στυλ του. Είπε ότι είναι έξτρα κίνητο για αυτόν το γεγονός του Παναθηναϊκού είναι πολλά χρόνια μακριά από το πρωτάθλημα και θέλω να τον βοηθήσω. Είχα παρακολουθήσει, είπε, τον αγώνα με τη Young Boys. Δεν ήμουν στο γήπεδο, δεν είδα στην τηλεόραση. Και τέλος πάντων έχει πει αρκετά πράγματα και μπορεί ο κόσμος στο κανάλι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να δει αυτή τη συνέντευξη του νέου παίκτη του Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράη, ο οποίος είπε και το δικό του αντίο στην Ίντερ.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένας χαμός κάτω. Εντάξει, ήταν πολλά χρόνια στην Ίντερ, έτσι. Μια μεγάλη προσωπικότητα, γίνεται ένας χαμός από τα σχόλια. Είπε ότι ήταν τιμή να φορέσω τη φανέλα και να γίνω προνόμιο και προνόμιο να γίνω μέρος αυτής της οικογένειας. Θα έχω για πάντα στην καρδιά μου αυτήν την ομάδα, αυτή την πόλη και φυσικά κάθε ανάμνηση. Ευχαριστώ όλους εσάς που τα καλά γιορτάζαμε μαζί και στα άσχημα μας κάνατε να μην νιώσουμε ποτέ μόνοι. Τώρα θέλω να τεστάρω τον εαυτό μου σε κάτι νέο, να κυνηγήσω νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ντεφράη στην Ίντερ. Ο Ντεφράη γίνεται παίκτης του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Έλεγα γιατί δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Είμαστε αναμονή για να δούμε πού θα στοχεύσει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Όποιο όνομα έχει βγει και έχει το φως δημοσιότητας, δεν επιβεβαιώνεται.
0: Εννοείς Βίνια,
1: ναι, δεν
0: Μάρτιν, Ζαγαρίτη και τέτοια πράγματα.
1: Ζαγαρίτης υπάρχει πάντα στη λίστα. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει προχωρήσει καλύτερο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ και θεωρώ και μαθαίνω ότι έχει κάτι άλλο τώρα για αυτή τη θέση εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό φαίνεται. Να δούμε τις επόμενες μέρες, εννοώ για θέση του αριστερού μπακ, τις εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Τώρα από εκεί πέρα, αγωνιστικά σήμερα πρωινή προπόνηση, πάλι τακτική, πολύ τακτική,
0: ναι,
1: από τον Ίστρουκ, πάλι μια επιμονή στο build-up και στο pressing, δηλαδή στο κομμάτι της τακτικής η μία ομάδα να κάνει build-up, η άλλη να πρεσάρει και αυτή που κάνει build-up να προσπαθεί να σπάσει το pressing και με τη βοήθεια του τερματοφύλακα. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε αυτό να το δουλεύει το πόνος Παναθηναϊκού Νίστρουπ, γιατί θέλει τον τερματοφύλακα ενεργό σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και ήθελε και τερματοφύλακα να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Για παράδειγμα, στη χθεσινή προπόνηση, ο Πένια, ας πούμε, γι' αυτό αποκριθήκε, μεταξύ άλλων, γιατί είναι καλός μεταξύ άλλων με την μπάλα στα πόδια. Ένα παράδειγμα δώσω στη χθεσινή προπόνηση. Έκανε μια μακρινή πάσα ο Τσάβες, ο οποίος επίσης είναι πολύ καλός στην μπάλα στα πόδια, σε συμπαίκτη του και τον βρήκε κατευθείαν και του φώναξε ο Νίστρουπ στα αγγλικά με εντυπωσίασες. Δεν του απάντησε ο Τσάβες, γιατί είχε το μυαλό του στο δίτερμα και νόμιζε ο Νίστρουπ ότι δεν το κατάλαβε και του είπε πείτε του κάποιος στα ισπανικά και λέει κότσο το κατάλαβα. Κατάλαβα, ευχαριστώ ας πούμε. Το θέλει πάρα πολύ αυτό ο Νίστρουπ. Να πω ότι σήμερα λοιπόν δούλεψε αυτό το κομμάτι. Δεν είχε απογευματινή προπόνηση. Αύριο υπάρχει φιλικό
0: στις 6
1: με τη Χέλμοντ. Ένα φιλικό το οποίο τηλεοπτικά θα το δει ο κόσμος από το Sky, ραδιοφωνικά φυσικά από τον Big One Sport FM. Και κάπως έτσι προχώρησε και η σημερινή μέρα. Να πω επίσης ότι στο θέμα του Λιμιού που παραχωρήθηκε στον ΑΠΟΕΛ, ο Παναθηναϊκός είχε κρατήσει ένα ποσοστό μεταπόληση 20%. Πέρα της εξοικονόμησης των χρημάτων του μισού συμβολαίου του, γιατί γλιτώνει το μισό συμβολαίο ο Παναθηναϊκός, κρατάει και ένα ποσοστό μεταπόλησης. Τι άλλο, και μετά με ρωτάσεις ό,τι θέλεις. Mm-hmm. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της Λίγκας, η ΠΑΕ δεν έχει πάρει κάποια θέση. Αυτό που μπορώ να σου μεταφέρω εγώ, αυτό που ξέρουμε, είναι ότι η υποσιότητα Λαφούζου, υπήρχαν κάποιοι ψήφιροι τι θα γίνει, αποφασίστηκε και τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Και με αυτή την ισοπαλία επουσίας, τι έχει καταφέρει να αποτρέψει η επανεκλογή Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Αυτό έτσι, έχει συμβεί με αυτό το 7-7 το οποίο είχαμε στη Λίγκα. Για μένα διαμορφώνονται και κάποιες συνθήκες, αυτό είναι δική μου εκτίμηση, για του χρόνου, για τα τηλεοπτικά, έτσι όπως πάνε τα πράγματα τώρα, αλλά αυτά θα τα δούμε όταν θα έρθει.
0: Το ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Για το φιλικό αύριο, πιστεύεις θα δούμε ευκαιρίες για όλους, γιατί νομίζω ότι είναι ξεμόδιασμα, έτσι.
1: Ναι. Έτσι νομίζω, ναι. Νομίζω ότι θα δούμε, πιθανότητα να δούμε δύο δεκάδες. Mm-hmm. Να δούμε και νέα παιδιά, κάποιον από τους, να σου πω τέσσερις από τους τρεις, γιατί ο Νεβής κάνει ατομικό, κάποιον από τους τρεις, δηλαδή το γείτονα, τον Πινιάρη, τον Λάδα. Είναι πράγματα που θα το αποφασίσει ο προπονητής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει κάποιες δοκιμές για το φιλικό, γιατί τώρα
0: στην
1: τακτική που δουλεύει, ναι, παίζουν όλοι και αγωνίζονται όλοι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά ναι, ναι, πιστεύω ότι θα δούμε πολλούς παίκτες, πιθανότητα όλους που είναι διαθέσιμοι να αγωνίζονται.
0: Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι είναι καθαρά για να ξεμουδιάσουν και να δει πώς πάει.
1: Ναι, το φιλικό να ξεμουδιάσουν.
0: Η προετοιμασία, ναι, δεν είναι.
1: Να δει κάποια πράγματα σε συνθήκες αγώνα ο προπονητής.
0: Ναι,
1: όλα τα φιλικά γίνονται για δοκιμές, αλλά αυτό θα είναι και ένα ξεμούδιασμα.
0: Το πρώτο.
1: Απέναντι σε μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας είναι το πρώτο, όπως το είπες και εσύ. Και εντάξει, θα πάρουμε μια πρώτη εικόνα μέχρι εκεί.
0: Και είχαμε και το μήνυμα για την απόσυρση του Χουάνκαρ, έτσι, από χθες. Ήταν γνωστό, ο Παναθηναϊκός σήμερα τον αποχαιρέτησε, να το πω έτσι.
1: Βεβαίως. Ο Χουάνκαρ, ο οποίος δέχτηκε με τον Παναθηναϊκό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τον αγάπησε τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να σου πω ότι όταν είχε πάει στον Άρη και δεν πήγαινε καλά το πράγμα, ψαχνόταν πως και γύριζε ο ίδιος. Και τον αγάπησε και αγαπήθηκε και σήμερα υπάρχει και ο αποχαιρετισμός της ΠΑΕ. Ο Χουάνκαρ, ο οποίος κρέμασε τα παπούτσια του. Λέει ότι είναι ένας πραγματικός επαγγελματίας και ένα αξιοαγάπητο μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού. Τον ευχαριστεί για όλα. Του έρχεται τα καλύτερα για το νέο κεφάλαιο στη ζωή του και καταλήγει μια φορά πράσινος για πάντα πράσινος η ανάθεση ΠΑΕ με τον ίδιο τον Χουάνκαρ να απαντάει και να γράφει Love Your Ways. Αγάπη, σας αγαπώ για πάντα. Ένας παίκτης ο οποίος πρόσφερε στον Παναθηναϊκό. Έπαιξε τον Παναθηναϊκό και ξαναλέω δέθηκε αρκετά με την ομάδα. Να το ευχηθούμε και εμείς καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει απόδειξη στο εξής.
0: Ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και αύριο με τα πρώτα σκόρπια συμπεράσματα. Διονύση Δεσίλας από την Ολλανδία, τελευταία νέα του Παναθηναϊκού που εντάξει δεν αποκλείεται να τον έχουμε μέσα στην εκπομπή καθώς είπαμε με τραυματίστροφο για την επισημοποίηση, την τυπική επισημοποίηση της μεταγραφής του Ντεφράη. 0-0 ακτήλευαντος στην Νορβηγία, διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: συμμετέχει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στα Δωδεκάνησα με την επίσκεψή του στην Κάρπαθο και την πολιτική ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες βρέθηκε στην Κάσο που ανέδειξε τη γεωστρατηγική σημασία της και τη στήριξη των μικρών νησιών. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκρητος, η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών και τον ενημέρωσε για τις προτάσεις των μικρών δήμων σχετικά με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, ζητώντας τη στήριξη του κόμματος για τη θέσπιση ρήτρας νησιωτικότητας που θα δώσει οικονομική ανάσα στα νησιά που δεν ζουν από τον τουρισμό. Στο Αγαθονήσι το Σάββατο 4 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για να εγκαινιάσει το νέο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Μετά από 10 χρόνια αγώνων, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου πετυχαίνει μια ιστορική νίκη για την ασφάλεια των εργαζομένων. Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ ιδρύεται το Τμήμα Τεχνικής Επιθεώρησης Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο. Ο πρόεδρος Παναγιώτης Εγκλέζος, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας πως δεν είναι μια απλή απόφαση, αλλά έρχεται να σώσει ανθρώπινες ζωές. Την έντονη αντίθεσή της στην άμεση κατάργηση των επαρχείων εκφράζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφερειακής Αρχής Κώστας Ταρασλιάς ζήτησε να μετατεθεί η ρύθμιση για την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο. Το θέμα συζητήθηκε εκτάκτως στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο εξέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας, ενώ θα απασχολήσει και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Στην αυριανή ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα γίνει η εκλογή του νέου Προεδρείου της, καθώς και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης θα μείνει αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου η Ρόδος, λόγω 24ωρης απεργίας οδηγών και ιδιοκτητών. Η κινητοποίηση ξεκινά στις 6 το πρωί με συγκέντρωση στο εμπορικό λιμάνι. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα εξοδοτικά πρόστιμα στις ώρες οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε ληστείες στην ΚΟ, προχώρησε η αστυνομία. Συνελήφθησαν τρεις νεαροί ηλικίες 17, 20 και 21 ετών, καθώς και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και ναρκωτικά. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην
3: υγειά
4: μας!
3: Η στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών.

0: στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Γιατί ασφαλώς θα αναλάβει το ρόλο, θα έχει ενεργό ρόλο στις μεταγραφικές υποθέσεις, εννοώ στις διαπραγματεύσεις και συζητήσεις που θα υπάρξουν. Νομίζω θα έχει και συμβουλευτικό ρόλο σε αρκετά ζητήματα. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος που έχει και μεγάλη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, αλλά και μεγάλη εμπειρία και στο κομμάτι των ακαδημιών. Γενικότερα, θες να σου πω 2-3 πράγματα και πολύ γρήγορα.
2: Θα ρωτούσα για το παρελθόν του, τι έχει αλλιεύσει.
1: Γιατί ήταν πρόεδρος, έτσι, τη σειρά 4 ετών στην Κιμαράες. Mm-hmm. Για να καταλάβεις, μεταξύ, την δεύτερη φορά βγήκε με ένα ποσοστό άνω των 90% ψηφίστηκε για πρόεδρος, έτσι, για να παραμείνει στην προεδρία. Σκέψου ότι οι πωλήσεις που έκανε στην Κιμαράες, η Κιμαράες θεωρητικά είναι πλέον η πέμπτη δύναμη στην Πορτογαλία και την καθιέρωσε. Δηλαδή να την έχει η Ευρώπη αρκετά χρόνια. Φέτος πήρε και ένα League Cup. Δεν το λες άσχημα για μια ομάδα όπως η Κιμαράες, έτσι, να πάρει έναν τίτλο. Με profit, με κέρδος που λέμε κοντά σε 100 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τετραετία. Για την Κιμαράες τώρα σίγουρα είναι μεγάλο ποσό. Άφησε πίσω του, όπως λένε οι Πορτογάλοι, μιλώντας αυτό έμαθα, ένα σύλλογο με πιο σύγχρονες δομές και ισχυρότερη αναπτυξιακή βάση σε σχέση με αυτά που παρέλαβε. Δηλαδή, σταθεροποίησε πολύ οικονομικά τη ομάδα, ενίσχυσε πάρα πολλές ακαδημίες. Κάτι που δεν το είχε η Κιμαράες στο καλοκαίρι του οποίου ήταν ακαδημιών, που παίζει ρόλο, έτσι, στην Πορτογαλία. Έφτιαξε μια ομάδα ανταγωνιστική στην Ευρώπη. Κατέκτησε αυτό που ένα σημαντικό χώρο τίτλο. Οργανωτικά αναβαθμίστηκε πολύ η ομάδα. Και γενικότερα είχε και έναν ρόλο κατά την παρουσία του να εγκρίνει και να. Και ασφαλώς προπονητές και διάφορους ακόμα ανθρώπους και στην εξέβρεση πολλών έτσι, ταλέντων για την ανάπτυξη των ακαδημιών. Είτε αγορά με μικρά ποσά κάποιων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών, είτε βρίσκοντας μέσω του σκάουτινγκ για να τους φέρει.
2: Γιώργο μου,
1: γενικότερα, ναι.
2: Βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε δει ίσως από τα ωραιότερα γκολ του παγκοσμίου κυπέλλου από τον Νούσα. Η Νορβηγία έχει ανοίξει το σκορ. Δημήτρης Παπαδήμα θα μας το περιγράψει.
3: Όντως καλά τα είπες, Νίκο, πολύ όμορφο το γκολ από τον Νούσα, δίνει προβάδισμα στην Νορβηγία 1-0 στο 31ο λεπτό. Ο Νούσα συνέκλεινε από τα αριστερά και έκανε ένα υπέροχο φαλτσαριστό πλασέ, έστειλε την μπάλα στο γάμα της εστίας του Φοφανά για να βάλει μπροστά την Νορβηγία, μια Νορβηγία η οποία μέχρι τώρα αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα. Η ακτή ελεφαντός του ήταν εκείνη που είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, σε ένα μάτς πάντως που τώρα δεν είχε πολλές μεγάλες ευκαιρίες. Η Νορβηγία βρήκε τον τρόπο με αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικής μαγείας του Νούσα.
2: Μάλιστα. 1-0 λοιπόν η Νορβηγή. Με αυτό το πραγματικά υπέροχο γκολ του Νούσα επιστρέφουμε στο Ροτζανάκα. Αλλά φίλε, sorry.
1: Εντάξει, κανένα πρόβλημα, Νίκο. Λοιπόν, γενικότερα, σαν συμπέρασμα, αρκετοί ουσιαστικά στην Πορτογαλία αναγνωρίζουν ότι άφησε μια Κιμαράες πιο υγιή οικονομικά, με μεγαλύτερη αξία πλέον, έτσι, σαν ομάδα, σαν σύλλογος, με ισχυρότερη θέση στην αγορά μεταγραφών. Και κυρίως δηλαδή στο οικονομικό και στο οργανωτικό κομμάτι έκανε μεγάλο έργο. Ο ίδιος μάλιστα, για να το πούμε και αυτό, γιατί έφυγε από την ομάδα, είχε πει ότι αν δεν του πήγαινε καλά η φετινή σεζόν θα αποχωρούσε, θα είχε παραιτηθεί. Και όντως η Κιμαράες δεν ήταν στα καλύτερα της φέτος. Ήταν λίγο ασταθής σαν ομάδα. Δεν έπαιξε και το στόχο της Ευρώπης που είχε θέσει. Πρώτη κατακτήλικα. Και ο ίδιος είπε ότι εγώ τη ρωτώ λόγο μου, είχα πει ότι αν δεν πάμε καλά, την πρώτη φορά που δεν θα πάμε καλά θα φύγω και αποχώρησε.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, εγώ εκεί και πέρα.
2: Επικεφαλής ποδοσφαιρικού τμήματος του Ντάρκο Κοβάτσεβιτς.
1: Και βέβαια, εννοείται πως παραμένει στη θέση του Ντάρκο Κοβάτσεβιτς, όπως παραμένει και στη δική του θέση και ο Κριστιαν Καρεμπέ, έτσι, ο σύμβουλος στρατηγικής της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και από τους δύο δεν υπάρχει κανένα παράπονο και ήθελε ο Ολυμπιακός να τους διατηρήσει στο ρόστερ του, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν βοηθήσει στο σύλλογο και είναι και δύο φυσιογνωμίες που είναι αναγνωρίσιμε έτσι και στο εξωτερικό ασφαλώ, όσο μάλλον το Κριστιαν Καραμπέ και ο Ντάρο Κοβάσης βέβαια. Και ο Ολυμπιακός θα διατηρήσει και τους δύο χωρίς να αλλάξει το πόσο τους. Mm-hmm. Και πλέον περιμένουμε να δούμε και τι άλλες κινήσεις θα γίνουν. Μία από αυτές φαίνεται πως θα είναι ένας ακόμα άνθρωπος. Δηλαδή υπάρχει το όνομα του Αντώνιο Κορδόν, Νίκο, προέγυψε από την Ισπανία, ότι ο Ολυμπιακός μιλάει και πάλι μαζί του για την επιστροφή. Ένας άνθρωπος που θυμάσαι ήταν η σεζόν του Conference. Ναι. Αυτός την ξεκίνησε μαζί με τον Μαρτίνεθ όταν ήρθε ο
2: έφυγε λόγω του οικογενειακού θέματος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ναι, υπήρχε ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα, ένα πρόβλημα υγείας, στο οποίο έπρεπε να φύγει. Γιατί αν το είδες κιόλας, δηλαδή ήταν και επικεφαλής του γκρουπ τότε, μόνο στο Ολυμπιακό. Στην αρχή ξεκίνησε στο Ολυμπιακό, μετά ήταν επικεφαλής του γκρουπ και στην Όθρα Μπιστήριο Άβε. Αλλά αυτό το πρόβλημα τον ανάγκασε να γυρίσει στην Ισπανία και μάλιστα πέρασε κάποιο διάστημα για να βρει ομάδα.
2: Ναι.
1: Δούλεψε μετά λίγο σαν Ατλέτικο Μαδρίτης και σε Βίλη. Δεν τις λες και αμελητές ποσότητες, καμία από τις δύο. Υπάρχουν συζητήσεις για να επιστρέψει, ακόμα δεν υπάρχει όμως κάτι συγκεκριμένο. Να πούμε ότι γυρίζει.
2: Ναι. Okay.
1: Αυτό το λέμε βεβαιότητα, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δεδομένο. Κάτι δεδομένο, δηλαδή ότι έχει κλείσει. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσουν οι συζητήσεις. Από μένα νομίζω και ένα ακόμα ραντεβού, άλλη μια συνομιλία, άλλη μια συνάντηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον κύριο Κορδόν. Για να δούμε αν θα επιστρέψει, ουσιαστικά θα έχει ένα ρόλο σαν τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής. Πάνω στο ποδοσφαιρικό τμήμα και αυτός και στο κομμάτι των μεταγραφών, σκάουτινγκ και σχετικά. Επί των ημερών του, νομίζω δεν ήταν αυτός πάντως το πρόβλημα στην αρχή της σεζόν. Περισσότερο ήταν ο προπονητής.
2: Ίσως που σημάδεψε και το ρόστερ, έκανε διάφορα, ναι.
1: Βέβαια. Mm. Σημάζει πολύ το ρόστερ, πούλησε αρκετού ποδοσφαιριστέ, ελάφρυνε πάρα πολύ το ρόστερ. Έφερε και κάποιου παίκτε όπω ο Έσε ή ο Ορτέγκα.
2: Ναι.
1: Ειδικά ο Έσε έχει αποκτήσει τεράστια αξία, το ξέρουμε έτσι, σε σχέση με αυτά τα 8 περίπου εκατομμύρια που ξόδεψε ο Ολυμπιακό τότε. Για να τον αποκτήσει.
2: Εντάξει, για να το κλείσουμε. Προφανώ κάτι δεν λειτουργούσε καλά και ο Βαγγέλη Μανάκη να το διορθώσει έτσι. Και εγώ το χαιρετίζω, είναι μια κίνηση βελτίωση. Αλλά δεδομένα για να γίνεται τέλος Ιουνίου.
1: Ναι, αυτό Νίκο, ότι όταν βλέπεις αν κάτι δεν λειτουργεί καλά ή δεν λειτουργεί όπως το θέλεις.
2: Αυτό, ναι.
1: Πολλές φορές είναι και
2: αυτό. Βελτιώνεις, ναι.
1: Το βελτιώνεις. Και
2: ναι. Σωστή κατεύθυνση είναι η κίνηση.
1: Έδειξα άμεσα αντανακλαστικά και ο Βαγγέλης Μαρανίκης γενικότερα άνθρωποι του Ολυμπιακού για να προχωρήσουν έτσι σε κάποιες ενισχύσεις. Πολύ πιθανό να υπάρχει ενίσχυση και στην Ακαδημία. Αλλά αυτό θα τα πούμε τώρα για τις επόμενες ημέρες. Τώρα στα μεταγραφικά 2-3 πολύ γρήγορα, Νίκο. Ο Μάντσα συνεχίζει όπως το είχαμε πει έτσι, κύριο Άβε. Ναι. Ο δανεικός εκεί που θα είναι λογικά και ο Νασιμέντο. Και αυτός ο δανεικός ανακοινώθηκε ασφαλώς η επιτροφή του Κάρμο. Υπέρ ευκαιριωτές συμβόλαιο. Και πλέον όλοι ευελπιστούν ότι θα δουν τον Κάρμο της πρώτης σεζόν ή ακόμη και καλύτερο από την πρώτη σεζόν. Περιμένουμε εντός των επόμενων ωρών ή στο επόμενο 24ωρο. Και τα νεότερα με τον Πόποβιτ είναι εδώ έτσι στη χώρα να υπογράψει, να ανακοινωθεί και αυτός.
2: Τυπικό είναι έτσι.
1: Επειδή πολλοί κόσμοι ρωτάει, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και πόσο μάλλον είναι κρίμα για να πέφτει και αδικό να διαρρέονται πράγματα, όχι να διαρρέονται, να λέγονται πράγματα ότι έχει πρόβλημα στα ιατρικά και τέτοια, γιατί όλα αυτά στιγματίζουν και τους παίκτες. Και είναι σοβαρά πράγματα.
2: Είναι καλά, στην Ελλάδα είμαστε.
1: Ναι. Απλά εγώ αυτό που καταλαβαίνω στιγμή είναι ότι θα προχωρήσει κανονικά. Τώρα αν έχουμε κάτι διαφορετικό θα το δούμε, αλλά αυτό που ξέρω εγώ ότι προχωράει κανονικά αύριο, μεθαύριο, όταν θα ανακοινωθεί κανονικά από COVID. Νομίζω ότι απλά και του Κάρμου ήταν, ξέρεις, μια συμφωνία που βγήκε πριν ημερών, οπότε ήταν και πολύ πιο εύκολο να γίνει. Και περιμένουμε τα νεότερα με Ρόκα και Στάνιτ. Με το Ρόκα περίμενε αυτό που σου είπε ότι ο Ολυμπιακός Άνθρωπος πράσινο φως στην Τζιρόνα για να έρθει σύντομα από ποδοσφαιριστής. Πιστεύω ότι θα προλάβει την ομάδα πριν φύγει για Ολλανδία. Το θέμα του Στάνιτς. Ο Ολυμπιακός με την Λιντομπόρα σου είναι πάρα πολύ κοντά. Να διευθυνθούν όλα τα ζητήματα, δηλαδή ο τρόπος μεταβολής, κάποια μπόνους, ίσως και το ποσοστό μεταπόληση, εγώ θα έλεγα, για να τελειώσει αυτή την κίνηση και από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορούν να αλλάξουν και ορισμένοι στόχοι με την έλευση όλων ανθρώπων.
2: Μάλιστα. Να σου πω, υπάρχει πιθανότητα να απασχολήσω λίγο Γιάννης, που είναι ελεύθερος από την Πολωνία.
1: Καλή ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που ο Ολυμπιακός τον έχει στη λίστα του Νίκο. Αλλά δεν είμαι βέβαιος αν θα είναι ο αριστερός μπακ που είναι η πρώτη επιλογή. Καταλαβαίνω ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός σίγουρα ένα αριστερό μπακ. Θα ήθελε ιδανικά γενικότερα στα μπακ από τους τρεις παίκτες θα πάρει σίγουρα, μπορεί και τέσσερις σύνολο, βάζω μέσα και το Μαθαίο, να έπαιρνε τουλάχιστον έναν με δύο Έλληνες.
2: Να, γι' αυτό το λέω.
1: Ο Λυκογιάννης είναι μια περίπτωση στον Ολυμπιακό, την έχουμε κοιτάξει και την έχουμε στείλει όμως από τον Μπακ, είναι δεδομένο.
2: Και δικό του παιδί, έτσι.
1: Βέβαια, ακριβώς. Mm. Και Έλληνας και τα πάντα όλα. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν κοιτάξει, έχουν προχωρήσει δύο-τρεις περιπτώσεις που ήταν πιο μπροστά, όπως ήταν στην αρχή του Γιαννούλη, όπως είναι ο Άρων Μαρτίν, ο Άλεξ Τέλες που προδόθηκε.
2: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι κανονικά στη λίστα του Ολυμπιακού ο Λυκογιάννης. Και θα πρέπει να δούμε αν θα γίνει κάτι σε επόμενες ημέρες, γιατί πλέον είναι και τυπικά ελεύθερος από την Μπολόνια, γιατί είχε συνένα, αλλά δεν ενεργοποιήθηκε.
2: Μάλιστα. Ωραία, κύριε, μου ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Νίκο.
2: Γύρω Ανάκα, πλήρες ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Παραμένει το 1-0 υπέρ της Νορβηγίας απέναντι στην εκτέλεση του. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου είμαστε. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με Δημήτρη Παπαδήμα για απολογισμό του πρώτου μέρους.

0: Άσε εμένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.

0: προλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι ακτελήφαντος στη Νορβηγία. Πάμε στο Δημήτρη Παπαδήμα για ένα συνολικό σχόλιο. Δίκαια νομίζω η Νορβηγία, έτσι.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, Νίκο μου. Δίκαια προηγούνται οι Νορβηγοί με το υπέροχο γκολ του Νούσα από το 31ο λεπτό. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο μισάωρο ήταν αρκετά ισορροπημένο το παιχνίδι, με την πλάστικα έτσι να γέρνει ο λίγο τι προς την πλευρά της ακτής ελεφαντοστού. Είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της.
0: Φλίαρη όμως, ε.
1: Ναι, φλίαρη. Η αλήθεια είναι δεν είχαμε πολλές φάσεις, ειδικά στο πρώτο μισάωρο. Η ακτή είχε μια φάση στο 21 με τον πλάγιο μπακ της, τον Κονά, να συγκλίνει και να πλασάρει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Μετά το μισάρο η Νορβηγία ανέβασε λίγο έτσι ρυθμούς και κατάφερε να βρει τον γκολ ουσιαστικά στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία της, στο 39, έτσι από αυτή την προσωπική έμπνευση του Νούσα. Μάλιστα τρία λεπτά αργότερα στο 42 η Νορβηγία έχασαν ευκαιρία να κάνουν και το 2-0. Ο Σόρλοθ έκανε μια κεφαλιά πάσα για τον Χάλαντ, τελευταία στιγμή έκοψε ο Σανγκαρέ με έτσι κρίσιμη επέμβασή του. Η ακτέλεφαντος του λίγο πριν το φινάλε της καθυστερήσης του πρώτου ημιχρόνου με μια κεφαλιά του Αγκμπαντού είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει. Δεν τα κατάφερε. Θα το προσπαθήσει στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο αναμένεται και αυτό αμφίροπο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Παπαδήμα. Είναι λοιπόν η Νορβηγή απέναντι στην ακτή ελεφαντος του. Παιδιά, ο Γιώργος Πετρίδης δεν έβγει σήμερα, εκτός αν έχει κάτι ο Παναθηναϊκός εκτακτό. Δεν υπάρχουν πράγματα ούτε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή που να είναι άξια αναφορά. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ προς το τέλος της εκπομπής. Γενικά, γιατί έχει γίνει ένας χαμός. Για το φίλο που με ρωτάει για το αν ο Ολυμπιακός θα παίξει σαν Ελαρίνα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά αυτή τη στιγμή. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ότι όλο και πιο πολύ οριμάζουν οι συνθήκες για κάτι τέτοιο.

0: Και συνεχίζουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Πάμε στην Ολλανδία, πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου σε μια μέρα που στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ εννοείται ότι κυριαρχεί το αντίο του ΟΣΔΟΕΦ με συγκινητικό μήνυμα από τον παίχτη, αλλά πριν από λίγο και με σχετικό μήνυμα από την ΠΑΕ. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ναι, είναι μια είδηση. Το θέμα του ΟΣΔΟΕΦ για αρκετό καιρό παρέμενε ανοιχτό. Υπήρχαν αρκετά ενδεχόμενα. Στο κάτω-κάτω έγιναν και συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών το προηγούμενο διάστημα. Ο Ρώσος θα ήθελε, επέμενε για συμβόλαιο 2 ετών. Ο ΠΑΟΚ έδινε ένα. Πέρασε ο καιρός. Τέλος πάντων, δεν συνεχίζεται αυτή η συνεργασία. Είναι κατά κάποιο τρόπο άλλη μία αλλαγή την οποία θα κάνει ο ΠΑΟΚ στα ΧΑΦ. Αφήνει αυτόν τον ποδοσφαιριστή με ό,τι έδωσε, πολλά παιχνίδια τα τρία προηγούμενα χρόνια, για να ανανεώσει το ρόστερ του στα ΧΑΦ. Κάποια τέτοια εξέλιξη και με τον Μπιάνκο, και εκεί δεν το προχωράει ο ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά δείχνει ότι στο κέντρο σίγουρα θα χρειαστεί και θα κάνει αλλαγές, αποφάσισε να κάνει αλλαγές. Αυτή τη στιγμή είναι ενεργή ο Ζαφίρης τον Καμαρά, ο ΜΕΙΤΕ είναι εδώ ναι μεν, αλλά άγνωστο πότε θα μπει να ξεκινήσει προπονήσεις και πότε θα ξεκινήσει ουσιαστικά και η χρονιά του. Και σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αναζητήσει δύο χαφ με τις πληροφορίες και από την Ισπανία για τον Σάντα Μαρία της Βαλένθια να μην είναι τόσο θετικές, ότι είναι μία από τις προτεραιότητες.
0: Mm-hmm. Αποχαιρέτησε και τον Ιβανούσετς.
1: Ναι, ήταν ένας δανεικός που δεν θα ανανέωνε έτσι και αλλιώς. Δεν ήταν μια επιτυχημένη κίνηση. Ο παίχτης αυτός είναι σε μια καθοδική πορεία. Είναι μια δεδομένη αλλαγή και αυτή των τελευταίων αυτής της περίοδου, ας το πω έτσι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Για τις περιπτώσεις Γιαννούλη Χατζηδιάκου είχαμε κάποια εξέλιξη, μπορούμε να πούμε στην τελική ευθεία ή είμαστε σε στάση αναμονής?
1: Ναι, στάση αναμονής. Δεν υπάρχει σημάδι ότι είναι σε τελική ευθεία. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πεις ότι σήμερα αύριο αναμένεται εξέλιξη, ειδικά για τον Γιαννούλη. Σίγουρα πολλές επαφές, σίγουρα και με τον Χατζηδιάκο αρκετές, είναι στόχοι. Νομίζω ότι αργά γρήγορα θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να τους κλείσει, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο δείχνει να είναι κοντά να πλησιάζει. Έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ σίγουρα και για στόπερ και για χαφ, είναι αυτές οι βασικές του προτεραιότητες, αλλά όχι ότι είναι απόλυτα κοντά. Παρεπτόντως να πούμε ότι στην προπόνηση του ΠΑΟΚ ήταν ο γνωστός εκπρόσωπος παιχτών ο Κουτσολιάκος. Στον ΠΑΟΚ εκπροσωπεί τον Μιχαηλίδη, τον οποίο αποχώρησε μαζί από το γήπεδο. Το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη τελειώνει την επόμενη σεζόν. Εντάξει, είναι και αυτό ένα ζήτημα που κάποια στιγμή θα πρέπει να διευθυνθεί. Όχι σίγουρα ότι αποτελεί προτεραιότητα.
0: Mm-hmm. Είχαμε και την πρώτη μέρα του Ελουστόντε. Mm-hmm. Πώς τον είδες?
1: Είναι αρκετά ποιοτικός παίχτης. Mm-hmm. Από τις επαφές του το καταλαβαίνεις. Ισπανική ποδοσφαιρική παιδεία, σίγουρα, 100%. Έχει κάνει 313 παιχνίδια στη Σοσιεδάδ, πάρα πολλά μάτς στην Πριμέρα. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε η αξία ούτε η ποιότητά του. Απλά το περιβάλλον το οποίο άλλαξε και η προσαρμογή. Ο ΠΑΟΚ για πολλούς λόγους ποντάρει πολλά σε αυτόν, και γιατί ήταν ο πρώτος που έκλεισε γρήγορα, αλλά και για όλη αυτή την εμπειρία του. Σε γενικές γραμμές θα μας απασχολήσει πολύ. Είναι δεδομένο και αύριο στο πρώτο φιλικό που δίνει ο ΠΑΟΚ στις 6 ώρα Ελλάδας με την Μπέβερεν εδώ στο προπονητικό κέντρο το οποίο τον το φιλοξενεί. Δεν θα δούμε σε αυτό το παιχνίδι σίγουρα τον Παυλένκα που είναι εκτός προγράμματος. Σίγουρα δεν θα δούμε τον το Χατσίδι από ό,τι φαίνεται, τον Μεϊτέ βεβαίως, τον Τεσπότοφ εννοείται, τον Σορετήρε είναι αρκετά γεμάτο το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ.
0: Άρα έτσι είναι ένα ξεμούδιασμα ουσιαστικά χωρίς να...
1: δύο εντεκάδες, πολύ νεαροί ποδοσφαιριστές. Σίγουρα θα δούμε πάρα πολλούς να αγωνίζονται σε ένα πρώτο παιχνίδι σε αυτή την εποχή λύση για τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Μην την πρίσα αποδεσμεύσω, ρωτάει ένας φίλος αν υπάρχει σκέψη δανεισμού του μύθου τον ΠΑΟΚ.
1: Δανεισμού?
0: Ναι.
1: Όχι βέβαια.
0: Νομίζω πως όχι έτσι.
1: Δεν υπάρχει. Ο μύθος είναι βασικό.
0: Κεφάλαιο πλέον.
1: Αυτή τη στιγμή μαζί με τον Γερεμέγεφ είναι η μόνη διαθέσιμη στους οποίους κοντάρει πάρα πολλά ο ΠΑΟΚ.
0: Να και εγώ ταξιτυπικά σε ρώτησα. Νομίζω ότι ήταν κατανοητή απάντηση. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Δημήτρη Μπατζούρ, λοιπόν, από την Ολλανδία. Πρώτο φιλικό αύριο για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Βελγική Μπέβερεν, χωρίς ουσιαστική εξέλιξη στα θέματα με Γιαννούλη και Χατζηδιάκο. Και φυσικά το αντίο στον ΟΣΔΟΕΦ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να πούμε. Μείνετε μαζί μας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Σε περνώ,

0: Τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Top FM 102,4.
4: Είναι όλο και πιο κοντά σε σχέση και με την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει στο τι έχει να κάνει με την επιστροφή της στην ομάδα, και το λέμε αυτό διότι θέλει να φύγει ο Δημήτρης από το, από το εξωτερικό, θέλει να επαναπατριστεί στη χώρα του και ταυτόχρονα ζυγίζει και μετρά επιλογές. Στις επιλογές που μετρά, η ιδανικότερη αυτή στιγμή λύση, όχι μόνο οικονομικά, συνολικά θα έλεγα, είναι αυτό το Αστέρα. Βεβαίως η υπόθεση εξακολουθεί, παραμένει και είναι δύσκολη. Δεν έχει κρυθεί ακόμα κάτι, παρόλα αυτά υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Ο Κουρμπέλης, ναι, θα μπορούσα να πω τώρα ότι είναι, έχουν γίνει 2-3 βήματα περαιτέρω από ό,τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά και θεωρητικά είναι σε πολύ καλό δρόμο η μεταγραφή, παρότι δεν έχει τελειώσει φυσικά ακόμα. Χρειάζεται η υπόθεση αυτή, η υπομονή, υπάρχει αισιοδοξία. Συνεχίζουμε.
5: Κάτσε, περίμενε τώρα γιατί με μόλις τις βόμβες σου. Ισχύει και του Δημήτρη Νικολάου.
4: Ναι, ισχύει και για τον Νικολάου.
5: Σε αυτή την περίπτωση ο Αστέρας κάνει μια φοβερό ελληνικό κορμό.
4: Τρομερή ελληνοποίηση,
5: ναι,
4: στον κορμό του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο Γιάννης Μπουζούκης.
5: Ναι.
4: Με τον Γιάννη Μπουζούκη υπάρχει προφορική συμφωνία. Το ίδιο ισχύει σε προφορικό επίπεδο και με τον Νικολάου, ο οποίος είναι πρώτον πυλών του Αστέρα. Μάλιστα, επί της ουσίας η συμφωνία Νικολάου Αστέρα ανακοινώθηκε μέσω Ιταλίας. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά και ο Νικολάου, όπως είπαμε, είναι, θα πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής του Αστέρα, όπως ποδοσφαιριστής του Αστέρα πρέπει να θεωρείται ακόμα ένας Έλληνας, και μιλάω για τον αριστερό μπακ που έπαιζε πέρσι στην Ελασίου, έχει κάνει εξαιρετικό ποτάσμα, είναι νεαρός, είναι ο Χρύσανθος Γκέζος, 20 ετών, και αυτό και εδώ έχουμε συμφωνία του Αστέρα με την Ελασίου για την περίπτωση του Χρύσανθου Γκέζου. Είχαμε κάνει αναφορά για Αργεντινή, ότι αρχίζει ο Αστέρας και πάλι και βάζει στο κόλπο την αγορά της Αργεντινής. Και όντως υπάρχει και καπνός και φωτιά, μιας και μιλάμε για μια εξαιρετική περίπτωση. Είναι ο Φράνκο Ορόσκο, ο οποίος είναι εξτρέμ και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, ο Αστέρας είναι σε διαπραγματεύσεις. Ανήκει, όπως εσείς, στη Λανούς. Νίκο, φίλες και φίλοι ακροατές, ο Αστέρας είναι σε διαπραγματεύσεις τόσο με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, όσο και με την ομάδα. Είναι δύσκολη περίπτωση. Παρ' όλα αυτά όμως ο Αστέρας έχει κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες. Ο ποδοσφαιριστής έχει ψηθεί εντός εισαγωγικών για να περάσει την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες, οι Λανούς και ο Αστέρας, είναι σε επαφές για να ολοκληρωθεί και αυτή η υπόθεση. Στο μεσοδιάστημα αυτό έχουμε και μια αποχώρηση, είναι αυτή του Τσιντέρα Όκο, η πιο πρόσφατη θα μπορούσα να πω, ο οποίος πηγαίνει στη Βουλγαρία. Αποχώρησε, ήρθε για τη δεύτερη ομάδα, αγωνίστηκε πέρσι και με την τότε ομάδα, παρόλα αυτά αποχωρεί ο Τσιντέρα Όκο. Εδώ να σημειώσω ότι ο Αστέρας θα κινηθεί για δεύτερο επιθετικό από την Αργεντινή, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω. Μάλιστα υπάρχει μια περίπτωση ενός επιθετικού, δεν θα σας δώσω όνομα, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί, παρόλα αυτά υπάρχει ένας επιθετικός ο οποίος μιλάει ο Αστέρας και είναι σε ανοιχτή γραμμή, Αργεντίνος, είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και κατά συνθήκη και υποσυνθήκες στο πλάι ως εξτρέμ. Και έχουμε βεβαίως και την ανανέωση του Τερεζίου, και αυτός αριστερός μπακ. Ο Τερεζίου τον είδαμε στα play-outs και κάπως έτσι ο Αστέρας συνθέτει λίγες μέρες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας του τα κομμάτια του puzzle για το roster της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
5: Νομίζω ότι έχει κινηθεί, αν τελειώσουν όπως είπες μέσα στην εβδομάδα όλες αυτές οι υποθέσεις, καλύτερα από όλους, έτσι.
4: Ναι, τουλάχιστον εννοώ
5: από το μεσαίο μπλοκ, έτσι.
4: Ναι, έχει κινηθεί αστραπιαία. Έχει πάει σε επιλογές παιδιών, τους οποίους, οι οποίοι γνωρίζουν το ελληνικό ποτάσμα, παραδείγματος χάρη είναι ο Σίλβα, ο κεντρικός Αμερικός. Είναι ένα παιδί το οποίο, παρότι θα έρθει από το Μεξικό, είναι άριστος γνώσης του τι σημαίνει Super League. Έχει καταφέρει ο Αστέρας να μειώσει εντός ή εκτός αγωνών. Όλες οι μεταγραφές, για την ακρίβεια, έχουν το απαιτούμενο ρίσκο. Έχει καταφέρει να μειώσει το ρίσκο ενός παίκτη ο οποίος θα έρθει στην Τρίπολη και δεν γνωρίζει τι εστί η Super League, δεν γνωρίζει τι εστί η ομάδα. Βεβαίως υπάρχει, όπως είπαμε, μια τάση να ελληνοποιηθεί ο κορμός του Αστέρα και αυτό θα μου επιτρέψετε να πω είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε ανάγκη.
5: Εννοείται,
4: να το δούμε.
5: Εννοείται.
4: Θέλουμε Ελληνόπουλα να βλέπουμε, θέλουμε πολλά Ελληνόπουλα και καλούς ξένους. Μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε καταφέρει. Ελπίζουμε να γίνει αρχή φέτος εδώ στην Τρίπολη με αυτό το σχεδιασμό και βεβαίως όλα αυτά έχουν υπογραφεί και σφαγίδα. Έχουν την υπογραφή του Σάβα Τσαμπούρη, ο νέος γενικός διευθυντής ποδοσφαίρου της αρκαδικής ομάδας, και φυσικά ο Χιρόνιμο Μπαράλης, ο οποίος έπιασε δουλειά, είναι εδώ στην Τρίπολη. Η περίπτωση, παραδείγματι του Ορόσκο που είπαμε λίγο νωρίτερα, φέρει την σφραγίδα του Χιρόνιμο Μπαράλης. Ένα παιδί το οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά από την Αργεντινή. Ο Μπαράλης τον έχει προτείνει και βεβαίως ο Αστέρας κινείται δυναμικά για την απόκτησή του.
5: Μάλιστα. Ωραία, Αντώνη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ και εγώ.
5: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και εμένα να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες του Αντώνη για την ολοκλήρωση εντός εβδομάδας αυτών των δύο πολύ σημαντικών μεταγραφών. Παραμένει το 1-0 της Νορβηγίας απέναντι στην ΑΚΤΕΛ. Φαντωστό, από το παγκόσμιο κύπελλο έρχεται μια είδηση σημαντική και αφορά τον Λούκας Πακετά, που χθες τραυματίστηκε στο Νικηφόρο 2-1 της Βραζιλίας κόντρα στην Ιαπωνία. Σύμφωνα λοιπόν με τις εξετάσεις, έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό και η συμμετοχή του στη συνέχεια της διοργάνωσης είναι εξαιρετικά αμφιβολή. Σίγουρα ένα πλήγμα για την Εθνική Βραζιλίας, αν δεν μπορέσει να βοηθήσει καθόλου.

0 σετ 6-3 και 6-3 της Κλάρα Τάουσον από την Δανία, νούμερο 25 στον κόσμο. Δεν είχε πρόβλημα, 30χρονη πρωταθλήτρια, και πλέον δίνει ραντεβού με την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν, η οποία είναι στο νούμερο 70 της παγκόσμιας κατάταξης, για να προκριθεί στον τρίτο γύρο. Μεθαύριο είναι αυτό το παιχνίδι. Αύριο το πολύ μεγάλο ραντεβού του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε 7.30 για τον δεύτερο γύρο, με τον Τσιτσιπά να δηλώνει ότι είναι έτοιμος για αυτή την πρόκληση και ότι θα παλέψει να βγάλει εκτός τον μύθο του παγκόσμιου τέννις τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Wimbledon. 7.30 είναι το μάτς, το τελευταίο χρονικά λογικά, που θα διεξαχθεί στο κεντρικό κόρτ.

Ποιον υποστηρίζω στο Μουντιάλ είναι εκτός η ομάδα μου. Μετά την Ελλάδα φυσικά έτσι, είναι η Ιταλία. Οπότε πάω με Λιονέλ Μέση φανατικά. Πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η Επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: Καλά, πώς θα ραογνώσεις το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 6,6 συνέχεια στο σημερινό newsroom. Για τους φίλους που ρωτάνε, τα άλλα σημερινά μάτς είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, Γαλλία-Σουηδία στις 12 και Μεξικό-Εκουαδόρ στις 4. Και πάμε να συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Περιμένεις τον Δημητρίεβιτς?
1: Περιμένουμε και αυτό.
0: Τυπικό είναι, εντάξει.
1: Καλά, εντάξει. Mm. Αυτά είναι τα τυπικά. Θα δούμε το κερασάκι σου στην τούρτα, ποιο θα είναι στο τέλος, όλο και καρτάκι.
0: Καλά, ναι. Εννοείται.
1: Πιστεύω.
0: Στα ποδοσφαιρικά τι γίνεται το θέμα?
1: Στα ποδοσφαιρικά δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό το χέρο που βγήκε.
1: Αυτό μπορεί να βοηθήσει γενικότερα τις εξελίξεις με παρά το χέρο, γιατί νομίζω ότι ο Άρης δεν θα ήθελε να έχει την επόμενη σεζόν δύο δεξιούς μπακ που αμφότεροι έχουν ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο και εκ των οποίων ο ένας νομίζω ο Τεχέρο για την ακρίβεια. Δεν βοήθησε ιδιαίτερα, παρότι ήρθε έτσι με αρκετές περγαμηνές και με παρουσία στη Λαλίγκα. Ήταν και τις πρώτες επιλογές του Ρουμπέν Ρέγκης, θυμίζω πέρσι, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και μάλιστα πήρε και πάρα πολλά παιχνίδια. Αλλά ένα διάστημα θυμάμαι ότι ήταν ο ρέκορντ μαν σε λεπτά συμμετοχών από πλευρά Σάρη. Παρ' όλα τα αυτά, ούτε στο κομμάτι νομίζω το επιθετικό βοήθησε και προβλήματα στην άμυνα είχε. Γενικότερα δεν ανέπινε σιγουριά. Και σίγουρα δεν έκανε και τη διαφορά ο συγκεκριμένος. Και νομίζω ότι εάν τελικά επιβεβαιωθεί ότι η Λεγκανές τον θέλει και ότι τον έχει ως βασική της επιλογή την επόμενη σεζόν, όπως είναι στη Λαλίγκα 2 βέβαια, οι Λεγκανές, για το δεξιάκρο της άμυνας, αυτό θα βοηθήσει τις επαφές που έχουν ήδη ξεκινήσει ανάμεσα στον Άρη και τον Τεχέρο για να βρεθεί μια συνενετική φόρμουλα να λυθεί η συνεργασία. Ο Τεχέρο, ο οποίος έχει ένα ακόμη χρόνο συμβολέου με τον Άρη, αλλά εάν έχει μια προσφορά στα χέρια του από την Λεγκανές, αυτό νομίζω θα βοηθήσει σίγουρα προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, τα χρήματα που παίρνει στον Άρη νομίζω δεν θα τα βρει στη Λεγκανές, Νίκο μου, σε καμία περίπτωση, αλλά με κάποια διαφορά, κάποια χρήματα που μπορεί να δώσει ως αποζημίωση ο Άρης, ίσως βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Άρης έχει αποφασίσει να πορευτεί με το Φατιγκά, σίγουρα, ως βασικό δεξιό μπακ την επόμενη σεζόν, και από εκεί και πέρα δεν βιάζεται για την επόμενη κίνηση και θα την κάνει αφού πρώτα διευθετήσει το θέμα με τον Τεχέρο.
0: Ναι. Μάλιστα. Μάθαμε ότι χάθηκε και ο Μαντσίνη, έτσι, όποιες ελπίδες υπήρχαν.
1: Ναι,
0: εντάξει. Το είχες πει, θυμάμαι.
1: Ναι, είχε μια πρόταση από τον Άρη στα χέρια του, είχε και το ΑΠΟΕΛ. Στα λεφτά δεν πήρε περισσότερα από το ΑΠΟΕΛ, αυτό οφείλω να το διευκρινίσω. Mm-hmm. Απλά του άρεσε περισσότερο η προοπτική, ένας καινούργιος προπονητής, ο Νίκος Παπαδόπουλος, ένας συγκεκριμένος ρόλος στον οποίο, για τον οποίο τον προορίζει ο Έλληνας τεχνικός, του φάρεσε πιο ενδιαφέρον αυτό το project.
0: Αλέξη μου, βάλε μια τελεία. Ναι. Συγγνώμη, γιατί έχουμε εξέλιξη στο Παναθηναϊκό. Αυτό που προαναγγείλαμε, ότι θα τα πούμε μέσα στην εκπομπή. Έχω την αίσθηση Διονύση Δεσυλλάη ή κάτι άλλο.
2: Ναι, έχουμε την ανακοίνωση του Ντεφράη. Πάει Παναθηναϊκός να ανακοινώνει την απόκριση του Στεφάν Ντεφράη. Του Στεφάν Ντεφράη, ο 34χρονος Ολλανδός αμυντικός, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και έρχεται στη Φίλη για να ενισχύσει την άμυνα, προσθέτοντας εμπειρία, προσωπικότητα και παραστάσεις από το υψηλότερο ποδοσφαιρικό επίπεδο, αναφέρει ΠΑΕ. Τον καλωσορίζει. Είναι ένα συνένατο συμβόλαιο, απλά είχαμε πει ότι στην ανακοίνωση, επειδή το συνένα είναι, πρέπει να είναι από κοινού όταν θα έρθει η ώρα, σαν ανακοινώσει γράφεται το ένα έτος. Άρα λοιπόν επισημοποιήθηκε η απόκτηση του Ντεφράη από τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση μου. Ο Ντεφράη και επίσημα στον Παναθηναϊκό, όπως είχαμε προαναγγείλει. Επιστροφή στον Αλέξη Σαββόπουλο. Έλα, φίλε.
1: Ναι, εντάξει. Επέλεξε το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Ο Άρης χάνει έναν από τους στόχους που είχε.
0: Θα ήταν καλή προσθήκη.
1: Εντάξει, ναι. Ήταν μια προσθήκη σιγουριάς περισσότερο, ασφάλειας, με ένα παίκτη που τον ξέρεις περισσότερο. Εντάξει, δεν καταστρέφεται ο Άρης, δεν έρχεται το Μαντσίνη τώρα.
0: Πιστεύω, ναι.
1: Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Απλά θα πρέπει να εξετάσει τώρα τις εναλλακτικές του επιλογές για τις πλευρές της επίθεσης. Ο στόχος του Άρη είναι ξεκάθαρος, να προσθέσει ένα καλό ποδοσφαιριστή, Νίκο, για την άλλη πλευρά της επίθεσης, γιατί τη μία δεν έχει παραμένει ο Γκάρε στη δεξιά πλευρά. Θέλει όμως έναν εξίσου καλό ποδοσφαιριστή, να είναι καλό στο ένας εναντίον ενός, να πηγαίνει στον γκολ να δίνει πράγματα δηλαδή και από την άλλη πλευρά της, της επίθεσης, και προς αυτήν την κατεύθυνση πλέον θα πρέπει να ψάξει να βρει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα, οπότε δεν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη και διάβασα κάπου που γράφεις ότι και τον Αύγουστο χάρη θα κάνει μεταγραφές, έτσι.
1: Και δεν υπάρχει βιασύνη φέτος. Καταρχάς βλέπεις ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη προετοιμασία. Mm-hmm. Την Παρασκευή ξεκινούν οι εξετάσεις για τους ποδοσφαιριστές και την επόμενη εβδομάδα στις 8 του μήνα θα αναχωρήσει ο Άρης για την Πτολεμαϊδα και συνέχεια στις 21 για την Ιταλία. Εντάξει, μέχρι την αναχώρηση για την Ιταλία σίγουρα κάποιες κινήσεις θα γίνουν και κυρίως στις θέσεις που υπάρχουν τα κενά. Δηλαδή εκεί που πρέπει οπωσδήποτε να αποκτηθούν κανένα δύο ποδοσφαιριστές και κυρίως στην άμυνα. Αλλά κάποιες βασικές επιλογές ή κάποιες προσθήκες που θα αφορούν ενδεχομένως και κάνα δύο παίκτες που τώρα τα συμβολιά τους είναι πολύ ακριβά, αλλά αργότερα μπορεί να πέσουν οι τιμές. Να τις κάνει ο Άρης και τον Άδωστο. Δεν καίγεται να τις κάνει. Τώρα δεν βλέπω δηλαδή τη ιδιαίτερη ζέση και πρεμούρα για τον Άρη να ολοκληρώσει από τώρα, και δεν έχει λόγο να το κάνει, νομίζω, να ολοκληρώσει από τώρα τις προσθήκες από τη στιγμή που δεν έχει ενδιάμεσα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και έχει και ένα βασικό κορμό ποδοσφαιριστών, το οποίο μπορεί να στηριχτεί στο ξεκίνημα. Τι είναι το γεγονός, στο λέω συνέχεια Νίκο, ότι έχει πολλά βαρύδια. Έχει παίκτες από τους οποίους δεν έχει απαλλαγή ακόμη. Στους δεν έχει απαλλαγή από κανέναν ακόμη, από όσους δεν υπολογίζει. Και αυτό είναι ένα θέμα. Θα πρέπει πρώτα να βρει λύση με όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές και στη συνέχεια να δει τι θα κάνει με τις προσθήκες.
0: Ναι, συμφωνώ. Και το θέμα είναι να γίνουν οι επιλογές που θα γίνουν σωστές αυτή τη φορά, γιατί πάλι θα είναι μετά ένας άλλος κύκλος.
1: Εντάξει, οι επιλογές κάθε φορά όταν γίνονται επιλογές, καλό θα είναι να είναι στοχευμένες, να είναι σωστές, να είναι βασισμένες στις ανάγκες της ομάδας, να είναι γνώση του προπονητή με βάση αυτό που έχει ζητήσει και αυτό που έχει και αυτό που θέλει να παίξει, και να φανεί και το μέγεθος της προεργασίας που κάνει και ο Ρουμπέν Ρέγκες. Γιατί αυτό δεν πρέπει να το βγάζουμε από την εξίσωση. Νίκο, είναι ο τεχνικός διευθυντής του Άρη. Αυτός ο οποίος έχει απομυστεί όλο αυτό το σχεδιασμό. Πέρσι δεν τα πήγε και ιδιαίτερα καλά. Δεν έκανε και τις σούπερ επιτυχημένες επιλογές. Ο ίδιος το περιβάλλον του λέει ότι φέτος κατάλαβε τι χρειάζεται το ελληνικό πρωτάθλημα. Οι είδους ποδοσφαιριστές δηλαδή, και ότι φέτος οι επιλογές του θα είναι καλύτερες. Περιμένουμε να το δούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, Άλεξ, μου σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά,
0: Άλεξ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ στον Άλεξ Αβόπουλο. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Άρη λίγο πριν το διάλειμμα των και μισή. Θα πάμε σε πολύ λίγο στον Δημήτρη Παπαδήμα να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι ανάμεσα στην Ακτή Ελεφάντος του και την Νορβηγία. Είμαστε στο 66ο λεπτό, νομίζω λίγο πριν το πολύ break του δευτέρου ημιχρόνου. Πάμε στον Δημήτρη Παπαδήμα, έλα φίλε.
3: Παραμένει το 1-0 υπέρ της Νορβηγίας, το 66ο λεπτό βρισκόμαστε, και ενώ οι Νορβηγοί έχουν τώρα ένα κόρνερ το οποίο πάει να εκτελέσει ο Έντεγκαρντ. Είναι καλό, μεγάλη ευκαιρία για την Νορβηγία. Πάνω στη γραμμή έδιωξε αμυντικός της Ακτής Ελεφαντοστού, αγγίζει το 2-0 εδώ η Νορβηγία, παρότι η Ακτή Ελεφαντοστού έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, λογικό, με δεδομένο ότι βρίσκεται πίσω στο σκορ. Παρόλα αυτά, η Νορβηγία είναι αυτή που χάνει τη μεγαλύτερη φάση, έτσι, για γκολ σε αυτό το δεύτερο μισό της αναμέτρησης για να κάνει το 2-0. Νωρίτερα, η μεγαλύτερη ευκαιρία της Ακτής Ελεφαντοστού ήταν στο 55ο λεπτό, όταν ο Πεπέ πλάσαρε από πολύ πλεονεκτική θέση και ο Νίλαντ έκανε την επέμβαση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν στη συνέχεια η ομάδα του Ισακ Τελεφαντοστού και η Νορβηγία θα κλείσει ραντεβού με την Βραζιλία για τη φάση των 16.

Εμείς, όπως μπορείτε να διαβάσετε και στο κεντρικό θέμα του sportfm.gr, εδώ και λίγα λεπτά ο De Vrij είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα μια πολύ σπουδαία προσθήκη για τους πράσινους με τον πρώην παίκτη της Ίντερ. Έγινε τώρα και το cooling break στο παιχνίδι της αξιοφαντός του με την Νορβηγία. Παραμένει το 1-0. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα, θα ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με ΑΕΚ, μπάσκετ και φυσικά την εξέλιξη του αγώνα της ακτής Ελεφαντοστού με την Νορβηγία.

0: Πατρία.
1: Μεγάλη κινητοποίηση αυτή τη στιγμή πυροσβεστικής και αστυνομίας, καθώς ένα 12χρονο παιδί αγνοείται μετά τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στο Δερβαίνι Ωραίο Κάστρου στη Θεσσαλονίκη και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Πεζοπόρα τμήματα πραγματοποιούν έρευνες στο λόφο προκειμένου να εντοπίσουν το παιδί. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λυτής και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος συντροφός της βρέθηκε νεκρός σε δασική έκταση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, πριν από λίγη ώρα, υπήρξε αναζωπήρωση της φωτιάς στην περιοχή της Λυτής, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες απειλούν τα πρώτα σπιτιά. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίες έχουν καταγραφεί στην Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.900 συνεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στα Δωδεκάνησα με την επίσκεψή του στην Κάρπαθο και την πολιτική ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες βρέθηκε στην Κάσο που ανέδειξε τη γεωστρατηγική σημασία της και τη στήριξη των μικρών νησιών. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκρετος, η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών και τον ενημέρωσε για τις προτάσεις των μικρών δήμων σχετικά με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, ζητώντας τη στήριξη του κόμματος για τη θέσπιση ρήτρας νησιωτικότητας που θα δώσει οικονομική ανάσα στα νησιά που δεν ζουν από τον τουρισμό. Στο Αγαθονήσι το Σάββατο 4 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για να εγκαινιάσει το νέο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Μετά από 10 χρόνια αγώνων, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου πετυχαίνει μια ιστορική νίκη για την ασφάλεια των εργαζομένων. Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ ιδρύεται το Τμήμα Τεχνικής Επιθεώρησης Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο. Ο πρόεδρος Παναγιώτης Εγκλέζος, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας πως δεν είναι μια απλή απόφαση, αλλά έρχεται να σώσει ανθρώπινες ζωές. Την έντονη αντίθεσή της στην άμεση κατάργηση των επαρχείων εκφράζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφερειακής Αρχής Κώστας Σταρασλιάς ζήτησε να μετατεθεί η ρύθμιση για την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο. Το θέμα συζητήθηκε εκτάκτως στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο εξέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας, ενώ θα απασχολήσει και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Στην αυριανή ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα γίνει η εκλογή του νέου Προεδρείου της, καθώς και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης θα μείνει αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου η Ρόδος, λόγω 24ωρης απεργίας οδηγών και ιδιοκτητών. Η κινητοποίηση ξεκινά στις 6 το πρωί με συγκέντρωση στο εμπορικό λιμάνι. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα εξοδοτικά πρόστιμα στις ώρες οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε ληστείες στην ΚΟ, προχώρησε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 3 νεαροί ηλικίες 17, 20 και 21 ετών, καθώς και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και ναρκωτικά. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλη στην
4: υγειά
5: μας.
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Φυσικά έτσι κομμάτι, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε τώρα. Στην ΑΕΚ ήταν βέβαια ενημερωμένοι εδώ και καιρό, έτσι. Δεν είναι ότι το μάθανε τώρα. Εμείς το αλλιεύσαμε τώρα και το αναφέρουμε στα ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, αυτά που τρέχουν στην Ένωση είναι τα ανοιχτά κεφάλαια που έχουν να κάνουν με τις προσθήκες και βέβαια και τις ανανεώσεις ή παραχωρήσεις, απομακρύνσεις, όπως έλεγα και χθες. Δίχως μεγάλο πρόβλημα βιασύνης, να το πω έτσι. Ο χρόνος είναι πολύ πολύ μεγάλο σύμμαχος για την ΑΕΚ, γιατί μιλάμε ότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία ψάχνει δύο ακόμα κινήσεις και δεν έχει καν κάνει πρώτη συγκέντρωση που λέει ο λόγος, στις 6 Ιουλίου φεύγουν οι κυτρινόμαυροι. Επειδή το έχουμε πει, στόχευση είναι λέξη που έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετές φορές, γιατί έτσι αναφέρει το ρεπορτάζ, χωρίς να σημαίνει ότι θα γίνει και 100%, είναι να τελειώσει τη μία ή αν όχι και τις δύο μεταγραφές της ΑΕΚ μέχρι να φύγει για την Ολλανδία, έτσι. Προχωράνε οι διαπραγματεύσεις, είναι σε κουβέντες δηλαδή ο Χαβιέρ Μπάλτα, απόλυτα διαβασμένος και έτοιμος για το κομμάτι αυτό. Υπάρχουν όμως και λεπτομέρειες και άλλες και πιο μικρά θέματα που θα αρχίσουν να διευθετούνται μέχρι την Παρασκευή, που θα δείξει ότι είναι σε μια κινητικότητα για τον, που αφορά τον αγωνιστικό του σχεδιασμού η ΑΕΚ.
5: Βγαίνει πάντως μια σιγουριά πλέον έτσι για Γιώβιτς και Πίλιο.
8: Ναι, κοίταξε, πάντα είπαμε ότι υπάρχουν θετικές ενδείξεις. Μέχρι να τελειώσει κάτι δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ποτέ. Mm-hmm. Δεν μπορώ να βάλω ότι θα γίνει δεδομένα κάτι. Και στις δύο περιπτώσεις είχαμε πει ότι υπάρχει πολύ καλή επαφή, πάρα πολύ θετικό περιβάλλον και οι ενδείξεις όλες δείχνουν ότι θα υπάρξει η επέκταση της συνεργασίας και με τις δύο πλευρές, είτε είναι για 3-4 χρόνια με τον Πίλιο, είτε είναι για μέχρι το 29 με τον Λουκα Γιώβιτς. Προφανώς θα τα μιλάμε για επέκταση συνεργασίας με αυξημένες αιτήσεις αποδοχής, όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν προκύπτει ποτέ παίχτη που θα τον κρατήσει να του κάνει ψαλίδι. Εκτός αν μιλάμε για παίχτη ο οποίος έχει φύγει ηλικία, ξέρεις.
5: Ισχύει το 3 εκατομμύρια του Γιώβιτς που διαβάσει.
8: Κοίταξε, είναι πολύ πιθανό να φτάσει εκεί, αν και εφόσον πετύχει μπόνους στο συμβολαιό του. Δηλαδή, εγώ από ό,τι ξέρω, τα πιο επιτεύξιμα μπόνους και αν τα καταφέρει όλα αυτά που θα προβλέπονται, θα φτάσει γύρω στα 2.800 με 2.200.
5: Εντάξει, όχι, Γιάννης Γιαννάκης, ναι.
8: Ναι, ρε παιδί μου, απλά όχι, θα προβλέπεται και άλλοι κάνει καλά πράγματα, ας πούμε, στην Ευρώπη πέρα από το αναμενόμενο. Mm-hmm. Προφανέστατα θα έχει και από παραπάνω χρήματα, αλλά θα το έχουν και οι άλλοι αυτό το μπόνους, ξέρεις, επίτευξης. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε τώρα αν θα πάρει 10 Champions League για παράδειγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό στο 100% για καμία ελληνική ομάδα. Είναι να προχωρήσει πέρα από το 16 στο Europa, αν είναι στο League Face του Europa. Και αυτό δεν είναι κάτι που το κάνει κάθε εβδομάδα ή το κάνουν κάθε εβδομάδα ελληνικές ομάδες, έτσι.
5: Ναι.
8: Οπότε γι' αυτό και δεν στο βάζω μέσα στα εφικτά μπόνους. Το μπόνους για τον Λούκα Γιώβιτς για μένα είναι να βάλει 10-12 γκολ. Mm-hmm. Αυτό ναι, πρέπει να το παίρνει. Γιατί πέρυσι και χωρίς προετοιμασία ο συγκεκριμένος θα βάλει πάνω από 19-20, έτσι.
5: Υπάρχει, αν δεν κάνει λάθος, αν αγγίξει τα τρία, είναι το πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στη Σούπερ Λίγκα, έτσι.
8: Αν δεν το ξέρω αυτό για τις άλλες ομάδες.
5: Νομίζω ότι είναι 2,7 του LKB κάπου εκεί.
8: Ο LKB πόσο έχει πάει πλέον, δεν το γνωρίζω.
5: Νομίζω 2,7.
8: Αλλά και πάλι, ναι, σίγουρα είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους και προφανώς έτσι είναι και ένα από τα πιο σημαντικά βιογραφικά σε επίπεδο Super League. Αν το πάρουμε και έτσι, είναι πολύ λογικό αυτό να συμβεί. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος πριν ανανεώσει ο LKB με τον Ολυμπιακό ήταν πιο ακριβοπληρωμένος Super League. Γιατί ξεπέναγε τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ.
5: Σωστά.
8: Και πιο πριν ήταν ο Μαρσιάλ που λέει ο λόγος. Δηλαδή, αυτό πληρώνουμε. Αν ήταν ο Μαρσιάλ, ας πούμε, πέρυσι, δεν θα είχαμε και αυτό το κόστος του Όλυμπιακού, για παράδειγμα, ένα από τα τρία αυτά μεγάλα συμβόλαια, αλλά κυρίως ο Μαρσιάλ που ξεπερνούσε τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
5: Μάλιστα.
8: Αυτά. Είχαμε σήμερα την τοποθέτηση εθέλης στην επιλογή και την αναγνώριση από τη Γενική Σύνδευση της Εθνικής της επιλογής του κ. Παντεμαλή στην θέση του εκτελεστικού διευθυντή, με τον ίδιο να αναφέρεται στην απόφαση για να επιστρέψει και η ομάδα, όχι η ομάδα να επιστρέψει, συγγνώμη, να τοποθετηθούν τα γραφεία της Εθνικής ΑΕΚ πλέον εκεί που είναι και η ΠΑΕ στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ένωσης, στην Αγία Σοφιά. Πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί θα είναι και πιο εύκολη συνεργασία μεταξύ των δύο σωματείων, να το πω έτσι, της Μάνας ΑΕΚ και της Ναυαρχίδας, να το πω έτσι, της Ένωσης, που όπως όλες οι ομάδες είναι το ποδόσφαιρο. Ο ίδιος έδειξε πολύ πολύ έτοιμος και πρόθυμος για δουλειά. Από αύριο θα ξεκινήσει και τις συναντήσεις του με τους υπευθύνους των τμήματων για να διαπιστώσει τι γίνεται, γιατί όπως πολύ σωστά είπε και για μένα, πρέπει να πρωταγωνιστούν. Δεν πρέπει όμως άλλο το πρωταγωνιστής και άλλο το πρωταγωνιστής στα χρέη. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Είναι πάρα πάρα πολύ σωστό και σοφό αυτό που είπε ο Παντεμαλής. Δεν ανακάλυψε να μιλήσει ο άνθρωπος, αλλά δείχνει την κατεύθυνση της σκέψης που έχει και ο ίδιος, σε συνάντηση βέβαια με τη σκέψη που έχει ο ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού κλαμπ, έτσι, ο κ. Ηλιόπουλος.
5: Μάλιστα. Το τρόπαιο που ήταν σήμερα.
8: Το τρόπαιο που ήταν σήμερα, είδες. Καλή ερώτηση.
5: Έτσι, περίμενα να το βρω.
8: Είχε πάει σκόπελο χθες.
5: Σε ρωτάω γιατί.
8: Σήμερα είναι σήμερα, γιατί έχω χάσει και τις μέρες.
5: Σε ρωτάει ένας φίλος. Στο Μαντούδη ήτανε.
8: Ναι.
5: Στην κεντρική πλατεία. Κάτσε, περιμένω να το βρω γιατί είναι χαμός. Πότε θα έρθει στη Μυτιλίνη, αν ξέρεις.
8: Παραδείγματο το πρόγραμμα σιγά σιγά. Εκεί, άμα κάνει ένα Google, θα το βρει.
5: Ναι,
8: το πρόγραμμα Τροπαίου.
5: Σωστά.
8: Αφού μπορεί και θέλει μήνυμα στο ίντερνετ, νομίζω ότι μπορεί να κάνει ένα κούκκι και να κάνει το σετ, γιατί δεν ξέρω ακριβώς. Εγώ θα βρω στην Κρήτη εγώ εκεί στις, τον Ιούλιο που θα έρθει, γιατί θα είμαι κάτω. Και θα βρεθώ εδώ, θα το δείξουμε και πάλι στον Πανούλη, αλλά δεν μπορώ να παίξω τώρα, του θυμάμαι όλους τους προορισμούς, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
5: Ωραία, το δεύτερο ερώτημα όμως, πάνω να το απαντήσει νομίζω.
8: Ναι.
5: Αν έχεις ακούσει ενδεχόμενο τέταρτης φανέλας με το δικέφαλο όπως τα 90's.
8: Όχι, δεν το έχω ακούσει.
5: Όχι.
8: Αυτό και να βγει, θα βγει σε επίπεδο, τι να πω, κάποια κομμάτια για να το πάρει ο κόσμος, μόνο αν γινόταν. Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Τέσσερις φανέλες έχω ακούσει, πρώτα ήταν με ρίγες, κλασικά, όπως και φέτος δηλαδή, ίσως λίγο διαφορετικές, αλλά με ρίγες. Γκόλο Χαλάντ, Γκόλο Χαλάντ θα πω. Και κάνει το 2-1-86 από ασίστ του Μπέργκ, που τον αναφέρω πολλές φορές για την ΑΕΚ, αλλά δεν το νομίζω. Μακάρι πάντως, θα ήταν ο ιδανικός για τη μεσαία γραμμή της Ένωσης. Ωστόσο, παίξει με τον οποίο μιλάει ο και οι διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Χαβιέρ Μπάλτα δεν είναι ο συγκεκριμένος ορθικός, που επαναλαμβάνω μακάρι να ήταν. Ναι, όχι, δεν έχω ακούσει κάτι, οπότε δεν νομίζω να υπάρξει τέταρτη φανέλα. Δεν αποκλείω τίποτα, γιατί πραγματικά δεν είναι τη φιλοσοφία πάντως της εταιρείας την οποία δημιουργεί να κάνει τέταρτη φανέλα και η τέταρτη να είναι και εντελώς διαφορετικές από αυτές που έχει στο, ήδη στον ρουχισμό της, Παύλα, στις επιλογές της. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι πλέον οι εταιρείες πάνε σε ένα βασικό πλάνο και απλά διαμορφώνουν ανάλογα τις ομάδες τις ανάγκες. Δεν πάνε να φτιάξουν εντελώς από την αρχή καινούργια φανέλα σε καμία ομάδα. Ελαχίστων εξαιρέσεων. Απειρο ελαχίστων εξαιρέσεων.
5: Μάλιστα. Ωραία.
8: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Τσακίρη. Πάμε σιγά σιγά και στον Δημήτρη Παπαδήμα σε πολύ λίγο για να δούμε πώς επετέφθηκε το 2-1 της Νορβηγίας. Θα γουγκλάρω και εγώ τώρα πότε θα είναι αυτό το τρόπο στη Μεντιλίνη. Ακούμε τον Δημήτρη Παπαδήμα. Έλα, φίλε.
9: Και δεύτερο γκολ Νορβηγία, Νίκο μου, στο 86ο λεπτό.
5: Θες να γράψεις τώρα και σύλλου τη βράδυ, ας αν τελειώσει.
9: Έτσι, με τον Μπομπ να κάνει εξαιρετική πάσα για τον Μπέργκ. Εκείνος με τη μία έδωσε ασίστ παρεβάλλε στον επερχόμενο Χάλαντ, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να γράψει το 2-1, το πέμπτο του γκολ στο φετινό Μουντιάλ για τον Σταρ της Manchester City. Να δούμε αν στα λίγα εναπομείνοντα λεπτά θα καταφέρει η ακτή να ισοφαρίσει ξανά.
5: Ωραία. 2-1 λοιπόν η Νορβηγία με τον γκολ του Χάλαντ. 27 Ιουλίου, φίλε μου, στη Μιτελίνη το τρόπαιο. Ορίστε. Το βρήκα, δεν είναι δύσκολο, αλλά αυτό που ο Γιώργος από τη στιγμή που μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα σε εμάς, μια απλή αναζήτηση στο Google, ναι, δεν είναι κάτι. Πάμε να δούμε έτσι σε τίτλους κάποιες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ. Ασφαλώς αυτή που δεσπόζει τις τελευταίες ώρες είναι η αποχώρηση του LeBron James από τους Los Angeles Lakers. Παρά την προσπάθεια των Ελλήνων ανθρώπων να τον κρατήσουν, δεν κατέστη δυνατό. Ο LeBron James ανακοίνωσε ότι αποχωρεί. Έχουν φουντώσει οι φήμες για τον επόμενο σταθμό της καριέρας. Τώρα νομίζω ότι προβάδισμα τουλάχιστον από όσο καταλαβαίνω έχουν οι Golden State Warriors.

Από εκεί έπειτα, όπως είπαμε, στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Στον Ολυμπιακό νομίζω ότι είμαστε στις τελευταίες ώρες της ανανέωσης του Παπα-Νικολάου. Νομίζω ότι είναι τέλος της εβδομάδας θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση. Για να πάρουν σειρά ανακοινώσεις με τα Μακιντέρι, Μοντέρο και να δούμε τι θα γίνει και πότε θα γίνει η ανανέωση των Γουόκαπ και Ντόρση. Βέβαια, αυτό που σήμερα επικρατούσε στον οργανισμό είναι η κηδεία της Κανέλλας Χρυσονίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Κυριακή το πρωί. Τελέστηκε σε κλίμα συγκίνησης, φυσικά η νεκρόσιμος ακολουθία στο Κερατσίνι, σύσσωμος ο Ολυμπιακός εκεί, ιδιοκτήτες, όλο το staff, παίκτες, παλιοί παίκτες του Ολυμπιακού, πάρα πολλοί κόσμος, πλήθος κόσμου για μια ιδιαίτερα αγαπητή γυναίκα που δυστυχώς έφυγε από την ζωή. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, να πούμε ότι έμαθαν σήμερα τα γκρουπ δυναμικότητας στο EuroCup. Η κλήρωση είναι στις 8 Ιουλίου. Θυμίζω το EuroCup, το οποίο αλλάζει μορφή του χρόνου, θα έχει 8 ομίλους, 4 ομίλους των 8 ομάδων, και δεν θα γίνει με αυτόν τον αστείο, επιτρέψτε μου, τρόπο που γίνονταν το τελευταίο καιρό. Στο έκτο γκρουπ λοιπόν ο Άρης με Λιετ Καμπέλης, Νεπτούνας και Σιαλιουάη, αυτής δεν τις αντιμετωπίζει. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 7ο, δεν θα παίξει με London Lions, Τσέμνιτς και Ρόστοκ Σίγουλφς. Το πρώτο από όπου θα προκύψει ένας αντίπαλος από κάθε γκρουπ, έτσι, των ελληνικών ομάδων, είναι Μπούρους, Μονακό, Λεμάν, Τουρκ Τελεκόμ, η νέα ομάδα του Σακίλ Μακίσικ. Στο δεύτερο Χάπολ, Ιερουσαλήμ, Κλούς, Μπαχτισεχίρ, Τόφας, Προύσα. Στο τρίτο Μανρέσα, Τενερίφη, Μπούργος, Μπουντούτσνος. Στο τέταρτο Βενέτσια, Ολύμπια, Λιουμπλιάνας, Τρέντο και Ούλμ. Στο πέμπτο Ντερτόνα, Νάπολη και Ρώμα. Σε 8ο Skyliners Φραγκφούρτης, Σλάσκ, Μπόντευγκραντ και Ρίγα. 8 Ιουλίου θα μάθουμε, ξαναλέω, τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και του Άρη στο EuroCup. Από το NBA η άλλη επίσης είδηση είναι ότι ο Σιμόνε Φοντέκιο είναι παίκτης των Miami Heat για την επόμενη σεζόν. Θα είναι συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούμπο. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα που δεν είχαν φυσικά καμία βάση για επιστροφή του στην Ευρώπη. Από εκεί και έπειτα ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του Κλίφορντο Μωρούγη και ο Άρης, όπως είπαμε και με τον Αλέξη Αβόπουλο, περιμένει στο κέντρο της ημέρας την υπογραφή του Νέναν Δημητρίεβιτς για να τον ανακοινώσει, πρώην παίκτης της Μπάγερ Μονάχου ο Βόρειο Μακεδόνας. Και στα υπόλοιπα, στη Ρεάλ, θέμα χρόνου η απόλυση του Σέρτζιο Καριόλο και η πρόσληψη του Πέδρο Μαρτίνεθ, ένα πραγματικά μια σοκαριστική εξέλιξη και για τη Βαλένθια, η οποία πραγματικά δεν έχει μείνει κανένας. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Η πρωταθλήτρια Ισπανίας του χρόνου θα είναι τελείως διαφορετική. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Φρανσίσκου στην Βιλερμπάν. Φρανσίσκου που πριν από 4 χρόνια έπαιρνε 200.000 ευρώ το χρόνο, θα παίρνει 4 εκατομμύρια από την Βιλερμπάν. Ο Ντουέιν Μπέικον ανανέωσε με την Ντουμπάι μέχρι το 2028. Η Μπαρσελόνα ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Τόμας Ατουράνσκι και του Μπίλιεν Αγκόμεθ. Ο Μάικ Τζέιμς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τη Μονακό, όπως και ο Σέιν Λάρκιν από την ΕΦΕΣ θα παίζει του χρόνου στην Φενέρμπαχτσε. Και ο 43χρονος, παρακαλώ, ο Μαρσελίνιο Χουέρτας ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Τενερίφη για έναν ακόμη χρόνο. Πραγματικά ακούραστος ο Βραζιλιάνος παιχταράς.

0: 6 γκολ ο Μέση, 5 ο Χάλαντ, 4 ο Εμπαπέ. Μας έβγαλε την κάρτα. Έχουμε μπει στο τρίτο λεπτό από τα 7 των καθυστερήσεων που έχει δείξει ο ρέφερι στην αναμέτρηση. Κάνει κάποιες αλλαγές η εκτέλεφαντος του μπάσκετ και καταφέρει να εσωφαρίσει και να στείλει το μάτς στην παράταση. Να δούμε την εξέλιξη του μάτς. Εμείς θα ολοκληρώσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ πηγαίνοντας στον Βόλο. Γιατί έχουμε αρκετό καιρό να πάμε στον Βόλο. Μας έδωσε την αφορμή σήμερα. Ο Ευθύμης Κούτας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε.
1: Λίγο καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, φίλε μου, εσύ.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, πρώτη επίσημη μεταγραφή για τον Βόλο σήμερα. Mm-hmm. Βέβαια, θα πούμε στη συνέχεια κάποια πραγματάκια. Αλεξέη Κοσέλεφ, τερματοφύλακας που έπαιζε τελευταία στον Ατρόμητο. Μια μεταγραφή την οποία την περιμέναμε, γιατί είχαν δώσει στα χέρια οι δύο πλευρές πάνω από μήνα. Και περιμέναμε να γίνει αυτή η μεταγραφή. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι ο Κοσέλεφ, που δεν είχε θέση βασικού στον Ατρόμητο, έρχεται να γίνει δίδυμο με τον Μάριο Σιαμπάνη. Και ο Αντρέ Μορέιρα, ο οποίος δεν ικανοποίησε με τις εμφανίσεις του στα play-off 5-8, θα αποτελέσει παρελθόν. Άρα λοιπόν το δύο δωματοφυλάκων θα είναι ο Κοσέλεφ μαζί με τον Σιαμπάνη. Έλεγα αυτή η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνεται, καθώς παίκτης του Βόλου θεωρείται ο Χάμζα Μεντίλ εδώ και αρκετές μέρες. Απλά είναι κάποια διαδικαστικά θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με... Έμεινε ελεύθερο από τον Άρη, αλλά κάποιες λεπτομέρειες απομένουν ακόμα για να ανακοινωθεί και επίσημα η μεταγραφή του Μεντίλ, ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει να ισχυροποιήσει σε μεγάλο βαθμό, Νίκο, κυρίες και κύριοι, το αριστερό άκρο της άμυνας του Βόλου, διότι ένας παίκτης που ξέρει την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα, διεθνής, έστω και αν δεν ήταν τώρα εν ενεργεία διεθνής με το Μαρόκο, έχει 20 συμμετοχές στην εθνική και συμμετοχές και στις μικρές εθνικές ομάδες του Μαρόκο, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τώρα δεν ξέρουμε αν θα είναι μαζί με τον Αμπάντα αυτοί οι δύο της αριστερής πλευράς, γιατί ο Αμπάντα είχα ακούσει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Πανιόνιο, δεν ξέρω αν θα δοθεί στον Πανιόνιο ή όχι, γιατί έχει συμβόλαιο ο Αμπάντα και άλλο, ένα ακόμα χρόνο. Από τις ανανεώσεις, επειδή έχουμε και να τα πούμε, μόνο ο Κάργας έμεινε, όλοι mm-hmm. το έχουν αποχωρήσει. Mm-hmm. Περιμένουμε αρκετές μεταγραφές μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, που είναι η πρώτη συγκέντρωση της ομάδος στο Πανθεσσαλικό, ξεκινάει η προετοιμασία. Στόπερ τον Μαροκινό, αυτόν τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος τον διαφέρει το Ρωμάβδου, που έχει συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό και περιμένουμε να έρθει για να υπογράψει. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές στους οποίους έχει προσεγγίσει ο Βόλος, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι κινήσεις. Ένας από αυτούς είναι και ο Νούνιες, τον οποίο τον γνωρίζουμε και από τη Λαμία που έχει περάσει. Και αυτός είναι μια περίπτωση που είναι στα υπόψη για τον Βόλο και την παρακολουθούμε. Έχει ατονίσει το ενδιαφέρον για τον Χαλίλοβιτς, τον Κροάτη. Είναι μια περίπτωση δύσκολη πάρα πολύ, γιατί μπορεί να μην έκανε καλή χρονιά στην Φορτούνα Σιτάρντ, αλλά ένας ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει στο παρελθόν φανέλα και Μίλαν και Μπαρσελόνα, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας παίκτης που το θέλουν και άλλες ομάδες. Και μάλιστα και την Ασία. Οπότε περιμένουμε να έχουμε κινήσεις μεταγραφικές εντός των προσεχών ημερών μέχρι τις 6 Ιουλίου. Βέβαια το πρώτο διάστημα μέχρι και 14 που θα ανέβει ομάδες στην Πορταριά θα γίνονται κινήσεις. 24 γυρίζει η ομάδα από το Πήλιο. Θα δώσει το φιλικό παιχνίδι με το Σαρακινό που ήθεστε να το δίνει τα τελευταία χρόνια. Από πέρυσι αυτό ξεκίνησε. Έδινε το Θησέα πρώτα, τώρα είναι ο Σαρακινός η ομάδα που παίζει για Αγούρο Βόλος. Και θα αναχωρήσει μετά για την Ολλανδία για βασικό στάδιο προετοιμασίας, εκεί όπου θα δώσει και τρία φιλικά παιχνίδια. Περιμένουμε να μάθουμε τους αντιπάλους, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι αντίπαλοι του Βόλου στην Ολλανδία. Βάλει ψηλά το πύχη ο Βόλος και γι' αυτό και δεν έχει βιαστεί φέτος να κάνει κινήσεις μεταγραφικές. Θέλει αυτή τη φορά να έρθουν παίχτες που να ανεβάσουν το επίπεδο και να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα ο Βόλος στη φετινή χρονιά. Σημαντικό το γεγονός ότι τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ομάδα ο Κώστας Μπράτσος, ο οποίος ήταν και αυτή τη χρονιά ο προπονητής. Για δεύτερη φορά όσα χρόνια ο Κώστας Μπράτσος είναι στο Βόλο που θα κάνει αυτός προετοιμασία, την είχε κάνει την πρώτη φορά όταν είχε οδηγήσει την ομάδα στα play-off και είχε τερματίσει έκτος ο Βόλος και συνέχισε την επόμενη χρονιά στην ομάδα. Περιμένουμε από τον Κώστα Μπράτσο, έτσι, έχει κάνει τις συζητήσεις του, ξέρει πώς θα χτίσει την ομάδα πάνω στο βασικό κορμό που υπάρχει από πέρυσι, γιατί υπάρχουν καλοί παίχτες από πέρυσι, Νίκο, που μπορεί να στηριχθεί ο Βόλος. Όπως είπα, ο Σιαμπάνης είναι ο Κάργας που ανανέωσε, είναι ο Μίγας, είναι ο Κόμπα, ο Λάμπρου, ο Ουρτάδο, να πω για τον Ουρτάδο όλα καλά με τον παίχτη από τη Βενεζουέλα, καθώς είναι εκεί τώρα στην χώρα που έχει πληγεί από τους σεισμούς, αλλά είναι καλά και ο ίδιος και η οικογένειά του. Είναι σημαντικό, ναι, γιατί αμέσως ενδιαφέρθηκαν οι άνθρωποι του Βόλου, επικοινώνησαν μαζί του, όλα καλά, γιατί ήταν αυτό που συνέβαινε στη Βενεζουέλα, ήταν πολύ τραγικά. Πάρα πολλοί κόσμος έχει χαθεί, στα συντρίμια και σκοτώθηκε κόσμος. Ο παίχτης από τη Βενεζουέλα του Βόλου, ο Τάβ, είναι καλά στην υγεία του, όπως και η οικογένειά του, και αναμένεται να έρθει μέσα στην εβδομάδα αυτή στο Βόλο για να ξεκινήσει αυτός την προετοιμασία.
0: Ωραία, Θήμου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά
0: Πάμε, πάμε στον, σε πολύ λίγο, στον Δημήτρη Παπαδήμα. Η Νορβηγία είναι στους 16 και θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία. Έχασε απίστευτη ευκαιρία η Ακτήλη Φαντός του, απίστευτη ευκαιρία να στείλει το μάτς στην παράταση, στον 26ο λεπτό, και ο κύριος Χάλαντ πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του, απαρηγόρητοι οι Βορειανοί, πραγματικά, δάκρυα χαράς από τους νικητές. Ωραίες στιγμές σε ένα παιχνίδι που μπορεί να μην είχε το πολύ μεγάλο ρυθμό, το πολύ θέαμα, αλλά είχε συγκινήσεις και πολύ ωραία γκολ.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με τον Δημήτρη Παπαδήμα. Έλα, φίλε.
1: Τι πήρε την νίκη πρόκριση η Νορβηγία σε αυτό το συγκλονιστικό φινάλε με τον Χάλαντ να της δίνει τη λύση στο 86ο λεπτό με το νικητήριο γκολ του 2-1 το τελικό σκορ. Οι Νορβηγοί παίρνουν την πρόκριση στους 16 εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βραζιλία. Οι Νορβηγοί οι οποίοι προκρίνονται σε αυτή τη φάση παγκοσμίου κυπέλου για πρώτη φορά μετά από το 98 όταν είχαν συμμετέχει και για τελευταία φορά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Να θυμίσω ότι ο Νούσα ήταν εκείνος που είχε ανοίξει το σκορ με το υπέροχο γκολ του στο 31ο λεπτό. Η Ακτήλε Φαντοστού ισοφάρισε στο 74 με τον Διαλό και αυτό πανέμορφο το γκολ. Στο φινάλε ο Χάλαντ έδωσε τη λύση στους Σκανδιναβούς. Να πω ότι στις καθυστερήσεις, στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, λίγο έλειψε να έχουμε και το 2-2 με τον Διαλό να εκτελεί υπέροχα έτσι απευθείας ένα φάουλ και ο Νίλαντ πραγματικά φοβερή η επέμβασή του με το ανάποδο χέρι στο γάμα. Νομίζω ότι όσο μερίδιο ευθύνης για την πρόκριση έχει ο Χάλαντ που έβαλε τον γκολ στο 86, άλλο τόσο έχει και ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας με αυτή τη μεγάλη επέμβαση που έκανε στο τελευταίο λεπτό.
0: Δημήτρη Παπαδήμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 2-1 λοιπόν η Νορβηγία είναι η ομάδα που προκρίνεται στο μάτς με την Ακτήλε Φαντοστού. Θυμίζω Γαλλία-Σουηδία στις 12 και Μεξικό η σημερινός στις 4 τα ξημερώματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Εδώ φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής. Ευχαριστώ τον κύριο Πετρίδη για δημοσιογραφική υποστήριξη. Τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Από τον Νίκο Ζέρβα να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ και καλή συνέχεια στην ακρόαση με Fight Club. Εμείς τα λέμε αύριο στις 8 ξανά. Να είστε καλά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούζοντα να τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα. Το θαύμα της ζωής.

0: Τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Το FM 102,4.
4: Πώς τι να κάνουμε, κάνουμε αυτό που μπορούμε. Κάνουμε ό,τι αυτό που βγάλετε μια κόλλα και γράψετε ό,τι ξέρετε. Mm-hmm. Αυτό. Απλό, ωραίο, αθλητικό, πορωτικό, Vikings, τέτοιο. Μια χαρά είναι, ωραίο.
5: Πορωτικό για ποιους? Ξέρεις, όλα
4: ωραίο, πορωτικό που τους ακούς, βλέπεις τους Νορβηγούς και ξέρεις που κάνουν το ρόου και τραβάνε κουπί παντού. Στα πάρκα, στις κυλιόμενες σκάλες του μετρό, στις εξέντρες, στα παγκάκια. Έχει πλάκα, είναι ωραίο.
5: Ξέρεις, εδώ το Netflix δεν κάνει πράγματα στη τύχη.
4: Ναι.
5: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Δεν διάλεξε την αχτή ελεφάντος του για να κάνει ντοκιμαντέρ το Netflix.
4: Ναι. Άρα.
5: Εντάξει, έβαλε όλους τους παγκόσμιους, όλους τους πρωταθλητές, όλους τους πάντες και από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Δεν διαλέξαμε, ξέρω εγώ, την Ισπανία, ας πούμε, για να κάνουμε.
4: Mm-hmm.
5: Διαλέξαμε την Νορβηγία ξαφνικά να κάνουμε ντοκιμαντέρ.
4: Ναι.
5: Dark Horses,
4: ναι.
5: Ρε φίλε.
4: Γιατί, κακό είναι.
5: Ποιοι είναι οι Νορβηγοί για να γίνουν ντοκιμαντέρ, δηλαδή. Τι έχουν κάνει οι Νορβηγοί για να κάνουν ντοκιμαντέρ, για να γίνουν ντοκιμαντέρ.
4: Τίποτα δεν έχουν κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Είναι μια ομάδα που πιστεύουμε ότι μπορεί να πάει ψηλά γιατί έκανε καταπληκτικά προκληματικά.
5: Ξέρεις ότι αυτό δεν είναι κριτήριο για να γίνει ντοκιμαντέρ, απ' την άλλη.
4: Αν πρέπει να διαλέξεις.
5: Πρέπει να κάνεις κάτι.
4: Ναι, βάζεις και έναν που δεν έχει κάνει και ελπίζεις ή εικάζεις ή υποθέτεις ότι μπορεί να κάνει.
5: Ναι.
4: Γιατί μπήκες ξινός τώρα, δεν προσπαθώ να καταλάβω. Μπήκες ξινός.
5: Αυτό που λέω είναι πολύ λογικά.
4: Μπήκες ξινός. Ποιον ήθελες να κάνει δηλαδή το ντοκιμαντέρ από αυτούς που δεν είναι, ας πούμε, στα φαβορί.
5: Δεν χρειάζεται να κάνεις ντοκιμαντέρ. Τρελάθηκε τώρα. Τον Netflix φρίκαρε. Έβγαλε ό,τι έχει και δεν έχει.
4: Λογικό δεν είναι. Άμα δεν βγάλει τώρα, τι θα κάνει. Είναι τόσο αδυσόπιτος ο ανταγωνισμός από τις πλατφόρμες.
5: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Που αμολάς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Το Netflix τους άλλους εδώ και περίπου 1-1,5 μήνα έχει ξεσκιστεί στα αθλητικά ντοκιμαντέρ.
5: Ναι.
4: Καλά κάνει από τη δική του μεριά και καλά κάνουν και οι υπόλοιπες πλατφόρμες. Ξέρεις, πρέπει να τραβήξεις πελατεία.
5: Ναι.
4: Για να τραβήξεις πελατεία πρέπει να έχεις περιεχόμενο. Καλό, μέτριο, πολύ καλό, αδιάφορο. Πρέπει να γεμίσεις περιεχόμενο την πλατφόρμα. Δεν παίζεις μόνο σου. Πρέπει να έχεις πράγμα μέσα. Οκ.
5: Αλήθεια είναι αυτό που λες. Λοιπόν. Τώρα βέβαια. Συγγνώμη, θέλω να δω λίγο το. Ξέρεις τι γίνεται. Εδώ, θέλω το δέντρο. Αυτό θέλω. Θέλω το δεντράκι να το έχω μπροστά μου. Όσον δεν είχα δει τα γκολ, τώρα βλέπω και τα γκολ. Πολύ ωραίο το πρώτο γκολ των Νορβηγών.
4: Εκπληκτικό, όχι απλά ωραίο.
5: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
4: Τρομερή κίνηση.
5: Να.
4: Τρομερή κίνηση από τον Ουσά. Ήταν πείμα. Αλλά ως κλασικός παίκτης που υπερενθουσιάζεται, μετά τον γκολ που πέτυχε, έκανε ένα κάρο βλακίες μαζεμένες. Δηλαδή, πραγματικά, πούλησε την μπάλα και έφαγε ευκαιρία η ομάδα του.
5: Ναι.
4: Πήρε κίτρινη κάρτα μετά γιατί έχωσε μια κλωτσά, ας πούμε, στο καλάμι. Δηλαδή, έκανε ένα κάρο βλακίες μετά, προφανώς από το.
5: Από τη συγκίνηση.
4: Ναι, ναι.
5: Από τη συγκίνηση.
4: Και σπουδαία απόκρουση του τερματοφύλακα της Νορβηγίας το 96, σε απευθείας εκτέλεση φάουλ επίσης. Τρομερή απόκρουση και σε πολύ κομβικό σημείο. Αυτός δηλαδή κρατάει το παιχνίδι και δεν πάει στην παράταση.
5: Στην οποία λέγαμε χθες, εγώ έλεγα ότι είναι για παράταση το μάτς. Εσύ έλεγες ένα τσίκ Νορβηγία και ήρθε κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο στην πραγματικότητα.
4: Ένα τσίκ Νορβηγία, η Νορβηγία πέρασε. Είχε παράταση.
5: Όχι, δεν είναι.
4: Άρα γιατί είναι ανάμεσα στα δύο.
5: Δεν είχε.
4: Γιατί είναι ανάμεσα στα δύο. Είχε παράταση.
5: Γιατί είχε παράταση. Γιατί το ένα οδήγησε στο άλλο σε λίγα δευτερόλεπτα.
4: Είχε παράταση.
5: Όχι, δεν είχε.
4: Άρα.
5: Δεν είχε παράταση.
4: Άρα, πώς είναι ανάμεσα στα δύο.
5: Αν είχε παράταση και παίρναγε η Νορβηγία.
4: Θα ήσουν σωστός γιατί είχε πει ένα τσίκ με παράταση.
5: Και τσακτή στον κόλλο, ωραίο.
4: Ναι, πολύ ωραίο. Νομίζω τα παιχνίδια που είδα. Δεν είδα το χθεσινό βραδινό τη Ολλανδία με το Μαρόκο, προφανώς την ώρα που ήταν.

0: προηγήθηκε, γιατί η διαφορά δυναμικότητας, ας πούμε, είναι μεγάλη. Σήμερα αυτό το παιχνίδι, αυτό το νοκάουτ, ήταν ένα παιχνίδι ανταγωνιστικό και ένα παιχνίδι που είχε και από τους δύο φάσεις ευκαιρίες και, τέλος πάντων, διαστήματα του αγώνα που κυριάρχησαν. Οπότε, νομίζω ότι ήταν και το πιο ενδιαφέρον από, από αυτά που είδα, τουλάχιστον. Από ό,τι ρώτησα, από Παναγιώτης Βλαχαδάμης, το ρώτησα έξω.
1: Ό,τι έβγαλε.
0: Ναι, έβγαλε. Μου είπε ότι το Μαρόκο-Ολλανδία ήταν ωραίο παιχνίδι, με το Μαρόκο να είναι καλύτερο και να αδικείται που το μάτς δεν το καθάρισε στην κανονική διάρκεια. Αυτό μου είπε άνθρωπος που το είδε.
1: Κοίταξε, για το Γερμανία-Παραγουάη επίσης τα είπαμε. Θα τους βγάλουν το λάδι.
0: Ναι, εσύ το είπες. Εγώ περίμενα εύκολη επικράτηση της Γερμανίας. Το είπες.
1: Τους βγάλαν το λάδι.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ένα γιγαντιό μπινελίκι απλώθηκε πάνω από πολλά μέρη του κόσμου όταν ο Νόιερ έβγαλε το τελευταίο πέναλτι της Κελέζε, παιδί μου. Όχι εδώ που φτάσατε, δηλαδή. Εδώ που φτάσατε,
1: όχι. Πάλι. Όχι πάλι.
0: Λοιπόν, αλλά κάπως μετά αποκαταστάθηκε η τάξη.
1: Θέλω να πω ότι το παιχνίδι της Γερμανίας με την Παραγουάη δεν ήταν χριστιανή λιοντάρια ακριβώς. Δηλαδή οι Παραγουανοί παίξανε πίσω, ναι, καλά. Υπερεκτίμησαν λίγο τη Γερμανία, η οποία εντάξει τόσο άλλο είναι πολύ μέτρια ομάδα. Και κάναν τις επιθέσεις τους, σκοράρανε. Κάναν τις καβλάντες τους επίσης. Σε κάποια φάση κάνει τσαλιμάκια με την μπάλα ο Μαουρίσιο. Δεν θυμάσαι. Δηλαδή, σε κάποια φάση κάνει τύπου λίγο παίζουμε αλάνα. Αν δεν είχε βγει ο Ενσίσο, δηλαδή, δεν ξέρω. Μπορεί να πιέζαν και για δεύτερο. Δεν είχαν δυσκολία ιδιαίτερη στο να φτάνουν στην περιοχή των Γερμανών.

0: Κοίτα, εντάξει, έπαιξε πολύ παθητικά η Παραγουάη, εσύ.
1: Έπαιξε.
0: Πολύ παθητικά. Απέναντι σε μια ομάδα που την νιώθα να τους χωρίζαν, ας πούμε, ξέρεις, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας, άσχετα στο παιχνίδι μέσα τι είδανε, δεν τόλμησε πράγματα. Από ένα σημείο και μετά να κλωτσίσουμε την μπάλα να πάει μακριά.
1: Δεν, προηγήθηκε. Τι νοιάζεται, πώς δεν τόλμησε αφού προηγήθηκε.
0: Δεν τόλμησε μετά από δεν το σημείο που βάλε το γκολ. Ναι, από το σημείο που ισοφαρίστηκε μετά δεν πέρανε και τη σέντρα. Mm. Αλλά από όλα τα ζευγάρια που έχουμε δει μέχρι τώρα, ήταν οι μόνοι με κάποιο τρόπο δικαιολογημένοι να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν είχε την ίδια δικαιολογία ούτε η Ιαπωνία με τη Βραζιλία, ούτε η Νότια Αφρική με τον Καναδά. Δηλαδή εκεί η διαφορά των ομάδων δεν είναι τόσο μεγάλη που να σε κάνει να γυρίσει. Δηλαδή βλέπει τον Καναδά. Και είσαι Νότια Αφρική και λες πω από Παναγία μου Θεός να κάτσω πίσω γιατί θα με λιώσει ο Καναδάς.
1: Και εντάξει, από την άλλη αυτό δείχνει ότι είχαν και, πώς να σου πω, είχαν και πολύ καλή εικόνα και συνέστηση των δυνατοτήτων τους. Ακόμα και απέναντι στον Καναδά. Δες το και έτσι. Νότια Αφρικανή σου λέει δεν μπορούμε. Εδώ δεν μπορούμε, δηλαδή δεν είναι τίποτα.
0: Γιατί τρομερό. Δεν μπορείτε.
1: Γιατί έτσι,
0: ο Καναδάς είναι απέναντι. Δηλαδή ο Καναδάς είναι ο Καναδάς. Και κάθεσαι και ταμπουρώνεσαι, ας πούμε, γιατί παίζεις απέναντι τον Καναδά. Αν έπαιζε απέναντι σε καλύτερη ομάδα του Καναδά, τι θα έκανες. Θα είχες 11 παίκτες στην περιοχή. Αυτό δεν καταλαβαίνω, ξέρεις. Καταλαβαίνω το προσεκτικό παιχνίδι. Καταλαβαίνω το αμυντικό παιχνίδι. Καταλαβαίνω να με στο 1-3 του γηπέδου, γιατί παίζουμε με το μεγάλο φαβορί, ας πούμε, και θα μας αλαλιάσει. Τα καταλαβαίνω αυτά. Όταν απέναντι σου είναι ο Καναδάς, δεν είναι το, ξέρεις, η διαφορά ποιότητας τόσο χαώδης. Η Ιαπωνία με τη Βραζιλία επίσης. Ναι, η Ιαπωνία είσαι. Δηλαδή και παίζει απέναντι στη Βραζιλία που εντάξει, την έχουμε δει, δεν είναι καμιά Βραζιλία που να θαμπώνει, αλλά είσαι η Ιαπωνία. Δεν είσαι το Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι το Κουρασάο. Είσαι η Ιαπωνία. Και είσαι όλοι κλεισμένοι στο 1-3 του γηπέδου. Έφαγες τον γκολ στο τέλος και ησύχασες. Γιατί λες θα αμυνθώ. Εντάξει, όταν τον άλλο το βάζει μέσα στην περιοχή σου, ξέρω εγώ, για 30, 40, 50 λεπτά, κάποια στιγμή θα τη βρει ο άλλος στην άκρη του.
1: Ναι.
0: Και ειδικά όταν δεν. Τον προειδοποιείς, δεν δοκιμάζεις να κάνεις πράγματα, να τον αναγκάσεις να μείνει και λίγο πιο πίσω, να μην ανεβαίνουν τα στόπερ και εκεί παίζουν, ας πούμε, σαν τα δεκάρια έξω από την αντίπαλη περιοχή. Κάν τον λίγο να φοβηθεί, κάν τον λίγο να μαζευτεί. Τίποτα. Τέλος πάντων, ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει, τέλος πάντων, αυτό που του αναλογεί από τα παιχνίδια. Λίγο πολύ έτσι. Ακόμα και το παιχνίδι της Γερμανίας με την Παραγουάη, μπορεί να ήταν ταμπουρωμένη η Παραγουάη, αλλά η Γερμανία δεν έκανε τίποτα. Αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή, έβαζε παίχτες, έβγαζε παίχτες, δεν είδαμε κάτι.
1: Και ενώ υπήρξε παιχνίδι στο οποίο μπήκανε μέσα και το λέγανε μετά οι Γερμανοί, είδατε μόλις εμπιστευθήκαμε την νέα γενιά τους για τον Αμύρη, τον Ουντάβ και αυτά, κοιτάξτε πώς πήραμε τα πάνω μας, μπήκανε. Ο Ουντάβ ξεκίνησε.
0: Α, ο Ουντάβ δεν είναι και νέα γενιά, 30 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, αλλά σου λέει νέα γενιά και είναι για την εθνική, θέλω να πω, ναι. Λοιπόν, με την Παραγουάη δεν λειτουργήσε. Δεν λειτουργήσε αυτό το,
0: ναι.
1: Δεν λειτουργήσε αυτό το πράγμα καθόλου. Λοιπόν, και στο τέλος, γιατί ενδεχομένως μπορεί να. Εντάξει, καταρχάς τα πέναλτι, ρε παιδί μου. Νομίζω, ξεκινώντας απέναντι, έβλεπες τους δύο τερματοφύλακες και νομίζω καταλάβαινες ότι ο τερματοφύλακας Παραγουάης είναι ο έτοιμος τερματοφύλακας για τα απέναντι.
0: Γιατί?
1: Από τους δύο. Όπως τους έβλεπες λίγο πιο. Ήταν αντέρα και ένας Δήμετρος, τον έβλεπες.
0: Καλά, και ο άλλος Δήμετρος είναι.
1: Ναι, ναι, αλλά είναι 40.
0: Μια χαρά το πιάσε ο 40χρονο στο
1: πέναντι. Το ένα έπιασε.
0: Το ένα. Εντάξει, ο άλλος έπιασε τα δύο.
1: Το ένα. Αυτό σου.
0: Δεν έπιασε ο 5. Εντάξει, και είναι ο Νόιερ. Δηλαδή έχει ένα σεβασμό. 40-40 είναι ο Νόιερ. Τον άλλο δεν τον ξέραμε.
1: Να.
0: Δηλαδή λες, τον βλέπεις έτοιμο. Δεν τον ήξερες και από χθες. Παγκοσμίως άγνωστος. Και έγινε γνωστός και φίρμα και δικαίως μέσα σε ένα βράδυ. Δεν είναι ότι τον ξέρεις. Δεν είναι ο Κέιλορ Νάβας, θέλω να σου πω. Κάποτε με την Κωνσταρίκα που ήξερες ότι είναι πεναλτάκια, ότι είναι ένα τερματοφύλακα. Τον ήξερες. Δυστυχώς την πατήσαμε. Από αυτόν τον τερματοφύλακα, αλλά ξέραμε ότι είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας και πολύ καλός στα πέναλτι. Επίσης, αυτόν τον ήξερε της Παραγουάης.
1: Εκεί λοιπόν που απογοητευτήκαμε ξαφνικά, λέμε μπράβο Παραγουανοί και μετά κοίτα να δεις πώς λύγησαν πάλι, πώς τα κατάφεραν οι Γερμανοί και χάσανε δύο πέναλτι συνεχόμενα και έβαλαν και οι Γερμανοί το δικό τους. Έρχεται ο Τζόναθαν Οτά και κάνει ένα υπέροχο διώξιμο, όπως πρέπει, από την άλλη. Γιατί κάποιος θα πει, κάτσε ρε φίλε, πώς φτάσαμε στον Τζόναθαν Τοντά. Υπάρχει απάντηση στο πώς φτάσαμε στον Τζόναθαν Τοντά. Δεν είναι τυχαίο ότι φτάσαμε στον Τζόναθαν Τοντά. Και σας απαντώ αμέσως πώς φτάσαμε στον Τζόναθαν Τοντά, διότι.
0: Είναι το πιο αναπάντεχο πράγμα.
1: Δεν τα είπαμε εμείς όμως, τα είπε η Bild. Λοιπόν, ποιοι είχαν σουτάρει μέχρι εκείνη την ώρα, οι κύριοι Χάβερτς, Κίμιχ, Μουσιάλα, ο Βολντεμάντε και Αμίρη. Mm-hmm. Εντάξει, αυτοί είχαν σουτάρει. Λοιπόν, ποιοι μενούν άλλοι έξι. Εντάξει. Αντί ο κύριος Νάγκελσμαν που το παίζει και πολλά βαρύς να πει παιδιά, αυτό συνεχίζουμε, πηγαίνεις εσύ, εκτελείς, σε πιστεύω, είσαι δικός μου. Καθότανε και ρώταγε. Καθότανε και ρώταγε. Και λέει, κύριε Γκορέτσκα, εσύ που έχεις και φαν προσωπικό και είσαι και παλιός, θα πας να με σουτάρεις? Λέω, Γκορέτσκα, δεν θα πάω. Δεν πάω εγώ. Κύριε Αντών, θα πας εσύ? Δεν θα πάω. Δεν πάω εγώ. Κύριε Μπράουν, θα πας εσύ? Δεν πάω εγώ. Κύριε Τιάο, θα πας εσύ? Δεν πάω εγώ. Λοιπόν, και έχει μείνει με τον Ντά και με τον Νόιερ. Και κάνει τη λάθος επιλογή. Και στέλνει τον Ντά.
0: Εγώ σέβομαι αυτόν που το λέει ψυχούλα, ακόμα και αν το χάσει. Οι άλλοι δεν το έλεγε ψυχούλα του σε εκείνο το σημείο. Ναι. Και για μένα είναι και το πιο αναπάντεχο πράγμα να λιγοψυχήσουν οι Γερμανοί. Ναι. Και ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο ποτέ δεν θα το έβλεπα να έρχεται. Ότι θα είναι Γερμανοί που πρέπει να τσακώνονται πίσω από έναν τεκτελέσει.
1: Ακούγονται.
0: Εγώ θα πάω, όχι εγώ θα πάω.
1: Έλατε.
0: Απ' την άλλη μεριά, σου λέω, αν ο άλλος δεν νιώθει ότι. Τι να σου πω, είναι τόσο μεγάλο το βάρος ευθύνης που δεν θέλει, με το ζόρι να του πεις πήγαινε. Δηλαδή, δεν νιώθει ο άλλος ότι θα το βάλει.
1: Μα με αυτή λέω και άμα δεν θέλει κανένας, θα γίνει. Άμα όλοι λέει το βάρος ευθύνης.
0: Το κλείρω. Πέτα ψαλίδι χαρτί. Λοιπόν, οπότε ναι, μην χρεώνουμε το δόλιο τον Τά. Ήταν αυτός ο οποίος είπε, εγώ θα πάω.
1: Εντάξει.
0: Είχε βάλει τον γκολ νωρίτερα που ακυρώθηκε. Θέλω να πω.
1: Είχε κάνει την προσπάθειά του. Ναι.
0: Είχε κάνει την προσπάθειά του. Είχε κάνει και δύο τρίπλες πολύ ωραίες σε κάποια στιγμή. Μου βγάλει μια σέντρα από δεξιά. Έσχασε δύο τρίπλες σε ένα αμυντικό. Λέω, έλα, Τά. Τι κάνεις εδώ.
1: Τά.
0: Λοιπόν. Απ' την άλλη, γιατί να πει και ο Κόλτς της Παραγουάης που έβαλε αλλαγή στο τέλος. Ποιον είχε βάλει που είχε ένα όνομα.
1: Τον Μπαλμπουενά.
0: Τον έβαλε λίγο πριν τελειώσει η παράταση για το πέναλτι.
1: Και πήγε στο ένα απέναντι, λες, φίλε, τι σε βάλαμε.
0: Αυτό σου
1: είπα. Γι' αυτό το πέναλτι σε
0: βάλαμε. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν και αυτές οι αστοχίες λίγου.
1: Ναι,
0: το βάζει το 118, γιατί φαντάζομαι ότι είναι πέναλτάκιας. Και πας εκεί, βλέπεις τη φάτσα, δεν θα το βάλει.
1: Ναι. Ή μπορεί να μην είναι πέναλτάκιας, αλλά να ήταν στον πάγκο, ναι, και να μουρμούριζε από πίσω, βάλε με μέσα, ναι. Βάλε με μέσα, θα το πάρω εγώ στα πέναλτι. Και τον έβαλε. Εντάξει, δεν το πήρε όμως αυτός. Το πήρε ο συγκινητικός ο Κανάλε. Θέλω να σου πω ότι. Αυτές οι φάτσες θυμίζουν περισσότερο ποδόσφαιρο από οποιοδήποτε άλλο. Φάτσες σαν του Κανάλε. Mm-hmm. Είναι γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Δηλαδή αυτό, μαυριδερός, μην μαδαφάκας. Εντάξει, κατσαρό μαλλί. Πού να σου πω, ρε παιδί μου, πω, δεν του παίρνεις ούτε τη σειρά στο σούπερ μάρκετ αυτό το τύπο.
0: Οι φάτσες γενικότερα των Παραγουάνων ήταν μαγευτικές. Ναι. Γενικότερα όλοι. Δηλαδή και στον πάγο που έκανε, ας πούμε, πλάνα, ήταν μαγευτικές οι φάτσες, όντως.
1: Λοιπόν, οπότε ήταν ωραίο που το έσταξε ο κύριος, που το έσταξε ο κύριος Κανάλε. Δυστυχώς, γιατί σκεφτόμουν τώρα μετά. Κοίταξε, οι Παραγουανοί, λέω έτσι όπως είναι, δεν είναι απλώς μια ομάδα που προσπαθεί να ισοσταθμίσει την έλλειψη ποιότητας σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, οργανώνοντας μια πολύ καλή, ας το πούμε, αμυντική λειτουργία και στοχεύοντας στις αντεπιθέσεις. Αν είναι μια ομάδα που το κάνει αυτό με έναν ξεχωριστό λίγο old-schoolistικό ποδοσφαιρικό τσαμπουκά. Γιατί είναι παραγωνικό, είναι λατινοαμερικανικό αυτό, θα έλεγα γνώρισμα περισσότερο. Και σκεφτόμουν, ποια είναι η ομάδα πάνω στην οποία, πριν δω το δέντρο, ποια είναι η ομάδα στην οποία πάνω μπορεί να πέσει και αυτό δεν θα την προβληματίσει, γιατί πέρα ομάδα θα τις προβληματίσει αυτό το πράγμα. Και λέω, μόνο η Γαλλία. Και κοιτάω τον πίνακα και πέφτει πάνω στη Γαλλία, Παραγουάη. Εντάξει, τι να κάνει. Τι να κάνει. Θα πει και που φτάσαμε μέχρι εδώ. Μια χαρά είναι. Ούτε αν αποκλείωσαν τη Γερμανία θα του λέει καλή τίποτα, ούτε που θα αποκλειστούν από τη Γαλλία θα του πει κανεί τίποτα. Εντάξει. Έχουν κάνει περήφανη τη χώρα του και όλα καλά και όλα ωραία.
0: Τίποτα και ονειρεύεσαι τώρα και λες Γαλλία, ναι, γιατί όχι. Είτε. Θέλω να πω, εσύ στη φάση τώρα που λες εδώ που φτάνω, γιατί όχι και παραπάνω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το βάρος το έχει η Γαλλία, δεν το έχει η Παραγουάη.
1: Εννοείται.
0: Την ευθύνη τεράστια να περάσει την έχει η Γαλλία. Παραγουάη, ό,τι και να κάνει, ήρωες είναι.
1: Η Γαλλία καταρχάς την τεράστια να περάσει από τη Σουηδία σήμερα.
0: Σωστό.
1: Αλλά λέμε τέλος πάντων ότι.
0: Σωστό.
1: Έτσι, θεωρούμε ότι περνάει.
0: Ναι, ναι.
1: Περνάει από τη Σουηδία. Ναι, μετά θα έχει βάρος. Η Γαλλία πλέον πηγαίνει με το βάρος του φαβορί πια σε κάθε παιχνίδι. Δεν θα πάρει και στον τελικό να φτάσει η Γαλλία, φαβορή θα είναι, όποιον και να φτάσει.
0: Ισχύει.
1: Μιλάμε τώρα χαζομάρες. Τέλος πάντων. Το Ολλανδία Μαρόκο είναι, δεν το είδαμε δυστυχώς, γιατί θα ήταν ωραίο να μπορούμε να συζητήσουμε για αυτό, ναι, το παιχνίδι. Δεν το είδαμε, είναι αλήθεια. Ακούσαμε μόνο αυτό. Ήταν το Μαρόκο καλύτερο.
0: Τις φάσεις είδαμε, ναι.
1: Εντάξει, είχαμε τη συγκινητική στιγμή με το Χάκπο που σκόραρε, τέλος πάντων. Αυτός ο δόλιος ο άνθρωπος. Αυτός ο δόλιος. Λοιπόν. Και περίεργα πέναλτι με δοκάρια, με το Μπούνου να κάνει μαγείες και να αποκούρει όρθιος. Είχαμε και εκεί περίεργη διαδικασία πέναλτι.
0: Εντάξει, υπάρχει πολύ ξεπάτωμα για τον Κούμαν και τον Νάγκεσμαν.
1: Ναι.
0: Περισσότερο για τον Κούμαν, θα έλεγα.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω από τι διαβάζω περισσότερο. Δηλαδή.
1: Τώρα αυτό είναι Ολλανδικό, αν είναι. Συγγνώμη, είναι Ολλανδικό. Είναι αυτή η Ολλανδική αλαζονία. Ποιος απέκρισε, ρε φίλε, η Τινησιά?
0: Περιμέναν περισσότερα πράγματα. Περιμένανε μεγαλεία. Και κάπως προσγειώθηκαν πολύ άτσαλα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν σου λέω καλός κακός, σου λέω ότι υπάρχει μεγάλο ξεπάτωμα για τον Κούμαν. Πρόσεξε ποια είναι διαφορά. Στη Γερμανία υπάρχει ξεπάτωμα περισσότερο για τους παίχτες και στην Ολλανδία υπάρχει περισσότερο για τον προπονητή. Αυτό εγώ καταλαβαίνω από ό,τι διάβασα σήμερα.
1: Ότι δεν προσπάθησαν αρκετά οι παίχτες.
0: Ναι, μπορεί να παίξει ρόλο και αυτή η ιστορία με τα πέναλτι. Έτσι, να τους χρεώσανε, ας πούμε, για λίγο ψυχιά. Δηλαδή ακόμα και αυτό
1: ναι.
0: Ναι,
1: αυτό
0: θέλω ναι. Να πω και να επιμερίστηκε η ευθύνη περισσότερο στους παίκτες και λιγότερα στο πλάνο του προπονητή.
1: Ναι.
0: Στην Ολλανδία υπάρχει συχτήρι για το Κούμαν.
1: Ναι.
0: Ότι επέλεξε ένα ποδόσφαιρο που δεν ταιριάζει στην Ολλανδία, ναι. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν είναι το DNA της ομάδας, ότι την κράτησε την ομάδα, δεν την άφησε να καλπάσει, ότι είναι δική του ευθύνη η εικόνα και τελικά ο αποκλεισμός από το Μαρόκο, που είναι μια καλή ομάδα, ναι, αλλά όσο Ολλανδοί θεωρούν ότι αν παίζαμε το ποδόσφαιρό μας δεν υπάρχει Μαρόκο. Γιατί είναι Ολλανδοί.
1: Ναι. Εντάξει, να δείτε μεταξύ και τους Μαροκινούς. Και στο μεταξύ μας τους βλέπουν και λίγο ως παρίες.
0: Καλά.
1: Πέρα από όλα τα υπόλοιπα θέλω να πω, καταλαβαίνεις. Λόγω άλλων θεμάτων,
0: ναι,
1: έχει
0: βέβαια.
1: Ποδοσφαιρικά. Αλλά ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πόνεσε.
0: Ωραία. Και αντιστοίχως, πολλοί κόσμος βλέπει, ας πούμε, μια αλλοιωμένη Γερμανία ακριβώς διότι οι παίχτες που παίζουν είναι, ξέρεις, παιδιά μεταναστών κλπ.
1: Ναι.
0: Ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι σου λένε αυτοί όλοι που παίζουν εδώ πέρα, τέλος πάντων, δεν νιώθουν.
1: Για η Γερμανία έχει αυτό το πλάνο δεκαετίες.
0: Χαίρο πολύ. Πες σε αυτούς όλους οι οποίοι σου λένε ναι, αλλά με τα παιδιά των μεταναστών που έχουν ταλέντο, αλλά δεν νιώθουν τι είναι η φανέλα της National
1: Mannschaft. Γιατί δεν νιώθουν, ρε φίλε. Δηλαδή.
0: Γιατί δεν είναι.
1: Επειδή ο Ούνταξογκ είναι Κούρδος, ας πούμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Η Γερμανία, η Γερμανία είναι εθνικό σχέδιο αυτό της Γερμανίας εδώ και νομίζω πριν από τις αρχές του 21ου αιώνα. Το να μπορέσει να στελεχώσει την εθνική με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, ίσως δεν παρακολουθούν οι άνθρωποι ή δεν τους αρέσει πάρα πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Και δεν το γουστάρουν.
0: Θέλουν μια καθαρότητα της φυλής.
1: Ενδεχομένως
0: ποδοσφαιρική καθαρότητα.
1: Θέλουν, ναι, γιατί σου λέω ότι άμα είχαμε Έφενμπερ και Σβάινστάιγκερ, φίλε μου, καταλαβαίνω. Δεν θα παίρναγε κουνούπι εκεί πέρα. Είναι αλήθεια ότι η αδυναμία, η μεγαλύτερη αδυναμία της Γερμανίας είναι στο κέντρο της.
0: Ναι, και αν είχαμε και κρός.
1: Ναι, και αν είχαμε και κρός, σωστά. Σου λέει θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Έγραφε κάποιος, το διάβασα, δεν θυμάμαι δυστυχώς ποιος, μπορεί να είναι και ξένος λογαριασμός,
1: ναι,
0: ότι η απουσία του κρός φαίνεται και από τη Ρεάλ και από τη Γερμανία. Και έχει δίκιο. Η παρουσία του τόσο,
1: σωστό,
0: αγωνιστικά,
1: ναι,
0: τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο προσωπικότητας. Η αποχώρηση του Κρος έχει στοιχήσει και στη Ρεάλ σε μεγάλο βαθμό και στη Γερμανία σε μεγάλο βαθμό για τα πράγματα που έκανε αγωνιστικά και τα πράγματα που έκανε σε επίπεδο, ας πούμε, κάπτεν, σε επίπεδο ηγεσίας, σε επίπεδο κατεύθυνση στους παίχτες του. Είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί, ξέρεις, ο καθένας μπορεί να βλέπει στατιστικά ή να βλέπει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε θέλει να βλέπει σε ένα παίχτη. Και υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για μια ομάδα ή για μια εθνική ομάδα. Και ο οποίος, όταν λείπει, καταλαβαίνει το κενό.
1: Ναι. Όχι, σωστό. Σωστό, μου φαίνεται πολύ σωστό. Αυτό το συγκεκριμένο. Εντάξει, και η γκρίνια για τον Κούμαν. Θα πει γιατί ο Κούμαν, θυμάστε, τα λέγαμε πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Είναι αλήθεια ότι ο Σονίτα από του Ολλανδού είναι σχετικά προπονητή αποτελεσμάτων. Οπότε
0: να
1: σου λέει, τι διάλεξε εδώ πέρα και την πατήσαμε έτσι. Και χάσαμε και μας γλέτσαν, ας πούμε κιόλας. Εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό. Τέλος πάντων, με τούτα και με εκείνα, έχουμε πλέον κλειδωμένα δύο ζευγάρια. Α! Είναι και το άλλο με τους Ολλανδούς που θα τους ξεπατώσουν. Γιατί είχε βγει εκείνος ο μαθηματικός και είχε πει που είχε βρει τους νικητές στα τρία προηγούμενα παγκόσμια κύπελα. Θυμάσαι? Ο μαθηματικός, πώς το λένε, που μετάλλαξε δουλειά και έγινε τύπιστρα, ξέρω εγώ, ότι έγινε. Λοιπόν, είχε πει Ολλανδία. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, έχει κάνει 3 στα 3. 14 βρήκε η Γερμανία, 18 Γαλλία, 22 Αργεντινή και 26 Ολλανδία. Κάθετο ο συγκεκριμένο. Οπότε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Είναι ένα πρόβλημα αυτό.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τέλο λοιπόν, έχουμε μέχρι στιγμή δύο ζευγάρια, τα δύο ζευγάρια τη φάση των 16. Το ένα ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στην Βραζιλία και την Νορβηγία, το οποίο δημιουργήθηκε τώρα, μόλις.
0: Πολύ ενδιαφέρον ζευγάρωμα, λέω αυτό. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον ζευγάρωμα, με την εικόνα που έχει η Βραζιλία, η οποία είναι αποτελεσματική, ναι, η οποία έχει την άβρα του Αντσελότη, ναι, η οποία τέλος πάντων κέρδισε χθες, έδειξε επιμονή και σταθερότητα και έμεινε πιστή στο πλάνο, ναι, όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τη βλέπεις και δεν τρομάζει κανέναν.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο και θα πούμε και τα υπόλοιπα μετά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τραγωδία στο Ρεόκοστρο Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα, εντοπίστηκε πριν από λίγο και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών καταδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.900 νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στα Δωδεκάνησα με την επίσκεψή του στην Κάρπαθο και την πολιτική ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες βρέθηκε στην Κάσο που ανέδειξε τη γεωστρατηγική σημασία της και τη στήριξη των μικρών νησιών. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκρητος, η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών και τον ενημέρωσε για τις προτάσεις των μικρών δήμων σχετικά με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, ζητώντας τη στήριξη του κόμματος για τη θέσπιση ρήτρας νησιωτικότητας που θα δώσει οικονομική ανάσα στα νησιά που δεν ζουν από τον τουρισμό. Στο Αγαθονήσι το Σάββατο 4 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για να εγκαινιάσει το νέο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Μετά από 10 χρόνια αγώνων, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου πετυχαίνει μια ιστορική νίκη για την ασφάλεια των εργαζομένων. Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ ιδρύεται το Τμήμα Τεχνικής Επιθεώρησης Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο. Ο πρόεδρος Παναγιώτης Εγκλέζος, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας πως δεν είναι μια απλή απόφαση, αλλά έρχεται να σώσει ανθρώπινες ζωές. Την έντονη αντίθεσή της στην άμεση κατάργηση των επαρχείων εκφράζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφερειακής Αρχής Κώστας Ταρασλιάς ζήτησε να μετατεθεί η ρύθμιση για την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο. Το θέμα συζητήθηκε εκτάκτως στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο εξέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας, ενώ θα απασχολήσει και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Στην αυριανή ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα γίνει η εκλογή του νέου Προεδρείου της, καθώς και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης θα μείνει αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου η Ρόδος, λόγω 24ωρης απεργίας οδηγών και ιδιοκτητών. Η κινητοποίηση ξεκινά στις 6 το πρωί με συγκέντρωση στο εμπορικό λιμάνι. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα εξοδοτικά πρόστιμα στις ώρες οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε ληστείες στην ΚΟ, προχώρησε η αστυνομία. Συνελήφθησαν τρεις νεαροί ηλικίες 17, 20 και 21 ετών, καθώς και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και ναρκωτικά. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Είστε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Μαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
0: Και όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihima.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoihima και να μπει στο nation.stoihima.gr 21 Plus ή Plax, παίξε υπεύθυνα.
1: Έτυχε να δεις το βίντεο με τον De Fry.
0: Με το πιανό.
1: Ναι.
0: Ναι, το είδα.
1: Τι τραγούδι παίζει?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν ξέρω, δεν το ακούω αυτό. Το έχω δει, αλλά σιωπηλό.
0: Ναι, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Το άκουσα, δεν θυμάμαι.
1: Πώς είναι ο ίδιος, δεν είναι ηθοποιός.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ο ίδιος είναι, ναι. Παίζει, είναι πιανίστας.
1: Πόση ποιότητα, ρε φίλε, πια αυτή την ομάδα.
0: Εντάξει, να πω ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους που κάνουν τα social media του Παναθηναϊκού. Γενικά τα βιντεάκια που ανεβάζουν και τα πράγματα που ετοιμάζουν είναι υψηλωτά το επίπεδο. Γενικότερα το βλέπω και πολλοί κόσμος τα βλέπει και τα γουστάρει. Παίχτες που έρχονται, παρουσιάσεις κτλ. Κάνουν τρομερή δουλειά.
1: Το χρειάζονταν ο Παναθηναϊκός αυτό.
0: Τρομερή.
1: Γιατί?
0: Θα παίξει κάπου πιάνος κανένα κλέντη. Α.
1: Τότε αύριο τι είναι?
0: Δεν θα παίξει εσύ.
1: Την ποιότητα των βίντεο λες εσύ.
0: Τη ομάδα. Ναι, όχι, όχι. Λέμε για τα social media, για τα βιντεάκια που ετοιμάζουν, ναι.
1: Άλλο αυτό τώρα, άλλο τα. Όλες οι ομάδες χρειάζονται δουλειά εκεί πέρα. Τα έχουμε πει αυτά. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πρώτος από όλους τον Παναγιώτη τον Αρωνιάδη πριν χρόνια να κάνει δουλειά όταν οι άλλοι, όταν οι άλλοι τρώγανε βελανίδια.
0: Ναι.
1: Ακόμα και τώρα σιγά σιγά προσπαθούν και οι άλλοι.
0: Από πέρυσι του Παναθηναϊκού τα βίντεο είναι κεντήματα. Δηλαδή δεν ξέρω ποιο τα κάνουν.
1: Νομίζω ο Ολυμπιακός είναι σχετικά πιο πίσω σε αυτό. Το συζητάγαμε. Γιατί ο Ολυμπιακός κάνει πολύ ωραίες φωτογραφίες, αλλά κάνει τα ίδια πράγματα. Οι φωτογραφίες είναι πολύ ωραίες, πολύ καθαρές. Αλλά είναι όλες ίδιες. Δεν κάνει βιντεάκια, δυσκολεύεται στα βιντεάκια. Κάνει το κλασικό. Φωτογράφησε αυτό, φωτογράφησε τα αποδυτήρια, φωτογράφησε έξω, φωτογράφησε με το σήμα, φωτογράφησε με τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Λίγο στο γήπεδο και αυτά. Όταν χρειάζεται, γιατί αυτά είναι πια, ξέρετε, αναπόσπαστο κομμάτι πλέον της ποδοσφαιρικής επικοινωνίας. Τέλος πάντων.
0: Αν τον γκολ της Γερμανίας θα το είχαμε μετρήσει εμείς ή όχι, που λέει ο Δημήτρης. Δεν ξέρω να σου πω. Είναι περίεργη φάση,
1: ναι,
0: το γκολ που ακυρώθηκε. Γιατί υπάρχει η επαφή.
1: Δεν ξέρω, και εγώ είναι λίγο δυναμόμετρο.
0: Υπάρχει επαφή, σηκώνει ο τερματοφύλακας, δηλαδή την ώρα που γίνεται πια, που παίρνει τον γκολ, θεωρητικά ο τερματοφύλακας είναι μάχημος, δεν είναι πεσμένος. Θέλω να πω, είναι κανονικά στη θέση του και σηκώνει τα χέρια για να αποκρούσει.
1: Αν με ρωτάς οπωσδήποτε, κανονικό θα σου λέω ότι είναι. Οπωσδήποτε. Από την άλλη, υπάρχει ο κανονισμός για τη μικρή περιοχή, ο οποίος υπάρχει, δεν έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Στη μικρή περιοχή δεν τον ενοχλούμε τον τερματοφύλακα με κανένα τρόπο.
0: Χέρια και
1: σπροξήματα. Οπότε με αυτή την έννοια. Και είναι και κανονισμός πανάρχιος του ποδοσφαίρου αυτός.
0: Ξέρεις τι γίνεται, γενικά σε αυτό το Μουντιάλ, και το έχω έτσι διαβάσει και το έχω παρατηρήσει, υπάρχει, σύμφωνα με όσα διάβασα τουλάχιστον, υπάρχει μια οδηγία της FIFA στους διαιτητές να αφήνουν το παιχνίδι περισσότερο και να μην σφυρίζουν συνέχεια. Όντως, αν το δεις, υπάρχουν αρκετές φάσεις στις οποίες εμείς εδώ στα δικά μας μάτια λέμε φάουλ, όχι απαραίτητα στη μεγάλη περιοχή, γενικότερα μιλάω, πράγματα που δινόντουσαν μια ευκολία. Σε αυτό το Μουντιάλ δεν δίνονται τόσο εύκολα.
1: Αυτά είναι προσπάθειες να συσταθμίσει η UEFA τις ηλιθιότητές της όλο αυτού του καιρού.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ. Στο παιχνίδι της Γερμανίας με την Παραγουάη επίσης ήταν πολύ έντονο. Ήταν ίσως και ο διαιτητής. Δηλαδή ο διαιτητής του Γερμανία-Παραγουάη ήταν τύπου να παίξουμε.
0: Γενικά να το παίξουμε. Βλέπουμε το να παίξουμε. Δηλαδή ακόμα και εκείνη η ιστορία που λέγαμε με το παιχνίδι της Γερμανίας το προηγούμενο με το Εκουαδόρ που είχε σηκωθεί το χέρι, το πόδι ψηλά στο κεφάλι και παρόλα αυτά τον γκολ μέτρησε. Είναι ένα γκολ το οποίο, ας πούμε, στα παιχνίδια εδώ που βλέπουμε τα ευρωπαϊκά θα έχει ακυρωθεί. Υπάρχει μια τάση να αφήνεται περισσότερο το παιχνίδι πιο physical. Είναι λίγο πιο αγγλική η διαιτησία.
1: Μακάρι, μακάρι να μείνει έτσι.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται για να αντισταθμιστεί ο χρόνος που χάνεται από τα cooling breaks και τα λοιπά, και τα hydration breaks και όλες αυτές τις βλακίες. Οπότε σου λέει, χάνουμε από εκεί που χάνουμε χρόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Μη σφυρίζετε και όλη την ώρα, να παίζετε λίγο η μπάλα, να είναι ικανοποιημένο το πόπολο. Δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό. Πάντως. Βλέπουμε καλύτερο ρυθμό στα παιχνίδια ακριβώς διότι δεν σφυρίζουν οι διαιτητές όπως, ας πούμε, έχουμε συνηθίσει να σφυρίζουν την κάθε επαφή σχεδόν να την δίνουν φάουλ. Αυτό είναι μια μικρή πρόοδος στο κομμάτι. Για τη συγκεκριμένη φάση, να το πούμε διαφορετικά, και να μέτρα και τον γκολ της Γερμανίας, δεν θα είχε κανείς να πει κάτι. Δηλαδή δεν ήταν κανένα. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ήταν κάποια έφνοια ή κάποιο εξώθαρμο λάθος. Και που ακυρώθηκε επειδή της έκρινε ότι υπήρχε φάουλ στον τερματοφύλακα και άσχετα μετά από τον τερματοφύλακα σηκώθηκε και προσπάθησε να βγάλει την κεφαλιά του τα τέλος πάντων και δεν τα κατάφερε. Ούτε αυτό ήταν λάθος. Θέλω να πω είναι μια κρίση του διαιτητή.
1: Ναι.
0: Καταρχάς είναι κρίση του ΒΑΡ. Ο ΒΑΡ τον φωνάζει.
1: Σωστό.
0: Διότι έχει δει από τις γωνίες που έχει εξετάσει το βίντεο ότι υπάρχει παράβαση. Ο διαιτητής πηγαίνει, το βλέπει και συμφωνεί.
1: Μια που ξαναγυρίσαμε με ένα μαγικό τρόπο στο παιχνίδι της Γερμανίας, να πω ότι με μεγάλη μου θλίψη,
0: ναι,
1: και νομίζω ότι δεν είμαι μόνο εγώ, αλλά και αρκετοί από τους φίλους που το παρακολουθούσαν, όλοι καταλάβαμε ότι ο Νίκο Βολτεμάτη θα το χάσει το πέναλτι.
0: Από το βλέμμα του.
1: Ενέρεση. Ήταν απελπισμένος. Ήταν τύπου τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Δεν θέλω.
0: Ναι. Εντάξει, καταρχάς να πούμε το να μοιάζει με τον Ρούντι Φέλερ δεν σε κάνει Ρούντι Φέλερ. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Πρώτον. Δεύτερον, ο Βαλντεμάντερ δεν είχε παίξει καθόλου στο Μουντιάλο τώρα. Δηλαδή δεν είχε παίξει καθόλου στα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων. Οπότε, ξέρεις, άλλοι μπαίνουν μέσα έχοντας την ψυχολογία θα μπω και θα γίνω ήρωας.
1: Ναι.
0: Και βάλτε μέσα να φάω ζωντανούς ανθρώπους. Mm-hmm. Και άλλοι μπαίνουν μέσα σε μια φάση του τύπου κάτι πρέπει να κάνουμε να γλιτώσουμε την ξεφτύλα.
1: Mm-hmm.
0: Οι περισσότεροι Γερμανοί ήταν στη λογική του να γλιτώσουμε την ξεφτύλα. Δηλαδή κάπως να βάλουμε ένα γόνο να γλιτώσουμε την ξεφτύλα του αποκλεισμού. Και δεν τα καταφέρανε. Απ' την άλλη μεριά ξαναλέω, αν κανένας άλλος δεν ήθελε να πάει στα πέναλτι, πήγε αυτός ο Δόλιος. Ο οποίος στη Νιουκάστρο εντάξει κάνει, χτυπάει και φοβερά πέναλτι. Γιατί
1: είδες διαφορά.
0: Αυτό λέω.
1: Μα είδες διαφορά.
0: Στην Νιουκάστρο είναι τρομερός, δηλαδή τον μνημονεύουν γιατί χτυπάει τα πέναλτι του πολύ δυνατά, πολύ ψηλά. Άπιαστα, ρε παιδί μου. Και τον μελετάνε στην Αγγλία ότι κοίτα τι εκτελέσει έχει ο Βαλντεμάντερ.
1: Εδώ ήταν... πήγε το βούρστ στην κάλτσα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Το άλλο ζευγάρι που δεν προλάβαμε να πούμε πριν από την διακοπή που είναι κλειδωμένο είναι αυτό ανάμεσα στον Καναδά και το Μαρόκο με σαφές ξεκάθαρο φοβορείο τώρα. Έτσι το Μαρόκο μπορεί να το επιβεβαιωθεί κιόλας δηλαδή.
0: Απλά εγώ λέω το εξής εδώ πέρα σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Λέω ότι παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι έχει ένα grande favori και ένα σοβαρό outsider, όπως βλέπεις το ζευγάρι, είναι η φύση του ποδοσφαίρου των Καναδών τέτοια που δεν θα παίξουν μίζερα και παθητικά.
1: Αυτό νομίζω περισσότερα γκολ θα καταλήξει εις βάρος τους. Αλλά ναι, ωραίο είναι αυτό που
0: λέω. Λέω ότι δεν θα είναι όπως είδαμε την Νότια Αφρική με τον Καναδά να είναι όλοι πίσω. Δηλαδή ο Καναδάς θα βγει να παίξει το παιχνίδι. Έτσι καταλαβαίνω εγώ γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του. Δεν είναι μια ομάδα η οποία θα είναι στο 1 τρίτο του γηπέδου.
1: Καλό για το ποδόσφαιρο, μακάρι. Κακό για τους ίδιους.
0: Ναι, αλλά άμα δεν ξέρεις να παίζεις αυτό το παιχνίδι και θα το κάνεις τώρα για πρώτη φορά επειδή υπάρχει το συμφέρον, δεν το ξέρεις αυτό το παιχνίδι.
1: Σωστά. Θα πέσουν τιμημένα τότε.
0: Ναι.
1: Ή θα
0: κάνουν τη μεγάλη έκπληξη, ξέρεις, και θα περάσουν αναπάντεχα. Ή θα πέσουν τιμημένα, θα περάσουν αναπάντεχα. Αλλά θεωρώ ότι ο Καναδάς δεν θα μας παρουσιάσει μια μίζερη εικόνα ταμπουρώματος. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Δεν είναι στο DNA τους.
1: Ναι.
0: Ξέρουν να παίζουν ένα πράγμα, το αθλητικότητα, τρέξιμα, αυτά και τα λοιπά, θα μπουν να κάνουν, ξέρω, εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας και ό,τι βγει. Καλύτερος είναι ο αντίπαλος προφανώς, πιο ποιοτική ομάδα, αλλά εμείς αυτό ξέρουμε να παίζουμε.
1: Ναι.
0: Και λέω μακάρι να το κάνουν για να δούμε και μπάλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μην τώρα γιατί...

0: μπλοκάρετε το τέρμα σε τέτοιες φάσεις είναι αν σπρώχνουν το τέρμα. Το αν μπλοκάρουνε, μας το δείξε πολύ καλά η Arsenal φέτος, πώς μπορεί να μπλοκάρει τον οδοφύλακα ανάμεσα σε επιθετικούς οι οποίοι θα του κόψουν το δρόμο προς την έξοδο. Yeah. Η φάση ελέγχθηκε γιατί ο τερματοφύλακας Παραγουάη σπρώχτηκε. Όχι γιατί παρεμποδίστηκε, ούτε γιατί πήγε κάποιος παίκτης μπροστά του. Σπρώχτηκε με τα χέρια. Mm-hmm. Σπρώχτηκε, έπεσε κάτω και συνέχεια σηκώθηκε και προσπάθησε να αποκρούσει. Οπότε εδώ πέρα δεν είναι θέμα παρεμπόδιση του τερματοφύλακα ή παρενόχληση, είναι θέμα σπρωξήματος, είναι θέμα επιθετικού φάουλ. Το οποίο είπες πριν για τη μικρή περιοχή, εγώ λέω σε οποιοδήποτε σημείο και ναι, να γινόταν σπρώξιμο με τα χέρια, θα μπορούσε να έχει δοθεί το ίδιο σφύριγμα. Ξαναλέμε, δεν ήταν καραμπινάτη περίπτωση, είναι όμως από τις περιπτώσεις που είτε δινόταν είτε δεν δινόταν το φάουλ, δηλαδή είτε μέτραγε τον γκολ, είτε δεν μέτραγε όπως δεν μέτρησε. Κανείς νομίζω δεν έχει να πει ότι είναι μια κραυγαλαία περίπτωση λάθους. Είναι μια εκτίμηση του διαιτή, ο οποίος πήρε αυτή την απόφαση. It's okay.
1: Και όντως, καλά που το παρατηρεί κάποιος, έβαλε ένα πολύ ωραίο στατιστικό το Λουσομπρέρο, mm-hmm, ότι την τελευταία δεκαετία έχουν μπει ως αλλαγή 10 ποδοσφαιριστές σε Euro ή Mundial μετά το 115 με σκοπό να χτυπήσουν πέναλτι στην πιθανή διαδικασία που ακολούθησε. Μόνο από τους 10 οι οποίοι εκτέλεσαν, οι 8 το έχασαν. Mm-hmm. Τρομερό. Να ξαναδεί τρομερό στατιστικό, ε. Πραγματικά. Mm-hmm. Εντυπωσιακό.
0: Εντάξει, για μένα πάντα το πιο εντυπωσιακό σε αλλαγή ήταν εκείνη η απόφαση της Ολλανδίας να αλλάξει τερματοφύλακα. Αυτό για μένα ήταν. Που εκείνη τη φορά της βγήκε, στην επόμενη φορά δεν της βγήκε, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι, είναι μια απόφαση ζωής που λέμε. Φυσικά, ξέρεις, δεν εξασφαλίζει καμία επιτυχία. Ακόμα και αν βάλεις τον πεναλτάκι, ας πούμε,
1: αλλά
0: μέσα.
1: Αλλά εννοείται όχι.
0: Ναι, δεν λέγει κάτι απαραίτητα.
1: Εννοείται όχι. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Τέλος πάντων, στους αποκλεισμένους, τους οποίους θα τους ξεχνάμε έτσι σιγά σιγά, να πούμε ότι το ESPN αποκάλυψε ότι ο Μπιέλσα στα αποδυτήρια, απευθυνόμενος στους εμπειρότερους παίκτες της Ουρουγουάης μετά πλέον και το τρίτο παιχνίδι και τον αποκλεισμό, είπε: «Φεύγω από αυτό το παγκόσμιο κύπελο λυπημένος επειδή με εγκαταλείψατε. Πώς θα μείνει στην ιστορία ο χρόνος μου εδώ, σαν ένας χρόνος που δεν απέδωσα τίποτα».
0: Ναι. Okay. Δεν μας είπε και κάτι που δεν ξέρουμε, ούτε κάτι που δεν ξέρουν οι Ρουάνοι. Προφανώς.
1: Είναι στενάχωρο εσύ τώρα όλο αυτό.
0: Ναι, αλλά είναι μια παταγώδης αποτυχία, ξέρεις, στο συγκεκριμένο όμιλο να μην καταφέρεις να τερματίσεις δεύτερος και να περάσεις.
1: Είναι, ναι.
0: Ή να σου καλύτερους θήτους. Κάπου να περάσεις, αδερφέ. Κάτι να κάνεις, ας πούμε.
1: Πολύ κρέμα.
0: Και μπορεί να υπάρχουν όλες τις δικαιολογίες του κόσμου. Ναι, ξέρω εγώ, η παλιά φουρνιά, παίχτες που φύγανε. Αλλά ας πούμε, πάντα θα τον κυνηγάει. Εφόσον ήρθε ο αποκλεισμός, θα τον κυνηγάει πάντα η επιλογή να κόψει το Σουάρες. Θα τον κυνηγάει γιατί οι καλύτεροι πάντα αυτοί που δεν έπαιξαν.
1: Ναι, έτσι. Εννοείται.
0: Θα λέγανε, με το Σουάρες θα είχαν προκριθεί.
1: Εννοείται.
0: Καταλαβαίνεις ποια είναι η λογική που μπορεί να.
1: Σουάρες θα έχεις βάλει τα δύο γκολ που χρειάζεσαι.
0: Αυτό. Πάντα υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Ο καλύτερος αυτός που δεν έπαιξε. Αλλά ακόμα και επειδή υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα για παίχτες που ομολόγησε ότι πήρε τραυματισμένους, η παρουσία ενός παίχτη σαν το Σουάρες σε μια ομάδα που δεν έχει πια προσωπικότητες, δεν έχει Φορλάν, δεν έχει Καβάνι, δεν έχει. Ακόμα και στα αποδυτήρια, ακόμα και για 10 λεπτά, ακόμα και για δύο φωνές που θα βάλει, ακόμα μπορεί να είναι ευεργετική. Πήρε την επιλογή του, την πλήρωσε. Την πλήρωσε εννοώ με τα αποτελέσματα και τον αποκλεισμό. Και είναι λογικό τώρα να το συνοδεύει όλο το συχτήρι του κόσμου.
1: Ναι.
0: Για μια χώρα όπως είναι η Ουρουγουάη που ζει για το ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ο Σπίτι έμπειρος παίχτης και τον Πελίστρη. Ας έρθει ο κύριος Πελίστρη να κάνει τις διακοπές του καταρχάς το παιδί. Εντάξει, γιατί έχει φύγει νωρίς. Για προετοιμασία έχει πάει από το Μάιο εκεί. Θυμίζω είναι μέσω πρωταθλήματος είχε φύγει ο Πελίστρη.
0: 10 Ιουλίου θα γυρίσει.
1: 10 Ιουλίου
0: θα γυρίσει, έχει άδεια. Θα πει κάποιος τώρα γιατί έπαιξε για καθόλου για να. Εντάξει, παιδιά εκεί πέρα. Ήτανε...
1: Γιατί δεν ήταν κάνει προπονήσεις.
0: Αυτό να πει. Δηλαδή, επειδή κάποιος θα βγει και θα πει με κακία και γιατί να πάρει άδεια, λες και έπαιξε καθόλου και κουράστηκε. Προπονήσεις έκανε προφανώς. Με την εθνική του ήταν, δικαιούται να πάρει μια άδεια. Μην μπαίνουμε τώρα στην λογική. Δηλαδή, μην το λέμε έναν ξέρω εγώ ρίλο της Ουρουγουάης, είναι άσχημο αυτό.
1: Όταν θα φτάσει ο Πελίστρη στην Ολλανδία, ας πούμε, για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας, ποιος θα τον αναγνωρίσει?
0: Δεν ξέρω αν θα είναι στην Ολλανδία πια, όταν θα είναι.
1: Όχι.
0: Μπορεί να έχει τελειώσει και η Ολλανδία. Δηλαδή, μπορεί να έχει τελειώσει και η Ολλανδία σαν χώρα όταν θα φτάσει ο Πελίστρη πίσω. Μπορεί να έχει πλημμυρίσει η Ολλανδία. Μπορεί να έχει γίνει, ξέρω εγώ, να έχει γίνει μία από τις πάνω χώρες πια. Δεν ξέρω. Να έχει πάψει να είναι μία από τις κάτω χώρες. Δεν ξέρω πια όταν θα γυρίσει. Νομίζω ότι δεν θα είναι πια στην Ολλανδία. Α, θα τον αναγνωρίσουν, ναι. Θα είναι μαυρισμένος, θα είναι όμορφος, θα είναι, ξέρεις, αρενοπός. Θα είναι με ένα θλιμμένο βλέμμα, ωστόσο, για τον αποκλεισμό. Θα κουβαλάει μια θλίψη, μια γλυκιά θλίψη. Θα κουβαλάει λίγο μάτες στο θερμός του μέσα.
1: Και θα πει, επιτέλους, ήρθα. Ποιος θέλει τις σέντρες μου, ποιος χρειάζεται τις σέντρες μου.
0: Και θα πει ο Ράστοντερ, εγώ.
1: Ναι.
0: Επιτέλους ήρθες, θα του πει. Και όλοι έσχασαν το γέλιο μετά. Αυτά που γίνονται στις προετοιμασίες που προπονήσεις.
1: Δεν έχουμε πολλά τέτοια. Έχω λίγο στεναχωρηθεί φέτος. Γιατί ακούω δηλαδή και τους ρεπόρτερ, διαβάζω κιόλας. Γιατί δεν έχουμε τέτοια τώρα? Δηλαδή, ξέρω εγώ, θα μου πεις, και στον Ολυμπιακό είναι ο Μεντιλίμπαρ, είναι λίγο σοβαρά, και ο Νίκολης πάλι είναι λίγο βαρύς. Ο Λύση είναι καινούριος, οπότε μέχρι να. Καλά, ο Λύση ήταν μεγάλος καβλάτης, είμαι σίγουρος, αλλά τέλος πάντων μέχρι να λυθεί κι αυτός.
0: Ποιος ο?
1: Ο Λύση. Μέχρι να χαλαρώσει κι αυτά, αλλά με τον Ίστρουπ. Με τον Ίστρου που έχουμε όλο αυτό το λοχαγέ, το στρατηγέ, το μαστίγιο καρότο και τέτοια, περίμενα να έχουμε κάτι παραπάνω.
0: Από τι να έχουμε δηλαδή?
1: Λίγα εφτά.
0: Δεν σηκώνουμε τέτοια πράγματα. Δεν σηκώνουμε τέτοια πράγματα. Ο Ίστρου είναι η κλασική περίπτωση.
1: Έχουν γίνει πολύ σοβαρά όλα όμως.
0: Για όποιον έχει πάει στρατό, τέλος πάντων, είναι η κλασική περίπτωση του ανθιπολοχαγού που μόλις έχει βγει από την Ευελπίδων.
1: Και πάει σε τάγμα.
0: Και είναι πάρα πολύ strict. Είναι αυτό το πράγμα, επειδή έχει βγει, είναι ανθιπολογαγός, έχει φορέσει το πρώτο αστέρι, πηγαίνει και λέει, θα σας δείξω εγώ τώρα. Είναι αυτό το πράγμα.
1: Και σε 15 μέρες του γυρίζει ο κόσμος ανάποδα.
0: Στον ανθιπολογαγό, ναι.
1: Να,
0: ελπίζω στον Ίστρουπ όχι.
1: Θα δείξει. Γιατί εγώ πραγματικά τον αναρωτιέμαι, ακούγοντας όλα τα γκάζια της αρχής. Και ξέρεις, όταν περιγράφεις τα γκάζια και περιγράφεις τον ενθουσιασμό από τα γκάζια, γιατί ναι, μεν οι παίκτες κουράζονται να καταλαβαίνουν πόσο γίνεται καλή δουλειά. Λέω, ρε παιδιά, αλλά για το λέω, γιατί λέτε αυτά? Γιατί δεν υπάρχει κάποιος που μουρμούριζε να σε χύμνα, μάνα, δεν ήρθαμε ακόμα? Δεν υπάρχουν αυτοί? Όλοι είναι πιστοί στρατιώτες?
0: Απ' την άλλη, μια ξέρεις, αν πήγαινα εγώ και εσύ που δεν έχουμε κάνει προετοιμασία και μας έφερε στο λάδι, να πεις, παιδί μου, ότι μας κάνει μια εντύπωση. Θέλω να πω, οι άλλοι ποδοσφαιριστές είναι. Υποτίθεται ότι έχουν περάσει προετοιμασίες και προετοιμασίες, ειδικά όσοι είναι και λίγο μεγαλύτεροι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Τι να, δηλαδή, ότι σε τρέχει λίγο παραπάνω προπονητής και κάνεις να γκρινιάξεις γιατί πήγες στην Ολλανδία για να έχει δροσιά και έχει 35 βαθμούς, το καταλαβαίνω.
1: Αυτό, ναι, ρε.
0: Έτσι, αυτό το καλή σου λέει, πάμε στην Ολλανδία, κλείνουμε στην Ολλανδία, γιατί ενώ στην Ελλάδα έχει 35, στην Ολλανδία την αντίστοιχη, ας πούμε, περίοδο έχει, ξέρω εγώ, μέσο όρο 22. Λες, okay. Πας εκεί και είναι πιο ζεστά από εδώ.
1: Τι κάτε μια.
0: Το συχτήρι, το καταλαβαίνω για τον καιρό. Το συχτήρι για το τρέξιμο, για ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κάθε χρόνο κάνουν προετοιμασία, sorry, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Γιατί έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, έχουν ξεκουραστεί, υποτίθεται, έχουν κάνει τις διακοπές σου και ξεκινά προετοιμασία.
1: Yeah.
0: Θα τρέξεις, τι θα κάνεις. Πώς θα βγει η χρονιά αν δεν τρέξεις? Και θυμόμαστε πέρυσι που το πλάνο της προετοιμασίας ήταν διαφορετικό για τον Παναθηναϊκό με τον Βιτόρια.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε τεθεί σαν προτεραιότητα να περάσει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Άρα έγινε πιο χαλαρή προετοιμασία για να έχει ομάδα φρεσκάδα στα παιχνίδια των προκριματικών και στα play-off. Είδαμε που οδήγησε αυτό μετά. Οδήγησε σε μια ομάδα η οποία το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο πλέον έδειχνε ότι δεν είχε αντοχές. Μετά το 65-70 κρέμαγε. Δεν μπορείς να πάρεις το ρίσκο αυτό ακόμα και βλέποντας μπροστά σου ότι υπάρχει. Πώς το λένε, η league phase του conference και ότι θες να μπεις, δεν μπορείς να πάρεις το ρίσκο για να πεις θα κάνω πιο χαλαρή προετοιμασία για να μπω σε ευρωπαϊκό όμιλο και βλέπουμε μετά. Δεν υπάρχει, το βλέπουμε μετά.
1: Yeah.
0: Αν δεν μπουν βάσεις τώρα για όλες τις ομάδες που κάνουν προετοιμασία για όλη τη χρονιά, φτάνει ένα σημείο της χρονιάς που την πατάς. Γιατί είναι το πρόγραμμα τόσο σφιχτό που δεν έχεις περιθώριο να κάνεις διορθωτική μίνι προετοιμασία μες στη χρονιά. Δηλαδή, ακόμα και στις διακοπές για τις εθνικές, λείπουν οι διεθνείς. Με ποιο θα κάνεις μετά
1: πρέπει να είναι μας. Και μεγάλη φέτος, ναι. Η διακοπή, αλλά ναι.
0: Λείπουν όμως πολλοί διεθνείς. Για μεγάλες, μικρές εθνικές, Έλληνες. Λείπουνε. Μένει ο μετά προπονητής με 10 παίχτες να δουλέψει. Τι θα τους κάνεις 10 παίχτες? Τι να σου πούνε. Οπότε τώρα πρέπει να λιώσει το κορμί τους. Τι να κάνουν, παιδιά. Κουράγιο.
1: Λοιπόν, έχουμε δεκάδες για το Γαλλία-Σουηδία.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο ξεκινάει στις 12. Συγγνώμη, βλέπουμε το Γαλλία-Γερμανία το 82. Είναι το τα ελάχιστα παιχνίδια που θυμάμαι, το πρώτο Μουντιάλ. Αυτό είναι ο τελικό. Λοιπόν, η Γαλλία κατεβαίνει με Μενιάν στο τέρμα.
0: Συγγνώμη, το 82 είναι Μπατιστόν.
1: Ναι, ναι. Σουμάχερ Μπατιστόν.
0: Και ο Σουμάχερ νομίζω έπιασε δύο πέναλτι σε εκείνο τη διαδικασία, αν θυμάμαι καλά.
1: Ή έπιασε, δεν θυμάμαι, ήταν ένα ή δύο.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: αφού πήρε, έκοψε το νήμα του γιου του Μπατιστόν, ναι, μετά έπιασε και δύο πέναλτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, Μενιάν στο τέρμα. Ντίν, Ουπαμεκανό, Κουντέ και Σαλιμπά στην άμυνα. Τσουαμενί, Ραμπιό, τα δύο αμυντικά χαφ. Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ολίσε και Μπαρκολά μπροστά. Έξω Ντουέ, μέσω Μπαρκολά για το παιχνίδι αυτό. Με τη Σουηδία. Και η Σουηδία κατεβαίνει με Ζέτερστορμ, Λαγκερμπιέλκε, Λίντελοφ, Γκούντμουντσον, Σβένσον, Στρούντ, Μπέργκβαλ, Αγιάρη, Ίζακ, Ελάγκα και Γιόκερες μπροστά. Και Ίζακ και Γιόκερες και Ελάγκα. Οκ. Εντάξει. Θα κατέβουν να το χτυπήσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Θα κατέβουν να το χτυπήσουν. Δεν νομίζω ότι μπορούν, αλλά ας το προσπαθήσουν. Γιατί όχι. Είπαμε, νοκάουτ είναι παιδιά. Στα νοκάουτ, η αλήθεια είναι, στα νοκάουτ μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Κακά τα ψέματα.
0: Και οτιδήποτε μπορεί να γίνει αγωνιστικά και μια, ξέρεις, μια στραβή να τύχει στην αρχή, μια αποβολή, ένα πέναλτι, ας πούμε, που θα κάνεις μια. Φίλυ. Θέλω να πω, σου τυχαίνει μια κόκκινη στο 7ο λεπτό, ας πούμε, γιατί κάποιος κάνει κακό υπολογισμό, ξαφνικά αλλάζουν τα κόζα, αλλάζουν οι ισορροπίες και βλέπεις ένα άλλο μάτς. Όλα μπορούν να συμβούν. Δηλαδή, εμείς λέμε, αν ξεγράφεις κάποιον ή αυτό το φαβορί, ναι, παιδιά, νοκάουτ είναι. Είναι νοκάουτ. Το Παραγουάη, Γερμανία δηλαδή, δεν νομίζω να περίμενε πολλοί κόσμο να περάσει Παραγουάη. Πέρασε. Και καλώς πέρασε όπως πήγε το παιχνίδι. Ενώ πέραν το ότι ποιος χωνεύει, δεν χωνεύει τη Γερμανία.
1: Καλά, ναι.
0: Καλώς πέρασε την άποψη ότι η Γερμανία δεν επιβεβαίωσε πουθενά και με τίποτα ότι είναι καλύτερη ομάδα με την εικόνα στο γήπεδο. Ας πρόσεχε. Α, νοκάουτ.
1: Όχι.
0: Το όχι πάει πού?
1: Και τη Γερμανία, αυτό που είπες. Σωστό. Βλέπουμε πολλά χαμένα πέναλτι τώρα εδώ και έχω λίγο. Εντάξει, από Ολλανδία, Αργεντινή. Βλέπουμε τόσο μεγάλε διαδικασίε πέναλτι από Μουντιάλ. Το Αργεντινή-Ολλανδία στον πρώην τελικό του 22. Και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι, έχουμε και άλλα νέα και έχουμε και για τις ομάδες. Θα πω και κάτι μετά. Έχουμε πληροφόρηση ότι αυτό περιμένουμε ότι ο Γιώβιτς θα πάρει καινούργιο συμβόλαιο. Θα το υπογράψει όπου να είναι μέχρι το 29. Διετή επέκταση δηλαδή. Ουσιαστικά με την ΑΕΚ θα φτάσει γύρω στα 3, που όλα αυτά γνωστά ήταν. Γύρω στα 2,5 παίρνει ο Γιώβιτς. Θα παίρνει ένα πλάσι 20%. Το ξέραμε.
0: Από ό,τι έλεγε ο Σαχίρης νωρίτερα, με τα μπόνους θα φτάσει κοντά στα 3, που και είναι επίτευξη στόχων δηλαδή. Τα
1: και όλα λογικά. Ο Γιώβιτς περίμενε λίγο καιρό πώς βρήκε κάποια πρόταση από μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν βρήκε κάποια πρόταση από μεγάλο πρωτάθλημα και αυτό και πέρσι το ίδιο έκανε πριν έρθει στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Λογικό είναι γιατί είναι ο Γιώβιτς. Δεν βρήκε, είναι και ικανοποιημένος εδώ μια χαρά. Πολύ ωραία. Οπότε σου λέει γιατί.
0: Όταν βρει μια ομάδα που σου ταιριάζει και σου πάει καλά, γιατί να ξαναπάς κάπου αλλού, γιατί για να πάει 300.000 παραπάνω και μετά πάλι να παιδεύεσαι. Αφού εδώ βρήκε έναν οργανισμό που ταιριάξει.
1: Μελάτε.
0: Και με τον κόσμο και με την ομάδα και με τον προπονητή και με τον τρόπο που παίζει η ομάδα. Μια χαρά. Όλα του.
1: Και με τον Βάργα ακόμα καλύτερα, λέω εγώ και ο ίδιος. Θέλω να λοιπόν, με όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στις 11 η ώρα, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4.
4: Για 4 χρόνια. Σε επαναληπτική διαδικασία οδηγήθηκαν οι εκλογές στη Super League, αφού στην πρώτη ψηφοφορία Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους, ενώ η υποψήφισε Λευκό. Η υπηρεσιακή πρόεδρος αναλαμβάνει Κάτια Κοξένογλου στις 16 εβδόμου η κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα. Αισιοδοξία στον ΠΑΟ για αίσια κατάληξη υποθέσεων Χατζηδιάκου και Γιαννούλη. Συνεχίζονται οι επαφές για την απόκτηση των δύο παικτών. Ατονίτων ενδιαφέρον για τον Σάντα Μαρία. Πάλι τον αποτελεί από τη Θεσσαλονίκη ο Μαγκομέντος Λόεφ, με το Ρώσο να αποχαιρετά την ομάδα με ένα μακροσκελές μήνυμα. Πρώτο φιλικό με τη Βάμπερεν αύριο στην Ολλανδία. Προς διαζύγιο οδεύουν Άρης και Αλβάρο Τεχέρο, με τους κίτρινους να τον ενημερώνουν πως είναι εκτός πλάνου του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Λεγανιές έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ισπανό Άρη Ρομπάκ σύμφωνα με την ΑΣ. Μέσα στην εβδομάδα λιώνει η υπόθεση επιστροφής του Κουρμπέλη και του Κότσιρα στον Αστέρα Σάκτορ. Την απόκτηση του 24χρονου Βέλγου αριστερού μπακάπ Ρόμπιν Ζετ ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Χαρωτική Μάρια Σάκαρη στην πρεμιέρα στο τουρνουά Wimbledon. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Κλαρά Τάουσον από την Δανία και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουζμπεκιστάν. Γνωστά έγιναν τα 8 γκρουπ δυναμικότητα συνόψεις κλήρωση του Euro Cup στις 8 Ιουλίου. Στο 6ο τοποθετήθηκε ο Άρης που αποφεύγει για την Καμπέλη, Νεπτούνας και Σκιαουλιά. Και στο 7ο ο ΠΑΟΚ που δεν θα αντιμετωπίσει London Lions στη θέμη της Κεροστόκ. Αναλυτικά τα γκρουπ στο sportfm.gr. Η Νορβηγία ανοίξε 2-1 την Ακτέλε Φαντοσύ στο πρώτο απόψινό μας για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πέρασε στο γύρο των 16 που θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία στις 12, Γαλλία, Σουηδία και στις 4 στα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Τηλεοπτική μετάσταση από τα κανάλια της ΕΡΤ. Την απόσχεσή του από την Εθνική Γερμανία σαν ανακοίνωσε ο Μάνουελ Νόιερ στον απόϊχο του αποκλεισμού από την Παραγουάη. Ο 40χρονος Πορχέρ έκλεισε την καριέρα του στη Μάνσα, έχοντας παίξει 128 φορές με τη φανέλα της. Επόμενη ενημέρωση από τον Πίγκο Σπορ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω το 5.

0: Αρχίσαμε τα what if, βλέπω στην Ετανά. Αν δεν είχαμε αποκλειστεί στη διαδικασία των πέναλτι από την Κώστα Ρίκα. Τι πάει να πει αυτό. Τι είναι αυτό το what if, δηλαδή.
1: Τίποτα, ρε παιδί μου. Η λογική των Μουντιάλ τη έκπληξη που προχωράει μετά και έχει άγνοια κινδύνου. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Αχ, αυτό το μάτς. Θα τους κυνηγάει αυτούς που παίξαν αυτό το μάτς.
1: Εντάξει.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Τι να κάνεις. Τι να κάνεις.
0: Μία ώρα. Θέλω να θυμίσω κάτι στο σημείο αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν παίζαμε απέναντι σε 10, παίζαμε απέναντι σε 9. Θυμίζω ότι έμεινε μέσα μέχρι το τέλος ο Ρουίθ. Ο οποίος Ρουίθ, όχι Τσάρτας, να μην περπάταγε. Πολύ καλός παίχτης, θα θυμάσαι. Το δεκάρι τους. Λοιπόν, αλλά δεν μάρκαρε καθόλου. Πότε ρε φίλε, 11 με 9. 11 με 9 μια ώρα.
1: Τι να κάνουμε, παιδί.
0: 11 με 9.
1: Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, ναι. Όχι, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Γενικά, τι να κάνουμε. Προσπαθήσαμε, είχαμε ευκαιρίες, χάσαμε ευκαιρίες, πήγαμε στα πέναλτι. Τα πιασε ο άλλος. Πάμε παρακάτω.
0: Αυτό το σχόλιο που λένε του Μαραντόνα που έχει γράψει η Γιούργεν Ποκλό, που δεν είναι από το 2018, αλλά το 2008 νομίζω. Δεν γνωρίζω αν ισχύει. Το είδα κι εγώ. Ότι είπα ότι είχε πει ο Μαραντόνα δεν μου αρέσει το Μουντιάλ, τον είπε θέλω να βάλω 4-25 λεπτές περιόδους. Δεν γνωρίζω αν είχε γίνει όντως αυτή η δήλωση. Δεν το ξέρω. Δεν μου φαίνεται απίθανο αν είχε γίνει, να έχει κάνει τον Κέκο, αλλά δεν το ξέρω κιόλας.
1: Ναι.
0: Αν έχει, δηλαδή δεν θυμάμαι τέτοια δήλωση να γίνεται. Προς το σημείο αυτό, αφού είχαμε κάπως γυρίσαμε λίγο εδώ στα δικά μας με Γιόβιτς και τέτοια. Λοιπόν, άμα επιτρέψεις θα πω τώρα εδώ, 30 Ιουνίου, το φετινό μου αντίνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο οποίος είναι ο Πέταρος Στάνιτς. Θέλω να έρθει.

0: φέτος κανονικά. Γιατί έχουμε και αυτή την κουβέντα. Όταν μπαίνει κάποιος, όταν μπαίνει ένας παίκτης που έχει τον Ιανουάριο, δηλαδή τον Αμερικανός, μπαίνει στην 11 και παίζει, εάν δεν είναι τραγικός, βγαίνει ένα συμπέρασμα το οποίο δεν είναι σωστό. Λέμε άνα προσαρμόστηκε και παίζει κατευθείαν. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι. Και αποδείχθηκε τον Αντίνο στη συνέχεια. Εκτός αν πιστεύετε ότι ο Αντίνο είναι αυτό που είδαμε στο εξάμεινο του στον Παναθηναϊκό που έπαιξε αρκετά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Είναι η αλήθεια. Όχι, δεν είναι.
1: Και που ήταν μέτριος.
0: Και που ήταν μέτριος. Ναι, ναι. Ακριβώς. Και που δεν ήταν, πώς να σου πω, έμοιαζε όχι να μην έχει βρει ρόλο, να μην, έχει, να μην καταλαβαίνει ακριβώς ναι. τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει και σχέση με τους υπόλοιπους. Και φυσικά, όπως ξέρετε πολύ καλά, κάθε παίκτης με καλύτερους συμπαίκτες δίπλα του γίνεται και αυτός καλύτερος. Απλά πράγματα. Οπότε.
1: Αλλά ακόμα και χωρίς καλύτερους συμπαίκτες δίπλα του, ένας παίκτης που είναι καλός και φτάνει να κάνει προετοιμασία με την ομάδα και πια έχει λίγο συνηθίσει την κατάσταση στο καινούργιο του μέρους κτλ., μπορεί να είναι καλύτερος και από μόνος του. Πόσο μάλλον αν έχει καλύτερους συμπαίκτες και έναν προπονητή ο οποίος έχει ένα πιο επιθετικό πλάνο.
0: Ναι.
1: Βοηθάει τους παίκτες στο επιθετικό πλάνο
0: ναι.
1: που είναι ταλαντούχοι να δείξουν αυτά που μπορούν να κάνουν.
0: Αλήθεια.
1: Παρά ένα πλάνο το οποίο είναι πολύ μαζεμένο. Και το μοναδικό που μπορεί να κάνει στην πραγματικότητα είναι ένα κλέψιμο και μια γρήγορη, ας πούμε, να τρέξουμε λίγο να κάνουμε κάτι στην αναμπουμπούλα. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Λοιπόν, επίσης, εντάξει, ξέρουμε, λοιπόν, ο κόσμος τον Ιούνιο, νομίζω ο Ιούνιος είναι ο μήνας της μεγαλύτερης γκρίνιας από όλες σε σχέση με τις μεταγραφές, γιατί εκεί γίνονται συνήθως και τα λιγότερα πράγματα από τις ομάδες.
1: Πλην Παναθηναϊκού φέτος που έτρεξε
0: λόγω πιεσμένου χρόνου. Αλλά για τον Ολυμπιακό που λέει ότι γίνονται μεταγραφές εξωγηπαιδικών και παραγόντων κτλ. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει καταγεγραμμένες αποτυχίες στις τελευταίες του μεταγραφικές περιόδους και κάπως πρέπει να το φτιάξει. Πώς θα το φτιάξεις αυτό, τι θα το φτιάξεις, βρίσκοντας ακόμα δύο τηλέφωνα από μάνατζερ. Όχι, δεν το φτιάχνεις έτσι. Το φτιάχνεις βρίσκοντας ανθρώπους οι οποίοι θα βοηθήσουν, θα οργανώσουν καλύτερα τις διασυνδέσεις με την ευρωπαϊκή αγορά. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί σας φαίνεται περίεργο αυτό.
1: Ναι, και γιατί σας φαίνεται περίεργο τέλος Ιουνίου, ας πούμε,
0: ναι.
1: λες και έχουν γίνει μεταγραφές που δεν σας κάνουν ή έχουν έρθει παίχτες που δεν έχουν έρθει ακόμα. Θα έρθουν παίχτες.
0: Θα έρθουν.
1: Έρχονται σιγά σιγά
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: θα συνεχίσουν να έρχονται. Οπότε ας κάνουμε λίγο υπομονή, ειδικά οι φίλοι των ομάδων που ξεκινάνε και πιο αργά.
0: Σωστό. Οι παίχτες που έρχονται, το ξέρετε, έρχονται παίχτες. Οι παίκτες που θα έρθουν είναι αυτοί οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στον βασικό σχεδιασμό, τα οποία είναι κουκιά μετρημένα, είναι ένας εδώ, πλην ένας εδώ, είναι ένας εδώ, πλην ένας εδώ. Και τα μπαμ εντός εισαγωγικών που γίνονται δεν είναι μπαμ παλαιότερου τύπου, δηλαδή φέρνουμε έναν παίχτη ασχέτως αν το χρειαζόμαστε πια ντε και καλά, ακόμα και αν δεν τον γουστάρει ο προπονητής, αλλά ενδεχομένως φέρνουμε έναν παίχτη που μπορεί να δώσουμε και πολλά λεφτά, εάν έχουμε μια πώληση ενδεχομένως στο ενδιάμεσο ή αν κάτσει κάτι πολύ στραβό, ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός, κάποιο παίχτη πιο μετά.
1: Ναι, ή αν γίνει διαθέσιμος ένας παίχτης ο οποίος.
0: Ξαφνικά.
1: Ναι, μέσα Αυγούστου, ας πούμε, γιατί κάποια ομάδα τον έβαλε transfer list, γιατί απέκτησε κάποιον άλλο και κάποιος αυτό, γιατί για χίλιους δύο λόγους γίνεται διαθέσιμος ένας παίχτης ο οποίος συνδυάζει δύο πράγματα, δηλαδή υψηλή αγωνιστική αξία και γκέλ στους οπαδούς.
0: Ναι.
1: Οπότε αποφασίζει τότε η διοίκηση κάθε ομάδα.
0: Μέσα στο Χατέμ Μπεν Αρφά αυτή τη στιγμή.
1: Ρε παιδί μου, μιλάω για οποιονδήποτε μπορεί να είναι στην κατηγορία αυτή, ο οποίος γίνεται ξαφνικά διαθέσιμος. Και ενώ δεν είναι στο προγραμματισμό, είναι ένας παίκτης ο οποίος το βάζει κατά τη διοίκηση και σου λέει: θα χαρεί ο κόσμος, θα δημιουργήσει ένα hype, θα πουληθούν φανέλες και ελπίζουμε ότι θα προσφέρει και αγωνιστικά. Αυτό το είχε κάνει ο Ολυμπιακός με τον Μαρσέλο και τον Χάμες. Δεν του βγήκε.
0: Ναι.
1: Ως κίνηση επικοινωνιακή παύλα αγωνιστική ήταν περισσότερο του Χάμες σε εκείνο το χρονικό σημείο.
0: Σωστό.
1: Λιγότερο του Μαρσέλο αγωνιστικά. Του Μαρσέλο ήταν καθαρά κίνηση επικοινωνιακή, marketing δηλαδή, γιατί ο Μαρσέλο ήταν ένας παίκτης που εκείνη την περίοδο ήταν σε κάθετη πτώση.
0: Εκτός ποδοσφαίρου.
1: Ναι. ναι. Αλλά του Χάμες η κίνηση αποδείχθηκε ότι δεν ήταν εξής ιδανικότερη. Δεν ήταν λαθασμένη, γιατί ο Χάμες ήταν ενεργός.
0: Yeah.
1: Όταν ήρθε. Ότι δεν κατάφερε να προσφέρει είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Ναι, ψαχνόταν ο Χάμες και
1: ναι.
0: ήταν σε φάση ψαξίματος. Ναι. Δηλαδή, και
1: αλλά ήταν ενεργός. Θέλω να πω,
0: ναι,
1: ήταν,
0: ναι, ναι,
1: ο
0: ναι, ναι.
1: Μαρσέλο δεν ήταν ενεργός.
0: Αλήθεια.
1: Ήταν από χρονιές στις οποίες δεν έπαιζε.
0: Εντάξει. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τρεις παίκτες αυτή τη στιγμή. Και θα πάρει όσους είναι να πάρει ακόμα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που με τα συνένα, πλυνένα κτλ. Ο καθένας περιμένει τους παίκτες που είμαστε. Το Ολυμπιακό το παζλ είναι το πιο δύσκολο από όλα. Το πιο προβληματικό από όλα είναι του ΠΑΟΚ. Εντάξει, το ΠΑΟΚ δεν έχει ούτε χρόνο, έχει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ τρέχει και δεν φτάνει και δεν θα φτάσει κιόλας μέχρι να ξεκινήσει να παίζει. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Με τον ΠΑΟΚ μου κάνει εντύπωση που δεν συνεχίζουμε ως ΔΟΕΦ. Αυτό μου είναι.
0: Ναι, γιατί ο ΣΔΟΕΦ θέλει διαιτές και ο ΠΑΟΚ του δίνει μόνο ετές.
1: Ναι. Είναι 33 ο ΣΔΟΕΦ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τα 37 του Τάισον.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι.
0: 38 ο Τάισον και πήρε μονοετές.
1: Αυτό σου λέω. Ναι. Στο 38 το μονοετές μοιάζει αυτό που πρέπει να δώσει. Αλλά σε ένα παίχτη 33 χρονών, σε μια μεταβατική περίοδο που δεν αντέχεις να χάσεις πυλώνες.
0: Και ένα παίχτη που έχει καταγράψει πόσο αγωνιστικά λεπτά εδώ μεταξύ.
1: Αυτό λέω. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν του δώσα το συμβόλαιο, δεν δώσα τα χρήματα και το συμβόλαιο που ήθελε ενός χρονική διάρκεια. Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την περίοδο που θες να έχεις πυλώνες, γιατί έχει αλλάξει ο προπονητής, οπότε είναι ένα μεγάλο σοκ για την ομάδα. Το ότι κρατάς τον Τάισον είναι πολύ θετικό, γιατί πραγματικά είναι ένας πυλώνας και αγωνιστικά και για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Περίμενα. Εντάξει, με δευτερεύοντα ρόλο πλέον.
1: Δεν έχει
0: ναι. Αλλά ναι.
1: Περίμενα ότι ξέρεις. Παίχτε σαν τον ΟΣΔΟΕΦ, συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει να τον κρατήσει, ας πούμε, γιατί η μετάβαση την επόμενη μέρα είναι ένας παίχτης που τον χρειάζεται η ομάδα. Στα δικά μου μάτια.
0: Συμφωνώ.
1: Και η αγωνιστική του κατάσταση δεν είναι τέτοια που να λέει ότι τελείωσε ο ΟΣΔΟΕΦ. Πέρασε ο άνθρωπος τραυματισμούς, όπως περάσανε πολλοί, αλλά είναι ενεργός και καλός και στο κέντρο έχει να δώσει πράγματα.
0: Ο πιο σταθερός παίχτης στο κέντρο, τι συζητάμε τώρα. Και γκολ επίσης. Και γκολ επίσης. Οπότε, παιδιά, έχει δρόμο ακόμα. Απλώς θα πω και κάτι ακόμα. Επειδή έχω σε τρομερή εκτίμηση τον Νταβίτ Κάρμο. Και τον είδα και πολύ έτσι, χαρούμενο στις δηλώσεις του, γελαστό. Δεν συνειδητοποιημένο, εν πάση περιπτώσει, ότι τελείωσε η Premier League. Που ήταν το όνειρο της προηγούμενης φοράς που σηκώθηκε και έφυγε ουσιαστικά. Που δεν ήθελε να κάτσει και που έπαιζε τα χάλια του τα μαύρα. Στη δεύτερη φάση που είχε έρθει. Καλώς συνειδητοποιημένο, 27 σε τρομερή ηλικία. Εγώ λέω το εξής, ότι. Επειδή παρότι είχε συμβεί νομίζω ίσως σε ένα ή δύο παιχνίδια, είναι σπάνιο να παίζουν μαζί δύο αριστεροπόδαροι στόπερ. Εφόσον ο Κάρμο είναι.
1: Ο πρώτος Κάρμο και όχι ο δεύτερος Κάρμο.
0: Ο πρώτος Κάρμο είναι βασικός.
1: Ναι.
0: Και επειδή ο Πιρόλα, όταν είχε έρθει ο Κάρμο, ήταν πνευματικός και μόλις είχε αποκτηθεί, ήταν και πιο μικρός. Αυτή τη στιγμή είναι βασικός και σου λέει: εντάξει, τώρα εγώ είμαι βασικός και δεν θα κάτσω πάγκο για τον Κάρμο. Αλλά επειδή ο Κάρμο είναι. Ο καλός Κάρμο είναι πολύ καλύτερος του καλού Πιρόλα. Δηλαδή και οι δύο στην καλύτερη φάση τους, να το πούμε έτσι. Εγώ, όπως το έχω στο μυαλό μου, αυτοί οι δύο να συνεπάρχουν δύσκολα αυτή τη στιγμή να κάτσει κάποιο πάγκο. Να παγκωθείτε και καλά. Rotation τώρα δεν υπάρχει. Rotation τώρα στο stopper δεν κάνει rotation. Έτσι.
1: Μόνο αν πρέπει.
0: Ναι, εγώ εκτιμώ ότι αν ο Κάρμο δείξει καλό πρόσωπο στην προετοιμασία, νομίζω ότι. Πέρα από το. Δεν ξέρω, υπάρχει ήδη η συζήτηση. Το βλέπω τον Πιρόλα να χαιρετάει.
1: Ναι.
0: Και να κάνει δύο μεταγραφές ακόμα του Ολυμπιακού στα stopper του. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτή είναι η κουβέντα. Ωραία είναι αυτά. Αυτά τα puzzle είναι ωραία. Δεν πειράζει, το καλοκαίρι τα υπερβάλλουμε και λίγο μέχρι να τους δούμε, τους ποδοσφαιριστές, αλλά δεν πειράζει. Ωραία είναι αυτά. Ευχάριστα δηλαδή νομίζω είναι. Και ο Παναθηναϊκός και μπροστά από όλους, γιατί πρέπει να είναι πιο μπροστά από όλους. Αλλά το βασικό του στόχο που κυνηγάει δεν τον έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Το χτάρι αυτό. Έχασε πολύ χρόνο με το Γιάννη, πιστεύω ο Παναθηναϊκός. Χάθηκε χρόνο εκεί
1: πέρα. Ναι.
0: Σε ένα παιχνίδι που δεν ήθελε να έρθει ποτέ.
1: Okay. Κοίτα, εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει τα περισσότερα θέματα του μεσαμυντικά αυτή τη στιγμή και έχει πάρει μόνο έναν επιθετικό. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες που έχει πάρει είναι τερματοφύλακες, αμυντικοί και αμυντικό χαφ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία. Ότι αφενός ο Νίστρουπ βλέπει ότι μεσοεπιθετικά υπάρχει ποιότητα, άρα δεν βιαζόμαστε εκεί να κάνουμε τις κινήσεις μας. Δεύτερον, ότι. Το να μπορέσει μια ομάδα η οποία είχε μια πολύ αργή και προβλέψιμη ανάπτυξη όπως ήταν ο Παναθηναϊκός ο περσινός, να την κάνει μια ομάδα στα δικά του θέλω, θέλει χρόνο. Τι κάνουμε σε αυτό το χρόνο, κοιτάμε να ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους πίσω. Δηλαδή να φτιάξουμε μια άμυνα η οποία να είναι συμπαγής, όπως ας πούμε έκανε η ΑΕΚ πέρυσι στα προκριματικά της, στα παιχνίδια της, στα ευρωπαϊκά, 1-0-1-0. Δηλαδή να μην τρώμε γκολ πίσω και κάπως μπροστά θα την κάνουμε, να τη βρούμε την άκρη, μέχρι να μπορέσει η ομάδα να αφομοιώσει τον τρόπο που θέλει να πει ο προπονητής από τη μέση και μπροστά. Μέχρι να συμβεί αυτό, όμως πρέπει να πατάς κάπου πίσω που να είναι στέρεο. Να είναι στέρεες οι βάσεις. Μην είσαι μια άμυνα, γιατί ο Νίστρουπ μελέτησε την ομάδα και είδε. τους αμυντικούς του να χαρίζουν γκολ στους αντιπάλους, να κάνουν τρομερά ατομικά λάθη. Είδε τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο να παίζουν όλη τη χρονιά μόνοι τους και να μην υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και να παίζει μία ο Ζαρουρί, half extreme, μία ο Γετβάη αυτό, μία ο Κάτρης, δεξιμπάκ. Δηλαδή είδε πράγματα τα οποία σου λέει εδώ δεν γίνονται αυτά. Yeah. Πρέπει να φτιάξουμε μία άμυνα η οποία να είναι κανονική, να έχει εναλλακτικές λύσεις, να έχει δύο παίχτες τουλάχιστον σε κάθε θέση για να μπορούμε να πάμε παρακάτω. Γι' αυτό ξεκινάει από εκεί, γιατί σου λέει μεσοεπιθετικά.
2: Και ορθώς.
1: Μεσοεπιθετικά υπάρχουν παίχτες. Το οχτάρι τώρα για μένα θα είναι και η τελευταία μεταγραφή που θα κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση, είναι και η πιο κρίσιμη μεταγραφή για αυτό που θέλει να φτιάξει. Οπότε δεν μπορείς να βιαστείς, πρέπει να κυνηγήσεις τους παίχτες που θες, ακόμα και αν χρειαστεί χρόνος, και το κάνεις αυτό ειδικά αν έχεις κλείσει όλα τα υπόλοιπα μέτωπα. Γιατί στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός, αν πάρει ένα αριστερό μπακ ακόμα και έχει και την εκκρεμότητα ότι θα κάνει με ένα ακόμα center back, αλλά δεν είναι ότι δεν έχει κανέναν εκεί, έχει παίχτες, μένει μόνο το οχτάρι. Αν δεν υπάρξει κάποια πώληση, ξέρω, αν δεν φύγει ο Πελίστρια, αν δεν γίνει κάτι άλλο. Οπότε καταλαβαίνω γιατί το ψάχνουν πολύ για να πάρουν έναν παίχτη ο οποίος πραγματικά μπορεί να ανεβάσει επίπεδο όλη τη μεσαία γραμμή. Καταλαβαίνω γιατί επέμειναν στο Γένσεν. Γιατί τους έκανε τα κουτάκια που είχαν ναι. στο μυαλό τους. Το καταλαβαίνω γιατί καθυστέρησαν.
2: Ναι, αυτό φαινόταν με αρχή ότι δεν.
1: Κοιτάζει να δει μήπως. Ξέρεις, στην πορεία του χρόνου καταφέρεις να τον πεις.
2: Ποια πορεία του, μα τα μάθαμε, δεν είναι. Είναι ασύμφορο οικονομικά αυτό που βγαίνει. Θέλει 3,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο ο Γένσεν. Μαθαίνω.
1: Ναι.
2: Θέλω 2 η μάνατζέρ του και 3 η Μπρέτφορντ. Και είναι 31. Πώς δε φίλε, κάτσε να δει. Τι θα κάνουμε, σου δώσουμε και το κοροπί.
1: Παζαρεύεις περιμένοντας να πέσουν οι απαιτήσεις. Τι να σου πω.
2: Πανεκκό από πίσω, λοιπόν, τι του λείπει τώρα, ένα αριστερό μπακ του λείπει.
1: Ναι, και ένα δεύτερο center back που θέλω
2: και
1: να
2: πω. Και ένα δεύτερο center back, το Φαντρόγκελ ιδανικά.
1: Εντάξει. Δύσκολο γιατί τα λεφτά που ζητάνε είναι υπερβολικά.
2: Εντάξει.
1: Αλλά τέλος πάντων θέλω να σου πω ότι ακόμα και αν ξεκινάγαν αύριο τα αποκλειματικά, με τους παίχτες που έχεις στην άμυνα, τη δουλειά σου την κάνεις για τώρα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έχεις μια τρύπα.
2: Έχει ακόμα. Δηλαδή, με ξέρεις τον Μπάλμερ Μπράουν, που δεν πήγε καν προετοιμασία. Το γνωστό θέμα τραυματισμού και νομίζω ότι αν είναι εκείνη ξεκαθάρισμα εκείνα, είναι και αυτό που θέλω.
1: Ναι,
2: αποχωρήσει. Ήταν ότι δεν υπολογίζεται.
1: Ναι.
2: Να πω.
1: Από υπάρχει ο Ίγκασον, υπάρχει ο Κάτρης, υπάρχει ο Τουμπάθο. Να πω υπάρχουν παίχτες δίπλα στον Τεφράι για να πεις ότι βρίσκω το δίδυμό μου. Για να κάνω τη δουλειά μου τώρα.
2: Σίγουρα.
1: Δεν είμαι γυμνός. Και αριστερό μπάκβερ που χρειάζεται για να μην είναι μόνο ο Κυριακόπουλος. Όλα τα υπόλοιπα λίγο πολύ είναι και σε αυθονία. Δηλαδή, ας πούμε, πρέπει να φύγουν και παίχτες.
2: Ναι. Φύγαμε από τα στόπερ.
1: Και από τα στόπερ και τα αμυντικά χάφη Παναθηναϊκός έχει 4 αυτή τη στιγμή.
2: Εντάξει, λέγεται πως τόσο το καλοκαιριού πιθανώς ο Σιώπης, ιδανικός, ίσως ή οτιδήποτε. Okay. Εντάξει, η λογική νομίζω τα λέει αυτά.
1: Ναι.
2: Και εξτρέμ, εσύ τι λες. Θα εξαρτηθεί από τον Πελίστρη δηλαδή.
1: Ναι. Για μένα ναι. Δηλαδή υπάρχει Ζαρουρί και Αντίνα από τα αριστερά, υπάρχει Πελίστρη και Παντελίδης από δεξιά. Υπάρχουν οι παίχτες αυτή τη στιγμή. Χώρια ποιο άλλο μπορεί να παίξει κατά ανάγκη από εκεί, αλλά υπάρχουν αυτοί οι 4 παίχτες. Αν ο προπονητής του κάνει ο Πελίστρη. Μπορεί να του κάνει, μπορεί να πει εγώ μια χαρά. Θα δουλέψω με αυτόν και μου κάνω τα στοιχεία του. Ακούς τον προπονητή.
2: Αν ο Ζαρουρί με τη μεταγραφή του πλέον, γιατί δεν είναι πια δανεικός μεταγραφή, βάλει και το μυαλό του και γίνει κανονικός, είναι πολύ ποιοτικός παίκτης ο Ζαρουρί. Είναι πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης.
1: Ο Ζαρουρί μέσα στα χάλια της περσινής χρονιάς ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν.
2: Ξεχώρισε και fullback ξεχώρισε, όχι απλώς τη θέση του.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση σε σχεδόν 10 μηνύματα διαφορετική. Μου κάνει πραγματικά εντύπωση. Οι οποίοι μισή βρίζεται το Ρέτσο και λέτε να φύγει, και άλλοι μισή λέτε ότι άνετα παίζουν δύο αριστεροπόδα αριστερόπερ. Δεν ξέρω, μερικές φορές δεν έχω λόγια.
1: Στη λογική ότι βλέπουμε συνήθως να παίζουν δεξιοπόδα αριστερόπερ, με την ίδια λογική σου λέω άλλως, γιατί να μην παίξουν και δύο αριστεροπόδα αριστερόπερ.
2: Δεν παίζουν, γιατί δεν το έχουμε δει.
1: Δεν το έχουμε δει, είναι γιατί σπανίζουν οι αριστεροπόδα και ξέρει. Έναν έχει μια ομάδα και λέει τι καλά που είμαι, έχω έναν αριστεροπόδαρο. Αυτό. Όπως πολλές φορές παίζουν δύο δεξιοπόδαροι και τα καταφέρνουν τέλος πάντων με έναν τρόπο, σου λέει ότι είναι τόσο καλοί παίχτες που. Α, οκ, okay, αριστεροπόδαροι και αριστεροπόδαροι θα παίξουν. Τι να σου πω. Αρωματικός του Καλάμπρια, παιδιά, ο Τσάπρας.
2: Ο Τσάπρας.
1: Και μπορεί να είναι και ο Καλάμπρια αρωματικός του Τσάπρας στην πορεία. Θέλω να πω, μην αποτρέψω.
2: Ποτέ δεν το ξέρει αυτό πώς θα κάτσει. Όντως. Η ΑΕΚ μια χαρά, αραχτή.
1: Ναι.
2: Η ΑΕΚ τελείως αραχτή. Ένα μήνα τώρα έρχεται ο Ριμπάλτα, γυρίζει ο Ριμπάλτα, ψάχνει ο Ριμπάλτα, δεν ξέρουμε κανένα. Τις 2-3 μέρες λίγη καβλάντα με τον Μπαράνοφ και τίποτα. Ο Ριμπάλτα δουλεύει με την ισχύα του, θα βρει ένα παίχτη, θα τον πάρει και θα τον ανακοινώσει η ΑΕΚ και προχωράει. Είδες ποιο είναι το τρομερό, έχει πάει πρωτάθλημα και να παίζει σε Αύγουστο. Είναι μεγάλη άνεση αυτή. Τρομερή άνεση. Ενώ ο ΠΑΟΚ τώρα σφίγγεται. Ξαναπήγε στην Augsburg για τον Γιάννη. Αρχίζει και σφίγγεται τώρα και τρέχει. Ο ΠΑΟΚ θα ξοδέψει πολλά περισσότερα χρήματα. Θα πληρώσει υπεραξίες τώρα ο ΠΑΟΚ. Αρκετές.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Λόγω του γνωστού θέματος με τα χρήματα του Σαββίδη, τα οποία λόγω της γνωστής κατάστασης δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν εύκολα. Αυτή είναι άποψη το λέω.
2: Ναι.
1: Δεν έχει. Είναι ότι δεν μπορούν εύκολα να διακινηθούν.
2: Τα χρειαστεί όμως.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει. Γιατί ξέρεις, πληρωθούν υπεραξίες σημαίνει πρέπει να πληρωθούν παραπάνω χρήματα από αυτά που θα δίνεις κανονικά. Άρα, αυτή τη στιγμή με τα κενά που έχει πάω, πρέπει να δοθούν αρκετά χρήματα. Για διάφορες θέσεις.
2: Σωστό. Λοιπόν, Γαλλία ή Σουηδία, για να πάμε και στα μάτς.
1: Ναι.
2: Περνάει η Γαλλία. Είμαστε σύμφωνοι σε αυτό.
1: Εγώ λέω ναι.
2: Περνάει η Γαλλία. Μεξικό σημερινός.
1: Μεξικό, αλλά όχι εύκολα.
2: Όχι εύκολα, καθόλου εύκολα.
1: Δεν βλέπω ντερμπάρα εκεί.
2: Ναι, ναι, θα
1: βλέπω
2: έχει.
1: Βλέπω Λάτιν ντερμπάρα.
2: Ντέρμπι, γιατί και ο σημερινός και πολύ καλά έχει παίξει.
1: Ναι.
2: Και θυμίζω ότι όλα τα αμερικάνικε ομάδε μιλάμε, ξέρουν η μία την άλλη απ' έξω, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, οπότε ναι, ντερμπάρα. Και Μεξικό στο τέλος. Η Αγγλία θα το περάσει το Κονγκό.
1: Εγώ λέω ναι.
2: Θα το περάσει. Θα το περάσει, λέω κι εγώ. Όχι περίπατο.
1: Όχι περίπατο πια. Φτάνουμε σε ένα σημείο πια που δεν έχει περιπάτους.
2: Έτσι νομίζω. Λοιπόν, και θα έχουμε αύριο το Βέλγιο Σενεγάλη εδώ στις 11 για να το παρακολουθήσουμε. Οπότε ας το δούμε αυτό. Mm-hmm. Θα συζητήσουμε γι' αυτό και για τα υπόλοιπα αύριο. Οπότε, κυρίες και κύριοι, τώρα που η ώρα έφτασε 11:30, πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγούδια και επανερχόμαστε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: 90,3.
1: Τραγωδία στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίες έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.900 οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στα Δωδεκάνησα με την επίσκεψή του στην Κάρπαθο και την πολιτική ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες βρέθηκε στην Κάσο, όπου ανέδειξε τη γεωστρατηγική σημασία της και τη στήριξη των μικρών νησιών. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκρητος, η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών και τον ενημέρωσε για τις προτάσεις των μικρών δήμων σχετικά με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, ζητώντας τη στήριξη του κόμματος για τη θέσπιση ρήτρας νησιωτικότητας που θα δώσει οικονομική ανάσα στα νησιά που δεν ζουν από τον τουρισμό. Στο Αγαθονήσι το Σάββατο 4 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για να εγκαινιάσει το νέο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Μετά από 10 χρόνια αγώνων, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου πετυχαίνει μια ιστορική νίκη για την ασφάλεια των εργαζομένων. Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ ιδρύεται το Τμήμα Τεχνικής Επιθεώρησης Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο. Ο πρόεδρος Παναγιώτης Εγκλέζος, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας πως δεν είναι μια απλή απόφαση, αλλά έρχεται να σώσει ανθρώπινες ζωές. Την έντονη αντίθεσή της στην άμεση κατάργηση των επαρχείων εκφράζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφερειακής Αρχής Κώστας Ταρασλιάς ζήτησε να μετατεθεί η ρύθμιση για την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο. Το θέμα συζητήθηκε εκτάκτως στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο εξέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας, ενώ θα απασχολήσει και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Στην αυριανή ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα γίνει η εκλογή του νέου Προεδρείου της, καθώς και των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Χωρίς φορτηγά δημόσιας χρήσης θα μείνει αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου η Ρόδος, λόγω 24ωρης απεργίας οδηγών και ιδιοκτητών. Η κινητοποίηση ξεκινά στις 6 το πρωί με συγκέντρωση στο εμπορικό λιμάνι. Ο κλάδος διαμαρτύρεται για τα εξοδοτικά πρόστιμα στις ώρες οδήγησης και ζητά άμεσο διάλογο με το Υπουργείο. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε ληστείες στην ΚΟ, προχώρησε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 3 νεαροί ηλικίες 17, 20 και 21 ετών, καθώς και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και ναρκωτικά. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με δυτικούς ανέμους εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 24 έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: ξεχάσει να ξέρει πρώτο τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Και συμπάθεια από κάποια άλλη μέρα του κόσμου προς την Γερμανία. Υπάρχει γενικά, δεν είναι κάτι καινούργιο, υπάρχει μια αντιπάθεια για τη Γερμανία. Τι να κάνουμε. Γενικότερα. Και πολλά memes που βγήκαν, ξέρεις, που λένε ότι η τελευταία φορά που αποκλείστηκαν η Γερμανία και η Ιαπωνία ήταν από το 1945, έτσι, ταυτόχρονα. Βάζω και την Ιταλία που δεν πήγε, σου λέει, τελευταία φορά που δεν είχαμε κανένα από αυτούς ήταν το 1945. Έχουν βγει διάφορα τώρα memes και διάφορα χωρατά.
3: Ορίστε, όζη διαπλοκή φίλη μου, ο Λαδιάρης ο Ινφαντίνο, αρχιερέας της FIFA, με πληρωμένα ντοκιμαντέρ για την Νορβηγία με τις πλάτες του Καπιτολίου. Μπόχα και δολάρια από την Ουάσιγκτον μας δουλεύουν.
2: Είμαστε.
3: Έτσι.
2: Μεγάλη αλήθεια. Το θα μπω 5 λεπτά στο TikTok κάθετος Instagram πριν κοιμηθώ είναι πιο επιτυχημένη χρονομηχανή που έχει εφευρεθεί ποτέ. Μπαίνεις 11 το βράδυ και βγαίνεις 3 το πρωί.
3: Ένας φίλος ενδεχομένως και ορθά παρατηρεί ότι για όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα φταίει η Ισλανδία του 18, 11 παίκτες 100 λεπτά στη μεγάλη τους περιοχή.
2: Όχι, δεν φταίει, παιδιά. Δεν φταίει η Ισλανδία. Όλες οι ομάδες που αισθάνονται ανίσχυρες ή τέλος πάντων λιγότερο καλές επιλέγουν σε Euro και σε Mundial να παίξουν ένα παρόμοιο παιχνίδι τώρα. Πιο compact, λίγο πιο έξω από την περιοχή, στο 1 τρίτο, όπου ο καθένας νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό είναι το θέμα. Πώς θα χαλάσω το παιχνίδι του αντιπάλου. Ισλανδία. Δεν είναι το θέμα Ισλανδία.
3: Το ψευδόνυμο Ντελεαλή Ντεπασαλή είναι διαθέσιμο για τον Κώστα που ρωτάει. Δεν του αρέσει το βαρ, δεν του αρέσει το κουπί των Νορβηγών, δεν του αρέσει το ταμπούρωμα, μόνο ο μικρός Κόλλιας του αρέσει, λέει ο Κουτσουρές Πούμπλικα.
2: Λουτρό αλήθειας. Είναι η Βραζιλία για το Μουντιάλ, ό,τι και οι γυναίκες για το κουπέπεπ. Σε γενικές γραμμές, ναι, είναι ως λατρεία για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν έχει ενθουσιάσει κανέναν η Βραζιλία, η αλήθεια είναι, αλλά προχωράει. Και όσο προχωράει.
3: Ναι. Λοιπόν, είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Παπαμακάμβριος. Δεν έχω ξαναδεί πιο χαλαρούς εκτελεστές, πέναλτι, μην πάει το μυαλό σας άλλο λόγο Λατινικής Αμερικής και φιγουρών σαν από το καρτέλ του Μεντεγίν, στη ζωή μου από τους Παραγουανούς. Ήταν χαλαροί οι Παραγουανούς στα δικά τους πέναλτι, είναι η αλήθεια.
2: Όντως.
3: Ναι.
2: Είναι ο Πελίστρι για την Ουρουγουάη ότι η κέτσαπ στον γύρο με πατάτα, κέτσαπ μαγιονέζα.
3: Ορίστε. Κοντός Ινδιάνος, άσχημος με το 13 στην πλάτη για τον κανάλι, λέει. Να πω ότι δεν τα ξέρατε αυτά από τον Πινέδαρο. Τα ξέρατε, λέει ο Γιάννης ο Ανομαλούς.
2: Είναι το διαβάζω αυτό το μήνυμα μόνο για το ψευδόνυμο, το αντίστοιχο. Ο γείτονας δεν είναι όσο καλός όσο εσύ.
3: Τη σειρά από σούπερ μάρκετ την αναφέρατε ως κάτι ελαφρύ, κύριε Γιάννη. Τις παίζω και με παπά αν μου πάρει τη σειρά. Ανρέι, Παύλα Χάλαντ, Παύλα Κριστιάνο Ρονάλντο, Παύλα Ντόριαν Γκρέι, Παύλα Αμέρικαν Σάικο, Παύλα Καθρέφτης, Παύλα Φιλάω τα μπράτσα μου, Παύλα Ποτσέπης, βρείτε τις διαφορές.
2: Μάστε.
3: Θα τα στάξει απόψε ο Σουηδός Ζαχαρόπουλος στο Γάλλο Αμπάρι, διαβάζω.
2: Ναι.
3: Ωραία. Πολύ καλά. Πολύ. Πολλά αρνητικά μηνύματα για τον Κούμαν. Σου μου δεν είχα συνειδητοποιήσει. Τελείωσε το παιχνίδι με 84-16 κατοχία το Μαρόκο.
2: Ναι.
3: Όχι, ρε. 84-16.
2: Κύριε Κώστα, κοιτάξτε έξω από το στούντιο και πείτε μου αν ο Πετρίδης φοράει κάποιο ωραίο υποκάμισο και αν το έχει ποτίσει με ίδρωτα, να τον περιμένω να το πάρω του σάτυρου, λέει ο Ράμπο με τον Πόλη. Κόψε κουπόνι και μπες στη σειρά.
3: Από τη στιγμή που η Παραγουάη έχει ήδη Μπαλμπουενά και Κανάλε, δεν θα πρέπει να έχει και τερματοκασίγια. Ναι. Ναι. Όλοι γκρινιάζετε για το θέαμα της Βραζιλίας που όλο το χειμώνα βλέπατε πανετολικό ατρόμητο και πάω ρουφ.
2: Γκολάρες ο Νούσα και ο Αμάντ. Μόνο στον Νορβηγό Σάκη Παπάζογλου έπρεπε να το δώσει σε κενή εστία και παραλίγο να το χάσει κιόλας. Είπες εσύ ότι παραλίγο να το χάσει κιόλας. Θέλω να πω, λες να ξέρεις εσύ καλύτερα από ό,τι ξέρει ο Χάλαν. Δεν νομίζω. Που έχει βάλει 63 γκολ σε 59 παιχνίδια με την εθνική. Μάλλον δύσκολο. Μάλλον
3: δεν αλλάζει ουσία του μηνύματος.
2: Ναι.
3: Χωρίς ο Σεμπαστιάν Λεύη, η Γερμανία είναι άοσμη.
2: Χωρίς. Ναι. Οκ, οκ.
3: Μεγάλη αλήθεια, είναι η πρώτη φορά που στο Μουντιάλ η Βραζιλία αναφέρεται ως η Βραζιλία του Αντσελότη. Παλιά ήταν του Πελέ, του Ρονάλντο ή του Νεϊμάρ.
2: Σωστό.
3: Ναι. Ναι.
2: Οι κακεντρεχείς που λένε ότι στις χθεσινές προβλέψεις δεν πιάσατε ούτε βαλσαμωμένο πουλί, είναι αυτοί που πάνε στριπτιζάδικο για τα ξηροκάρπια.
3: Αν δεν είσαι στατιστικά άσχετος, γνωρίζεις ότι η Σουηδία έχει πετάξει έξω στο νοκάου τη Γαλλία, οπότε βρεθήκαμε.
2: Ναι.
3: Ας σταματήσουμε κάπου εδώ. Πρέπει να σταματήσουμε εδώ μισό λεπτό. Παρακάτω. Τι άλλο ήθελες να μας στείλεις, δηλαδή τι άλλο ήθελες να πεις με αυτό το μήνυμα?
2: Ότι είμαστε στατιστικά άσχετοι και ότι η στατιστική παίζει μπάλα και όχι ομάδες. Δηλαδή, εφόσον έχει γίνει αυτό παλιότερα, θα γίνει και τώρα.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Αν θα πάει στους Cavs ο LeBron να κλείσει εκεί που ξεκίνησε, όχι. Όχι. Το έχει κάνει το γυρισμά του εκεί. Όχι. Ακούγεται για άλλες ομάδες. Εγώ λέω μεγάλη ανάσα για τους Lakers το γεγονός ότι απαλλάσσονται από ένα τεράστιο συμβόλαιο για να μπορέσουν να φτιάξουν μια ομάδα με παίχτες χωρίς να πληρώνουν ένα σκασμό φόρο πολυτελείας.
3: Ναι.
2: Όπου είναι να πάει τώρα ο LeBron, είτε ξαναπάει στο Miami, είτε αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, στο Golden State που ακούγεται. Για παράδειγμα, για να δεις τη διαφορά. Ποιος ήταν στο Golden State, τον Green νομίζω είναι, ο οποίος ουσιαστικά χαρίζει το συμβόλαιό του, δηλαδή δεν κάνει, δεν παίρνει το συμβόλαιο που έχει δικαίωμα να πάρει για τον τελευταίο χρόνο, για να ανοίξει χώρο salary cap και να μπορέσει το Golden State να πάρει παίχτες. Ο LeBron τελευταία χρόνια δεν το έκανε αυτό το πράγμα ποτέ στους Lakers. Έπαιρνε το συμβόλαιο, το maximum που είχε υπογράψει, με αποτέλεσμα να δεσμεύει ένα σημαντικό χώρο στο salary cap για την ομάδα, και η ομάδα να μην μπορεί να πάρει μετά παίχτες, να δυναμώσει ακόμα περισσότερο και να κάνει πρωταθλητισμό. Τώρα, πού θα πάει ο LeBron, ξαναλέω, ακούστηκε Golden State, ακούγεται Miami. Θα έχει ενδιαφέρον το δούμε στο Miami με το Γιάννη. Η αλήθεια είναι για μια χρονιά.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω αγωνιστικά πώς θα κουμπώσει αυτό το πράγμα, βέβαια.
3: Ναι. Ναι, είναι αλήθεια. Σήμερα όντως είχαμε σημαντική είδηση. Δεν την είπαμε, ότι οι ξένοι στην ημίκη νοτική αυξάνονται από 5 σε 6 στη Super League. Και πάλι ο Ολυμπιακός είναι και πάλι υπεράριθμος στην περίπτωση αυτή. Έχει ήδη 7, αλλά οπωσδήποτε είναι μια αλλαγή. Καλή για τις ομάδες οι οποίες αγοράζουν ή θέλουν να αγοράσουν ημίκη νοτικούς. Πολύ κακό, όπως καταλαβαίνετε, για τους Έλληνες αυτό το πράγμα. Άλλο ένα. Με το ντόμινο που γίνεται.
2: Ναι. Είναι ο LeBron για το NBA ότι ο κύριος Κώστας για τον Νίκο από τον Ηράκλειο. Εδώ πρέπει να τοποθετηθεί ο κύριος Νίκος.
3: Ναι.
2: Πραγματικότητα. Ναι.
3: Και έχουμε και το πρώτο νεγραπώντη Dragons Request.
2: Ναι.
3: Κύριε νεγραπώντη, μπορείτε να παρακολουθήσετε ψηλό παραγωγό του σταθμού να δω αν έχω ελπίδες να με ενυδατώσει που είμαι πιο ξεδός και από την Καλαχάρη. Λέει ο Μικέσο, ο καψωμένος γόνος του Πατριάρχου Ιακήμ. Αν ακούει ο ιδιωτικός ερευνητής, θα μας πει. Μπορείς παρακαλώ πάνω να τερματίσεις τα μεσαία στο μικρόφωνο μου. Εντάξει, ευχαριστώ. Αλέξη Τάτσι της Νορβηγίας και εσύ Μόμπι που μπήκες αλλαγή, σας περιμένει στους 16 η Σμιχτοφρίδη και Αλεπού της Εμίλια Ρωμάνα. Θα σας δώσει τα κουπιά στα χέρια, παιδάκια. Ωραίο, μ' αρέσουν αυτά. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά. Παρατηρήστηκε εσείς ότι οι Ιάπωνες έδειχναν λόγω της κουλτούρας τους ένα σεβασμό στα μαρκαρίσματα και δεν ακουμπούσαν τον αντίπαλο?
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Αν δεν αισθάνεσαι αρκετά μπαρμπάδια, απλά σας ενημερώνω ότι 41χρονος Βαβρίνκα παίζει εδώ και 4 ώρες τέννις στο Wimbledon. Λέει ο Νίκος Ριζιόγαλας.

0: Πείτε μου, καλησπέρα, λέει, από Βοστόνη. Δουλεύω κοντά στο Gillette Stadium. Έχουμε φάει πάρα πολύ κίνηση αυτές τις μέρες. Οι Σκοτσέζοι πριν λίγες μέρες, λέει, ήπιαν τρεις φορές πιο πολύ μπύρα από ό,τι πίνουν στο Patrick's Day. Ναι, δεν είχα μία εντύπωση δεν μας κάνει ωστόσο.
1: Να ματέ. Ο Νίστροπ είναι η κλασική περίπτωση του νέου από τη μεγάλη των μπάτσων σχολείου που μπαίνει στο Blue Oyster. Μάλιστα. Το μπαρχολάκι μου γλυκό και το Dildo Gang Bankings, ναι, είναι διαθέσιμο, αλλά έτσι και έτσι.
0: Θα κάποιος μια χώρα που πιστεύω ότι πραγματικά είναι επιδανική για να οργανώσει παγκόσμιο είναι η Κίνα. Ναι, αλλά η Κίνα είναι μια χώρα η οποία δεν έχει επενδύσει καθόλου στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει πάει ποτέ σε Μουντιάλ. Παρά το ότι έχει 1,5 δισεκατομμύριο κατοίκους, όπως και η Ινδία. Είναι χώρες οι οποίες επενδύουν σε, άλλο, σε άλλα αθλήματα.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι στην κουλτούρα τους, παιδί μου. Επιλέγουν άλλα πράγματα, άλλες μορφές αθλητισμού. Να στρέψουν την προσοχή τους και τις ακαδημίες και την εκγύμναση και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, ωραία ερώτηση αυτή. Είναι το παιχνίδι με την Κωνσταρίκα η μεγαλύτερη ξενέρα που έχετε βιώσει όσο καιρό παρακολουθείτε αθλητικά? Ήμασταν ένα πέναλτι μακριά από το προημιτελικό Μουντιάλ.
0: Για εμάς ήταν, προφανώς Έλληνες, ενώ ναι, για μένα ήταν.
1: Ναι.
0: Αυτό, μεγάλη ξενέρα, και ο τελικός με τους Ισπανούς το 6. Τεράστια ξενέρα, γιατί ήμασταν σίγουροι ότι χωρίς Γκασόλ ήμασταν, δηλαδή δεν το διαπραγματευόμασταν. Ήταν το τύπου φέρτε μας το χρυσό πριν γίνει το τζάμπολ, ας πούμε, να τελειώνουμε. Αυτές οι δύο είναι μεγάλες απογοητεύσεις. Νομίζω ακόμα μεγαλύτερη μπασκετική, γιατί είχαμε κερδίσει την Αμερική στον ημιτελικό, οπότε ήμασταν στο πολύ hype. Και ήταν πολύ απότομη προσγείωση. Μετά χάσαμε και 20 πόντους, 25 δηλαδή. Χάσαμε Mars όλο το μάτς τελικό. Δεν γίναμε καθόλου απειλητικοί.
1: Μεγάλη αλήθεια, το 90% των κανονίζουμε να τα πούμε από κοντά στα μηνύματα είναι απλά ένας ευγενικός τρόπος για να πείτε θα ξαναμιλήσουμε τυχαία σε 6 μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Α, η Κίνα πήγε το 2002. Ζητώ συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Παρ' όλα αυτά, ναι, όντως δεν επενδύει στο ποδόσφαιρο η Κίνα.
1: Μεγάλη αλήθεια. Το 80% των εσόδων των γυμναστηρίων βασίζεται σε ανθρώπους που πλήρωσαν ετήσια συνδρομή τον Οκτώβριο, πήγαν τρεις φορές και τώρα κρατάνε την κάρτα μέλους στο πορτοφόλι απλά ως φυλαχτό.
0: Mm-hmm.
1: Βεβαίως.
0: Λέει κάποιος, αν οι Warriors καταφέρουν να τσιμπήσουν με κάποια ανταλλαγή τον Davis, ο LeBron πάει καρφί εκεί, αλλιώς θα προτιμήσει την πιο ετοιμοπόλεμη για τίτλο, πώς το λένε, το πιο ετοιμοπόλεμο για τίτλο Miami. Ναι, εντάξει, τις ευκολότερες ανατολικής περιφέρειας κλπ. Ναι, είναι πιθανό, πάντως αυτές οι δύο ομάδες έχουν ακουστεί. Ο αυτοκράτορας θα υποδεχθεί το βασιλιά, Σιάο πουλα ό,τι έχεις να φέρεις στο Λεμπρόν και θα σε κάνουν άγαλμα δίπλα στο Μέγα Αλέξανδρο.
1: Ναι, το ψευδόνυμο και στον Μπαρκολά τον Λάκο παίζουν Μπρέχτ και Μπακαλάκο, ναι, είναι διαθέσιμο, βεβαίως.
0: Ναι, παιδιά, 43χρονος Μαρσελίνο Χουέρτας επέκτηνε το συμβόλαιο του με την ομάδα του για άλλο ένα χρόνο. Ισχύει, είναι ένα φαινόμενο ο Χουέρτας, είναι πραγματικό φαινόμενο, ας πούμε. Πρέπει να τον βαλσαμώσουμε και να τον βάλουμε στο μουσείο του μπάσκετ πάρα πολύ ψηλά. Είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει.
1: Πώς γίνεται χώρα με 1,5 δισεκατομμύριο πληθυσμό να μην μπορεί να κατεβάσει μια δεκάδα και η Κροατία με 4 μοίρια να βγάζει παιχταράδες?
0: Η Ουρουάη με 3 μοίρια να βγάζει παιχταράδες. Και το Κουρασάο με πόσες χιλιάδες κατοίκους έχει και το Καποβέρντε.
1: 700.000 έχουν αυτοί, τι να πούν αυτοί.
0: Και η Ισλανδία. Μια χαρά. Mm-hmm. Είπαμε, ο προσανατολισμός των Κινέζων δεν είναι στο ποδόσφαιρο.
1: Yeah.
0: Αυτό. Αν αποφασίσουν ωστόσο κάποια στιγμή ότι πού είναι, παιδιά, κοιτάξτε, από εδώ και πέρα
1: να το κάνουμε σοβαρά, τα επόμενα 10 χρόνια, εθνικά.
0: Για τα επόμενα 10 χρόνια αποφασίζουμε ως Κίνα ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια πολύ καλή ομάδα ποδοσφαίρου. Οπότε ξεκινάμε, είναι 1 δισεκατομμύριο. 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι. Τι διάολο. Δεν θα βρουν, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο που να έχει ταλέντο στην μπάλα. 1 εκατομμύριο λόγω. Από το 1,5 δις που έχουν. Βαστάτε να δούμε τι θα γίνει μετά.
1: Χαμός, έτσι θα γίνει. Ο Σακίρα Κουροσάμα αναρωτιέται το εξής. Είναι το βέλιο για το Μουντιάλ ότι και οι μπάμιες για την ανθρώπινη διατροφή? Δηλαδή υπάρχει στη οργάνωση, αλλά ελάχιστα θα κάτσουν με όρεξη να το δουν. Ωραίο, για μια ωραία προσέγγιση αυτή.
0: Δεν ήταν έπος να δώσει το τρόπαιο στην παγκόσμια πρωταθλήτρια ο Μακ Πάπας ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, μιας και οι Έλληνες ανακαλύψαμε το ποδόσφαιρο, λέει ο Γιαννάκης Ροκάς. Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά ο Κουπέπε μέχρι και Σλέρες έστειλε σήμερα μήνυμα για να ρίξει δίχτυα και να μιλήσει με Γιαννήση, λέει ο Ποδιοπομπέος Μάγλος. Δεν θα έχει καλό τέλος αυτό το love story, θέλω να σου πω.
1: Ναι, δεν θα έχει. Τι είναι το κυριακό στην επέδη ίδια στο ποδοσφαιρικό σου Κατσουράνης, γιατί πήγε εκεί?
0: Πήγε και έφυγε όμως, κατάλαβες τι γίνεται? Είδα ότι δεν
1: υπήρχε μόνο ο κύριος Τζόρβας, ο κύριος Διαμαντάκος, ο κύριος Καρέλης, ο κύριος Χατζησαίας, ο κύριος Τριάδης, ο κύριος Γιάννου. Πήγανε όλοι αυτοί.
0: Είδαν όμως, πήγανε για λίγο καιρό και φύγανε. Αυτό το θέμα.
1: Είναι ο Μπαρκολά ο Γάλλος Χάρης Μαυρίας? Όταν είχε κάποιος πολύ σωστά, όταν οι Κινέζοι αποφάσισαν να ασχοληθούν με το σνούκερ, κατάφεραν στα δύο τελευταία παγκόσμια ένα δικό τους πρωταθλητής.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είπατε, μην ασχοληθούν τώρα.
1: Μεγάλη αλήθεια το Φέγ Βολάνη. Αν δώσεις προτεραιότητα σε άντρα οδηγό, συνήθως θα σε ευχαριστήσει, γυναίκα οδηγό σπανίως.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Κάθε Μουντιάλ, λέει κάποιος, έχει μια Βραζιλία που χορεύει, μια Ιαπωνία που τρέχει σαν να έχει μετρό σε δύο λεπτά και μια Ελβετία η οποία κάνει τα μάτς να φαίνονται σαν φορολογική δήλωση.
1: Λοιπόν, θέλω λίγο εδώ για όσους πιστεύετε σε κάποια πράγματα που δεν πιστεύουν οι περισσότεροι, θέλω εδώ λίγο την προσοχή σας παραπάνω. Λέει ο Κάζος Κουρμπέλη το εξής. Σήμερα στο Chase του Μέγκα, στη φάση που η Μπεκατόρου κάνει ερωτήσεις στον παίκτη για να μαζέψει ένα ποσό και να παίξει με τον Chaser, έπεσε η ερώτηση σε ποιο αγώνισμα αγωνίζεται ο Γάλλος Ρούντι Γκομπέρ. Πέρα από το ότι ατυχώς δόθηκε η απάντηση μπάσκετ, η απάντηση που δόθηκε ήταν η 8η σωστή απαντημένη από τον παίκτη. Όλα μια μεγάλη συνωμοσία.
0: Γνώμη για μία Κορέας που έριξαν μοσαϊκό στη μάπα του προπονητή τους στις δηλώσεις. Κάπου το είδα, δεν ήξερα, αν είναι, δεν ήξερα αν είναι τρολιά, δηλαδή το έφτιαξε κάποιος εγώ στο X ή αν ήταν... Εντάξει, αν έγινε, ντροπή μεγάλη, μεγάλη ντροπή.
1: Σε podcast στην Κύπρο από και καλά έγκριτος αθλητικός αναρωτήθηκα αν ο Πιέλσα ένα πάτη. Λυπήθηκα το τάμπλετ και δεν το πέταξα. Εντάξει ρε παιδιά, είπαμε, οι γνώμες είναι τσάμπα. Γνώμες είναι τσάμπα. Και τώρα που ακόμα και οι πιτσιρικότεροι νιώθουν την τρομερή ανάγκη να πούνε τη γνώμη τους χωρίς να έχουν γνώση, χωρίς να ξέρουν τι τους γίνεται, ή σαν τον άλλο εδώ που μου στείλε, πες μου τι έχει πάρει ο Πιέλσα, τι να πω, δεν διαβάζω, δεν μπορώ να διαβάσω αυτό το μήνυμα. Καταλαβαίνετε, είναι μάταιο.
0: Μεγάλη αλήθεια, σε ένα τρακάρισμα, ακόμα και αν δεν έχει επέλθει τραυματισμός και έχουν απλά ακουμπήσει τα οχήματα, πάντα κάποιος πέφτει να φέρει ένα μπουκάλι νερό, λέει ο Κουπέπε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι.
1: Όντως, γιατί?
0: Φλάβιο Κονσεϊσάο, Ιγκόρ Μπίστσαν και Μίκαελ Εσχέν είναι το αντίστοιχο Τσιτσαμπέ. Και ώρα με τον Πόλι.
1: Εντάξει, είσαι εχθρός του Παναθηναϊκού, εσύ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή.
0: Είναι ο ησημερινός για το Μουντιάλ ότι και το βούτυρο για τα γάντια του Φαμπιέν Μπαρτές, λέει ο Κάλιο Ντρογκμπά Παρατουρέ.
1: Πιο παλιά, στη θεματική εκπομπή για το βρόντιγμα, ο κύριος Κώστας είχε προτείνει την κατηγορία το βρόντιγμα του αρχόντου. Το οποίο είναι το βρόντιγμα μετά από κέρασμα νέτου. Εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή ότι είσαι χορτασμένος, mm-hmm, αλλά το κάνεις για πάρτι σου. Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το Μουντιάλ για το Μέση είναι κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή πήρε το προηγούμενο Μουντιάλ, αλλά συμμετείχε και σε αυτό χορτασμένος πλέον, χωρίς άγχος.
0: Ναι, σίγουρα χωρίς άγχος, αλλά είναι μάχημος. Δεν συμμετέχει τύπου, ξέρεις, αυτό που λέμε άνευ συναγωνισμού, εκτός συναγωνισμού μάλλον. Συμμετέχει και είναι κανονικά, είναι ο εκφραστής της ομάδας. Λέει κάποιος, είναι η δεύτερη φορά που βλέπω μοσαϊκό σε ασιατικού ενδιαφέροντος ταινία, ενδεχομένως θα λέγαμε. Γελάς, εγώ γελάω από ευγένεια γιατί δεν ξέρω τι θέλει να πει. Αλλά για να γελάσει...
1: Γελάω από ευγένεια, αλλά πιο βροντοδός όπως είναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, εσάλεστε το πλευρό μας έχει στείλει μια λίστα με σοβιετικά τραγούδια για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Για κάποιο λόγο.
0: Η Κίνα έχει πάει μουντιάλ, ρε ασχετίδη.
1: Αυτό σου δεν το διάβασα. Αλλά
0: είσαι εσύ που γουστάρεις Μπιέλσα, αλλά βρίσκεις το Ράις μέτριο. Άντε ασχολήσουμε με κάνα παγκόσμιο πρωτάθλημα πεντόβολων, γιατί από μπάλα τρεις τελίτσες.
1: Ευχαριστούμε το φίλο της Arsenal, τον ξάδερφο Ντέκλαν Ράις. Τον ευχαριστήσουμε.
0: Είναι το ξέσπασμα του Μπιέλσα μετά το τέλος του Ουρουγουάης, το ξέσπασμα του Οικονομάκου που όλοι αγαπήσαμε.
1: Δεν το είδαμε ήχο. Είδα την εικόνα, οπότε δεν μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω. Τον είδα ότι ήταν. Εντάξει, το περιμέναμε κιόλας ότι θα ήταν.
0: Ταραγμένος.
1: Ταραγμένος, απογοητευμένος, στεναχωρημένος, θυμωμένος. Ξέρεις, όλα αυτά μαζί. Λιγάκι. Λοιπόν, εγγεγραμμένοι εντωμεταξύ. Ρε Γιώργη, ακόμα και στο τέτοιο του Μουντιάλ πάλι τη μάσκα κάνεις, ρε φιλέ.
0: Ναι, τι θα κάνει.
1: Ξέρω όλοι κάνουν κάτι ένα παρηγυρισμό, δείχνουν το εθνόσημο. Εσύ τι κάνεις τη μάσκα. Είναι σαν να κάνει ο Κριστιάνο τώρα στην παρουσίαση των Πορτογάλων, ας πούμε, που είναι για την επίσημη της ΦΥΦΑ, να κάνει το σιού, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ. Λίγο. Ας πούμε. Το αρχοντικό βρόντιγμα θυμίζει τον Σπύρο Λούι, που είπε ότι όταν κέρδισε το μαραθώνιο, έριξε άλλον ένα γύρο του Καλιμάρμαρο έτσι για το ασυκλίκι.
0: Εντάξει, κάποιος μπορεί να απαντήσει και να πει ότι ίσως ήταν ξεκούραστος ο Σπύρος Λούις, γιατί...
1: Έως πολύ ξεκούραστος, θα λέγαμε.
0: Θα έλεγε κάποιος που εχθρός της Ελλάδας, θα έλεγε ότι ήταν ξεκούραστος, γιατί δεν είχε τρέξει όλο τον αγώνα. Πράγματα τα οποία εμείς τα καταδικάζουμε με τα δελιγμίας, έτσι, που το συζητάμε.
1: Λοιπόν, και ενδεχομένως μπορούμε να κλείσουμε με το τρίβι, με το μήνυμα του Μπενίτο Μπουσουλίνη, ο οποίος λέει ότι υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε μετάβαση, αυτοί που λένε transition. Ο Κώστας Γκότζος που λέει transition.
0: Μάστε. Και αν κατάγαμε κάποια από τα τρία, το τρίτο πρέπει να κρατήσουμε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, και με αυτά τα σοφά λόγια να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club, αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολίβης. Την απόψη του Στέφαν Ντεφράγια, ένα συν ένα χρόνο ανακοίνωσε το Παναθηναϊκό καθοριστικό το πλάνο και η προσέγγιση των Ισολανδών στις δηλώσεις του. Ξεκίνησε δουλειά ο Ράσοντερ, την παραχώρηση του Λιμνιούσον από Έλε έκανε γνωστή. Πάει πρώτο φιλικό προετοιμασία στο απόγευμα στις 6 με τη Χελμόντ Σπορ. Ένα ραντεβού απομένει για την επιστροφή του Αντώνιου Κορδόν στον Ολυμπιακό στο πόστο τεχνικού διευθυντή. Την πρόσληψη του Αντώνιου Μικέλ Καρντόζο στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων ανακοίνωσε πάει ο Ολυμπιακός. Στο ραντάρ των Ιθολεύκων και η περίπτωση του Χαραλαμπολικού Γιάννη. Πρόστιμο 500.000 ευρώ από την UEFA λόγω παραβίαση του κανονισμού του Cost Control για την ΑΕΚ και επιβεβαίωση μέσω ανακοινώσεων απομένει για την πρόορη επέκταση της συνεργασίας με τον Λούκα Γιώβιτς για τριετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Σε καλό δρόμο και ανανέωση του Πίλιου για 4 χρόνια. Επαναπτική διαδικασία οδηγήθηκαν οι εκλογές στη Super League αφού στην πρώτη ψηφοφορία Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους ενώ η υποψήφιση Λευκό, η υπηρεσιακή πρόεδρος αναλαμβάνει κάτι για Κοξένογλου στις 16/7 η κληρώση για το νέο πρωτάθλημα. Αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ για αίσια κατάληξη υποθέσεων των Χατζηδιάκο Γιαννούλη. Συνεχίζονται οι επαφές για την απόκτησή του Σαντονίτου. Ενδιαφέρον για τον Σάντα Μαρία. Παρελθόν αποτελεί από τον ΠΑΟΚ ο Μαγκομέντο Σβότοϊ με τον Ρώσο να αποχαιρετά την ομάδα μέσω social media. Στη στέκη στο πρωτοφιλικό με την Μπέβερεν στην Ολλανδία. Προς διαζύγιο Δεύουν Άρης και Αλβάρο Τεχέρο για τους κίτρινους να τον ενημερώνουν πως είναι εκτός πλάνων από τον Μιχάλη Γρηγόριο. Λεγανιές έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ισπανό Αριστερομπάκ σύμφωνα με την ΑΣ. Μέσα στην εβδομάδα τελειώνει η υπόθεση της επιστροφής των Γκουρμπέλη και Κότσιρα στον Αστέρα Σάκτορ. Την απόψη του 24χρονου Βέλγου Αριστερομπάκ Ρόμπιν Ζετ ανακοίνωσε η Ηράκλειος. Την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ περί αύξησης του αριθμού ξένων ποδοσφαιριστών άνω των 20 ετών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το ΔΣ της Στοίχημαν Super League. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία. Στα ρωτική Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά Γουίμπλεντον, η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σε της Κλαρά Τάουσον από την Δανία και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουζμπεκιστάν. Και στο παγκόσμιο κύπελο, η Νορβηγία νίκησε 2-1 την ακτέλεφα του στο πρώτο απόψινο μάτς για την φάση των 32 του παγκόσμιου κυπέλου και πέρασε στο γύρο των 16 που θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Σέντρα αυτή την ώρα στο Γαλλία, Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικού Εκουαδόρ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ. Την απόσχεσή του από την Εθνική Γερμανία ανακοίνωσε ο Μάνουελ Νόιερ στον απόχο του αποκλεισμού από την Παραγουάη. Ο 40χρονος Πορτιέρε έκλεισε την καριέρα του στη Μάσα έχοντας παίξει 128 φορές με τη φανέλα της. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the

Καλησπέρα, καλησπέρα. 7 λεπτά και μετά τις 12. Πότε συντονισμένο ο Big Wings Sport FM 94,6 σήμερα κλειστά. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Ξεκινά η εκπομπή Φτεράδιο, μια εκπομπή επικοινωνία με το κοινό. Για να σα βγάλει ο Πάνος ο Μπούρνας στον αέρα, θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στο 95 79 283 4 και 5. Εάν φυσικά ακούτε ραδιόφωνο και δεν βλέπετε το βατσάκι το οποίο έχει πέσει. Ζάχαρη σε όλη την εκπομπή πάνω, 12-2 θα. Γαλλία, Σουηδία, 0-0, τα πρώτα 8 λεπτά, μεγάλο φαβορί Γάλλη. Εντάξει, τώρα οι Σουηδοί θα το παλέψουν. Να δούμε. Πριν την Νορβηγία καθαρέται, το κάνει 2-1. Στο 85 με Χαλάντ κέρδισε την Ακτή. Ωραίο ματσάκι, κάπως όχι στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί πίεζε και προσπαθούσε η Ακτή να ισοφαρίσει, το κατάφερε με ένα πολύ ωραίο γκολ, αλλά μίλησε ο Χάλαντ στο τέλος. Καλησπέρα μας στο Βύρο από τα Χανιά, στο Γεράσιμο από τη Μάλτα. Η οποία είναι εδώ συντονισμένη σχεδόν κάθε βράδυ. Και τα τηλέφωνα επικοινωνίες τα είπα. Α, και καλό μήνα. Έχεις απόλυτο δίκιο πάνω μου. Ιούλιος. Τώρα να χειρίξει τις μίσορες και αυτά. Πάει το καλοκαιράκι. Άμα μπήκε ο Ιούλιος, τι είναι. Α, τελειώσαμε Σεπτέμβρη. Βάλτε τα μακρυπανίκα. Λοιπόν. Και μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε και στο site του. Άκασα το χαμηλώσω γιατί εδώ στέλνετε συνέχεια μηνυματάκια. Λοιπόν, άσε το site του σταθμού, το sportfm.gr, όπου μπαίνετε στην Ότα Live. Και καταλαβαίνετε, εκεί στέλνετε το μηνυματάκι σε αυτούς, ξέρετε τους τρόπους. Ένα λεπτάκι. Να χαμηλώσω το κινητό, γιατί είναι ενοχλητικό και δεν είναι και σωστό.

Διονύση σήμερα δεν θα βγει, που ρωτάτε. Γιατί και ένας φίλος μάλιστα ρωτάει, Διονύση, δεν χάφτει, θα γίνει. Αύριο. Αύριο πάλι ο Διονύσης, εκεί στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Και. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρχει κάποιος, είναι λογικό, είναι και καλό το μάτς. Είναι ωραίο το μάτς, εκεί τώρα Γαλλία, Σουηδία. Το βλέπεις, ευχάριστα. Ρωτάει ένας φίλος τι έπαθε η Γερμανία. Το έπαθε και η Γερμανία, το έπαθε και η Ολλανδία. Βέβαια, από την που πάνε το Μαρόκο ήταν καλύτερο. Δεν έχω εικόνα από το μάτς. Δεν κάθισα χθες 4 ώρα το πρωί να δω τι γίνεται. Δεν θα άντεχα. Οι Γερμανοί την πάτησαν. Την πάτησαν και στο καλό του διάστημα στο πρώτο ημίχρονο. Βρέθηκαν και πίσω στο σκορ. Είχαν ένα καλό διάστημα, αλλά πίεζαν χωρίς να δημιουργήσουν όμως ευκαιρίες. Τώρα οι Σουηδοί, ναι, μεν. Όταν αμήνονται είναι σχεδόν όλοι κάτω από τη σέντρα, αλλά προσπαθούν. Είχε ένα σούτ. Εδώ τώρα από αριστερά, σαν σέντρα σούτ ήταν. Τώρα δεν νομίζω. Θα είναι σοκ άμα μείνει έξω αυτή η Γαλλία σήμερα. Είναι μεγάλο φορ. Και έχει και 4 το πρωί και Μεξικό, ε. Αλλά. Μεξικό, Εκουάδορ, άμα δούμε και 4 το πρωί. Εντάξει, θα το κλείσουμε. Αν μου στείλει ό,τι θες, ο φίλος ο Κώστας από τη Σουτκάρδη. Στη Σάντα Λουσία. Λουτσία για την ακρίβεια. Περιμένουμε λίγο το ματιέ, μάλιστα. Την καλησπέρα μας στον ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη. Που λέει τι έπαθε η Γερμανία χθες. Φάγαμε το ξεχνίδι, θα δούμε την Ολλανδία μας. Από όπως καταφέραμε και τέξαμε, λέει Γιάννης Νίκη Ολλανδός. Ναι. Για δεν βγαίνει ο Διονύσης, έχει μια υποχρέωση. Εκεί που βρίσκεται. Δεν είναι. Δεν μπορεί να βγει αυτή τη στιγμή.

Άμα βάλει ένα γκολ η Σουηδία, θα ομορφύνει το μάτς. Να μοιάζει η Ολλανδία σαν Μαρίνο. Εντάξει, τη φίλε, και εσύ το έκανες. Λίσα. Οι Ολλανδοί οι οποίοι δεν έχουν, έχουν 16 μπάτσα χάσουν σε Μουντιάλ. Αλλά πάντα χάνουν στα πέναλτι. Όχι, το κατάλαβα για το Μάτια, για το Βαλμπουενά, λες. Ότι έρχεται σε ομάδα Β' κατηγορία στη Μάλτα. Εντάξει, έχει τρέλα ο Βαλμπουενά με την μπάλα. Δηλαδή θέλει να παίζει και πάντα. Ρε παιδί μου, θα δώσω τον εαυτό του, ξέρει το Βαλμπουενά όπως ήταν πριν 5 χρόνια. Αλλά παρόλα αυτά, ας να παίξει. Ναι, και δεν θα κοροϊδέψει κιόλας. Κόρνερ για τους Γάλλους. Από δεξιά συμπληρώνουμε το πρώτο

Μου γράφει από το Μότρελ ο Μπίλος ότι επειδή λέει το είδε στο Μαρόκο, έκανε λέει την Ολλανδία να παίζει για πολλή ώρα 5-4-1. Και προφανώς προηγήθηκε η κόντρα στη ροή του μπάτς. Οπότε. Έγινε και σε κρίσιμο σημείο το 1-0 εκεί στο 1974. Καλησπέρα στο φίλο τον Τάσο από τον καυτό Βόλο που έχει 30 βαθμούς. Και στο Γιώργο από τον Λονδίνο που δεν νομίζω να έχει 30 βαθμούς. Αν και τώρα έχει τρελαθεί ο καιρός. Θα σας ακούω κάθε βράδυ μόλις σχολιάσα. Να είσαι καλά, ρε Γιώργο. Καλή ξεκούραση. Και έχουμε και ένα κουνούπι μέσα στο στούντιο και δεν μου αρέσουν αυτά τα βράδυ. Τι κάνεις ρε πάνω εδώ.

0: Λοιπόν, 17 λεπτά και μετά τις 12, τώρα θα πάμε στο πρώτο φίλο που πήρε για σήμερα. Για πάμε.
1: Έλα, Ερακλή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα, ο Αντώνης, είμαι
0: από Αθήνα. Ναι, και από τους Κανάριους νήσους και αυτά. Έχεις χαρακτηριστική φωνή.
1: Δυστυχώς είμαι στο Βερολίνο, Βασίλη.
0: Καλά, εντάξει, τώρα δεν θα βάλω. Θα με πιώσει και τα κλάματα ότι είσαι στο Βερολίνο, δηλαδή άσχημη.
1: Καλά, ναι. άμα έβλεπες εδώ πέρα τι γινόταν το Σαββατοκύριακο,
0: από ζεστή.
1: Φίλε, 41 βαθμούς και όπως ξέρεις δουλεύω στο αεροδρόμιο γι' αυτά και είμαι έξω στην πίστα τώρα. Υποσχιά στο αμάξι έγραψε 49.
0: Ο Χριστός μόνο αυτό έχω να σου πω.
1: Και τώρα καταλαβαίνεις ότι όταν έρχεται το αεροπλάνο και είναι ζεστό, τα φρένα, οι μηχανές και αυτά, και εγώ πρέπει να κάνω το τσεκ, εκεί πέρα ξεφεύγουν οι θερμοκρασίες. Οπότε πέρασα πάρα πολύ ωραία τώρα το Σαββατοκυριακό.
0: Έκανες δυνατό Σαββατοκυριακό.
1: Άστο, αυτό έχασα σίγουρα 2 κιλά. Σίγουρα, κυριολεκτικά.
0: Καλή ευκαιρία για τους Γάλλους. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Αντώνη μου.
1: Ναι, τώρα παραδώ και εγώ το μάτι γιατί γυρνάω από δουλειά τώρα.
0: Ο Παρκολά, ο οποίος μπήκε, έκανε καλή ατομική προσπάθεια. Μπορούσε να στάρει πολύ καλύτερα. Το σούτ πήγε ψηλά, δεν ανησυχεί στον τερματοφύλακα της Σουηδίας. Σκέψε ότι έχει πάρει την μπάλα λίγο πιο κάτω από την πεσαία γραμμή και έφτασε να σουτάρει έξω από την μικρή περιοχή. Αλλά για το σούτ πήγε, δεν το πιέσε καλά, πήγε ψηλά. Ήταν καλή στιγμή, καλή στιγμή.
1: Λοιπόν, να σου πω, καταρχάς ο Διονύσης που δεν βγαίνει πλέον.
0: Βγαίνει, στην προετοιμασία βγαίνει ένα τέταρτο, σήμερα δεν μπορούσε.
1: Α, βγαίνει στην αρχή.
0: Για μισό λεπτό, γιατί ένα μηδέν οι Γάλλοι. Εκτός αν είναι ο Εμπαπέ, να δούμε όμως, σήκωσε το σημαίακι ο Λάινσμαν που λέγανε οι παλαιότεροι. Για να δούμε τώρα λοιπόν. Ω, θα μετρήσει πιστεύω. Πιστεύω ότι θα μετρήσει. Πάντως με το που πήρες τηλέφωνο, μια ευκαιρία Γάλλη, ένα γκολ τώρα που θα δούμε. Αλλά έτσι όπως τώρα την έχω και μακριά την τηλεόραση. Αλλά νομίζω ότι...
1: Εντάξει, τώρα δεν γίνεται να μην περάσουν οι Γάλλοι τώρα με τους Σουηδούς.
0: Κι όμως δεν μετρήσει. Έκανα τέτοιο λάθος. Γέρασα. Ούτε με γυαλιά δεν βλέπω. Λοιπόν.
1: Δεν έχει goal line εκεί πέρα τεχνολογία.
0: Έχει. Θα το βάλουνε μετά. Το βάζουνε μετά.
1: Ωραία.
0: Έχει και θέλει.
1: Εδώ πέρα χθες πάντως είχε πάρα πολύ πλάκα, να ξέρεις.
0: Με τους Γερμανούς.
1: Έχουμε στη δουλειά, ρε παιδί μου, τώρα που δουλεύω και περίπου κατά τις 11 η ώρα εδώ πέρα, 12 Ελλάδος, έχουμε ψηλοτελειώσει. Και έχουμε ένα projector εκεί στο γραφείο και έχουν κάτι τρεις Γερμανοί που είναι και βλέπουν τον αγώνα. Εγώ τελειώνω τη δουλειά και φεύγω εκεί στο 60, λέω για πάω σπίτι να το δω. Κάθομαι εκεί, το βλέπω το σπίτι και με το που μπαίνει τον γκολ αρχίζει να παίξω κάτι βεγγαλικά. Λέω τι έγινε, λέω. Χαμός όμως με βεγγαλικά. Και το ακυρώνει και παρώ κάτι γέλια. Και σήμερα δεν μίλαγε κανείς τους. Ήτανε όλοι με τη μούρη στο πάτωμα και βάζω εκεί σε κάποια φάση να δούμε τη Νορβηγία και λένε δεν θέλουμε, λέω, να βλέπουμε άλλο ποδόσφαιρο. Είναι σε άλλη κατάσταση.
0: Κοίτα, δεν ήταν και οι Γερμανοί. Χάλια ήταν. Έχουν καιρό να βγάλουν για καλή εθνική.
1: Χάλια.
0: Δηλαδή,
1: δεν το πίστευα. Δηλαδή βάλανε τον ψηλό αυτό το Νέιτις.
0: Το
1: Βόρντερ Μάντεν.
0: Τον ανοιχτή του Φέλερ.
1: Αυτό είναι τελείως Νέιτις ο τύπος. Και κάνανε σέντρες και ψάχναν αυτόν. Δηλαδή δεν είχε κάποια ουσία το παιχνίδι τους.
0: Εν τω μεταξύ είναι μπροστά το γόνατο που έδειξα.
1: Ανοιχτό. Α, ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Αετώσεις αντίπαλοι, ανοιχτομάτης. Ανοιχτομάτης δεν ήμουν ποτέ μου. Ο μικρό παιδί.
1: Έχει ξεφτυλιστεί για αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, ας πούμε, κοίτα, το χθεσινό γκολ που ακυρώθηκε στη Γερμανία. Υπάρχει παρεμπόδιση. Του τερματοφύλακα στην
1: πρώτη
0: περιοχή.
1: Κάμερα, εγώ το είδα. Την από πίσω την κάμερα.
0: Ναι.
1: Που φάνηκε εξής πολύ θέατρο να κάνει ο τερματοφύλακας. Ναι.
0: Αυτό ήταν ότι πρέπει για ένα τέρμπι ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Α, καλά.
0: Που να κρινόταν.
1: Α, καλά, εντάξει. Εκεί πέρα τίποτα. Χωρίζουν οικογένειες, μαλώνουν φίλοι, τα πάντα.
0: Λοιπόν, πάμε σε cooling break εδώ. Έχει και. Τι ώρα να είναι εκεί, γιατί το πω στη λέει ένας φίλος. Λοιπόν.
1: Εδώ. Α, εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι.
1: Νομίζω 8 ώρες πίσω, δεν είναι.
0: Έτσι. Τώρα τι να σου πω, δεν την ξέρω. Να, γιατί είναι, φαίνεται.
1: Πού γίνεται το μάτς?
0: Νέα Υόρκη.
1: Νέα Υόρκη, νομίζω κάνα 7 ώρες.
0: Ναι. Οπότε πρέπει να είναι 5.30. Ναι. Οκ. Νωρίς τους έχουν βάλει.
1: Ναι. Εσύ διακοπές πότε πας?
0: Ω, αργό εγώ. Αργό.
1: Αυγουστό.
0: Γιατί εγώ φεύγω τώρα την Παρασκευή και πάω Ολλανδία.
1: Ναι, έχεις την...
0: Έχω την προετοιμασία.
1: Διακοπές εκεί.
0: Εντάξει, κοίτα. Εντάξει, θα σου πω. Έχεις ένα... διαφορετικό και ένα εντελώς διαφορετικό.
1: Παρέα θα έχεις, αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία.
0: Τις πρώτες μέρες όχι, μετά θα έχω.
1: Εντάξει.
0: Γιατί μπαίνει σε ένα πρόγραμμα στην προετοιμασία, δηλαδή προπονήσεις δεν γίνονται 3 το μεσημέρι, αφήσει τη ώρα και πρέπει να ξυπνάς το πρωί, θα πας ας πούμε στην προπόνηση. Θα κάνουμε και τώρα.
1: Ναι, αλλά δεν θα γίνουν και 9 το πρωί.
0: Εξαρτάται από τον καιρό πολλές ώρες. Πέρσι πόσο, κατά τις 10 γίνονται. 10.
1: Εντάξει.
0: Εκεί. 7 ώρες πίσω το μάτς, άρχισε στις 5 το απόγευμα. Ο γόνατο ολόκληρο και το στήθο στο ροφσέτ, πόσο μακριά είναι τηλεόραση. Δεν τόσο μακριά. Αλλά εντάξει τώρα το γόνατο. Αν μου έκανε εντύπωση δηλαδή από στο κανονικό, δηλαδή έλεγα ότι θα μετρούσε. Δεν είδαμε το γόνατο του πέφτει. Το Εμπαπέ. Λοιπόν,
1: Αργεντινή δεν είσαι, Αργεντινή δεν είσαι. Εγώ δηλαδή τώρα έχω πάθει βέρτικο με αυτό το Μέση.
0: Και έχει, και μην τον κατεμοιάσω, και είναι και καλό το μονοπάτι μέχρι τα επιτελικά. Εντάξει, από πίσω η Κολομβία στους 8 δεν είναι.
1: Το καλύτερο είναι. Δεν μπορούσε να βρει καλύτερο.
0: Εντάξει, τώρα θα έχει την Αίγυπτο λογικά. Και μετά είναι η Κολομβία. Με την οποία η Κολομβία σου θυμίζω. Μα και λιώσε τελικούς Κόπα Αμέρικα. Δεν είναι εύκολο.
1: Βρε, μα και λιώσε τελικούς Κόπα Αμέρικα, συμφωνώ. Mm. Αλλά ο θεούλης του μπάσκετ, λέω, του ποδοσφαίρου, κάτι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πραγματικά, αδερφέ, μόλις τώρα να ξέρεις ότι βρήκα 50 ευρώ κάτω. Αυτό τι σημαδί είναι.
0: Τι είναι αυτό, ρε φίλε, 50 ευρώ.
1: Άντε, παίζουμε εσύ. Μα το Θεό, πάρκαρα. Περπάτησα 3 βήματα και βρήκα 50 ευρώ κάτω.
0: Δεν ήταν. Αν ήταν ροζουλή, να είχε και ένα μηδενικό ακόμα.
1: Αχ, να ήταν και. Καλά, στάκου. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, αγόρινα μου.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα.
0: Δεν έγινε. Έλα. Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
2: Σε καλή μεριά να το πούμε του φίλου. Μαγγέλης από
0: Κρυφά. Ναι,
2: Ολυμπιακός.
0: Πρώην Μαρτινικός,
2: τέος Μεδιτυμπαρικός, ό,τι θέλεις βάλε. Τι κάνεις, Ηρακλάρα μου?
0: Καλά, εδώ χαζεύω.
2: Τώρα που πήρα εγώ θα μπουν πολλά γκολ, να είσαι σίγουρος.
0: Α, μπράβο, σε ποιο μάτς ήταν που μπήκαν όλα σε...
2: Αυτά, άνοιξα από την τηλεόραση να δω ότι ένα χτυλέφατος του εδώ για την αρχή με το... και μπήκαν τα γκολ, τρομερό. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει, θα μπει τίποτα. Μου λέγε το παιδί για τη Γερμανία, φαντάσου τώρα.
0: Ένα λεπτό, το 24 έλεγα με την Κολομβία. Από που κέρδισε στα πέναλτι.
2: Ναι.
0: Γενικά δεν είναι εύκολη η ομάδα η Κολομβία.
2: Τώρα δεν έχω ανοίξει ακόμα. Θα τα ανοίξω μόλις κλείσουμε. 1-0 είναι τώρα η Γαλλία.
0: 0-0 είναι.
2: Α, πάγωσα γιατί άκουσα πάυση και τότε έγινε πάνω με γκολ.
0: Όχι. Αλλά φίλοι έχουν καταργηθεί λίγο με τα κοσάρικα. Είδες άμα δεν τα έχεις, δεν το ήξερα αυτό.
2: Τι, εγώ δεν ξέρω το χρώμα να πούμε. Εμπαπέ το πρώτο. Πρόβλεψη.
0: Ναι, κάτσε γιατί έχει κερδίσει ένα φάουλ. Η Σουηδή θα γίνει το. Α, έξυπνο. Έξυπνη εκτέλεση κάθετη. Ήταν, νόμιζα εγώ ότι θα γεμίσουν για τον Ίσακ. Δεν το πιάσε καλά το σουτ. Πιάνεται τελική για όσου έχουν παίξει τον Ίσακ. Θα είναι και η δεύτερη που κάνει. Ωραία, κάθετη παλιά. Πολύ ωραίο. Έξυπνη εκτέλεση φάουλ.
2: Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον γενικότερα. Όσο τώρα πλησιάζει προ το τέλο και δεν έχουμε καλά ματ. Όσα μπορούμε να δούμε, γιατί είναι νωρίς, ξέρεις, Ηρακλή. Τώρα έλεγε το παιδί για τη ζέστη, δηλαδή που νάστηκε εδώ, φαντάζομαι θα δώσει τη φάδα σήμερα. Έχουμε λιώσει την υγρασία, είναι απίστευτο έτσι. 71% αυτή τη στιγμή.
0: 71.
2: 79.
0: 79.
2: Ναι, 100% υγρασία αυτή τη στιγμή. Έχει βγαίνει στην βεράδα και δεν την παλεύει, δηλαδή φαντάζομαι να φύγει κάποιο από εκεί. Δεν μου λε, Ερακτή, γιατί πολλοί τώρα σε κουτιά με τον Ντόρση, τι γίνεται.
0: Α, τι θέλει να γίνει, τι είναι, ότι έχει συμβόλαιο Ντόρση και ορνερή Γαλλία. Έχει συμβόλαιο Ντόρση. Απλά θα γίνει κουβέντα κάποια στιγμή για να αυξηθούν οι απολαβές του και να ανανεώσει. Δηλαδή να αυξηθεί κανένα σειρά για δύο χρόνια ή για τρία, θα δούμε. Αυτό θα το αποφασίσουμε.
2: Άλλο λένε εδώ δημοσιεύματα καλά για τον Παναθηναϊκό, είναι αστείο εντάξει που το λένε αυτό.
0: Καλά, μα αν μείνει ελεύθερο ο Ντόρση, δηλαδή δεν ανανεώσει του χρόνου, μπορεί να υπογράψει όπου θέλει, αλλά αυτό δεν είναι. Εγώ σου λέω ότι το ισχύει για την επόμενη χρονιά και αυτό και εγώ κάπου έχουν συμβόλαιο.
2: Άρα αυτοί έχουν φαγωθεί για σειρά, δεν το καταλαβαίνω και δεν είναι τίποτα site τη πλάκα τώρα δηλαδή. Φύγει ο Ντόρση να. Και για το γόκα την άφορα που σου είχα πει, θυμάσαι, δηλαδή. Τι να πω, δηλαδή. Δεν νομίζω. Δεν θα το αντέξω, αλήθεια σου λέω. Δεν μου λε, Ηρακλή, τι μεταγραφές κάναμε. Ήρθε ο Κάρμο, εντάξει, και άλλο ένα. Πώ το λένε.
0: Και αυτή τη στιγμή έχει οι μεταγραφές που έχουν γίνει, είναι η επιστροφή του Φορτούνη, η επιστροφή ναι. του Κάρμο και είναι και ο Μαφαίο. Το μπακ. Είναι για το, για το ρόκα τι λένε ότι είναι κοντά, αλλά τώρα υπήρξαν άλλες εξελίξεις. Άλλες εξελίξεις σήμερα.
2: Άλλο πώς το λέγανε.
0: Ήρθε. Το Στάνιτς.
2: Το Στάνιτς εντάξει, παιδί. Δεν θυμάμαι τώρα. Εντάξει, τώρα πολλά ονόματα ακούγονται.
0: Καλά, και θα ακουστούν, γιατί τώρα γίνεται και κουβέντα για να επιστρέψει ο Κορδόν στο πόστο του τεχνικού διευθυντή. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μίκελ Καρτόσο, ο οποίος θα έχει ένα ρόλο, θα είναι γενικός διευθυντής σε ποδοσφαιρικές υποθέσεις, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπειρία, το ποδόσφαιρο ήταν και παίχτης, αλλά και 4 χρόνια στην Κιμαράης. Και θα έχει έναν ειδικό ρόλο, το οποίο θα ξεκαθαρίσει κιόλας, γιατί νομίζω θα μπορεί να κάνει και μέχρι και διαπραγματεύσεις, αλλά θα το δούμε.
2: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να σου ανεβάσω το Ζάχαρο. Ένα τραγούδι του. Είναι νωρίς ακόμα ένα τραγούδι του Πασχάλη Τέζη που λέει επιστροφές, καταστροφές. Δεν ξέρω. Και τον Κορδόν δεν ήξερα άλλη επιστροφή. Μακάρι αυτή τη φορά όμως να ξεφορτούνει και τον έβγαζα απ' έξω. Είναι μια κατηγορία.
0: Είναι μόνο του. Να πω ότι είχε καλή στιγμή η Γαλλία με τον Ραμπιό. Έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή από αριστερά. Απέκρουσε με το πόδι ο Σουηδός, ο τερματοφύλακας.
2: Ψήνεται.
0: Θα
2: και το Φορτούνι δεν αμφιβάλλω. Άμα δουλέψει θα είναι ο Φορτούνις που ξέρουμε. Τώρα για τον Κάρμο δεν ξέρω. Είναι ένα ερωτηματικό. Αν ήταν ο Κάρμο της πρώτης χρονιάς.
0: Εντάξει, μίλησε με τον Πεντελίπαρο ο Κάρμο.
2: Κοίτα, με ένα Ηρακλή μου αρέσει. Όταν έφυγε να σου πω την αλήθεια ξενέρωσα. Παρόλο που δεν ήταν στα καλά του προς το τέλος. Αλλά νιώθει λίγο πιο σίγουρη, ρε παιδί μου. Δηλαδή είχε κάνει καλό του έτο με το Ρέτσο.
0: Ναι.
2: Τώρα λογικά και βασικό τον πήρε. Με το Ρέτσο δηλαδή του έτο.
0: Είναι Ρέτσο, είναι και Ρέτσο Σπυρόλα που επίση είναι μια χαρά δίδυμο. Το οποίο όπως θα το δούμε στην πορεία.
2: Τώρα έχει δέσει το Πυρόλα με Ρέτσο, έχει δέσει και είναι λίγο δύσκολο να.
0: Θα σου πω μόνο ότι δεν χάνεται αυτό που δεν πήγε γκολ τώρα από τον Εμπαπέ. Δεν για να το ξαναδούμε.
2: Σούπα, το γράψω.
0: Γίνεται το γύρισμα μόνο του, δοκάρι στον αμυντικό και μπλόκαρο τον τερματοφύλακα.
2: Έχει ενδιαφέρον, θα πάμε να το δούμε όλοι σχίζουμε.
0: Ναι.
2: Τώρα ο Κάμο θα είναι ας πούμε μπαλαντέρ, να το πούμε, δεν ξέρω.
0: Όχι, θα διεκδικήσει θέση βασικού. Όποιος είναι καλύτερος θα παίζει. Δεν έχει τέτοια θέματα με τη Λίμπαρ.
2: Ο Πυρόλα ήταν ακρή αποκάλυψη. Λέγαμε ποιος Πυρόλα. Μπύρες λέγανε, κοροϊδεύανε και αποδείχθηκε ότι είναι.
0: Να χράπεχτη.
2: Ναι. Και όταν τον έπεσε και έπαιζε με το κεφάλι τυλιγμένο που είχε τραυματιστεί. Που είχε συγκουστεί με το Ρέτσο, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Ήταν συγκλονιστικός. Αλλά βλέπω εσύ ρε ότι πάμε λίγο αργά με τις μεταγραφές. Αυτό ρε παιδί μου. Βλέπω το Παναθηναϊκό, έκανε μεταγραφές.
0: Θα μπορούσε να έχει κινηθεί λίγο νωρίτερα, αλλά το έχω ξαναπεί ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει τους παίχτες που θα του ανεβάσουν ποιότητα. Έχει αρχίσει και έχει ανεβάσει τροφές η Γαλλία. Πιέζει. Δεν είναι του Ραμπίο που περνάει out.
2: Σου λέω ψήνεται. Λίγο πιο γρήγορα. Γιατί τώρα εντάξει, ξεκινάει από τη Μασία τη Δευτέρα για να πα πάνω. Όχι την Παρασκευή φεύγει.
0: Παρασκευή.
2: Ξεκινάει η προετοιμασία. Όποιος έρχεται κατευθείαν εκεί λογικά, όπως και στο Διονύση πάνε πακέτο και όλοι.
0: Ναι, έτσι.
2: Αναλόγως.
0: Ναι.
2: Αναλόγως και πώς θα κινηθούμε. Ωραία, ρε.
0: Έγινε, αγόρινα μου.
2: Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Πάω εγώ και εγώ το ματσάκι τώρα να δούμε.
0: Ε, βέβαια.
2: Άντε, φιλιά, φιλιά πολλά.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαλυματάκι. 33 λεπτά, δεν υπάρχει γκολ, αλλά έχουν ανεβάσει στροφές οι Γάλλοι και βρίσκουν φάσεις.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Βάλε!
2: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
0: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Άτυχο στάθηκε ο Λίσσα, θα είχε βάλει τον γκολ του Μουντιάλ. Γυριστό στο ύψος της περιοχής με τη μία. Δηλαδή η μπάλα πηγαίνει στη ρίζα του δοκαριού, παίρνει το ριμπάνο του Ντεμπελέ και αστοχή που αποκάλυψε εσύ. Όχι που τα βάζε στο προηγούμενο 3-3, αλλά στο καπάκι έβγαλε μια κόντρα. Α, η Σουηδία, αλλά δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Ο Ίσακ, τώρα ο Λίσσα έχει κερδίσει ένα φάουλ. Και φαντάζει το έδαφο, ήταν σκληρό το φάουλ τώρα. Είναι ώρα. Να δούμε τι αν θα έχει κάρτα. Έχει χάσει την μπάλα. Ο αμυντικός. Ναι, είναι κάρτα. Είναι κίτρινη. Χάνει την μπάλα, κάνει ένα τάκλιν και πέφτει δυνατά πάνω στον Ολίστη. Δεν βρήκε καθόλου μπάλα. Ο Λίντελος. Είναι για κάρτα πάντως. Και σηκώθηκε, την έδειξε. Ξαναδείχνει βέβαια εδώ του Ολίσσα το γυριστό. Είναι φοβερό. Μπαπ. Και πήγε σε ρίζα του δοκαριού. Δηλαδή μιλάμε για τρομερά πράγματα. Πολλές ευκαιρίες κάνουν οι Γάλλοι. Και αυτό δεν είναι καλό. Για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στους φίλους που έχουν πάρει. Δεν έδειξε κάρτα. Πάμε. Ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, έλα ρε Παγιώτη.
1: Τι είναι η Ηρακλή, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι.
1: Τι σου έλεγα εδώ και δύο χρόνια, τι φώναζα?
0: Τι φώναζες?
1: Τον κορδόν πίσω.
0: Ναι, δεν θυμάμαι ρε Παναγιώτη άμα το λέγεις τώρα. Πει να σου πω, παίρνεις δύο φορές το χρόνο, νομίζω ότι μπορώ να θυμάμαι.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Εγώ αυτό πάντως που φώναζα και τελευταία φορά που σε πήρα, ναι, είναι ο Ολυμπιακός στείλει τεχνικό διευθυντή να τρέξει μεταγραφές. Mm-hmm. Δεν είχε. Δεν κάνει ο Κοβάσεβιτς. Mm-hmm. Ο Κοβάσεβιτς ξέρει δύο Σέρβους, θα τρώγαμε όλο το καλοκαίρι με δύο παίχτες.
0: Ναι.
1: Αυτό το στόπερ που ήξερε από την Νορβηγία και τον άλλο από τη Βουλγαρία. Mm-hmm. Πού είναι τελικά αυτός, γιατί δεν κλείνει? Μια μεταγραφή δεν μπορεί να κλείσει.
0: Mm-hmm.
1: Για πες, γιατί δεν κλείνει?
0: Ας προστάσουμε το βλέπω το θέμα και όσο περνάει ο καιρός.
1: Είδες.
0: Ένα φάουλ έχουνε. Οι Γάλλοι παίρνουν μια κεφαλιά μπάλα. Θα περάσει out. Όχι, την κρατάει μέσα στο Σουηδό αμυντικό. Έλα, συνέχισε, Μαγιώτη.
1: Όταν θες να δώσεις παράδειγμα 7-8 εκατομμύρια ευρώ, ναι, για ένα παίχτη, ναι, όπως λέμε για αυτό από την Βουλγαρία,
0: ναι,
1: μόνο αυτός είναι 8 εκατομμύρια δεκάρι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άλλοι 10 παίχτες. Ποιον ξέρει το team αυτό το Ολυμπιακό να πάρει?
0: Κανένα. Δεν ξέρει, και στην Ισπανία έχει άκρες. Ο Κοβάσεβιτς έχει παίξει και στην Ιταλία. Γιατί και τον Πυρόλα ο Κοβάσεβιτς τον έφερε, αλλά έχει φέρει και τον Πυρόλα.
1: Μόνο αυτός.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ο Στάμινης, ο Μπεχταράς και ποτέ.
0: Δεν βγήκε. Και παίζει και στην Τσάμπιονς.
1: Ούτε πρόκειται να βγει.
0: Τσάμπιονς.
1: Πουθενά. Με το Ρόκα τι γίνεται πάλι?
0: Αυτό που έβγαινε από τον Ολυμπιακό είναι ότι ήταν πάρα πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Τι να σου πω.
1: Τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω να κλείσει. Το έχω πει 100 φορές. Πώς γίνεται με τόσα εκατομμύρια έσοδα να μην μπορείς να κλείσει ο παίχτης, ρε φίλε? Η παίχτης που έκλεισε ο Ολυμπιακός πάλι, ναι, είναι ο Κάρμο που είναι δικός μας, ναι, και ο Φορτζίνης ο οποίος έμεινε ελεύθερος. Ναι. Πώς το βλέπεις, δηλαδή, λογικό αυτό το πράγμα?
0: Και ο Μαφέο που δεν ήταν ελεύθερος που ήταν μεταγραφή με τα εκατομμύρια. Ναι.
1: Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τόσα εκατομμύρια έσοδα, ναι, δεν μπορεί να κλείσει παίχτες.
0: Εσύ τι λες ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός? Εδώ έχει κάνει ο Ολυμπιακός και τα προηγούμενα χρόνια. Απλά βέβαια δεν βγήκαν οι περισσότερες μεταγραφές. Έκανε μεταγραφές.
1: Ναι, το θέμα είναι τι παίχτες θα πάρεις.
0: Χαίρομαι πολύ. Και δεν είναι, εμένα το ξαναλέω. Δεν με συγκινεί εμένα. Και δεν με συγκινούν ότι αν θα δώσει κάποιος 8, αν θα δώσει ο Ολυμπιακός 8 εκατομμύρια για να πάρει παίχτη. Δεν με απασχολεί. Δηλαδή, η μαγιά να ξέρεις είναι να βρεις παίχτη με 800 χιλιάρια και 500 και ελεύθερο που να είναι καλός. Αλλά πλέον εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Αυτά δεν υπάρχουν.
0: Και δεν λοιπόν, υπάρχουν.
1: Εντάξει, υπάρχουν, αλλά σπάνια. Ναι. Εγώ τι θέλω να σου πω. Ναι. Τρία χρόνια και καλά ψάχνεις στόπερ και πάλι στον Κάρμο πας.
0: Καλά, βρήκες, πήρες και τον Πυρόλα. Βγήκε και ο Πυρόλα στο στόπερ.
1: Το θέλω τον Κάρμο. Ναι. Εννοείται. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, δεν υπάρχει κινητικότητα. Δεν έχουμε άτομα να γνωρίζουν παίχτες. Ο Κορδόν θυμάσαι. Αυτό και αυτό.
0: Ήταν και. Εντάξει. Ήρθαν και παίχτες και από τον Κορδόν που δεν βγήκαν δηλαδή.
1: Ναι, άλλωστο.
0: Για βγήκε ο Πορόζο, βγήκε ο Φρέιρε. Δεν βγήκαν.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Αλλά βρίσκει.
0: Αλλά έχει τρομερή εμπειρία και έχει και δίκτυο. Βέβαια, αυτό ισχύει. Αλλά και ο Ολυμπιακός έχει δίκτυο, αδερφέ. Δηλαδή καλή.
1: Εντάξει.
0: Γιατί είναι.
1: Είχε καλύτερο τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ρε, αδερφέ. Έχει δίκτυο ο Ολυμπιακός.
1: Με κομμάσαι, δεν το βλέπω τόσο.
0: Όταν. Κάτσε. Μισό λεπτό. όταν έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο που ο Ολυμπιακός είναι σε όμιλο, ωραία. Δηλαδή όταν γίνονται οι μεταγραφές, ας πούμε, έχει ο πρώτος Ολυμπιακός ομάδα στην Premier League. Λες να μην υπάρχει δίκτυο με τους ατζέντιδες και με όλα αυτά, σε τι νομίζεις ότι γίνεται.
1: Υπάρχει. Τα τελευταία τρία χρόνια δεν το βλέπουμε αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ πάντως, Ηρακλή, βλέπω το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα ξεφτίζει. Λοιπόν, το 2004, λοιπόν, άκουγα Sport FM. Άκουσε με λίγο, άκουγα Sport FM.
0: Πάλι καλό.
1: 2004. Και βγαίνει ο Σωτηρακόπουλος και λέει, ο Κόκας λέει, κυλιγάει το Λούμπεργκ. Το θυμάσαι? Το 2004-2005.
0: Είχε γίνει και πρωτοσέλιδο, ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, με τον Κόκαλη φέρναμε τον Γιωβάνι, τον Καρεμπέ.
0: Άλλες εποχές, τα έχουμε συζητήσει άπειρο. Γιατί έτσι ρε φίλε, μισό λεπτό. Ο Καμπιάσο δεν ήρθε. Ήρθε.
1: Ο Καμπιάσο είχε 37 χρονών όμως, 36.
0: Ήρθε ο Καμπιάσο. Είχε έρθει ο Σαβιόλα. Είχε έρθει ο Ριέρα όταν είχε πρώτο έρθει.
1: Ήρθε ο Ριέρα, ναι.
0: Ήρθε μετά ο Χάμες. Ήρθαν επίσης. Το θέμα βέβαια. Στο ξαναλέω, έχει αλλάξει πολύ το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί, ας πούμε, τώρα τόσο εύκολα να πάρεις τον Γιωβάνι 27 ετών από την Μπαρτσελόνα.
1: Τον Γιωβάνι δεν μπορείς να τον πάρεις, Ηρακλή. Αλλά το θέμα είναι τι κυνηγάς. Κατάλαβες. Για μένα είναι τι κυνηγάς. Τι κυνηγάς να φέρεις. Εγώ θυμάμαι κάτι, σου ξαναλέω. 15 εκατομμύρια πουλήσαμε τον Καστίγιο. Τα 15 εκατομμύρια τα πήρε ο Ίβιτς και τι έφερε. Πήγε στην Ισπανία, έφερε τον Καλέπη, έφερε τον Λεντέσμα, έφερε τον Κοβάσεβιτς, τον Ραούλ Μπράβο, τον Λόα Λόα. Τάκ, τάκ. Γι' αυτό λέμε. Αν ξέρεις, φέρνεις.
0: Πρώτα απ' όλα είχε πάρει κάτι παραπάνω από 15, αλλά 22 είχε πάει μεταγραφή νομίζω του Καστίγιο, αλλά τα 6, τα 5 τα είχε πάρει ο Καστίγιο γιατί είχε όρο στο συμβόλαιο.
1: Για την ομάδα λέω εγώ.
0: Ναι, η ομάδα.
1: 15 εκατομμύρια είχε πάρει.
0: Ο Λεντέσμα είχε έρθει, αν τα θυμάμαι καλά, ελεύθερος από το Αμβούργο. Ελεύθερος.
1: Δεν έχει σημασία,
0: το βρήκε όμως. Είχε έρθει ο Λεντέσμα, είχε έρθει ο Νούνιες, ο οποίος βγήκε ο Νούνιες, αλλά δεν ήταν κακός παίκτης ο Νούνιες. Απλά έτρωγε ο Νούνιες, αυτό ήταν το πρόβλημά του. Είχε πολύ περισσότερα κιλά.
1: Το Λουαλουά.
0: Εντάξει, ένα χρόνο έμεινε ο Λουαλουά.
1: Δεν έχει σημασία, 5 εκατομμύρια τον είχαμε πάρει.
0: Ένα χρόνο. Αλλά 5 εκατομμύρια ήρθε και ο Ντέγε, και αυτός σχεδόν ένα χρόνο έμεινε.
1: Εντάξει, και αυτός καλός ήταν.
0: Σου λέω, το θέμα είναι ότι πλέον αυτό που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός να ανέβει σε ποιότητα. Αυτό με έναν παπασχολεί. Ούτε παπασχολεί αν θα δώσει πάλι 20 εκατομμύρια όπως έδωσε πέρυσι ή αν θα δώσει 5. Το έχω πει άπειρες φορές. Έτσι το βλέπω εγώ το ποδόσφαιρο. Δεν σου λέω ότι.
1: Πώς θα ανέβουμε ποιότητα, με ποιον.
0: Θα δούμε, αδερφέ, πώς θα κλείσουν οι μεταγραφές.
1: Κατάλαβες. Άμα δεν χτυπήσεις μεγάλο επίπεδο, πώς θα ανέβεις μετά. Πώς θα ανέβει το δικό σου επίπεδο. Το ίδιο είναι να έχεις, ας πούμε, το Ζε Ηλίας, το ίδιο να έχεις τον Ντάνι Γκαρσία. Πήγαμε, ανανέωσαμε 37 χρόνια τον Ντάνι Γκαρσία. Για ποιο λόγο.
0: Τον ήθελε με τη Λίμπαρ.
1: Όχι, τον ήθελε. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν μπορεί να βρει παίχτες. Τον ήθελε, ναι.
0: Τον ήθελε με τη Λίμπαρ.
1: Σου λέει, αφού δεν μπορώ να βρω, ας πάρω τον ίδιο. Αυτό γίνεται. Εγώ αυτό έχω καταλάβει στον Ολυμπιακό. Αφού δεν μπορώ να βρω μισθό, πρέπει να το
0: δοκάρει. Τρίτο δοκάρι Γαλλία. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά πράγματα σου. Πάλι με τον Ολύσε.
1: Κάτι τελευταίο να πω. Κι άμα με ρωτήσει τη γνώμη μου, χίλιες φορές να πάμε στο Europa League.
0: Το βγάλε, συγγνώμη. Παιδιά δεν βλέπω. Ανοιχτοματιστό το βγάλε. Δεν ήταν δοκάρι. Πήγε στη γωνία και το βγάλε.
1: Βλέπεις ότι αυτά τα επίπεδα της Champions League δεν πέσουν.
0: Ένα 0 η Γαλλία δεν γινόταν. Δηλαδή, πόσα να είχαν. Το έβαλε ο Εμπαπέ.
1: Έγινε ένα κλειστό. Καλή συνέχεια.
0: Μπήκε από αριστερά. Ωραίο σουτ στην απέναντι γωνία. Εντάξει, θα ήταν αδικία δηλαδή αυτό τώρα το. Να μένει το 0-0. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο Κασάμπιαν. Υπομονή. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, Κασάμπιαν. Τώρα λέει, φέρνει τον Κορδόν, λέει κάτι που το φώνασα λέει συνέχεια, ότι κακώς τον έδιωξε. Αν γράφει ένας φίλος εδώ, τον ξαναφέρει τώρα και ξέρω θα του πει καλώς πήρες ο Μαρινέ και θα πάει στα δευτερότητες. Αφού δεν είναι αυτό. Και την άλλη φορά που ήρθε ο Κορδόν, περισσότερες επιλογές του Κορδόν πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ότι ήρθαν και άλλοι παίχτες. Ωραίο γκολ. Ωραίο γκολ. Και πια θυμάμαι καλά, ήθελε και αρχικά ο Κορδόν τον Ιραόλα να έφερνε. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη. Με το Στάνιτς τι έγινε? Υπομονή. Απλά όταν ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε αυτά τα ποσά και είναι η τρίτη πρόταση την οποία έχει κάνει στη Λουντογκόρετς και ακόμα δεν έχει κλείσει μεταγραφή. Ξέρω τι να σας πω ρε παιδιά. Θα περιμένουμε. Πάντως, θα έχει παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και, και η αποφάση του Μεντιλίμπαρ για τους παίκτες που θα ανέβουν στην προετοιμασία. Να δούμε τι ακριβώς, ποιους ακριβώς θα πάρει. Και φυσικά, πόσες κινήσεις θα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός. Γιατί τώρα και με τον Καρντόσο. Καλή στιγμή για τους Σουηδούς. Πολύ καλή στιγμή για τους Σουηδούς. Από καλή θέση πήρε το rebound. Μόνος ήταν, το σου ήταν πάρα πολύ άστοχο. Και θα πάρει και τι παίχτη θα πάρει και με τον Καρντόσο, αλλά και όταν και θα επιστρέψει και ο Κορδόν. Να δούμε. Έχουμε φίλους. Πάμε.
1: Έλα, Ρακλή, καλημέρα.
0: Καλώς ο δεκαθλητή.
1: Έλα, είχαμε πια το διαγόνια μου, γιατί είχα τη Γαλλία άσο και όμερ και σηκωτώμανε τώρα ο... και έχω ελπίδες στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Εντάξει, κοίτα, λογικά θα... και οι Σουηδοί δεν μπορούν να παίξουν και το τόσο κλειστά.
1: Ναι. Εγώ θα πω για τον Ολυμπιακό και γιατί άκουγα τα φίλια και τέτοια, ότι γύρισε ο Φορτούνης, εντάξει.
0: Ναι.
1: Γύρισε ο... αυτός που ήταν χιλιών, τον συντερφό,
0: ο Γιάρεψουκ.
1: Ο Γιάρεψουκ και έσπασε και την άδεια να πάει στην προετοιμασία. Κάτι λέει αυτό.
0: Όχι κάτι λέει, λέει πολλά.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Mm?
1: Λέει πάρα πολλά. Θα το μιλήσει ο Μελτιλίμπαρ, το έχει παρελθεί ο Μελτιλίμπαρ, το αδίκησε και νομίζω ότι...
0: Δεν τον αδίκησε, θα σου πω. Ναι, offside είναι. Ο Ελάνκα που... Όχι ο Ελάγκα έκανε την πάσα. Και μετά ήταν για μια φάση που θα την έβλεπαν. Αν υπήρχε ανατροπή, αλλά ήταν, είχε ξεκινήσει από τη σωστά. Υπήρχε ένα τραβηγματάκι.
1: Ο Γιάννετσου που λες...
0: Δεν έπαιξε, ναι.
1: Πήραμε το δεξί μπακ το Μαθαίο. Ναι. Αριστερά νομίζω, και να μην πάρουμε με τα δύο αριστερά που έχουμε, εγώ ήθελα τον Αθανασίου, εντάξει. Τώρα νομίζω ότι είμαστε καλά αριστερά. Ένα χάφ, ένα δεκάρι, δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πάρει. Έχει ποιότητα ο Ολυμπιακός σαν ομάδα. Δεν είναι που λένε... έχει καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός, δηλαδή. Και πίσω γύρισε ο Κάρμο, τρία στόπερ πολύ μεγάλης αξίας. Νομίζω ότι όλοι... Εσύ πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Α, και αν ο Μερτινίμα αλλάξει λίγο μυαλά και βάλει τον Αντρέ Λουίτς, βασικό δηλαδή, θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Έτσι νομίζω εγώ. Αυτός ο Αντρέ Λουίτς είναι πεκταράς για μένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και πώς δεν το πάω με την τύπα, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί. Εσύ τι λες.
0: Δεν είναι ότι δεν το πάει. Τα παιδιά τα έχω πει, εντάξει, δεν ακούτε όλες για τις εκπομπές. Το θεωρεί και θεωρεί τον Ανδρέα Λουίζο ότι είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Απλά έπαιζε σε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, αντιμετώπιζε διαφορετικά τις ομάδες, δηλαδή έβρισκε χώρους Ρίο Αβε, τους οποίους τους έβρισκε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ότι ήθελε περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Αν το δούμε τώρα και στην προετοιμασία και στα φιλικά και θα δούμε.
1: Τα εξτρέμ που θέλει ο Μελτιλίμπαρ είναι να κλείνει προς τα μέσα, αυτά τα εξτρέμ δεν θέλει.
0: Τι κοιτάω. Ο Ρόκα είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει το ένας εναντίον ενός, δηλαδή μπορεί να έχει την τρίπλα. Παίζει αριστερά με δεξί πόδι γιατί του αρέσει να συγκλίνει και να σουτάρει.
1: Τον πήραμε τον Ρόκα.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Α, ναι. Εξτρέμ είναι.
0: Ναι, άμα δεν ανακοινωθεί η αδερφέ ο παίκτης.
1: Όχι εξτρέμ είναι.
0: Ναι, εξτρέμ είναι.
1: Τι αριστερό ή δεξιά.
0: Σούπα αριστερά, παίζει με δεξί πόδι.
1: Αστέση του Πορτέσε δηλαδή, ε.
0: Ναι.
1: Ο Πορτέσε πώς το θέλεις εσύ πίσω... Εγώ το θέλω, νομίζω ότι... Mm-hmm. Αν αμαρτήσει δηλαδή, θα βοηθάει ο Ντάνιελ.
0: Ναι.
1: Είναι προπεκτάρα, τώρα μην κοιτάς τη χρονιά αυτή και τέτοια. Mm-hmm. Ήταν μια άσχημη χρονιά για πολλούς παίκτες.
0: Ναι.
1: Όχι άσχημη, γιατί στο Champions League πέσαμε πολύ καλά. Τώρα στα play-off είμαστε λίγο τεταπέκτη, εντάξει. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτά που λέει, αστιγματικά που λες. Με είχα χάσει τη Γερμανία χθες.
0: Ναι.
1: Αλλά Ακούω να πω ότι ημίχρονο
0: το Γαλλία-Σουηδία 1-0. Ναι, ρε.
1: Και είναι εκεί διάφορα, είναι διάφορα διάφορα. Πότε ο Μπερμπερλέτ και τέλεια. Και είναι και ο του Μπαρθέκου Ζαρό, ο Μουλή, που δεν, ο Κώστας, που δεν παίζει στη χρηματοπαιδεία, πολύ καλό παιδί, ακούω και τέλεια. Και εκεί μου λέει κάτι, λέει Ολλανδία Μαρόκο, λέει σαν απέναντι το Μαρόκο. Και εκεί που πάω να παίξω, παίρνω τα δικά μου, δηλαδή τη Γερμανία και τέλεια, λέω δεν περνάω και 7 ευρώ πέναντι Μαρόκο να το πάρει το Μαρόκο 7 ευρώ. Και ξυπνάω το πρωί κατά τύχη, 6,5 έχω χάσει η Γερμανία, τα δικά μου. 6,5-7 φορά, δηλαδή, και αν είμαι τηλεόραση, λέω τι είναι αυτό. Πέναντι τη Ολλανδία, σώπα ρε, λέω. Και έπιασα μόνο αυτό το στοίχημα, δηλαδή. Κατά τύχη, δηλαδή. Εντάξει, έχω πάει καλά το Μουντιάλ. Δεν είμαι χαμένο, δηλαδή, όχι. Όταν εδώ έχω πάει, έχω, εντάξει, δεν είμαι χαμένο, δηλαδή, θα τα άλλα τα στοίχημα και τέτοια. Και έχω πιάσει κάτι τρικά εκεί, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, που το χάρασε η Πορτογαλία για πρώτη στον όμιλο, θα έπαιζα καλά λεφτά. Και τώρα έχω Αργεντινή. Θα πάει τελικό με τρεις ομάδες. Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία.
0: Άμα πάει τελικό η Αργεντινή, δεν νομίζω να γίνει κάποια άλλη.
1: Με κάποια άλλη και εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την Παρασκευή θέλεις εσύ.
0: Ναι.
1: Αυτό με τους ρεπόρτερ που πάνε έξω, τώρα έχει μια συζήτηση.
0: Έλα.
1: Εντάξει, γενικά δηλαδή. Τέτοια, δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή τι να δούνε και να μας πούνε δηλαδή οι ρεπόρτερ, δηλαδή. Τώρα ακούω το πάρουμε το δεσίλα, δηλαδή το
0: ναι.
1: Διονύση.
0: Ναι.
1: Και λέει με το έξιμο αυτό. Εντάξει, αυτό μπορεί να το πει κάτι. Ένας άλλος, δεν ξέρω τώρα.
0: Πας πρώτα απ' όλα για να δεις, ας πούμε, τον τρόπο, ας πούμε, τη δουλειά την οποία γίνεται. Μπορεί να δεις αν κάποιος παίκτης πηγαίνει καλή. Έχει κάνει καλή προετοιμασία, κάποια πράγματα τα βλέπεις.
1: Α, όχι, δηλαδή, συγγνώμη να σε διακόπτω.
0: Επίσης,
1: που πήγε ο Διονύσης, η προετοιμασία του Παρθέκου, είπε ότι δεν θα πάει καλά ο Παρθέκος.
0: Δεν είπε ότι
1: βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν και τέτοια.
0: Δεν θυμάμαι τώρα τι είχε ακριβώς είχε πει ο Διονύσης, όταν θα έρθει ο Διονύσης τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα ρωτήσατε. Δεν πήγε καλά η ομάδα του.
0: Βλέπεις τα φιλικά. Βλέπεις ραδεφέτη. Εντάξει, βλέπεις τα φιλικά. Βλέπεις αν ουσιαστικά αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για μένα είναι ότι ό,τι δουλεύεις στις προπονήσεις, στις προπονητές θα βγαίνουν στο γήπεδο.
1: Ναι,
0: να βλέπεις, ας πούμε, όταν κάνει την τακτική ή κάποιες κομπίνες τις οποίες μπορεί να δουλεύουν στην προπόνηση, την άλλη μέρα να έχει φιλικό και να τη δεις αυτή την κομπίνα και να βγαίνει και να μπαίνει και γκολ. Έχει τύχει αυτό, δηλαδή πέρυσι. Είχε τύχει μια.
1: Και αυτό με τη Super League που έχουν εξασφαλώσει σήμερα δεν βγήκε ο Μαρινάκη, δεν βγήκε ο Μαρινάκη. Δεν
0: είναι σοπαλή,
1: δεν είναι. Δεν είναι εντάξει, γιατί έγινε ο Μαρινάκη, δηλαδή τι έγινε, δηλαδή δεν βγήκε ο Μαρινάκη. 7-7 είναι και νίκη του Αλαφούζου και.
0: Και τι, 7 ωραία.
1: Ναι, αυτό λέω, τι έγινε.
0: Ντέρμπι και Σούπερ Λίγκα. Έγινε αρχηγέ μου. Να είσαι καλά.
1: Θα πάρω καλό ταξίδι και σου πω ότι το καλύτερο και να περάσεις καλά το καλοκαίρι σου.
0: Ναι. Δεν ήταν σκάουτερ ο Πορτογάλος, να είσαι καλά, που έφερε τους παίχτες τότε το Νόρτα, το Κάραβα και το Τζικίνιο, που σου είχε φύγει και τον έχεις γράψει Τσιλιμπιδό. Ωραίο είναι αυτό. Το 24 ήταν ο Άλβες, που είχε μείνει για κανένα τρίμηνο. Τότε με Καρβαλιάλ. Και μετά έρθαμε τη Λίμπαρ. Τρίμηνο, κάπου εκεί είχε μείνει όλε. Πέρασε τον Κλώζο και ο Εμπαπέ, κυνηγά το Μέση. Εντάξει, κάποια στιγμή ο Εμπαπέ θα τον περάσει το Μέση. Δηλαδή, γιατί έχει και άλλα Μουντιάλ μπροστά του. Και είναι και περισσότερα τα παιχνίδια πια στα Μουντιάλ. Δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τζάμπα διακοπές λέει, από τα μέσα κάνω στην προετοιμασία για να απαντήσω, λέει, στον ακροατή. Εντάξει, φίλοι μου. Τζάμπα διακοπές. Και μετά παίρνουμε και άδεια. Για να δεις το γλυκό. Πάμε να βγάλουμε ένα τελευταίο φίλο για να κλείσει η ώρα και μετά να αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο, αν και δεν βλέπω ότι σου ήδη μπορεί να κάνουμε κάτι. Πάμε.
2: Εγώ μιλάω.
0: Καλώς στο συναυλία.
2: Γεια σου Ιρακλή, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, βεβαίως.
2: Εχθές που μιλάγαμε για τους σέντερ του Παναθηναϊκού, δεν πρόλαβα να πω,
0: ναι.
2: Ένα σέντερ που μου έκανε μεγάλη, ένα σέντερ πεντάρι δηλαδή, ναι, για το μπάσκετ,
0: ναι,
2: που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, είναι κάποια χρόνια πίσω. ο οποίος συνδυάζει αυτό που έλεγα, το box to box, το ντούκι που έλεγα, τη σωματοδομή κλπ.
0: Ναι.
2: Είναι της Φενέρ το 2017-18, αν θυμάμαι καλά, ο Ούντο.
0: Ναι.
2: Το θυμάσαι?
0: Που ήταν ο Μπράντοβιτς. Στο Κλαχώμα ήταν, νομίζω.
2: Μετά έπαιξε στο NBA. Πρώτα ήταν στη Φενέρ που πήρε, νομίζω με εσάς έπαιζε τελικό, δεν
0: είναι? Ναι, ναι, ήταν. Ήτανε τότε.
2: Αλλά αυτός ο παίκτης ήταν ολοκληρωμένος παίκτης. Ένα τέτοιο σέντερ θέλω να βρούμε.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι ο
2: Παναθηναϊκός. Είναι δύσκολο.
0: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει σέντερ που να έχει και σουτ. Ναι.
2: Να έχει και σουτ. Mm. Αυτό είναι δύσκολο να το δεις, να το βρεις
0: στις μέρες μου. Ψηλή. Δηλαδή που να βγαίνει και να σου πει.
2: Αλλά αυτό ο Ούντο, αν το θυμάσαι, ήταν.
0: Το θυμάμαι. Και πολύ καλό rebounder.
2: Και πολύ καλό rebound και πολύ καλή άμυνα και πολύ καλό γύρισμα, σκοράρισμα και. Ήταν και δυνατό. Δηλαδή, ναι. Mm. Αυτό είναι ένα τέτοιο παίκτη θέλω. Mm. Τώρα πήραμε κάποιου άλλου από τη Βαλένθια, λέει το ρεπορτάζ, ή όχι?
0: Όχι, ο προπονητής πηγαίνει στη Ρεάλ, Μαρτίνες. Σύμφωνα με τους
2: Ισπανούς. Ναι. Ο άλλος, κάποιος από το
0: Παντιό. Τον Παντιό έχει πάρει.
2: Τον Παντιό τον πήραμε, ναι. Νομίζω τον πήραμε.
0: Δεν έχω διαβάσει, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί και για άλλο παίχτη.
2: Έχει ακουστεί κάτι για τον ψηλό.
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν το ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Δεν είχε και ψηλούς. Όσον αφορά. Ψηλούς, ας πούμε, όπως ο Κοστέλο που έβγαινε και ένα σουτάρι.
2: Ναι, ναι.
0: Και ο Μπραντίγια, α πούμε, δεν το λε τώρα πεντάρι τον Μπραντίγια. Ο Μπραντίγια, βέβαια, νομίζω ότι είναι.
2: Ισπανία,
0: ναι.
2: Ναι, ναι. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, εμένα καλό μου κάνει σαν Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, εντάξει, θα μιλήσω για τον Ολυμπιακό αν πέφτει λόγος, αλλά εντάξει, αυτό τον Ντάνι Γκαρσία γιατί τον ανανέωσε?
0: Προς τι δηλαδή? Ξεκάθαρα, τον ζήτησε την παραμονή.
2: Έχασα πάσαν ιδέα για το Μεντιλίμπα.
0: Γιατί να έχασες πάσα ιδέα?
2: Δεν μπορώ να βλέπω τον Ντάνι Γκαρσία τώρα στο 35.
0: Θα είναι βασικός και θα παίξει όλα τα παιχνίδια.
2: Θα δεις ότι θα είναι βασικός Ηρακλή.
0: Εκεί θα υπάρξει θέμα. Όχι για τον Μεντιλίμπαρ. Υπάρχει θέμα.
2: Όχι.
0: Γιατί δεν θα είναι καλοί οι υπόλοιποι. Ο Μεντιλίμπαρ πάντα θα βάζει αυτόν που είναι καλύτερο.
2: Ναι, εντάξει, αλλά ρε παιδί μου τώρα να ανανεώσει τον Ντάνι Γκαρσία και να μην παίζουν οι άλλοι, οι τσιπιόνοι, αυτοί, πώς το λένε, έχει πάρει και κάτι άλλα παικτάκια στο κέντρο και να τρώμε στη μάπα τη φυλάκη των Μπέρ. Ένα καλό μου κάνει γιατί θα κάνω παπάδες στο κέντρο μα παίζει ο Ντάνι Γκαρσία.
0: Χωρίς
2: να θέλω να στοχοποιήσω τον παίκτη.
0: Ο Ντάνι Γκαρσία, συναυλία μου, είναι ένας παίκτης ο οποίος για 60-65 λεπτά κάνει αρκετά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Κάνει
2: πολλά
0: πράγματα. Κοιτάξτε που σου λέω τώρα εγώ. Κάνει τα πράγματα τα οποία θέλει. Που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Δεν μπορεί να αντέξει. Και το θέμα για μένα είναι. Και κάτι το οποίο θέλω να δω και πολύ στην προετοιμασία. Θέλω να δω τον Μπουζακίτη φέτος. Γιατί εγώ πέρυσι από τον Μπουζακίτη που έπαιξε πολύ. Περίμενα περισσότερα πράγματα.
2: Και, ναι, συμφωνώ.
0: Και θέλω να το δω και φέτος τον Μπουζακίτη.
2: Αλλά τον έβαζε και αλλαγή. Δεν τον έβαζε.
0: Και βασικός και παίξει. Και έτσι, ο Τσέμπος
2: Λίγκ. Πολύ λίγα μάτς.
0: Ναι. Είχε κάπου 30 τόσες συμμετοχές ο Μπουζακίτης συνολικά.
2: Ναι, εντάξει, είχε, αλλά σαν αλλαγή
0: περισσότερο. Είναι παίκτης ο οποίος βλέπει πάρα πολύ γήπεδο. Κάνει ωραίες μπαλιές. Έχει γλυκό αριστερό πόδι. Θα πρέπει να δοκιμάσει περισσότερα σουτ για μένα. Δεν είναι δηλαδή το απαγορεύουν να σουτάρει.
2: Ναι, αυτό συμφωνώ. Ναι, καλός παίκτης. Αλλά πρέπει να πάρουν και ευκαιρίες άλλοι στο κέντρο τώρα. Θα ξεκινάς τώρα με τον Ντάνι Γκαρσία.
0: Δεν θέλω. Είναι εξάρι.
2: Ο
0: Σιπιώνη που λες είναι εξάρι.
2: Ναι, παίρνει και λίγο εξαρό οκτάρι.
0: Εξάρι.
2: Καθαρό εξάρι, ναι. Θα πάρει.
0: Το άμα βάλει πράγματα στο παιχνίδι του, όπως την μπάσα. Γιατί ο Σιπιώνη μάλιστα είχε παίξει σε δύσκολα παιχνίδια, σε πολλά ντέρμπι. Είχε τρεις μετοχές βασικό σε ντέρμπι ο Σιπιώνη.
2: Ναι, αλλά δεν τον είχε βασικό. Δηλαδή ήταν από ένα σημείο και μετά τον έβαλε.
0: Ο Έσσε ήταν βασικός. Και ήταν η Παρτέρη, ήταν ο Γκαρθία με τον Μουζακίτη. Έτσι πήγαινε.
2: Ναι. Εγώ θα έβαζα Έσσε και Μουζακίτη. Σε κάποια παιχνίδια τα οποία δεν θα ήταν και μεγάλη χρησιμότητα, έβαζα τον Ντάνι Γκαρσία για να ξεκουράσει τους άλλους. Θέλω να πω να έχει. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο κάνει καλές κινήσεις, πιστεύω. Και έχω καλή γνώμη για τον προπονητή. Μ' αρέσει που όπως ακούγεται, ότι τους βάζει να τρέχουν, είναι, τους λιώνει. Εντάξει, στην αρχή βέβαια θα πονέσουν τα μάτια μας, αλλά μετά θα ρολάρει η ομάδα και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Δηλαδή θα έχει ένα σύγχρονο, πλάνο αυτός ο προπονητής που στηρίζεται στη φυσική κατάσταση, στην πίεση. Αυτό που έκανε παλιά ο Ολυμπιακός, δηλαδή που είχε κυριαρχικό ποδόσφαιρο.
0: Θα τα δούμε όλα στην αυλία. Θα τα δούμε όλα στα επίσημα και όχι από το καλοκαίρι. Δεν θα πρέπει να περιμένεις παπάδες το καλοκαίρι.
2: Όχι, με τίποτα. Στην αρχή θα είναι μαγκωμένοι οι παίκτες, αλλά μετά πιστεύω ότι λόγω της προετοιμασίας αυτής που ακούμε ότι γίνεται έτσι, θα πάει καλά, θα ρολάρει. Δηλαδή θα έχει και από φυσική κατάσταση και από ένταση. Ευχαριστώ, Ιρακλή. Καλό μήνα και πάλι. Να είσαι καλά.
0: Καλό μήνα. Πάμε στο διάλειμμα. Σε 6-7 λεπτάκια θα επιστρέψουμε εδώ με τον Πάνο και φυσικά με το Γαλλία-Σουηδία.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, δεν υπάρχει γκολ. Άλλο. Δηλαδή ένα 0 με, με την κολάρα του Εμπαπέ στη λήξη του πρώτου ημίχρονου. Κερδίζουν οι άλλοι ένα 0 του Ιδού. Οι οποίοι θα πρέπει λίγο να ρισκάρουν περισσότερο. Αλλά αυτό είναι και μεγάλη κουβέντα. Γιατί είναι πυραυλοκίνητη η Γαλλία, ειδικά άμα βρει χώρους. Και δεν κρατάει και μπάλα, δηλαδή. Όπως τώρα. Κοιτάξτε, και να είμαστε και δίκαιοι, το 1-0 είναι δίκαιο τους Γάλλους. Θα πρέπει να είχαν προηγηθεί πολύ νωρίτερα, όπα. 2. Η φευνή τελετή έλαβε τέλος, Μπαρκολά, το 2-0. Ωραία κάθετη πάσα, κίνηση στο χώρο και εκτέλεσε τον τερματοφύλακα. 2-0 οι Γάλλοι. Πριν έδειξε τους πρώτους σκόρερ, είναι ο Μέση με 6, η Μπαπέ με 5 και Χάλαντ με 5. 2-0 οι Γάλλοι με τον Μπαρκολά. Είναι μεγάλη διαφορά ποιότητας. Νομίζω ότι θα έχουμε suspense στη συνέχεια. Από ένα λάθος, το λάθος πάσα στιγμή στη μεσαία γραμμή. Πόσες πάσες το βάλανε, 1, 2. Ναι, 2 πάσες και σούτ και γκολ. Όχι, ο γκολάρα, ωραίο τελείωμα έκανε. Ο Ριμπαλιακέ του Ολίσε. Και το 2-0 με τον Μπαρκολά. Έχουμε φίλους. Πάμε.
1: Γεια σου, Ρακλάρα.
0: Ναι.
1: Ρακλάρα.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Καλημέρα, φίλε. Πώς είσαι?
0: Γεια χαρά. Το όνομά σου, φίλε μου.
1: Λοιπόν, Κώστας.
0: Γεια σου, Κώστας.
1: Λοιπόν, του έδωσα εγώ τώρα στον δρόμο και ήθελα να πω μια καλημέρα. Πρώτον να πω ότι... καλημέρα, τους έχει καλύτερα. Πρώτον ότι... φίλε, είσαι απαιχτός. Δηλαδή είναι καλό να ακούγεται στο ραδιόφωνο καμιά φορά γι' αυτό. Δηλαδή ξέρω ότι δεν σ' αρέσει να τα ακούς, αλλά αυτό που λέμε... ναι, το ξέρω ότι δεν σ' αρέσει, αλλά τα ακούς όμως. Λοιπόν, γιατί φίλε, είναι πολύ ωραίο να συζητάω με φίλους μου Παναθηναϊκούς και να μου λένε τον Ηρακλή, τον έχω στην καρδιά μου κλπ. Και αυτό είναι ο ορισμός του... έτσι φαντάζεται η βία ουσιαστικά, δείχνοντας ότι ο διπλανός σου, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, οτιδήποτε δεν έχει καμία σημασία. Ήθελα να σε ρωτήσω, Ρακλάρα. Λοιπόν, πέρα από το... Να σε καλά και εσύ. Το αξίζεις και με το παραπάνω. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω να μας πεις καμιά ωραία ιστορία από προετοιμασία. Και για παράδειγμα τώρα σκεφτόμουν, έχοντας παρακολουθήσει αρκετές προετοιμασίες, ποιος παίκτης, ας πούμε, ήταν αυτός που έτριβε στα μάτια σου.
0: Κοίτα, δε, αυτό το έχω πει. Είναι και πανεύκολο. Αυτό είναι και πανεύκολο. Και δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να το ξεπεράσει και κάποιος, για να σου είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Οπότε μην ξέρεις, εντάξει, ήταν όταν έσκασα μύτη, όχι για του Ρέ. Εντάξει,

0: σε όλες τις προπονήσεις ήταν καλός. Και τραυματίστηκε δύο μέρες πριν τελειώσει η προετοιμασία.
1: Και,
0: ναι, και μετά ήρθε και ο Ταρέμι, άλλαξαν πολύ τα δεδομένα. Αλλά ο γέρος της προετοιμασίας, δηλαδή ήταν για να κάνει μυθική σεζόν. Μυθική σεζόν, και δεν την έκανε. Και τώρα σου λέω που ήταν πέρυσι.
1: Ηρακλάρα, ξέρεις ότι χρειάζεται ο Ολυμπιακός μας επιθετικό. Τι εννοώ, Ταρέμι.
0: Αδερφέ, μείνε λίγο γιατί με παίρνει ο Δεσίλας, οπότε κάτι πρέπει να υπάρχει από Παναθηναϊκό. Μισό λεπτό.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο Νιόνιο που κάνει την έκπληξη 12, 1 και 4. Έλα, Νιόνιο.
1: Τι γίνεται, Ηράκλειο μου.
0: Εδώ, το είχα χαμηλωμένο και μετά είδα τις κλήσεις.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, να πούμε για μια νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού, αλλά είναι μια μεταγραφή με φόντο μέλλον. Πρόκειται για τον 19χρονο Αλβανό χαφ της Χαλ, Άιντον Σέχου. Γράφηκε στην Αγγλία, υπάρχει προχωρημένο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Μια επένδυση για το μέλλον, δηλαδή είναι ένας παίκτης διεθνής με την αντίστοιχη ηλικιακή βαθμίδα της χώρας του, στην Αλβανία. Θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός από τη Χαλ με ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο, λίγο πιο πάνω από το 1 εκατομμύριο, και θα παραχωρηθεί δανεικός μετά την επικείμενη απόκτησή του. Δηλαδή μια απόκτηση παίκτη που έχουν παρακολουθήσει περισσότερο επένδυση για τον Παναθηναϊκό, Άιντον Σέχου, 19 ετών, Αλβανός, μέσος από τη Χαλ. Και θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός, θα το δώσει δανεικό και θα παρακολουθεί την εξέλιξή του. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν έχει γίνει γνωστή η ομάδα, ας πούμε, που είναι νωρίς.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν το δούμε αυτό.
0: Έχει καμία σχέση με το Σέχου που είχε ο Παναθηναϊκός? Δεν είχε έναν.
1: Είχε έναν Σέχου, ναι. Δεν νομίζω, δεν το ξέρω, αλλά δεν νομίζω κιόλας.
0: Γιατί αυτό σκέφτεται, μου έρχεται στο μυαλό ότι μήπως ήταν ο ίδιος στην αρχή. Γιατί,
1: όχι.
0: Γιατί ξέρεις
1: όχι. Αυτό ξεκίνησε από τη Southend.
0: Ναι. Southend, ομάδα
1: των Southend.
0: Καλά, τώρα γιατί και Southend, Southend.
1: Ναι. Πήγε μετά στην Under 18 της Χαλ. Πήγε στη Scarborough δανεικός. Επέστρεψε στη Χαλ. Και θα τον κάνει δικό του Παναθηναϊκός. Είναι μια κίνηση για το μέλλον, ξαναλέω, επένδυση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι τώρα για την πρώτη ομάδα. Θα δοθεί δανεικός και θα δούμε πώς θα προχωρήσει την πορεία το παιδί αυτό.
0: Οκ. Εντάξει, Διονύση μου.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσατε και την είδηση και μάλιστα την έστειλε και ένας φίλος τώρα εδώ. Όσο μιλήσω, Διονύση, που κοιτάζω και τα μηνύματά σας. Μετά ως δημοσίευμα το έστειλε, οπότε για να λέω Διονύσης ότι έχει κλείσει, έχει κλείσει. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένε. Έλα, γόρι μου.
2: Έλα, Ρακλάρα.
0: Συγγνώμη, αλλά έπεσες πάνω σε μεταγραφή.
2: Λοιπόν, δύο ερωτήματα. Πρώτον, πιστεύεις χρειαζόμαστε επιθετικό τίνο, γιατί έφερες τον Ταρέμι. Και ο Ταρέμι πέρσι πέμπει καλά με τον Ελκαμπή, δεν μπορούσε να κουνηθεί ο Ολυμπιακός. Δυστυχώς ήταν πέτα μαζί, δεν λειτουργήσε καθόλου το.
0: Κοίτα, ο Ταρέμι, αλλά το πρώτο εξάμηνο βοήθησε πολύ το πρώτο εξάμηνο είχε βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Μετά στην πορεία, κοίτα, δεν ήταν ο παίκτης ο οποίος μπορούσε να έχει το ρόλο του Τσικίνιο. Έστειλε πριν και ένας άλλος φίλος εδώ, ο ακροατής, που είπε, ρε παιδιά, το ακούω πολλές ωραίες, αλλά ξέρετε, πολλές ομάδες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο που να παίζουν με κλασικό δεκάρι. Και είναι αλήθεια. Δηλαδή, εγώ που είμαι και old school, ναι, θέλω το Φορτούνι να παίζει στο 10. Θέλω να βλέπω αυτά τα δεκάρια. Αλλά
2: αφού δεν είχαμε επιτελικό, δεν είχαμε δημιουργό. Πώς δεν γίνει, πώς γίνεται να μην παίζει με 10, με έναν παίχτη που
0: δεν παίζει.
2: Δεν ήταν δημιουργό.
0: Κοίτα, για να είναι και δημιουργό και ένα πρεσάρι και. Ναι, ευκαιρία.
2: Όχι να πρεσάρι, δεκάρι σου λέω. Δεκάρι, όχι ο Τσικίνιο. Δεκάρι, όχι οχτάρι, ούτε εξάρι. Δεκάρι, όχι να πρεσάρι.
0: Μα βαφά, έχει δει ότι πλέον και τα δεκάρια πρεσάρουν. Δεν είναι δηλαδή.
2: Πρεσάρουν, ναι, οκ. Αλλά δεν χρειάζεται. Εδώ και α μην πρεσάρει. Ενώ α είναι όμω να δημιουργεί. Δηλαδή ο Τσικίνιο δεν δημιουργούσε. Δεν ήταν. Δηλαδή πίσω από τον επιθετικό ήταν αυτή την αίσθηση αποκόμισα.
0: Υπήρχαν φορές που δημιουργούσαν. Τώρα για επιθετικό που λες. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Ελκαμπή θα το χάσουμε αφού συνεχίζει λόγω θα πάρει και άδεια το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός έχει τον Ταρέμι, έχει τον Γιάρεψο και έχει φυσικά και τον Κλέιτον. Και κάτι θέλω να δω.
2: Κλέιτον ήταν τόσο κακός. Κλέιτον ήταν τόσο κακός όταν είδαμε ή ήταν απλά.
0: Καλά, να τον κρίνω που δεν έχει παίξει κανένα μάτς βασικός, δεν τον έχουμε δει δηλαδή. Τώρα κάτι αλλαγές είχε πει. Να πεις ότι είχε παίξει, ας το συμπέρασμα. Να βγάλεις ένα συμπέρασμα.
2: Αν είχε μεταγραφείς που έδωσε σε κανένα παιχνίδι δεν έθελξε όμως. Δηλαδή θα μου πεις ναι, οκ.
0: Κοίτα, για να δεις ένα νέο παίχτη ο οποίος ήρθε το Γενάρη και σε μια άλλη ομάδα με άλλους στόχους, με άλλο τρόπο παιχνιδιού. Πρέπει, ρε παιδί μου, αν ήταν ένα να παίξει 3-4 μάτσα. Πού θα παίξει 3-4 μάτσα ο Ολυμπιακός και η Ελκάμπη και τα Ρέμπι εδώ, γι' αυτό το λόγο έφυγε ο Γιάρεμτσου. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί και τι αποφασίσει θα πάρθει. Δεν θα απέκλειστο να παραπάρει ο Ολυμπιακός επιθετικό, αλλά στο μυαλό του με τη Λίμπαρ αυτό που ήθελε και πέρυσι σε μεγάλο βαθμό, ασχέτα που προέκυψε το Ρέμπι στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Και αυτό που ήθελε με τη Λίβερ, επειδή παίζει με έναν συγκορυφή, είναι Ελκαμπή, θα ήταν η Γιάρη του νούμερο 2. Και νούμερο 3, ένας νεαρός επιθετικός με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, απίστευτα χαρακτηριστικά Κοστούλα δεν τα βρίσκεις και εύκολα. Να υπήρχε, ας πούμε, όπως ήταν ο Κοστούλας και να έπαιζε πολλές φορές και με 2, αλλά ο Κοστούλας μπορούσε να βγει, να πρεσάρει, να κερδίσει μονομαχία. Πολλά πράγματα έκανε.
2: Είναι, ο Κοστούλας είναι το νεαρό talent. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν βρίσκει εύκολα ακριβώς αυτό. Και μια που το ανέφερε αυτό και κλείνω για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι που περιμένουν. Λοιπόν, Ηρακλάρα, εμείς οι Γαύροι πάντα παίρναμε πρωταθλητή, παίρναμε φως κλπ. Να δούμε τα ταλεντάκια της Ακαδημίας, να δούμε από τις εποχές που ήταν ο Ανθούλης, ο Λίγκος, ο Μεντρινός κλπ. Τότε εκεί δύο.
0: Πού θυμήθηκε στο Λίγκο, μεγάλο σέντερ, με τη σέντερφορ, το οποίο το περιμέναμε πώς και πώς.
2: Σέντερφορ, άρα έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και από μάνατζερ και από όλα. Λοιπόν, φέτος υπάρχει κανένα hot take? Δηλαδή πέρσι, ποιος ήταν εσύ πέρσι ο επιθετικός που πήγε στο Ατρόμητο αλλά δεν έπαιξε?
0: Έπαιξε στα play-offs, στα play-out ήδη έπαιξε ο Ατρόμητος, ο Πνευμονίδης.
2: Κοίτα, είχα
0: πει και χαίρομαι που το παιδί θα έχει κάνει προπονήσεις τώρα με την πρώτη ομάδα και είναι πολύ πιθανό να θα είναι στην προετοιμασία. Και το ξέρουν εδώ οι φίλοι ακροατές που ακούνε καιρό, που πάντα με ρωτούσαν ποιο βλέπεις. Έλεγα και το Σιόζιο, ο οποίος είναι δεξί μπακ, ένα 17χρονο παιδί, το οποίο έχει μπει. Έχει καλό πακέτο. Εντάξει, θέλει δουλειά, θέλει πολύ πράγμα. Δεν είναι εύκολη η μετάβαση, αλλά και αν ανέβηκε και κάνει προπονήσεις.
2: Θα πάει προετοιμασία, δηλαδή.
0: Και θα πάει προετοιμασία. Και επίσης παρουσιάζει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό είναι ακόμα ένα κομμάτι το οποίο που λέτε κάνετε στην προετοιμασία. Είναι πολύ πιο εύκολο να δεις εκεί παιδιά που τα οποία θα έρθουν με τις ακαδημίες. Να δεις αν υπάρχει κάτι που να σου κάνει έτσι κλικ για. Και να ελπίζεις, ας πούμε, ότι αυτό το παιδί μπορεί να βγει άμα συνεχίζει να δουλεύει. Δηλαδή την άλλη φορά.
2: Κύριε Ηρακλή,
0: την πρώτη φορά θυμάμαι. Ήταν με τον Κοστούλα, το Μουζακίτη, ο Μπακούλας και ο Κουτσίδης που είχαν ανέβει. Είχαν δείξει πράγματα τα παιδιά, για να είμαι ειλικρινής. Και ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης έκαναν πέρυσι. Ήταν ο Πρεβονής με τον Λιατσικούρα. Που και στο πρώτο φιλικό είχαν σκοράρει και οι δύο και είχαν δώσει και εσείς και οι δύο. Είχαν παίξει πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι ότι όταν. Βεβαίως και είχε παίξει και βασικός και με την Πάφο είχε ξεκινήσει στο Champions League. Το θέμα είναι ότι αν πιστεύεις αυτά τα παιδιά, πρέπει να μπει στην νοοτροπία μας. Το συζητούσαμε στην πρωινή εκπομπή εκεί με τον Άκη κυρίως. Να μπει στην νοοτροπία μας ότι αν είναι ο Πνευμονίδης, να μην έρθει και ο Ποντένσε και ο Στρεφέτσα, να έρθει ένας από τους δύο. Και να περιμένεις, ας πούμε, να πάρει και χρόνο Πνευμονίδης και στην Ελλάδα και κόπου και σε κάποια άλλα παιχνίδια. Αλλά να είσαι και διατεθειμένος ότι αν δεν παίξει καλά αυτό το παιδί και έρθει η Αγγέλα, δεν θα χρειάζεται να πούμε ότι πού πάμε με τον Πνευμονίδη, γιατί θυμίζω ότι στην πρεμιέρα του Κοστούλα, στην πρεμιέρα στο Βόλο που δεν ήταν καλός, υπήρχε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη και είναι άλλο η πρώτη ομάδα. Αυτά ακούγαμε.
2: Ναι, έχει δίκιο. Ωραίο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε.
2: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Okay. Εντάξει, για που μου λες ότι είναι λίγο, φάνηκε πιο βαρύς ο Κλέιτον, κάτσε να το δω. Μπορεί να. Το δούμε και στην προετοιμασία των Κλέιτον. Λοιπόν. Ελάχιστα από εσάς έχουν τις γνώσεις να καταλάβουν ότι βλέπω στην προπόνηση. Okay, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνουμε. Πάμε. Ναι.
3: Ηρακλή.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε ταξιάρχη.
3: Καλά είσαι.
0: Μια χαρά εσύ, τι κάνεις?
3: Μια χαρά, Λοιπόν, αυτό το 25 λεπτό που έπαιξε η Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να το πάει από 1-0 μέχρι 4-0.
0: Μα είχε δύο δοκάρια, είχε ευκαιρίες.
3: Τα παλιδάκια, τα κουνάκια, τα.
0: Ήταν εντυπωσιακή, ομολογουμένως.
3: Η Γαλλία θα παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Αλλά εμείς έχουμε το Μέση όμως. Αυτό είναι το θετικό.
0: Δεν έχουμε μόνο το Μέση. Εντάξει,
3: δεν έχουμε μόνο το Μέση.
0: Είναι καλή αλλά η Αργεντινή.
3: Το Μαδάρα είναι, δεν το συζητάμε τώρα. Το καλύτερο center for για μένα στην Ευρώπη έχει αυτή τη στιγμή, τον Άλβαρες. Αλλά ακόμα και ο Άλβαρες
0: παίζει
3: για το Μέση.
0: Ναι, δεν τον βάζει βασικό.
3: Ναι, εντάξει, τώρα θα τον βάζει νομίζω. Αλλά ακόμα και ο Άλβαρες παίζει για το Μέση. Γυρνάει, μαρκάρει, πρεσάρει. Πολύ καλό στο πρεσάρισμα ο Άλβαρες. Πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, σε έστειλα και μήνυμα πριν.
0: Ναι.
3: Με έχει εντυπωσιάσει στο Μαρόκο. Ενώ το περίμενα σαν έκπληξη.
0: Το διάβασα, το διάβασα τα ξέρω, μου στην αρχή της εκπομπής.
3: Είναι ακόμα καλύτερο. Έχει εντυπωσιάσει. Δηλαδή, δεν θα κουφαθώ έτσι όπως έχει πάει το ποδόσφαιρο το 2026. Mm. Δεν θα κουφαθώ το Μαρόκο να πάει τελικό.
0: Ένα σου το βλέπω δύσκολο.
3: Δεν θα τρελαθώ καθόλου. Επίσης, δεν βλέπω καμία υπερδύναμη. Άντε, βγάλε τη Γαλλία και την Αργεντινή, η οποία να σε ενθουσιάζει.
0: Εντάξει, η Βραζιλία είναι καλή.
3: Βραζιλία πιο πολύ κρατάει λόγω Αντζελότη παρά λόγω ποιότητας. Δηλαδή δεν είναι τώρα η Βραζιλία που έχουμε συνηθίσει.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ. Δεν έχει και τους παίκτες που είχε η Βραζιλία.
3: Ναι, δεν έχει τώρα. Δηλαδή τώρα να έχει ηγέτη το Βινίσιος η Βραζιλία, εντάξει, που είναι καλός παίκτης, αλλά όχι και ηγέτης τώρα. Βινίσιος τώρα πριν 2 δεκαετίες θα ήταν τρίτη αλλαγή, ας πούμε. Τρίτη, τέταρτη αλλαγή πίσω από τα θηρία.
0: Ξαναλέω,
3: παιχτάρα είναι.
0: Άμα μου λες τώρα αν ήταν ο Ρονάλντο, ο Ριβάρντο και ο Ροναλντίνιο, εντάξει, το καταλαβαίνω. Θα ήταν τέταρτη επιλογή. Αλλά είναι πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής.
3: Ναι, είναι καλός ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ καλός. Λοιπόν, για πες ποιοι παίκτες που έχεις ξεχωρίσει ως τώρα στο Μουντιάλ. Ας πούμε 2-3 που ήξερες και σε εντυπωσίασαν ακόμα περισσότερο.
0: Τώρα δεν θυμάμαι όνομα, ο Ελβετός που έφασε τα γκολ.
3: Ο Μαντζάμπι, Φράιμπουργκ. Αυτό τον είχα ξεχωρίσει από τον τελικό της Φράιμπουργκ με τη Βίλα και ας χάσαν 3-0.
0: Ναι.
3: Τον είχα ξεχωρίσει, λέω αυτός είναι παιχτάρα. Αυτός θα πάει με πολλά εκατομμύρια κάπου. Άλλον.
0: Κοίτα, γενικά όσοι παίκτες τώρα δεν θυμάμαι να σου πω ξέρεις και ονόματα γιατί πολλές φορές, ειδικά όταν είναι βραδινά και τα χαζεύω, το έχω και χαμηλωμένο. Όποιοι παίκτες μου έχουν κάνει κλικ ήταν από ήταν ήδη στη Σάλτσμπουργκ ή στη Λειψία. Παίζουνε.
3: Ο Διομάντε,
0: ναι.
3: Της Λειψίας λες.
0: Ναι, μπράβο, 19χρονος αυτός από την ακτή.
3: Ναι.
0: Και...
3: Ο Μπουαντί τον έχεις ξεχωρίσει, του Μαρόκου.
0: Μαρόκο έχω δει μόνο στο μάτς με τη Βραζιλία. Δεν έχω δει. Δεν έχω δει άλλο μάτς.
3: Α, δεν έχεις δει άλλο,
0: Δεν μπορώ να τα δω όλα εγώ. Δεν γίνεται.
3: Ο Μαρόκο έχει αυτόν τον Μπουαντί, έχει και έναν Σαϊμπάρι, ο οποίος... Δεν ξέρω και ακριβώς τι θέση παίζει, αλλά είναι κολτζής.
0: Προστά παίζει.
3: Είχε παίξει την κόντρα στον Ολυμπιακό. Είχε παίξει νομίζω με την Αϊντχόφεν ή κάνω λάθος. Και παίξει Αϊντχόφεν με τον Ολυμπιακό.
0: Είχε παίξει. Την Καλ Φόβερ έφανε στον Ολυμπιακό. Που γίνε... Νομίζω ότι το είχε βάλει αυτό στο κολλή. Το 1-1 που
3: αυτός είχε βάλει.
0: Που είχε σοβαρήσει στο τέλος του Αϊντχόφεν. Ένα δικό
3: παίξει. Το 93. Είχε χάσει ο Ζέλσον 3 τετατέτ στο δεύτερο ημίχρονο. Κάτι τέτοιο είχε γίνει νομίζω. Κάτι θυμάμαι γι' αυτό. Το είχε βάλει αυτό στο γκολ, κάτι θυμάμαι. Νομίζω ήταν το καλύτερο παιχνίδι σας.
0: Φοβερή εμφάνιση.
3: Ναι, μπράβο. Καλύτερο παιχνίδι. Ναι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ένας χαφ που έχει ακτή ελεφαντος του. Ένας, έτσι, στην τράμψη σου πω. Ένας Λάι.
0: Ναι.
3: Λαού, Λάι, ένα περίεργο. Ναι,
0: τον κοίταξα να ξέρεις. Αλλά είδα ότι κοστίζει 22 εκατομμύρια.
3: Χριστός και Παναγία.
0: Ναι.
3: Φαντάσου ένα παίκτη που δεν το ξέρεις και κάνει 22 εκατομμύρια. Όσο έχει ξεφύγει το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ωραία. Να πω κάτι, ένα λεπτό και για την ΑΕΚ.
0: Βεβαίως.
3: Ωραία.
0: Αμένω τεταρτέτη, λοιπόν, δεν τον πάει τον Ολί σε τίποτα.
3: Α, πολύ γκαντεμή σήμερα. Όπου αυτό το ψαλιδάκι που έκανε ήταν... Πολύ είσαι για μένα είναι τρομερή περίπτωση. Τον είδα φέτος στην Bayern, εντυπωσιάστηκα. Και είναι και εξτρεμάκι που μπορεί να παίξει όλες τις
0: θέσεις. Και, δηλαδή και θέλω να δω και την Αμερική. Δεν την έχω δει ούτε μάτσα την έχω δει την Αμερική.
3: Δεν έχεις δει Αμερική.
0: Όχι.
3: Να προσέξεις πολύ το Μακένι της Γιουβέντους.
0: Ναι, καλά, τον έχουμε χάζεψει με τη Γιουβέντους.
3: Ναι, που είναι, κάνει τρομερό μοντιάλ. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το Center Forward. Ένα συνάρτημα, το λέει το όνομα μου, πέσει στη Μονακό παιδί. Παλογκιάν νομίζω. Πολύ, πολύ καλός παίχτης. Λοιπόν, για την ΑΕΚ θέλω να πω κάτι.
0: Έλα.
3: Νομίζω ότι το ρόστερ της είναι μια χαρά για την Ευρώπη, απλώς έχω έναν ενδιασμό στο στόπερ. Δηλαδή, Μουκουντήρ, Έλβας και Βίντα και νομίζω θέλει άλλον έναν οπωσδήποτε. Στο επίπεδο του Κάρμα, ας πούμε. Ο Κάρμο είναι στο περιπέδο Champions League για μένα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ο καλός,
3: αν θυμάσαι καθόλου την Περσινιά.
0: Ο καλός ο Κάρμο του πρώτου εξαμήνου στον Ολυμπιακό τη χρονιά του Conference ήταν στο Περάρα.
3: Champions League.
0: Στο Περάρα.
3: Ναι. Για μένα μακράν το καλύτερο στόπερ και καλύτερο από το Πιρόλα για μένα.
0: Έχει, κοίτα,
3: το Πιρόλα είναι πολύ εξελίξιμο.
0: Ο Κάρμο είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια, πολύ καλύτερος με την μπάλα στα πόδια από τον Πιρόλα, αλλά ο Πιρόλα, άμα θα πάρει κάποιον εκείνη για τον Μαρκάρι, είναι καλύτερος αμυντικά από τον Κάρμο. Για μένα.
3: Ναι.
0: Σε αυτό το ρόλο.
3: Ναι, επίσης δεν ξέρω, με προβληματίζει και ότι δεν θα πάρει δεξί μπακ. Ότι θα προσπαθήσει δηλαδή να δώσει στον Γεωργίεφ ρόλο του δεύτερου, που ο Γεωργίεφ είναι ένα στόπερ, και θα φορτώσει το Ρώτα πάλι με 40-45 μάτς. Και λέω εγώ, με Champions League βγαίνει αυτό? Για μένα ο Ρώτα φέτος ήταν από τους καλύτερους παίκτες ΑΕΚ. Και σου πω, καλύτερος μαζί με το Στρακώσα. Αλλά βγαίνει δεύτερη
0: χρονιά. Ο 3-0 η Γαλλία. Δεύτερο γκολ Εμπαπέ, έφτασε το μέση της.
3: Όχι ρε φίλε.
0: Καλά, τι δεν θα τον έφτανε.
3: Δεν πειράζει, θα βάλει χατρίκο άλλο και θα του
0: δώσει. Στην Αμερική παίζει ο Πέπι, μας το είχε βάλει τον γκολ.
3: Α, ο Πέπι το είχε βάλει.
0: Ο Πέπι, το στείλε ένα
3: φίλο. Λάθος θυμάμαι. Ναι, λάθος θυμάμαι. Όχι ρε φίλε. Δεν πειράζει, θα βάλει χατρίκ. Το πράσινο κροτήρι δεν παίζουμε τώρα.
0: Ναι.
3: Και μετά με Αυστραλία ή Αίγυπτο. Η Κολομβία με τρόμαξε πολύ. Είδαμε την Πορτογαλία, 25 τελικές, την έπνιξε. Αν δεν είχε την τερματοφύλακα της Πορτογαλία, θα τρώγε τρίμπαλο.
0: Ήταν πολύ καλή η Κολομβία στο ματσό του Πορτογάλου. Είδα τα highlights και την Πορτογαλία.
3: Το είδα το ματσόλο, εκπληκτική ήταν. Λοιπόν, για να μην σε καθυστερώ, που λες αυτό, θεωρώ ότι η ΑΕΚ θέλει οπωσδήποτε, ίσως θέλει ένα ακόμα δεξί μπακ. Δεν σου λέω απαραίτητα πρώτο, ένα παίχτη σαν τον Κωστίνη, ας πούμε, που ήταν αναπληρωματικός του Ροντινέη, αλλά ήταν εγγύηση. Έμπαινε δηλαδή, ας πούμε, σε ένα μάτι στην Ευρώπη και ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή για μένα ένα τέτοιο.
0: Δεν ξέρω μήπως χρησιμοποιείς εκεί και τον Γεωργίεφ. Αυτά λέει ο Άκης.
3: Αυτό λένε, θα παίξει ο Γεωργίεφ. Αλλά ο Γεωργίεφ έπαιξε ένα μάτι και είναι στόπερ. Δηλαδή το παίρνει στο ρίσκο. Θα δούμε. Θα μου πει, βγαίνουν λαβράκια από εκεί που δεν το περιμένει.
0: Θα εξεταστεί η φάση τώρα, να δούμε. Αν τον καλύπτω. Θα εξεταστεί. Ωριακό είναι τώρα. Θα δούμε.
3: Το βλέπω στο κινητό τώρα και το έχω κλείσει γι' αυτό. Ρωτάω.
0: Περιμένουμε.
3: Μακάρι να κυρωθεί.
0: Όχι, μέτρησε. Μέτρησε.
3: Ωραία, φίλε.
0: 3-0.
3: Δεν τον γουστάρω τον Εμπαπέ καθόλου. Ενώ μ' αρέσει πως παίζει και αυτά. Είναι πολύ άλλα ζώνας, ρε φίλε.
0: Εφτάρα είναι.
3: Πολύ άλλα ζώνας. Επίσης για μένα δεν είναι σεντερφόρα, αλλά είναι εξτρέμ. Για μένα.
0: Ό,τι θέλεις είναι.
3: Για μένα είναι ο Σαΐτ από αριστερά. Δηλαδή αν δεν ήταν ο Βίνι. Αλλά...
0: Έγινε δεξιάρχη μου.
3: Ηρακλή, εύχομαι την Παρασκευή φεύγεις.
0: Ναι.
3: Ωραία, σε εύχομαι καλό ταξίδι.
0: Να είσαι καλά.
3: Αν δεν τα ξαναπούμε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γορινά μου.
3: Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαλυματάκι. Έχουμε πει και το τελευταίο μισάρο, έχει κρυθεί εδώ το παιχνίδι. 3-0 οι Γάλλοι. Και πολύ καλύτερη. Δεν είχε χάσει ευκαιρία η Σουηδία. Μία στο πρώτο εκεί, υποψία ήταν. Όχι, στο πρώτο είχε μία καλή.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μόνο

0: Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
2: Big Win, Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτάκι τη εκπομπή αυτή. Ράδιο, πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Γεια σου, Ηρακλή.
0: Ναι, καλησπέρα φίλε. Ένα λεπτό μπορώ να απαντήσω ένα μήνυμα. Έφτασε το Μέση, θέλει ένα γκολ ακόμα για στην κορυφή όλων των εποχών στα Μουντιάλ. Αλλά τον έπιασε τώρα εδώ, στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Έχουν από 6 γκολ. Έλα, φίλο μου.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Στέλιος Παναθηναϊκός, Γερμανία.
0: Έλα, ρε Στέλιο.
1: Τι έγινε.
0: Παίζω, χάσε μου.
1: Παίζω ταξιάρχη. Ο Εμπαπέ θα παίξει ακόμα 2 μουντιάλ. Θα τον περάσει το Μέση έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει όταν δεν τον περάσει.
0: Δεν γίνεται.
1: Τώρα να κυρωθεί το γκολ εμείς που το έχουμε άσο και όβερ. Και άσο και όβερ 3,5. Είναι κρίμα. Αλήθεια. Δεν σ' ακούω καλά βασικά. Δεν ξέρω γιατί.
0: Μια χαρά. Όχι, εγώ σ' ακούω. Τώρα με ακούς καλύτερα.
1: Τώρα λοιπόν ακούω. Λοιπόν.
0: Έλα.
1: Πέρυσι σου είχα πει. Κοίτα, αλήθεια δεν με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός, αλλά τώρα συζήτηση κάνουμε. Σου είχα πει ότι αν ο Ολυμπιακός πέρυσι έπαιρνε ένα στόπερ, αλλά στόπερ στυλ Μέλμπεργκ,
0: ναι.
1: Ένα αμυντικό χαφ στυλ επίπεδου Champions League, γιατί έχει τον καλύτερο επιθετικό τον Ελκαμπή, στο τερματοφύλακα είναι καλός με τον Τζολάκι,
0: ναι.
1: Θα έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία θα ξέρει από τα ελληνικά δεδομένα. Τώρα, ας πούμε εσύ Ολυμπιακός,
0: ναι.
1: Εγώ ας πούμε τώρα που σε ακούω, νιώθω ότι είσαι πιο πολύ με τη Λίμπαρ παρά Ολυμπιακός, σας πω γιατί.
0: Δεν υπάρχει
1: έχεις
0: αυτό.
1: Έχεις project το Μουζακίτη.
0: Ναι.
1: Να σου το εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Και αντί να θες να πάρει ο Ολυμπιακός ένα καλό εξάρι.
0: Όπου, μεγάλη ευκαιρία Γαλλία.
1: Για να διευθύνει ναι. Μουζακίτης. Δηλαδή μου λες να μείνει ο... Πώς το λέμε αυτό το παιχτή στο κέντρο.
0: Δεν σου είπα να παίζει ο Γκαρθία. Τον Γκαρθία τον ήθελε με τη Λίμπαρ.
1: Ναι, ρε Ρακλή, αλλά πώς θα βελτιωθεί ο Μουζακίτης με τον Γκαρθία.
0: Ο Μουζακίτης έχει 35 συμμετοχές πέρυσι.
1: Πώς θα βελτιωθεί, σου λέω ξανά.
0: Πώς θα βελτιωθεί.
1: Είναι το ίδιο να έχει ένα παιχταρά δίπλα του. Είναι το ίδιο να έχει ένα παιχταρά δίπλα του και να μαθαίνει να
0: μα
1: το
0: δεν έπαιζε Γκαρθία Μουζακίτης. Έπαιζε έσαι Μουζακίτης.
1: Να έχει ένα παίχτη στην προπόνηση, ένα παιχταρά
0: ναι.
1: Από τον οποίο θα μάθει πράγματα και θα βελτιωθεί. Δηλαδή, να σου πω κάτι, όταν ακούω εσένα και λες αυτό το πράγμα.
0: Πρέπει
1: δηλαδή, ένα λεπτό. Με τη Λίμπαρ θέλει τον Γκαρθία.
0: Απα το ζήτησε, μα με ρώτησε ο φίλος γιατί έμεινε ο Γκαρθία και του είπα ότι τον ήθελε με τη Λίμπαρ.
1: Όχι, αλλά και εσύ συμφωνείς ότι εφόσον
0: σου είπα, περίμενε μισό λεπτό. Δεν είπα ότι συμφώνησα, είπα ότι τον ήθελε ο προπονητής. Ότι θα μπορούσε να έχει γίνει μια αλλαγή, μπορεί να το θέλει για συγκεκριμένο ρόλο με τη Λίμπαρ.
1: Εσύ ο προπονητής που έκανε και λάθος, Ηρακλή.
0: Δεν είπα εγώ ότι.
1: Γιατί
0: απλά σε ένα προπονητή κοιτάζεις τη διάρκεια, κοιτάζεις όλη την εικόνα και με τη Λίμπαρ, εκτός από το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό, στις άλλες δύο σερί χρονιές που έπαιξε σε League Face και μπήκε στην πρώτη οχτάδα στο Europa League και συνέχισε και στο Champions League. Χρειαζόταν. Τρεις σερί νίκες και τις έκανε.
1: Ξέρετε, εγώ δεν
0: θα πω.
1: Θα σου πω ότι ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη με τη Λίμπαρ ήταν πάρα πολύ καλός. Άσχετα, ρε παιδί μου, άσχετο το conference. Εγώ μιλάω για μετά για το Champions League και για το UEFA.
0: Ναι.
1: Και την επόμενη χρονιά και μετά. Όμως ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάς ότι πήρε το conference, την επόμενη χρονιά έπαιξε χωρίς να κάνει ξηρώνει την προετοιμασία του πολύ αργότερα από όλους τους υπόλοιπους, με μια άνεση χρόνου.
0: Ναι. Γιατί ήταν κατευθείαν στον όμιλο. Και τις δύο φορές έγινε.
1: Την επόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός.
0: Πάλι μπήκε απευθείας στον όμιλο.
1: Μπήκε απευθείας
0: ναι.
1: Και πήρε 40 εκατομμύρια τέλος πάντων. Δεν είμαι αξιολογιστής, αλλά θέλω να σου πω ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Συν τον Κοστούλα και το να λες και εσύ που είσαι Ολυμπιακός. Εγώ τώρα μιλάω για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικώς. Πώς θα βελτιωθεί. Ότι να μείνει ο Γκαρθία.
0: Δεν σου είπα, αδερφέ, ότι είπα να μείνει ο Γκαρθία. Σου είπα ότι ήθελε ο προπονητής να μείνει ο Γκαρθία.
1: Το θέλουμε την είπα, ρε παιδί
0: μου. Αυτό ήταν ο
1: σκοπός. Να μην υπάρχει η προοπτική, δηλαδή να έρθει ένας παιχταράς,
0: ναι.
1: Ο οποίος θα βελτιώσει και το project που έχει στο Μουζακίτη.
0: Ναι.
1: Εγώ να σου πω τώρα για να μην είναι στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Τώρα ο Διονύσης πήρε τηλέφωνο και είπε για τον Σέχο.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι μια καταλαβίστικη κίνηση. Τώρα πήγε πήρε ο Παναθηναϊκός ένα 19 χρονών, πήγε πήρε ένα 19 χρονών από τη Χαλ. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Να έπαιρνε ένα παίχτη ο οποίος θα έπαιζε στην πρώτη ομάδα τώρα που το χρειαζόμαστε, ναι. Τώρα ο Παναθηναϊκός δεν είναι η ομάδα που παίρνει τα πρωταθλήματα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ρε, αδερφέ.
1: Επίσης ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα, συγγνώμη, που τελευταία λένε ότι οι ακαδημίες του πάνε πάρα πολύ καλά. Τι έχει αυτούς τους έχουν που δεν έχουν οι ακαδημίες του Παναθηναϊκού.
0: Πρώτα απ' όλα δεν το ξέρεις τον παίχτη.
1: Όχι, το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζω. Ούτε εγώ το γνωρίζω. Αλλά θα σου πω ένα πράγμα. Για μένα δεν είναι καταλαβίστικη κίνηση το να πάρεις ένα 19χρονο που πιστεύεις ότι μπορεί να σου βγει. Καταλαβίστικη κίνηση είναι τον έρθει ο Σισοκό πέρυσι.
1: Κοίτα, ο Σισοκό είναι η ίδια περίπτωση με τον Γκαρθία. Με τον Γκαρθία το δικό σας.
0: Ναι, αυτό που σου λέω, δηλαδή, λεπτό. Ο Γκαρθία ήταν μια επιλογή με τη Λίμπαρ όπου έπαιξε 2 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ο Σισοκό δεν έπαιξε δύο χρόνια στο Παναθηναϊκό. Αυτό σου λέω.
1: Σύρακλη, να σου πω κάτι. Ναι. Τώρα κοιτάξτε, ο Πάοκ, α πούμε, ανανέωσε τον Τάισον. Θα σου πω κάτι. Εγώ δεν λέω ότι ο Τάισον δεν έχει ποδοσφαίρι ακόμα και στον ελληνικό ποδοσφαίρι. Εγώ, αν ήμουν επαγγελματία ποδοσφαιριστή, αλήθεια σου λέω τώρα, θα παρακαλούσα να είχα αντίπαλο τον Τάισον με ποια έννοια. Ότι ο Τάισον είναι 38 χρονών. Δηλαδή, αν δεν μπορώ να μαρκάρω να παίξει 38 χρονών, ή αν δεν μπορώ να αντιμετωπίσω ένα παίξει 38 χρονών, δεν αξίζω να παίζω. Δηλαδή, όταν έχω φιλοδοξίε εννοώ τώρα.
0: Δηλαδή,
1: δεν μπορεί να πανηγυρίσει ο Παοξής, να πανηγυρίζει ο Παοξής που έμεινε ο Τάισον στα 38 του χρόνια ακόμα ένα χρόνο. Ενώ ο Παοκ και αυτό φημίζεται ότι έχει καλές ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Δεν σου καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Δηλαδή όλοι οι παίχτες στο Μουντιάλ που κοιτάζουν το μέσα του χορεύει και του βάζει γκολ, τι ήταν που λέω. Πολλά 39.
1: Τώρα τι μου συγκρίνει το Μέση. Τώρα μου συγκρίνει το Μέση, τώρα με ποιον αρέα.
0: Όχι ρε παιδί μου, που λες ότι αν είσαι ένα παίχτης δεν θα ήθελες να σου πούνε να μην μπορεί να παρκάσει 38 χρόνο. Αν έχει κάνει μια. Ο πέρυσι ο. Κόλλησα τώρα, τώρα που λέγαμε για τον παίχτη του Πάουκ.
1: Ο Τάισον.
0: Μπράβο, ο Τάισον. Στο μεγαλύτερο μέχρι το. Πότε, το Φλεβάρι, το Μάρτι, λέγαμε τι πράγματα κάνει στην ηλικία του. Μπορούσε εύκολα να τον περάσει. Ή ο Βαλμπουενά, που ήταν και είχε μείνει και πόσα χρόνια και στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, μπορούσε να παίξει ο Βαλμπουενά Ηρακλή 30 παιχνίδια σε όλο το πρωτάθλημα και να προσφέρει και στην Ευρώπη, πιστεύεις?
0: Όχι, αλλά θα μπορούσε να παίξει ή έπαιξε κιόλας. Δεν θυμάμαι τώρα πώς έτσι στην τελευταία του
1: χρόνια. Αυτό είναι ακριβώς που σου εξηγώ, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα για να ανεβεί επίπεδο και να μείνει σε αυτό το χαμηλό επίπεδο που ένας 37 χρονος και ένας 38 χρονος θα κάνουν παπάδες, θα πρέπει να έρθουν άλλοι παίχτες. Αυτό εξηγώ τόση ώρα. Κατά τη γνώμη μου, και εγώ δεν σου λέω ο Γκαρσία, αυτός ο δικός σας, ή ο Σισοκό, ή ο καθένας, γιατί κάθε προπονητής σίγουρα θέλει τους παίχτες του. Όμως, εγώ δεν μπορώ να πω σαν οπαδός ότι αφού τον θέλει ο προπονητής, ναι, θα σεβαστώ. Γιατί, κοιτάξτε, πρέπει να έχουμε και γνώμη, ε.
0: Τι σου πω να μην έχεις γνώμη, αλλά το θέμα είναι ότι δεν αποφασίζω εγώ και εσύ. Ο προπονητής αποφασίζει και ο προπονητής αυτός που κρίνεται.
1: Η κριτική νομίζω όμως, Ηράκλειο.
0: Γιατί να κάνω κριτική, επειδή θέλει ας πούμε να μείνει στο ρόστερο Γκαρθία για ένα χρόνο.
1: Δεν θα ήθελε εσύ ο Ολυμπιακός να πάρει.
0: Μα θα πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός. Θα πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός, θα χάσει.
1: Πέρυσι ξέρει τι μου λέγε, α πούμε.
0: Θα πάρει.
1: Ο Ολυμπιακός πήρε project, μου λέγε.
0: Μα πήρε το Σιπιόρι και τον Ασημέντο. Ο Ασημέντο θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του, ο οποίο. Είχε ένα μικρό φεγγάρι στο οποίο ήταν καλός. Ο Σιπιόνι είναι κανονικά και νομίζω και θα συνεχίσει λογικά και φέτος. Ο Σιπιόνι είναι ένα κλασικό εξάρι. Το ότι ο Ολυμπιακός θέλει ενίσχυση με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να τον ανεβάσουν level, το θέλει. Αλλά πρέπει αφενός να τους βρεις. Δεν είναι οικονομικό το ζήτημα. Ποτέ δεν ήταν οικονομικό.
1: Δεν ξέρω, εγώ λέω τη γνώμη μου.
0: Γιατί ας πούμε αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει το Σιπιόνι, έχει το Μουζακίτη, έχει τον Έσε και έχει κρατήσει και τον Καρθία. Και θα πάρει έναν ακόμη. Πέρυσι είχε ας πούμε
1: το Σιπιόνι. Να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ σαν ουδέτερος σας τι λέω. Ναι. Από όλους αυτούς που μου είπες τώρα ποιος είναι ο καλύτερος πιστεύεις λέω εγώ.
0: Εσύ πες μου.
1: Ο Μουζακίτης. Να σου πω γιατί. Ναι. Πρώτο γιατί είναι Έλληνας. Δεύτερο γιατί είναι πιτσιρικάς.
0: Ναι.
1: Τρίτο γιατί είναι ανερχομένος. Απλώς θέλει στήριξη και απλώς θέλει δίπλα του ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ο Έσε είναι κακός παίχτης.
1: Ποιος ο?
0: Ο Έσε.
1: Τώρα να σου πω κάτι, Ρακτή, τώρα συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω τον Ολυμπιακό σε κάθε παιχνίδι του, okay. Δεν είναι ο παίχτης που μου έχει κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα χρόνια. Ούτε ο Έσε, ούτε ο Γκαρσία. Τώρα ποιος να σου πω ότι τον Ολυμπιακό μου έχει κάνει εντύπωση, δηλαδή. Ας πούμε, παίξει ο Μάρτινς. Ας πούμε, ρε παιδί μου, ένας τρίτης ο οποίος φαίνεται στα παιχνίδια του. Ο Ποντένσε στα καλά του, ρε παιδί μου, είναι ένας τρίτης ο οποίος κάνει διαφορά. Ο Ερκαμπή, εντάξει, δεν το συζητάμε, ρε παιδί μου, οκ. Τώρα όμως, δεν είναι, ρε παιδί μου, ας πούμε, ο Έσε ο παίχτης που σου μένει στο μυαλό. Εμένα δεν μου έχει μείνει, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ξέρω.
0: Ξέρεις πόσες δουλειές κάνει ο Έσε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν διαφωνώ. Δεν είναι όμως ο παίχτης, ρε παιδί μου, που θα καθόμουν να δω, ας πούμε, ένα παιχνίδι για να δω τον Έσε, καταλαβες.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι ο παίχτης ο οποίος θα περάσει τέσσερις ποδοσφαιριστές, αλλά είναι τα στοιχεία του ΕΣΕ και άλλα πράγματα ζητάς από τον ΕΣΕ. Έχασε ευκαιρία να ξέρεις η Σουηδία που το θέλει over 3,5.
1: Εγώ θέλω ακόμα ένα γκούλι να κλείσει αυτό το παιχνίδι.
0: Έχουν χαθεί δύο ευκαιρίες όσο μιλάμε.
1: Εντάξει, να πιστεύω θα μπει ακόμα ένα γκολ, γιατί και η Σουηδία μπροστά δεν είναι κακή.
0: Ναι, αλλά έχουμε φτάσει.
1: Είναι καλή. Περίμενα ότι θα είναι γκολ το παιχνίδι. Ναι. Η αλήθεια είναι.
0: Απλά έχουμε φτάσει στο 90.
1: Το ξέρω, δεν πειράζει. Τα γκολ μπαίνουν μέχρι το τελευταίο λεπτό να ξέρει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πρέπει να είσαι αισιόδοξο.
0: Και δύο γκολ περιμένει που μπορεί να περιμένει. Και θα ελπίζει.
1: Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ήθελα να πω γενικώς είναι ότι εγώ θέλω το ελληνικό ποδόσφαιρο να ανεβεί επίπεδο και θα ανεβεί επίπεδο μόνο με καλύτερους παίχτες. Και φυσικά ότι χρειάζεται να έρθουν και παίχτες οι οποίοι θα ανεβάσουν επίπεδο. Ας πούμε για μένα ο Ντεφράι νομίζω θα ανεβάσει επίπεδο την άμυνα του Παναθηναϊκού. Αυτό που θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό μου στο τελευταίο και κλείνω είναι ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές. 4 καθυστερήσει εδώ σε μόνο, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, ακόμα όμως τα σπουδαία δεν έχουν γίνει. Εγώ δεν ενθουσιάζομαι ακόμα με αυτά που ακούω. Δηλαδή, όντως ο Παναθηναϊκός έχει ανεβεί επίπεδο, αλλά για να γίνει πολύ καλύτερος πρέπει να έρθουν ένα-δύο παίχτες οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω Ηρακλή.
0: Ναι.
2: Εγώ μιλάω Ηρακλή.
0: Εσύ μιλάς.
2: Βαγγέλης Ηρακλή.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Τι γίνεται, για ενημέρωσέ με στο μπάσκετ ποιους παίκτες έχουμε πάρει.
0: Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.
2: Είναι κοντά στο να ανακοινωθούν αυτούς, πες μου που είναι κοντά στο να ανακοινωθούν.
0: Μπορεί και να ανακοινωθούν γιατί τώρα λήγουν τα συμβόλαια τους και ο Μοντέρο και ο
2: Μακιντάιρ. Κάτι Μακιντάιρ ακούω, αυτός τι παίκτης είναι. Ή κάνω λάθος, δεν έχω ακούσει καλά.
0: Σωστά έχεις ακούσει. Playmaker είναι.
2: Playmaker, πού έπαιζε.
0: Ερυθρό Αστέρα.
2: Καλός, ε. Άλλος.
0: Και ο Μοντέρο.
2: Εντάξει, για το ποδόσφαιρο θέλω να πω μερικά πράγματα. Να συνεχίσω για αυτά που έλεγε ο προηγούμενος. Mm-hmm. Που ήταν και Παναθηναϊκός. Να πω και κάτι για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός έδιωξε τον προπονητή αυτόν που είχε και πήρε ένα νεαρό. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό? Γιατί αυτοί που αποφασίζουν για τον Παναθηναϊκό αποφάσισαν σωστά. Πήραν ένα άνθρωπο ο οποίος έχει όρεξη για δουλειά. Για να δουλέψει τους παίκτες. Ο άλλος, εκτός του ότι ήταν μεγάλος στην ηλικία, τα έχει πάρει όλα. Σιγά μην κάτσει να ασχοληθεί, να δουλέψει με τον κάθε παίκτη ξεχωριστά. Εντάξει, και να κάνει ομάδα ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό δεν το ξέρεις ποτέ, γιατί μπορεί να είναι ένας 65χρονος προπονητής που έχει πάρα πολύ μεγάλη όρεξη.
2: Πιστεύω για αυτούς τους λόγους ότι το έκανε ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν ξέρω να σου πω ακριβώς τους λόγους, όταν θα είναι ο Διονύσης στο σπίτι Δευτέρα.
2: Έτσι είναι, έτσι. Πιστεύω εγώ έτσι είναι και έκανε και καλά ο Παναθηναϊκός. Και αυτός ο προπονητής που πήρε είναι νέος, mm-hmm. έχει δώσει διαπιστευτήρια εκεί που ήταν στη Δανία, στην Κοπεχάγη, που είναι μεγάλη ομάδα για τη Δανία η Κοπεχάγη, πήρε το πρωτάθλημα και πολύ σωστά είχαν και τον πήρε στο Παναθηναϊκό νέο να δουλέψει με τους παίκτες. Τώρα ο άλλος θα έχει πάρει όλοι. Champions League έχει πάρει το ένα το άλλο, δηλαδή 60. Πόσο χρονών είναι, θα μου πεις και με την Λίμπα είναι μεγάλος. Με την Λίμπα όμως τώρα τους παίρνει τους τίτλους.
0: Ναι.
2: Τα τελευταία 10 χρόνια ο άλλος έχει πάρει τίτλους και σιγά τώρα μην κάτσει να δουλέψει και στην πρώτη στραβή να ακούει και τον κόσμο του Παναθηναϊκού, φύγε και δεν κάνει και ο Ταβερνιέρης και τέτοια. Πολύ καλά έκανε ο Παναθηναϊκός και πήρε νέο. Τώρα για μας. Να συνεχίσω, μου είχες βγάλει τελευταίο και δεν πρόλαβα, έλεγα για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Για τον Κάρμο. Μπορεί σε δύσκολα παιχνίδια που θα μηνόμαστε στην Ευρώπη, μπορεί να χρησιμοποιήσει, το είχε κάνει σε κάποια παιχνίδια όταν συνεπήρχαν ο Πυρόλα και ο Κάλβο. Είχε δοκιμάσει και τον Πυρόλα αριστερό μπακ. Βέβαια ο Πυρόλα δεν μπορεί να ανέβει. Δεν ανεβαίνει. Αλλά σε ένα δύσκολο παιχνίδι μπορεί να σου κλείσει τελείως την αριστερή πλευρά, να μην περνάει κανένα.
0: Γίνει και θα υπήρχε και πρόβλημα στα μπακ. Είναι λίγο δύσκολο να το κάνει.
2: Σε λέω ρε παιδί μου, σε περίπτωση που έχουμε κάποιο τραυματισμό ή σε ένα δύσκολο παιχνίδι που θα παίζουν πιο, πώς να το πω, πιο κλειστά, μπορεί να το δοκιμάσει και αυτό. Αλλά θέλει όμως ένα αριστερό μπακ, πιστεύω, που να ανεβαίνει κιόλας. Γιατί σου έχω πει τη γνώμη για τον Ορτέγκα.
0: Ορτέγκα πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ, αν μείνει, γιατί αν έρθει πρόταση, αν η Ουντινέζε ξαναεμφανιστεί και δώσει περισσότερα χρήματα. Θα πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ την τελική του πάσα και τις αποφάσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό ισχύει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί μέχρι όλα αυτά τα κάνει σωστά. Ανεβαίνει, θα φτάσει. Θα
2: ναι, ανεβοκατεβαίνει. Δεν λέω όχι, ανεβοκατεβαίνει.
0: Θα πατήσει περιοχή, αλλά θα πρέπει οι πάσες του να είναι καλύτερες.
2: Μπράβο, ναι. Η τελική του πάσα ή η τελική σέντρα τέλος πάντων πρέπει να είναι καλύτερη, αλλά και στην άμυνα. Μερικές φορές του φεύγουν οι παίχτες. Πρέπει και εκεί να δείξει λίγο, να του παίζει μια απόσταση πιο καλά, ας πούμε. Τέλος πάντων,
0: έλεξε η Γαλλία να πούμε 3-0, κέρδισε με 2 γκολ του Εμπαπέ.
2: Άσο και over, αναμενόμενο. Γιατί ο Εμπαπέ θέλει να βάζει γκολ για να προσπεράσει. τέλος πάντων, όσον αφορά και τον Γκαρσία, πολύ καλά έκανε και είναι ο Γκαρσία. Όχι για πρώτος, βέβαια πρέπει να πάρει. Καταρχήν ο Γκαρσία είναι κεντρικό αμυντικό χαφ. Παίζει μπροστά από τους δύο στόπερ. Γεμίζει το χώρο, είναι και γρήγορος. Γρήγορο θέλω να πω, εντάξει έχει μια αλφα ταχύτητα και τον άξονα μέχρι την αντίπαλη περιοχή, το ημικύκλιο της αντίπαλης περιοχής περιοχής ανεβαίνει κιόλας. Ο Μουζακίδης είναι άλλος παίχτης. Ο Μουζακίδης κανονικά είναι μεσοεπιθετικός. Mm-hmm. Και μάλιστα αριστερός μεσοεπιθετικός. Αν θα τον βάλεις αμυντικό, παίζει εκεί προς τα αριστερά. Και ο Μουζακίδης είναι δύο χρόνια σχεδόν βασικός στον Ολυμπιακό, δεν είναι. Σχεδόν βασικός, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, έχει πολλές συμμετοχές.
2: Σχεδόν βασικός. Πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω, ο προπονητής κάποιος πρέπει να το μιλήσει, να γίνει πιο aggressive. Να διανύει περισσότερα μέτρα με την μπάλα στα πόδια αυτός στο γήπεδο. Όχι αμέσως να δίνει την πάσα, που καλό είναι αυτό να δίνει αμέσως την πάσα, είναι αλάθαστο τις πάσες, αλλά μικρές, κοντινές πάσες. Να αναπτύξει λίγο και τη μακρινή του μπαλιά. Να φτάνει και στις παρυφές στις αντίπαλες περιοχές. Να κάνει και τελική προσπάθεια. Πιστεύω ότι έχει μείνει στάσιμος. Πρέπει κάποιος να τον ταρακουνήσει να ξυπνήσει.
0: Μάλιστα.
2: Και θα πάρει και αμυντικό χαφ. Εντάξει, τώρα για εξτρέμ και τέτοια δεν ξέρω τι γίνεται. Πιστεύω ότι θα πάρουμε.
0: Θα πάρει εξτρέμ.
2: Και πιστεύω η Ηρακλή κιόλας ότι θα περάσουμε και στο Champions League. Θα περάσουμε στους ομίλους, έτσι πιστεύω εγώ.
0: Κάτσε, έχει ακόμα δρόμο. Δεν είναι εύκολες οι ομάδες.
2: Για πες μου τους πιθανούς αντιπάλους, νομίζω έχουν βγει, θα τους ξέρεις εσύ.
0: Ναι, δεν λες να τους ξέρουμε, αδερφού μου.
2: Κάτι Σλάβια Πράγας, κάτι τέτοια έχω ακούσει.
0: Ναι, η Ουνιόν σας Σιλουάζ είναι. Είναι η Μέγκεν και ο νικητής από το ζευγάρι της Στούρμ Γκρατς.
2: Εντάξει, δεν είναι εύκολες, αλλά δεν είναι. Είναι στα μέτρα μας, θα έλεγα.
0: Ναι, η Ουνιόν είναι πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να μην την.
2: Ναι, δεν λέω όχι.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα. Τα τελευταία χρόνια στο Βέλγιο έχει κάνει τρομερά πράγματα.
2: Έχει γίνει από τις καλές ομάδες.
0: Έχει κάνει τρομερά πράγματα.
2: Ναι.
0: Για τη δυναμική της και το πώς εμφανίστηκε νεοφώτιστη.
2: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα περάσουμε. Με όπου και να εκδηλωθούμε, έτσι πιστεύω. Και κάτι, θέλω να πω και κάτι για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι από τα μεγαλύτερα, όχι πλέον ταλέντο, είναι από τα μεγαλύτερα, από τους καλύτερους παίχτες από τη μέση και μπροστά στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά τον έχουμε υπερεκτιμήσει όμως, δηλαδή. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι εδώ και 3-4 χρόνια που ακούγεται στην πρώτη γραμμή το όνομά του, καμία ξένη, δεν σου λέω μεγάλη ομάδα, από ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν έχει ενδιαφερθεί να κάνει μια πρόταση.
0: Όχι, είχαν κάνει και πρόταση και τη μία φορά κατέβηκε από το αεροπλάνο. Ήταν για να πάει κιόλα.
2: Σε ποια ομάδα?
0: Στη Γερμανία. Τις περιτεύω.
2: Τέλος πάντων,
0: ο Κωνσταντέλιας.
2: Εγώ λέω ναι,
0: ο Κωνσταντέλιας, αδερφέ, η μπάλα που ξέρει, η ποιότητα που έχει, είναι στο Θεό.
2: Ναι,
0: άλλα είναι τα θέματα.
2: Ναι, υπάρχει όμως και αυτό που λένε ότι επειδή τα τελευταία χρόνια, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, πάσχει η Ελλάδα από ταλέντους και από ταλέντα.
0: Όχι, έχει ταλέντα.
2: Βγήκανε δύο-τρεις.
0: Παραπάνω.
2: Οι οποίοι ναι, είναι καλοί και μπορούν να σταθούν, αλλά τους υπερεκτιμήσαμε. Π.χ. ας πούμε ο Τζόλης, έτσι. Εντάξει, ο Τζόλης είναι ένας καλός παίκτης, αλλά για τα ελληνικά δεδομένα. Τι έχει καταφέρει, στην Πρίζη είναι. Δεν είσαι καμιά μεγάλη ομάδα.
0: Ο Τζόλης, αδερφέ, δεν ξέρω γιατί τον θέλει και η Arsenal. Δεν έχω παρακολουθήσει αν τον πήρε.
2: Να δούμε, θα τον πάρει, αν τον θέλει η Arsenal.
0: Μιλάμε τώρα, θα μου πεις ότι ο Τζόλης, ας πούμε, δεν έχει κάνει πράγματα, δηλαδή.
2: Ναι, έχει κάνει πράγματα, αλλά όχι.
0: Θα πεις,
2: τα φουσκώνουμε. Θα πεις, φουσκώνουμε.
0: Είναι φουσκώνουμε.
2: Το Κωνσταντέλια, ας πούμε, το φουσκώνουμε. Την μπάλα που ξέρει και το είναι. Εγώ θα σου πω ένα παίκτη,
0: ναι,
2: και να δεις που είναι ακριβώς Ντάλε Κουάλι ο ίδιος παίκτης, ναι, με τον Κωνσταντέλια. Το Λάζαρο το Χριστοδηλόπουλο. Ακριβώς οι ίδιες κινήσεις. Με το δεξί πόδι, ανοιχτή τρίπλα, ναι, μένα από εδώ από εκεί, καλό χτύπημα με το δεξί. Ένας παίκτης σαν το Λάζαρο Χριστοδηλόπουλο.
0: Στουτγκάρδη τον ήθελε. Ναι, ναι. Τον τέλεια.
2: Στουτγκάρδη, εντάξει. Τριτοτέταρτη ομάδα της Γερμανίας διαχρονικά. Και δεν θέλω να πω και σχετικά για τους παίκτες. Γενικά έχουμε υπερεκτιμήσει τους παίκτες. Δεν υπάρχουν, δεν είναι όπως ήταν οι παλιά παίκτες. Ο άλλος λέει θέλει τον μεταγραφή στην Γιωβάνη. Τι υπάρχει τώρα Γιωβάνη να τον ευρύς, που τότε ο Γιωβάνη δεν ήταν μέσα στη δεκάδα των μεγάλων ονομάτων εκείνη την εποχή που μεσουρανούσαν. Σαν όνομα, έτσι.
0: Ο Γιωβάνη.
2: Ναι, σαν όνομα. Σαν όνομα, σαν ποιότητα ήταν.
0: Είχε φορέσει το 10 στην Εθνική Βραζιλία πριν τον παρέμβαση.
2: Ναι, εντάξει.
0: Στην Μπαρτσελόνα έπαιζε.
2: Ναι, δεν σου λέω όχι, ρε παιδί μου. Αυτό να σου πω. Ήρθε ο Γιωβάνη στον Ολυμπιακό. Μπορείς να βρεις τώρα Γιωβάνη να φέρεις στον Ολυμπιακό, υπάρχει τέτοιο παίκτη και πώς θα τον πει.
0: Μα και ο Γιωβάνη κιόλας που έχει πει, την έχει πει. Την έχει πει και ο ίδιος στην ιστορία. Και ένα ζευγάρι που γνώρισε σε διακοπές και του έλεγε για τον Ολυμπιακό και το θεώρησε σημάδι της μοίρας, έπρεπε να. Να ευθυγραμμιστούν όλοι οι πλανήτες για να έρθει τότε ο Γιωβάνη στον Ολυμπιακό.
2: Ωραία, αλλά.
0: Μα θα μπορεί να πάρει 27 χρονών διεθνή Βραζιλιάνο να έρθει τώρα στην Ελλάδα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Δεν θα είναι και η ίδια ποιότητα. Δηλαδή ο αντίστοιχο Γιωβάνη ποιοτικά σαν παίχτη τότε δεν είναι για να έρθει στην Ελλάδα με τόσα λεφτά. Να. Δεν υπάρχει τέτοιο παίχτη. Δηλαδή, α πούμε τώρα οι μεγάλοι παίχτε, οι εναπομείναδε παγκοσμίω, αυτοί που είναι. Είναι ο Μέση, και σαν ονόματα και σαν αξία. Είναι ο Μέση, ο Ρονάλντο και ο Μόντριτς. Που και οι τρεις μαζί είναι 276 χρονών. Και τους έχουν πάρει στο Μουντιάλ για να υπάρχουν κάποια βαριά ονόματα. Οι οποίοι είναι της προηγούμενης 20ετίας.
0: Ο Επαπέ που κάνει τώρα δηλώσεις.
2: Αυτό
0: δηλώσεις.
2: Θέλω να σου πω. Μόνο δύο είναι οι παίχτες.
0: Έγινε αδερφέ, κλείνουμε. Φτάσαμε στο τέλος.
2: Με κλείνει ο Βινίσιους. Δεν υπάρχουν άλλα ονόματα.
0: Με κλείνει ο ηχολήπτης. Φτάσαμε στο τέλος.
2: Πάντα μαζί μας κλείνει ο ηχολήπτης.
0: Τι να κάνουμε, 59 και 30.
2: Έχει παρατηρήσει. Έγινε καλύτερα, παιδιά. Καλύτερα.
0: Λοιπόν. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Όποιος μπορεί, όποιος αντέχει, ας και το Μεξικό. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Ενώ καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Περιφορά.
1: Ωραίο. Μαρία Σαφιάτη.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Ωραίο. Στέφανο Παλουό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ο Στέφανο αυτή τη στιγμή είναι σε εκείνη την εκπομπή που πάει και ανταλλάσσει πράγματα. Όχι, ανταλλάσσει πράγματα σε ένα γκαράζ που κάνουν δημοπρασίες. Που κάνουν μεταγλώσσια. Και πες μου πόσο κοστίζει αυτό. Πόσο κοστίζει αυτό. Έχω μια ντουλάπα από τη γιαγιά μου από το Οχάιο. Την αγαπούσα πάρα πολύ. Τις είχα βάλει ρόδες, ναι. Και μέσα ένα τζάμι. Μια επένδυση για να βάζω τα κύπελα του γκολφ που είχα κερδίσει. Αυτό μου κλείσει το αμερικάνικο. My trophies. Παίζει από πίσω. Και ξεκίνησαν κάποιοι και μου την έλεγαν. Επειδή είμαι Βραζιλία και Αντσελότη ακόμα πιο πολύ. Ότι ήταν χάλια. Ότι δεν βλεπόταν. Που πάτε με το Βινίσιους. Δεν είπα κάτι, όντως η Βραζιλία δεν βλεπόταν.
0: Δεν ήταν καλή χθες.
1: Ήταν χάλια.
0: Όχι, δεν ήταν καλή.
1: Όμως, επειδή η ευτυχία είναι συγκριτική και είσαι σε ένα παγκόσμιο Κύπρο, λες από τους 32, έβγαλα τους ταλέπορους, τους Ιάπωνες που δεν μπορούν να περάσουν ένα γύρο.
0: Κάθε φορά αποκλείονται είτε στα πέναλτι, είτε στις καθυστερήσεις από κάτι Βέλγια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Περνάω στους 16 και λέω, μαζεύω τα συντρίμια μου, είμαι στους 16.
0: Έτσι.
1: Τσεκάρω παρακάτω, θα πάω στο βίντεο να κάνω τακτική, να δω τα λάθη μου. Έρχεται η Γερμανία και αποκλείεται ο κακοντυμένος.
0: Αποκλείεται
1: από την Παραγουά και λέγαμε εδώ χθες ότι δεν θα θέλαμε ποτέ την Παραγουά για νοκάουτ.
0: Ναι.
1: Και έρχεται και το πρωί το ματσούκι του Μαρόκου.
0: Πάρτε ένα πέναλτι, ρε παιδιά. Πάρτε ένα πέναλτι.
1: Εσύ
0: που καθόμουν
1: θες...
0: στον πάγκο της κουζίνας πρωί-πρωί.
1: Εσύ θες. Εγώ το είδα όλο. 4 και 10
0: ξύπνησα.
1: Όχι,
0: εγώ δεν το είδα.
1: Τυχαία ξύπνησα.
0: Ναι, είμαι σίγουρη. Πάρτε ένα πέναλτι, ρε.
1: Γιατί κοιμήθηκα. Δεν είχα τη Γερμανία.
0: Ρε Κούμαν.
1: Πες και βάρα εσύ.
0: Ναι, πραγματικά. Δεν τους είπες να κάνουν λίγη εξάσκηση στα πέναλτι, τίποτα. Δηλαδή καθόντουσαν όλη μέρα. Τι κάνανε όλη μέρα, δηλαδή TikTok όλη μέρα κάνανε. Παρέστερε ένα πέναλτι.
1: Ο πατέρας μου που ξύπνησε στα πέναλτι νόμιζε ότι πέρασε η Ολλανδία.
0: Γιατί?
1: Μπερδεύτηκε. Μου λέει, το πιάσε ο τερματοφύλακας του Μαρόκου, πέρασε η Ολλανδία. Γιατί μου λέει, πανηγύριζαν του Μαρόκου. Α, πέρασε το Μαρόκο. Ωραία. Έτσι, έχει πάρει πλάκα από την μπάλα που είναι όλη η ΕΡΤ. Τα βλέπει όλα.
0: Όλα.
1: Λοιπόν, οπότε, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με πήραν τα ζουμιά και όσο γερνάω, κλαίω πιο εύκολα με τον Γκάκπο που βάζει τον γκολ και πήγαν όλοι πάνω του. Δεν τον ακούμπησε κανείς.
0: Τι κοροϊδεύει στη Βραζιλία που κλαίνε όλοι. Εντάξει, τώρα έχασε το
1: παιδί. Έχασε το αγέννητο παιδί του και το αφιέρωσε στο αγέννητο παιδί του. Είναι κάτι σοβαρό. Όχι η γιαγιά μου η Λούλα με ξεμάτια.
0: Όχι που έκλαιγε εσύ.
1: Εγώ μαζί. Ο Βινίσιος πάλι δεν μπορούσε να βάλει γκολ, το μάτιασε η γιαγιά του. Τα έβγαλε όλα χτες ο Σουζούκι.
0: Ήταν καλός ήταν ο Βινίσιος, έκανε ό,τι μπορούσε.
1: Ναι, πολύ
0: καλός. Τους πέναγε όλους, Σουζούκι, Γιαμάχα, όλους τους
1: πέναγε. Όλους, τους είχε... Αλλά πολύ συμπαθητική ομάδα της Ιαπωνίας, να σου πω την αλήθεια. Επιστρέφοντας το μάτς εχθές της Ολλανδίας, της Βραζιλίας, εντάξει, κακοί ήμασταν, χάλια ήμασταν.
0: Το ότι πέφτατε και κάνατε καθυστερήσεις από το 79.
1: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Α, 85. Δεν πειράζει, ας πάρουμε μια ανάσα να πάμε.
1: Ευχαριστώ να την Ιαπωνία.
0: Ο Κασεμίρο έπεσε και το. Όχ, τον ήγη μου, τον ήγη με χτύπησε παραμύθι.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Κασεμίρο. Λοιπόν,
0: δεν ξέρω αν είναι μπότοξ ή αν είναι μόσοξ.
1: Δεν μπορεί να είναι.
0: Γιατί έχει κάνει και στη θάση.
1: Έχει κάνει, αλλά δεν βοηθάει και το κίτρινο χρώμα, ρε Μαρία. Σε μια φάση νόμιζα ότι έπεσε πανετολικό σόφι εχθές. Και ότι είχε σκορλάρει ο νους. Είχε κάνει το 0-1 ξαλθός ο νους.
0: Αναστασίου στο πάνω.
1: Έψαχνα Αναστασίου. Αναστασίου! Λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Οκ, πιστεύω ότι η Ιαπωνία φοβήθηκε παραπάνω από όσο πρέπει την...
0: Τη σεβάστηκε περισσότερο.
1: Ναι. Και ότι αν έβγαινε στην αντεπίθεση με πιο πολύ πάθος και ταχύτητα μπορεί να κάνει και δεύτερο γκολ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Αντσελότη έκανε κοντινό στον πάγο και λέω ή ξέρει τι γίνεται ή δεν τον νοιάζει αν θα απολυθεί.
0: Δεν έχει κεφαλικό και δεν έχει ιδέα που βρίσκεται. Παιδιά, καμία αντίδραση.
1: Ούτε
0: αλλά
1: στο,
0: καμία
1: αλλά
0: αντίδραση.
1: Είναι ο Αντσελότη όμως.
0: Τόσο πολύ ρε εσύ.
1: Έχει βάλει γκολ στο 94 και με τελικό Champions League και έκανε. Μα δάγκωνε την τσίκλα και λέει πάμε.
0: Πόσους παλμούς έχει, 12.
1: Δεν τον νοιάζει. Παρά τον είναι πάρα πολύ πλούσιο και πετυχημένο. Δηλαδή θα του πει κάποιο κάτι.
0: Και τότε γιατί τι κάνει εκεί πέρα.
1: Έτσι ήταν το σχολείο πιστεύω. Έγραψε 9. Δεν πειράζει, θα ισοφάρισουμε στα προφορικά. Έτσι πιστεύω ότι έκανε. Λοιπόν. Και δεν είδα το μάτς της Γερμανίας, το θυσίασα, κοιμήθηκα, λέω κοιμάμαι τώρα και ξυπνάω το πρωί να δω να
0: δει. Εντάξει, δεν μπορεί όλα.
1: Και επειδή έχω το κουμπί. 10 και 20 είχα κοιμηθεί.
0: Ναι. Κατέβασε διακόπτη. Το ξέρω.
1: 4 και 10. Ξύπνησα.
0: Κορίνο.
1: Και λέω θα δω τις Ολλανδίες. Μπαίνω, βλέπω Παραγουάι στα πέναλτι. και αποκλείονται και οι Ολλανδοί. Αυτή τώρα από εκεί στο group, τι γίνεται εκεί?
0: Α, καλά, τώρα εμένα ρωτάς.
1: Θα τα βρω τώρα.
0: Δεν έχω δει καθόλου διασταυρώσεις.
1: Πάμε να δω FIFA World Cup διασταυρώσεις. Θα τα βρω όλα τώρα γιατί...
0: Το θέμα είναι ότι σήμερα έχουμε Ivory Coast με Norway.
1: Κάτσε να δεις αποκλειστική ο Χάλαντ σήμερα.
0: Λες.
1: Να σου πω κάτι. Όταν βλέπεις Ολλανδία. Γεια σου παίχτη, έρχομαι, Σακύρη, έρχομαι. Όταν βλέπεις Ολλανδία και Γερμανία να αποκλείονται, δεν σκέφτεσαι τον μάγο της Γκάνας που λέει θα περάσει το πράσινο κροτήρι.
0: Που ξεσταύρωσε το γκέι, που τον είχε σταυρώσει στην αρχή και μετά τον ξεσταύρωσε.
1: Το πράσινο κροτήρι θα περάσει στην Αργεντινή.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Πάντως 12 η ώρα, είπαμε 8 η ώρα έχουμε τους Ιβοριανούς με την Νορβηγία. Στις 12 η ώρα την Γαλλία με τη Σουηδία. Και στις 4 τα ξημερώματα, Μέχικο, Εκουαδόρ.

0: Λοιπόν, έχουμε.
1: Η Ολλανδία μέχρι και με πέναλτι αυτόν τον γκολ αποκλείστηκε. Γιατί το πιάσε ο τερματοφύλακα και του φύγε. Κάτω από το πόδι.
0: Το είδα. Λοιπόν, εσύ φταίς που κάθισε για ακούς ποδοσφαιριστές.
1: Έχεις δίκιο. Με επηρέασε ο Βαγγέλης ο Μόρας με την Ολλανδία και με επηρέασε. Γιατί? Γιατί έχει περάσει από την ΑΕΚ. Αρχίζαμε και λέγαμε και το ΑΕΚ μίλα.
0: Έχει και πολύ μπάλα τον Μόρα. Και Ολλανδία, ρε Μαρία. Και με τον Κούμαν. Λοιπόν, Καναδάς Μαρόκο το ένα ζευγάρι. Και το Καναδάς.
1: Είδες, αυτό το είχα δει από την αρχή. Ναι.

0: ερωτευμένος, αλλά έχει σχέση και δεν αντέχω να τη βλέπω με τον άλλο το πλάκα.
1: Όχι, δεν βρίσκεις με τους άλλους. Επειδή ήθελες να είσαι στη
0: θέση
1: του. Τι σημασία έχει, δεν είναι ο αδερφός σου, μπορείς να τον βρίζεις.
0: Να τάξεις μια κοπέλα και μετά να τα φτιάξεις τον αδερφό σου. Το εννοώ. Μπορείς να του πεις ρε φλάκα, δεν μπορείς να βρεις αλλού να τον χω... Ναι. Δεν είχε αλλού.
1: Δεν νομίζω ότι είναι αδελφός του.
0: Ναι, λέω, εκτός κι άλλοι. Δεν ξέρεις τι ζωή.
1: Αν θέλει αυτή και περνάει καλά, τι πρόβλημα υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι εσύ θέλεις κάτι άλλο.
0: Ωραία, φύγε το αφήνω. Ναι,
1: εσύ, ξεκόλα τώρα κι εσύ καλοκαιριάτικα. Πήγαινε σε ένα νησάκι εκεί πέρα, πένα καλά.
0: Τι, εδώ οι Άπωνες θα καθαρίσουν και το γήπεδο.
1: Ναι, έχουν να κάνουν και γενική. Λογικά έχουν τελειώσει τώρα.
0: Πού πήγαν με αυτές τις εμφανίσεις, λες και ένα ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, σε φιλικό το Αύγουστο. Δεν ταιριάζαν στην Ιαπωνία.
1: Ωραία ήταν. Αλλά είναι και φιλικό αυτό που λες.
0: Δεν ταιριάζαν στα ξανθά τους, τα μαλάκια. Δεν ταιριάζαν.
1: Σε αντίθεση με τις Βραζιλίες. Βραζιλίες ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Είχε ένα τούμπανο στην εξέδρα.
1: Το είδα.
0: Όχι, όχι. Ταμπούρλο. Αυτό είναι ο
1: Σιμπάμπ. Λοιπόν, ο Νίκος είχε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο, γιατί το σκέφτηκα και εγώ κάποια στιγμή βλέποντας τον πάγκο της Ολλανδίας. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, λοιπόν, τους Ολλανδούς με τους προπονητές, λέει. Ζούμε σε μια λούπα, λέει. Μια ζωή που βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους σε κάθε διοργάνωση. Ή το Φανχάλ θα βλέπουμε στον πάγκο της
0: Ολλανδίας.
1: Ή τον Κούμαν. Δεν έχει άλλου.
0: Ή τον Κούμαν με το μουστάκι του Φανχάλ. Γιατί εμένα μ' άρεσε με μουστάκι ο Φανχάλ, μετά το ξύρισε.
1: Ναι.
0: Ναι, είχε ένα μικρούλι.
1: Ναι, δεν έχει άλλου. Δεν θυμάμαι άλλου προβλήματα.
0: Ένα μικρούλι μετά το ξύρι. Ή Φανχάλ ή Κούμαν. Τι, Advocat, 80 χρόνια.
1: ο Advocat ήταν στο Κουρασάο.
0: Στο Κουρασάο, ναι. Δηλαδή Ολλανδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ολλανδί τεχνική. Φάτσες οι οποίες λες, α, αυτός είναι προπονητής. Και εμφανίζεται μόνο στο Μουντιάλ. Ναι.
1: Ακόμα, αυτό.
0: Ο Μπιέλσα που έκανε καλά τσιωβαλή. Ξεφτυλισμένη! Ελάτε με τα πόδια, μου έκαναν τη ζωή δύσκολη Ρουγουανή. Στο διάολο οι παίχτες. Με στήσανε, Μην το κόψεις, Ταντσίκα, μην το κόψεις. Να ακουστεί η φωνή μου, ένας εισαγγελέας, έλεγε ο Μπιέλσα.
1: Έπαιξα χθες τα προγνωστικά της Μαρίας και πήγα κουβά, είχα 3-3 χθες.
0: Τι?
1: Τρεις αποτυχίες.
0: Α, μηδέν στα τρία.
1: Τρία στα τρία.
0: Και εγώ ένα στα τρία.
1: Βλέπω το ποτήρι μου γεμάτο.
0: Ένα στα τρία.
1: Αν βάλεις πολύ πάγο.
0: Με πολύ... Ναι, με θέλει παγάκι. Ή τον μεγάλο τον πάγο, αυτό που βάζουν...
1: Αυτό που δεν λιώνει.
0: Τον τετράγωνο.
1: Μπράβο, ναι. Υπάρχει και σε σφαίρα, πάρα πολύ ωραία. Κάνε 1 ευρώ το ένα, το ξέρεις.
0: Ο πάγος.
1: Ναι. Αυτός ο πάγος.
0: Κανονικός πάγος δίπλα στον Μπαρμπαστάθη να μυρίζει άνηθο.
1: Και πείτε μου αν καταλαβαίνετε κάτι την εκπομπή.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Όποιος κατάλαβε στην τέχνη δεν επεξηγείς, Μαρία. Δεν επεξηγείς την τέχνη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Εκεί που λες για Βινίσιους, λες για άνηθο στο ουίσκι.

0: Γαλλία, Σουηδία 3-3 λέει κάποιο. Με κατέρωθεν χατρίκ, Εμπαπέ και Ίσακ. Πρόκριση Σουηδία.
1: Λίσακ, το έκανε Λίσακ. Το έκανε Λίσακ.
0: Ο άνθρωπο αυτό θα γράψει ένα σενάριο. Είστε έτοιμοι.
1: Ούτε εγώ δεν θα το έλεγα αυτό. Δεν τα έχουμε και μάλλον.
0: Γιατί δεν γράφει.
1: Σημείωσε εσύ, σημείωσε εσύ.
0: Ναι, έχει δίκιο. Ο Μπιέλσα θέλει φωνή και στη λεβέντη. Αρκουδέλες! Να πεθάνουν στην πυρά να καούν. Κλείνουν τον τάφο τους, κλείνουν την Ουρουγουάη. Κλείνουν το κανάλι της Τανιά της Ουρουγουάη, κλείνουν και τον τάφο.
1: Δεν ανησυχείτε, θα φύγει ο Κούμα και θα επιστρέψει ο Ντεμπούρ. Με τον αδερφό του τον Ντεμπέν.
0: Δεν γλιτώνουμε. Ο Κοκού.
1: Εντάξει, είναι συγκεκριμένοι. Ναι, πολύ συγκεκριμένοι.
0: Διώχτε τον Κούμα, δεν πάει άλλο, ρε παιδιά. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Δηλαδή σε μια φάση οι Ολλανδοί μες στην περιοχή λέει τι κάνουν αυτοί. Ο ένας κοντά στον άλλον. Μετά έβαλε το τριάρι που ψάχνουμε. Αυτό το Χριτς Χρότς. Το ψηλό τον Βέλμαρτ. Το Γόλμαρτ. Αυτόν. Δύο μέτρα με τη... με χέτη μαλλί. Λες και θα ρίξει γκόμενε στο παλιράκι στη Ρόδο, ψηλό αέρινο.
1: Τι άλλο να κάνει τώρα, τι άλλο να κάνει τώρα.
0: Βέλμουτς, πώς το λένε, μωρέ.
1: Ναι, μωρέ, κατάλαβα.
0: Αυτό, έλα, μωρέ, πες τον Αγκέτς. Με τα πορτοκαλί αυτός ήταν βαριά, σαν φάρος. Να σου πω, σαν κρουνός. Και τον πάνε αυτό. Λέω, πού πάνε, ρε παιδί, να πάρει λέει, μια κεφαλιά, να τη σπάσει. Τι ποδόσφαιρα είναι αυτό, ρε φίλε. Τι ποδόσφαιρα. Μετά κατάλαβα ότι μια χαρά ήταν η Βραζιλία. Μια χαρά ήταν.
1: Βλέποντας τους άλλους. Βλέποντας τους άλλους.
0: Έλεγα
1: σαν τους βαθμούς.
0: Έλεγα
1: στο τρίμηνο.
0: Πού πάμε. Μετά είπα πέσαν οι βάσεις.
1: Και 14 μέσος όρος καλά
0: είναι. Πέσαν οι βάσεις. Αυτό είπαμε.
1: Περάσαμε την πρώτη λυκείου. Περάσαμε.
0: Είναι ωραίο να είσαι 16 και να αποκλείεται Ολλανδία και Γερμανία.
1: Και Γερμανία.
0: Μια χαρά είναι.
1: Τι λες τώρα.

0: Ghost Kidding.
1: Αλλά. Όλοι παλιοί.
2: Ο Ντάβιτς δεν νομίζω ότι έχει καμία όρεξη να αναλάβει την εθνική Ολλανδία. Δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο άνθρωπο ο Έντγκαρ.
1: Με το γυαλί του πίνει τσίπουρα.
2: Ναι.
1: Ο Ντάβιτς του πάει να έχει φτιάξει εδώ πέρα λάχανα και να έχει μείνει. Αγαπώ πολύ την Ελλάδα, είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Παλιά πέσα από εδώ στην κυβέρνηση. Βγάλε τα γυαλιά μου, ρε. Με ενοχλεί το φως. Έχει τέτοιο λεύκομα στα μάτια. Δεν μπορούν να το πούνε. Όχι γλαφ, έχει ένα λεύκο.
2: Έλα λεύκομα.
1: Κάτι έχει γίνει στα μάτια του ενόχλου το φως. Αυτός δεν θέλει να, γιατί παίζει χαρτιά και δεν θέλει να βλέπουμε.
2: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Τώρα πάω στη δουλειά, λέει. Είμαι στη Γερμανία. Και χαίρομαι για τις σκυμμένες φάτσες που θα δω σε λίγο. Τσαμπαμάκι στο κουρασάο. Έτσι είναι. Α, Καρμέζε Μπίτς, φίλε.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Έτσι. Βρήκες εκεί πέρα το κουλό και δεν έριχνες. Τα λέμε εμείς αυτά. Αλλά όχι, οι μεγάλες ομάδες σέβονται και τον κόσμο.
1: Καλά, έχετε παράπονα τη διαιτησία για τον γκολ που δεν μέτρησε, ότι δεν έπρεπε να δοθεί επιθετικό φάουλ. Διάβασα στην Bild που γράφει «Ουστρολετράνε τα στιτουότσα κάτω».
2: Α, ξεκάθαρα, ναι.
1: Με λίγα λόγια, σφύρα καλά, σφύρα, ναι. Ναι, όντως ο Βόλτεμαντ μοιάζει πάρα πολύ με τον Ρούντι Φέλερ. Όταν τον είδα, σκέφτηκα τον Ρούντι Φέλερ. Πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Λέω, τον έφτισε.
2: Α, σλότ. Σλότ η Εθνική Ολλανδία.
1: Μια χαρά είναι ο σλότ.
2: Γιατί όχι,
1: μια χαρά.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Μια χαρά. Ούτε Σάμερβιλ είναι κοκτέιλ ο παίκτης της Ολλανδίας.
2: Ναι,
1: είναι ο τέλειος
2: Σάμερβιλ,
1: Έλληνες
2: Σάμερβιλ. Βέβαια. Και βγαίνει και σε non-alcohol.
1: Ναι, είναι αυτός ξυπνάει με το Blue Hotel.
2: Ναι, είναι Virgin Σάμερβιλ.
1: Ναι, Σάμερβιλ. Είναι και τίτλος κάντε τραγουδιού. We're gonna be for the Σάμερβιλ. Like I feel. That's the way I feel, this summer feel. Yeah. Ο Blake. Η άλλη Γκουέν Στεφάνη Κρητής και βέβαια κάνανε παιδιά, δε. Με το που τον είδε και την είδε φασωθήκα στην καρέκλα γύρις. Φοβερός με το καπέλο.
2: Τώρα μιλάμε για έρωτες γιατί μας ακούει και ο άλλος τώρα.
1: For this summer feel, that's the way I feel.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία, Αλέξανδρε. Βασικά δεν είναι μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz, δράσεις για παιδιά και μεγάλους με δωρεάν είσοδο. Μπορείτε να βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Αποκλειστήκαμε. Να, Σάμερβιλ. Έχετε ξηρόκαρπο. Έχετε κανένα καροτάγκουρο. Χωρισμένο άντρα που νομίζει ότι θα είναι καλύτερη η ζωή του, ρε. Την πρώτη εβδομάδα.
2: Την πρώτη εβδομάδα είναι.
1: Και μετά βλέπει
2: γιατί
1: τα
2: είναι καθαρά τα ρούχα.
1: Ναι, ναι.
2: Μετά όταν αρχίζουν τα άπλυτα.
1: Βλέπει το πουκάμισο, το λαχούρι, το φοράει με την κρεμάστρα. Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο, Μαρία, κερδίζει 100 ευρώ σε καύσιμα. Λες πάμε θάλασσα, εκδρομή. Διεκδικείς μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Ενεργοποιείς το κουπόνι εφαρμογή Little Plus, κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus βέβαια, φουλάρεις και πας.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Στο

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ζούμε στις Λέρες. Κάποιος αναφέρθηκε σε σένα ως ο γατζομίτης γελιοτοπιός. Τι έχεις να πεις? Ναι, το ενστερνίζομαι. Είμαι ο γατζομίτης γελιοτοπιός. Ο γάμα γάμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε με σχόλια, ωραία σχόλια ακροατών. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: Στέφανο Παλαιότολο, ή από εδώ, τους από εκεί. Και θα πάμε μέχρι τις 10, μέχρι να έρθει ο Μιχάλης Τζόγος και ο Κουβάης Τσούτσικας. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Βρίζουν Ολλανδούς και Γερμανούς κάποιοι με παρολή εδώ που θέλανε νίκες.
1: Και στη Γερμανία έχει πέσει πάρα πολύ μεγάλο κράξιμο. Πολύ μεγάλο κράξιμο για τον αποκλεισμό. Νοθροί, λέει, αυτό, άχρωμοι, άψυχοι.
0: Άουσμι,
1: όλα αυτά τα πράγματα. Κάποιος μας στέλνει μήνυμα και λέει: στη Γερμανία, παιδιά, λέει, τώρα συζητάνε όλοι οι ακροδεξιοί πως όλοι αυτοί που παίζουν δεν είναι καθαρό οι Γερμανοί και που πάμε με αυτούς κλπ. Και
0: θα κάνανε ανάποδα ψαλίδια οι άλλοι.
1: Αλίμονο, ναι, αλίμονο. Στην Ήτα το έχει πει και ο Ζήλ, ότι όταν κερδίζαμε ήμουν Γερμανός, όταν χάναμε ήμουν Τούρκος.
0: Ναι. Μου είπες κάτι πολύ ωραίο εκτός αέρα, Μαρία.
1: Είχα βρει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που λέει ότι σχεδόν το 1/4 των παικτών που αγωνίζονται στο παγκόσμιο κύπελο του 2026
0: για όλες τις ομάδες
1: προέρχονται από οικογένειες που έχουν μεταναστεύσει.
0: Φοβερό.
1: Είναι με παιδιά μεταναστών. Βλέπουμε τις ενδεκάδες, ας πούμε, της Αγγλίας, της Αμερικής, συγγνώμη, όπου είναι ένας, δύο, τρεις, πέντε καθαρό εμεί Αμερικάνοι.
0: Ναι.
1: Στην Αγγλία είναι ο Pickford και ο Stones.
0: Τέλος.
1: Τι γίνεσαι, μια χαρά. Στη Γαλλία μόνο δύο είναι. Ντεμπελέδες, Κονέ, Μπαπέ, Μπαρκολά, όλοι αυτοί είναι, ναι, από οικογένειες μεταναστών.
0: Αφρικανικές.
1: Ναι. Το ίδιο και στη Γερμανία, είναι τέσσερις όλοι και όλοι οι Γερμανοί.
0: Σβαϊστάγερ, ξέρω εγώ, Νόιερ.
1: Υπάρχουν μόνο 8 ομάδες που αγωνίζονται στο παγκόσμιο κύπελλο, μόνο 8 που δεν έχουν κανέναν.
0: Σίγουρα η Βραζιλία.
1: Είναι η Βραζιλία, 100%. Η Αυστρία, η Κολομβία, η Τσεχία, ο Παναμάς, η Σαουδική Αραβία, η Νότιος Αφρική και η Σουηδία.
0: Γιατί ο Ίσακ τι είναι, Σουηδός?
1: Ξέρω. Εγώ για τη Σουηδία έχω ένα.
0: Πάντως δεν είναι center forward Liverpool. Δεν θα έπρεπε.
1: Αλλά για τη Σουηδία κρατάω και εγώ μία πισίνη, γιατί διάβασα.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Ο Ίσακ είναι.
1: Γιατί και την τελευταία φορά που έβλεπα τη Σουηδία, λέω ότι καθαρό είμαι Σουηδός, αυτός δεν το συζητάω.
0: Ναι, οκ. Το λέμε με βάση. Το ρεπορτάζ αυτό, έτσι.
1: Ναι, το είδα.
0: Δεν με ενδιαφέρει καν, ας πούμε, από πού προέρχεται. Κάποιος μπάλα παίζουμε.
1: Καλά, έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος μας γενικότερα. Λογικό είναι να υπάρχουν παιδιά μεταναστών. Εδώ βλέπεις τον τερματοφύλακα της Ιαπωνίας, το Σουζούκι, ο οποίος είναι η μαμά του από την Ιαπωνία, ο πατέρας του από την Γκάνα.
0: Αμφιλοχία είναι.
1: Από την Γκάνα, γεννημένος στην Αμερική.
0: Ωραία, και τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Άμα είναι καλός τρόπος.
1: Και ο ίδιος είχε υποστεί έτσι μεγάλο μπούλινγκ για την ταυτότητά του στην Ιαπωνία. Λέγανε αυτός δεν είναι Ιάπωνας και που τον φέρατε εδώ.
0: Το πιάνει του Μαρτινέλη το δεύτερο. Και το δεύτερο. Ναι. Όπως έχει πιάσει. Έχει χαλάσει τη φάση. Παίζει και ο τερματοφύλακας. Αυτό που κάνει ο Βινίσιος είναι μαγικό. Κατά τα πόδια κοφτεί τρίπλα. Πλασέ με το εξωτερικό. Τη βρίσκει. Του ξεφτύλισε εκεί. Και μετά στο Μαρτινέλη την ξαναβρίσκει την μπάλα ο Έλουρος. Δηλαδή εντάξει. Δεν περίμενα ποτέ ο Μαρτινέλη να βάλει νικητήριο γκολ για τη Βραζιλία, αυτός ο άνθρωπος. Αλλά να που με Αντσελότη γίνονται όλα.
1: Σωστή παρατήρηση ότι δεν υπάρχει καθαρό μισό Αμερικανός. Ναι, εκτός αν παίζουν μόνο οι Ινδιάνοι.
0: Ναι,
1: μόνο
0: αν,
1: αυτό.
0: Αν πάμε πολύ ιστορικά.
1: Αν πάμε πολύ πίσω. Ναι, το ίδιο είχε συμβεί και με, με την Αγγλία το 21, με τον τελικό του Euro και με το χαμένο πέναλτι του Σάκα. Αν θυμάσαι το τι μπούλινγκ είχε φάει, τι ρατσιστική επίθεση.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει εντάξει, χαμός.
0: Ναι. Κάτι έχει πέσει εδώ κάτω.
1: Τι έχει πέσει?
0: Μου φεύγουν τα μικρόφωνα, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Σωστά,
0: σωστά. Ακουμπάει ο Σιζίκη, αλλά δεν έχει ακουμπήσει καθόλου. Ακουμπάει, φίλε, την μπάλα. Νόμιζα, λέει, ότι ακουμπάει.
1: Νόμιζα ότι ακουμπάει.
0: Ακουμπάει, ρε φίλε, την μπάλα. Δεν την βρίσκει την μπάλα στο δεύτερο γκολ του Μαρτινέλη, του τερματοφύλακας.
1: Έχει δίκιο ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Χωρίς Γιώακιμ Λεύ, οι Γερμανοί είναι άοσμοι.

0: Αλλά
1: είχα την εντύπωση ότι τη βρίσκει.
0: Κάτσε, θα το δω στο γρήγορο και θα καταλάβω. Τη βρίσκει, μωρέ. Καλά, καλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν να... Είναι δυνατόν να μην το βλέπετε, γιατί μου σπάτε τα νερά. Κοίτα, Μαρία, στο γρήγορο, χωρίς replay.
1: Μωρέ, είναι και χωρίς να σου πω και κάτι.
0: Χωρίς replay.
1: Το ξέρω,
0: δηλαδή,
1: έχεις
0: δεν
1: δίκιο.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Αλλά μπορεί και να μπερδεύεις και τα παιχνίδια. Όταν βλέπεις τρία παιχνίδια στη σειρά, νομίζεις ότι η Ολλανδία έπαιζε με τη Γερμανία.
0: Δεν βλέπει
1: η Παραγουάη
0: το...
1: αποκλείστηκε ναι, ναι, ναι. από την Ιταλία. Ξέρεις, λίγο τα φέρνεις και λίγο θολά στο μυαλό σου κάποια στιγμή.
0: Όχι, θέλω να δω. Μου λέει αυτός δεν τη βρίσκει. Δεν βλέπει. Δηλαδή θέλω να σου πω, δεν καταλαβαίνεις. Μάλλον δεν έχεις ξαναδεί μπάλα. Δηλαδή. Στο γρήγορο φαίνεται ότι τη βρίσκει. Τη αλλάζει όλη την πορεία εδώ πέρα.
1: Εντάξει, ρε Τσούβι, δώσε λίγο.
0: Δεν βλέπετε και είναι δυνατόν. Μα είναι κάτι τόσο εμφανές. Έτσι κάνουμε και τα κόρνερ. Δεν το βλέπει βοηθός ότι τη βγάζει.
1: Έτσι καταλήγουν όλα.

0: πει και ο Αρναούτοβιτς δεν είναι.
1: Ο Αρναούτοβιτς.
0: Αρναούτοβιτς δεν είναι γιος μεταναστών. Δεν ξέρω, δεν το έχει όλο το ρεπορτάζ. Μήπως εννοεί οι βασικές εντεκάδες γιατί είναι αλλαγή ο Αρναούτοβιτς.
1: Μπορεί. Α, μπορεί. Μπορεί γιατί είχε τα.
0: Γιατί είχε τις εντεκάδες.
1: Είχε τις εντεκάδες, ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί βασική τους. Η βασική τους, ναι, αλλά για τον Ίσακ. Οκ. Λοιπόν. Το θέμα είναι, Μαρία, ότι δύο μεγάλα φαβορί, Ολλανδία και Γερμανία, για χαρά. Αλλά έτσι όπως είναι τώρα το ποδόσφαιρο, μπορεί να δεις την Αμερική να το πάρει, ας πούμε. Τα περιμένω όλα. Και ο Τραμπ να παίζει ο ύμνος, όλα τα περιμένω.
1: Και πιστεύω ότι άμα το πάρει η Αμερική, μετά θα ζητήσει να γίνεται κάθε φορά στην Αμερική το Μουντιά.
0: We want it here, we want the football.
1: Ναρφάκα!
0: Πάντως θέλει να το κάνει φούτμπολ και όχι σόκερ. Να το αλλάξει. Το μόνο σωστό.
1: Τι πάει να πει θέλει να το κάνει φούτμπολ και
0: το αλλάζει με προεδρικό διάταγμα.
1: Ποιο προεδρικό διάταγμα, είναι στη FIFA και δεν το ξέρουμε.
0: Βάζει και για την Αμερική δεν το ξαναλέμε σόκερ, θα το λέμε φούτμπολ.
1: Μα το ούτως ή άλλως στην Αμερική το λένε φούτμπολ.
0: Σόκερ το λένε. Το αυτό που παίζουμε με τα πόδια. Σόκερ.
1: Σόκερ και λέω.
0: Θέλει να το κάνει φούτμπολ. Θέλει να το κάνει φούτμπολ.
1: Αφού φούτμπολ είναι άλλο.
0: Ναι, να το κάνουμε φούτμπολ και το άλλο θα το πούμε λέει αλλιώς. Αυτό με αυτό έχει κολλήσει τώρα εδώ και μια εβδομάδα. Το λέει, το κάνει στις δηλώσεις. Not soccer, it's football. Οπότε λέω σε κάτι συμφωνώ. Ο Ίσακ είναι από τη Ζαχάρο Σουηδίας. Εδώ από κάτω. Χαρά Βέρα Γουρνοπούλα και Άγιος ο Θεός.
1: Δεν είναι Ίσακ. Την Αμερική παίχτε την απαγημητελικό. Τα σπίτια σας, δεν έχω σπίτι.
0: Το δικό σου.

0: Εντάξει, ο Χάλαντ είναι ωραίος τύπος, έτσι. Τύρες που τρομάζει με τον εαυτό του. Ο Χάλαντ τρώει αυγά στρουθοκάμιλ, δεν ξέρω τι τρώει.
1: Δεν ξέρω, αυγά του τυρανόσαυρου.
0: Και κοιτάει τον καθρέφτη και τρομάζει με τον εαυτό του.
1: Παιδιά, έχει γίνει viral αυτό, θα τον εβάσω στο Insta.
0: Απόψε που δεν θα κουμπίσει την μπάλα ο Χάλαντ.
1: Τον σταύρωσες, έτσι.
0: Μα
1: τον εσταύρωσες.
0: Μα βλέπω ότι οι ομάδες που τρέχουν τώρα θα περνάνε. Τελείωσε το ποδόσφαιρο της καλλιτεχνίας. Τρέχουν οι Μαροκινοί πιο πολύ. Κουράγιο δεν είχαν οι Ολλανδοί ούτε για τα πέναλτι. Τρέχουν οι Παραγουάνοι πιο πολύ. Κουράγιο δεν είχαν οι Γερμανοί για τα πέναλτι. Άντε σπίτια σας τώρα και εσείς και οι ακαδημίες σας. Όποιος έχει ακαδημίες αποκλείεται. Ακαδημίες μας. Από τις 32 που λέω έξω. Και η Ιαπωνία λέει θέλω να το πάρουμε το 2050. Τι είναι οι Βραζιλιάνοι? Ναι, έχουν βγάλει το project 2050.
1: Όταν θα πάρουν το
0: ότι μέχρι το 2050 έχουν ένα project να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Άιντε τώρα κι εσείς και ακαδημίες. Θέλετε οργάνωση? Ούλα ρε. Εδώ Μαρόκο τρίπλες. Μαρόκο τρίπλες και Βραζιλία. Από 15 χρονών στη Φλαμέγκο βασικός. Τελειώσατε. Μόνο ο Χάλαντ μπορεί να τρομάξει το Χάλαντ. Εντάξει, σωστό και αυτό.

0: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, μία από τις κορυφαίες στιγμές, όχι μόνο αυτής της διοργάνωσης, γενικά του Μουντιάλ.
2: Για μας, έτσι.
1: Για μας, μία από τις κορυφαίες στιγμές ήταν το απίθανο κούρεμα του Ρονάλντο, και όταν λέμε του Ρονάλντο εννοούμε του κανονικού, έτσι, στο φαινόμενο, το Μουντιάλ του 2002, όπου είχε κάνει αυτό το τριγωνάκι.
2: Ένα υπέροχο τρίγωνο,
1: ναι,
2: και
1: κεφάλι.
2: Είχε πει ότι ήθελα να το κάνω για να αποσπάσω την προσοχή από τους τραυματισμούς μου και από τα γόνατα κτλ.
1: Επειδή όλοι μιλούσαν και τον ρωτούσαν συνέχεια για τους τραυματισμούς
2: του.
1: Για τα εθνικά πόδια κτλ. Σου λέει θα κάνω, το οποίο ήταν, άμα το πάρεις μαρκετίστικα, ήταν μια εκπληκτική ιδέα. Αν ήταν δική του δηλαδή ιδέα, μπράβο του. Λοιπόν, πόσα χρόνια μετά, ήταν το 2002, 24 χρόνια μετά.
2: Τι έκανε ο κύριος?
1: Ζήτησε συγγνώμη. Ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του. Λέει συγγνώμη μαμά, συγγνώμη παπά, δεν ήθελα να με δείτε σε αυτά τα χάλια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι υπήρχε πολύ σοβαρός λόγος. Και όχι μόνο από τους δικούς του γονείς, ζήτησε γενικά συγγνώμη
2: από τον πλανήτη,
1: από όλους τους γονείς του κόσμου. Γιατί ξέρω, λέει, ότι πολλά παιδιά προσπάθησαν να αντιγράψουν το κούρεμά μου.
2: Πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά.
1: Εξαιρετικά πολλά παιδιά.
2: Πάρα πολλά παιδιά. Και αυτή είναι η δική μας ωραία στιγμή.
1: Αυτή είναι η δική μας ωραία στιγμή.

0: Είμαστε εκτός αέρα και, μου λέει: να δεις πώς θα πάνε οι διασταυρώσεις. Και αρχίζει και μου λέει απλά χώρες.
1: Ναι, αφού το
0: Βραζιλία,
1: έχω μπροστά μου.
0: Πορτογαλία.
1: Τα έχω μπροστά μου.
0: Βέλγιο, Σουηδία.
1: Τα έχω μπροστά
0: και
1: μου.
0: Μετά θα πάει Αγγλία, Μαρόκο. Και εγώ κάθομαι απλά και τον κοιτάω.
1: Η οχτάδα θα είναι.
0: Δεν καταλάβει.
1: Τη μία μεριά. Εγώ προβλέπω τη μία μεριά θα είναι Βραζιλία, Μεξικό. Γιατί πιστεύω ότι το Μεξικό θα αποκλείσει την Αγγλία. Βραζιλία, Μεξικό. Στην οχτάδα Αργεντινή, Ελβετία αυτή τη μεριά στην οχτάδα και από εκεί βλέπω Γαλλία, Καναδάς, θα περάσει το Καναδά, ο Καναδάς στο Μαρόκο και Ισπανία, Αμερική. Αυτό βλέπω.
0: Εντάξει.
1: Και βλέπω ημιτελικό Βραζιλία, Αργεντινή, ημιτελικό Βραζιλία, Αργεντινή και Γαλλία, Αμερική.
0: Έχει τη Βραζιλία, Αργεντινή στον ημιτελικό.
1: Ναι. Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλία, Αμερική. Και τελικώς Γαλλία, Αργεντινή πάλι. Θα αποκλείσει η Αργεντινή εμάς τη Βραζιλία, θα κλαίει με τη γιαγιά του Βινίση, θα κλαίμε όλοι μαζί και θα είναι ο ίδιος τελικός. Γαλλία,
0: Αργεντινή.
1: Εκεί συναντιούνται. Στον τελικό μόνο.
0: Άντε να το.
1: Πάλι τα ίδια, πάλι εμπαπέδες και τα λοιπά. Εντάξει.
0: Το μεγαλύτερο δώρο του Μουντιάλ είναι αύριο το βράδυ το διπλό της Σενεγάλης, Thank Me Later.
1: Με ποιο παίζει Σενεγάλη. Το έχω εδώ. Πού είναι αύριο το βράδυ το γλυκό της Σενεγάλης? Εδώ ξέρω, θα το βρούμε τώρα.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Α, Βέλγιο, Σενεγάλη, μπορεί.
0: Α, ναι, ναι.
1: Παιδιά,
0: ναι,
1: αποκλείστηκε η Ολλανδία και η Γερμανία. Δηλαδή δεν τα περιμένεις όλα. Έλα τώρα.

0: Εγώ πιτσιρικά δεν το λέει 7-8 όπως ήμουν, λέει το είχα κάνει το κούρεμα. Εντάξει, υπάρχει το κορυφαίο βιντεάκι που πιτσιρικάς λέει στον μπαμπά του, μπαμπά θέλω να κάνω το κούρεμα του Ρονάλντο. Και ο πιτσιρικάς εννοεί του Κριστιάνο Ρονάλντο, ξέρετε τις γραμμές, το πλάι κτλ. Και ο μπαμπάς που είναι Gen X. Εντάξει, θες του Ρονάλντο, θα σου πω εγώ τώρα, και του κάνει το τριγωνάκι στο κεφάλι και παθαίνει φρίκι το πιτσιρίκι. Έχουν βγει live στα social όλοι οι Μαροκινοί, λέει, στην Ολλανδία και πανηγυρίζουν, Αντώνης από το Χαϊδάρι. Και κάποιο άλλο μα έστειλε ότι και στην Ολλανδία αρχίζει πάλι κουβέντα ότι αυτοί που έχασαν τα πέναλτι.
1: Ήταν Ολλανδοί, να βάλουμε μετανάστες.
0: Όχι, ήταν μαύροι, λέει, και ήταν λευκοί αυτοί που έβαλαν τα πέναλτι.
1: Έλα τώρα, ρε
0: παιδιά, η ανθρωπότητα.
1: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Γιατί σου κάνει εντύπωση.
1: Όχι, αλλά τι είναι αυτά που λένε οι άνθρωποι.
0: Είναι παγκόσμια, δεν είναι
1: το χρώμα. Είναι το πέναλτι, δηλαδή.
0: Έτσι είναι, κι όμω. Εντάξει, και η Ολλανδία δεν είναι και καμιά χώρα. Να μου πεις ποια χώρα είναι, έχει μηδέν ρατσισμό. Καμία. Καμία.
1: Έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών παγκοσμίως και πολύ εύκολα.
0: Και πάρα
1: τώρα.
0: Πολλά χρόνια
1: δηλαδή,
0: τώρα.
1: Το είναι τώρα το θέμα μας.
0: Εκατονταετίες. Λοιπόν, καλημέρα από Μόχλο Σιτίας. Πριν από 24 χρόνια, λέει, είχε έρθει ένας φίλος μου από τα Γρεβενά και μου είχε κάνει το κούρεμα του Ρονάλντο. Δυστυχώς δεν έχω φωτογραφία.
1: Και δυστυχώς δεν έχω πλέον το φίλο μου. Ρε Τσούβιλε, η Γαλλία λέει δεν θα αποκλειστεί, είναι φαβορή. Ρε φίλε, τελικό λέμε να πάει.
0: Είπε ότι θα πάει τελικό.
1: Είπα, λέμε ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα μπορεί η Γαλλία να πάει τελικό. Από τι εννοείς να αποκλειστεί? Στο τελικό ή κερδίζεις ή χάνεις. Πώς σου φάνηκε αυτό?
0: Είπε ρε Τσούβι τώρα, μπράβο.
1: Και χτες που είπα να βάλουν πρώτη γκολ οι Άπωνες.
0: Να προηγηθούν πρώτοι.
1: Να προηγηθούν πρώτοι.
0: Προηγήθηκαν πρώτοι.
1: Αλλά χέστηκαν πάνω.
0: Αλλά μετά προηγήθηκαν δεύτεροι.
1: Όλοι σκέφτηκαν το γιώσι στο 0-1.
0: Ναι. Μου στέλνανε μηνύματα.
1: Και ήμουν σίγουρος ότι θα φάει κι άλλο η Βραζιλία. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που φοβήθηκε πολύ αυτός.
0: Επίσης, μου αρέσει που έχετε ρίξει τόσο μεγάλη, έτσι, έχετε δώσει τόσο μεγάλη βαρύτητα στην πρόβλεψη των Simpsons. Δείχνει πράγματα για την εξέλιξη.
1: Ναι, αλλά Μεξικό, Πορτογαλία, μόνο στον τελικό βρίσκονται.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Περίμενε το. Κράτα αυτό το μήνυμα του φίλου. Το κρατάς.
0: Ναι.
1: Για να πεις ότι θα αποκλείσει ο Καναδάς το Μαρόκο σε νοκάουτ παιχνίδι, πρέπει να πάσχεις από σοβαρή αμπαλοσύνη, Τσούβι. Φιλικά σε πάω φουλ.
0: Με αγάπη το λέω.
1: Ναι, ναι. Κράτα αυτό το μήνυμα και έλα να με βρεις μετά.
0: Εντάξει.
1: Κράτα αυτό το μήνυμα και έλα να με βρεις μετά. Και πάμε να δούμε και αποδόσεις, γιατί μάλλον ο φίλος είναι πολύ πιο έξυπνος από τις παγκόσμιες εταιρείες στοιχημάτων και τα λοιπά, αποδόσεων. Δηλαδή, έπρεπε να τον παίρνουν τηλέφωνο και να τον ρωτάνε, έτσι.

0: 5 απόδοση να περάσει ο Καναδάς. Και ένα 70 το Μαρόκο. Εγώ το
1: ωραίο
0: θεωρώ υπερβολικό.
1: Ωραίο το πενταράκι.
0: Πείτε με καραγκιόζι, πείτε με όπως θέλετε. Σε νοκάουτ παιχνίδι και με τη διατησία. Εγώ ξέρω ότι το WhatsApp Μαρία μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και έρχεται και ο Παναγιώτης Κεφαλάς, το Ιγκουκαμισιά του.
1: Και έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει: η μετακίνηση πληθυσμών σε εισαγωγικά που ευαγγελίζεστε. Ναι, είναι στην πραγματικότητα η παράνομη μετανάστευση, προφανώς είστε υπέρ αυτή.
0: Ναι, έχω μοιχειό.
1: Κάνε λίγο, κοίταξε λίγο πίσω στην ιστορία της Ελλάδας, αγαπητέ. Κοίταξε λίγο πίσω να δεις πόσοι Έλληνες πήγανε και πήγανε στην Αυστραλία, πήγανε στη Γερμανία. Εντάξει. Λίγο πίσω, κοίταξε. Λίγο. Πόσοι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη, μετακινήθηκαν. Λίγο. Όχι πάρα πολύ.
0: Ασχολείσαι τώρα με αυτό.
1: Όχι πάρα πολύ. Λίγο. Δηλαδή.
0: Άσε τώρα, μόνο.
1: Δηλαδή η ιστορία δεν είναι μόνο το χθες, δηλαδή χθες Δευτέρα. Λίγο. Κοίταξε λίγο πιο πίσω, αδερφέ. Άιντε.
0: Εσύ Δευτέρα όμως πήγες και άκουσες το Μόρα. Σου είπα, μην ακούς το Μόρα.
1: Επηρεάζομαι.
0: Είναι επηρεάζεσαι από τους αιτζίδες.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και στο είπα, είσαι σίγουρη. Και δεν το πες με πάθος.
1: Δεν το είπα με πάθος.
2: Ολλανδία.
0: Γύρισες και έτρεμες.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει Ολλανδία.
1: Επηρεάζεσαι.
0: Το βλέπει και ο Μόρας.
1: Μου έκανε μασπλάν.
0: Σου έκανε γκασλάιτινγκ.
1: Δεν μου έκανε μωρέ. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. 40.000 ευρώ μετρητά. Το έχεις πει αυτό.
0: Όχι.
1: Πάμε πάλι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. 40.000 ευρώ μετρητά και μοναδικά έπαθλα στο Soccer Master της Big Win. Το Μουντιάλ παίζει στο app της Big Win.
3: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Η Καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε. Έτσι όπως τα γράφουν, έτσι όπως τα γράφουν οι ακροατές, Μαρία, ναι. Σε παρακαλώ, μην τώρα χαλάς τη μέρα σου. Χωρίς λόγο χαλάς τη μέρα σου με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι δυνατόν τώρα. Το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι έτσι όπως γράφουν εδώ, πρέπει να είναι όλοι εκατομμυριούχοι από το στοίχημα. Και πρέπει, δηλαδή, δεν πρέπει να δουλεύουν.
1: Τα γιότ.
0: Πρέπει να μας ακούνε. Ναι, ότι διέλυσα την μπάγκα στον αέρα και τέτοια. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλαιότολογη από εδώ. Από εκεί και πάμε μέχρι τις 10. Μπήκαμε δεύτερο ημίχρονο. Εγώ δεν πιστεύω ποτέ ότι τα μεγάλα φαβορή θα πάρουν την κούπα, αλλά παιχτικά, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, ανοίγει ο δρόμος για κάποιες ομάδες.
1: Υπάρχουν μεγάλα φαβορή και μεγάλα φαβορή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή μεγάλο φαβορή είναι η Γαλλία.
0: Το πιο μεγάλο φαβορή.
1: Πιστεύω, ναι. Μεγάλο φαβορή
0: Αργεντινή.
1: Είναι η Αργεντινή.
0: Είναι, ναι. Έτσι όπως πάει και το...
1: Έτσι όπως βλέπουμε και την εξέλιξη του τουρνουά.
0: Και τη διακλάδωση, να το πω έτσι.
1: Μεγάλο φαβορή. Ήταν η Γερμανία, αλλά όχι στην ίδια ευθεία, ας πούμε, με τη Γαλλία.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Αυτό.
0: Σε καμία περίπτωση. Τώρα θα δούμε αν από το πάθημα των μεγάλων θα πονηρευτούν οι πιο μεγάλοι και θα προσέχουν. Παίζει και αυτό ρόλο.
1: Σωστό.
0: Από την Ολλανδία περίμενα μια άλλη αντιμετώπιση και από τον Κούμαν όταν είδαν ότι αποκλείστηκαν οι Γερμανοί. Ξέρεις, όλα παίζουν ρόλο. Τύπο ότι.
1: Κάτσε. Okay.
0: Απλά το Μαρόκο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι φανταστική ομάδα το Μαρόκο. Φανταστική ομάδα. Εκτέλεση που κάνει και ο κεντρικός αμυντικός με την κεφαλιά. Αλλά δεν το είδες όλο το μάτς, το είδες όλο.
1: Της Ολλανδίας.
0: Ναι. Όχι, ένα μεγάλο μέρος.
1: Όχι, δεν τη ξύπνησα και είδα το πέναλτι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Μετά θα λες, Τσούβι, είχε ζήκιο για αυτό το παγκόσμιο Κύπρο, δεν βλέπουμε μπάλ. Τα χτυπήματα των Μαροκάνων, μ' αρέσει αυτό το παλιό, των Μαροκάνων, σε στημένα, και σε κόρνερ και σε φάουλ, είναι τόσο ωραία. Δηλαδή, η μπάλα πέφτει κάτω με δύναμη και δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή, δεν είναι χτυπήματα ό,τι να είναι. Εκτελούν με δύναμη. Όπως είναι η σέντρα που βγάζει για το 1-1, εκτελούν με δύναμη και με την μπάλα να πέφτει προς τα κάτω. Έγραφε τώρα εδώ κάποιος ότι ο Χακίμη δεν βλεπόταν. Φίλε, κάνεις λάθος. Ο Χακίμη ήταν από τους κορυφαίους του γηπέδου, γιατί έπρεπε να είναι δεξί μπακ, έπρεπε να είναι αμυντικό χαφ, έπρεπε να βγαίνει και μπροστά στην Μπαρή. Έχει τον Ντεμπελέ, τον Ντουέ. Δεν χρειάζεται να τα κάνει όλα. Στην Μπαρή φαίνεται ακόμα πιο γκόλυφος ο Χακίμη, γιατί βρίσκει χώρες που.